0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ, του από εκεί. Με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Και Αλέξανδρο Τσοβόλια. Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο του Big Winsport FM. Θα πάμε μέχρι τις 10. Λείπει Μαρία. Έχετε χάσει πάρα πολλά από το πρωί. Μεγάλες κληρώσεις και δώρα. Από το πρωί δέχομαι προτάσεις που θα δει ο καψερός ο Τσούβι το Final Four. Έτσι, και με φίλους του Ολυμπιακού και με αυτούς που δεν θα πάνε, μας ενώνει το ψητό. Βλέπω, μπει το Final Four, έλα Ξάνθη, να κουμπώσουμε τόσο καβουρμά. Φίλε, ειλικρινά σου μιλά, θα περπατάω και θα μυρίζω, δεν καταλαβαίνεις. Τόσες πανσέτες, τόσα. Τι λέει, σε κερπάρε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Κερπάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Και τόσο τσίπουρο που θα γίνει τούμπανο. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βαλέρι θα τελικό και ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, λέει κάποιος. Μήπως ήρθε η ώρα για Φραγκίσκο Αλβέρτη προπονητή. Εργίν ούτε καν, μια χαρά το λες. Εργίν ούτε καν. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το μουστάκι του Τσούβι να κουνιέται στο ρυθμό. Περικλής 29, ο βορβορόδης γόνος της οδού Πιπίνου. Μείνε στη σκέψη. Τσούβι, θε, πάρε την ΚΑΕ. Όχι. Οι συνεδρίες δεν σε βοήθησαν ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Φοβάσαι τον ίσκιο σου και παρακαλάς για εμβόλια. Ένας άσχετος άνθρωπος. Πρώτον, δεν έχω κάνει ποτέ συνεδρίες. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις βελόνες. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, δεν είμαι χέστης όπως εσύ. Τσούβι. Το λέω, ξέρεις, για να με βρίσκουν και αυτοί τώρα. Για να πάρω όλους. Τσούβι από Νότιχαμ, πάρε το πόνι που έλεγες πριν και έχει στείλει το link. Σε πρόλαβαν άλλοι φίλοι μου. Σαν σήμερα, πριν 29 χρόνια, με τον αδερφό σου ταξίδι στο Βέλγιο, ΑΕΚ Περιστερίου, στο ίδιο δωμάτιο, τον παιχταρά της οικογένειας, ο Γιώργος από Περιστέρι και είσοδος με Καμιλοπάρδερ. Ναι, είχε πάει ο αδερφός μου και είχε πάει στο Βέλγιο και είχε παίξει με τη σχολή του Μαρτσουλιώνης μπάσκετ. Ήταν τότε η σχολή Μαρτσουλιώνης η μικρή, σε επίπεδο παιδών, και είχαν πάει τα παιδιά ταξίδι στο Βέλγιο. Έκανε σαρδάμ το όνομά σου, φίλε, ρεύτηκα το αυγό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω χτυπήσει, έχω κουμπώσει ένα βραστό αυγό αυτή τη στιγμή. Λες και ρίχνουμε τις ημπεντοκονίες. Το μόνο που λείπει πάνω μπουρνά είναι μια ρέγκα με αναπτήρα και μια παγωμένη αμστέλα. Έτσι πάνε αυτά. Ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Αφού καλημερίσω τον προσωπικό μου φίλο Βαγγέλη, ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο να... Όχι να επιβιώσεις, θα έλεγα, να μπορέσεις να έχεις μια ωραία καθημερινότητα στα χωριά του Βάλτου, εάν δεν αντέχεις να μπαίνεις σε κάποιες αντροπαρέες. Δηλαδή, είσαι εσύ πάνω μπουρνά και θέλεις, πες ότι ζεις στο χωριό του Βάλτου, έτσι, εκεί στα χωριά του Βάλτου. Πάλι έτσι, έχουμε ζέστη. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις καφενείο. Όταν λέμε να μάθεις καφενείο, δεν μπορείς να πας σε ένα καφενείο και να συζητάς για κλιματικές αλλαγές και δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε τα πολιτικά σου ενδιαφέρουν, ούτε τα αθλητικά σου ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν αν ξέρεις δηλωτή. Ξέρεις δηλωτή υποχρεωτική. Ε? Ωραία, ξέρεις δηλωτή. Θυμάσαι χαρτιά. Τι αδεκάρια έχουν πέρα. Δεν ξέρεις τότε δηλωτή μου πάνω μπουρνά. Πάμε. Άρα θέλουμε ψάρια, καρότα για μνήμη. Τι είναι αυτό, τι ενισχύει τη μνήμη. Θα πρέπει να κάνεις λοιπόν ένα ντεμαράζ βιταμινών, ώστε να επανέλθεις ως μεγάλος δηλωταδόρος, να μπεις μέσα στο καφενείο και να αρχίσεις πρώτον. Χρειάζεται να ιντριγκάρεις, να είσαι ένας αταμάν της δηλωτής. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και στην αρχή κάθονται και κοιτάνε τηλεόραση και εσύ τα ωραία γκουάμεν αυτή και τα λοιπά. Παντρεύει, κάνω αυτή, ήρθανε. Εκεί πρέπει να πεις, κάνω μια δηλωτή, υπάρχει κανένα να ξέρει εδώ. Και έχεις και καινούριες τράπουλες στο αυτοκίνητο, το οποίο πάντα είναι ξεκλείδωτο. Με ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνουν ζούδια μέσα. Βρίσκεις μετά μια ράχνη, βρίσκεις μέσα στα μάξι πράγματα. Τι ήταν αυτό όταν οδηγείς. Σταματάς και είναι μια σάβρα μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να πας έτοιμος, αταμάν της δηλωτής. Και εκεί να θυμάσαι όμως. Έχουν περάσει τρία δεκάρια. Αυτός έχει το ρίγα ύστερη. Αυτός το. Να πρέπει να είσαι τέτοιος παίχτης. Καταλαβες. Δεν τους ενδιαφέρει. Τα στοιχηματάκια τα τοπικά τους ενδιαφέρει. Όχι για να πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα ή για να κόμπ. Λοιπόν, διάδες. Πάντα υπάρχει έξω ένας που δεν παίζει αλλά μιλάει. Ένας δάσκαλος στη δηλωτή στα χωριά του Βάλτου. Πάντα είναι ένας και λέει: γιατί δεν κράζεις το 8 καρό. Σου κάνει παρατήρηση μετά. Καλά να πας τώρα. Χάσε τα χαρτιά. Χάσε την παρτίδα. Και φεύγει. Τι μεγάλο. Και εσύ λέει: ποιος είναι αυτός. Γιατί... Και όταν κάθεται αυτός να παίξει, είναι άσχετος. Αυτό σου λέω: αταμάν τη δηλωτή.
Και νούμερο 2, πρέπει να αντέχεις το αλκοόλ. Για να μπορέσεις να έχεις μια καθημερινότητα, πρέπει να έχεις μια ροή αλκοόλ συγκεκριμένη. Υπάρχει. Είσαι νιάτο τώρα, μπορείς. Δηλαδή, και να μην είσαι άνθρωπος τσιμπίδι. Έτσι τα λέμε εμείς αυτά. Τσιμπίδια είναι αυτοί που δεν γερνάνε. Δεν γερνάει. Λοιπόν, πρέπει να είσαι τέτοιος. Να πεις, βάλε τα ποτά στα παιδιά, ένα κύκλο. Σε σέβονται. Μετά, βέβαια, το περιμένουν το κερασμά σου, δεδομένως. Λένε, θα κάνει κίνηση. Φωνάζει σερβιτόρα του μεταξύ, θα κεράσει. Και λες, φέρε μόνο το δικό μου, τελείωσες. Η κατάρα θα είναι μεγάλη. Πρέπει να χαλάς λεφτά στο καφενείο για να ξέρεις ζηλωτή. Έτσι επιβιώνεις στο χωριό του Βάλτου. Και καρναβάς. Δεν χρειάζεται καρναβάς. Χρειάζεται να τσακωθείς για κλαρίνα. Εκεί, στα χωριά του Βάλτου, άμα πεις εκεί πέρα, ποιο μωρέ τώρα, αυτά είναι πανηγύρια αυτά που κάνουν τώρα ντούρου ντούρου, χορεύουν 10.000 άτομα μαζί. Το ίδιο πανηγύρι είναι αυτό. Άμα δεν είναι χαρτούρα. Θυμάσαι λέξη κλειδιά. Να το πληρώσεις την κοκκινοφορεμένη και να χορέψεις εσύ, τι νόημα έχει. Παπ! Αν έχεις πάει για γαμπρός εκεί, είσαι θεός. Δηλαδή δηλωτή αλκοόλ και καρναβάς, είσαι θεός. Δεν νοιάζονται ούτε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ούτε ομάδες, δεν πανάς ό,τι θες. Έτσι λοιπόν, αυτές ήταν οι οδηγίες χρήσης μου για επιβίωση σε αυτά τα χωριά. Ξέρω ότι σας λέω 100%. Και όλα αυτά με Deep Purple και Dire Straits τόση ώρα, έτσι. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές, έτσι. Πάμε στο διαλυματάκι και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής. Μπιγούρης Πορεφέ με 94,6. Καλά, θα τους κατέστρεψα, έτσι δεν υπάρχει.

0: Φύγε από τον καφέ, ναι φίλε. Ποιος είναι ο καρναβάς που αναφέρω συνέχεια, λέει κάποιος. Φύγε. Φύγε και έλα 10 η ώρα να ακούσεις Τσούτσι Κατσόχο. Πήγαινε να μάθεις, πάρε μια υδρόγειο και μάθε ποιος είναι ο καρναβάς και μετά. Καλημέρα και στον Απόστολο, ξέρει αυτός. Καλημέρα σύντροφε Τσουβαλέξ. Σε φιλοξενώ εγώ εδώ στην Αμοργό. Βαρκάδα μπάνιο, σούβλες βουνό. Μόνο για μπάσκετ μη μου πεις, λέει ο Γιώργος Παναθηναϊκός. Μη μου πεις. Δηλαδή στην Αμοργό, το απέραντο μπλε. Στην Άξο με λέει, στην Άξο με φιλοξενεί κάποιος. Πω, τι απείρανθος. Μαγικό μέρος. Μαγικό. Έχει πάει. Να πας, είναι πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Μην έχεις άγχος. Ποιο άγχος ρε πάνω. Αποφιές τα νέα στη Φιλαδέλφια, είμαι ειδική. Γεμίζεις θέατρα, κόλλησες στο ράδιο. Ρε, ρεύτηκα τα αυγό, ρε. Ο Αλέν Τρελών μας καλημερίζει. Τότε με το Ρετζιά. Να, αυτό που βλέπεις στο χωριό αθλητικά δρόμενα. Τότε με το Ρετζιά βάζουμε το πρώτο καλάθι και λέει ένας, α, ηλίξε, το πήραμε, έχω να κλείσω τις κότες. Αυτά είναι ωραία. Αυτά. Φοράνε μπότες, γαλότσες, καλοκαίρι αυτοί. Με τζιν σορτσάκι, έτσι. Και πάνω μινερβοειδές. Να φέρει τη ρόγα στο πλάι. Μπαρμπατάκης και σούκα στα πατάρια. Είμαι μόνο 28. Ζήτω η ντούβλη, λέει κάποιος. Κοπανάω με ντούβλη. Πού πήγες φαντάρο στο γιες ρεβίσμα, δεν πήγες βόρεια να γνωρίσεις το σεκέρ παρέ. Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε. Ξέρω τι είναι το σεκέρ παρέ. Έχω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα sold out παραστάσεις. Είμαι μονίμως εκεί πάνω. Αλλά δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Μπουρνάς εξελίσσεται σε λατρεία, λέει ο Φαύλος. Είναι μια ήρεμη δύναμη ο Μπουρνάς. Είναι μια ήρεμη λατρεία που έρχεται να βάλει το αποτύπωμά του δυνατά στην ηχοληπτική ικανότητα εδώ του Μπήγων Σπορ FM. Σε λίγο καιρό θα έχει καράφλα και κοιλιά. Έτσι πάνε αυτά εδώ πέρα. Να ξέρεις πάνω. Έλα Μύκονο να δούμε το ματσάκι σε σκάφος. Φύγε ρε ψινάκι από εδώ πέρα.
1: Έλα μωρή, συγχαρητήρια. Έλα να δούμε το ματσάκι στο σκάφος ψινάκης. Όχι, θα κάτσω εδώ να μωρή τριλή.
0: Φίλε, όταν ο πατέρας μου είπε θα αφήνω όλα 3-0, δεν σας είπα ετοιμαστείτε για μεγάλες ανατροπές. Αφού σας το είπα. Τα σταύρωσε. Και είναι και παπάς. Πρόβλεψη τριάδας Eurovision. Ξέρω μόνο, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι ο Ακύλας θα είναι μέσα στην τριάδα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ο Ακύλας, αν δεν τραυματιστεί μέχρι αύριο, δεν είναι ο τελικός. Ναι. Ότι θα είναι μέσα στην τριάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Στη μάνα μου αρέσει η Κύπρια. Δεν θέλει τον Ακύλα. Λέω, μάλλον ωραίο τραγουδάκι είναι ο Ακύλας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το προλαβαίνω, μου λέει. Εντάξει, ρε μάνα.

0: φίλος ο Πάνος μιλάει και αυτός για το Περιστέρι. Κλείνω φέτος 7ο χρόνο στο Φίλιππο Περιστέριο. Με ήθελε ο Φίλιππος, φίλε. Νομίζω φορά τα ασπρόμαυρα. Και από τη νέα χρονιά θα είμαι και head coach στο αντρικό. Θα χαρώ πολύ αν τα καταφέρεις να έρθεις σε κάποιον αγώνα μας. Με το καλό, φίλε Πάνο, να ανταμώσουμε. Εμένα κάθομαι τώρα σαν μπάρμπα σε ένα ανοιχτό που παίζουν τα εφηβικά με τα χέρια πίσω. Και λέω, αυτός θα παίξει μπάσκετ. Αυτό είναι πεντάρι που θα καταστραφεί. Θα μείνει κοντό, τώρα είναι ψηλό το παιδί στα εφηβικά. Και όταν θα πρέπει να μάθει να παίζει διάρρη, δεν θα έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Άμα μείνει 92, τι πεντάρι θα παίξει. Λέω τέτοια. Άσχετος τελείως και φεύγω, πετάω τα σκουπίδια και γυρίζω σπίτι. Με τα χέρια πίσω, σαν μπάρμπας. Και σφυράω έτσι, κανονικά. Έχω εικόνα τον Μπουρνά να κερνάει χαράδρα πως κάθεται. Όχι, είναι ένα λεπτό παιδί το οποίο είναι φέτες. Δηλαδή είναι ένας μικρός ζαμπίδης. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τσέπης. Ναι. Αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμος για χαράδρα φωντάνα αντιτρέβει να ρίξουμε δίευρο να φύγει ευχή κάτω. Σε λίγα χρόνια, στο ίδρυμα που λέγεται Μπηγούνης Πορεφέ 94,6, ο Πάνος Μπουρνάς θα έχει την εξέλιξη που του αρμόζει. Ήταν όλοι χαλαροί και νιάτα εδώ πέρα και όμορφοι.
1: Κύριε, με πονάει το πόδι, Πατελή, δεν μπορώ να έρθω. Με πονάει η σπλήνα, δεν μπορώ να έρθω.
0: Σιγά σιγά έρχεται η διάβρωση. Όπως το νερό τρώει το βράχο. Κατάλαβες, βρύα και λιχίνες στην αρχή και μετά προχωράμε. Η μόνη χαρά για μας τους Βάζελους, λέει, είναι να το πάρει ο Ακύλας και να πει ότι είναι Παναθηναϊκός. Πάρ' το ρε Ακύλα. Σου είπα, φέρ' το. Δάσκαλε Τσούβι, μήπως ξέρεις σε ποια μπουζούκια θα πάει η ΑΚ την Κυριακή? Δεν ξέρω. Μόνο ΑΚ και επαρχία, we love άρτα και πουρτουκάλια. Καλημέρα Τσούβι, σου απάντησε ο Μοντέρο, ισχύει, ναι. Κύπρια είναι ναι. Εννοεί πολύ ωραία. Ναι, από μένα είναι ναι. Πού θα το δω αύριο? Θα το δω με την κυρά στο σπίτι, χαλαρός, κάνοντας ανάλυση σε όλα τα τραγούδια. Και μετά λογικά κάποιο ποτάκι θα ακολουθήσει στα μπουζούκια της Αττικής. Να πνίξω τον καημό μου. Πάρα πολλά τα μηνύματα, μάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αντώνη συνάδελφο, στρωματοποιώ και Παναθηναϊκό, Αλέκος Κολωνός. Θα του χρειαστεί το στρωματάκι να ξαπλώσει, φίλε μου, να δει το Final Four. Έτσι. Αγαπημένο κλαρίνο στη ζωή αυτή. Τι να σου πω ρε φίλε τώρα, αγαπημένο κλαρίνο, τι εννοείς? Φυσικά και η Δαρουμάνα αφέντρα στη Eurovision, η οποία προκάλεσε, θα έλεγα, υποτακτικά μηνύματα, μια εντυπωσιακή παρουσία. Ήδη γκουγκλάρει ο Μπουρνάς Ρουμάνα Φέντρα. Δεν είναι αυτό που θα σου βγάλει, εννοεί για Eurovision. Ρουμάνα Φέντρα μπορεί να σου βγάλει εδώ κάτω στη Ζήνωνος. Δεν γίνεται εδώ η διοργάνωση. Μιλάμε πάντα για έναν διαγωνισμό, για έναν διαγωνισμό μουσικής. Τι θα είναι, ποιος Άγγυλας, κες, φοβερός Άγγυλας, γίγαλας. Ο Καστίγκιο, ρε, φοβερός, ρε, τσουγκλέντισε, ρε. Μήπως ο Μπουρνάς είναι ο Ρήλος με άλλο όνομα για να δικαιολογήσει τις ώρες εργασίας. Ναι, και δεν μιλάει και καλά. Η Μπουρνά είναι τραγουδίστρια που ανοίγει πρόγραμμα στην Παραλιακή. Άννα Μπουρνά θα ήταν τραγουδίστρια. Με το άσμα που σκέφτηκα τώρα, με λένε Άννα, εγώ η Άννα, ποτέ δεν παίζει και θα σε πάρω και στο τραπέζι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, η οποία είναι έντονη. Ξέρεις, δεν έχει πολλά. Θα πάρω φόρα, να πάρω φόρα να τα γλεντήσω. Δεν είπες ότι έκλεισε η σεζόν σε σπάνιες εξόδους για φέτος, φίλε? Ειλικρινά σου μιλά, το είπα. Και ο Αταμάν είπε θα φύγει μετά το Final Four. Εγώ το είπα, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, με καλή η νύχτα. Θέλω να πνίξω με ένα χαμηλό ουισκάκι το πόνο του Final Four. Με κέρασε ο Μοντέρο πίκρα. Κρατήστε το αυτό. Και θέλω να πνίξω τον πόνο μου. Πνίγω τον πόνο μου με ένα χαμηλό ουισκάκι κάπου. Αυτό. Ανερώ, κάνω κολοτούμπα, ο Σάλος Μελισανίδης, κυβίστηση, πώς το λένε οι μορφωμένοι, και ανερώ αυτά που είπα. Το Σάββατο θα μαζευτούμε καμιά δεκαριά φίλοι, τους νιώθω, όλοι Παναθηναϊκοί, να δούμε τελικό Eurovision. Πίτσες, μπύρες, είναι ο μόνος τελικός που θα δούμε φέτος. Ένα χειροκρότημα στο Μάκη, ούτε τελικό κυπέλου, ούτε τελικό ένα μάτς τελικός, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, ούτε τελικό Ευρωλίκας, τίποτα, τίποτα. Θα με πάρεις μαζί σου αύριο μπουζού και έχω χωρίσει και θέλω να πνίξω τον πόνο μου στο πιωτή. Έλα φίλε στην παρέα. Λευτεριά στον εθνικό, λέει κάποιος άλλος. Όλοι μαζί. Τάκης Μπουρνάς, γουστάρι Ελλάς.

βρίσκω το κέφι και την όρεξη, λέει κάποιος, και μιλάω έτσι ακατάπαυστα και με ρυθμό. Φίλε, νιώθω πολύ όμορφα που μου έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράζομαι, κατά πρώτον. Και κατά δεύτερον, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και τα φροντίζεις όλα με extra, extra large προϊόντα από Lidl. Πρόσεξε τώρα. Μαλακτικό ρούχων Douchy. Υγρό κρεμοσάπουνο Shein. Υγρά πανάκια W5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Πάμε και πλήρη ζωοτροφή Κοχίντα. Αν είσαι γατογονέας, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και υποφελή σου. Lidl, γιατί αξίζει. Lidl και νοικοκυριό και τα πάντα όλα. Αγάπαμε από Super Mario ή Τσούβι να τραγουδάει ζευγαρά για την επόμενη Eurovision. Μαζί με Ελένα Ζευγαρά μπορώ να πάω Eurovision. Μπορώ να πάω Eurovision. Και Τάσο Κρυστάλλι, μεγάλε Τσούβι. Θέλω να σου πω ότι ο Τάσος Κρυστάλλις έρχεται στις παραστάσεις στο Βόλο. Ο Τάσος Κρυστάλλις είναι πλέον προσωπικός φίλος. Εκεί έχω φτάσει. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι όλα τα τραγούδια του ήταν τα αγαπημένα. Κάτι θα πούνε τώρα. Ποιος είναι ο Καρναβάς, ποιος είναι ο Κρυστάλλις. Παιδιά, αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει πράγματα που ποτέ δεν θα σας τα έλεγε κάποιος. Να σας πω τώρα για τα hedge out και για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε αλλαγές σε όλα τα screen και αν τον κούρασε η Βαλένθια και γιατί η Βαλένθια έκανε επίθεση στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, γιατί είναι πιο αθλητική και ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει και γιατί δεν έχουμε χαμηλά σχήματα στο 5, γιατί ο Λεσόρ δεν έχει πλέον τα πλάγια βήματα που είχε πριν τον τραυματισμό του κτλ. Δεν σας κουράζω με πράγματα τώρα βαρετά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ δεν τα ξέρουν οι ίδιοι προπονητές. Το που έχω να πω είναι αυτό. Τάσος Κρυστάλλις. Τι να πω, μοντέρο, αφού με γλέντζει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση. Μπας και παίξει μία εκ των δύο την ώρα της εκπομπής αυτής. Και γυρίζουμε για το τελευταίο μισάωρο. Πάω να αναλύσω στιλιστικά. Ρούχα με τον ταμπάκο. Έρχομαι. Έχουμε τα outfits τώρα. Έρχομαι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μελιτζανιά. Δεν περνάει αλλιώς αυτό που έχω πάθει.
1: Το ίσκι δεν πηγαίνει. Παίρνε βενζίνη να με τρελάνει.
0: Παίρνε βενζίνη. Έχει πάει και 2-10, όχι τίποτα.
1: Το ίσκι δεν με πηγαίνει.
0: Καταλαβαίνετε την ψυχοσύνθεσή μου. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Όχι, δώσε το κόρκ, το αρμόνιο. Δώσε το.

0: ομάδα ασφαλείας. Ναι. Και μην ξεχνάτε κράτηση 2-10-95-99-2-3-4-5.
1: Έτσι είμαστε οι Παναθηναϊκοί. Μην νομίζετε ότι τα παίρνουμε όλα χαλαρά και ποιοτικά και ήρεμα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνετε πώς έφυγε ο κόσμος στο Telecom Center μετά το 2-2 της Βαλένθια. Δεν καταλαβαίνετε. Όλοι ξέραμε το πέμπτο μάτσι θα γίνει εδώ, δεν κάναμε τα δύο, θα κάναμε το πέμπτο.

Έτσι είναι η ψυχή μου. Λέρες τόσο νωρίς. Θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι αυτά που βάζουν για πλάκα, εμένα είναι η μουσική μου. Δηλαδή το βάζουν για πλάκα, αλλά εγώ πάω και τα ακούω αυτά. Αρτάνα, Νάκτορο, Πρεμιέρα, Studio 69, SMS. Δηλαδή, Σφαίρα, Κλαμπ. Έχουν περάσει διάφορα και δικαστήριο Κλαμπ. Νομίζω θα σκάσω μύτη στο δικαστήριο Κλαμπ σήμερα, στον Μπουρνάζη. Φίλε Ταμπάκο, σήμερα θα μπω έτσι μόνος μου μέσα, να βρω το φίλο μου τον Παναγιώτη και θα κάτσω στον μπαρ με αγκώνες που ακουμπάνε τζιν και βότκες στους αγκώνες και σε κυνηγάνε σφίκες το πρωί. Αυτό θα κάνω. Αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Πάμε τώρα στα δικά σου. Βάλε φρύ τώρα. Ναι, καλά. Σωστό, ναι, ταιριάζει φρύ μετά. Αυτό είναι DJ σε γάμο. Που του έκανε ο συμπέδρος. Βάλε τσιφτεντέλη και μετά συνέχισε. Βάλε, άλλαξ το, άλλαξ το. Λες και δίνει βήματα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει.

Νούμερο βρίζει την ομάδα σου για να γίνει αρεστό στου Ολυμπιακού. Ντροπή σου. Αυτό κατάλαβε αυτό. Αυτό κατάλαβε. Ο άσχετο από μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο άσχετο άνθρωπο από αθλητισμό. Άσχετο τελείω. Λέει σε μένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει τι βλέπει, δεν ξέρει τίποτα, τίποτα. Άσχετος, άσχετος. Γιάννη Πετρούπολη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαμε βρεθεί στο Ανάκτορο. Τρεις φορές την εβδομάδα λέει. Εγώ πήγαινα στάνταρ μία φορά την εβδομάδα για σβήσιμο και καθόμουν στο DJ τον Παναγιώτη. Δηλαδή σκέψου, δεν είχα καν τραπέζι. Καθόμουν στο DJ. Ήμουν ο προβληματικός πελάτης που κάθεται δίπλα στο DJ και κατά λάθος ρίχνει το whisky πάνω στην κονσόλα. Αυτός ήμουνα. Και ζητούσα θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Μεγάλα τσιφτεντέλια, τα οποία δεν τα ξέρετε. Θες να βάλεις και αυτό. Έτσι να, η ψυχή μου αυτή είναι. Βάλε. Θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Αυτά που θα γίνουν στο Final Four. Εντάξει. Αυτά. Αν θυμάμαι την συμπαρκούμενη στην κόλαση, ναι, μπάσκετος θα έλεγε κανείς, ναι. Αν παίζω ακόμα την παράσταση με τα ούφο, είναι καινούργια παράσταση, φίλε, είναι το νούμερο 2. Αν η Βαλένθια θυμίζει τη Ζαλγκύρης που το σήκωσε το 98-99, θα το σηκώσει φέτος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, είναι μια, πέρα από αυτά που έχουν γίνει με Παναθηναϊκό και Μοντέρο και αυτά, παίζει ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Και εμένα μου είναι συμπαθής η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς και η ποδοσφαιρική. Και η Βαλένθια η μπασκετική μ' άρεσε από τότε που παίζει ο Ντούμπιεβιτς ταμπάκο. Με φανέλα μαύρη, σαν τον Ασπρούλια στο πρωτάθλημα τύπου από μέσα. Δηλαδή σαν τον Γιάννη Τρουμούση, δηλαδή πρωτάθλημα τύπου. Τι ώρα θα πας δικαστήριο, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Στούντο 69 σίγουρος ότι είναι Μπαρτσούβι, ναι. Ήταν πρεμιέρα 69 και πισίνα το τριόροφο της ποιότητας εκεί στο Περιστέρι. Αυτό. Με αυτό θα μπω μέσα στο δικαστήριο σήμερα. Whisky χαμηλό και πάρτε τίτλους. Δεν με νοιάζει, δεν έχω κανένα στόχο. Δώσ' το λίγο. Αυτά. Αυτό το δίνω για τη Λέρες. Το κάνω δώρο. Ταμπάκο. Θυμήσου να το κάνουμε δώρο στον Ακτίβη και τον Μαλαθιανό. Δώσ' το.

0: πως
1: εσύ. Αχ, τι μ' αγαπά!
2: Σκέψου τσόχο να μπαίνει με vape στο μπαράκι έτσι μέσα, χαμηλός. Ακουνάει μόνο όμως.

Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να κάνω πολλά δώρα στις Λέρες, με αγάπη βέβαια πάντα, την καταπληκτική δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Μπορώ να γίνω ένας μουσικός μακρινός επιμελητής και να προτείνω πράγματα στα παιδιά, να τους ανοίξω μια άλλη πίστα, αλλά μπορούμε να πάμε να διασκεδάσουμε με αυτά τα τραγούδια. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Πώς κάνει ο Daniel Day-Lewis που πάει και για να παίξει το ρόλο γίνεται ένα με αυτούς που πάει και υποκρίνεται εντός εισαγωγικών. Δώσ' το λίγο. Λοιπόν, αν πας δικαστήριο, θα πας στο φίλο μου το Φάνη. Φίλε μου το Φάνη, τον ξέρω 25 χρόνια, να σου κάνει ευρωλιγκοθεραπεία. Χρειάζομαι μία ευρωλιγκοθεραπεία και να θυμηθώ τα παλιά. Θα ζητήσω 3 ώρες άδεια από την Εύα. Σε αιτία τη πεζική τη φορά, Αλέξανδρα 09 Β' ΕΣΟΕΦ, πειθώ αναφέρω, κυρία Καρύδη, ότι θέλω να μου δώσετε άδεια προκειμένου να πάω στο δικαστήριο κλαμπ για 3 ώρες με του φίλου μου. Μάλιστα! Και μετά αναφερόμενο την άλλη μέρα. Έτσι, έτσι πάνε αυτά. Δώσε.

Γιατί με κοιτάνε περίεργα στα φανάρια. Βάλ το τέρμα, κολόλ. Είμαι με τον πατέρα μου, μπαίνει μέσα και μου κάνει τι ακούς. Βάλε μπηγούνι στο ρεφέμι. Του λέω μπήκαμε λάθος. Ο Θάνος από Ηλιούπολη. Έτσι. Σε έβαλε στον πόνους και δεν έβγαλε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Συνηθισμένος. Παίξε, έχουμε διάλειμμα. Μετά από αυτό χρειάζεται να καθαρίσει λίγο το αυτί μας. Okay.

με ποιότητα του Πάνου Μπουρνά και Iggy Pop από τότε που φόραγε μπλούζα. Επιστρέψαμε, νέος ήταν τότε. Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Βεβαίως. Θα σου πω, γιατί έχω μία σημαντική εκκρεμότητα. Μία, δύο, μία και μία. Μία σημαντική εκκρεμότητα, θα σου πω. Αν πείνασες, δίψασες ή άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές, μία σημεία προσφορά, μενού 5 ευρώ, κόμπο, πρόβλεμ τέλος, ξεκινάς τις παραγγελίες, μαζεύεις πόντους, κάθε μία μπορείς να την εξαργυρώσεις και να βγεις κερδισμένος για την επόμενη φορά. Γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, πάντα με Box Delivery App.

Αυτές τις κομματάρες ταμπάκου, αν δεν έχεις καλό ίντερνετ και είσαι κάπου απομακρυσμένα, δεν μπορείς να τις πάρεις έτσι, να τις βάλεις στη ζωή σου, αν δεν έχεις Cosmote 5G Wi-Fi για να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα, γρήγορα, έως 300 Mbps οι ταχύτητες. Πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Πάρε Cosmote 5G Wi-Fi να απολαύσεις το γρήγορο ίντερνετ βάσει μετρήσεων της Ookla, το καλύτερο δίκτυο της χώρας, έτσι, και της Open Signal βέβαια. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Κάντε εικόνα Μιχάλη Τσόχο με άικο στο χέρι να οδηγεί για το σταθμό και να ακούει κλαρινάκι. Απόλαυση ο Μπένις Ντέρκαμπ. Εντάξει, είναι καβάλα στάλογο Τσόχος, είναι τελικός Champions League. Είναι έτοιμος να πανηγυρίσει την Premier League. Άνετα θα κουνούσε όμως. Κάνει και stand-up comedy τώρα, τον είδαμε το Φάνι εκεί σε συνέντευξη βίντεο. Είπε στο Λαμπρόπουλο: θέλω να γίνω Φάνι, δηλαδή να τρώω σάντουιτς και να πηγαίνω στο γήπεδο να μην με νοιάζει. Τα βλέπω όλα.

0: ταμπάκο. Είμαι σαν τον μπάρμπα του χωριού, ξέρω καλά τι έχει γίνει.
1: Όπως βλέπεις τον Μπουρνά, πιστεύεις ότι έχει τρεις κοπέλες ταυτόχρονα? Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Έχει poker face. Αν έπαιζε Texas Hold'em είχα χάσει όλα μου τα λεφτά. Αν ο Μπουρνάς ήταν παίχτης απέναντί μου δεν θα ήξερα τι έχει. Πραγματικά δεν γελάει, δεν χαμογελάει. Είναι σαν να έχει κάνει μπότοξ από παιδί. Δεν ξέρει κανείς τι σκέφτεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι πράκτορας του Ρήλου, αν με ρωτάς, από Ρωσία μεριά. Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι φίλε μου, όχι. Μην νομίζεις ότι βάζω αυτά τα τραγούδια και ο Μπουρνάς επειδή είναι ροκάς τσαντίζεται. Χαμογελάει, γιατί δεν μπορεί το σμαρτάκι του Περιστερίου που μεγάλωσε να μην σκυρτήσει μέσα του με τέτοια ακούσματα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πρέπει να ακολουθήσει και το κοράσιο, το ανάλογο.

Ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα που έδωσε στις λέρες? Τι λένε ρε βουνά, ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα? Δεν τη βγάζει το Σαζάμ. Μόνο αυτό να σας πω. Εάν πάτε στο Σαζάμ και πείτε το τίτλο «Θες να γίνω χαμός», δεν το βγάζει. Για να καταλάβετε ότι ούτε το AI, ούτε δορυφόροι του Elon Musk δεν μπορούν να βρουν τα τραγούδια που ξέρω εγώ. Δεν μπορούν, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γιατί δεν έχουν καν δικαιώματα, έχουν μόνο υποχρεώσεις τα δικά μου τραγούδια. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Για να μην τους τρελάνω τώρα, δώσω άλλο ένα δώρο στις λέρες τελευταίο για σήμερα. Να δώσω ένα φώτι σκορπιδέα. Θες να δώσω, ψάξε, γιατί τώρα θα με τρελάνει αυτός. Φώτι σκορπιδέας, θα σου βγάλει το μεγάλο άσμα. Γκούγκλαρε. Φώτι σκορπιδέας, τι σου βγάζει? Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους. Αυτό να το πάρουν οι λέρες, έτσι, για το μοντέρο. Βάλε και ένα φώτι σκορπιδέα, γιατί μετά θα πάμε για κλείσιμο. Το χώστο, χώστο τώρα. Χώστο τώρα, βγάλε τώρα εδώ πέρα τα δικά σου. Άκου, άκου. Έχει και έκο. Εκκλησιαστικό. Είναι από...

Φοβήθηκε ο Παντελής ότι χάλασε το στούντιο. Φοβήθηκαν όλοι. Πρέπει να δημιουργήσω μια ταραχή, είναι πρωί. Είμαστε ο Big Wings Sport FM. Έχουμε γενέθλια τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Δώσε.

0: Φώτης Κορπιδέας. Νέο δίσκο.
1: Εμείς να γίνουμε ένα.
0: Αυτό είναι του Μοντέρο, εδώ μου το παίζεις, τα αυτή, συμπεμόλ, δώσ'.
1: Κολλάζεις χώρο μου και αγγέλους, θεός και δαίμονες, τα δαχτύλα σου παίζεις.
0: Μαραφιανός θεός, με φιέστες, μια χαρά, άρχοντας.

0: Λοιπόν. Είσαι τη Ζεμπεκιά, λέει πιο πολύ. Εντελαμαγκέντε βοτανή, λέει η Μπουρνά. Όχι, δεν είναι φίλε τη Ζεμπεκιά. Είναι ακτο αρμονιά και αυτό δίνει την ποιότητα, θα έλεγα. Σαν συμφωνική ορχήστε. Έτσι. Ακούστε λίγο κάτι για. Αυτό πρέπει να παίξει το μέγαρο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εκ της Ηλιούπολης ορμόμενη, έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων η Σοφία Θοδωράκη σε λίγο. Ήταν η εκπομπή από εδώ, από εκεί. Ξανατόλμα Μαρία να λείπεις να το κάνω όπα εδώ το στούντιο, να διώξω όλους τους ακροατές που έχουμε μαζέψει εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και τον Ταμπάκαρο με το Navy Look στη ρύθμιση του ήχου. Και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια και σημειώνει τραγούδια για τις Λέρες. Έρχεται με το icon του ο Μιχάλη Τσόχος. Αν ο Βάιος φοράει πουκάμισο, έχει κάποιο σημαντικό meeting στο σταθμό, όλοι το ξέρουν αυτό. Αν φοράει μπλούζα Deep Purple, όλα πάνε μόνα τους. Βάιο Τσούτσικας και Τσόχος Τσουτσού, το δίωρο πρεσάρισμα, πολύ πολύ δυνατό, πολλά θα ακούσετε για Final Four, για τις ομάδες και φυσικά για την τελευταία αγωνιστική. Την τελευταία δεν είναι αυτή η αγωνιστική. Για Ακύλα έχω μάθει, έχουν κάνει ρεπορτάζ και για Ακύλα. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και πριν φύγω να σας πω κάτι τελευταίο. Για δώστε το λίγο. Α, έχει τόση γέφυρα αυτό. Και play out την Πέμπτη, έτσι. Τελευταία αγωνιστική ταιριάζει με αυτό το τραγουδάκι. Έτσι. Τρία γκολ καθυστερήσεις, έτσι. Διπλό, μην χρονάς τελικό. Τρία γκολ καθυστερήσεις. Δώσε λίγο σκορπιδέα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Άστο με το... Θα το στείλει στο χορηγό με το Τουμπερλέκι. Κολώνει. Άστο το Τουμπερλέκι από κάτω. Κολώνει, έτσι είναι, γιατί θα φύγουν όλοι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πόρτα της διασκέδασης ανοίγει στη VistaBet. Είχε διασκέδαση μέσα. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και καλή διασκέδαση. Φυσικά στη VistaBet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εντάξει, γεια σας τώρα. Αποχωρώ. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Με κέφι. Ηρεμία στο δρόμο, ε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κρυαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος. Τα τηλέφωνά μας, για να μην κάνετε κανένα λάθος, είναι 210-95-79-283-4 και 5.

0: Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες στην Βαλένθια. Έχασε και μάλιστα με...
1: Ήταν και κακός.
0: Με εύκολο τρόπο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο 1-0 και κρατάει τις ελπίδες του και μπορεί και να τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση για να πάει στους, στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ, παρόλη τη φημολογία και τα λόγια και τα διάφορα από εδώ και από εκεί, το έπαιξε το μάτς στην Τούμπα, αδικείται και από το αποτελέσμα, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. 1-1 αυτό. Όλα θα κριθούν την Κυριακή λοιπόν, που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στην κλειστή μέχρι στιγμής λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου.
0: Άκουσα το Λουτσέσκου που είπε μετά το μάτσο ότι τόσο μπορούσαμε, τόσο παίξαμε. Τα δώσαμε όλα, λέει, στο μάτσο με τον Ολυμπιακό.
1: Και μα φαίνεται υπάρχει έλλειμμα
0: δυνάμεων.
1: Ματσάρα στη Λιβαδιά νωρίτερα. Εσείς στο μπάσκετ που φάνωσε το είδες. Από 0-2-3-2 Λιβαδιακό στον Όφι. Και το Βόλος Άρης μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα-δύο πραγματάκια πιο πολύ, γιατί εδώ και τόσο καιρό, ρε παιδιά, παρακολουθούμε σαν ακροατές εκπομπής. Βιώνουμε μια τάση θυμιατίσματος και λιβανίσματος από κάποια άτομα τα οποία πρόσκυνται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δουλεύουν στο σταθμό, είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοντζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν λιβανίσει κάποιον, αλλά πείτε μας.
3: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέιβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάται, εσείς πώς το μαθαίνετε?
3: Από τα μέσα.
1: Μπράβο. Άρα πώς
3: αποσιωπάται πλήρως από την ενημέρωση, ενώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
0: Και εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
0: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
3: Ναι, σας λέω τι λένε ήδη. Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβις,
0: σας λέω, 8-9 φορές ήταν παρεμβάσεις. Σας λέω τι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
3: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Εσύ θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλετε να πει. Δυσκολιάζει. Όπως ο κύριος Κοντζιάς, όπως είπατε.
3: Ναι, ακριβώς. Αφήστε με λίγο.
1: Ναι. Και εσείς δηλαδή να πείτε ότι δεν προπονείς και ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπό του Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
3: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
3: Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά. Αλλά
1: επίσης, από εκεί και αυτό, πέρα, αυτό σε αν αναφέρεται ή όχι.
3: Και επίσης πίστη για τον Εφτάστερο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι.
3: Αυτό για το 12.
1: Δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
3: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
3: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν τους είπε ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε τι τους είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, τους είπε πουλημένους και ξεφυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται κάποια
1: άλλα πράγματα. Μα ακόμα και εμείς και εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων.
0: Οκ.
3: Πάμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και πιστεύω.
0: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, λέτε, γιατί δεν θα
0: είναι νέαρχος, ρε.
1: Εδώ κάνει νόηματα σαν νέος coach.
0: Μπορεί να σου κάνει νόημα ότι έχεις
1: γραμμή. Να πάρει τα αιμά. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
0: Πάμε.

0: Δεν κινδυνεύεις, Κοδωροχήμιο. Δεν
1: κινδυνεύεις.
0: Γιατί σε βλέπω αυτό και τα
1: λοιπά. Όχι,
0: το σουρού και το μου, το μουσουρού, το σουρού.
1: Μουσουράκης. Όχι μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
0: Τι ατζέντα, ρε.
1: Μικρή μεν.
0: Έλα ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το πάει να
1: θα σέβεσαι.
0: Δεν σέβομαι τίποτα, δεν σέβομαι.
1: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του Σωτήρη Ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με, δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί. Με Κιλμάρνο. Μία είναι στη Ισλανδία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει. Θα το πούμε εμείς.
0: Έτσι το είχα διαβάσει, ρε φίλε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ. Και είναι αδιάφορη βαθμολογικά.
1: Κατάσταση χθες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν έχει την πίεση που τις τελευταίες δύο αγώνες, τις αγώνες ένιωσε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να πέσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Το λέγαμε και αυτό. Και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
0: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα θέλω την προσοχή σας. Εθνικός νέο κεραμιδίου Πανθρακικός play-off ανόδου της Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε προημιτελική φάση για την στοίχημα GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφωσα.

0: Πάμε, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και Αγγλία, στο παγκόσμιο.
0: Ωραία. Έτσι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκοσμίου.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι να πάρουμε,
0: εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
2: Εμείς η Αγγλία, ρε μπαμπή, η Αγγλία, ρε μπαμπή.
1: Χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
0: Τρίτο φαβόρι, τρίτο φαβόρι.
1: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έκανες, εγώ τι βλέπω.
1: Η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
0: Διαφωνώ, διαφωνώ.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν το λες.
0: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία, με δεύτερο Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
1: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
0: Να κάτσει να δει ο Βιέδο και τάφε πε του.
2: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
1: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
0: Ξέρω, εντάξει, εσύ.
1: Όλε τι ομάδε.
0: Έχει και εσύ είναι όντω.
1: Μου έχει δώσει χαρέ, όχι σαν.
0: Θε σαν θέαμα. Εγώ βλέπω όλο πράγμα.
2: Α, έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν.
0: Έλα, μόνο που δεν κάνω.
2: Λίγο στον προηγούμενο.
1: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
0: Μόνο για τα πολιτικά μάλλον εμεί.
2: Όχι, δεν θα πω λίγα.
0: Ποιο είναι περισσότερο αντικυβερνητικό από τον άλλο.
2: Πάμε στο προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ μπαμπή και αν πήγε, για μου το έλεγε Κουτσομπολιό.
0: Παιδί μου, okay, καλό είναι. Το πρώτο απ' όλα ο ίδιος ανεβάζει φωτογραφίες. Δεν είναι τίποτα κρυφτό.
2: Θέλω να καταλήξω ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να κάνει Κουτσομπολιό, ρε παιδιά. Δηλαδή. Δεν είστε εκεί δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έπαγε κοτόπουλο με.
1: Σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
2: Έτσι. Δεν είναι.
0: Εγώ ρωτώ εκεί. Γιατί αυτό είναι λιβάνισμα ή όχι.
2: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα. Θέλω με τη 20 κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
1: Όχι,
0: όχι ακόμα.
2: Όχι,
0: όχι εμείς γενικά δεν
2: την έχουμε. Γενικά, ναι, δεν υπάρχει, δεν την έχει δεν
0: κατέβει. Περιμένουν όλοι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα. Και μπράβο και μετά θα, και δεν θα είναι, θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
2: Πάντως τώρα χωρίς πλάκα, εγώ τη βλέπω τελικό.
0: Είναι και αγρός και σταυρώσεις, είναι καλή φουρνιά και έχει παίχτες πλέον που έχουν πετάξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι Άγγλοι.
2: Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και τη βλέπω δηλαδή.
0: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
2: Ναι, και η Ισπανία έχει, αλλά από εδώ, οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα, έτσι.
1: Πιο κάτω. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
0: Θα σας το πω τώρα με πόνο καρδιά σας. Τα τελευταία χρόνια ο βασικός σέντερ φορ τη εθνική Βραζιλία, μιλάμε για σέντερ φορ Βραζιλιάνθρα. Είναι ο Ριτσάρλσον τη Τεφέρα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί προσωπικότητε και δίκιο που υπήρχαν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτε, υπάρχουν και άλλοι παίχτε. Εντάξει, υπάρχουν και παιχτάδε στην Βραζιλία.
2: Και άλλη μια ερωτησούλα και κλείνω. Γαλλία, πού τη βλέπουμε?
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Δεύτερη ομάδα.
1: Καλή ομάδα.
2: Καλή
1: ομάδα. Καλή ομάδα.
2: Παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
1: Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, παρακαλώ.
0: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούτε?
1: Βεβαίως.
0: Πεντακάθαρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Τα είπαμε αυτά. Σας ακούμε.
3: Ο Αντώνης είναι από τον δρόμο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Αντώνη. Ποιο δρόμο?
3: Φραντζή, στην Οκόσμο αυτή.
0: Α, δείχνει η γειτονιά μου. Τσουλάει το πράγμα.
1: Ωραία. Όχι, δεν τσουλάει. Για να παίρνει τηλέφωνο.
3: Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες δυστυχώς σας το έχισε. Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις αυτός ο παίκτης και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από την ΙΤΑ. Αυτό. Ωραία. Τίποτα άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια χαρά.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Παναγιώτης, λέω Παναθηναϊκός από Βενίδη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Πρώτον για τον κύριο που είπε.
0: Ο φίλος του Λίνου, είσαι εσύ.
4: Ναι, ναι, ο φίλος.
0: Ναι, τα λέμε για αυτά, ναι.
4: Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
0: Άφησε το
4: Ντέιβις ο άνθρωπος.
0: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
1: Πέστα, ρίχτα.
4: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
0: Δεν τα θέλει για σαν οργανισμό σου, να μην πω τίποτα άλλο.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέιβις που έλεγε, που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέιβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελα να πει. Δεν
1: έχει,
4: το αυτό.
1: Δεν έχει
4: κακός. Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
1: Το ότι πηγαίνει,
4: 18 ώρες ταξίδι.
1: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
0: Το ρεπό του.
1: Το ρεπό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
0: Είναι τόσο τεμπέλης που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πίσω στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει σουτάκια και και.
1: Οκ, πάμε παρακάτω.
5: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παθναϊκή, το πρωί άκουσα, ας πούμε, στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το κολονάκι το Διαμαντίδη και το Σπανόλ και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι κακή χρονιά, πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό, γιατί
1: έχει,
5: αν ήταν πάντως, το Γιώβλος και ο Ρογκαβόπουλος.
1: Έχει κάνει κεφάλαιο ο Αταμάν και...
5: Ναι, ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
1: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια,
5: δεν το συζητάω.
1: Πρόβλημα αυτό τώρα, όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
5: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ, γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της Φάπας στο μπάσκετ.
0: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνω. Εσύ και οποιοδήποτε.
5: Να πάρω Euroliga. Άρα πρέπει να το σεβαστώ.
0: Είναι άλλο, να υπάρχει σεβασμός ή δεν υπάρχει κι άλλο, δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
5: όχι,
0: όλοι.
5: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
0: Άλλο κρίνω, άλλο να
5: τέλος χρονιάς,
0: σε όλους.
5: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
5: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω οπαδός και δηλώνω οπαδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παθναϊκού. Είμαι οπαδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Okay. Θα πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social βλέπω
1: μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους
5: όχι, όχι, Μπάμπη, κάτσε Μπάμπη τώρα. Ευχαριστώ σήμερα. Δεν πονάει κανένα.
1: Ο καθένας εσύ να λες, εγώ να μιλώ δηλαδή.
5: Όχι, να λες, να λες. Εγώ δεν κατηγόρησα το θρύλο όμως.
1: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ. Ούτε έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
5: Όχι, δεν με πονάει κανένα σήμερα. Εγώ Παθηναϊκός. Δεν με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία, σαν κύριοι να φύγετε να κάνετε θέλετε. Απλά να ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
5: Το λέω με... ναι. Καλά, για τον κόσμο του Παθηναϊκού μιλάω εγώ. Ναι. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα έρθετε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε, κύριοι. Για τελευταία φορά που ήρθατε.
1: Και θα έρθουμε. Και θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
5: Το περιμένουμε, Μπάμπη, με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
1: Σιγά, καλά, σιγά.
0: Πάμε.
1: Σιγά από τα αίματα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
6: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Για χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές στο εξωτερικό και ήσουν το γούρι μου, αν θυμάσαι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Θυμάμαι.
1: Τώρα, ρε,
0: όχι,
1: φίλε.
0: Θυμάμαι.
1: Κάτσε, ρε, εμένα παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
0: Θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
1: Ξέχασε και δεν πήρε το.
0: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
1: Δεν πήρε το τελικό, ρε.
6: Περίμενε.
0: Όχι, δεν ανταπέδωσε.
6: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
0: Μάλιστα.
6: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων,
0: εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
6: Ορίστε.
0: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
6: Ήθελε να πάρει δεπό, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
1: Ωραία.
6: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
0: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
6: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
0: Okay, να του υπενθυμίσω.
6: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο και αυτή δεν θα είναι εκεί. Μια και δεν είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκή.
1: Ρε, σταματήστε τώρα.
0: Γεια σου,
1: να σε καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinΣΠΟΡ FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. 2-10-95-79-2-83-4-5. Έχουμε τίποτα σήμερα, έχει παίζει τίποτα σημαντικό σήμερα, όχι έτσι?
1: Τα είπα, δεν με προσέχεις.
0: Δεν σε πρόσεχα, ναι, δεν είχα το νου μου αλλού.
1: Σούπα, έχουμε ένα ΑΕΚΑΡΙΣ στοίχημα GBL, 7 η ώρα, έχουμε Ισπανίες.
0: Αυτό μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι. Ισπανίες έχουμε, Βαλένθια, Ράγιο, Χιρόνα, Τσιρόνα, Σοσιεδάδ και Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, όχι καμία, με την Οβιέδο. 8, 9 και 10 και μισή.
0: Ναι.
1: Για να ρωτήσεις αυτές, 7 η ώρα το ΑΕΚΑΡΙΣ. Και στις 4 εθνικός νέο κεραμιδίου παυρακικός play-offs ανόδου. Τα πάμε.
0: Ωραία.
1: Είστε εθνική.
0: Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Και τένις αλλά δεν συμμετέχουν οι δικοί μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω,
0: Βεβαίως.
2: Αρέσεις.
1: Έχει και Bradford Ball τον play-off, ναι.
2: Θέλω μια βοήθεια, ρε παιδιά. Ωραία. Ηλίας από το Μενίδη εγώ.
0: Καλώς τον Ηλία.
2: Ψάχνω εισιτήριο για τον τελικό, ρε φίλε. Μήπως από τα παιδιά που δεν θα πάνε, τα χαρίζουν, τα πουλάνε.
0: Κάτσε να πας τελικό πρώτα.
2: Θα πάω, φιλό. Εγώ θα πάω. Και αν δεν πάω, θα είμαι μέσα εκεί. Εγώ.
0: Ναι.
2: Και εγώ δεν είμαι πονεμένος. Γιατί 4 χρόνια μπορεί να πηγαίνω και να μην το σηκώνω να πηγαίνω.
0: Ναι.
2: Και ψάχνω να βρω ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος, λέω, από αυτούς που ακούνε, δεν το χρειάζεται, γιατί κάποιοι έχουν αγοράσει και δεν το θέλουν. Δεν είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Και λέω, παιδί μου.
0: Μα ήδη υπάρχουν διάφορα.
1: Και τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι, δεν είναι.
2: Προσθεθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο. Για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σχολιάσει, δεν θέλω να πάω. Δεν θα στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει
1: στα παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Γεια σου ρε Μάριε.
1: Όταν παίρνετε από τον δρόμο θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
1: Και
3: είναι
1: οκ
3: okay τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί okay okay όλοι στη Φρατζή.
1: Και είναι και οκ. Okay. Πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay. Ναι.
3: Τι να σου πω. Οι άλλοι σας λένε ψέματα. Εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
1: Δεν λέω όχι σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
0: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά ρε φίλε.
1: Ναι ρε παιδί μου. Άλλο λέω. Δεν λέω εγώ ότι παιδιά είμαι ειλικρινής. Θα ρίχνω στους άλλους με τιμία. Για πες.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι από τους πονεμένους σήμερα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη τη σεζόν για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
1: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
0: Έχεις βάλει και μπόνους.
3: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
1: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει λιακάδα, γιατί εδώ λιακάδα έχουμε.
3: Στη Φρατζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
1: Άρα όχι στη Φρατζή, κυνηγάει εσένα το σύννεφο, τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων για να μην σας τρώω τον χρόνο, έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε
1: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
3: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς, μιλάμε όλη τη χρονιά για βαλίτσες,
1: ο καθένας,
3: δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του και επιλέγει.
3: Αν βλέπει, πρόσεξε να δεις, κάποια πράγματα φίλε έχουν οπτική γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
4: Δεν θα μου πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
3: Εσύ δηλαδή, με όποιο μάτι ας πούμε έβλεπες τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. Έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται ας πούμε.
4: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
3: Α, μπράβο. Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ...
4: Δεν λέω, εάν εγώ λοιπόν σου... Περίμε τώρα, γιατί σου λέω, θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις, μας λένε στο σπορφέ, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα.
3: Ναι, με κάλυψες. Με κάλυψες γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίσης στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτερα και έξω από τα αθλητικά.
0: Ναι, μα.
4: Τέλος πάντων.
0: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά. Τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
4: πάμε, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
5: Γεια σας. Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
5: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας. Δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.
4: Τα καλύτερα χάσατε.
5: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
4: Όχι, αστείο.
5: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς, σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουνε καλά, δεν θα έρθουνε καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα. Δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφίλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Wins for FM και να διαβάσεις το Ρομπόλι.
4: Και εσείς τώρα δεν τα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
4: Με ωραία, τη λογική, ωραία. Όχι άποψη, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσω την εικόνα και την ανάλυση.
5: Ναι.
4: Ωραία.
5: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες...
4: Συγχώρεσαι. Βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
0: Μην κλείσεις, πρέπει...

0: Επιστρέφουμε
1: στον άνθρωπο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Όχι, όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο. Και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος. Και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια.
0: Γενικώς, αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ή γιατί αυτό ή το άλλο. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Να μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό?
1: Όχι,
0: γενικώς το δεύτερο παιχνίδι, είδαμε καλά παιχνίδια.
1: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους, ήταν εξαιρετικό.
0: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
1: Ναι, εγώ λέω ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες δεν ήταν.
0: Κάποια παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
2: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό. Δηλαδή στο NBA ο Ναν σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα έναν Ναν όπως ήταν στο NBA, που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. Που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
0: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
1: Ο Γκραντ πέρσι και πρόπερσι ήταν το κομπιούτερ.
0: Ο καθένας έχει κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Ναν, για μένα είναι ο Σλούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Ναν, άλλη θέση είναι του Σλούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο. Δηλαδή, ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά. Ο Γκραντ έχει κάνει δύο χρόνια απίστευτα πράγματα.
2: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκάθαρα ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχαν στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
1: Όχι, και απλά επειδή όπως λες δεν έχεις την παιχνίδια, δεν έχεις σφαιρική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν ήταν πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους ισχυρότερους Ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
1: Ναι, πόσο μάλλον ήταν όντως σε αυτά τα παιχνίδια, νομίζω, ότι τις χειρότερες του εμφανίσεις. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να παίρνεις να τα λέμε. Πάμε.

0: Ένας φίλος μου γράφει. Προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
1: Κύριε Σταύρο, μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα,
0: κύριε Σταύρο,
1: να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς το έχω
0: δει. Εσύ φταίς.
1: Πού έδινα δώρα?
0: Δίνει συνέχεια, δεν κάνεις κανένα δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Ωραία, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Μπορείς παρακαλώ να με βάλεις τη λεωφόρο την Κυριακή, λες και είμαι πορτιέρη στο γήπεδο. Θα πεις ότι είμαι βοηθός σου και ότι δουλεύω στο Sport FM. Θα σου δώσω 200 ευρώ. Αφού δεν θα πάω, πώς θα σε βάλω μαζί μου ως βοηθό?
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεν θα πας εσύ γιατί το επιλέγεις να πας. Μπορείς να πας διαπίστευση και να πας.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τόσα παιδιά που είναι το ρεπορτέρ πριν να ακούω όποιος θέλει.
0: Εγώ που το επιλέγω να πάω, θα πάρω τα 200 ευρώ για να το ρεπάω.
1: 300, γιατί είναι και άλλη.
0: Ναι.
1: Άλλη φάστα να πας με τον Μπάμπη.
0: Πάμε.
1: Τι γίνεται? Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Αλέξανδρος από Κερατσίνη Κυκαρία.
0: Από Κερατσίνη.
2: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
0: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω.
1: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα και λέω.
0: Την Ικαρία δεν έπιασα. Το Κερατσίνη το έπιασα.
1: Οι δυο μας κάνουμε ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη, ή έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
0: Αλέξανδρο. Ναι, ναι,
1: Αλέξανδρο.
2: Είμαι οδηγός εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Στη Φραντζή.
2: Όχι, όχι.
0: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή να πάρουν τηλέφωνο.
1: Πήρανε.
0: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
1: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει, αλλά τρεις τέταρτες είναι.
2: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλος από πριν, σας ακούω, κάνα εξάμηνο.
1: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φράτζη? Του κάνεις πλάκα τώρα, στη Φράτζη, έτσι. Μοιράζουν κάτι στη Φράτζη. Να περάσουν.
0: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους Αθήνας.
1: Κοντά σε μένα, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω.
2: Στην άκρη όλοι και μιλάμε στο.
1: Θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάρι στη Φραντζή που είναι πλουπαρκαρισμένο με αλάρμ. Όλοι μιλάνε στο τηλέφωνο. Τι γίνεται, όλοι στο Sport FM.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λέρε πάντα, για ρίξτε, Αλέξανδρε.
2: Τίποτα, έτσι πήρα.
1: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραίος τύπος.
2: Επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, έχουμε να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς στο Final Four.
1: Εντάξει, φαβόρι είναι νομίζω ο Ολυμπιακός.
2: Φαβορί, για να δούμε. Αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος είναι, την έχει, όπου την έχει βρει τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει. Για να δούμε ποια θα περάσει.
1: Έχει, ζουμάκι.
0: Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Βαλένθια Ρεάλ.
1: Όχι
0: ιστορικά. Ναι, φίλιος,
1: ναι.
0: Επειδή είναι φίλος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
2: Με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Γεια χαρά.
1: Δεν είναι από τη Φραντζή, κύριος.
0: Δεν είσαι Φραντζή εσύ, ε. Πώς?
1: Μην τον μπλοκάς τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
3: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φραντζή.
3: Δεν είμαι στη Φραντζή, είμαι στη Ρόδου Λίνδου εγώ.
0: Στη ποια είσαι?
3: Στη Ρόδου Λίνδου.
1: Ρόδου Λίνδου.
0: Στη Ρόδο, στο
3: Λίνδου. Από Ρόδο.
0: Από Ρόδο, ναι.
1: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος?
3: Είμαι Διαγόρας, τις μικρές ομάδες Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και ωραία. Διαγόρας.
0: Ναι.
3: Εγώ φίλε μου, πήρα να σου πω ότι χθες δηλαδή βλέπαμε τα παιχνίδια και η πρώτη φορά ήταν Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν τον κόλ της ΑΕΚ. Το χάρηκα, λέω μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα, ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
1: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
3: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις, στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι προσκλήσεις, μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο, αν θέλει κάτι...
1: Ναι, και Πασίγιο, στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Βασίλειο.
3: Για τον Παπαρένα.
1: Τι γίνεται.
3: Για την Κυριακή.
1: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσουμε.
3: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
1: Ωραία.
3: Για την Κυριακή έχουμε.
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε, πάμε παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Ο Νονός.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι. Ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, δεν θα το πιστέψετε.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν θα το πιστέψετε. Ναι. Πέρα από τη φρατζή θα πει. Ναι.
4: Από Συγκρού είμαι κολλημένος στην Καλλιρόη, είμαι 30 μέτρα πριν τη φρατζή. Από βουλιά.
1: Πώς να μην είσαι φραγμένος. Όλη η φρατζή έχει κλείσει.
4: Από Παραλιακή σας έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή με στην Καλλιρόη λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
0: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα που είμαι στον αέρα και σας μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω 2-3 πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε κι εσείς. Είμαι τρομερά ενοχλημένος, στεναχωρεμένος κτλ. Έχουμε περάσει, με ακούτε έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Λοιπόν, έχουμε περάσει...
1: Κατεξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα,
4: λοιπόν,
1: είσαι στα σύνορα.
4: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χθεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτεθ, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι, από ό,τι δήλωσε.
1: Άρα πώς θες να σου ζητήσει συγγνώμη?
0: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ εχθές για μια ακόμη φορά ήταν αλλού. Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί πως τρέχει το project και βελτιώνεται, δεν μπορεί να πει θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητά συγγνώμη.
4: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την άκρη.
1: Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
4: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Και δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει στο δομολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα ή σάξια τουλάχιστον, αν θέλετε, όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
4: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας
1: πει? Εγώ σου εξηγώ γιατί δεν άκουσα συγγνώμη από τον Μπενίτε.
4: Και να μας πει τουλάχιστον, εντάξει, παιδιά, ζω σε ένα κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
1: Έτσι τα βλέπει αυτός.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
4: Ναι. Ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω.
1: Πέρι.
4: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Αταμάν για τον Μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα, ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, στη Γασταύρωση.
1: Μπήκε, εντάξει. Μπήκε Φραντζή. Λοιπόν, θα ακούσουμε κανένα εμβολισμού τώρα.
4: Να πει αντρικά, απέτυχα. Έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς που ήταν ακούσει τους λαλάκες που ήταν εχθές στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
1: Έδωσε συγχαρητήρια στη Βαλένθια.
4: Πού είναι αυτή η τριφυλάρα μας, παιδιά? Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον, και από εκεί που ξεκινήσαμε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς? Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και, αν θέλετε βέβαια, να το σχολιάσετε. Ήμασταν στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδοση και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή τη διετία αλλάξαμε όλα. Και όλα αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς στους Ολυμπιακούς, τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δύναμη και δίχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν ξεσηκώνεται, δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Σάρπ, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα, νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στο μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
4: Ναι. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, να αφήσω ένα μήνυμα, και χωρίς λαό πότε ήταν.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, okay.
4: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό.
1: Πες το και να κλείσουμε, ναι.
4: Ναι, συγγνώμη.
1: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
4: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια να δούμε πολύ όμως ο μπάσκετ.
1: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χαρά. Αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί... λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω 400 ευρώ να πας μόνος σου και να του στείλεις σε 50 λεπτά φωτογραφίες. Πάμε, δελτίο ειδήσεων.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις Big Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα στις 23:59 το βράδυ. Και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill, αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και επιθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα επίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδος. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμόλες ανοιχτές για όλους σας. Οπότε πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
2: Είμαστε καλά.
1: Ωραία. Και εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, δεν σας πήρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε στην Ευρωλίγκα το Παναθηναϊκό συνέχεια γιατί τα 11-0 δεν σας πήρα.
2: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου λέγανε εντάξει δεν έχει νόημα, αλλά αυτά τα παιχνίδια λέει δεν είναι σημαντικά. Δεν σας πήρα στο 2-1 που μείωσε η Βαλένθια, γιατί πάλι μου λέγανε φίλοι μου. Εντάξει λέει, αυτό έγινε λέει για να μπορέσει.
2: Καλά, εσύ μιλάγες με τους φίλους σου και σκεφτόσουν εμάς, δηλαδή δεν
1: κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα οι φίλοι σου τι σου είπανε?
1: Θα σας πω. Έλεγα σας πάρω, αλλά μου λέγανε όχι λέει, αυτό έγινε λέει για να πάει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Μετά, πάλι δεν σας πήρα στο 2-2, γιατί μου λέγανε φίλοι μου, έλα εδώ. Θα καθαρίσουμε το σημαντικό ματς που παίρνει πάντα ο κύριος Αταμάν, παίρνει τα σημαντικά ματς, 3-2 με την έδρα του. Λοιπόν, τώρα που έχασε.
2: Τώρα δεν σε θέλουμε εμείς ρε φίλε.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα?
2: Δεν σε θέλουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε?
1: Εγώ πήγα να ρωτήσω τα σημαντικά τα μάτσα παίρνει ο κύριος Αταμάν ή όχι? Αυτό πήγα να ρωτήσω.
2: Εντάξει, ο κύριος Αταμάν έχει πάρει σημαντικά.
0: Αλλά παίρνει άλλα, όχι, κάνει να παίρνει όλα.
1: Έχει πάρει δηλαδή, μιλάμε να έχει πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη ή δεύτερο, έτσι?
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μιλάμε τώρα να έχει 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να χάσει. Να έχεις το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη να χάσεις.
0: Χάνει και το πρώτο μπάτζετ. Με την ίδια λογική δεν θα κατεβαίνει κανένας να παίξει. Ποιος θα ήταν το πιο ακριβό ρόστερ, θα του το δίναν το τρόπο και γεια σας.
1: Ναι, αλλά είπε όμως ότι είμαι ο καλύτερος λίτ της δεκαετίας. Έτσι είπε.
2: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ δεν είμαι σύμφαντη.
2: Πώς?
3: Αλλά δεν είμαι λέω σε φραντζή, αλλά είμαι εκεί που έχει ωραία θέα, καλή θέα.
2: Κοντά είσαι.
3: Μάλιστα, ναι. Καταρχάς είστε ωραίοι. Τώρα από εσάς έχουμε ξαναμιλήσει κανένα
2: δύο φορές. Εγώ είμαι ωραίος, αυτός είναι σκατομούτσου.
0: Εγώ είμαι πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος.
3: Όπα. Καταρχάς ευρίζουμε είπαμε.
0: Πες.
2: Δεν ευρισιά το σκατομούτσουλος, χαρακτηρισμός είναι.
3: Ναι, σωστό.
2: Είναι χαρακτηρισμός και
0: άσχημος.
2: Δίνει ακριβώς. Όχι, δίνει ακριβώς. Τι ακριβώς είναι?
0: Δεν τον αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Τον επιστρέφω.
3: Από αγάπη είναι αυτά. Αυτά είναι αγαπησιάρικα.
0: Πολύ αγάπη. Ξεχυλίζει εδώ η αγάπη.
3: Ναι. Εγώ πήγα να πω ότι ο Παζιάννα θα επιστρέψει δυνατότερος. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επιστρέψει πιο γερός και πιο δυνατός. Θα κάνουμε ένα σύνταξη δυνάμει και θα τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Έλα, Μπίλη, 13 Σύρος.
2: Έλα ρε Μπίλη, πού είσαι εσύ ρε?
4: Τι χαμπαριά.
2: Τίποτα ρε, τι χαμπαριά.
4: Άσε, χτες δεν κοιμηθήκαμε, αλλά δεν μας νοιάζει τίποτα.
2: Κερδάτε, δεν κοιμάστε. Χάνετε, δεν κοιμάστε. Τι θα κάνει, τι θα γίνει με εσάς?
0: Ινσόμνια.
4: Ξέρω εγώ. Τι ήθελα να πω, εντάξει, το παιχνίδι χτες το χάσαμε μόνοι μας. Ξεκάθαρα. Με 20 λάθη, η ομάδα μπάσκετ δεν υφίσταται. Με χαμένες βολές, με χαμένα lay-up. Παίχτες τέτοιας εμβέλειας. Κόκκινη σημαία. Έτσι δεν είναι? Είναι, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν και κακές βραδιές, όντως. Έχουν χάσει. Έλα, κάποια lay-up
4: τώρα. Lay-up. Είναι το πρώτο που μαθαίνεις με τον πάσιμο. 1-2 αριστερό. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 3-20 σουτ. Αυτοί είναι παίχτες τώρα εκατομμυρίων. Δείχνουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Ή χαλαρά είναι πολύ τα πράγματα από τον πρόεδρο, που έτσι τα βλέπω. Που πήγε χτες το μεσημέρι να τους επισκεφτεί και ούτε το βλέμμα τους δεν σήκωσαν να τον έδωνε. Αντί να του δώσει από μια μπουνιά στο στένο του καθενός να του υπενθυμίζει πού παίζει και τι πρέπει να κάνει σήμερα.
2: Είμαστε κατά της βίας.
0: Παιδιά τώρα.
4: Ναι, του φιλικού.
2: Είναι δυνατόν
4: του φιλικού, όχι να πάρει το.
0: Ναι.
4: Του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
4: να του ξυπνήσει λίγο το αίμα.
2: Η μπουνιά στη μούρη φιλική δεν την ξέρω εγώ αυτή να είναι.
4: Έλα μωρέ λίγο τίναγμα στο στέρνο να δει που παίζει. Να υπενθυμίσει λίγο.
0: Δηλαδή, άσε το που παίζει. Αυτό δεν ήθελε ο παίκτης, ο κάθε παίκτης να είναι στο Final Four.
4: Έλα εντάξει, ο άλλος είχε πάει, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Ο άλλος κάνει υπερατλαντικά ταξίδια σε τέτοια κρίση. Το 1/3 της Ελλάδας κάνει τον ύπνο του και ο άλλος είναι αντάν. Αντί να του πει κάποιος από τη διοίκηση, πού πας ρε Καραμήτρο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Στο ρεπό του ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέω.
4: Εντάξει τώρα, Σταύρο, εντάξει, εντάξει.
0: Μπορεί έτσι να αποφορτίζεται.
4: Αυτά στην ομάδα σου.
0: Και αυτά στη δική σου. Προφανώς δεν τη δική σου ούτε εσύ ούτε εγώ την ομάδα. Ο καθένας δική όπως καταλαβαίνει.
4: Ναι.
0: Και ξαναλέω, εάν εσύ θέλεις ότι εσύ ήθελες να είσαι, εσύ, αν θέλεις ότι εσύ ήθελες περισσότερο να είναι Παναθηναϊκός στο Final Four από ό,τι θέλει ο Ναν, ο Οσμάν, ξέρω εγώ, ο Χι, ο Ψι, τι να σου πω.
4: Όχι ρε παιδί μου, τον καημό μας λέμε και άκουσε κάτι και...
0: Είναι άλλο, άκουσε λίγο, είναι άλλο είχε κακό πρόσωπο, ναι. Άλλο ήταν κακός ναι. Ο Παναθηναϊκός χθες, άλλο δεν ήθελε να ήταν αδιάφοροι. Έχει διαφορά.
4: Ναι, έχει διαφορά. Όλα μαζί ήταν. Και φταίνε όλοι. Από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, όλοι να συμμορφωθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι παίχτες είναι πολλών εκατομμυρίων, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση να λύσεις συμβόλαια, να κάνεις να δείξεις. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να φτιάξουν τα μυαλά τους και να δούνε που παίζουν, πραγματικά. Και αυτό να το κάνουν στο πρωτάθλημα. Αλλιώς τι να πω, όλη η χρονιά fail, όλοι.
2: Ευχαριστούμε, πάμε παρακαλώ.
5: Εγώ μιλάω.
2: Γεια σας.
5: Γεια σας παιδιά, εγώ μιλάω.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα, να μιλήσω και εγώ για το στραπάτσο του Παναθηναϊκού εχθές που έπαθε η ομάδα. Άκουσα πριν που λέγανε διάφοροι φίλοι και εσείς επίσης ότι τα μπάτες δεν παίζουν καμία σημασία και όντως αυτό είναι και το ωραίο.
0: Όχι, παίζουν σημασία. Δεν είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάτες...
5: Το κατάλαβα, Σταύρο, όπως το είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, στο μπάσκετ, ας πούμε, από τις 9 φορές, από τις 10 φορές τις 9 θα κερδίσει πιο ακριβή. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει τις 7 η πιο ακριβή ομάδα. Οπότε εκεί είναι πιο μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο δημοφιλές. Τέλος πάντων, άσχετα με το ποδόσφαιρο. Το κακό για μένα είναι ότι όλες οι ομάδες σίγουρα περνάνε κάμψεις και με καλή ομάδα να έχεις φτιάξει, για ακριβό μπάσκετ να έχεις και καλό προπονητή. Μπορεί να συμβεί κάτι μια χρονιά να μην πάει καλά, όπως συγκεκριμένη που δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά στο Παναθηναϊκό. Το μεγάλο κακό για μένα όμως δεν είναι αυτό, το ότι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Εντάξει, το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται, θα το δούμε κι αυτό. Έτσι, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν είναι ομάδα για πρωτάθλημα μόνο Παναθηναϊκός, αυτή που έχει στήσει φέτος, ειδικά ο Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο κακό, παιδιά, είναι ότι οι υγιείς φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι, όχι οι βαμμένοι που λέμε, έτσι, οι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, γυρίζουν.

0: και λένε συγχαρητήρια στην ομάδα που φτιάξε ο Μπαρτζόκας. Αυτό είναι εξωφρενικό. Καλώς λένε τα συγχαρητήρια, έτσι δεν λέω κάτι που το λένε. Έτσι καλώς τα λένε, έχουν δίκιο βεβαίως. Έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Άσχετα το τι έχει κάνει, το πώς τοξικός είναι, άσχετα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως. Αλλά η κατάδια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου είναι αυτή. Το ότι κατάφερε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αυτούς που θέλει δηλαδή στο Telekom Arena και όχι τους χούλιγκαν, να λένε συγχαρητήρια στο αντίπαλο βέβαιος και καλό κάνουν, αλλά όχι στο συγκεκριμένο γιατί υπάρχει και μεγάλη κούτρα μεταξύ τους. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ.
3: Δεν υπάρχει ξεφτύλα. Ο καθένας μπορεί
1: να έχει άποψη και
3: να την πει.
1: Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όπα. Κάτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Απα, πώς και έτσι, πρώτος, έλλειψη έχουμε.

0: σήμερα.
1: Έκανε λάθος ο ηχολήπτης, λέγε.
0: Ρε παιδιά, δεν εγώ βλέποντας τον αγώνα χθες και όλους τους πέντε αγώνες, διέγνωσα μία τρικυμία εν κρανίο. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση, του Αταμάν εννοείται. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση μίας ομάδας με σύστημα εναντίον μίας ομάδας πες παιδί μου μέσα και παίξε μπάλα. Δεν το βλέπετε. Εσείς δεν το είδατε, με συγχωρείτε. Δεν το είδατε κι εσείς.
1: Δεν έχουμε
0: αυτό.
1: Τόσο πολύ μεγάλες γνώσεις για να πούμε τι ακριβώς έγινε.
0: Δηλαδή όταν βγαίνει στο ημίχρονο και λες παίζαμε με τέσσερις.
1: Αυτό είναι φάουλ, άστε, δεν το συζητάμε.
0: Και κάθε μήνα έδιωχνε και ένα παίκτη.
1: Αυτό
0: κάθε
1: είναι
0: μήνα
1: φάουλ.
0: Και ένα φάουλ.
1: Αυτό είναι φάουλ.
0: Ένα το ένα φάουλ πίσω απ' άλλο. Εσείς είδατε κανένα σύστημα.
2: Βοήθα Παναγιά.
0: Βοήθα Παναγιά, αυτό λέω κι εγώ. Πες μέσα παιδί μου και βάλε τα γκολ. Παίξε μπάλα εσύ. Βάλε καλάθια. Αυτό ήταν το σύστημα. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό το σύστημα. Και κάτι άλλο. Εντάξει, σιωπή σας προς απάντησή μου. Κάτι άλλο. Δέχεστε τον όρο εχθρική διαιτησία.
1: Κοίταξε, σε κάποια μπάτσα μπορεί και να γίνει. Ναι,
2: είχε
1: κακές διαιτησίες γενικώς.
0: Είχε κακή διαιτησία. Οι διαιτητές υπάλληλοι δεν είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
0: Είναι υπάλληλοι της Γιουρολίκα, κάπου αναφέρονται, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Οι κακοί διαιτητές απολύονται και αντικαθίστανται με κάποιους άλλους καλύτερους.
1: Υψηλά γράμματα.
2: Ή μπορεί να μην απολυθούν, δηλαδή σε οποιοδήποτε λάθος δεν απολύεσαι με τη μία.
0: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω.
1: Είναι και δύσκολο
0: λάθος,
1: πράγμα
0: δηλαδή,
1: το να στηρίξεις τον πάγκο.
2: Και είναι και λάθος με λάθος έχει διαφορά.
0: Μπράβο, το να πατάς τρεις φορές γραμμή έξω είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι κακή διαιτησία, είναι εχθρική διαιτησία.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι τα καραγκιουζιλίκια του Προέδρου μας σε καμία σοβαρή λίκα δεν τα δεχόταν. Αν ήταν ας πούμε ένας πρόεδρος μιας ομάδας NBA, το NBA θα το πέταγε απ' έξω. Εδώ, επειδή δεν έχουν φαίνεται τα κότσια να το κάνουνε, το κάνουν έμεσα. Του λένε φιλαράκι, αν συνεχίσεις έτσι, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Οκ, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
3: Νίκος λέγομαι.
1: Ναι, ναι.
3: Θα σας βγάλω λίγο έξω από τον μπάσκετ.
1: Βγάλε μας. Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνουν οι πρόεδροι σεντερφόρ. Υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα που έχουν βάλει τάγκολ.
1: Όπως?
3: Όπως στο Μαθρακικό. Επειδή παίζει στη γάμα κατηγορία...
1: Δεν είναι και εύκολο ένας παίκτης που παίζει στη γάμα κατηγορία να έρθει και να παίξει στο Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
3: Συγγνώμη, έχει βάλει 37 γκολ.
1: Ναι.
3: Πέστε μου, από τότε που ξέρετε τα πρωταθλήματα, πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν βάλει ακόμη και στη γάμα κατηγορία.
1: Έχουν κατά καιρούς βάλει πολλά γκολ σε αυτές τις κατηγορίες, αρκετοί παίκτες.
2: Μπορεί να είναι εξαιρετικός, δεν κρίνει το συγκεκριμένο
1: παίκτη. Δεν είναι το ίδιο.
2: Και αναλόγως ποιους έχεις απέναντί σου.
3: Μα σίγουρα.
1: Θυμάμαι έναν παίκτη που πήρε το εγάλεο από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Α Εθνική, ο οποίος είχε βάλει 42 γκολ. Μάλιστα στα Πετράλωνα πήγα που έπαιζε και δεν στέργιωσε ούτε και τον παίξανε, δηλαδή τον βάλανε, τον χρησιμοποιήσανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα,
3: Επάνω στον Όμιλο, στο Βόρειο Όμιλο, υπήρχαν ομάδες αξιόλογες.
1: Δεν αντιλέγω.
3: Για το Πατρακικό.
1: Είναι άλλη κατηγορία όμως. Δεν
3: γιατί
1: το ίδιο.
3: Να μην δοκιμαστεί ένα τέτοιο.
2: Δηλαδή, φυσικά να δοκιμαστεί. Δεν είπαμε κανεί να μην δοκιμαστεί.
1: Βεβαίως να δοκιμαστεί. Θυμάστε τον Μπεταγκόρ, πώς τον λέγανε αυτόν που παίζει στον Πανσεραϊκό και τα παστέλωνε συνέχεια. Κατέβηκε στον Ολυμπιακό και δεν έκανε σεφτέ. Που δεν έπαιζε γάμα εθνική, έτσι.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Ναι, το λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί να μην τον πάρουν να τον δοκιμάσουν. Μην ξεχνάμε ότι τα έχει να κάνει και με παίκτες κέντρου θα μπορούν να το βγάλουν αξιόλογες μπαλές.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Αυτή είναι μία ανάγνωση, ότι ναι, θα έχει καλύτερα χάρη να τον τροφοδοτούν. Από την άλλη, θα έχει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα και πιο δυνατά μπακ να το μαρκάρουν. Ή καλύτερο τερματοφύλακη. Καταλαβαίνετε να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως, όντως, αν πας πολύ καλά σε μια μικρή κατηγορία, αξίζει να δοκιμάσεις
1: πιο πάνω. Ένα παιδί που πες στον ΠΑΟΚ έχει βάλει 30 κάτι γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, και τον προετοιμάζουν. Δεν θέλει δουλειά για να πάρει, να τον πάρουν, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι
3: θα
1: εύκολο.
3: Θα τον δούμε το σεντερφόρο του Πανθρακίκου τώρα στη Λίγκα που θα είναι.
2: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι, δελτίο πολιτικό και ερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα.
2: Και κάτσε, παιδί, ώρα να πω κάτι.
1: Για πες κάτι.
2: 30 χρόνια Sport FM, μεγάλο πάρτι, 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, παρτάρουμε και δίνουμε και ένα μεγάλο δώρο, δίνουμε πολλά δώρα. Τώρα θα μιλήσουμε για το μεγάλο δώρο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος για να μπείτε στην κλήρωση.

Επίσης, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά στην τιμή των 24.990 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 4 και 5, γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Αμβρόσιος Φλάντης είμαι.
0: Πώς?
2: Ο Αμβρόσιος Φλάντης ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος είσαι. Είσαι
1: σήμερα και όλοι έχουν έρθει εκεί.
0: Έλατε. Ο ίδιος είσαι ή είναι εις άλλος.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Παναθηναϊκό για δύο λεπτά. Ο οργανισμός είναι άρρωστος. Και είναι χρόνια άρρωστος. Δεν είναι δηλαδή χτες. Συμπεριφορές προέδρου, προπονητών, παικτών έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα νοσηρότητας. Και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Με υπέρμετρο τσαμπουκά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει μπασκετικό θέαμα. Μπορεί να κάνει το μπουκάλι με το νερό, ήταν το τελευταίο. Κάθε φορά που κάνει, προσπαθεί να γυρίσει ένα παιχνίδι ο Άταμαν, κάνει, παίρνει τεχνική ποινή. Πολλές φορές του βγαίνει.
0: Απλά να θυμίσω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός πριν από... Το πήρε...
2: Πριν από δύο χρόνια.
0: Πριν από δύο χρόνια πήρε την Γυρολίγκα, έτσι. Απλά το θυμίσω.
2: Και μάλιστα με πολύ μικρότερο μπάζετ.
0: Ναι.
2: Και όχι ως φαβορί, ξεκινώντας από δεν πολύ πολύ χαμηλά.
0: Δεν μπορεί να πεις λοιπόν μια ομάδα άρρωστη όταν πριν από δύο χρόνια έχει πάρει το ότι φέτος
1: αυτό δεν ήταν... Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αρρώστια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η αρρώστια στην ομάδα είναι από την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τόσο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Κώστας Κόκκινος.
0: Ναι, Κώστα.
3: Μας έκλεψε τη δόξα η Βαλέ. Εμείς θέλαμε το Παναθηναϊκό να πέρασε. Εγώ προσωπικά ήθελα να κερδίσει χθες και να έρθει σε εμάς μετά, στο τέλος.
0: Ναι.
3: Αλλά ήθελα, αλλά όταν πήγα να σε έλαψει το πολίο χθες να πάρω κάτι συμβουλάκια, ήταν ένα σούγκας που βλέπε το μάτς και έβγαλε μια κραυγή σε ένα τρίποδο του Παναθηναϊκού στο πούθεν, έτσι, καμία σχέση κρισιμότητα, αρχές του μάτς ήταν, που τον ακούσαν τρεις συνοικίες. Και λέω, αλλά χάσετε, χάσατε.
2: Ναι, αφού το πες, είπα να το κάνουν πράξη.
0: Να μιλήσουμε για τα σουβλάκια.
3: Φοβήθηκα λίγο, γιατί μήπως μοιάζω με τον Κυριάκο, αλλά δεν μοιάζω. Έκατσε τώρα χτες η μπίλια, καταλάβες.
0: Ναι.
3: Και πιάσε. Πάντως μας έκλειψε η δόξα η Βαλένθια.
0: Ωραία.
3: Εμείς τον θέλα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ο Μπρος.
4: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Για χαρά.
4: Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κόκκινο Μήλο, ΑΕΚ. Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τη Βαλένθια, να πω την αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί έτσι μέσα στο μυαλό μου...
0: Είναι ανάποδο μετά το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή χάνει τρία μάτσα από μια ομάδα που... Εντάξει, ρε παιδί μου, καινούργια και είναι τώρα, φρέσκια, δηλαδή χωρίς πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κτλ. Δεν ήταν και το πιο...
4: Πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχει χάσει έτσι όπως έχασε αυτό το πατατράκ, τέλος πάντων, που καλώς κακώς αυτό θορυβεί λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, δεν τελειώνει τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για τις ομάδες γενικότερα. Απλά εγώ αυτό που είδα τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβγαλε πολύ θυμό μέσα στο παιχνίδι του. Και συνήθως όταν ο αθλητής είτε σε ατομικό άθλημα είτε σε ομαδικό μπαίνει με θυμό να παίξει, θα τις φάει. Αυτό. Τώρα εντάξει, αν ευθύνεται ο κύριος Γιανακόπουλος για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, σίγουρα το πράγμα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Αλλά okay, εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τις ευθύνες μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Προπονητής του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, αυτό που κάνει.
0: Γενικώς πάντως δημιουργήθηκε ένα πολεμικό πράγμα το οποίο δεν
4: είχε νόημα.
0: Δεν είχε νόημα. Δεν είχε νόημα. Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Για χαρά.
5: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
5: Δόξα τω Θεώ.

0: δείτε τον Αλαφούζο και να βαράτε και παλαμάκια στο τζίγκερ. αυτά.
1: Έγινε.
2: Να είστε καλά.
1: Πολύ. Γεια σας.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω.
3: Ναι, λίγο αφταρμάς τώρα. Το πετάγω μας από εδώ σε εκεί. Okay.
1: Κάτα το τραγούδι. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Πάμε στο τραγούδι.

0: την καρδιά.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα, ε.
2: Είναι δύσκολη.
1: Γενικώ πρώτη.
2: Όχι, μια χαρά.
1: Πίεση με το αυτό.
2: Μίλησα με κόσματα, αλλάξαμε απόψει. Απλά να πω στου φίλου που στέλνουν μηνύματα, αν δεν έχετε ακούσει από τα αρχή. Είναι άλλο να πείτε την άποψή σα και άλλο να μα εγκάλετε γιατί έχουμε, δεν έχουμε πει κάτι το οποίο έχουμε πει. Λέω άλλο, γιατί δεν λέτε για τη διαιτησία. Τα πάμε 8 φορέ. Δεν μπορώ να 10 λεφτά να λέμε αν ήταν κακή ή όχι η διαιτησία.
1: Και εγώ να απαντήσω σε έναν εδώ που. Η δεύτερη ομάδα απέκλεισε την 7η. Και μάλιστα όταν η 7η έχει κάνει 2-0 στην έδρα τη. Δηλαδή. Εντάξει, είναι. Το καταλαβαίνει λίγο ή πρέπει να το κάνω 50 Καύριο μέρα.
2: Κρύβε λόγια λέει για τις ήττες από καινούργιες ομάδες, γιατί φοβάμαι μην δούμε νέα Ζαλγκύρης να το παίρνει.
1: Εντάξει ρε παιδιά,
2: όλα μέσα στο παιχνίδι. Σε ένα Final Four, παιδιά.
1: Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σημασία έχει
2: και επίσης,
1: αυτό τώρα.
2: Όλη τη
1: υπάρχει
2: χρονιά.
1: Το πικάρισμα το μεταξύ μας εδώ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Υπάρχει ο Χαβάλης, υπάρχει έτσι. Αλλά πριν σφυρίξει η χοντρή δεν...
2: Πριν τραγουδήσει.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι άλλο, ότι η Βαλένθια όντως είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ρομπάσκετ.
1: Και μια περίεργη ομάδα.
2: Μπράβο. Και αν βρει ρυθμό,
1: δύσκολα την κερδίζεις. Οκ. Okay. Πρέπει να κάνεις πολύ σκάψιμο στο μάτσι για να μπορέσει να την φέρει.
2: Μπορεί να λυγίσει και στο βάρος του αγώνα. Κάνε ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πολλά.
2: Σε ένα Final Four δεν είναι τίποτα πιθανό.

0: Ευχαριστούμε τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή.
1: Σύννεφα με τυλίξανε και μαυρίσει η ψυχή μου.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείνουμε με Άντζελα Δημητρίου. Έτσι μας ήρθε.
1: Και κόπηκε η φωνή μου. Φωτιά στα Σαββατό.
0: Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

στο τζάμι. Το όνομα σου να χαράξω σταλάζει.

0: από εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στο Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος του Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Σήμερα είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Είμαστε επιτέλους μαζί.
1: Good morning.
0: Γεια σας, κύριε Ρήλο. Αξιότιμε, αξιοσέβαστε.
1: Για μία εμφάνιση.
0: Για μία εμφάνιση, ποιος?
1: Εσύ.
0: Ναι, για μία εμφάνιση. Για σήμερα, ναι, γιατί αύριο. Ναι, γιατί αύριο έχουμε ρεπό λόγω της απόψινής Eurovision, του τελικού που διεξάγεται φέτος στην Αυστρία, στην Βιέννη. Και έχω και πολύ τέτοιο feedback, να ξέρεις, από Eurovision, γιατί έχω δύο φίλες. Η μία είναι από το Star, η Αναστασία, η Αθανασία. Γιατί συνέχεια τη λέω Αναστασία λόγω της Βοσνάκη. Επειδή είναι και Αθανασία Βο, την περιβεύω συνέχεια με τη Βοσνάκη. Λοιπόν, την Αθανασία Βογιάρη που είναι απεσταλμένη από το site του Star και στέλνει και ρεπορτάζ και τα λοιπά για τα social που είμαι εγώ στο κανάλι και βγαίνει και, στα δελτία ειδήσουν το κορίτσι αυτό. Είναι και η Ζήνα η Καρκαλά που είναι από τον Gossip TV, οπότε έχω δύο απεσταλμένες. Μίλησα και με Κατερίνα Ζαρίφη, να ξέρεις. Και εσείς να ξέρετε οι ακροατές. Οπότε έχω feedback για το τι γίνεται στη Βιέννη. Μπορεί να μην είμαι εκεί, αλλά μαθαίνω τα πάντα. Όπως κάνει ένας σωστός Eurovisionολόγος, όπως λέει εδώ πέρα ένας ακροατής που καλημερίζει και περιμένει προφανώς τις αναλύσεις. Σήμερα θα πάμε Eurovisionικά, να ξέρετε, με τραγούδια αγαπημένα της Eurovision. Θα τα λέμε μετά από τα τραγούδια, το γιατί επέλεξα τα συγκεκριμένα τραγούδια. Και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον Ακύλα που έχει σήμερα τη συμμετοχή του, όπως και στην Αντιγόνη με το Τζάλα Τζάλα που έκανε χαμό το κορίτσι, παρότι φωνητικά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Αλλά να ξέρετε ότι η Eurovision, όπως είπε και ο Mr. Music, που κάνει τις αναλύσεις για τα τραγούδια και τα λοιπά, δεν ξέρω αν τον έχεις παρακολουθήσει καθόλου. Yeah. Ότι η διαδικασία της Eurovision είναι σαν να κάνει κάποιος καλλιτέχνης πρωταθλητισμό. Και 38 παράδειγμα του πόσο μπορεί να λυγίσει από όλη αυτή τη διαδικασία και την κούραση είναι η Δύση, που στον τελικό της Αθήνας τότε, μετά την νίκη της Παπαρίζου, κάποια στιγμή δεν έβγαινε η φωνή. Η Δύση, όχι η Αντιγόνη που είναι 22 χρόνο κορίτσι και είναι τώρα που ξεκινάει την καριέρα της. Οπότε είναι λίγο δύσκολη ως διαδικασία. Χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης να μπορέσει να σταθεί σε αυτήν την απαιτητική σκηνή, να τον βλέπουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον να είναι η Eurovision ένα από τα μεγαλύτερα σόου στον κόσμο, που έχει τεράστια τηλεθέαση και πάρα πολλοί προσμονούν, όπως είμαι εγώ, να παρακολουθήσουν αυτή τη βραδιά. Λοιπόν, έχουμε και την καλημέρα και το αδερφού μου που μας ακούει.
1: Ελώστε.
0: Που είναι συντονισμένος. Και πάμε στα μηνύματα πρώτα του υπολογίστη και μετά στα υπόλοιπα που έχουν έρθει. Και Μπαγκανίνη βλέπω, οπότε καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε στις 4 και 7. Έσπασε το ρεκόρ του ο Μάκης Περιστέρη 7. Πρέπει να έχει πάει πάρα πολύ νωρίς στο γυμναστήριο, φίλος μας, που μας έρχεται. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Καλημέρα, Μάκαρε. Εύχομαι να είσαι καλά. Από το Περιστέρη πάμε στη Λευκοσία και την Κύπρο, όπου να πούμε την καλημέρα μας στους φίλους τους Κύπριους και καλή επιτυχία ξανά στην Αντιγόνη. Όπου ο Χρήστος Μεγιώτα λέει: καλημέρα, Σταύρο. Το επόμενο Σάββατο δεν θα στείλω, μάλλον διότι θα είμαστε Αθήνα και ευχή μας ξενυχτισμένη από την πρόκληση στον τελικό. Λέει: αν βρεθεί ο ΆΚΑ να τα πούμε. Όχι, δεν θα βρεθώ ο ΆΚΑ. Είναι η κατεξοχήν μπασκετική. Δεν υπήρχε τρόπος να βρεθούμε. Το συζητούσα με μια φίλη, μήπως μπορέσουμε να πάμε κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλά, διαπίστευση δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε. Γιατί είναι μετρημένες και ελάχιστες έναντι των διαπιστεύσεων που υπάρχουν αίτηση στην Ευρωλίγκα για να μπορέσει να πάει κάποιος στο γήπεδο. Εισιτήριο. Δεν έχουμε τόσα λεφτά για να μπορέσουμε να πάμε και να πληρώσουμε δίκιο. Οπότε δεν θα είμαι, φίλε μου. Και αν έρθεις να περάσεις καλά και να κτλ. Λοιπόν, επόπτης της ασφάλτου, με χιουμοριστικό μήνυμα εδώ πέρα, Πού τα βρήκε τα λεφτά? Από μία θεία μου στην Ιγυρία. Πώς τη λένε? Ο Πεκεπέ, λέει ο υπόπτης ασφάλτου. Και επανέρχεται με δεύτερο στα καπάκια μήνυμα, γιατί θέλει να είμαστε εδώ πέρα ανατριχιασμένοι ο υπόπτης. Κάποιος που έχει θίδι για κατηγίδιο τραγουδάει, θα πάμε κόμπρα και όπου βγει. Οκ. Στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή λέει: καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Με την ευχή η ανθρωπότητα να ζήσει μεγάλες στιγμές το βράδυ με την πρώτη θέση της Κύπρου μας και τη δεύτερη του Ακύλα. Στηρίζει πάρα πολύ Αντιγόνη ο Δημήτρης. Μου τα έλεγε χτες. Εντάξει, το ξέχασα μετά με τη δουλειά που είχα, γιατί ήθελα να του πω κάποια νέα κτλ. Του Δημήτρη λίγο πιο αναλυτικά. Αλλά το ξέχασα τελείως τον Δημήτρη. Είχα πήξει, το θυμήθηκα 9 η ώρα, αλλά λέω τώρα θα κοιμάται, θα μπορεί να μιλήσει. Λέω άστα, θα τα πούμε κάποια στιγμή αύριο το μεσημέρι. Οπότε, πώς το λένε, δεν τα είπαμε. Αλλά ξέρει ότι τον έχω πάντα στο μυαλό μου και θα βρούμε τον χρόνο να τα πούμε εμείς. Δεν χάνομαστε. Απλά είναι τέτοιο το πήξιμο που συνδυάζω την υποχρέωση πάνω την επαγγελματική με το κανάλι, με τις ετοιμασίες για το site, για το Σαββατοκύριακο και όλα αυτά. Που ο Δημήτρης ξέρει το πόσο πίζω στο στήσιμο όλης της κατάστασης. Σκεφτείτε ότι τα πράγματα για το Sport FM, εδώ πέρα για το ραδιόφωνο και το site, τα είχα ετοιμάσει όλα από Πέμπτη απόγευμα, γιατί είχα χθες μια συνάντηση και τα λοιπά το πρωί. Και έπρεπε να τα έχω όλα έτοιμα φιξαρισμένα. Δηλαδή τώρα έχω στείλει στον πάνω τα τραγούδια μέσω Messenger για να τα έχει και να τα παίξουμε. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ για την παρέα τα πρωινά του Σαββατοκυριακού. Γιατί εμείς οι αγρότες δυστυχώς δεν έχουμε αργίες. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είναι πολύ τιμητικό αυτό. Είναι πολύ τιμητικό να σου λένε ότι είσαι η παρέα κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον Πάνο, που ξέρουμε ότι είμαστε η παρέα σας σε όλους τους ανθρώπους. Και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό το πράγμα. Ο επόπτης της ασφάλτου λέει: μπα, θέλετε και ρεπό μετά τη Eurovision? Ναι, γιατί άμα ήσουν πέρσι που έζησα τελικό κυπέλου στο Ολυμπιακό στάδιο και στα καπάκια να γυρίσω σπίτι, να γράψω για κλαδία και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν σε ένα site όπως είναι το Alter Info, που έπρεπε να βάλω βαθμολογίες, αντιδράσεις, βίντεο, αυτά το ένα το άλλο, τελείωσα 2,5 ώρα και έπρεπε 5 παρά να σηκωθώ την επόμενη μέρα, οπότε δεν το ξανακάνω. Συνεννοούμε με τους προϊστάμενους εδώ πέρα, με τον Νίκο Ράλλη, τον Θανάση Ράλλη ή τον Χρήστο Ρομπόλη, ώστε να πάρω το ρεπό και να γίνει και η δουλειά αυτή που πρέπει να γίνει και να μπορέσω να παρακολουθήσω ήσυχος αυτό που αγαπάω και μου αρέσει. Λοιπόν, πώς το λένε, και έτσι συνεννοήθηκα ώστε να πάρω ρεπό. Τι να κάνω, είναι τόση πολλή δουλειά που υπάρχει στη Eurovision, που όσοι πιστεύουν ότι οι απεσταλμένοι εκεί πέρα περνάνε γιούχου και είναι ένα πάρτι και αυτά, κάνετε λάθος. Είναι αντίστοιχο του Final Four που θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει Media Day, έχει τις προπονήσεις, ας πούμε, όπως είναι εδώ πέρα, έχει τις πρόβες, έχει πράγματα. Είναι μια πολύ ωραία, ευχάριστη εμπειρία το να παρακολουθείς τη Eurovision, αλλά έχει και πάρα πολύ δουλειά. Οπότε είναι πολύ απαιτητικό. Είναι ένα πανηγύρι, αλλά έχει και πάρα πολύ δουλειά. Και νομίζω ότι η Ζήνα ανέβασε ένα βίντεο με την αντίδραση της Κατερίνας Ζαρίφη, που λέει: τι έχεις να πεις αυτούς που λέει ότι περνάμε πάρα πολύ ωραία και είμαστε εδώ πέρα ραχτοί? Και έχει ένα γέλιο η Κατερίνα, μιλάμε απίστευτο, απίστευτο το πώς αντιδράει σε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα? Καλημέρα, καλό σου κου, Γιάννης από Σαλόνικα, καλή τύχη σε Ακύλα και Αντιγόνη. Βάλτε να δείτε NBA τώρα, χαμός. Τι έχει στο NBA τώρα? Έχει σίγουρα NBA, γιατί έχω βάλει ήδη το πρώτο από το σπίτι, μέχρι να έρθει να με πάρει ο Πάνος, επειδή σήμερα συνεννοηθήκαμε. Ό,τι βλέπω εδώ πέρα, παίζουν οι Timberwolves με τους Spurs και είναι 61-74 και κερδίζουν οι Spurs. Αλλά δεν θυμάμαι πώς είναι η σειρά, μου φαίνεται είναι 3-1, 3-2. Για να δω τι γίνεται στη σειρά αυτή. Νωρίτερα οι Pistons κέρδισαν μέσα στο Detroit τους Cavaliers και ισοφάρισαν σε 3-3 τη σειρά. Όχι, μέσα στο Cleveland κέρδισαν και θα πάνε και το Game 7 στο Detroit. Και η σειρά τώρα είναι 3-2 των Spurs με τους Timberwolves, κερδίζει το San Antonio και προηγούνται, άρα μπορεί να περάσουν εκείνοι στους ημιτελικούς της Δύσης. Είναι ημιτελικούς στους ημιτελικούς, απάνω στους τελικούς της Δύσης. Έχει πραγματάκια μπόλικα. Λοιπόν, καλημέρα από όμορφη Πάφο, Δημήτρη 7. Καλημέρα και στο φίλο μας από την Πάφο. Βλέπω πέρα Κύπρο συντονισμένη. Μόνο Ζεμπίλας λείπει. Καλημέρα από Χανιά, Γιάννη Σάικ. Τέλος καλό, όλα καλά. Το σήκωσε η Ακάρα και μας τρέλανε. Ελπίζω και του χρόνου να μην μας υπολογίζουν οι αντίπαλοι. Ναι, το σήκωσε την προηγούμενη Κυριακή η ΑΕΚ. Και ο φίλος ο Μάκης λέει κάποια πέρα προσωπικά. Του εύχομαι καλή δύναμη κτλ. Για αυτά που έχουμε πει. Να είναι γερός και δυνατός ο Μάκαρος και η οικογένειά του. Και ο επόπτης επανέρχεται με κάτι πιο σοβαρό. Και λέει συλληπιτήρια στην οικογένεια μιας φιλάθλου της ΑΕΚ που πάλεψε γενναία αλλά λύγησε στο τέλος. Υπάρχει κάτι με κάποια κοπέλα που είχε κάποιο θέμα υγείας, ξέρεις εσύ, επειδή τώρα το βλέπω εδώ πέρα.
1: Δεν άκουσα, ξαναπέσμα.
0: Λέει συλληπιτήρια στην οικογένεια μιας φιλάθλου της ΑΕΚ που πάλεψε γενναία αλλά λύγησε στο τέλος. Ο επόπτης.
1: Αναφέρεται στην Εύα.
0: Θες να πεις κάποια ιστορία?
1: Η Εύα ήταν χρόνια ακροάτρια. Πάντα ήταν ακροάτρια, τέλος πάντων. Ναι. Εμείς γνωριστήκαμε τις εποχές που έκανα τις νύχτες. Τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον πάλευε με τον καρκίνο.
0: Ναι.
1: Ενώ κάποια στιγμή τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Η κατάσταση έγινε ανετράπη, τέλος πάντων. Και την Δευτέρα, μια μέρα αφού το σηκώσαμε, έφυγε από τη ζωή λίγο πριν κλείσει τα 50.
0: Μάλιστα. Πολύ νέα. Πολύ νέα. Όπως και η μητέρα μου που έφυγε στα 59. Τι να πω. Η οικογένεια, παιδιά.
1: Δυστυχώς. Ναι. Και γονείς και παιδί.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια για την κοπέλα.
1: Δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι. Μπορεί να κάνουμε πλην πράγματα, αλλά έτσι είναι η ζωή. Έχουμε τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα. Καλή δύναμη σε όσους έχουν θέματα υγείας σοβαρά και καλή δύναμη και να ξέρετε ότι παλεύετε, μπορεί να ιαθεί. Εμένα μία από τις εκφράσεις που με τρελαίνει είναι η επάρατη νόσος. Δεν είναι επάρατη νόσος. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν τα καταφέρουν, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και τα καταφέρνουν. Υπάρχουν οι δύο όψεις του νομίσματος σε κάθε περίπτωση. Και όπως έλεγε και η μητέρα μου, η όλη διαδικασία είναι ένα μάθημα για όλους. Για τον άνθρωπο που αντιμετωπίζει την δυσκολία, πρώτος από όλους, και για τους γύρω του, όπως ήμασταν εμείς, η οικογένεια κτλ. Αυτό που θέλω να περάσω ως μήνυμα είναι ότι παλεύετε. Παλεύετε, και στη δική μας περίπτωση με τη μητέρα μου, γιατί της είχαν δώσει 6 μήνες ζωής και πάλεψε 15 χρόνια. Οπότε αυτό που θέλω να περάσω είναι ότι παλεύετε. Μπορεί να έχει τα σκαμπανεβάσματα, τα πάνω και τα κάτω και τις δυσκολίες. Αυτός που το περνάει το καταλαβαίνει καλύτερα από όλους και μετά οι υπόλοιποι. Αλλά μπορεί να είναι σε μια φάση μάχης, γιατί είναι μια τεράστια μάχη, αλλά μπορεί να υπάρξει και αίσιο τέλος. Δεν είναι όλα μαύρα. Και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Και να είστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι το δικό μου μήνυμα που θέλω να στείλω σε μια τέτοια περίπτωση και κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους της Εύας. Και πάμε πάλι στα μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα στην παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Γεια σου ρε Βικτοράκο, να είσαι καλά και εσύ. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στο κινητό. Είπαμε το μήνυμα του αδερφού μου. Πάμε στον Φωτάρα που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και σε όλη την παρά. Γεια σου Φωτάρα και σε σένα καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν ξέρω, καλή δουλειά αν είσαι και στο δρόμο. Από το Φώτη πάμε στον Μπαγκανίνη που λέει καλημέρα ωραία Λεβέντες. Μη λες για ρεπό ρε Σταύρο, ενοχλείται ο απέναντι που πήρε 10 μέρες σε 7 ημέρες. Πήρε 10 σε 7 ημέρες.
1: Φύγε ρε.
0: Ναι.
1: Άσε τώρα.
0: Από τον Μπαγκανίνη το φίλο μας πάμε σε έναν άλλον φίλο, τον Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα ήγετο. Που λέει καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Και από το Δημήτρη πάμε στο Στέφανο από Ψαθόπυργο που γράφει καλημέρα, καλό Σαββατοκυριακό με υγεία σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Γεια σου ρε Στεφανάρα, καλημέρα και σε σένα. Και πάμε στην Ειρήνη την Παοκτσού, η οποία γράφει καλημέρα όλη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους μας. καλή επιτυχία σήμερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Γεια σου ρε Ειρήνη, καλημέρα, να είσαι καλά και εσύ. Πλησιάζει σιγά σιγά και η λίστα της αρετής. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα λεπτό να σας πω που είναι η λίστα. Ωραία. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Μαρία, την σύζυγο του Δημήτρη. Ακολουθεί Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης. Η αρετή που την πίεσα λιγάκι εκεί πέρα στο μαγαζί που είσαι στον Παράγκα κάθε πρώτη του μήνα κτλ. Που έχεις το ρεπό σου τα Σαββατοκύριακα. Και λέω, μου λέει πολύ ωραία διαδικασία. Της λέω να συμμετέχεις. Μου λέει δεν ξέρω και αυτά. Της λέω τι ντρέπεσαι, δεν θα σε βγάλουμε στο μικρόφωνο. Μια λίστα θα στείλεις. Δεν είναι και η λίστα Λαγκάρ. Οπότε δεν υπάρχει θέμα. Και κάπως έτσι την έβαλα και την Ειρήνη στο παιχνίδι να την πιέσει. Και τελικά την επόμενη μέρα το πρωί, αν και το παίξε δύσκολη, αποδέχθηκε την πρόσκληση η αρετή. Και έχουμε Γιάννη από Σαλονίκα. Οπότε για ένα μήνα θα έχουμε λίστα. Λοιπόν, αυτή είναι η μουσική παραγωγή του επόμενου διαστήματος. Και νομίζω ότι έχει στείλει και η Αγγελικούλα. Για να δω εδώ πέρα στο Viber. Ναι, έχει στείλει και η Αγγελικούλα, η οποία μας λέει καλημέρα και εύχεται καλή εκπομπή. Καλώς. Γεια σου ρε Αγγελικούλα, γεια σου ρε Αγγελικούλα. Λοιπόν, τι έχει εδώ πέρα. Ο Μάκης λέει και όπως είπα χθες στην κόρη μου, γράφ' τους όλους και γράψε τις εξετάσεις εκεί που ξέρεις. Με αφορμή αυτό που έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, προφανώς το λέει ο Μάκης, αυτό που γράφει. Είναι συγκλονιστική η ιστορία. Είναι συγκλονιστική η ιστορία με τα δύο κορίτσια. Είναι μια τραγική ιστορία σε κάθε περίπτωση, γιατί έχουμε να κάνουμε για δύο νέους ανθρώπους που έγινε ό,τι έγινε και τα λοιπά. Είναι πολύ άσχημο να βάζει ένα σύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, στη διαδικασία νέους ανθρώπους να είναι ανταγωνιστικοί πρώτα απ' όλα προς τους ίδιους τους εαυτούς, να θέλουν το καλύτερο με σκοπό να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Είναι πάρα πολύ άσχημο το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα που σε βάζει να κυνηγήσεις τα όνειρά σου μέσα από μια διαδικασία εξετάσεων που μπορεί να πετύχεις, που μπορεί να αποτύχεις, που πρέπει να πιεστείς πάρα πολύ για να κυνηγήσεις το μέλλον σου. Με βάση τη δική μου εμπειρία και λόγω της μητέρας που είχα, νιώθω πάρα πολύ τυχερός, και του πατέρα, γιατί και ο πατέρας μου δεν ήταν πιεστικός και τα λοιπά, με εξετάσεις και τέτοια, που κάποια στιγμή στα 17, επειδή ακούω το όλο αυτό το διάστημα με τη διαδικασία με τα κιλά και την απώλεια του βάρους και τα λοιπά, τότε στα 17 εγώ το Μάρτιο, περίπου 1,5 μήνα πριν τις εξετάσεις, αποφασίζω να χάσω κιλά. Ήμουν 144 κιλά. Και επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία τότε στη Νέα Ιωνία στο ποδόσφαιρο κάτω στο Νίκαρο να διεκδικήσω, να βγάλω δελτίο στη Νέα Ιωνία, όπως μου είχε υποσχεθεί ένας παράγοντας, ότι αν χάσεις κιλά μέχρι το καλοκαίρι θα σου βγάλουμε δελτίο. Πάω στη μάνα μου και της λέω υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Σε πειράζει να παρατήσω το σχολείο και να διεκδικήσω το όνειρο να παίξω μπάλα, που ήταν η μεγάλη μου καψούρα. Μου λέει όχι, κάνω ό,τι θέλεις. Δική σου είναι η ζωή, δική σου είναι η επιλογή και κάνω ό,τι θέλεις. Και παρατάω το διάβασμα. Ήμουν ένας μέτρος μαθητής του 15. Δεν ήμουν κανένα σούπερ κτλ. Στόχος μου ήταν όμως να γίνω δημοσιογράφος. Της λέω υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ, υπάρχουν ιδιωτικά ΙΕΚ, υπάρχει το ΚΑΡ, το Κέντρο Αθλητικών Ρεπορτάζ. Θα μπορέσω να διεκδικήσω το όνειρό μου και με άλλο τρόπο. Αλλά θέλω να χάσω κιλά για να παίξω ποδόσφαιρο. Κάνω ό,τι θέλεις και το βλέπουμε το καλοκαίρι τι θα γίνει. Γίνεται όλο αυτό, αρχίζω και χάνω τα κιλά και τα λοιπά. Στις εξετάσεις δεν τα πάω καλά. Δεν έχω καμία κριτική και από τους δύο γονείς. Και το όλο όνειρο της δημοσιογραφίας διεκδικείται μέσα από ένα δημόσιο ΙΕΚ. Και έχουμε φτάσει τώρα 20 χρόνια μετά να είμαι εδώ που βρίσκομαι και να έχω πετύχει το όνειρό μου. Το ποδόσφαιρο δεν το κυνήγησα όσο θα ήθελα, γιατί δεν μπορούσε να συνδυαστεί κάποια στιγμή η πρακτική άσκηση εδώ πέρα. Γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα έφερε έτσι η μοίρα να είμαι στο σπόρθεμ που ήταν το όνειρό μου. Γιατί το έκανε όλο αυτό ο συγχωρεμένος ο Νίκος Μάνεσης, ο πατέρας ενός παιδικού μου φίλου. Γιατί είχε μιλήσει τότε με τον Μπάμπη και λέω: έχω ένα παιδί και τα λοιπά που είναι σε μια σχολή. Μπορεί να έρθει να κάνει την πρακτική του. Και έτσι διεκδίκησα το όνειρο της μεσογραφίας μέσα από εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται, αυτό που θέλω να καταλήξω, να πιέζετε τα παιδιά. Η ζωή έχει τους τρόπους να φέρει το κάθε όνειρο και να διεκδικήσουν τα όνειρά τους. Το πιο σημαντικό είναι να μπορούν να κάνουν αυτά που αγαπούν. Και οι εξετάσεις είναι το τελευταίο. Δεν πρέπει να τα πιέζουμε τα παιδιά. Έχουν πάρα πολλά γύρω-γύρω να αντιμετωπίσουν από μια διαδικασία social media που η δική μου γενιά, όπως και του Πάνου, δεν υπήρχε. Έχουν ανθρώπους στα social media που τους κάνουν επίδειξη πλούτου και διαδικασιών ότι κάνε αυτό και τα λοιπά, γίνε influencer για να βγάλεις λεφτά. Όχι, δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή είναι δύσκολη. Έχει τις δυσκολίες της. Είναι ωραία, αλλά έχει και δυσκολίες. Και δεν είναι όλα εύκολα. Και το εύκολο χρήμα. Γιατί το εύκολο χρήμα κρύβει και παγίδες. Αυτή είναι η δική μου άποψη, βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση. Είναι διαφορετικό να είσαι ένα γνωστό πρόσωπο που για κάποιο λόγο είσαι γνωστός, για δεκτό ή όχι. Αλλά είναι διαφορετικό να είσαι ένας influencer που έχεις κάνει και εσύ το δικό σου αγώνα, αλλά είναι διαφορετικό να προσπαθεί ένα παιδί να γίνει influencer και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για να κυνηγήσει τα λεφτά. Και αυτό ακριβώς φύγει ο Ακύλας μέσα από το τραγούδι του, που κάποιοι άνθρωποι δεν το έχουν καταλάβει και θεωρούν ότι είναι σαβούρα. Και φτάνουμε στη γέφυρα που λέει: κοίτα μαμά, πώς θα παλέψω για εμάς. Που είναι ό,τι πιο ανατριχιαστικό έχω ακούσει στη Eurovision τα τελευταία χρόνια. Και πόσο μάλλον από μια ελληνική συμμετοχή. Γι' αυτό χρειάζεται να ακούσετε με προσοχή το τραγούδι του Ακύλα, που κάποτε ήταν στην καπρικαρέα μουσικός του δρόμου και τώρα έφτασε να διεκδικεί την πρωτιά στην Αυστρία. Ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν, αρκεί να είσαι συνεπής σε αυτό που θέλεις να πετύχεις. Το παιδί αυτό αγαπούσε τη μουσική. Κάποιοι το χλεβάζανε. Παρ' όλα αυτά εκπροσωπεί τώρα την Ελλάδα. Ας παλέψουν ο καθένας στο δικό του κομμάτι που αγαπάει για να μπορέσει να διεκδικήσει το όνειρό του. Αυτό που πρέπει να περάσουν οι γονείς, εγώ δεν είμαι πατέρας, αλλά από αυτά που βλέπω και από το Ρίλο και από τον Ερατζιά και από τους άλλους εδώ πέρα και στην άλλη δουλειά, είναι ότι ας κάνουμε καλούς ανθρώπους. Και να κάνουν πράγματα που δεν θα ντρέπονται μετά για εκείνοι, για τις πράξεις τους. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Να έχουμε καλούς ανθρώπους στην κοινωνία μας, σε μια δύσκολη κοινωνία, με πάρα πολλές δύσκολες συνθήκες γύρω μας, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Με δυσκολίες. Όλοι έχουμε δυσκολίες, και ο Πάνος και εγώ και όλοι. Αλλά τουλάχιστον να είμαστε ήσυχοι τα βράδια ότι δεν έχουμε κάνει κάτι που θα μπορέσει να προκαλέσει κάποιο κακό ή να ντρεπόμαστε για τις πράξεις μας. Εμένα αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Μην τα πιέζετε τα παιδιά. Μην τους βάζετε βάρη περισσότερα από όσα μπορούν να σηκώσουν οι πλάτες τους και να μπορέσουν να γίνουν καλοί άνθρωποι σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία. Γιατί χάνει την καλοσύνη μέρα με τη μέρα. Και δεν συναντάς καλούς ανθρώπους εκεί πέρα έξω. Είναι λίγοι. Και μπορεί κάποιοι εκεί πέρα να θεωρείτε ότι γίνομαι γραφικός που λέει για το Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, αλλά αυτό που έκανε ο Δημήτρης και το πώς με αγκάλιασε εμένα πριν από 1,5 χρόνο περίπου και μου είπε ότι χρειαστείς είμαι εδώ πέρα, δεν το συναντάς εύκολα από έναν άγνωστο. Και γι' αυτό το οφείλω πάρα πολλά. Γιατί η αγάπη εκεί πέρα έξω δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να νοιάζονται πραγματικά για εσένα. Γιατί είχα ζήσει το να νοιάζομαι εγώ για άλλους ανθρώπους και τελικά να παίρνω το τίποτα. Που δεν με νοιάζε. Το αίσθημα είναι περισσότερο, το συνέστημα. Γι' αυτό να κάνουμε καλούς ανθρώπους εκεί πέρα έξω, και ας είναι δύσκολη η ζωή εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε με τα δύο πρώτα τραγούδια από την Eurovision, γιατί φέτος είναι η πρώτη χρονιά που θα υπάρχει Eurovision χωρίς τη μεγάλη Μαρινέλα, που είναι η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδας. Και θα πάμε και με το Μάθημα Σολφές, που είναι τα τραγούδια που κάπως έτσι μπήκαμε και εμείς ως Ελλάδα στη Eurovision. Το Μάθημα Σολφές είναι και η πρώτη πεντάδα μας στο διαγωνισμό. Και θα επιστρέψουμε με ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε το πρωινό του Σαββάτου 16 Μαΐου 2026.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
1: Πάνω τι.
5: Let's go.
1: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
7: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, κάτσε.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια.
11: Αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
12: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
13: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
10: Ναι.
14: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα που κάνεις τη Ραμπόνα.
16: Ραμόνα, αυτή είμαι.
15: Δηλαδή.
17: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Για την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν!
17: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν!
17: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
19: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος. Τις μουσικές επιλογές αυτού του σουκού είναι από εμένα, δεν είναι κάποιος ακροατής.
1: Σάββατο.
0: Ναι, ναι, για σήμερα. Για σήμερα, ναι, σωστό. Λοιπόν. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, Σταύρο, σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ, ποια είναι η άλλη δουλειά σου? Αφού το είπα, δεν το άκουσες στην αρχή που είπα για την Αθανασία που είναι στην Βιέννη. Δεν ακούς. Λοιπόν. Λοιπόν. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Και για Eurovision. Λοιπόν. Το Μάκη το διαβάσαμε αυτό που είπαμε για την κόρη και ήταν η αφορμή για να υπάρξει αυτή και η προσωπική εξομολόγηση και η όλη κατάθεση σκέψεων με αφορμή όλο αυτό το δυσάρεστο που έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Ο Ζεμπίλας έστειλε και λέει καλημέρα κοπέλια από Πάφος, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Εδώ είμαι, Σταύρο. Καλημέρα και στον Ζεμπίλα. Λοιπόν, ένας άλλος ακροατής λέει ρε εσύ Σταύρο, αυτό με την Eurovision ποιος σε βάζει να το κάνεις? Κανείς, εγώ από μόνος μου, γιατί γουστάρω. Λοιπόν, άντε και μου φαίνεται πως η Eurovision είναι πρόφαση για να συναναστρέφεσαι με γυναίκες παλιογυναικά. Οκ. Αν μας πεις κάποια από τα κομμάτια που διάλεξε, θα μας δώσει τρέιλερ, λέει ο επόπτης ασφάλτου. Θα τα ακούσετε την ώρα που πρέπει. Και εσύ, επόπτη. Ποια Eurovision, ρε? Μόνο τελικός Champions League, λέει ένας φίλος. Οκ. Ευχαριστώ τον Γιάννη από Σαλονίκα για τα μηνύματά του που λέει εδώ πέρα. Και θέλει να δώσουμε ραντεβού ή Θεσσαλονίκη ή Χανιά. Μακάρι να γίνει στα Χανιά. Μακάρι να γίνει στα Χανιά κάτω στο λιμάνι και να μπορέσω να πάω και στο πατρικό του παππού που το βρήκε μετά από πολλά χρόνια η αδερφή του πατέρα μου με αφορμή κάτι αγώνες που είχε ο ξαδερφός μου για τα Βενιζέλια. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει? Ένας φίλος λέει να βάλουμε και τους πολιτικούς στην όλη κριτική και τα λοιπά. Είπα για όλο το σύστημα. Για όλο το σύστημα. Όλοι φταίνε. Όλοι φταίνε για την πίεση και τα λοιπά. Όταν τα παιδιά προετοιμάζονται από πάρα πολλά.

και να έχεις κάποιες παροχές από τους γονείς σου, δεν σημαίνει ότι είσαι και ευτυχισμένος. Μπορεί να έχεις άλλες πιέσεις. Λοιπόν, ποιο Ακύλας ρε φίλε, την τούτο τρέμουν τα κόκαλα του Νικόλα του Άσημου και του Παύλου, γελάει με την κατάδια. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Και δεν λέμε ότι είναι ο Χατζηδάκης ή ο Θεοδωράκης ο Ακύλας, αλλά είναι ένας μουσικός διαγωνισμός που έχει τα καλά του και τα κακά του. Λοιπόν, και δεν είναι, και παίζουν και πάρα πολλά ρόλο. Δεν παίζει μόνο η μουσική ρόλο στις καταστάσεις αυτές. Το κέφι μας κάνουμε, την πλάκα μας κάνουμε και είναι μια διαδικασία που είναι σε στυλ, πώς θα το πω, αγωνιστική, πέρα από αμιγώς μουσική. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, αφού λέει τα δικά του για εμένα σε καλό πλαίσιο, όχι κακό, ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους με σεβασμό και όχι επιστήμονες και ανθρώπους που το γράφει εδώ πέρα σκλάβους. Βαγγέλης από το Νέο Ηράκλειο, γείτονας είναι αυτός. Ένας λέει να βάλουμε Ρακιτζή με τη στολή, λέει εδώ πέρα και τα λοιπά. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, ζω για τη στιγμή για το 94,6. Να το πεις 94,6. Οκ. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο φίλος ο Δημήτρης από τη Χαβούζα λέει, από παιδί δεν με ενθουσίαζε ο διαγωνισμός, μόνο τη χρονιά των Λόρντι έκατσα την είδα και τους ψήφισα. Ο αδερφός μου το έπαιξε κιόλας τότε, εκείνη την εποχή που βλέπαμε άλλα τραγούδια και τα... Πρέπει να ήταν η χρονιά που είχε πάει πρώτη φορά ο Ντίμα Μπιλάν και δεν είχε κερδίσει, και τότε το είχε βάλει στόχο ζωής ο Ντίμα Μπιλάν να κερδίσει και τελικά τα κατάφερε ο Ρώσος τραγουδιστής. Ένας λέει εδώ πέρα, ο Στελάρας το έχει πει, το σύστημα είναι ένοχο, μα δεν το δίκασε κανείς, ρίλο παίξ' το μετά. Που ο ρίλος δεν παίζει, λέει, κάτω μεταξύ στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και το αγαπημένο μήνυμα του τίμου εδώ πέρα, κάντε καλές πράξεις, όχι κακές. Αρκετά μαύρα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά, έστω να βοηθήσεις μια γιαγιά να περάσει το δρόμο, μια τόσο μικρή πράξη είναι και λυτρωτική. Και συμφωνώ μαζί του. Ο Μπαγκανίνη λέει, ο αδερφός σου το έπαιξε με Λόρντι στο στοίχημα, βρε. Κατευθείαν πονηρέ. Και ακούει κιόλας. Και δεν σε ξέρει τι νούμερο είσαι. Λοιπόν, καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια Γιάννης. Καλημέρα και στο Γιαννάρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Καλό. Άλλο μήνυμα δεν έχει έρθει. Και πάμε να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα στο sportfm.gr. Υπάρχει εδώ πέρα ο απολογισμός του Αταμόν για τον Παναθηναϊκό. Αποτυχία, αιχμές και μήνυμα συσπήρωσης. Είναι εδώ πέρα μετά τη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στο Telecom Center Athens. Και είναι ένα κείμενο εδώ πέρα για όλα αυτά που έχουν γίνει και τα λοιπά σε Ευρωλίγκα και είναι να γίνουν και στην στοίχημα GBL. Είχε το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Φυσικά όλα υπάρχουν και στο sportfm.gr. Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει εδώ πέρα στο site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr, είναι το τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η νίκη της Aston Villa και τι απομένει για να κερδίσει γύρω στο Champions League. Πάμε να το δούμε γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Η Aston Villa κάνει το πρώτο βήμα που περίμενε ο Ολυμπιακός με τη νίκη 4-1 επί της Liverpool. Η ομάδα του Emery ανέβηκε στην τέταρτη θέση της Premier League και βρίσκεται πλέον στο συν 3 από τους Reds, κρατώντας στα χέρια της το σενάριο που μπορεί να ευνοήσει άμεσα τους ερυθρόλευκους στα προκριματικά του Champions League, αν φυσικά τερματίσουν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Η Villa θα φιλοξενηθεί την τελευταία αγωνιστική από τη Manchester City, ενώ η Liverpool υποδέχεται την Bradford που παλεύει για την έξοδό της στην Ευρώπη. Στην ισοβαθμία υπερέχουν οι Reds λόγω της καλύτερης διαφοράς τερμάτων. Επομένως, η ομάδα του Emery χρειάζεται τουλάχιστον ένα βαθμό στο φινάλε για να παραμείνει στην τετράδα. Το προαπαιτούμενο βέβαια παραμένει ένα. Η Aston Villa να κατακτήσει το Europa League στο ενδιάμεσο στις 20 Μαΐου, πριν φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική της επόμενης Κυριακής. Μόνο τότε ενεργοποιείται το περίφημο rebalancing, δηλαδή η επανατοποθέτηση, για αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν τον αγγλικό όρο, που ανεβάζει τον δεύτερο της Ελλάδας ένα γύρο πιο πάνω στα προκριματικά του Champions League. Γιατί

0: μετράει η τέταρτη θέση και όχι η πέμπτη. Αν η Aston Villa τερματίσει η τέταρτη και πάρει το Europa League, τότε η Αγγλία θα έχει 5 ομάδες απευθείας στο Champions League. Αυτό δημιουργεί ένα κενό στην κατανομή των θέσεων, το οποίο η UEFA καλύπτει ανεβάζοντας τον δεύτερο της Ελλάδας ένα γύρο πιο πάνω στα προκριματικά. Αν όμως η Villa τερματίσει πέμπτη, τότε συμβαίνει το εξής παράδοξο. Η έξτρα θέση του Europa League μένει μέσα στην Αγγλία και δεν πάει στον πέμπτο, αλλά στον έκτο του πρωταθλήματος. Το rebalancing μάλιστα δεν επηρεάζει την Ελλάδα και ο δεύτερος που ανεβαίνει γύρω είναι ο δεύτερος της Πορτογαλίας. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα όφελος αν η Βίλα τερματίσει η πέμπτη, ακόμα και αν πάρει το Europa League. Τι σημαίνει το rebalancing για τον Ολυμπιακό? Αν το σενάριο επιβεβαιωθεί, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει ισχυρός από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League αντί για το δεύτερο, εξασφαλίζοντας παράλληλα θέσεις στη league phase του Europa League σε περίπτωση αποκλεισμού από το Champions League. Αυτό σημαίνει λιγότερα παιχνίδια, λιγότερα ρίσκα και μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθεί απευθείας σε ευρωπαϊκή φάση ομίλων. Αν όχι, θα παραμείνει στο δεύτερο γύρο με πιο δύσκολο μονοπάτι και περισσότερα εμπόδια, καθώς θα χρειαστεί να περάσει δύο γύρους για να φτάσει στην ίδια φάση του Champions League. Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Και πλέον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει αποτέλεσμα μες στη Νέα Φιλαδέλφεια, εφόσον ο ΠΑΟΚ δεν έρθει έστω ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εξαρτάται και από το τι θα γίνει στην... εξαρτάται με αλφαγιώτα. Εξαρτάται τι θα γίνει στην, στο άλλο παιχνίδι της... στη Λεωφόρο δεν παίζουν. Ναι, στη Λεωφόρο παίζουν γιατί είναι και κλεισμένον. Παίζουν στη Λεωφόρο. Τι θα γίνει στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Εξαρτάται τι θα κάνει σε περίπτωση που κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λεωφόρο, ο ίδιος μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, και φέρει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας μέσα στην All Win Arena απέναντι στην ΑΕΚ, που θα ετοιμάσει μια τεράστια φιέστα και να γιορτάσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος η Ένωση με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Οπότε έχει μια σειρά από πράγματα. Ας κάνει ο Ολυμπιακός αυτό που πρέπει να κάνει μέσα στο πρωτάθλημα και μετά βλέπουμε και το τι θα γίνει σε επίπεδο ευρωπαϊκό, με όλες αυτές τις ανακατατάξεις με το Champions League, το Europa League, τα καλά, κακά εισιτήρια που μπορεί να υπάρξουν. Αλλά αυτό που προέχει την ομάδα του με τη Λίμπαν είναι να είναι αυτή που πρέπει μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά θα είναι πανηγυρικό το κλίμα. Και σήμερα θα έχει και την ανοιχτή προπόνηση, που βλέπω να γίνεται ρεκόρ προσέλευσης κόσμου στην Νέα Φιλαδέλφεια σε προπόνηση. Είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή που βλέπω εδώ πέρα έχει μπει στη διαδικασία να ψάξει τα ζώδια του Ακύλα και της Αντιγόνης. Η Αντιγόνη είναι Σκορπιός και ο Ακύλας Υδροχόος. Οπότε σήμερα ο Υδροχόος θα διαβαστεί για τον Ακύλα.
1: Φέρτο.
0: Την γλίτωσες. Την γλίτωσες. Και εσύ και η Ελένη που βρίσκω μια αφορμή για να διαβάσουμε τον Υδροχό. Οπότε έκανε τη διαδικασία αυτή που έπρεπε ο Δημήτρης για τους εκπροσώπους μας στην Eurovision, σε ποιο ζώδιο ανήκουν. Ωραίος ο Δημήτρης. Καλημέρα Τσελσάκηδες, losers. Για σένα πάει και τον αδερφό μου αυτό. Πάει για εσάς.
1: Τι ομάδα είναι ο κύριος?
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ας μας γράψει.
0: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, ο αδερφός σου το παίξε με Λόρντι, ο Ρίλος θα το παίξει μετά. Να οργανωθούμε.
1: Όχι.
0: Εγώ που είμαι καρκίνος ταιριάζω με Αντιγόνη, ό,τι ζώδιο και αν είναι. Έχει πολλούς θαυμαστές η Αντιγόνη, Έχει πολλούς θαυμαστές. Εντάξει, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Είναι πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Ο πρώτος βέβαια που της ευχήθηκε καλή επιτυχία είναι ο φίλος μου Κούλης Νικολάου. Για να τα λέμε αυτά. Που βέβαια ως Κύπριος της ευχήθηκε, αλλά την ξέρει και εκείνη και τη μαμά της. Η οποία να ξέρεις είναι μεγάλη. Πώς το λέμε, όχι influencer. Είναι γνωστή στο ευρύ κοινό της Αγγλίας, στο Discovery, που μεταφέρει συνταγές ελληνικές στο αγγλικό κοινό. Και είναι πολύ έτσι γνωστή η μαμά της Αντιγόνης. Όπα, έχουμε μήνυμα από τον φίλο μου τον παιδικό, τον Βαγγέλη, που κάναμε παρέα στο μαραθώνα ως πιτσιρίκια, που λέει καλημέρα Σταυράκο, καλή εκπομπή, ελπίζω να είσαι καλά. Και εγώ εύχομαι να είσαι καλά, και εσύ και οι γονείς σου και ο αδερφός σου. Να είστε και οι δύο και οι τρεις καλά, ενώ εσύ και οι άλλοι τρεις. Λοιπόν, Ένας φίλος λέει εδώ πέρα και δίνει μια τεράστια πρόταση στο κοινό. Λέει, εγώ πιστεύω ότι αν ο Τσουβέλας πάει ντυμένος δραμένος στη Eurovision, άνετα πρωτιά, τέτοια θέλουν αυτοί. Πρώτα απ' όλα έχει αποδείξει ότι μπορεί να γράψει καλά τραγούδια και να περάσουν στο κοινό. Δεύτερον, έχει την εμφάνιση που επίσης περνάει στο κοινό. Άρα γιατί όχι ως Ραμόνα να μην βρεθεί στη Eurovision ο Τσουβέλας.
1: Έχει γίνει αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ροντόλφο
0: Τσικουάτρε.
1: Τσικιλικουάτρε, ναι. Κάπως έτσι το λέγω.
0: Περαία. Mm-hmm.
1: Τι βγήκε?
0: Τρίτος ή δεύτερος? Για να δω. Τσικιλικουάτρε. Το βρήκα. Mm-hmm. Λοιπόν, final, για να το βρω έτσι. Λοιπόν, είχε κερδίσει τότε Κοντσίτα. Όχι, το 8 ήταν.
1: 16η θέση με 55 πόντους σε ισοβαθμία με την Αλβανία.
0: Πλάκκαν.
1: Εγώ.
0: Νόμιζα ότι είχε βγει πιο ψηλά. Περίμενε, ρε φίλε, τόσο λίγο. Mm-hmm. Λοιπόν.
1: Το τραγούδι μόνο του στα τσάρτς, πρώτο στην Ισπανία προφανώς.
0: Καλά, και εδώ, και εδώ πέρα.
1: Στην Ελλάδα. 12ο στη Σουηδία και 20ο στη Γαλλία. Μιλάμε για το κομμάτι ως single στα charts.
0: Πότε είπες ότι βγήκε?
1: 2008.
0: Όχι, τι βγήκε. Σε θέση.
1: Α, 16η θέση.
0: 16η βγήκε σε συμμετοχές 25 και είχε 55 πόντους, ναι. Ναι.
1: Σε ισοβαθμία με την
0: Τόσο Αλβανία. Χαμηλά έχει πάει αυτό, ναι. Ρε φίλε. Πόπο. Και εδώ πέρα έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές λόγω του Περαία. Ναι. Έλα ρε φίλε, εγώ το νομίζω ότι είναι πιο ψηλά αυτό. Αδικημένη συμμετοχή.
1: Θα συμφωνήσουμε, αλλά δεν είχαν την ίδια άποψη. Γιατί
0: δηλαδή, ας πούμε,
1: έτσι.
0: Η Ουκρανία με το
1: Wild Dancers.
0: Ναι, Wild Dancers, λέγοντας.
1: Η Ρουσλάνα.
0: Όχι ρε, Ουκρανία με το άλλο που ήταν αντίστοιχο.
1: Α, το ότι, ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε, συγγνώμη.
0: Πώς λέγονταν τώρα τύπος αυτός.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Που είχε εμφανιστεί και με την Φουρέιρα μετά στα επιτυακά. Αχ, πώς λέγονταν ο φίλος εκείνος, ωραίος. Τέλος πάντων, καταλάβατε που λέω, αυτό με τα σημαίνια και τα λοιπά. Είχε πάει και αυτός καλά, αυτός είχε πάει καλά. Και τον είχαν βάλει και στο επιτυακό τότε με Φουρέιρα, με τον... ήταν πολύ καλός. Τώρα έχω κολλήσει, αν θυμηθεί κάποιος ακροατής, αν θυμηθεί αυτόν τον Ουκρανό. Και χθες το σκεφτόμουν, ρε φίλε. Πες και τον Ταύρο για τη μαμά της Αντιγόνης. Αλήθεια, το έχεις κάνει έρευνα, Δημήτρη, για αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Σταύρο και Πάνο. Καλή εκπομπή. Πάμε για νίκη δυνατά στη Eurovision. Παναγιώτης από Μπιστρό, Περιστέρη. Λοιπόν, Λίβερπουλ, λέει είμαι ο φίλος που είπε για τη Τσέλσι. Υπάρχει μια κόντρα εδώ πέρα, θα λέγει κάποιος. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να έχει έρθει εδώ πέρα. Ναι, η Αγγελική που έστειλε ήταν αυτά που είπαμε off-air, οπότε δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Πω τώρα ρε φίλε, έχω φάει σκάλωμα με την Eurovision. Best performance, για να δω. Άμα το βγάλω έτσι με την Ουκρανία. Λοιπόν, πέρα από τις Ρουσλάνα, τώρα ψάχνω να βρω τις καλύτερες τέτοιες. Έχω κολλήσει. Λοιπόν, τώρα θα το βρω όμως, αλλά θα μου πάρει ώρα. Λοιπόν, η Βέρκα Σερντούσκα, το βρήκα. Dancing Lhasa Dumbai. Έτσι λέγονταν η συμμετοχή το 2007. Το 2007. Βέρκα Σερντούσκα. Έτσι λεγόταν. Και τι είχε βγει αυτό? Είχε βγει Δεύτερος το 2007, δεύτερος. Θυμόμαι όμως ότι ήταν πολύ ψηλά αυτός. Που ουσιαστικά σατυρικό ήταν, αλλά σάρωσε. Και ήταν και από τις αγαπημένες συμμετοχές της Eurovision. Και φέτος έχει Λόρντι, έχει Ρουσλάνα, έχει τον εκπρόσωπο της Βουλγαρίας που είχε δεύτερος. Και νομίζω ότι είναι και η εκπρόσωπος της Μάλτας που είχε κάνει κάτι αντίστοιχος εμφάνιση πέρσι η Λιόλιου στα βραβεία του MAD. Με κάπως έτσι αντίστοιχα εμφανίστηκε. Ωραίο είναι. Όχι της Μαλτάς, της Φιλανδίας. Της Φιλανδίας. Λοιπόν, εντάξει, έχω βαρεθεί να στέλνω κωδικούς στον αδερφό μου. Για κάποιο λόγο μου ζητάει συνέχεια κωδικούς. Βασιλή, ηρέμησε.
1: Βασιλή.
0: Λοιπόν, δεν έχει έρθει ο κωδικός. Λοιπόν, το τορνέρο, Ρουμάνια, που είχε κάνει και την συνεργασία με την Ντάμπτα, που το κάνει τρομερό, που κάπως έτσι μπήκε η συνεργασία με καλλιτέχνες από την Eurovision στα βραβεία του MAD. Φέτος σίγουρα θα είναι ο Ακύλας, δεν ξέρω αν θα είναι και κάποιος άλλος από την φετινή Eurovision. Ένας λέει εδώ πέρα, εγώ πάντως θα ψηφίσω Γερμανία, τώρα εσείς τι λέτε. Η Γερμανία που έχει πάθει, που είναι πραγματικά το γνωστό σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, έχει πάθει Φουρέιρα, είναι όλο αντιγραφεί από την Φουρέιρα. Το Fuego το κάνει Fire, έχει αντιγράψει τη σκηνική εμφάνιση της Φουρέιρα στη Eurovision. Όλο είναι μια αντιγραφή της Ελένης στο διαγωνισμό που είχε φτάσει η δεύτερη και θεωρεί τύπησα ότι κάπως έτσι αντιγράφοντας την Ελένη Φουρέιρα θα τα πάει καλά και η ίδια, γιατί συνήθως πατώνει η Γερμανία στην Eurovision και αντιγράφοντας την Ελένη Φουρέιρα θα πάει καλά.
1: Καταπέλτης.
0: Δικαστήριο πρωί 7 η ώρα στο ραδιόφωνο. Χτες μου το λέγε και ένα στην άλλη δουλειά για το φίλο που ψάχνει να το βρει, το κάνω αυτό επίτηδες. Λοιπόν, και μου έλεγε τρομερή Γερμανία και με έκανε έξαλλο που πάει και αντιγράφει τη Φουρέιρα και το Φουέγκο. Όχι ρε φίλε, όχι. Ποια Γερμανία. Να μας φέρουν πίσω αυτά που μας χωστάνε. τις αξιώσεις που έχουμε. Σας παρακαλώ κύριοι. Μας αντιγράφουν, μας κλέβουν, μας χρωστάνε. Αυτοί μας χρωστάνε τώρα. Καταπέλτες ο Σταύρος Καλογεράκης στο ραδιόφωνο του Big Wins Sport FM. Λοιπόν, εννοείται πως κάνω πλάκα, αλλά ήταν αντιγραφή. Είναι αντιγραφή το τραγούδι. Σταύρο, πες το, σε παρακαλώ στον πάνω πως ακόμα περιμένω τον καφέ. Εσύ είσαι ευπρόσδεκτος για καθεδάρα στο Περιστέρι. Ευχαριστώ πολύ. Στον Μπιστρό λέει εδώ πέρα ότι ακόμα περιμένω τον καφέ.
1: Έχεις δίκιο ρε Σπάνο.
0: Λοιπόν, καλημέρα καπιτανέ. Αν ψάχνουμε δουλειά για τον Τσουβέλα, να πάει να βρει τον Γιώργο Κωνσταντίνο και να σκαρώσουν ένα δεκόπανι Παρανόη 13.
1: Σκάρωσε ο Τσουβέλας.
0: Ένα αντίστοιχο.
1: Ένα αντίστοιχο, αλλά ναι, τέλος πάντων δεν υπήρχε συνεννόηση όταν ναι, έγινε. Προσέγγιση, σύνταξη και ο Γιώργος.
0: Σκέφτεται σοβαρά να κάνει και το δεύτερο πάντως. Κάποια στιγμή. Το σκέφτεται. Θέλει να το ολοκληρώσει. Θέλει να το ολοκληρώσει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Να πούμε ότι το Σεπτέμβριο, Telecom Center Athens, ο Τσουβέλας, στη μεγαλύτερη συναυλία, ή όχι συναυλία, στη μεγαλύτερη παράσταση κωμικού, στη μεγαλύτερη παράσταση κωμικού τουλάχιστον στην Ευρώπη, θα εμφανιστεί στο πρώην κλειστό του ΟΑΚΑ, στο Telecom Center Athens. Υπάρχουν τα εισιτήρια από την Πέμπτη το μεσημέρι διαθέσιμα.
1: More.com.
0: Είναι στο διάθεση του κόσμου. Σε προσιτές τιμές θα πω εγώ, γιατί έχω δει άλλες εκδηλώσεις που είναι να γίνουν κτλ. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιστορική για εμένα η παράσταση του. Για ποιο λόγο μου λέγει συναυλία τώρα, με τον φίλο που έλεγε για την τέτοια, για να πάει στην Eurovision. Στη μεγαλύτερη παράσταση που θα γίνει Ευρωπαίου κωμικού στο τέτοιο. Είναι μεγάλο γεγονός και μην το χάσετε, εγώ αυτό έχω να πω. Πάμε σε διάλειμμα με τα επόμενα δύο τραγούδια με δύο άκρως ελληνικές συμμετοχές.
1: Θα τις παίξουμε back to back γιατί να παίξουμε και την ώρα στην ώρα της όσο γίνεται.
0: Ναι, για να καταλάβετε το τι ακριβώς λέω, πάμε και θα τα συζητήσουμε μετά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

έκαψα το χθες. Νύχτες μου παλιές. Τρίψα αλλά οι αναμνήσεις έγιναν κι αυτές. Λύπες και φόνες, άδικες ευχές. Και άφησα σε μια γωνία

0: Επιστρέψαμε με δύο τραγούδια που έχουν τη δική τους πλέον ιστορία για την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Αλκαίος που τότε είχε μπει σε μια διαδικασία να χάσει κιλά και τα λοιπά. Έβλεπα, είχα δει μια συνέντευξή του στο Studio 4, γιατί τον είχαν ερωτήσει τότε η Νάνση με τον Θανάση το πώς, ας πούμε, ήταν η συμμετοχή εκείνης της εποχής στον διαγωνισμό κτλ. Και είχε πει ότι παρότι πήρε άνετα την πρωτιά εδώ πέρα στον εθνικό τελικό, ήθελε να εμφανιστεί όπως έπρεπε στο διαγωνισμό κτλ. Και ήξερε ότι το πόσο ανταγωνιστικό είναι. Ο Αλκαίος τώρα, που ο Αλκαίος ξέρετε πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι και πόσα πράγματα έχει κάνει. Και λέει ότι ήθελα να ήμουν ωραίος για να μπορέσω να αποδώσω στη σκηνή κτλ. Και είναι αυτό που έλεγα εγώ νωρίτερα, ότι ακόμα και πολύ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, της ελληνικής μουσικής σκηνής μπαίνουν σε μια διαδικασία ανταγωνισμού ώστε να εμφανιστούν πάρα πολύ δυνατοί. Και φυσικά ο Λούκας Γιώργας μαζί με το Stereo Mike, εκείνος έχει το κομμάτι με τα αγγλικά στο τραγούδι, αχ πώς λέγονταν, πες το μία, το Watch My Dance, που είχε τότε και την βοήθεια του αείμνηστου Δημήτρη Μητροπάνου, γιατί τότε ήταν ο Μητροπάνος, η Πέγκη Ζήνα και ο Λούκας Γιώργας στα πρώτα του βήματα στο χώρο της μουσικής, και του έδειξε πώς να χορέψει ζεμπέκικο στη σκηνή της Eurovision, και του έλεγε ο Μητροπάνος του Λούκα να βάλεις ψυχούλα, το ζεμπέκικο είναι ψυχούλα αγόρι μου, και του δείχνει τα βήματα πώς πρέπει να χορέψει και να εμφανιστεί όπως πρέπει στη σκηνή της Eurovision. Ωραίες ιστορίες αυτές, ωραίες ιστορίες που μπορούμε τώρα, ας πούμε, να τις μεταφέρουμε και πώς υπάρχει αυτή η σύνδεση με το παρελθόν. Οκ, έχει αλλάξει ο διαγωνισμός, δεν είναι αμυγός μουσικός όπως είχε ξεκινήσει πριν από 70 χρόνια, αλλά έχει μπει τώρα και το τηλεοπτικό κομμάτι και διάφοροι άλλοι παράγοντες που παίζουν τη δική τους πώς το λένε, τη δική τους πώς να το πω τώρα, έχουν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Για εμένα σήμερα είναι απρόβλεπτο. Ήμουνα πολύ αισιόδοξος για την όλη διαδικασία με τον Ακύλα. Παραμένω αισιόδοξος, γιατί θεωρώ ότι θα πιάσει σε κάποια ηλικιακά group και τα λοιπά της Eurovision ο Ακύλας. Απλά περιμένω να δω πώς θα πάει στο κομμάτι των επιτροπών, δηλαδή αν θα καταλάβουν το όλο νόημα του που στέλνει ο Ακύλας με το κομμάτι ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι ζητάνε, όλοι θέλουν και θέλουν το εύκολο χρήμα και το οτιδήποτε άλλο. Και το φυσικά η γέφυρα με την αναφορά στη μαμά του, γιατί πέρασε δύσκολα χρόνια σε μια εποχή μνημονίων και όλα αυτά που ζήσαμε και εμείς οι μεγαλύτεροι και η γενιά του Ακύλα που τώρα είναι στα 22-23, οπότε στέλνει και τα δικά του μηνύματα. Μακάρι να πάει καλά αυτός, μακάρι να πάει και η Αντιγόνη. Το θέμα είναι να απολαύσουμε τη βραδιά. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, είχαμε στείλει ζεμπεκιά στη Eurovision. Πώς τα είχε πάει, πώς τα είχε πάει τώρα. Πρέπει να είχε βγει μέσα στη δεκάδα σίγουρα ο Γιώργας με το Stereo Mike. Για να δω τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργας είχε βγει. Λοιπόν, για να δω εδώ πέρα. Εδώμη θέση. Και νομίζω εδώ είχε κατακτήσει και ο Αλκαίος. Πολύ σημαντική η εδώμη θέση. Τι με κοίταξε, τι έγινε?
1: Όχι τίποτα, νομίζω ότι μου μίλησες γιατί κάτι άκουγα.
0: Λοιπόν, άλλα μηνύματα. Μα στη μέσα τις εποχές που μπορεί να βρίσκεις και έναν άντρα σε αυτό το διαγωνισμό. Ρε παιδιά, εντάξει. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μη μένετε σε αυτά τα πράγματα. Καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Ένας φίλος ρωτάει πώς μπορεί να στείλει στο Viber. Το Viber είναι το κινητό μου. Δεν έχει ο σταθμός Viber για τα μηνύματα των ακροατών.
1: Έχει μόνο για τους διαγωνισμούς.
0: Για τους διαγωνισμούς. Είναι η απευθείας επικοινωνία που έχω εγώ με την Αγγελική. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μηνύματα είτε στο Messenger είτε στο Instagram. Για όσους στέλνουν πέρα από το site του Big Win Sport FM, στο sportfm.gr. Λοιπόν. Καλημέρα και στο φίλο μας στο Σταθάρα που στέλνει εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν. Να δω αν έχει κάτι άλλο και να πάμε στις εφημερίδες. Αύριο Πανούλης 6 με 10, λέει ο Μάκης Περιστέρη. 7 με 10. Εγώ θα κοιμάμαι τον ύπνο του δικαίου και την ώρα. Λοιπόν, και πάμε στις εφημερίδες να τις διαβάσουμε λίγο γρήγορα. Λοιπόν, στη Live Sport λέει εδώ πέρα: θα φύγω όταν ο Αταμάν παραδέχτηκε το αποτύχαμε για το φετινό κάζο του Παναθηναϊκού, αλλά συνέδεσε το μέλλον του στο σύλλογο μόνο με το αν χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ανάμεικτη υποδοχή του κοινού στο T-Center, χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες για τον Τούρκο προπονητή. Είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας τριετίας μαζί με τη Φενέρ. Σφοβρή επίθεση στον πρόεδρο της Χάπελ. Σκάσε και μίλα για την ομάδα σου. Οκ. Okay. Αποθέωση του κόσμου στο Shorts. Με τους παρκαρισμένους Μήτογλου 24 πόντους και το Λιόπουλο 15, ο Επτάστερος 99-75 τη Μύκονο στον πρώτο προημιτελικό. Γιαννακόπουλος, πάμε για την πλήρη ανατροπή. Όλα Τούμπα θα τα κάνουμε. Ναι για Τούκου. Θετική εισήγηση του Νίκολιτς για παραμονή του Περέιρα. Ποια τα οικονομικά δεδομένα. Θα γίνουν οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους του. Θα πρέπει όμως να ρίξει αρκετά τις απαιτήσεις του ο 35χρονος Αργεντινός για να συνεχίσει την ΑΕΚ. Η υπόθεση αριστερό μπακ και ο Μιτάι. Ξεκινά σήμερα το ερωταστικό διήμερο στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ανοιχτή προπόνηση και όσα θα ακολουθήσουν. Θα πάνε και σε μπουζούκια, να ξέρεις. Έχω μάθει, αλλά δεν μπορώ να το πω δημόσια. Γιατί βλέπω να γίνεται, πώς το λένε, προσκύνημα εκεί πέρα στα μπουζούκια. Κεντρινό μαύρη οικογένεια, επέκτησε κανένα το τραπέζι σε Ηλιόπολου, Νίκολιτς και διοίκηση. Στα υπόλοιπα εδώ πέρα θέλει τρίτη νίκη ο Μεντιλίπαρ επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η εταιρεία συμφερόντων Βαρβινογιάννη και Σόλακ θέλει και τα δικαιώματα της δεύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης για, για το κύπελο. Last Dance, πριν από τις αλλαγές, τα πλάνα Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και το πιθανό τελευταίο παιχνίδι κάποιων εξ αυτών. Έκανε τον W ΠΑΟΚ στη ΚΑΠΑ 19-1-0 τον Άρη στο τελικό του κυπέλου Super League. Χωρίς Φουρνιέ, Walk-up Μιλουτίνοφ στη Ρόδο, Ολυμπιακός για το δεύτερο μάτς της σειράς με τον Κολοσσό 4 και 4 έρθει 2 και χάντμπολ γυναικών 1-0 στους τελικούς ΙΑΕΚ 37-36 στην παράταση των ΠΑΟΚ. Τα σκυλιά γαυγίζουν, λέει, το καραβάνι προχωρά. Πεισμωμένοι στον Ολυμπιακό διαβεβαιώνουν ότι δεν μασάνε από τους ύποπτους ορισμούς διαιτητών και λοιπές τρικλοποδιές. Εμείς στη δουλειά μας, οι Ρεφρούβικοι είναι επικεντρωμένοι στο δικό τους παιχνίδι και στο πώς θα πάρουν αύριο το διπλό, χωρίς να κοιτάζουν τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Έτοιμοι για μάχη, με τη Λίμπαρ και οι παίκτες του δεν ασχολούνται ούτε με το κλίμα που θα συναντήσουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Πολύτε, ο Παλίστρι δεν έχει δικαιολογήσει ούτε κατελάχιστο τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή του και ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει. Η ελπίδα των πράσινων είναι το Μουντιάλ. Εμπάς και προκύψει κάποια ικανοποιητική προσφορά για τον Ουρουγουανό διεθνή. Απορρίφθηκε ο τερμοφύλακας της Καϊράτ Αναρμπέκοφ. Νέα δημοσιεύματα στην Αίγυπτο για τον Μπεζερά. Μελαφών οι ακτοί ελεφάντες του παγκόσμιου κύπελλου. ΑΕΚ όλα ανοιχτά για Περέιρα. ΠΑΟΚ τα σενάρια για Γιωκουμάκη, που είναι δύσκολα βέβαια. Άρης ενηγματικός, ο Ράτσιτς στο μπάσκετ. Την πλήρωσε η Μύκονος για τον Παναθηναϊκό. Ρωτέσιον εν ώψη Φενέρ για τον Ολυμπιακό. Ώρα Γουέμπλεϊ, σήμερα έχουμε τον τελικό του κυπέλου με τη Manchester City και την Τζέλσι. Κόκκινος πρωταθλητής κλειδώνει τους Τούρκους η αεροπορία του θρύλου, οπλισμένα τα κόκκινα Ραφάλ. Γιατί η front line του Ολυμπιακού μπορεί να διαλύσει την αντίστοιχη της Φενέρ, πώς μπορεί να κυριαρχήσει ο Μιλουτίνοφ και ο ρόλος των Χολ και Τζόνς, έτοιμος για Μάτο Μπαρτζόκας, για Σκεβίτσιους μεγάλο φαβορή ο Ολυμπιακός, τελευταία πρόβα πριν από το Final Four, Κολοσσός Ολυμπιακός στις 4 και 4. Τα μυστικά της Φενέρ και τα λοιπά. Και πάμε στην ώρα των σπορ, οικογένεια των πρωταθλητών. Οι παίκτες σε μια πρωτοφανή κίνηση έκαναν το τραπέζι στον Ηλιόπουλο, αποδεικνύοντας την αγάπη και το δέσιμο που υπάρχει στην ΑΕΚ, αλλά και το πόσο εκτιμούν την στήριξη και τη συμβολή του ιδιοκτήτη. Αεκάρα για κούπα πόνεσε, λέει τον ΠΑΟΚ. Δεν μ' άρεσε αυτό ως τίτλο. Η ομάδα χάντμπολ γυναικών της ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο Καματερό με νίκη 37-36 στην παράταση. Και πάμε στο φως των σπορ. Γι' αυτό ζούμε. Ο Μιλουτίνοφ άνοιξε την καρδιά του στο φως και μίλησε για τον πόθο όλων στον Ολυμπιακό. Το σίγουρο project ετοιμάζει το Σιφιόνι για Νέα Φιλαδέλφεια και γενικότερα για τον νέο Ολυμπιακό. Δύσκολα έσε για έκτο πολύ να μπει στην αποστολή, γιατί είναι τραυματίας ο έσε. Τι σχεδιάζω με τη Λίμπαρ για την αυριανή αναμέτρηση. Το υποχρεωτικό ρεπό, η μετάφραση του rotation της ΑΕΚ στην Τούμπα και το φοβερό 6-7 στην έδρα της Ένωσης στο πρωτάθλημα. Όλα καλά με ποντένς, αποφασίζω με τη Λίμπαρ για αύριο. Χειρουργήθηκε ο Γιαζίτση και χάνει ουσιαστικά την επόμενη σεζόν. Καλή δύναμη στο παιδί, καλή δύναμη να πούμε. Έκρηξη Αταμάν στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μυκόνου. Να τριτώσει το καλό. Η γυναικεία ομάδα πόλων του Ολυμπιακού υποδέχεται σήμερα στις 7 τις Σαμπατέλες στο κολυμπητήριο του Πειραιά στον επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League με στόχο να ολοκληρώσει τη δουλειά και να βρεθεί στο Final Four στις 10 με 12 Ιουνίου της Μάλτας, για την τρίτη διαδοχική χρονιά. Στον πρώτο αγώνα στην Καταλωνία οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει 17-12. Να έχουμε να θυμόμαστε ένας απολογισμός των σπουδαίων play-off της Ευρωλίγκας πριν από την τελική ευθεία για το Final Four. Η στέψη που όλοι θέλουν για το κύπελο Αγγλίας. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα και πάμε να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Λοιπόν, όπως γράφουμε και στο sportfm.gr, καταιγίδες, χαλάζι και αφρικανική σκόνη, που θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Συγγνώμη. Με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει ο καιρός το Σάββατο 16 Μαΐου, με τις καταιγίδες να συνοδεύονται κατά τόπους ακόμη και από χαλαζοπτώσεις. Στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τις μεσημβρινές και επαγγελματινές ώρες, αναμένονται να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή. Αυξημένες νεφώσεις θα επικρατήσουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε αρκετές περιοχές, ενώ σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, με πιθανότητα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα βορειοανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στις νότιες περιοχές της χώρας, όπως η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 24 έως 26 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Πειρωτικά και την Κρήτη θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, καλώς οι γενικές γραμμές θα είναι ο καιρός από τη μέση της χώρας και κάτω. Θα έχουμε και τη σκόνη γιατί τεινάζουν οι Αιγύπτιοι τα χαλιά τους, γιατί ετοιμάζονται να τα μαζέψουν.
1: Οπότε, ακόμα δεν τα μαζέψαν.
0: Δεν τα μαζέψαν ακόμα. Καθυστέρησαν οι άνθρωποι. Οπότε να έχετε το νου σας και μην πλύνετε τα αμάξια σας, φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα ζώδια. Όπως μου λέει ο Δημήτρης από την Άγια Παρασκευή, μην ξεχάσει τον Ταύρο για τη μαμά της Αντιγόνης. Να διαβάσουμε τον Σκορπιό για την Αντιγόνη. Τον Υδροχό για τον Ακύλα. Βρήκαμε σήμερα θύμα. Λοιπόν, να δω αν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Πολύ περιορισμένα σήμερα τα ζώδια. Ας διαβάσω και τον καρκίνο για τον Μπαγκανίνη και την Αγγελική. Και πάμε να δούμε και τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων. Λοιπόν, όπως γράφει το Astrology, δύο ζώδια θα γίνουν πιο επίμονα και αποφασιστικά σήμερα 16 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα. Σήμερα έχουμε τη νέα σελήνη στον Ταύρο, η οποία μας πρόχνει να γίνουμε πιο αποφασιστικοί, πεισματάριδες και σταθεροί στα θέλω και τις επιδιώξεις μας. Ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε το οτιδήποτε πάνω σε γερά θεμέλια, έτσι ώστε να αντέξει στον χρόνο. Είμαστε πλέον ξεκάθαροι και χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Βάζουμε σε προτεραιότητα τις επιδημίες μας και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να τις ικανοποιήσουμε. Η σύνοδος της Σελήνης με τον Ερμή όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά συμβάλλουν στο να τύχουν και ευχάριστα περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Επιπλέον, είναι η ιδανική περίοδος για συναντήσεις και συζητήσεις, αλλά και να γίνουμε πιο εξωστρεφείς και καλοπερασάκηδες. Αυτοί που θα πρέπει να επιμείνουν πολύ σήμερα και να βάλουν τα δυνατά τους να πάρουν ό,τι θέλουν προκειμένου να εξασφαλιστούν και να γιώσουν ευχαριστημένου είναι η Ταύρη και η Σκορπιά, άρα η μαμά της Αντιγόνης και η Αντιγόνη, καθώς προσβάλλεται ο πρώτος και έδωμος οίκος τους, αντίστοιχα. Κυρίως στις σχέσεις, αλλά και απέναντι στον εαυτό τους και τα ερωτικά τους. Θα χρειαστεί να γίνουν πολύ πιο απαιτητικοί και να μην κάνουν καμία υποχώρηση ή παραχώρηση. Επιπλέον θα δώσουν σημασία στα μικρά αλλά και σημαντικά πράγματα της καθημερινότητας που παρότι είναι κοινότυπα είναι απαραίτητα για να περνούν όμορφα και χωρίς άγχος. Αυτά στη γενική πρόβλεψη των ζωδίων λόγω της νέας σελήνης. Πάμε στον Ταύρο που είναι η μαμά της Αντιγόνης, εκπροσώπου της Κύπρου. Η νέα σελήνη που σχηματίζεται στο ζώδιό σου ανοίγει έναν εντελώς νέο προσωπικό κύκλο, καθώς πραγματοποιείται στον πρώτο σου και σε βάζει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Η σύνοδός της με τον Ερμή σε βοηθά να εκφραστείς πιο άμεσα, να επικοινωνείς τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τη καθημερινότητα και τη ζωή σου στο επόμενο διάστημα. Είναι μία περίοδος που θα νιώσεις έντονα την ανάγκη να ανανεωθείς, να κάνεις νέα ξεκινήματα και να αφήσεις πίσω πρόσωπα και καταστάσεις που σε κρατούν στάσιμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες μπορεί να ξεκινήσει κάτι νέο που θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σταθερότητα, αρκεί να εμπιστευτείς περισσότερο τις δυνατότητές σου. Μάλιστα. Αυτά για τον Ταύρο και τη μαμά της Αντιγόνης. Πάμε στον Σκορπιό που αφορά την Αντιγόνη μας. Η νέα σελήνη που πραγματοποιείται στον έδωμό σου φέρνει νέα δεδομένα σε σχέσεις, συνεργασίες και σημαντικές προσωπικές επαφές. Με τον Ερμή σε σύνοδο, οι συζητήσεις και τα ξεκαθαρίσματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, καθώς πολλά πράγματα θα υποθούν ανοιχτά και θα σε βοηθήσουν να έχεις πιο καθαρά τις προθέσεις των άλλων απέναντί σου. Είναι μία περίοδος που μπορεί να ξεκινήσει μία νέα σχέση, συνεργασία ή νέο κεφάλαιο μέσα από έναν ήδη υπάρχοντα δεσμό. Ταυτόχρονα σε βοηθά να επαναπροσδιορίσεις τι ζητάς πραγματικά από τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Θα καταλάβεις ποιοι σε στηρίζουν ουσιαστικά και ποιοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν την πορεία σου. Οι επαφές και οι συμφωνίες που θα γίνουν τώρα μπορούν να έχουν διάρκεια και σταθερότητα, αρκεί να υπάρξει ειλικρίνεια και ξεκάθαρη επικοινωνία. Και πάμε στον υδροχό που αφορά τον Ακύλα, τον Ρίλο και την Ελένη έξω. Λοιπόν, η νέα σελήνη στον Ταύρο, στον τέταρτό σου, φέρνει νέα δεδομένα σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ζωής. Με τον Ερμή να βρίσκεται σε σύνοδο μαζί της, οι συζητήσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον θα είναι έντονες και σημαντικές. Ενώ δεν αποκλείται να υπάρξουν και αποφάσεις που αφορούν μια μετακόμιση, αλλαγές στο χώρο ή νέα σχέδια που σχετίζονται με την οικογένεια ή τη σταθερότητά σου. Είναι μια περίοδος που θα θελήσεις να έρθεις πιο κοντά με πρόσωπα της οικογένειας ή να θεραπεύσεις καταστάσεις που είχαν δημιουργήσει απόσταση και ψυχρότητα. Οι ημέρες αυτές είναι ιδανικές για να κάνεις αλλαγές στο χώρο σου. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το επόμενο διάστημα, γι' αυτό καλό θα είναι να κινηθείς με ψυχραιμία και ξεκάθαρη σκέψη. Ακούς Ρίλο? Γιατί ο Ακύλας δεν μας ακούει, οπότε δεν μπορεί να μας ακούσει. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο που αφορά Μπαγκανίνη και Αγγελική από Πάτρα. Η νέα σελήνη στον Ταύρο πραγματοποιείται στον ενδέκατό σου, φέρνει νέα δεδομένα σε φιλίες, κοινωνικές επαφές, συνεργασίες αλλά και στόχους που θέλεις να υλοποιήσεις στο μέλλον. Η σύνοδός της με τον Ερμή ενεργοποιεί έντονα την επικοινωνία και τις γνωριμίες. Γι' αυτό και δεν αποκλείεται να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στα επαγγελματικά ή στα προσωπικά σου σχέδια. Είναι μια ιδιαίτερα θετική περίοδος για να προωθήσεις ιδέες, να οργανώσεις κάτι καινούριο ή να δεχτείς προτάσεις που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Ταυτόχρονα σε βοηθά να δεις ξεκάθαρα ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά την ενέργεια και το χρόνο σου. Κάποια σχέδια που μέχρι τώρα έμεναν στάσιμα μπορεί τώρα να αρχίσουν να προχωρούν πιο οργανωμένα και σταθερά. Μάλιστα. Καλά, η Αγγελική θέλει και το δίδυμο για τον οροσκόπο της. Αυτά από τα ζώδια. Καλή επιτυχία θα πούμε ξανά σε Ακύλα και Αντιγόνη. Είπαμε και, και τα ζώδια. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα. Ξέχασα να διαβάσω το μήνυμα του Έτμουν που έστειλε την καλημέρα του 6 και 3. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα σε όλους, καλή δουλειά, να έχουμε υγεία παιδιά. Καλημέρα στο θύμα μας τον Έτμουντ και συγγνώμη το διάβασα τώρα, μετά από μία μισή ώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος γράφει καλημέρα, περιμένω σχόλιο για την Ευρωλίγκα και τα λοιπά. Και μου στέλνει εδώ πέρα ότι είχε στείλει στο Βαγγέλη Νερατζιά ότι είχε στείλει στις 6 Φεβρουαρίου ότι θέλω την άποψή σου ποιον βλέπεις για τελικό Champions League και Euroleague. Εγώ βλέπω Arsenal και μπάσκετ, δεν χρειάζεται να πω. Ολυμπιακός είναι ο Μιχάλης. Και έχει πάει τελικό η Arsenal και το έχει δει αυτός από τις 6 Φεβρουαρίου και περίμενε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα στο κινητό. Βάλαμε να ακούσουμε αθλητικά και τελικά ακούμε την Άση Μπίλιου, λέει ένας φίλος. Εντάξει, πλάκα κάνουμε. Και είναι μια ζώνη αυτή με τα, πώς το λένε, με τα ζώδια. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, ο φαρμακοποιός άφησε τον Ασιάτη και γύρισε σε ευρωπαϊκό έβαθος. Ευπατρίδης ο Μπανανέμπορα. Οκ. Γεια σας Σταύρο και Πάνο, ακούμε πάντα τη γνώμη σας. Είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών? Ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι. Μαζί με Ροναλντίνιο, με Κριστιάνο Ρονάλντο, με Ρονάλντο, με Μέση. Είναι μέσος καλύτερος φυσικά. Ένας, πώς το λένε, ήταν λεπτεπίλεπτος στις κινήσεις του. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα γιατί πήγε 7.30 και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου και ακομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πυρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
9: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
11: Smart. Γνωστά και υπόλοιπα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixan Scone 44 πίεσης 8-10. Φα αφουσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
12: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epiplan Dreoti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων κινήσεων BYD, υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγοί επικοινωνίας, η καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
13: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
6: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
14: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Άρε Σάκη και Έλενα. Άρε Σάκη και Έλενα. Τα παιδικά μας χρόνια είναι αυτά, να ξέρετε. Τα παιδικά μας χρόνια. Λοιπόν, με Number One και Shake It ήρθαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Δύο απογοητεύσεις είχα ως παιδί. Τον αποκλεισμό από τη Juventus στο Champions League και την τρίτη θέση του Ρουβά στη Eurovision. Λοιπόν, τι είχαμε ζήσει τότε. Τι είχαμε ζήσει τότε. Που περιμέναμε εκεί πέρα και βλέπαμε τις εκπομπές σε Star και Alter με τα ρεπορτάζ ότι πάμε καλά, σκίζουμε αυτά, αλλά ήρθε από τη γωνία η Ρουσλάνα και τα σάρωσε όλα με το Wild Dancing. Λοιπόν, και σε μουσική του Νίκου Τερζή, νομίζω ότι το στίχους έγραψε, πέστονα.
16: Το Shake It ή της Παπαρίζου.
15: Το Shake It, της Παπαρίζου είναι γερμανού στίχη. Και το Shake It, για να δούμε το στίχη, για να δούμε πώς το είχε γράψει τώρα. Έχω φάει σκάλωμα τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Νεκτάριος Τυράκης. Νεκτάριος Τυράκης, ο μέγιστος. Λοιπόν, ωραία χρόνια, παιδικά τότε. Συνδυάστηκε και με Euro και με Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτά έπαιζε. Το θυμάμαι όταν είχα πάει σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν μέσα στα must των TJ στα γήπεδα για να διασκεδάσουν τον κόσμο. Λοιπόν, γράφει ένας, το τερμάτισες φίλε, Έλεος Ρουβίτσα, άντε γεια. Δεν έχω κρύψει ότι ήμουνα μικρός φαν του Ρουβά. Λοιπόν, και ένας σας λέει, γεια σου Σταύρο Γίγαντα, τα Σία Λούτα του Big Win Sport FM. Από φωνή Κορμάρα η Αντιγόνη, υπογράφει ως Νοστράδαμος. Έψαξα να τη βρω. Από ό,τι μου είπε και ο Ρήλος, είναι παλιά αστρολόγος, από τις πρώτες που είχαμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, ένας άλλος με αφορμή αυτό το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για τον Ζιντάν, λέει ότι στους 10 καλύτερους δεν είναι ο Ζιντάν, όχι στους 5. Υπάρχουν Μαραντόνα, Πελέ, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Μέση και πολλοί άλλοι. Εντάξει, είναι και το τι έχει παρακολουθήσει ο καθένας. Είναι και το τι έχει παρακολουθήσει ο

0: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Ο πρόεδρος είναι να βάζει λεφτά και να τραγουδάει αγάπαμε. Α, Κωστής ΑΕΚ μόνο. Οκ. Okay. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Θα πάνε σε κάτι μπουζούκια, λέει, του Ηλιόπουλου που είναι ανενεργά τώρα και θα τραγουδήσει ο Αργυρός, λέει ο φίλος. Δεν ξέρω αν θα τραγουδήσει ο Αργυρός. Δεν έχω εικόνα καθόλου αν θα τραγουδήσει ο Αργυρός. Λοιπόν, μόνο Καλομήρα γράφει ένας άλλος. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Η οποία Καλομήρα ήθελε να πάει πριν από 2-3 χρόνια, η καημένη, και δεν της δώσανε απευθείας ανάθεση. Και δεν έγινε έτσι το comeback της Καλομήρας. Η Δανία μου γράφει ένας εδώ πέρα, μου άρεσε εμένα, οκ. Okay. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ γράφει ο Τάκης. Ένας άλλος λέει, καλημέρα Σταύρο, έχω καιρό να σε ακούσω. Θυμάμαι ότι έκανες διατροφή την τελευταία φορά και τα πηγαίνεις πολύ καλά, συνεχίζεις ακόμα. Καλή συνέχεια να έχετε. Συνεχίζουμε δυναμικά. Και την Τρίτη είχαμε το μηνιαίο ραντεβού με τον γιατρό. Είμαστε μείον 4 κιλά από τον προηγούμενο μήνα. Μείον 75 από τον Απρίλιο το 25.
1: Τώρα πέφτουν πιο αργά, είναι η αλήθεια.
0: Πάνε φυσιολογικά. Πάνε φυσιολογικά. Με βάση την κατάσταση και τα λοιπά.
1: Φαντάζομαι ότι στα 2 χρόνια δεν θα έχει χάσει άλλα 70.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Και δεν υπάρχει και πίεση ούτε από τον γιατρό, ναι, ούτε okay. από εμένα. Mm-hmm. Αυτό που συζητάμε με τον γιατρό είναι ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ υγιεινό μονοπάτι και κάνουμε την προσπάθειά μας στο μαραθώνιο, όπως τον έχουμε χαρακτηρίσει με τον φίλο του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Δεν με νοιάζει το να χάσω, ας πούμε, 5 κιλά τον επόμενο μήνα μέσα σε αυτό το διάστημα. Είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε και να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο. Πάμε να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και συνεφιασμένο καιρό από την περιοχή. Να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Πριν πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας και του διημέρου, γιατί θα σας πω κάποια πράγματα που αφορούν και την Ελλάδα στο τέτοιο. Λοιπόν, καλησπέρα Μόντρεαλ, καλημέρα για εμάς. Αύριο πάω γήπεδο εδώ με κασκόλ τη ΣΑΕΚ να πανηγυρίσω και εγώ με τον τρόπο μου από μακριά, λέει ο Κώστας. Κώστα Νόστρα και Αγάθωνας, most underrated. Ναι, ναι, ήταν μια αγαπημένη συμμετοχή και αυτά και αυτή. Ο φίλος λέει εδώ πέρα ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη των πραγμάτων, με την απώλεια του βάρους, και εύχεται καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από ό,τι έμαθα από τον γιατρό, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε ένας ακροατής που έστειλε εδώ πέρα μήνυμα, δεν είχε social κτλ. Και είχαμε μια επικοινωνία τηλεφωνικά. Και εκείνο το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι δεν είναι ότι πάμε να κάνουμε επειδή είναι ο γιατρός. Ο γιατρός δεν κάνει θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο άνθρωπος και η απόφασή του να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Μην πιστεύετε ότι ο γιατρός από μόνος του θα κάνει κάτι. Δεν είναι μόνο ο γιατρός ή όποια θεραπεία ακολουθήσει ο κάθε ασθενής. Γιατί ασθενής ήμουνα, ασθενής παραμένω και έχω ακόμα άλλα 40 κιλά να χάσω σε αυτό το μονοπάτι που έχω μπει. Το θέμα είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια και όποιος μπει σε αυτό το μονοπάτι να το κάνει για το δικό του καλό. Εγώ το έκανα για να είμαι υγιής. Γιατί δεν ήμουν υγιής με τόσο ζάχαρο που είχα και με τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζα στο μέλλον αν συνέχιζα σε αυτό τον τρόπο ζωής που έκανα. Αυτό έχει σημασία και αυτό είναι που θέλω να καταλάβετε όλοι εσείς. Δεν είναι για το οπτικό του πράγματος ότι ήμουν ένας παχής άνθρωπος και ας πούμε μπορεί να είχα τα κακά σχόλια ή την κακή κριτική του κόσμου. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Ήμουν πάρα πολύ δυνατός ως χαρακτήρας και δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα. Δεν με έπιανε η οποιαδήποτε κριτική. Το θέμα είναι ότι τώρα, ας πούμε, μπορώ να πάω σε μια καρέκλα θεάτρου, σε μια καρέκλα σινεμά, να πάω σε μια καρέκλα σκηνοθέτη το καλοκαίρι στην παραλία και να μην ζητήσω ένα σκαμπό από κάποιον άνθρωπο μαγαζιού και να μπορώ να κάτσω άνετος με την παρέα μου όπου και αν βρίσκομαι. Και να μην προσαρμόζομαι σε οποιαδήποτε συνθήκη. Τώρα θα κάτσω άνετος στην καρέκλα. Αυτό μετράει. Μπορεί σε κάποιο να φαίνεται πολύ απλό, γιατί μπορεί να είναι σε νορμάλ κιλά όπως είναι ο ρίλος. Αλλά για

0: κάποιον που, είμαι, που ήμουν εγώ στα 205 κιλά, δεν ήταν εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Να φύγω από εδώ πέρα για να πάω στη γωνία που είναι ο Sky. Δεν ήταν εύκολο. Λαχάνιαζα, ίδρωνα. Τώρα κάνω χιλιόμετρα και δεν υδρώνω. Ανεβαίνω σκάλες και τις κάνω άνετα. Τρέχω στις σκάλες. Είναι η διαφορά της ζωής. Και αυτό θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα και μετά τους ειδικούς. Λοιπόν, ένας λέει εδώ πέρα, Σταύρο, αλλάξε όμως τη φωτογραφία στο player. Η φωτογραφία στο player θα αλλαχθεί όταν θα επιτευχθεί ο στόχος. Όταν θα ολοκληρώσω τον κύκλο μου. Καλημέρα σας, Αλάνια. Σταύρο, φαντάζεσαι του χρόνου να στέλναμε Eurovision το ρίλο? Πάω στοίχημα πως την ημέρα του τελικού δεν θα πήγαινε γιατί θα είχε ρεπό. Ο ακροατής μηδέν. Άμα πάει Eurovision θα πάει. Τι θα κάνει?
1: Όχι. Άμα υπάρχει ρεπό δεν πάω, φίλε.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κάποια πράγματα είναι ιερά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει παρά 10 και επειδή θέλουμε να ακούσουμε και το τραγούδι το τελευταίο, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Λίγο είναι, δεν είναι πολλά, γιατί έχουμε μπει στην τελική ευθεία, στην τελευταία αγωνιστική στα περισσότερα από τα αθλήματα. Οπότε ξεκινάμε με την στοίχημα Super League. Είμαστε στην πρώτη τελευταία αγωνιστική των Playoff σήμερα. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά στις 7 μαζί με τα υπόλοιπα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Nova Sports Prime. Την ίδια ώρα ΑΕΛ Novibet Ατρόμητος. Στη Λάρισα Κοσμοτέ Sport 1. Και την ίδια ώρα Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες Nova Sports 2. Αύριο, επειδή δεν θα είμαι εδώ, έχουμε τα playoff 5-8 στις 5 η ώρα, Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος, και στις 7.30 τα τελευταία παιχνίδια για τα playoff 1-4, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ΑΕΚ Ολυμπιακός στην All Win Arena, και τα δύο στην Κοσμοτέ TV, και θα έχει λεπτό προς λεπτό στο Κοσμοτέ Sport 1 για όποιον θέλει να παρακολουθήσει και να ξέρει τι γίνεται εκείνη τη στιγμή και στα δύο γήπεδα, επειδή έχει ενδιαφέρον. Επειδή έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα και των δύο αγώνων, το τι θα γίνει στη μάχη για τη δεύτερη θέση, αφού από την προηγούμενη εβδομάδα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Λοιπόν, αυτά από τα προγράμματα στην από το πρόγραμμα στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, στη στοίχημα GBL. Από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά τη στοίχημα GBL, γιατί έκανε δύο νίκες επί του Περιστερίου. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στο ΣΕΦ τον Κολοσσό και σήμερα στις 4 και 4 τηλεοπτικά από το 2 Sport έχει το παιχνίδι στην Ρόδο, με λίγες ημέρες πριν από το Final Four, πριν να αντιμετωπίσει τη Φενέρ, και είναι μια πρόβα όπως διαβάσαμε και στα πρωτοσέλιδα. Την Κυριακή έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που κέρδισε χθες τη Μύκονο και έχει το δεύτερο παιχνίδι στο νησί αύριο στις 3 και 4, και στις 5.30 ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο, να δούμε τι θα γίνει συγγνώμη, σε αυτή τη σειρά, με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει 87-81 στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά και από τη στοίχημα GBL. Και πάμε τώρα στο εξωτερικό, ξεκινάμε από την Αγγλία, όπου σήμερα κυριαρχεί το κύπελο Αγγλίας. Στις 5 η ώρα όλα σταματούν και ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Chelsea με τη Manchester City. Τι βλέπετε, κύριε Ρίλο, εσείς?
1: Τι να δω, ρε φίλε. Ματσουκιά.
0: Απογοήτευση στην μπλε πλευρά του Βίλωνα.
1: Ναι, φίλε, τώρα τα πάμε αυτά.
0: Πιστεύω και στην μπλε πλευρά τη Νέα Ιωνία.
1: 17 φορές τα έχουμε πει. Οι άνθρωποι κάνανε μεγάλο έγκλημα όταν διώξαν τον Ιντάλο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά από Αγγλία. Πάμε Γερμανία, που είναι όλη η τελευταία αγωνιστική, 34η, όλη στις 4.30. Λεβερκούζεν Αμβούργο. Μπάγερ Μονάχου Κολονία. Gladbach Hoffenheim. Άιντραχτ Στουτγκάρδη, Χάιντενχάιμ Μάιντς, Φράιμπουργκ Λιψία, Ζανκ Πάουλι Βολσμπουργκ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παραμονή. Ουνιόν Βερολίνου Άουξμπουργκ και Βέρντερ Βρέμις Ντόρτμουντ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα επιμέρους. Μπάγερν πρώτη, ό,τι και να γίνει. Ντόρτμουντ δεύτερη, ό,τι και να γίνει. Λιψία τρίτη, ό,τι και να γίνει. Έχουμε ισοβαθμία στην τέταρτη και την πέμπτη θέση με 61 βαθμούς, Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ. Όμως είναι και η Λεβερκούζεν με 58. Εκεί πέρα μπορεί να παίξουν κάποια επιμέρους με τη διαφορά των τερμάτων. Και πάμε στην 7η θέση που οδηγεί στα εδώ πέρα στα προκριματικά του Conference, όπου είναι η Φράιμπουργκ αυτή τη στιγμή με 44 και έχει 43 η Άιντραχτ μαζί με την Augsburg. Οπότε τα επιμέρους μπορούν να παίξουν, να παίξουν ρόλο για τη θέση στο conference. Και πάμε τώρα στην Werder Bremen, που ό,τι και να γίνει έχει σωθεί στους 32. Και στην ουρά έχουμε Wolfsburg με 26, Heidenheim με 26 και Ζακ Πάουλι με 26, με τη Wolfsburg αυτή τη στιγμή με τη διαφορά των τερμάτων να πάει στα μπαράζ με τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Οπότε το παιχνίδι της Ζακ Πάουλι με τη Wolfsburg παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για τις δύο ομάδες. Αν κερδίσει η Wolfsburg, κερδίζει τη θέση και τον μπαράζ. Εάν έρθει ισοπαλία, θα δούμε τι θα κάνει η Heidenheim που παίζει με την Mainz, που η Mainz είναι αδιάφορη αυτή τη στιγμή, δεν κερδίζει τίποτα. Αυτά με την Γερμανία. Πάμε Πορτογαλία, που έχει μοιραστεί σε ζώνες 5,5, 8 και 10,5. Λοιπόν, στις 5,5 έχουμε Πόρτο που είναι πρωταθλήτρια, παίζει με τη Σάντα Κλάρα, Μοριαϊρένση με Άβες. Στη ζώνη των 8 παίζει η Αρούκα με την Τοντέλα, η Μπράγκα με την Εστρέλα, η Κάσα Πία με τη Ρίο Άβε και η Νασιονάλ με την Κιμαράες. Και στη ζώνη των 10,5 έχουμε Εστορίλ Μπενφίκα, Φαμαλικάο Αλβέρκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ζιλ Βιθέντε. Πόρτο, όπως είπα, πρωταθλήτρια. Στη δεύτερη θέση με 79 είναι η Σπόρτινγκ. Τρίτη η Μπενφίκα με 77. Τέταρτη, ό,τι και να γίνει, η Μπράγκα, που οδηγεί στο Conference League. Από εκεί και πέρα η Ρίο Αβε έχει σωθεί και στη ζώνη του υποβιβασμού σώνεται αυτή τη στιγμή με 29 η Εστρέλα, σε ισοβαθμία η Κασαπία. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων η Εστρέλα, οπότε να δούμε τι θα κάνουν οι δύο ομάδες. Η Τοντέλα μπορεί να διεκδικήσει την παραμονή ανάλογα με τα αποτελέσματα των άλλων δύο ομάδων και η Άδες έχει πέσει, ό,τι και να γίνει. Και πάμε τώρα στο Βέλγιο, στη ζώνη των play-off. Έχουμε σήμερα Σεντ Τρούιντεν Γάνδη και αύριο 2:30 Άντερλεκτ Μαλίν και στις 9:30 το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Μπριζ και τη Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Η Μπριζ είναι πρώτη με 50 και η Ουνιόν δεύτερη με 49. Να δούμε αν η Μπριζ του Τζόλι θα διατηρήσει αυτό το προβάδισμα του ενός βαθμού έναντι της Ουνιόν. Και πάμε τώρα και στη ζώνη για τα play-off του Conference League. Χθες Λέουβεν Άντβερπ 3-0, σήμερα Σαλερουά Βέστελο στις 5 και στις 7:30 Σταντάρ Λιέγης Γκένκ, ντέρμπι και για τις δύο, γιατί η Γκένκ αυτή τη στιγμή είναι στους 33 μαζί με τη Σταντάρ που παίζει στην έδρα της και έχει πολύ ενδιαφέρον τι θα κάνει η Γκένκ του Καρέτσα, που νομίζω είναι τραυματίας, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό έχει βγει μέσα στην εβδομάδα ότι έχει έναν τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός από τις επόμενες υποχρεώσεις της Γκένκ μέχρι το τέλος της σεζόν. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αφορά τη φετινή χρονιά και μόνο στα εναπομείναντα παιχνίδια. Και έτσι ολοκληρώσαμε το σημερινό πρόγραμμα της αγωνιστικής δράσης σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όλα φυσικά από το Big Winning Sport FM 94,6 που γιορτάζει τα 30 του χρόνια, ετοιμάζει δωράρες. Μείνετε συντονισμένοι και φυσικά την Παρτάρα που λογικά θα γίνει 8 Ιουνίου. Λοιπόν, αυτά. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, αδερφέ, καλά κάνεις και χάνεις κιλά, αλλά αν έχεις διαφύτη και αδυνατήσεις δεν θα είσαι υγιής, δεν θα έχεις παραπανήσει και κιλά. Okay. Πάτα μια ένα πόζο, παρακαλώ. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει μπράβο, ο Κώστας από Πειραιάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από τα μηνύματα, να δω και στο κινητό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτά από εμάς, να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα το διήμερο, γιατί εμείς δεν θα τα πούμε αύριο, θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, πρώτα ο Θεός. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα στη Eurovision. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε στο top 3 ως Ελλάδα με τον Ακύλα. Την Αντιγόνη τη βλέπω top 10, γιατί είναι μοναδικό έτσι χαρούμενο τραγούδι της Αντιγόνης. Και σας αφήνω σήμερα και αύριο στα χέρια του Τίμιου Γίγαντα Πάνου Ρίλου. Γεια σας και χαρά σας. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά? Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Ο νέος γαστρονόμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα. Η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμηλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Allwin, Έπιπλα Ανδρεώτη, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, WizGuide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
1: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Ακούτε Sport FM 95.
13: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
14: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
15: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
21: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Ακόμα μια εκπομπή The Marshalls ξεκινά εδώ στο Sport FM 95, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Σήμερα όλη η ομάδα από το στούδιο στη Λευκοσία. Καλημερίζω Αλέξανδρο Παπαντονίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παντελή, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και το φιλοξενούμενο μας, το Σάβα, επίσης το Σάβα μου.
2: Σάβας Φιλίππου.
0: Γεια σου Σάβα μου, καλημέρα. Καλώς όρισες στο στούδιο μας. Ξαναμιλήσαμε πολλές φορές στην εκπομπή.
2: Τιμή μου.
0: Και εμάς. Και είμαστε όλη η ομάδα δαμένα να συζητήσουμε το τι παίζει πλέον στη Φόρμουλα 1.
1: Έχουμε την επικαιρότητα της Φόρμουλας, έχουμε την επικαιρότητα του Verstappen, άλλη κατηγορία.
0: Σίγουρα.
1: 24ωρο στο Nürburgring.
0: Ναι, τρέχουν τώρα δηλαδή.
1: Πρέπει να έχουν ξεκινήσει. Είδα κάποια στιγμή, είπα από τα προκριματικά. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινά από την τέταρτη θέση ο Verstappen.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγα έτσι. Λίγες λεπτομέρειες να πούμε λίγα πράγματα.
0: Καλό, να πούμε ό,τι θα πούμε. 29:50 τα μηνύματά μας, ό,τι θέλετε να στείλετε, να συζητήσουμε. Ίσως να βγάλουμε και γραμμές πιο μετά, να το δούμε.
1: Μπορούμε.
0: Γιατί όχι. Μετά τις 9. Έχουμε επικαιρότητα από τη Φόρμουλα. Έχουμε και σενάρια για το Silly Season. Αρκέψαν κάποια σενάρια μεταξύ κάτι ανταλλαγές με Πιάστρι και Verstappen. Παίζουν
1: ναι, κάτι συζητιέται. Ναι, ναι.
0: Παίζουν στο παρασκήνιο. Έχουμε σίγουρα να συζητήσουμε για το μεγάλο θέμα το V8 που πιθανόν να έρθουν ως το 30-31.
1: Είναι δεδομένο.
0: Δεδομένο.
1: Εσείς όμως ο κόσμος νομίζω της φόρμουλας, όχι τόσο οι θεατές όσο το paddock που λέμε, κάπως είναι πλέον, πώς το λέμε, open in the air, ότι πάμε σε V8. Το θέμα είναι με ποιες προδιαγραφές και πότε θα,
0: και πότε. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, κάποιοι είπαν και για του χρόνου, αλλά εγώ θεωρώ το 100% πολλά απομακρυσμένο σενάριο.
2: Ναι, λέω, πολλά νωρίς για να το κάνουμε του χρόνου η αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι.
0: Και να έχει λίγα conflict με τους, ας πούμε, με την Audi.
1: Η Audi και που, ναι.
0: Που μόλις μπήκε στη Φόρμουλα 1.
1: Και με... η Honda νομίζω το ίδιο.
0: Έχουμε νέα και με τη Honda, η οποία παίρνει έναν boost.
2: Βελτιώθηκε.
1: Για να βελτιωθεί.
0: Για να βελτιωθεί. Παίρνει έναν boost αρκετών εκατομμυρίων για να βελτιώσει την...
1: 19 συγκεκριμένα.
0: 19 εκατομμυρίων για να βελτιώσει τη μηχανή βασικά. Και τούτο να το αναλύσουμε παραπάνω. Βρες τον Verstappen, δεν μπορεί.
1: Λέει δαμέ ότι έχουμε έναν αυτοκίνητο της Red Bull στη pole, αλλά είναι η ομάδα του Verstappen.
0: Okay.
1: Με τη Mercedes AMG, γιατί το αυτοκίνητο που οδηγά είναι AMG. Ναι. Ναι. Είναι ο Λούκα. Τώρα δύσκολο να το πει. Engstler.
0: Okay.
1: Με το νούμερο 84, Lamborghini.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είναι Red Bull sponsor.
0: Ο Max.
1: Για τον Max, λέει ότι ξεκινά από την τέταρτη, να δεν κάνω λάθος. Πρέπει να βρούμε συνολικά τον grid. Να δούμε ποιοι άλλοι τρέχουν μέσα.
0: Να καλημερίσουμε τον φίλο Ζήνωνα, πάντα μαζί μας. Καλημέρα, Marshalls. Μετά από ένα χρόνο, κατάφερα σήμερα να συντονιστώ από την αρχή της εκπομπής. Α, επειδή είσαι μαζί μας, σήμερα συντονίστηκες από την αρχή. Μπράβο, ωραία. Να μας πει ο Άλεξ και ο Σάβας άποψη για τους νέους κανονισμούς. Εγώ απολαμβάνω τα καθόλου ωραία, ωραία προσπεράσματα. Πολύ πιο απρόβλεπτο. Παντελής είπε μας. Πολύ πιο απρόβλεπτο, είπα εγώ την προηγούμενη φορά, εννοεί ο φίλος ο Ζήνωνας. Εντάξει, ο Αλέξανδρος είπε μας πάρα πολλές φορές τη
1: άποψη. Φίλε Ζήνωνα, καλημέρα καταρχήν. Ναι. Πόσες φορές να πούμε την άποψη με
0: τους κανονισμούς. Να ξεκινήσουμε με το Σάββα.
1: Μας πει ο φίλος σας. Ξεκινήσουμε με το Σάββα, ναι.
2: Καλώς κανονισμός.
1: Δώσε credentials πρώτα για το Σάββα.
0: Δώστε εσύ.
1: Βασικά πέταμος. Είπε φεραρίστα. Από
0: ναι.
1: Σούμαχερ, ας πούμε, 25 χρόνια...
0: Είμαστε θκιό, α.
2: Είμαστε
0: θκιό τώρα.
1: Με την ψυχή μαύρη που το κοίμη και ύστερα. Τέλος πάντων.
2: Ισχύει. Ναι, έχει να δούμε πρωτάθλημα μου 2007. Ακόμα προσπαθούμε, έχουμε το φίλο μας τον Λεκλέρ, προσπαθεί και όχι μόνο.
1: Για τους κανονισμούς πέμα.
2: Για τους κανονισμούς
0: τους υφιστάμενους. Ναι, ναι, πώς βλέπεις τους αγώνες φέτος, τα προσπεράσματα, τούτα τα εικονικά που λαλούμε.
2: Μπράβο, είπες μια λέξη που χαρακτηρίζουν πολύ και εγώ. Όπως το λένε οι Εγγλέζοι, το artificial, ας πούμε, ναι. Το προσπέρασμα. Το ότι έχω εγώ μπαταρία τώρα, πατώ το κουμπί, προσπερνούμε, μετά ξανά εσύ, μετά είμαι στο overtake, μετά... κοίταξε.
0: Ο φίλος ο Ζήνωνας λέει απολαμβάνει τούτα τα
2: ναι.
0: Απρόβλεπτα προσπεράσματα.
2: Ναι, γιατί βλέπουμε και προσπεράσματα σε διαφορετικά σημεία της πίστας. Ισχύ. Όχι μόνο στα σημεία DRS που είχαμε πέρσι και πρόπερσι.
0: Σωστό, ναι.
2: Και τούτο ναι, είναι έναν καλό, σίγουρα. Βλέπαμε ένα σπέντο Χάμιλτον να προσπερνά που είναι εξωτερική σε μια στροφή, ας πούμε, που δεν είδαμε προσπέρασμα. Και τρίφαμε τα μάτια μας.
0: Mm-hmm.
2: Τούτο είναι έναν που τα καλά. Που υπάρχουν μους και ουλικά.
0: Αλλά το ότι μπορεί μες στις επόμενες δύο στροφές να χάσει τη θέση είναι επειδή ναι. Λόγω power boost και
1: διέλυψε τα λοιπά, η μπαταρία ναι. του.
0: Επειδή έλειψε ναι, η μπαταρία του. Κάτι που φεύγει νόημα που ναι. το προσπέρασμα στο σημείο που είδαμε.
2: Ακριβώς. Ενώ πριν, ας πούμε, να πάμε την εποχή Σούμαχερ, Αλόνσο που έκαναν ας πούμε τη μάχη στην Ίμολα
0: mm-hmm.
2: που ήταν 30 γυρούς ο Σούμαχερ πίσω του και να τον προσπέρναν παράδειγμα τον Αλόνσο στην τη φάση ήταν να ήταν έναν προσπέρασμα που βάλει 20 προσπεράσματα μαζί κάτω. Δηλαδή θυμούμαστε τη μάχη που δεν υπήρξε προσπέρασμα, θυμούμαστε mm-hmm. τη μάχη.
1: Γιατί παίζαν στο όριο.
2: Γιατί παίζαν και στο
1: όριο και ηθικό. Και ήταν μια εξαντλητική διαδικασία στην οποία ανεφάνηκε ότι ας πούμε ένας νεοφερμένος πιλότος είχε το ψυχικό σθένος να παραμείνει μπροστά που το
0: legend,
1: ζωντανό ναι, θρύλο ναι, ναι. του αθλήματος. Γιατί το 2004 ο Σούμαχερ ήταν living legend πλέον ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν συμβαίνει σήμερα, η αλήθεια είναι. Εγώ να την πω ξανά σε μια πρόταση στην διάρκεια μου εσκαλισμού είναι ότι για πρώτη φορά ίσως πρώτη φορά τουλάχιστον στην 20ετία που παρακολουθώ εγώ προσωπικά ας πούμε, το σπορ, έρχεται ένα πακέτο κανονισμών το οποίο αλλάζει ριζικά τον DNA. Δηλαδή, πλέον ανταμείβεται ο πιλότος όταν δεν πηγαίνει γρήγορα όσο πιο γρήγορα μπορεί, όταν δεν παίζει στο όριο. Το να ανταμείβεσαι για να οδηγάσει συντηρητικά για μένα δεν είναι η Φόρμουλα 1. Αφήνω το ζωή.
0: Είναι πολύ εύστοχο το σχολείο. Είναι. Επί πρόσθετο σχόλιο ο φίλος ο Ζήνωνας ήταν ότι ο Μαξ είναι AI, οπότε αναγκαστήκαν να κάνουν προσπεράσματα AI μπας και δούμε ένα σφριμέρα.
1: Φίλε ο Μαξ, να ξέρεις σκέφτομαι κάτι τώρα σαν ερχόμαστε σαν είμαστε στον δρόμο, ότι πρώτη φορά, γιατί συζητούμε έτσι και πήραμε και πολλά σχόλια που του ακροατές ότι είμαστε λίγο παρελθοντολάχνοι
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: ότι είμαστε λίγο ότι δεν βλέπουμε ξέρω εγώ την εποχή για εκείνο που είναι προβληματίστηκα
0: mm-hmm.
1: πολλά για το σχόλιο διότι όταν ήμουν και εγώ πιο μικρός δεν μου άρεσε όταν έβλεπα παρελθοντολάχνους να μιλούν ας πούμε, και να νοσταλγούν απλά εποχές χάρη της παρελθοντολογίας. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχει μια δόση αλήθεια, εντάξει, ναι, παραδεχτώ. Έχει μια δόση αλήθεια, αλλά έχει όμως και μια δόση. Βασικά, τούτη η απέχθεια που έχουμε προς τους καινούργιους κανονισμούς δεν είναι απλά προϊόν
0: παρελθοντολογίας.
1: Ναι, είναι επίσης αντανακλά μια αναπογοήτευση γενική που έχουν οι. Να μας βάλω τώρα, ας πούμε, σαν core fans, ξέρω εγώ. Μπορώ να το πω, γιατί είμαστε fans της Φόρμουλα 1.
0: Έχουμε παρακολουθήσει 20 χρόνια, ρε φίλε.
1: Πριν είμαστε... Κοίταξε, είμαι core fan από την άποψη ότι είναι πια από τις Grand Prix. Αλλά η γνώση που έχω γύρω από το άθλημα και ο χρόνος, χρονικό διάστημα στο οποίο το παρακολουθώ, πολλά πριν γίνει δημοφιλές. Πολλά πριν γίνει δημοφιλές, ας πούμε. Έτσι. Με καθιστούν, ας πούμε... Με εντάσσουν σε αυτήν την κατηγορία. Οπότε, όλοι εμείς, ας πούμε, που είμαστε σε αυτήν την κατηγορία, πρώτη φορά μπορώ να σου πω ότι ο νούμερο ένα πιλότος στη Φόρμουλα 1 είναι στο πικ των δυνατοτήτων του αυτή τη στιγμή και συζητά
0: για να αποχωρήσει
1: εντελώς, που το σπορ εντελώς διότι του είναι αδιάφορο. Mm. Αυτό από μόνο του είναι μια ένδειξη της κατεύθυνσης που έχει πάρει το άθλημα τα τελευταία χρόνια που με ενεργοποιεί εμένα σαν φιλάθλων να κάνω τούτη συζήτηση.
0: Συμφωνούμε,
1: διότι
0: συμφωνούμε.
1: Δεν την κάνουμε επειδή απλά. Γιατί να σου πω, όταν ήρθε τον DRS το 2011, θυμούμε πολλούς hardcore fans της τότε εποχής να λένε ότι η φόρμουλα επέθανε.
0: Ναι.
1: Μόλις ήρθε τον DRS το 10, το οποίο άλλαζε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαν τα προσπεράσματα οι πιλότοι. Δηλαδή, εάν ας πούμε, και με τον Σαβίν, επειδή είμαστε.
0: Πάτε πίσω στον χρόνο.
1: Κάνουμε πολύ racing, ας πούμε, ηλεκτρονικά. Λέω πάντα εμένα, όπου δεις τρυπούαν, βάζεις έναν πίσω. Περίμενε την ευθεία. Έθελω, ρε φίλε, να περιμένω την ευθεία. Εγώ να σου πω, όπου δω, να σου πω. Δηλαδή, είναι η τακτική, ας πούμε, του πάμε όπου. Δεν ξέρω πότε να βρω ευκαιρία, ας πούμε. Εγώ θέλω ναι, με την πρώτη ευκαιρία. Ναι.
0: Όταν μπήκε τον DRS και μετά.
1: Περιμένει την ευθεία.
0: Κατευθύνα μας προς τις ευθείες για τα προστέρα.
1: Ναι, δηλαδή, άλλο ας πούμε, λέει σου γιατί να του πω στο chicane.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Ακόμα πιο μεγάλη έκπληξη να κάνει κάποιο το προσπέρασμα σε στροφή.
1: Ναι,
0: σε...
1: όταν ο Αλόνσο προσπέρασε πάνω στην 130R, εάν υπήρχε DRS. Ο άλλο πάλι θα το έκανε, η αλήθεια είναι. Αλλά κάποιο άλλο πιλότο πρέπει να περιμένει την ευθεία. Να τον πιάσει στην πρώτη στροφή.
0: Yeah. Έχεις μήνυμα συγκεκριμένο.
1: Πάμε να τη δούμε. Ναι ρε. πρέπει κάποια στιγμή.
0: Άλεξ, όταν υλοποιηθεί η ιδέα σου για τον Grand Prix στον πύργο Λεμεσού, να πάμε να δούμε live. Καλά, εντάξει, αν έχουμε Grand Prix στην Κύπρο.
1: Εντάξει, ο φίλος ο Ζήνωνας σε μια τζελέτο, κατάλαβες τη διαδρομή που... ρωτώ εγώ το φίλο του Ζήνωνα, κατάλαβε τη διαδρομή που πρότεινα. Το τρίγωνο. Τώρα, είχα το στείλει στον Παντελήν την προηγούμενη φορά. Ναι. Αν θέλει να του το στείλω.
0: Να το στείλω, να του ζήνω, να.
1: Ναι.
0: Μπορούμε.
1: Τέλος πάντων. Ναι, οπότε τον DRS ήταν. Ήταν.
0: Σημείο αλλαγή.
1: Ήταν σημείο αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε να σπέντε τα προκριματικά. Δεν τα άλλαξε.
0: Σωστό. Ναι, δεν άλλαξε... φέτος τα προκριματικά πληγήκαν πάρα
1: ναι,
0: πολλά.
1: Δεν άλλαξε το γεγονός ότι, ας πούμε, ο πιλότος πιέζει στόριο. Η μπαταρία αλλάζει αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε. Οπότε...
0: Η μπαταρία όπως είναι φέτος. Γιατί πέρσι, ναι. Πέρσι είναι αναγκάζονταν να ξεπατήσουν.
1: Ναι, η μπαταρία, ναι, ο ρόλος που θέλουν να δώσουν στην μπαταρία όταν φτάσει να επηρεάζει σε αυτόν τον βαθμό. Θεωρώ ότι εντάξει.
0: Επηρεάζεται ναι. Τον DNA του ίδιου ναι. Του αθλήματος.
1: Και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι πιλότοι.
0: Εν όλοι που το λένε, ιδιαίτερα οι πιλότοι, οι ομάδες, οι hardcore fans κτλ. Οι νέοι fans βλέπετε τους προβληματισμένους με την κατάσταση τώρα. Πώς τους βλέπετε, είναι ένα διάφορο του τον που συμβαίνει στη Φόρμουλα για τους νέους fans. Νέους fans ενώ εκείνους που τον Drive to Survive και μετά.
1: Έχεις συναναστροφή με τέτοιο κόσμο.
0: Ας πω αλήθεια, αν ξέρω πολλούς. Παραπάνω που είναι να κάτσω να μιλήσω με φόρμουλα είναι εκείνοι που ασχολούνται πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ναι. Εσύ, Σαβά, εσύ συναναστροφή με...
2: αλήθεια, όχι.
0: Αν μας ακούει κάποιος να μας στείλει την άποψή του, 29-50, μπορούμε να το συζητήσουμε με τους νέους φανς. Ναι, οκ. Okay.
1: Νομίζω ότι οι νέοι φανς... τουλάχιστον με την εικόνα από τα social media, ας πούμε, δεν προβληματίζονται ιδιαίτερα. Είναι ένα διαφορετικό είδος κοινού οι fans που προσέλκυσαν η Formula 1 μετά τον Drive to Survive. Και μετά το COVID, βασικά. Νομίζω ότι το που είχαμε πει πολλές φορές ότι το target audience της Formula 1 και ο τρόπος που ήθελε να τους συνδέσει ήταν...

0: Με το να συνδέσει, ας πούμε, το φίλαθλο κοινό με κάποιον πιλότο. Ούτως ώστε εσύ, ας πούμε, να νιώθεις ότι είσαι παρέας του Ρικιάρτο, π.χ. ας πούμε. Ένα από τα πιο καλά case studies, ας πούμε, ο Ρικιάρτο, ότι πολλά δημοφιλής, ας πούμε, είναι ωραία προσωπικότητα γενικά. Οπότε οι φιλάθλοι του λίγο τους ενδιαφέρουν τα αποτέλεσματα που έφερνε στην πίστα, απλά ενδιαφέρουν τους να το βλέπουν. Να το βλέπουν στα πάτωκ, να το βλέπουν.
1: Η περίπτωση του Ρικιάρτο είναι ξεκάθαρα του τον πουλαλή.
0: Παρόμοια ήταν και πολλά αξιολόγος πιλότος.
1: Ήταν αξιολόγος πιλότος, αλλά νομίζω έμεινε παραπάνω από ό,τι έπρεπε στη Φόρμουλα 1 για τους λόγους που είπες και όχι για το.
0: Το ότι του εδόθηκε ευκαιρία δεύτερη βασικά. Ήταν ακριβώς τούτος ο λόγος. Ναι.
1: Ενώ αν το παίρνεις ξεκάθαρα στο racing, θα έπιανε τη δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, σαφώς.
1: Αλλά το ότι ήταν ο αγαπητός, χαμογελαστός Ρικιάρτο κτλ. Έπαιξε.
0: Κοίταξε, ήταν ο μόνος λόγος, αλλά έπαιξε τον ρόλο. Έστειλε μας μήνυμα ο θείος του Γιούγκη.
1: Γεια σου, θείε του Γιούγκη.
0: Καλημέρα, παγιόφιλοι μου, θείος του Γιούγκη εδώ. Όλα καλά με την οικογένεια μας, απλά ξεκουράζεται ο αρφότεχνος μου. Ο Ζήνωνας από τα λεγόμενα του δεν είναι παραπάνω από 20 χρονών. Προτιμώ να θωρώ 30 γυρούς να παλεύκουν ο ένας πίσω από τον άλλον όπως τους Λίμπουρους παρά το άθλιο θέαμα. Αυτά, λάνια μου λέει. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ζει, ας μπορεί να μας πει ο ίδιος.
1: Εγώ εντάξει, το βάλω για 20. Αλλά.
0: Εντάξει, εγώ, ναι,
1: εντάξει, να σου πω, έχω γνωστούς, επειδή όπως είπαμε και πριν, αναλύουμε παραπάνω η Φόρμουλα 1 με εκείνους που ασχολούνται χρόνια στους κύκλους μας κλπ. Έχω ανθρώπους στον κύκλο μου που ασχολούνται χρόνια που. Εν τους πειράζει τόσο τούτον το artificial ή το τέλος πάντων τα πολλά τα προσπεράσματα κτλ. Τουλάχιστον είναι στο level το δικό μας το όσο μας πειράζουν. Έχει κόσμο που το παίρνει.
2: Εξαρτάται από τον καθένα, δηλαδή το πόσο ασχολείται, το πόσο hardcore είναι, το πόσο το ψάχνει το πράγμα.
1: Και από ποια οπτική γωνία ίσως να βλέπει το πράγμα.
2: Γιατί σαν ο φίλος μας που είπε τώρα ότι προτιμά να βλέπει 30 γυρούς ο ένας πίσω από τον άλλον. Φίλε, ήδη υπάρχει. Γιατί το GP2, GP3 υπάρχουν. Δηλαδή, εν γέννω ότι.
1: Εντάξει, μέχρι και. Sorry που σε διακόπτω, αλλά καμάν και οδηγεί του το σχόλιο. Ναι, ότι η Φόρμουλα 2 και η Φόρμουλα 3 είναι πιο ανταγωνιστική.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιο γλίωρη.
0: Ναι.
1: Και εγώ να έρθω να προσθέσω ότι η Φόρμουλα 3 ακούγεται και πιο δυνατά. Ότι η Φόρμουλα 2 και η Φόρμουλα 1.
0: Ναι.
1: Που ήταν λίγο τραγικό το πράγμα.
2: Ενώ η Φόρμουλα 1 ήταν ανέκαθεν ένα σπορ που ήταν με τους. Sorry, με τους υφιστάμενους κανονισμούς της κάθε εποχής τέλος πάντων που με την κάθε ομάδα. Με τους πόρους της και με την τεχνογνωσία που μπορεί να έχει, ας πούμε, να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό και λέγεται Φόρμουλα 1, μια φόρμουλα που πρέπει η κάθε ομάδα να την ψάξει και να την κάνει όσο καλύτερα μπορεί. Άρα, στα χρόνια που είδαμε και την ιστορία, νου, είναι ότι πάντα μια ομάδα άτεθκιο ένα μπροστά και να κάνουν μάχες. Και εντός που λέμε και με τον Άλεξ άλλη φορά ότι πώς και να είναι οι κανονισμοί, ό,τι και αν είναι, μόνο μπαταρία, μισή μπαταρία, μόνο μηχανή, ό,τι και αν είναι, αν υπάρχει ανταγωνισμός, ναι, να τραβήσει τον κόσμο και μπορεί να μην τους κόψει το ότι, είναι artificial το
1: πέρασμα. Τούτον που γίνεται τώρα.
0: Κοίτα, τούτον που συζητούμε, ναι, είναι ότι σαφώς το τέλος της ημέρας στο αγωνιστικό κομμάτι που ενδιαφέρει το φιλάθλων κοινών είναι να δει έναν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Με τους οποιουσδήποτε κανονισμούς. Απλά η αλήθεια είναι ότι όταν παρακολουθείς ένα άθλημα για πάρα πολύ καιρό, ξεκινάς. Τουλάχιστον για μένα μπορώ να μιλήσω, να βλέπεις και άλλα πράγματα.
1: Πέρα από το αν έχω προσπεράσματα μέσα σε έναν αγώνα.
0: Ναι, όταν είδες, όταν και ασχολήθηκες και λίγο με την ιστορία του αθλήματος και κατάλαβες τι είναι όντως η Φόρμουλα 1, δεν μπορεί να σε πείσει η σημερινή Φόρμουλα 1 ότι έχει σχέση με τη Φόρμουλα 1 που είσαι. Δηλαδή πριν 20 χρόνια, ας πούμε. Ακόμα και πριν 20 χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμούμαι, ένα τζόμπι που με τράβησε στην αρχή ήταν τα onboards. Άκουγα τα onboards, άκουγα τους βιδέκα. Και...
2: Ο ήχος.
0: Ναι, και έβλεπα. Ήταν ο ήχος, αλλά έβλεπα και την ταχύτητα. Έβλεπε την που τα onboards και μόνον. Καταλάβαινε πόσο γλύωρα πάει το αυτοκίνητο.
1: Και πόσο είναι. Ευέλικτο
0: είναι. Ναι. Τούν το πράγμα σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή, άμα δει τα.
1: Καλά, τώρα μας δείχνουν κανένα onboard για να μας δείξουν το.
0: Ρικιάρτο, επειδή ήταν αγαπητός, φαντάζομαι λέει για το προηγούμενο που λέμε.

0: για τον Ρικιάρτο, Τσουνότα λόγω Χόντα και Στρόλ για τον Παπάκη. Οι οδηγοί που έμειναν παραπάνω λέει. Α, okay. Να έχουμε 24ωρο Μονακό, αρνούμε, Ζήνωνας 28. Άρα 28.
1: Ναι, πρέπει να είναι 28.
0: Να έχουμε 24ωρο.
1: Όχι, τα είχα 24 πίστες σαν τον Μονακό.
0: Α, να έχουμε 24 Μονακό.
1: Κοίταξε, με αμονωθίαση απόχουμε, δεν θέλω ούτε εγώ 24 Μονακό. Έτσι τα έχουμε τώρα.
0: Πάντως έχει historic Grand Prix.
1: Στο Μονακό, ναι.
0: Και εντάξει, το Μονακό που κανονικά συμπέφτει με το...
1: με το Indy.
0: Με το Indy 500, το οποίο θα είναι την άλλη εβδομάδα μαζί με το καναδικό Grand Prix.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε 4-5 παρουσίες.
1: Ο Γκροζιάν μέσα,
2: ναι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε αλλούς.
0: Ο Σάτο.
1: Σάτο, μπράβο.
0: Ο Μικ Σούμαχερ.
1: Okay.
0: Ο Μάρκους Έριξον, ο οποίος κέρδισε. Ναι, ο Σάτο και ο Έριξον.
1: Έριξον. Και έβλεπα προχτές το ναι, ναι.
0: Και ο Παλού, ο Άλεξ Παλού, βέβαια. Τσίνος εν... Έκαμε κάποια free practice, έτσι.
2: Και ο Πάντο Ward.
0: Ναι. Αλλά έχει κι άλλους, έχει κι άλλους νομίζω.
2: Του δικιό ήταν με τη McLaren.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι, πρέπει να είναι της Άρους McLaren.
1: Εντάξει, είδετε ταχύτητες που πιάνουν.
2: Ναι.
1: 374 χιλιόμετρα χωρίς tow.
2: Ναι.
1: Χωρίς tow. Ναι, με το tow μπορεί να κοντεύκουν.
0: Άμα ξεκινήσεις και κάνεις στους 10-12 γύρους, ας πούμε, χτίζεις momentum.
1: Ισχύει, εντάξει, δεν είναι όλες οι πίστες οβάλ, αλλά ναι.
0: Μιλούμε για το Indy 500.
1: Εσύ είπε ναι, εσύ είπε
2: ναι,
1: δεν ούλες.
0: Μιλούμε για το Indy 500. Είναι ένας αγώνας συγκεκριμένο. Το Indy 500 είναι η Ινδιανάπολης.
1: Ναι, ναι. Όχι το πρωτάθλημα.
0: Όχι το πρωτάθλημα. Το Indy 500 είναι ο αγώνας της Ινδιανάπολης.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Ο νέος Γαστρονόμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμηλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
8: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης, νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
12: Transition as a responsibility, not a trend.
8: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε με Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Εδώ είμαστε στο στούντιο του Sport FM 95 μαζί με τον Αλέξανδρο και τον Σάβα. Τα μηνύματα σας στο 2950, ότι θα συζητήσουμε για Φόρμουλα 1. Αλέξανδρε, βρήκες την κατάταξη για το
1: Λεμάν. Ναι, την εγωμιστά μου. Να πούμε ότι, καταρχήν να πούμε ότι ο αγώνας ξεκινά σε 7 ώρες και 19 λεπτά, ακριβώς.
0: Ναι, άρα 7 ώρες τώρα, 8 ώρες.
1: Ναι. Ξεκινάει η ώρα 3 σήμερα και τελειώνει η ώρα 3 αύριο. Να δώσουμε λοιπόν την κατάξη. Όπως είχαμε πει, στην τέταρτη θέση ήταν ο Verstappen με το Group 2. Mercedes AMG GT3 το αυτοκίνητο. Πρώτες είναι δύο Lamborghini. Red Bull πάλι sponsored. Το αυτοκίνητο νούμερο 84 είναι ο Engstler, Bortolotti και Niederhausen.
0: Τώρα το πώς τα λαλούμε, η προφορά μας είναι και...
1: Class SP9 του τα αυτοκίνητα ούλα. Στη δεύτερη θέση, άλλη Lamborghini, πάλι Red Bull, αριθμός 130, Mapelli, Katzberg και Γελόλι. Γελόλι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, άκου χρόνους. Η Lamborghini 8-11-123. Συν 3-45, δηλαδή συν 3-10, η δεύτερη Lamborghini. Συν 861 η BMW M4 στην τρίτη θέση. Τρεις οδηγοί, Χάσε, Sims και Green.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά είναι η ομάδα του Verstappen που ήταν συν 882. Και μετά η άλλη είναι από δευτερόλεπτο και κάτω. Έχουμε Ferrari μετά στην πέμπτη θέση.
0: Η ομάδα του Max γράφει και τους άλλους.
1: Ναι, Τζουν Σαντέλα, Γκούνον και Όιερ.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε λοιπόν Ferrari στην πέμπτη θέση, μια άλλη Lamborghini στην έκτη θέση. Μετά έχουμε Ford Mustang της Ford Racing στην έβδομη. Έχουμε μια Porsche στην όγδοη.
0: Συνολικά πόσοι...
1: 12 βλέπω δάμε, 12 entries. Πρέπει να είναι η κατηγορία των GT, έτσι.
0: Ναι, πρέπει να είναι παραπάνω τα αυτοκίνητα που
1: τρέχουν. Έχει και άλλους συνήθως, σε άλλες κατηγορίες. Οπότε είπαμε, ένα, έχουμε μια Porsche, στη δέκατη μια συγγνώμη, 8 είναι με Porsche, μια BMW στην 9η θέση, Mercedes AMG στη δέκατη.

0: στο 24ωρο, διότι κατέβασε πάρα πολύ κόσμο και έτσι τραβάζει λίγο την προσοχή στους αγώνες.
1: Η αλήθεια και εγώ προσωπικά θα ασχολούμουν με το Λεμάν αν δεν ξέρω ότι είναι ο Μαξ μέσα. Τώρα που ξέρω ότι είναι ο Μαξ, έχω ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Ναι,
0: ναι σίγουρα. Ναι, ναι. Και σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλοι πιλότοι και σε τις κατηγορίες. Απλά ξέρεις, έχεις ένα reference. Όταν έχεις ένα πρωταθλητής Φόρμουλα 1, έχεις ένα reference.
1: Έχεις ένα reference και σύμφωνα με τα προσπεράσματα που είδαμε, τα κάτι στιγμιότυπα που ευκήκαν, που τα χτες προχτές είχαμε. Τι είχαμε, πράκτη σε qualifying.
0: Είχαμε, ναι, είχαμε και προκριματικά, είχαμε και.
1: Βασικά εκθιάζαν τον Μαξ, ναι. Οι εκφωνητές σύμφωνα με εκείνο που έκαμπνε ο Μαξ και μες στην πίστα.
0: Ναι.
1: Κάτι προσπεράσματα σούπερ. Σούπερ Μαξ, σούπερ Μαξ. Και μες στην νύχτα και μες στη βροχή ήταν πολλά δυνατός ο Μαξ. Διούμε του chance για νίκη, ναι. Αλλά εξαρτάται και από την ομάδα ολόκληρη.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι τέταρτη, δηλαδή ξεκινούν τέταρτη.
1: Και μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο με τους, με τους μπροστά.
2: Ναι, φανταστείτε, δηλαδή σε μια πίστα σαν τον Evergreen, τόσο μεγάλη, να κάνουν, σαν ο πρώτος γράφει, δάμε 8-11 και μέχρι τον τέταρτο που είναι η ομάδα του Verstappen, 8-10, δηλαδή φανταστείτε πόσες είναι οι μικρές διαφορές σε τόσο μεγάλη πίστα. Που είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος.
1: Ναι, και τόσο δύσκολη πίστα.
0: Εν τω μεταξύ.
2: Πάνω δύσκολη.
0: Παίζαμε στο Ασέτο Κόρσα.
1: Ψες.
0: Τούντες μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Λέω του, ήρθα να κάνω, ήρθα να σου κάνω, να σου βάλω homework. με την F2004 κλασικά.
1: Οκ.
0: V10. Groove tires, αλλά ξέρεις, λίγο δύσκολο να πλογηθείς, ας πούμε.
1: Ας πούμε, αλήθεια, δεν έπαιξα ποτέ κανένα παιχνίδι, οπότε δεν έχω το feeling.
0: Simulation το Ασέτο, το παιχνίδι.
1: Ούτε σε simulator.
0: Πιο ξέρεις, είναι πιο δύσκολο να πιλοτσάρεις. Τέλος πάντων, 6.42.
2: Ναι, την endurance, την μεγάλη.
0: Ναι, τούτη, ναι. Με Formula 1, V10, ας πούμε.
1: 6.42 το γύρο.
0: Ναι,
1: οκ.
0: Εντάξει.
1: Την ολόκληρη την πίστα την παλιά.
0: Μαζί με τον Grand Prix.
1: Μάλιστα.
2: Τούτη μου να γνωρίσουν.
0: Ναι, endurance.
1: Τώρα, τούτη πόσο έχουν το γύρο.
0: 8.11, το όμως λέω.
1: Α, και εσύ.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Ας ζούμε με Φόρμουλα 1.
0: Ναι, αυτό μου λέω.
1: Οκείμαστε τώρα με GT3 car να δούμε.
0: Πρέπει, ναι.
1: Μπορεί να είσαι πολύ μακριά.
0: Ωραία, 10 λεπτά να δούμε να ρω γύρω σου.
1: Οκ.
0: Άμα κάνουν τούτοι 8-11, ας πούμε, ρε. Πράγματι, ναι. Να δοκιμάσουμε.
2: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Μάλιστα, να δείτε φάση, να δείτε καθόλου live, Λεμάν, έχετε υπόψη. Ξεκινά κατά τις 3 σήμερα.
0: Κάποια στιγμή είναι κάτι να βάλουμε, νομίζω. Ναι, ναι.
2: Να δούμε την εκκίνηση τουλάχιστον.
1: Δεν ξέρω, να το δείχνει κάπου live.
2: Στο YouTube.
1: Ναι,
2: ναι.
1: Να live στο YouTube.
2: Ναι, ναι.
1: Okay, free.
2: Για να μην το πετύχα εγώ την τελευταία φορά, αν είδα το.
1: Μάλιστα. Άρα στο YouTube, όποιο θέλει να δει Le Mans, σήμερα ναι, μετά τις 3.
0: Πάντα κάπου έχει ένα live. Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, πάμε πίσω στα τη Φόρμουλα 1.
0: Πάμε στα τη Φόρμουλα 1. Πάμε στου 2-8.
1: Πάμε στου 2-8.
0: Απόψη για τους 2-8 να μας πούν και οι ακροατές μας.
1: Μας πούν και οι ακροατές μας το 29-50. Δεν ξέρω αν έχει κάποιον που μπορεί να πει κάτι αρνητικό για τους 2-8 ή κάποιο λόγο για να μην πάμε πίσω στους πίσω. Να μην πάμε στους 2-8 γιατί και σημαίνει αναγκαστικά εμπίσω το 2-8.
2: Νομίζω ότι καταλάβαν το λάθος τους οι οργανωτές, οι FIA κλπ. Με τα αποτελέσματα που είδαμε με τους υφιστάμενους κανονισμούς, με τις μπαταρίες κλπ. Και νομίζω επειδή είδαν ότι χάσαν κόσμο, χάσαν ακροαματικότητες, χάσαν για τζίνους του τα λεφτά.
1: Υπάρχει πολλή κριτική, όπως είπαμε
2: μάλιστα,
1: πριν.
2: Ναι.
1: Και από τους οδηγούς, πούλους.
2: Εντάξει, ο περίφημος προηγούμενος ιδιοκτήτης, ο Μπέρνι Έκλεστον, είπε μια φοβερή να τα κάνει κάποτε, ότι η κακή δυσφήμιση φέρνει καλή διαφήμιση. Και εν τούν που γίνεται τώρα στη Φόρμουλα, δηλαδή. Καθόμαστε τώρα, κρίνουμε κάνουμε δυσφήμιση, ας πούμε, αλλά πάλι ακούτε το δόμα της Φόρμουλα 1, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι, αλλά. Okay.
2: Μπορεί να μην ακούτε για καλό.
1: Ναι,
2: αλλά διαφήμιση είναι τζαμέ. Τώρα για τους V8, νομίζω ήταν μια πολύ καλή κουβέντα. Να φύγει τώρα.
1: Είναι λίγο παράξενο που ήρθε ο Σουλαγέμ έτσι μια μέρα στο ξεκάρφο των τζέιβε μα. Εγώ να φέρω τους V8, έμπα να συμφωνούν ή όχι, έμπα να. Και την πρόταση είπε την ακριβώς στο πιο hot σημείο που κρίνεται η Φόρμουλα 1 για τους κανονισμούς
2: ναι,
1: της.
2: Δηλαδή ακριβώς μετά το.
1: Κάπως φέρνει τον εαυτό του σαν το. πουλάτωνε

0: αυτόν του τώρα ως το σωτήρα. Δεν είναι αρκετή να σώσει. Εγώ έτσι το βλέπω πάντα. Έρχεται να σώσει το τι είναι τώρα η Φόρμουλα 1.
1: Ακριβώς. Να σώσουμε ό,τι σπάσαμε, ας πούμε. Και να έρθω εγώ τώρα ο Σουλέιμαν, σαν σωτήρας, όπως είπες, να...
0: Σουλαγέμ.
1: Σουλαγέμ, πώς το λένε τέλος πάντων.
2: Αφού έτσι το λέμε τον έτσι χαϊδευτικά. Έμεινε του Σουλεϊμάνης. Κοιτάξτε, η άποψή μου, είπα πολλές φορές την εκπομπή για τον Μπεν Σουλαγέμ, τουλάχιστον δεν φαίνεται να είναι πιόνι. Έχει βλέψεις λίγο, έχει έναν άλλον τρόπο, ας πούμε, αντίληψης και διεκπαιρέωσης των πραγμάτων. Λέμε πιο αυταρχικό, απολυταρχικό, όμως έδειξε τα σημεία. Mm-hmm. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο παραμένει...
0: Ένας πρώην ρέισερ.
2: Παραμένει πρώην ρέισερ και επίσης διατηρεί την άποψή του στα πράγματα. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν νιώθει την ανάγκη να συμμορφωθεί με την ατζέντα της Φόρμουλα 1. Για μένα είναι σημαντικό να είναι ανεξάρτητος, να είναι μια ανεξάρτητη φωνή. Να μην είναι, ας πούμε, πώς είναι ο Ντομενικάλη,
0: το αντίθετο.
2: Που είναι φερέφωνο, το ακριβώς αντίθετο. Εγώ δεν το χωνεύω καθόλου τον Ντομενικάλη. Δεν το ξαναπώ.
0: Καταλάβαμε το.
2: Δεν το χωνεύω, μία δεν το χωνεύω, ρε φίλε. Αφού ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, είναι δυνάσπου.
0: Okay.
2: Τόσο κόσμο, ας πούμε, είναι υφρα... Και αντιλαμβάνεσαι γιατί είναι ο Ντομενικάλη σε αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή. Γιατί η Φόρμουλα 1 δεν θέλει να δεχτεί κριτική για τους κανονισμούς που έφερε. Γι' αυτό είναι σίγουρα με τον Ντομενικάλη, διότι ο Ντομενικάλη δεν έχει άποψη.
0: Εντάξει, αστόχησε και σε κάποια comments τελευταίως.
2: Μα φαίνεται. Εν τω μεταξύ, απογοητεύτηκα εχθρά από τον Μοντόγια.
0: Ναι.
2: Παρόλο που δεν άκουσα, έστειλες μου κάτι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ακούσω και κάτι παραπάνω. Προφανώς να το ακούσω για να έχω ήδη ανάποψη εγώ να ξέρω τα δικά μου τα συμπερασμένα. Αλλά όταν μου λες, ας πούμε, ότι υποστηρίζει τους κανονισμούς τους φετινούς και...
0: Καλά, έφτασε σε σημείο να πει ότι ο Μαξ πρέπει να φάει πέναλτι για τα λόγια που λέει, για την κριτική που
2: αντιλαμβάνεσαι,
0: κάνει.
2: Αντιλαμβάνεσαι, δεν ξέρω ότι...
0: Δεν το περίμενα από τον Μοντόγια.
2: Δεν ξέρω ότι, τι διακυβεύεται για τον Μοντόγια για να κάνει τέτοια στροφή. Γιατί ο Μοντόγια λένε τα έξω τα δόνια μέχρι τώρα, οπότε είναι κάπως...
0: Κάποια κουβέντα επέχτηκε μέσα σε ένα δωμάτιο κλειστών και άλλαξε...
2: Ίσως κάτι για τα... Ίσως ας πούμε να... Γιατί είναι και η καριέρα του γιου του τώρα, έτσι.
0: Α, σωστό, ναι, μπράβο.
2: Δηλαδή μπορεί ας πούμε να...
0: Σε ποια κατηγορία είναι ο γιος του?
2: Μπορούμε να το δούμε.
0: Κάτσε να το ψάξουν, ναι.
2: Αλλά θα σου πω ότι εάν του ανοίξαν κάποιες πόρτες, ας πούμε, ή αν του είπαν, ας πούμε, να πεις, ξέρω εγώ, δύο τρεις καλές κουβέντες, κατάλαβες πώς δουλεύουν τούτα. Τέλος πάντων, σημαντικό να έχουμε ανεξάρτητες φωνές οι οποίες δεν έχουν κάτι να κερδίσουν ή να χάσουν. Προφανώς ο Σουλαϊέμ έχει κάτι να κερδίσει από τούτο, γιατί είναι η στερεοφημία του. Αν φανεί ότι ενώ ο άνθρωπος που έφερε τους V8, αλλά για μένα, φίλε, ούλα ξεκινήσαμε από τον Φέτελ.
0: Ο Φέτελ εδώ και ένα παράδειγμα.
2: Ο Φέτελ έδειξε ότι γίνεται. Ήταν για μένα η επιστροφή των ατμοσφαιρικών κινητήρων με συνθετικά καύσιμα θα χρεώνεται.
1: Μιλάς για πάντα. Που έκαμε το τεστ με τη Williams.
2: Βέβαια.
1: Τι εννοείται. Ναι, με τα καύσιμα τους, τα...
2: Παιδιά,
0: γίνεται.
2: Ναι. Γίνεται. Διότι, εντάξει, εγώ με το Σάββαν, επειδή είχε χρόνια που τα έλεγα σου που τότε, ότι την ημέρα μου να το κάνει ο Φέτσελ και θα... Άμα το έκαμε στην... Ποια ήταν η 712, ποια είναι η...
1: Η Williams του 92.
2: Του 92, ναι. Που είσαι εντάκτηβη
1: στα σπένσια. Η FWB, πώς έλεγε
2: του. Τέλος πάντων. Θα το έβρουμε. Άμα το έκαμε σε εκείνο το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει...
0: Γιατί όχι είμαι σε ένα προθέσιο του σήμερα.
2: Και ακριβώς η συζήτηση για τα συνθετικά καύσιμα είχε ξεκινήσει ακριβώς την ημέρα που κάμε το demonstration. Ο Φέτσελ έτρεχε το από τότε. Τέλος πάντων, ναι.
0: Ο γιος του Μοντόγια είναι Φόρμουλα 3 το μεταξύ.
2: Βλέπεις, είναι. Μη σου φαίνεται παράξενο, γιατί είναι ήδη. Εμπήκε, πώς το λέμε. Εμπήκε μες στο χωνίν τώρα. Καταλάβες. Και είναι καλός από τη λέση.
0: Okay.
2: Οπότε. Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλουμε τους V8 ακόμα και με τους ακόμα και με τον τρόπο που είπε ο Τότο, δηλαδή ένα V8 που να βγάλει 800 ύπους και μετά να είναι επιπρόσθετο
2: να έχει πάλι μπαταρία,
0: να είναι hybrid.
2: Βλέπεις εν τούτον το θέμα, θα είναι hybrid ή θα φύγουμε από τη hybrid τεχνολογία, δηλαδή τούτες οι...
0: Ας σου πω ότι η προσοχή μου, αν είναι hybrid, δεν με πειράζει να είναι hybrid αρκεί να είναι τουλάχιστον V8 ο κινητήρας και την ίδια ώρα να μην έχουμε τούτον το πράγμα που έχουμε φέτος με το Super
2: Kick. Εγώ η αλήθεια, εγώ δεν θέλω hybrid τεχνολογία πλέον. Δεν τη θέλω. Θέλω...
0: Νομίζω τζαμέ που εν άτοπο να πούμε ότι θέλουμε να...
2: Μα αφού
0: σε σχέση με το σήμερα στην αυτοκίνηση.
2: Ναι, μα αφού πιάσαμε που το hybrid τσίνα που ήταν να πιάσουμε. Σαν τεχνολογία δηλαδή εξελίχθηκε όσο ήταν να εξελίχθει, θεωρώ εγώ. Και επίσης λόγω των συνθετικών καυσίμων, βασικά εθικό παραμέτρη. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι okay, εξαντλήσαμε την εξέλιξη. Πάντα μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, αλλά το κόστος είναι υπέρογκο. Για τους κατασκευαστές και για τους καταναλωτές, το να αγοράσει ένα χάμπρι αυτοκίνητο. Θέλουμε φτηνή τεχνολογία και αξιόπιστη τεχνολογία. Δεν το λέω μόνο για τη φόρμουλα. Σαν πολίτες, ας πούμε, του δυτικού κόσμου, τέλος πάντων, θέλουμε ρε παιδί μου. Βλέπουμε και την γενικότερη κατάσταση. Δηλαδή, που πάει, ας πούμε. Η τεχνολογία εξελίσσεται και στην εξέλιξη της γίνεται πολύπλοκη και ακριβή. Και δεν μπορούμε να αγοράσουμε, που λέμε, ένα τηλέφωνο σήμερα.
0: Άμα είναι 1500 ευρώ ένα τηλέφωνο.
2: Εργαλήσουμε η τεχνολογία.
0: Παλιά με 1500 ευρώ έπιανες όχι λάπτοπ, έπιανες πύραυλο.
2: Αντιλαμβάνεσαι, άρα, για να τα βάζουμε τα πράγματα, γιατί εντάξει, μιλούμε για φόρμουλα. Δεν είμαστε όμως μονοχνωτοί. Για να τα βάλουμε και σε έναν υπόβαθρο τα πράγματα, θέλουμε τεχνολογία προσιτή στον μέσο πολίτη. Δεν θέλουμε τεχνολογία μόνο να τη θεωρούμε με τα κάγια μόνο. Άρα,
0: ούτε να πρέπει να βγάλουμε πανεπιστήμιο για να ακολουθήσουμε
2: και να πουλήσουμε έναν νεφρό για να έχουμε την τεχνολογία.
0: Δηλαδή, και για να κατανοήσουμε. Εγώ φέτος ξεκάθαρα, αλλά το δηλώνω, δεν μπορώ να κατανοήσω 100% τους κανονισμούς, το πώς δουλεύουν τα μονοθέσεις, το πώς κινεί η δύναμη του. Και μας δείχνουν ούτε ιδιαίτερα στατιστικά για να καταλάβουμε στη φάση του αγώνα.
2: Μα δεν θέλουν.
0: Ποιος χρησιμοποιεί, τι παραπάνω, ποιο του έλειψε.
2: Στο συγκεκριμένο δεν θέλουν, διότι εάν δεις και καταλάβεις πώς δουλεύει, θα ξενερώσεις με τούτο που βλέπεις.
0: Στο τέλος όμως.
2: Είναι τυχαίο.
0: Βλέπουμε τα που πάνω τα πράγματα. Άμα δεν είσαι. Αναγκαστικά, ή επειδή το θέλουμε. Άμα δεν είσαι. Άμα δεν καταλάβεις 100% τι βλέπεις και τους κανονισμούς του, πέφτει και το πόσο το χαίρεσαι το πράγμα.
2: Ακριβώς.
0: Άμα το βλέπεις. Το ενδιαφέρον σου.
2: Κοίτα, σημαντικό. Εντάξει.
0: Sorry, επειδή είναι τούτο που. Η απλότητα, αλλά είμαστε ο φίλος ο Ζήνος, για τους VA, να φέρουν πίσω το δυνατόν ήχο, το συγκλονιστικό ήχο, τον ενθουσιασμό και την απλότητα που λείπουν σήμερα.
2: Να απαντήσω όμως στο φίλο του Ζήνα. Μεν βιάζεσαι, διότι εάν μείνει hybrid, ξέρεις τον ήχο και την απλότητα. Ξέρεις το. Το hybrid που μόνο του αναιρείται τα θκιό του, τις παραμέτρους.
0: Την απλότητα αναιρέσει τον ήχο, γιατί.
2: Διότι για να φτάσει ο ήχος.
0: Είναι το turbo που κάνει mute τον ήχο.
2: Δεν είναι το turbo που το μιουτάρει. Είναι ότι τρέχει στις 11-13.000 στροφές.
1: Ναι, και είναι και V6.
2: Ναι. Πάρ το V6 στις 19, να δεις να το ακούετε με το turbo.
1: V6 ήταν και στα 80's που ήταν turbo. Βλέπεις. Αλλά είχαν hybrid.
2: Ναι.
0: Τούτον που λέω.
2: Είναι η κουβέντα που είπαμε.
0: Α, όχι, sorry. Τούτον που λέει ο Άλεξ.
2: Ναι, είναι η κουβέντα που είπαμε με τους ενισχυτές. Τους λαμπάτους, τους non-master, όσοι ξέρουν, όσοι παίζουν μουσική, έχεις 100 βάτ ενισχυτή, παίζεις το στο 2 και διερωτάσαι γιατί είναι φκάλι ήχο. Βαρτώνεις το 5-6 να δεις να μου να γίνει. Το ίδιο πράγμα με το... Έχεις κινητήρα V6 Turbo. Είχαν και στα έτης V6 Turbo. Τι άλλαξε. Τρέχουν στις 13.000 στροφές, τότε τρέχα στις 8-19. Έμα, λίγο πράγμα. Να πιένει πάνω το κοντέρ.
0: Μα, το μόνο σύρο είναι ότι η Ford θα έχει πρόβλημα με τους V8. Να το κάνει. Επειδή εντάξει, η Ford.
2: Κλασικά η Ford.
0: Κλασικά
2: η Cosworth.
1: Κλασικά
2: η Ferrari. Δεν παίζει ρόλο οι στροφές, αλλά τα κυβικά κάποιο μα λέει.
0: Ferrari με τους V12 η μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, V10 και V8. Δηλαδή. V10, βασικά.
0: Στη φόρμουλα μου λέει γενικά.
1: Ναι, για τη φόρμουλα. Ναι,
0: okay, εντάξει.
1: Γενικά σε ατμοσφαιρικούς κινητήρες η Ferrari ήταν. Top.
2: Ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας φίλος ο 920 λέει δεν παίζει ρόλο οι στροφές αλλά τα κυβικά.
0: Και τα κυβικά. Έχει, γιατί τώρα είμαστε στο 1,3.
2: Ναι.
0: Τότε ήταν πόσα.
2: 1,6. 1,9.
0: Τώρα είμαστε 1,6. Ναι. Τότε πόσα ήταν.
1: Ήταν μπορεί 2,5, 2,8, 30.
0: 3,3.
1: Ναι.
0: Έχει και τούτο τη σχέση του. Ναι.
1: Έχει σίγουρα.
2: Έρχεται ένα μήνυμα λίγο σπασμένο από τον φίλο τον Αντρέα.
0: Καλημέρα σας κύριοι. Προσωπικά είδα τον Μπάζι να καταστρέφει η Φόρμουλα 1 με τις καινοτόμες σε εισαγωγικά ιδέες του. Επίσης το μισό Grid δεν θα την εύκαλε τη δεκαετία
2: του 90s με τη συμπεριφορά τους.
0: Το 90s με τη συμπεριφορά τους. Εκούντισε με, έγαμε με, έντζησε με.
2: Δεν είναι έτσι που οδηγούν.
0: Ελπίζω ο Μάξ να του δώσει το απαιτούμενο μπάτσο που χρειάζεται ψην...
2: για να ξυπνήσουν.
0: Έκανε
2: μόνο στο ζουλτάου τι 24 ώρε του Λεμά. Ναι. Ήρθε λίγο σπασμένο το μήνυμα του. Φίλε, δεν ξέρω αν είναι ο τον Μπάζη συγκεκριμένα. Έτσι λειτουργεί ανεξαρτήτα ο τον Μπάζη. Η Φόρμουλα 1 κάτω από την Liberty χρεώθηκε μια ατζέντα συγκεκριμένη την οποία προσπαθεί να υλοποιήσει για να γίνει αρεστή στο αμερικανικό κοινό βασικά. Βασικά αυτό που βλέπουμε είναι αμερικανοποίηση της Φόρμουλα 1 σήμερα.
1: Παρέθεση μπαστό που είπες, είδα χτες ένα post που είπε για το αμερικανικό κοινό ότι πριν το Netflix το Drive to Survive ήταν ο μέσος όρος φιλάθλων στην Αμερική ήταν 500,000. Τώρα έφτασε 1,5.
0: Εγώ υπολογίζα και παραπάνω.
1: Και εγώ υπολογίζα παραπάνω η αλήθεια. Αλλά έντζελ λίον όμως. Ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος να βλέπουν 1,5 και πάνω.
0: Και ακόμα που είσαι τώρα που τα φέτος μέσα στην Apple Formula 1. Παίζουν την μέσα στα σινεμά, παίζουν την... Γίνει και ένα πολύ μεγάλο boost για τη Φόρμουλα 1 στην Αμερική. Θα πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα. Επιστρέψουμε λίγο μετά τις 9 να συνεχίσουμε στο 29.50 τα μηνύματά σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου, τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό, η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
4: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
5: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
7: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
8: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
11: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline, τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch, διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Ο νέος γαστρονόμος Μαΐου είναι ένα τεύχος αφιερωμένο στην ψαροφαγία. Μαζί με το Λευτέρη Λαζάρου και άλλους καταξιωμένους Έλληνες σεφ, ανακαλύπτουμε θρυλικές συνταγές για ψάρια, αυθεντικούς ψαρομεζέδες από το Αιγαίο και έξυπνα μυστικά για τέλειο ψάρι στη Λαδόκολα. Ακόμη, κυπριακά και σύγχρονα. Η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λαβράκι στο φούρνο με μπάμιες και χρυσόμηλα και σφυρίδα με σαλάτα μάγκο. Γαστρονόμος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ακούσαμε Born to be Wild από Steppenwolf, 9 και 10 λεπτά. Καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και ακούτε την εκπομπή The Marshalls. Αλέξανδρε, yeah. Έχουμε μήνυμα από το φίλο τον Τάσο.
1: Από το φίλο τον Τάσο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και πολλά φυγιά, λέει ο Τάσος.
0: Καλημέρα, Τάσο.
1: Και αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έγινε στην Ιταλία. Είχαμε κάτι παρατράγουδα.
0: Θερμόαιμη Ιταλία.
1: Ναι, πάντα. Εμείς και οι Ιταλοί.
0: Οι Μεσογειακοί, ναι, έχουμε.
1: Όσο πιο ανατολικά, τόσο πιο. Εντάξει. Λοιπόν, από το News 8, από το λογαριασμό του στο Instagram, από το άρθρο που διαβάζω, ήταν ένα περιστατικό σε αγώνα στην Ιταλία μεταξύ Λαμπορκίνη και Audi. Από την επαφή στην πίστα μέχρι τον καυγά στα pits, την Κυριακή στο Misano World Circuit, εξελίχθηκε μια άσχημη στιγμή για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όλα ξεκίνησαν κατά την πρώτη τελευταία επανεκκίνηση πίσω από το safety car, όταν η Audi νούμερο 99 της ομάδας Trezor Attempto Racing χτυπήθηκε από τη Λαμπορκίνη νούμερο 66 του Eduardo Liberati στη στροφή Κερσία. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Η κίνηση είχε ήδη τιμωρηθεί από τους αγωνοδίκες με ποινή drive-thru, όμως μετά τον αγώνα η ένταση ξέφυγε στα pits. Έτσι βλέπουμε ένα street fight βασικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, Audi και Lamborghini λέει.
0: Μες στην Ιταλία, θερμόαιμη τούτη. Εντάξει, okay, δεν τα θέλουμε στον αθλητισμό τα πράγματα, αλλά γίνονται δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα μήνυμα που μόλις ήρθε, είναι η άποψη του φίλου 626. Εμένα αυτό που με χαλά στη σύγχρονη φόρμουλα είναι το ότι δεν υπάρχουν περισσότερες αναγκαστικές στάσεις. Και τούτο είναι ένα θέμα, έχει δίκιο ο φίλος. Παλιά με τα καύσιμα ήταν ολόκληρη τακτική από την κάθε εβδομάδα, από την κάθε ομάδα. Τώρα είναι καθαρά μια στάση για να βάλουν το δεύτερο σετ λάστιχα. Ας το κάνουν, να είναι υπόχρεοι να κάνουν τρεις στάσεις
1: και
0: λάστιχα hard, medium ή soft, να βάζουν ό,τι θέλουν ανάλογα με την τακτική που θέλουν, να ακολουθήσουν και να δείτε τι θα γίνει.
1: Ο φίλος μας τούτος πρέπει να είναι νεαρός στην ηλικία, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω.
2: Μα αφού λέει για τα καύσιμα.
1: Να πω όμως εγώ κάτι. Θυμάστε τότε που βλέπαμε αγώνες με καύσιμα που ολόκληρο το discourse επί εποχής Έκλεστον ήταν πώς θα κάνουμε τους αγώνες να μην εξαρτώνται από τη στρατηγική και να βλέπουμε προσπεράσματα μέσα στην πίστα και όχι μόνο βάσει στρατηγής. Γιατί για να τα λέμε όλα, εκείνη την εποχή η συζήτηση γενικότερη και του hardcore φιλάθλων ήταν ότι οι αγώνες είχαν βασιστεί τόσο πολύ στη στρατηγική. Γιατί η αλήθεια ήταν ότι, για να θυμίσουμε, δεν είχαμε γόμες διαφορετικές. Εντάξει, είχαμε το option και
0: το prime.
1: Είχαμε βασικά το prime ελαστικό και το option το ελαστικό. Δύο ήταν τα μείγματα. Αλλά δεν έπαιζαν τόσο ρόλο όσο έπαιζε το καύσιμο που κουβαλούσε στο μονοθέσιο. Και οι αγώνες βγαίναν με ένα calculation βασικά. Ο πιο σύντομος χρόνος είναι να βγουν τα 310. 310 χιλιάδες. Κάτσε φύγε μου τώρα. 310 είναι που κάνουν.
0: Ναι.
1: 50 γύρι, ξέρω.
0: Ξαρτάται με πίστα.
1: Ναι. Για να βγείτε τους πάντων την απόσταση στο λιγότερο χρόνο, ας πούμε δύο στάσεις ή τρεις στάσεις. Άμα είσαι ο Σούμαχερ, τέσσερις στάσεις. Γιατί μπορείς να κάνεις qualifying laps μέχρι αύριο. Μέχρι τον αιώνα τώρα πάντα. Οπότε ναι, ήταν. Ναι, μεν εμείς βλέπαμε το θέμα ότι οι πιλότοι ουσιαστικά ανταμείβονταν όσον εβάζαν περισσότερη πίεση. Γιατί όσο περισσότερα qualifying laps μπορείς να κάνεις, σημαίνει ότι μπορείς να ολοκληρώσεις την
0: γρήγορα
1: απαιτούμενη απόσταση, δηλαδή στους 50 γύρους, στους 60 γύρους, ανάλογα με πίστα, πιο γρήγορα. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τα προσπεράσματα. Ποτέ οι στρατηγικές των ομάδων δεν βασίζονται στο θέμα. Βασίζονται στο πώς μπορώ να αντικείσω τον αγώνα, ναι, όσο δυνατόν γρηγορότερα. Σήμερα αυτό που έφτασε να συμβαίνει είναι ότι ακριβώς όπως λέει ο φίλος εδώ, ο 626, με ένα pit-stop, αφού η υποχρεωτική χρήση είναι δύο,
0: ναι,
1: στα ελαστικά, τρεις διαθέσιμες γόμες, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις δύο εξ αυτών, φτάνουμε σε αυτόν το αποτέλεσμα και έχουμε πλέον συντήρηση. Γιατί λες, ωραία, θα τσιέψουμε τα λάστιχα μας, ας πούμε, να βγάλουμε 30 γυρούς με το, ξέρω εγώ, medium και 25 με το soft, λέω τώρα αυθαίρετα νούμερα. Αλλά ναι, και ακούμε τον Αλόνσο να λέει δεν θέλω να συντηρήσω ελαστικό, με τον Verstappen, τον Hamilton. Κάθε σετ κανονισμών έχει τα δικά του δηλαδή.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Άρα συμφωνείς με το...
1: Δεν συμφωνώ, όχι, γιατί...
0: Partially...
1: Κοίτα, εγώ θα ήθελα να δω να έρχεται πίσω η...
0: ο ανεφοδιασμός, αλλά όχι να... αλλά για παραπάνω να... λάστιχα. Pit stops για να αλλάξουμε λάστιχα, ας πούμε. Αν θα έχουμε παραπάνω pit stops, να είναι pit stops.
1: Δεν είναι θέμα υποχρεωτικό. Ναι, ναι, δεν είναι... γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες πάντα θα βρίσκουν και θα καταλήγουν κάπως. Όσον έχεις πακέτα κανονισμού συγκεκριμένα και αρκετά λεπτομερή ως προς το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, οι εξισώσεις συνήθως είναι, λύνονται με έναν τρόπο και όλοι την υιοθετούν την ίδια λύση, ας πούμε. Δηλαδή βλέπεις π.χ. ας πούμε.
0: Άρα το πρόβλημα ξεκινά από πιο πίσω,
1: τους κανονισμούς τους καθεαυτούς
0: και που το ότι σχεδόν είναι ενιαίο το πώς εξελίσσουν τα μονοθέσια. Πιο σφιχτοί οι κανονισμοί, έχουν τόσες ελευθερίες. Πλέον οι ομάδες είναι... να κάνουν καινοτομίες.
1: Ναι, αφενός έχουμε ένα, πλέον η εποχή της Φόρμουλα 1 μετά το 2000 ειδικά, τα πακέτα κανονισμών είναι πολύ λεπτομερή ως προς το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Και επίσης είναι και, το άθλημα σε μια ηλικία όπου κάπου εξάντλησαν και τα δικά του περιθώρια σε μεγάλο βαθμό. Να εξηγηθώ. Οι ανεφοδιασμοί ήρθαν σαν λύση από την πράγμα, αν δεν κάνω λάθος, Γκόρντον Μάρεϊ ήταν αυτός, ναι, που ναι. Μας πει ο φίλος Σάββας που θυμάται καλύτερα.
2: Ναι, ήταν βασικά
1: σαν λύση,
2: είχα σκεφτεί ότι να βάλουν πιο λίγο καύσιμο
1: για να αλαφρύνουν το μονοθέσιο που ήταν βαρύ, να λέει τα γρήγορο μεν, για να μπορέσουν να κερδίσουν τους αγώνες. Και λέει, δεν υπάρχει στους κανονισμούς κάτι που να απαγορεύει τον ανεφοδιασμό. Mm-hmm. Ωραία, θα το κάνουμε, λέει. Ωραία. Έτσι ήρθαν οι ανεφοδιασμοί. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ήταν κάτι που θα έρχονταν κάποια στιγμή, ας πούμε. Αλλά βλέπουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει χώρος για. Εντάξει, έκαναν τους ανεφοδιασμούς. Αλλά βλέπεις ότι.
0: Εγώ νομίζω ότι δόκουν λύνει ελευθερία παραπάνω στις ομάδες. Οι ομάδες να πιάνουν την ελευθερία και να φέρουν πολλές
1: κινητήρες. Παράδειγμα, θα μπορούσαν ας πούμε, να αλλάξουν κινητήρα στα pitch.
0: Νομίζω ότι φιασουλίο τώρα.
1: Όχι, γιατί, όχι.
0: Τι όχι, γιατί ρε εσύ.
1: Διότι πρέπει να ξεφτείς εντελώς παρανοϊκά. Έτσι έρχονται οι καινοτομίες. Ας πούμε στο Ford vs Ferrari στην ταινία που ναι. Λέει, που ήταν κάτι που είχε γίνει. Λέει Ford, βράζουν τα στόπερ.
0: Ναι.
1: Λέει, να τα αλλάξουμε, λέει. Μα γιατί γίνεται. Λέει, είναι γραφικά.
0: Είναι γραφικά ποτέ γίνεται.
1: Γιατί, ένα λεπτό. Λέει, ο κινητήρας, ας πούμε.
0: Καταλάβεις ότι διαφορετικό είναι ο κινητήρας που στόπερ.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Θα σου πω, η κουβέντα στη φόρμουλα είναι να κάνεις το άσπρο μαύρο που λέμε. Δηλαδή, να κάνεις κάτι τόσο extreme. Και ας πούμε τούτο που είναι τα pit stops, όταν ας σου το έλεγα πριν να εισαχθούν στη φόρμουλα, να μου λες να μου το πράγμα.
0: Δηλαδή, όταν ας καταλάβω πώς το εννοείς.
1: Όταν η Tyrrell.
0: Γιατί το πήρες το τόσο extreme.
1: Να σου πω άλλο παράδειγμα. Λέει σου η Tyrrell. Βλέπαμε το τώρα. Καθοδόν. Βλέπαμε έναν βίντεο essay που εξηγούσε την ιστορία γύρω από τούτο το ξάτροχο μονοθέσιο. Mm-hmm. Α πούμε που κατέβασε η Tyrrell. Τι ήταν το πρόβλημα. Ότι το μπροστινό πτερίγιο δεν εκάλυπτε. Δηλαδή στη Φόρμουλα 1 από την αρχή, ας πούμε, τα πτερίγια τα μπροστινά ήταν πιο μικρά από το.
0: Ενέπιαναν ούλο το πλάτο του μονοθέσιου.
1: Ναι, όπως σήμερα.
0: Η τροχή ήταν έξω.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν εκτεθειμένοι, είχαν τερτιά κτλ. Η λύση τι ήταν, για να έπρεπε να μικράνουν η τροχή, να μπουν πίσω από το front wing. Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Όταν μικράνει του τροχού,

0: Μειώνεται το.
1: Το grip.
0: Μειώνεται το μηχανικό σου κράτημα γιατί έχει λιγότερη επιφάνεια. Πώς μπορείς να το ισορροπήσει, βάζει δύο τρόπους.
1: Γιατί όχι, αφού δεν λέει να μην, ναι, ότι δεν μπορώ να βάλω.
0: Ναι, θα σου πω. Μα
1: ή το, πόσο, φαν, το φαν πάλι από τον Κάρτο.
0: Πόσον ανήκουστον ήταν το πράγμα στην εποχή του. Και όμως το έκαμε. Και μετά από αυτό, λένε στο συγκεκριμένο βίντεο ότι είχα, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Διότι ναι, μεν η Τίρελ κέρδισε έναν αγώνα με την εξάτροχη την P34, αλλά είχε μετά προβλήματα διότι η Goodyear δεν έδωσε πόρους για να αναπτύξει τα πολύ συγκεκριμένα ελαστικά που χρειάζεται η Τίρελ, γιατί ήταν πολύ μικρά,
1: ναι,
0: μπροστά. Αλλά οι ομάδες είχαν ήδη ξεκινήσει να πειραματίζονται με εξάτροχα μονοθέσια τα οποία έχουν 4 τροχούς πίσω. Και η Williams μάλιστα είχε ετοιμάσει κόνσεπτ το οποίο κατέβασαν και σε δοκιμές και τα αποτελέσματα, τα δείγματα γραφής ήταν πάρα πολύ.
1: Πού θα βοηθούσε η 4 τροχή πίσω αν την μπροστά?
0: Λιγότερο wheel spin.
2: Κράτημα.
0: Τεράστια ταχύτητα στην εκκίνηση. Πάρα πολύ μηχανικό κράτημα. Οπότε θα σου πω ότι τίποτα. Δηλαδή το να μπει π.χ. να σου πει ο άλλος, ωραία, εγώ θα λειτουργώ τον κινητήρα στις 20.000 στροφές. Να βγάλει τον αγώνα. Όχι, να τον αλλάξω. Μπορεί να σου λέει ότι το πράγμα επιτρέπεται, ξέρω εγώ, να κάνει ένα σασί που να σπάζει στη μέση, να μπαίνει στα πίσω άλλο. Θέλω να σου πω.
1: Φέρετε μου λίγο ουτοπικό.
0: Ναι,
1: να καταλήξουμε εξ.
0: Είναι ουτοπικό. Δεν λέω ότι θα πάνε τζαμέ. Είναι.
1: Όχι συγκεκριμένα στη μηχανή, σε κάτι τόσο extreme.
0: Στη Φόρμουλα 1 έτσι δουλεύει πάντα. Με το ο πιο extreme, δηλαδή το F-Tact που ανάγκασε λίγο τον πιλότ. Θυμάσαι τα, που το 12, ναι, ναι, ναι, να βάλει, ναι, λέει, το sharing του μίσου μου. Άκου τώρα, δεν μου σκέφτηκε η Φεράρι. Να ξαπολά το τιμόνι για να κλείσει μια σωλήνα μέσα στο μονοθέσιο. Επέμεση πόσο να ανήκουν στον. Το ίδιο να ανήκουν.
1: Ή το δεύτερο πατίδι στόπερ στη Μακλάρεν, όταν το έχουν κάνει.
0: Ναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι τα
1: σέντρα. Αλλά ναι, την ίδια ώρα. Ενώ βλέπουμε ότι όταν οι Mercedes πριν 5-6 χρόνια έφεραν τον TAS. Ήταν. Ολόησα.
0: Ήταν όλα.
1: Απαγορεύεται. Μόλις είδαμε μια καινοτομία που λες, όπα, κάτι καινούριο, κάτι που μπορεί στο μέλλον να αλλάξει τη φόρμουλα. Γιατί ήταν πολύ μεγάλο πράγμα τον TAS. Mm-hmm. Στο πώς κινείται, πώς συμπεριφέρεται το μονοθέσιο, πόσο κερδίζει ο οδηγός. Ήταν ολόησα το χ.
0: Δυστυχώς, εγώ τούτο που βλέπω είναι ότι.
1: Ήταν πολύ απογοητευτικό για μένα.
0: Είναι ότι όσον. Και ξέρεις γιατί απαγορεύονται οι καινοτομίες αυτές, διότι. Μετά θα αναγκάσουν τις ομάδες να δώσουν πόρους ώστε να υιοθετήσουν τις λύσεις αυτές, εάν οι λύσεις αυτές έχουν προοπτική.
1: Ή αν είσαι με το cap στα 200 εκατομμύρια, σημαίνει περιορισμένο και το πόσο μπορείς να καινοτομήσεις. Ναι.
0: Εγώ η άποψη μου για το budget cap είναι ότι από μόνο του μπορεί να στυνομεύσει πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορείς να έχεις 300 εκατομμύρια budget cap και ανοιχτούς κανονισμούς. Και ο καθένας θα κάνει αυτό που πιστεύει πιο σωστό.
1: Ή τουλάχιστον πιο ανοιχτούς κανονισμούς από ό,τι
0: έχουμε τώρα. Αρκετά ανοιχτούς. Ναι. Το budget cap από μόνο του θα σε περιορίσει στο τι μπορείς να διαθέσεις. Δεν ξέρω, η σκέψη που του έχω στο μυαλό μου για τον budget cap είναι αυτή. Αφού αν έχω, ας πούμε, 300 εκατομμύρια, δεν μπορώ να αναπτύσσω δεξιά-αριστερά, ας πούμε.
1: Σωστό, θα πάρω, ναι, ένα, ναι, στοχεύσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα αποφασίσω ότι θα έχω V12, ας πούμε, ατμοσφαιρικούς και θα έχω, δεν ξέρω, ας πούμε, active suspension, ωραία. Θέλουν αυτά για να τα αναπτύξεις.
1: Το τάδε budget.
0: Ναι, θα τα αφιερώσω. Ο άλλος μπορεί να εστιάσει στο ground effect. Ο άλλος μπορεί να εστιάσει, δηλαδή, εάν το surviving shell έχει. Ξέρεις, το surviving shell, δηλαδή το πιλωτήριο του οδηγού, διέπεται από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Μετά το τι θα κάνεις, θα πλαισιώσεις το γύρω-γύρω. Μπορεί να του πεις, ας πούμε, ότι μέγιστο μήκος τόσο, μέγιστο πλάτος τόσο. Και φέρε, έλα με τη Michelin να σου κάνει λάστιχα τετράγωνα. Ξέρω, θα σου πω. Άνοιξε το να μπουν μέσα κατασκευαστές, να μπουν μέσα διαφορετικές εταιρείες.
1: Καινοτομίες, ναι, να μπορούν οι ομάδες, ναι, να. Ναι, ναι. Σάβα, σε έναν η άποψή σου για το θέμα.
2: Για τα θέματα ασφάλειας, ας πούμε, τώρα που μπαίνει ο Άλεξ, ας πούμε, για το cockpit του οδηγού. τα θέματα ασφάλειας περιορίσαν πολλά σε θέμα κανονισμού. Στο τι μπορούν να κάνουν.
0: Στο βωμό της ασφάλειας.
2: Ας πούμε, στο δεύτερο μισό του μηνύματος του προηγούμενου 626, ότι λένε για τα λάστιχα. Να κάνουν παραπάνω στάσεις και λοιπά. Τούτον ήδη έγινε ένα πείραμα.
0: Προταθεί, ναι.
2: Όχι, έγινε άθελα. Να πω εννοώ, το 11 ήρθε η Pirelli με πιο soft λάστιχα. Το 11.
1: Ναι.
2: Και αναθυμούμαστε.
1: Τι είναι τα ultra soft τότε.
2: Όχι,

0: όχι. Πριν έρθουν
1: το 11 η νίκη στον Καναδά του Μπάτον που λες εσύ.
0: Να μιλήσω για το Silverstone του 11. Που όλη η χρονιά γίνει, κάθε αγώνας ήταν minimum 2 stop. Σχεδόν όλοι οι αγώνες ήταν μήνυμα πιο στο... Λόγω των λαστίχων τότε ήταν πιο μαλαχτά, ούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και εκείνα που είχαν τα πιο option και prime τέλος πάντων, που είναι έχουμε τώρα τρία, και εντός που θέλω να καταλήξω ότι τώρα που έχουμε τρία και έχουμε hard, medium, soft, οι ομάδες είναι να εκμεταλλευτούν το μέχρι πριν, Άλεξε, δεν τους κόφτει το show των ομάδων.
2: Ναι, ναι.
0: Και κόφτει το show.
1: Εάν το soft και το medium βγάλουν σου τον αγώνα, θα τα γεύσεις να σου βγάλουν τον αγώνα.
0: Αν μπράβο. Αλλά, αν φύγεις έναν από τα τρία και αφήκεις δυο, δηλαδή soft medium παράδειγμα, να αναγκάσεις τις ομάδες επειδή ξέρουν ότι το soft ούτε το medium είναι να βγάλουν τον αγώνα. Κανένα που τα θυκιώ.
2: Να σκεφτούν άλλον τρόπο.
0: Να σκεφτούν ότι να κάνουν δυο stops και να πιέζει ο οδηγός.
1: Γενικά.
0: Ή τρία. Μα,
2: απλά για να πιέσει ο οδηγός πρέπει να του διάσει την ευκαιρία του μονοθέσιο. Σήμερα όπως είμαστε είναι
1: το διάσταση. Ένα
0: που θέλω να καταλήξω είναι το 11 στο Silverstone. 5 γύρι πριν το τέλος, πολλά αυτοκίνητα είχαν συμπάθει κλατάρισμα το πίσω αριστερό.
1: Ναι, ναι.
0: Και για εκείνον το συμβάν. Ανάγκασε η FIA
1: την Πιρέλη να φέρει πιο σκληρές γόμες.
0: Να φέρει πιο σκληρά από την επόμενη χρονιά και φτάσαμε σε το σημείο που είμαστε σήμερα. Ότι η Πιρέλη να με ρισκάρει να φέρνει πιο μαλαχτά για θέματα ασφάλειας και να αναγκαζόμαστε να βλέπουμε ένα πίτστο.
2: Να συμφωνούσαμε, να λαλούσαμε ότι η Φόρμουλα 1 είναι over-polished. Σαν πω και κάμα polished.
0: Παστεριώθηκε.
2: Είναι. Στα ελληνικά, σωστό.
1: Ναι. Και τούτο που θα απαντούσα εγώ στο φίλο των 626
2: γενικά. Και δεύτερο μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει, οι παιδες πρέπει να μπουν κάποια πράγματα για να μειωθούν οι αποστάσεις των ομάδων, για να αυξηθεί το θέαμα. Γι' αυτό αναφέρθηκα στις στάσεις. Φίλε, γενικά συμφωνώ μαζί σου στο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και όμως πρέπει να γίνει, και επειδή μπορεί να συζητούμε τώρα, εμείς π.χ. είπε ο Σάββας για τα λάστιχα, το 11 κτλ. Είπα εγώ για τα πιτ στο πριν, άλλωστε γίνονταν στρατηγικές. Γενικά, μπορεί να λέμε κάτι, ας πούμε, εμείς που να πιστεύουμε ότι δουλεύει και στο τέλος της ημέρας, για να σου πω είναι αλήθεια, αν 20 χρόνια που παρακολουθούν το άθλημα, όσο συζήτηση καφενείου κάνουμε δαμέ, το ίδιο γίνεται και θεωρώ, εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, να τους λένε 4 χρόνια για τους φετινούς κανονισμούς ότι θα είναι
2: μούφα,
1: πατάτα, λέω το στον αέρα, κλειστά αυτιά, να έρθουν να τους κάνουν και μετά από 4 αγώνες, να πάνε να συζητούν. Δηλαδή,
0: να μαζεύουν τα σπασμένα.
1: Ποια ήταν η διαφορά, να συζητούμε εμείς οι τρεις τώρα μέσα στο θάλαμο, ας πούμε, του Sport FM για έναν πακέτο κανονισμό. Ποια είναι η διαφορά μας, ας πούμε. Αφού το ίδιο. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνεις ότι δεν έγινε καμιά έρευνα πίσω που. Και να τους λέει ολόκληρο το paddock ότι το πράγμα που θα φέρετε δεν θα δουλέψει, θα κάνει. Να μην ακούν κανένα. Και άρχονται κανονισμοί μετά από 4 αγώνες, μετά από 3 αγώνες, ας πούμε. Να συζητούν για αλλαγές, ας πούμε, αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει σήμερα στη Φόρμουλα. Και όπου θέλω να πω.
2: Ξανά είχαμε κάτι έτσι παρόμοιο τόσο 38.
1: Φίλε, όλα τα πακέτα κανονισμών, εγώ θα σου πω ότι όλα τα πακέτα κανονισμών που ήρθαν μετά το.
0: Το 9.
1: Όχι μετά το 9, εντάξει. Ήταν να σου πω για το 22 και το 26, όλα. Τα δύο τελευταία αποτύχαν παταγωδώς. Στο ότι.
2: Το
1: 22,
2: γιατί.
1: Διότι αποτύχα, διότι είπαν ότι θα φέρουμε τον ground effect, ώστε η αεροδυναμική να περάσει στο κάτω μέρος του μονοθεσίου για να μπορέσει.
0: Για να ακολουθούν τα αυτοκίνητα,
2: ναι, για να μην υπάρχει τόσο dirty air.
1: Ακυρώσουμε τον dirty air και σε 4 χρόνια τα χειρότερα από ό,τι ήταν το 21.
2: Σωστό.
1: Δηλαδή, άρα αυτό που θέλω να πω.
2: Και ένα μεγάλο σημαντικό πράγμα για τους προηγούμενους κανονισμούς, ότι με στη βροχή δεν
1: είχαμε
2: race.
1: Δεν είχαμε race. Ναι. Οπότε, τι όμως θέλω να πω είναι ότι στο τέλος της ημέρας, που συμφωνώ με τον φίλο των 626, στον πυρήνα του σκεπτικού του, γιατί ναι, θέλουμε να βλέπουμε να μικραίνουν οι αποστάσεις των ομάδων και αυξηθεί το θέαμα. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι μια σταθερότητα στους κανονισμούς, στη βάση της να είναι σταθερή, για να επιτρέπει στις ομάδες να κλείσουν την ψαλίδα. Γιατί όσο να αναπτύσσει ένα κονσέπτ, όσο πιο κοντά έρχονται πλέον, οι ομάδες είναι πολύ κοντά, είναι όλες υγιείς οικονομικά. Δεν υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή που να έχει οικονομικό πρόβλημα στη Φόρμουλα 1. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και του budget cap, αλλά και το σπάντων του business model. Αυτό που χρειάζεται είναι αυτοί που θα θεσπίσουν τους κανονισμούς να έχουν ως γνώμονα να ανταμείβεται αυτός που πιέζει. Δηλαδή πρέπει να κάνουν ένα μοντέλο αγώνων στο οποίο να κερδίζει αυτός που θα πιέσει περισσότερο, όχι αυτός που θα συντηρήσει περισσότερο. Τα καύσιμα για τον Αλφα ή Βήτα λόγων εδίναν αυτόν το μοντέλο αγώνων. Μπορεί να είχαμε λιγότερα προσπεράσματα.
0: Ανεφοδιασμοί.
1: Ναι, συγγνώμη, ναι, ανεφοδιασμοί. Ναι. Το μοντέλο ανεφοδιασμών εδίναν αγώνες, διότι επέτρεπε σου να έχει ελαφρύ μονοθέσεων καθ' όλη τη διάρκεια, εάν το επιθυμούσε, φτάνει να μπορεί να πιέσει το όριο. Αυτό μα έδινε αυτό το μοντέλο αγώνων. Υστερούσαμε λίγο στα προσπεράσματα εντός πίστας. Πρέπει, δηλαδή, με τα ελαστικά είχαμε προσπεράσματα εντός πίστας, λιγότερη πίεση. Δεν υπάρχει μοντέλο λογαριασμών τέλειο. Ένας φίλαθρος της φόρμας που παρακολουθεί χρόνια μπορεί να το αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει τέλειο μοντέλο λογαριασμών. Αλλά ο πυρήνας της φόρμουλα τι είναι, της φόρμουλα 1, να βλέπεις πιλότους να πιέζουν στο όριο. Αυτό δεν μπορείς να το πάρεις. Δεν μπορείς να το αφαιρέσεις από το άθλημα μετά.
2: Που το αφαιρέσαμε.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Στο βωμό των προσπερασμάτων, ας πούμε. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας. Ναι, γιατί αν
2: πάμε. Άρα, ακριβώς τούτο μας ενοχλά στα artificial προσπεράσματα. Ναι, ότι διότι στην τελική γίνονται τα προσπεράσματα, προσφέρουν το θέαμα το εικονικό, αλλά.
1: Είναι εικονικό για κάποιον που το βλέπει, που αντιλαμβάνεται.
2: Είναι όλη η έννοια της Φόρμουλα 1 εν αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Το show της Φόρμουλα 1 δεν είναι μόνο το προσπέρασμα.
2: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, την κούρσα που κάμναν για 30 γύρους, sorry, είπε μας ένα περιστατικό.
1: Στην Ήμολα, το 2004.
0: Ναι, με τον Σουμαχερ. Θυμάστε τη μάχη. Είναι γενικό προσπέρασμα.
1: Θυμάστε την pole position του Σένα με το ίδιο μονοθέσιο και παράλληλο μου κράμα προς και του έριξε 1,5 δευτερόλεπτο. Θυμάστε την pole position του Ράικονε το 2005.
2: Στο Μονακό, ναι, που τη φετινή σεζόν πέ μου τι είναι να θυμάσαι. Τίποτε. Τα γιόγιο προσπεράσματα του ενός και του άλλου, αφού στο τέλος δεν έμεινε κάτι να τα δούμε.
0: Απλά δεν βρέθηκε και λίγο νύχια μας η αλήθεια. Γιατί σαν τώρα, ναι, έλανε ο Άλεξ πριν για τους ανεφοδιασμούς παγιά. Έτσι βλέπεις προσπεράσματα στην πίστα, είπε ο Άλεξ. Όντως, βλέπεις τη στρατηγική, βλέπεις pits. Τώρα, δεν βλέπουμε pits, βλέπουμε προσπεράσματα. Κάπου είμαστε
1: και αφού λέμε.
2: Είδες πόσο μας εσυχήσαν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, λέμε τι θέλουμε. Θέλουμε να βλέπουμε πιλότους να πιέζουν στο όριο. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει να δω τρία προσπεράσματα σε έναν αγώνα εάν χορτάνω τα onboards όπως τα χορτάνω τότε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί τότε εγώ, ας πούμε, και τρεις μας βασικά, μας του 10 χρονών, 12 ας πούμε, βλέπουμε τον λίγο πιο αθώα. Σήμερα, αν δεις τούν την εποχή, ας πούμε, λες, ναι ρε φίλε, δηλαδή όντως επιέζαν. Ακούεις τους πιο παγιούς που το λέουν, που βλέπαν, ας πούμε, και φτάσαν και τα 90's, ας πούμε, που είχαμε έναν grid, ας πούμε, με Mansell, με Prost, με Senna, με
2: Schumacher,
1: με Villeneuve, με Hill, ναι, Hakkinen, Coulthard,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Πιλότοι οι οποίοι σήμερα έχουν ένα εκτόπισμα που οι σημερινοί δεν ξέρω θα το αποκτήσουν.
2: Ο Μαξ
1: είναι άλλη ιστορία. Ο Μαξ, ας πούμε. Ο Αλόνσο δεν είναι αυτής της εποχής.
0: Όχι. Μια συζήτηση είναι. Κούλθαρτ, ότι μπορεί να μην είναι πια τις νίκες που έχουν άλλοι.
1: Τι να του πει ο Λάντο Νόρις του Κούλθαρτ.
0: Ναι, τι να του πει. Ο Λος του περνά. Βούρισε με Σουμάχερ, με Χάκινεν.
1: Δηλαδή, κατάλαβε.
0: Εποχές που μπορεί να του πει τίποτε του Κούλθαρτ.
1: Δυστυχώς σήμερα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ταλέντο, αλλά δεν θα σμιλευτεί με τον ίδιο τρόπο. Δυστυχώς.
2: Είπαμε το off-air, νομίζω, ναι, πριν ότι το ταλέντο. Με το Σάββαν που το είπαμε, ότι πλέον πιάνουν τα ταλέντα και πασίνο λόγια να νωρίς τρέξουν. Ναι, ναι, νωρίς. Χωρίς να. Η Mercedes, ας πούμε, είναι ψάχνει πρωταθλητές να πιάσει.
0: Ναι.
2: Αν φέρνει.
0: Όπω η Ferrari που έπιανε μπάντα πρωταθλητές, ναι, νομίζω πριν, ότι έπιανε μπάντα πρωταθλητές και πετάχτηκε το 2021 να πιάσει τον Leclerc.
2: Και να τον χτίσει όπως
0: το
2: θέλει.
0: Χτίσει, ναι. Όπως και ο McLaren έπιανε τον Norris και εζήμωσε τον, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Η Mercedes όμως τώρα έπιανε τον Αντωνέλη.
2: Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Νομίζω που να έρθουμε πίσω να συζητήσουμε λίγο για Αντωνέλη και για τη δυναμική με Ράσελ. Γιατί είναι για μένα που συγκεντρώνεται, νομίζω, το πρωτάθλημα φέτος. Είδαμε και τη Μακλάρεν να κάνει
1: το comeback. Μέχρι να μπουν και οι υπόλοιποι μέσα τώρα.
2: Αλλά ναι, μαγάρι είχαμε άλλο 4 ώρες, θα τα λαλούσαμε νουλα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου και ακομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμικ Επίρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική Ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Kofar.
5: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
6: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
7: They were going to hit our allies first.
8: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
13: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο Wi-Fi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
15: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: TK41 από Lenny Kravitz. Επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Και για κλείσιμο έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση για Αντωνέλη, Ράσελ και Μερσεντές, τους πρωταγωνιστές μέχρι τώρα για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Σάβα, είχαμε μια συζήτηση πριν έξω. Πέμας εσύ την άποψη σου για τον Αντωνέλη, για τη δυναμική μπαρκεψή του χτίζεται μεταξύ Αντωνέλη, Ράσελ.
1: Ο Αντωνέλη μόλις τον ανακάλυψε η Mercedes, έθελε να κάνει Red Bull. Δηλαδή να τον τσιμπήσει η Google ώρα, να τον πλάσει όπως είπαμε πριν. Είχε κάνει ένα τεστ το 23 στη Μόντζα, να θυμάστε.
0: Ναι.
1: Που πέρασε από την Ασκάρη

0: πέρασε μια χρονιά
1: η δύσκολη,
0: η παρθενική του, ας ναι. πούμε. Και τώρα φαίνεται ότι πάει τα πάρα πολλά καλά και βάλει πολλά δύσκολα στο φίλο μας τον Ράζελ.
1: Πολλά δύσκολα, όντως. Ο Ράζελ μπήκε με έναν αέρα
0: φέτος. Με τον αέρα του πρωταθλητή που λέμε και
1: έπιασε
0: του
1: και τον πρώτο αγώνα στην Αυστραλία.
0: Και ήταν ο λόγος που έβαλαν και τον τίτλο στο Ράζελ ότι ήταν το φαβορί, mm-hmm. ότι ξεκίνησε έτσι καλά. Και τώρα βλέπουμε έναν ήδη 20 πόντους μπροστά ο Αντωνέλη με τρεις νίκες συνεχόμενα που... Ένα στατιστικό που γυρεύκαμε ήταν τούτο, ότι είναι ένας που τους τρεις που κερδίσαν τους πρώτους τρεις αγώνες είναι ο Σένα, Σούμαχερ και Αντωνέλη.
1: Όχι που κερδίσαν, που κάμαν τρεις συνεχόμενες...
0: Τρεις συνεχόμενες νίκες.
2: Και ο Ρόσμπεργκ έκαμε, ρε.
0: Στις αρχές της σεζόν.
2: Και ο Ρόσμπεργκ όμως έκαμε.
0: Ο Ρόσμπεργκ. Πότε, το 16.
2: Ναι.
0: Μετά που τις έκαμε.
1: Δεν ήταν τόσο συνεχόμενες.
2: Okay.
0: Ναι. Και να είναι και...
1: Ενώ περιμέναμε το που το Ράσελ.
0: Και να είναι και ακόμα έφηβος.
1: Ναι, 19 χρόνων.
0: Δηλαδή...
1: Γράφει ιστορία ο Αντωνέλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα 60 χρόνια να...
2: Να κερδίσει Ιταλός αγώνα.
1: Να κερδίσει Ιταλός...
2: Πρωτάθλημα. Ήταν ο Σκάρι.
1: Ναι, αγώνα έχει...
2: Αγώνα είναι...
1: 20 πόσα.
2: Ο τελευταίος πέρα ήταν ο Φυσικέλα ή ο Τρούλι.
1: Ναι. Έχει πολλά χρόνια.
2: Τρούλι το... Όχι, Τρούλι ήταν το 4, ο Φυσικέλα είναι νίκες πιο μετά.
0: Ο Φυσικέλα έκαμε την πρώτη του, όχι την πρώτη του, ήταν ο πρώτος αγώνας του 2005 στην Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Του Φυσικέλα.
2: Να σου πω πότε ήταν.
1: Να ξέρεις, στείλε μας φίλοι μας και ο Μπλέλιο Πετρίτης, καλημέρα φίλε μου. Φόρτσα Φεράρι και Λεκλέρκ, όπως πάντα μαζί μας. πιστεύετε ότι ο Ράσελ, επειδή... πιστεύετε ότι ο Ράσελ, επειδή πρέπει να το κατακτήσει, έχει αυτόν το βάρος και δεν το αντέχει? Εγώ νομίζω έχει ένα βάρος ο Ράσελ και έχει και ένα νιώθει και λίγο στα κυπριακά εισαγωγικά σουσμένος από τον Αντωνέλη.
2: Ο Ράσελ όλα οδηγούσα σε αυτήν τη χρονιά για τον Ράσελ. Ναι. Ήταν τα ανυπόφορα χρόνια στη Williams, τα οποία ήταν ότι είναι τώρα ο Αντωνέλη, ήταν ο Ράσελ στη Williams. Ναι. Δεν ξεχνάμε. Ο Ράσελ... όταν βρίσκεται στην ηλικία του Αντωνέλη και οδηγούσε για τη Williams, ήταν έτοιμος να οδηγήσει για τη Mercedes και φάνηκε το 20 στο Σακύρ.
1: Όταν αντικατέστησε το Χάμιλτον.
2: Ναι, σε εκείνον τον αγώνα, ας πούμε, που εξήγησε και του Μπότας ποιος είναι ο νούμερο ένα πιλότος.
0: Ήταν και διαφορετικό το layout του Μπαχρέιν τότε.
2: Ναι, στο short.
0: Ναι, το φάση οβάλ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος. Του είχε κάνει και ένα ωραίο προσπέρασμα από την εξωτερική. Να θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων.
1: Του Μπότας.
2: Ναι.
1: Να ξεκινήσει για νίκη την ημέρα. Στερήσαν
2: του. Λόγω λάθους στα πίτστο. Ήταν έτοιμος όμως ο Ράς. Και εντούτοις δεν υπήρχε χώρος για αυτόν στη Mercedes. Οπότε αναγκάστηκε να περιμένει στις επάλξεις. Όταν τέλος πάντων άδειασε η θέση.
1: Δεν τον βοηθήσαν οι κανονισμοί και των μονοθέσεων.
2: Ουσιαστικά πέτυχε η Mercedes σε μια καμπίν ύφεσης και αναγκάστηκε να περιμένει 4 χρόνια για την επόμενη αλλαγή των κανονισμών. Οπότε αυτή τη στιγμή ήταν η χρονιά του, υποτίθεται είναι η χρονιά του. Οπότε η πίεση είναι αρκετά μεγάλη και χωρίς Αντωνέλη. Mm.
1: Πόσο μάλλον ναι. με ένα 19χρονο να σε νικά. Γιατί
2: ναι,
1: προς
2: ναι,
1: το παρόν
2: εντάξει,
1: νικά του.
2: Όποιος και όποιος υποτίθεται είναι το πρότιζι της Mercedes, υποτίθεται ο Αντωνέλη. Είναι ο Verstappen της Mercedes.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο οποίος μπορεί να είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά είναι αυτό που λέγαμε ότι θέλουν χρόνο καμιά φορά οι πιλότοι. Βιαστήκαμε πολύ πέρσι να τον υποβιβάσουν και να τον πετάξουν στο καζάνι με τους υπόλοιπους, ας πούμε, και τώρα τους βάζει γιαγιά. Δηλαδή ξεδιπλώνεται σιγά σιγά.
1: Και πολλοί βιαστήκαν να πούν ότι είναι το μεγάλο φαβορί είναι ο Ράσελ και τώρα
2: ναι,
1: από ό,τι φαίνεται...
2: Κοίτα, εγώ δεν θα βιάζουν να πω ποιος είναι φαβορί ακόμα. Σίγουρα είναι ένας πιλότος της Mercedes. Δεν θα σου έλεγα
1: εγώ
2: ότι...
1: Εγώ ήταν να το γενικεύσω λίγο παραπάνω ένας πιλότος με μηχανή Mercedes.
2: Mm. Ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: δεν ξεγράφω τη McLaren.
2: Όχι,
1: ακόμα.
2: Δεν ξεγράφουμε τη McLaren. Η McLaren θα μπει στο... Τώρα ξεκινάει σεζόν. Αυτό που λέγαμε.
1: Ναι.
2: Τώρα θα ξεκινήσει σεζόν. Θα δούμε. Πώς θα διαμορφωθεί, ούτε το Verstappen μπορείς να το ξεγράψεις ακόμα. Φαίνεται πολύ καλή η Red Bull. Έχει φέρει και τις καινοτομίες ήδη ένα πακέτο
1: ναι,
2: και έρχονται
1: ναι,
2: κι άλλα.
1: Ναι.
2: Δεν φαίνεται να έχει θέμα με τον κινητήρα να την αφήνει εκτός όπως

0: την Άστον Μάρτιν η Honda. Οπότε είναι και ο Verstappen μέσα στα παιχνίδια. Όμως για τον Ράσελ, σίγουρα μετρά εμπειρία του. Δηλαδή δεν είδαμε ακόμα τον Αντωνέλη να λειτουργεί υπό πίεση. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Ράσελ του κάνει δώρο τις νίκες. Δεν τον πιέζει.
1: Δεν τον πιέζει επειδή δεν μπορεί ή επειδή δεν θέλει.
0: Όχι. Για τον ΑΒ λόγο, ούτε ότι δεν μπορεί ούτε ότι δεν θέλει. Δεν τα έχει βρει ακόμα με το μονοθέσιο. Οπότε ο Αντωνέλη αυτή τη στιγμή είναι on the safe side. Είχε έναν easy ride.
2: Επειδή απλά δεν δέχεται πίεση που τον Ράσελ.
0: Ναι.
2: Πίεση που του άλλου έχει όμω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε κινήσει που.
1: Ναι, σωστό.
2: Κάθε φορά ξεκινά πρώτο, κάνει pole position ο Αντωνέλη, και στην κίνηση βρέθηκε τρίτο-τέταρτο.
0: Ναι. Ναι.
2: Άρα, και τι νίκε που έπαιρνε με την αξία του.
0: Δηλαδή, ναι, δούλεψε, δεν είπαμε ναι, ότι. Ναι, ναι. Ότι
2: βέβαια,
0: ναι.
2: Απλά δεν την πιάνει την πίεση που
0: είναι
2: οδηγό.
0: Ναι, ποιο να έχει πίεση εντό τη ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Να έχει πίεση εντό τη ομάδα σου. Οι συνθήκε το έφεραν με τέτοιο τρόπο, ώστε είχε και την επιλογή για τα πίστοπ. Ήταν δηλαδή ξεκάθαρα ο πιλότο που εκράταν το λάβαρο τη Mercedes στον αγώνα. Ναι. Πολλά σημαντικό.
2: Ενίκησε ένα Χάμιλτον ο Ράσελ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ακριβώ αυτό που θέλω να πω ότι ο Αντωνέλη ακόμα δεν μπήκε υπό πίεση κάτω από το καθεστώ Ράσελ. Γιατί ο Ράσελ ακόμα δεν το έχει κάνει, όχι γιατί δεν θέλει, δεν τα κατάφερε ακόμα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι στη Mercedes το ταλέντο του αυτή τη στιγμή είναι ο Αντωνέλη και όχι ο Ράσελ, και αυτόν το έδειξε και η επιλογή του Τότο Γουλφ να μην, αλλάξει η θέση του Καράς για τον πόνο, να τον δώσει στον Ράσελ και ναι, τον κράτησε για τον Αντωνέλη. Τον Αντωνέλη, ναι. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Μπόνο δούλεψε με Σούμαχερ και Χάμιλτον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πολλά
0: είναι, δεν είναι ο Ράσελ αυτή τη στιγμή δεν τα βάζει μόνο με τον Αντωνέλη, τα βάζει με την ομάδα Αντωνέλη Μπόνο. Μπόνικτον.
1: Σημαντικό είναι το
0: είναι πολύ μεγάλη παράμετρο αυτή.
1: Τούτο, sorry που είπε κάτι πριν, γιατί έρχεται ο Αντωνέλη, και τουλάχιστον ο Αντωνέλη βρίσκει τα, όπως είπες πριν.
0: Ναι, ναι,
1: ο Ράσελ ακόμα
0: ναι,
1: όχι στο ίδιο ποσοστό.
0: Ναι.
1: Και μιλούσαμε με το Σάβαν πριν, ο Φεάρ, και ρωτούσα τον, μήπως οι νέοι οδηγοί στυλ Αντωνέλη, Χάτζαρ κτλ. Να μπορούν εκφύσεως ή τέλος πάντων να τους καταφέρνει η ομάδα να μπορούν να, είναι, να κάνουν adapt πιο εύκολα σε τούτους τους κανονισμούς σε σχέση με τον Αλόνσο, σε σχέση με τον Χάμιλτον, σε σχέση με έναν old school πιο παλιών οδηγών τέλος πάντων
2: που έχουν ήβρεν προσωπικότητα.
1: Έχουν και προσωπικότητα,
0: για
1: αλλά
0: λέμε,
1: την ίδια ώρα ήβραν και το πώς δουλεύουμε στη Φόρμουλα 1. Ενώ ο Αντωνέλη είναι η πρώτη του τέλος πάντων σεζόν μετά από την παρθενική του, ναι. Άρα είναι πιο εύκολο να πιστεύουν πιο εύκολο να κάνει adapt σε ένα νέο σύστημα κανονισμών,
2: ναι,
1: τόσο διαφορετικό σε σχέση με έναν old school οδηγό.
2: Και πιο εύκολο που την ομάδα να τον,
1: να
2: τον επηρεάσει, να τον καθοδηγήσει, να τον κάνει manipulate. Μπράβο. Που λέμε, ας πει δείτε Leclerc και Ferrari. Ας πει ο Leclerc που λέμε πολλές φορές ότι με τις στρατηγικές που κάνουν τις περίεργες η Ferrari καμιά φορά, δεν ευκαινεί ας πένω Leclerc να πει «Όχι να κάνουμε άλλος πώς, όχι να το κάνουμε έτσι».
0: Δεν έπιασαν τα γαλόνια του.
1: Ψιλοπροσπαθεί το κάποτε.
2: Ψιλοπροσπαθεί το, τώρα τελευταία άρκεψε η αλήθεια να το
0: κάνουν. Δεν έπιασαν τα γαλόνια του.
1: Ο Σάινς έκανε το παραπάνω.
0: Μα ο Σάινς είναι σαν πιλότος πολύ πιο ολοκληρωμένος από πάρα πολλούς πιλότους που είναι πιο μεγάλα ταλέντα από τον ίδιο.
2: Και πέρασαν από πολλές ομάδες.
0: Γι' αυτό είναι πιο ολοκληρωμένος. Και έτσι χτίζεις την προσωπικότητα σου στο άθλημα.
2: Ενώ ο Leclerc ότι πει η Ferrari, ναι, εντάξει, ναι, μάστρε. Ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να αντιωθείς την ομάδα. Και για να μπορείς να αντιωθείς τη Ferrari, πρέπει να είσαι πιλότος ο οποίος έχει πάρει τα διαπιστευτήρια σου. Και δεν τα έχει πάρει ο Leclerc τα διαπιστευτήρια του σαν πιλότος μέσα στον αγώνα, πώς να το πω, ας πούμε. Όπως θα έχει πάρει ο Σάινς, ας πούμε. Ο Σάινς με η Μακλάρεν έκαμνε, εκεντούσε μέσα στην πίστα, ας πούμε. Mm-hmm. Και από θέμα στρατηγικής, έδειξε την ευφυΐα του. Οπότε όταν πήγε
1: στη Φεράρι. Έδειξε το δρόμο λίγο,
0: ναι, κάπως. Ναι, ναι. Όταν πήγε στη Φεράρι, δεν μπορούσε η Φεράρι να του πει, ας πούμε. Κατάλαβε, γιατί είχε ήδη δείξει, είχε πάρει τα γαλόνια του που λέμε. Έχω ένα μήνυμα που θέλει σπασμένο. Λέει ο Αντωνέλη μου θυμίζει Αλόνσο, Κίμι και Μαξ όταν ήταν μικρή. Σίγουρα αποφελείται από τη Mercedes που ζωγράφιζε με την αλλαγή κανονισμών. Προσωπικά πιστεύω αν χάσει το πρωτάθλημα δεν θέλει από τον Ράσελ, τον έχω για λίγο loser.
1: Ναι.
0: Έτσι ήρθε το μήνυμα, ο 0-31. Για τον Αντωνέλη μας λέει ότι είναι λίγο loser.
1: Όχι, για τον Ράσελ.
0: Για τον Ράσελ.
1: Ότι δεν θα τον δυσκολέψει ο Ράσερ τελικά τον Αντωνέλη. Είναι που άλλον που να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Πιστεύω
1: αν
0: χάσει, το πρωτάθλημα. Οκ, οκ. Κοίταξε, ο Ράσερ εμένα μου θυμίζει λίγο τον Μπάτσον. Μου θυμίζει τον Μπάτσον για το πώς εξελίχθηκε συγκυριακά η καριέρα του. Διότι, εντάξει, ο Μπάτσον άρχισε ακόμα περισσότερο να βρεθεί με μονοθέσιο που πήγαινε για τίτλων. Mm-hmm. Και όταν βρέθηκε με μονοθέσιο που πήγαινε για τίτλων, παρολίγο να το χάσει από τον Μπαρικέλο.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν στην κόψη του ξεραφιού. Μου θυμίζει λίγο τον Ράσελ συγκυριακά. Δεν μου το θυμίζει σαν προσωπικότητα για καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Τώρα, αυτό που λέγαμε για τον Αντωνέλη, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Θα φανεί. Με πείθει ο Αντωνέλη, αλλά θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει όταν βρεθεί στα δύσκολα. Mm-hmm. Και εννοώ να βρεθεί στα δύσκολα, να έχει να αντιμετωπίσει και εσωτερική κόντρα για να μπει κάτω από πίεση από τον Ράσελ. Θέλω να δω τον Ράσελ δηλαδή να τα βρίσκει σιγά σιγά με το μονοθέσιο. Και επίσης κάτι πάνω σε αυτό που ήθελα να πω για τον Μαξ. Είδαμε τη διαφορά που είχε στο Μαϊάμι από τον Χάζαρ. Είχε ένα δευτερόλεπτο, νομίζω το σχολιάζαμε. Και δεν είναι τυχαίο, είναι το φαινόμενο Verstappen. Αυτό έρχεται μετά από το πρώτο πακέτο αναβαθμίσεων τη Red Bull. Δηλαδή μετά το feedback του Verstappen. Τι συνέβαινε πάντα με τους συνοδηγούς του Verstappen.
1: Ξαναπέφτει στην ίδια τρύπανη με η Red Bull όμως, έτσι. Να χάσει το δεύτερο της οδηγού.
0: Τρύπανη μη είναι, γιατί είχαμε το πει ξανά, λέω το τώρα έτσι να το ακούσουμε οι ακροατές μας. Ο Verstappen είχε πάντα αυτόν το εφέ σε όλους τους συνοδηγούς. Και είναι by default, μπορεί να ξεφύγει η ομάδα από αυτό. Διότι όταν έρχονται feedback από δύο πιλότους και βλέπεις εσύ ότι το έναν από αυτό μπορεί να σου ξεκλειδώσει ένα δευτερόλεπτο στο γύρο, θα το εφαρμόσεις.
1: Ναι.
0: Και μετά, ποιος μπορεί να το ακολουθήσει,
1: αν είναι άξιος να το ακολουθήσει.
0: Είναι ο Verstappen και είδαμε ότι είχε ο Χάτζαρ ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Είναι κομβικό σημείο, θεωρώ. Απλά το λέω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά είναι μια παρατήρηση που δεν μπορώ να μην την κάνω και μπορούμε όλοι μαζί να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί η εσωτερική μάχη και η σχέση που θα έχουμε με το μονοθέσιο τους, οι δύο πιλότοι της Red Bull. Με ευκαιρία του που είχαμε πει.
1: Φανεί και κατά πόσο ο Χάτζαρ, εν τούτο που είπα πριν, είναι ένας από τους μικρούς, αν μπορεί να κάνει το adapt που πρέπει και να
0: ακριβώς, γιατί μέχρι τώρα
1: να έβριζε τον έναν το δεύτερο.
0: Γιατί είπαμε για τους τρεις αγώνες τους πρώτους. Ναι. Μα πάντα αυτόν ήταν και ο Πέρες, ας πούμε.
1: Ήταν καλός, μπράβο.
0: Στην αρχή του πρωταθλήματος, ναι. Κάθε φορά ότι φέτος είναι να τα καταφέρω και τα λοιπά. Μετά από το πρώτο πακέτο ήταν στο πουθενά.
1: Ισχύει.
0: Οπότε αυτό ισχύει και για τους δύο τους Mercedes. Γιατί θα έρθουν πακέτο αναβαθμίσεων. Ποιος από τους δύο θα μπορέσει να πάρει την ομάδα πάνω του, να το φέρει.
1: Και ίσως και αν ξαναμπεί στο παιχνίδι ο Ράσελ
0: δυνατά. Ναι.
1: Λόγω εμπειρίας.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω, μην βιάζεστε ακόμα. Είναι σημαντικό βέβαια το καναδικό Grand Prix για το Ράσελ ειδικά. Γιατί είναι μια πίστα που κέρδισε πέρσι.
1: Ναι, ο Καναδάς, ναι. Πίστα του.
0: Είναι κομβική σημασία για το
1: ίδιο
0: momentum που λέμε. Πρέπει να σπάσει το momentum του Αντωνέλη. Πάμε για κλείσιμο, παιδιά.
1: Πάμε για κλείσιμο. Σάβα, εσείς κάποιο σχόλιο να μας αφήγεις με ένα.
2: Πολλά σχόλια, απλά έχουμε ώρες. Αυτό είναι το κλασικό.
1: Οκ, έχουμε το Grand Prix του Καναδά, επόμενη Κυριακή.
0: Θα
1: είμαστε δαμέ πάλι live. Δεν ξέρω, θα είμαστε εγκυτρείς μας, είσαι ευπρόσδεκτος φυσικά. Οπότε, αν δίνουμε ραντεβού για επόμενο Σάββατο, σας αφήνουμε τώρα. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός με τον Σάββαν Κοσάρη. Από μένα τον Παντελή Τουρσιώτη.
0: Από μένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
2: Και από μένα τον Σάββα Φιλίππου.
1: Να έχετε έναν καλό Σαββατοκυριακό.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Έμαθες το βήμα μας. Τσάου.
2: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
4: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
3: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
4: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
3: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
4: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
3: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
4: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
5: Σχέση που ηλεκτρίζει.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
8: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
9: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
10: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
13: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
12: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
14: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
14: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Σταθμός. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα Χρήστη μου.
1: Σάββα, καλημέρα.
0: Χρήστη μου, τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω, τώρα φεύγω.
1: Και πού θα πας?
0: Όχι εγώ. Φεύγει ο Ακρίδας Χρόρακας. Φεύγει από την πρώτη κατηγορία μετά τα αποτελέσματα της Παρασκευής, ακολουθώντας τη δεύτερη κατηγορία, την Ένωση Νέων Παραλιμνίου και τον Εθνικό Άχνας. Έχουμε την πρωταθλήτρια που είναι η Ομόνια, έχουμε τις τρεις ομάδες που πέφτουν, τις τρεις ομάδες που ανεβαίνουν, Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια 29 Μαΐου και Καρμιώδησα, και την μεθεπόμενη Παρασκευή θα έχουμε και την Κυπελούχο ομάδα, αφού θυμίσουμε ότι Απόλλων και Πάφος είναι οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον τελικό. Στον τελικό θα αγωνιστεί και η Αντιγόνη μας με το Τσάλα. Και αναφερόμαστε βέβαια στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα μας απασχολήσει σήμερα στην εκπομπή με μια διαδρομή στην ιστορία, αφού και η Καθημερινή αυτή την Κυριακή μας προσφέρει το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision. Και για το εισαγωγικό μας τραγούδι θα πάμε στην πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στην Eurovision το 1981. Ήταν μια εποχή που θέλαμε πολύ να πάμε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για να ακουστούμε ως κράτος, αλλά και για να σκάσουμε ένα χαμόγελο ικανοποίησης μετά την τραγωδία. Κυμώνικα, σε στίχους Σταύρου Σιδερά, μουσική Δώρου Γεωργιάδη, και με το ταλέντο της ερμηνείας από την Αλέξια Βασιλείου, την Αρετή Κασάπη Χαρλαμπίδου, τον Άριστο Μοσχοβάκη και τον Ρότζερ Λί, μας χάρισε το χαμόγελο. Και όλοι τότε, καρφωμένοι στην οθόνη του μόνου καναλιού που είχαμε, του ΡΙΚ. Συνδεόμαστε λοιπόν με τον χρόνο και τις αναμνήσεις. Certainly taking care of us this week. But for the very first time, Cyprus are in the Eurovision Song Contest, and a group was specially formed for the occasion. They call themselves Island, and it's made up of a student, a young mother who likes to play football, that's one way of keeping fit, an athlete, and a pop musician who studied classical piano. There's an interesting story about the composers, Doros Yoyardis and Stavros Sideras. They were born in the same town in the same year, married two sisters, and have been writing music together since 1975. Doris was studying law, but gave it up when he signed his first contract with a record company in 1970, and by 1975 was established as a singer-songwriter. Stavros went to London to study architecture, and while there, in 1968, recorded several of his songs. Both of them are working on a musical version of Helen of Troy. The conductor was born in Egypt, and since 1978 has been conducted in Cyprus. His name is Michaelis Rosakis, known as Mike to his friends. So for Cyprus, a song called Monica.

0: Cyprus, Monica from Ireland. And indeed, I have that in a draw, so I'm not going to pound or two on it yet.
1: Ήταν η εποχή της σκηνικής απλότητας, της ποιότητας. Στο επίκεντρο ήταν οι καλλιτέχνες, οι ερμηνευτές. Σήμερα το επίκεντρο μετατοπίζεται στα εφέ, στα πολλά φώτα, στις φωτιές, στον ντύσιμο. Και επειδή το βιβλίο μας προσφέρει η Καθημερινή την Κυριακή, αναφέρει και τη σχέση της πολιτικής και του τραγουδιού στη Eurovision, θα κάνουμε αργότερα στην εκπομπή μας μια εξαιρετική διαδρομή στην ιστορία, πραγματικά. Το πρώτο μας θέμα και την πρώτη μας καλεσμένη θα την καλωσορίσουμε με αυτό.
2: Σας.

0: Σεβασμός και αγάπη είναι η υπογραφή σε κάθε ενέργεια, σε κάθε δράση μας που αφορά στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στον παππού και στην γιαγιά, έστω και όλοι είναι παππούδες και γιαγιάδες όταν περάσουν, έστω και αν βιολογικά δεν έχουν ευτυχήσει να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες, έτσι τους προσφωνούμε, έτσι τους αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια αγάπη. Και επειδή έχουμε επλησίασεν η ημέρα των τέταρτων γυριατρικών Ολυμπιακών Αγωνών Κύπρου, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε πάλι την Διευθύντρια Κοινωνική Λειτουργό της Στέγης Καϊμακλείου Αρχάγγελος Μιχαήλ και εμπνευστή και ψυχή αυτής της εκδήλωσης, την κυρία Έρση Βαγιάννη. Κυρία Βαγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε η ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για την μεγαλύτερη γιορτή, να πω εγώ, για την τρίτη ηλικία.
0: Που την υπογράφουμε, όπως είπε και το εξαιρετικό τραγουδάκι που επιλέξαμε, με αγάπη και σεβασμό.
1: Αυτές οι δύο λέξεις νομίζω λένε πολλά. Λένε πολλά γιατί γίνονται πράξη, δεν είναι απλά στοιχήματα για μας. Και αγκαλιάζονται, και αυτό είναι το ευχάριστο, γιατί σήμερα είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν λίγο καιρό, αλλά σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί 3.500 άνθρωποι θα βρίσκονται στα γήπεδα για να διαγωνιστούν, να χαρούν, να χαμογελάσουν και να δείξουν ότι είναι ενεργοί πολίτες.
0: Να θυμίσουμε έτσι εντάχει πρώτα-πρώτα, τι είναι οι γυριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες και πώς μπήκαν στη ζωή μας.
1: Λοιπόν, οι Tangeri Olympics έχουν ξεκινήσει από τη West Virginia της Αμερικής, και συγκεκριμένα από το Ted Muhlenberg, πριν από 38 χρόνια. Η Κύπρος και η Ελλάδα μαζί τα έχουμε φέρει το 2023. Στην ουσία είχα έρθει σε επαφή μαζί με τον συγκεκριμένο εμπνευστή των αγώνων, όπου μου μίλησε για αυτούς τους αγώνες, όπου μου είπε ακριβώς πώς τους οραματίστηκε, ότι δεν ήθελαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε nursing home, όπως μου είπε χαρακτηριστικά, να είναι κλεισμένοι χωρίς και αδρανείς, γιατί ήταν και ο ίδιος αθλητής, μπασκετμπολίστα. Οπότε και με είχε καλέσει να πάω να δω τους αγώνες. Είμαστε οι πρωταγωνιστές, αν θέλετε, αυτόν τον Τζέρι, ήταν 5 άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν τον συγκεκριμένο εμπνευστή. Ο κύριος Αποστόλης ο Εμμανουηλίδης, εγώ προσωπικά, η κυρία Ευαγγελία η Ρωμανοπούλου, η οποία είναι και η εκπρόσωπος του Αριστοτέλειου και συντονίστρια στην Ελλάδα.
0: Του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα το τονίζουμε αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ναι.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό είναι. Και επίσης η κυρία Βίκη Ζηλίδο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου επίσης στη Θεσσαλονίκη. Βασικά την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε εντολμήσει, αν θέλετε, τότε, γιατί ήταν λίγο και μετά την πανδημία, να πάμε να γνωρίσουμε εκεί τους ανθρώπους, να πάρουμε τη δική μας τεχνογνωσία, τη μεσογειακή διατροφή και πώς αξιοποιούσαμε την τεχνολογία επί πανδημίας, και να έρθουμε πίσω φέρνοντας το κλειδί και τα δικαιώματα στην Κύπρο μας για να δοκιμάσουμε, να θέλετε, το 2023 αυτόν το εισήρυν. Τότε είμαστε μόνο 17 οργανώσεις σε Κύπρο και Ελλάδα και 500 περίπου ηλικιωμένοι.
0: Σήμερα?
1: Σήμερα είμαστε 3.500 και 84 οργανώσεις δήμοι φορείς. Και θα πω ότι είμαι πανευτυχής, γιατί και η Κύπρος, η συντονίστρια των Υγειών Πόλεων, η κυρία Καγιάφα, θα αγκαλιάσει πλέον και επίσημα και το Υπουργείο Υγείας αυτούς τους αγώνες.
0: Και δεν είναι μόνο το Υπουργείο Υγείας, προηγήθηκαν και άλλοι φορείς, έτσι.
1: Ναι,
0: θεσμικοί φορείς στην Κύπρο που στήριξαν αυτή την προσπάθεια.
1: Θα πω ότι και θα ήμουν άδικη αν δεν έκανα αναφορά πρώτα απ' όλα στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε και πίστεψε σε εμάς, έδωσε, να θέλετε, τη δυνατότητα να είμαστε στα γήπεδα. Πέραν του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ήταν το Υφυπουργείο Πρόνοιας κοντά. Είχε κάτω από την αιγίδα του για 3 χρονιές. Και φέτος είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε δίπλα μας ίσως και χορηγών επικοινωνίας που δεν είχαμε άλλες χρονιές. Το FCP Media, που όλο αυτό το διάστημα δυνάμωνε αυτή η προσπάθεια.
0: Έψαχνα κάτι προχτές να βρω και έδωσα πάνω σε μια ολόκληρη σελίδα της Καθημερινής. Πραγματικά ένιωσα πολύ όμορφα για την κάλυψη που έγινε και από την Καθημερινή. Οπότε λέω, εντάξει, πάμε καλά, είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους όπως πρέπει.
1: Ναι, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να κάποιοι να αστρογραφήσουν, να μιλήσουν, αν θέλετε, για αυτή την προσπάθεια. Και ο χωρικός επικοινωνίας είχε παίξει αυτόν τον ρόλο τόσο στην Κύπρο, αλλά και, και η αντίστοιχη Καθημερινή της Ελλάδος κάνει την κάλυψη μαζί με τους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, το Τμήμα Ελλήνων Ευρωπαίων Δημοσιογράφων.
0: Και ήρθε η ώρα της τελετής έναρξης. Πώς θα αρχίσει, πού θα αρχίσει αυτή η όμορφη προσπάθεια που θα διαρκέσει μέχρι και τις
1: 29
0: Μαΐου, 29 Μαΐου, την ημέρα του τελικού.
1: Ακριβώς. Αρχίζουμε, επειδή τα δικαιώματα είναι στην Κύπρο, από την Κύπρο μας, στο Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκη, θα είμαστε εκεί. Η όλη εκδήλωση φέτος, και θα ήθελα να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα, είναι κάτω από την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχει τη βαρύτητα του, αν θέλετε, και αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται έναν επίσημο θεσμό για να προασπίζονται τα δικαιώματα τους σε μια ευρεία διάσταση. Είναι κάτω από την αιγίδα της. Στις 10 το πρωί θα δώσουμε την έναρξη. Και θα βρίσκονται μαζί μας τρεις άλλοι φορείς, το Μίλης Μόνη από τη Λάρνακα και το Εκκλησί Καϊμακλείου, για να διαγωνιστεί μαζί με τους δικούς μας ηλικιωμένους.
0: Πολυπροπονητήριο Ευάγγελος Φλωράκης στη Λευκοσία. Τι θα περιλαμβάνει η τελετή? Θα έχουμε και εκεί έτσι έναν είδος επίδειξης αυτών που θα ακολουθήσουν, ή είναι απλά τελετουργικό μόνο?
1: Όχι, όχι. Θα υπάρχει το τελετουργικό προφανώς και θα δείξουμε και το καλωσόρισμα, να θέλετε, και θα συμμετέχουν είτε διαδικτυακά είτε με παρουσία φυσική κάποιες οργανώσεις. Αλλά θα διαγωνιστεί οι αθλητές της στέγης μας μαζί με τους αθλητές που σας έχω πει, από το Μίλης Μόρι και από το Εκκλησί Καϊμακλείου.
0: Οι αθλητές, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, πώς περιμένουν αυτή την ώρα? Την περιμένουν με αδειμονία ή... ξέρεις, που να μας πάρετε κόρη μου τώρα και εμάς, ή είναι ο ενθουσιασμός, η αδειμονία, η αγωνία?
1: Εγώ θα πω ότι οι δικοί μας αθλητές, επειδή είναι μέρος της ζωής τους και αυτή είναι η προσπάθεια, αυτή είναι η φιλοσοφία πίσω από όλη την προσπάθεια που καταβάλουμε, είναι να είναι ενεργοί καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς, ούτως ώστε να περιμένουν αυτή την εβδομάδα έτσι να δημονούν για να διαγωνιστούν. Οι δικοί μας αδημονούν, θα πω, είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στο γήπεδο και να δείξουν ξανά, λέω, ότι είναι ενεργοί πολύ.
0: Και ποια είναι τα αθλήματα και τα αγωνίσματα τα οποία, με τις παραλλαγές τους βέβαια, θα απασχολήσουν τους πρωταγωνιστές?
1: Λοιπόν, θα πούμε και γι' αυτό, γιατί είναι 12 αγωνίσματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ικανότητες των διαγωνιζομένων και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Γι' αυτό είναι και το Αριστοτέλειο πίσω μας. Είναι η ομάδα εκεί η οποία έχει την ευθύνη της επιστημονικότητας.
0: Είναι το Εργαστήριο Ιατρικής, Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου.
1: Μάλιστα, και ευχαριστώ έτσι ιδιαίτερα που μου δίνεται η δυνατότητα τον κύριο Παμίδη, ο οποίος και αυτός έχει παίξει έτσι ένα σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι το μπάσκετμπολ, αφού μιλάμε για αγωνίσματα, είναι το πινκ πονγκ, είναι η κρίκη, είναι η ρίξη, είναι η σκυλεπτή. Έχουμε εκεί για λεπτή κινητική κάποια παζλ που είναι προσαρμοσμένα στα χέρια σου, και υπάρχει και το πρόγραμμα LLM Care που αφορά τη σωματική ενδυνάμωση των ανθρώπων. Είναι το ένα κομμάτι, να θέλετε, του προγράμματος, το οποίο έχουμε την αποκλειστική διαχείριση και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων, γιατί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συμβάλλει στη γνωστική και τη σωματική ενδυνάμωση των ανθρώπων σε όποια φάση της ζωής και αν βρίσκονται, και έχει αρκετά καλά αποτελέσματα αφού είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Θα είναι εκεί στο γήπεδο και να έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν οι αθλητές.
0: Και όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς χώρους μέχρι τις 29 του Μαΐου. Δεν θα είναι μόνο στο Πολυπροπονητήριο.
1: Ακριβώς. Θα πούμε ότι ένα ξεκίνεται στο πολυπροπονητήριο και επειδή είναι πάρα πολλοί φορείς, είχαμε να αποφασίσει σαν ομάδα διοργανωτών να το χωρίσουμε, να χωρίσουμε την Κύπρο από την Ελλάδα έτσι, για να μπορέσουμε να παραστούμε και στην Ελλάδα εμείς την μεθεπόμενη εβδομάδα. Θα αρχίσουμε λοιπόν από εμάς, θα πάμε στη συνέχεια σε όλες τις επαρχίες, θα πάμε στην Αμόχωστο, θα πάμε στην Πάφο, θα πάμε στην επαρχία Λευκοσίας που είναι Ιτροδόντας, Λεύκαρα, Δάλιν και μετά θα πάμε Νευρίχου, Αστρομερίτη.
0: Και φαντάζομαι ότι ενεργοποιεί και τις κοινότητες που θα πάτε αυτή η εκδήλωση.
1: Αγκαλιάστηκε από όλες τις κοινότητες εκεί που σας είπαμε. Είμαστε πλέον μια αλυσίδα η οποία όλο και πιο πολλά δυναμώνει και όλοι έχουμε έναν κοινό στόχο μέσα από τον άπλετο σεβασμό και την αγάπη προς τους ανθρώπους που εξυπηρετούμε να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον κάποια αγωνίσματα στους χώρους των ανθρώπων για να μην είναι αδρανοποιημένοι.
0: Διότι όπως πολύ σωστά λέει και το σύνθημά σας, η ηλικία είναι αριθμός, η ζωή είναι επιλογή. Και όχι όριο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, το οποίο να σπάζονται τώρα τόσοι πολλοί άνθρωποι, τους δίνουμε φωνή, θεωρώ ότι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς απλά θα είμαστε το μέσο για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη φωνή, γιατί υπηρετώ πάρα πολλά χρόνια την ηλικία την οποία λατρεύω και λέω ότι αν στρέψουμε λίγο την προσοχή μας, έχουμε όλοι να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κυρία Βαβαγιάννη, μπράβο σας ξανά και ξανά. Δεν ξέρω, εδώ με τον φίλο μας τον Χρήστη, είναι στην 24η, 30η Ολυμπιάδα που να καταφέρουμε να λάβουμε μέρος, να μας την υγιεί, να φτάσουμε ενός τσιπάνο, να λάβουμε και εμείς μέρος στους αγώνες.
1: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο καλά. Χρήστη, ήταν δίπλα μου, νομίζω μου δίνει κουράγιο σε πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Βάλιστα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα όσα προσφέρει και ευελπιστώ ότι σίγουρα θα τον βρει στο δεκαπλάσιο.
0: Είναι εξαιρετικός και ο κύριος Λωτσίδης. Ναι, πάμε, θα πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι πραγματικά. Είναι η όμορφη ζωή σε οποιαδήποτε ηλικία την βιώνουμε και την κρατάμε. Ακριβώς. Στα χέρια μας και στην καρδιά μας. Σας ευχαριστώ κύριε Παπαγιάννη, καλή επιτυχία
1: και
0: τη Δευτέρα.
1: Εγώ πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Μαρίνα Διώτη, η στάρ σοπράνο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών του Παρισιού, μας μιλά λίγο πριν εμφανιστεί ως Κάρμεν στην Αθήνα. Τι μας αγχώνει περισσότερο στην καθημερινότητα της πόλης, νέα έρευνα αποκαλύπτει τους βασικούς πρωταγωνιστές του στρες. Ακόμη, αφιέρωμα τεχνολογία καινοτομία. Από τα AI γυαλιά και τη ρομποτική μέχρι το μέλλον που ετοιμάζεται σήμερα. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή «Αντίστροφη μέτρηση βουλευτικές εκλογές 2026» με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Zeta Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο zeta.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Zeta Business. Ένα με σένα.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας, και ο επόμενος μας καλεσμένος είναι ο άνθρωπος που σήκωσε και επικοινωνιακά το βάρος και των καλών και των άσχημων στιγμών του Ολυμπιακού Λευκωσίας στην περίοδο που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, και ολοκληρώθηκε με έναν τρόπο που επιτρέπει στον καλεσμένο μας να ανασάνει, γιατί τον βλέπαμε στην τηλεόραση και πριν από τα παιχνίδια και μετά από τα παιχνίδια, πότε χαρούμενο, πότε λυπημένο, πότε στεναχωρημένο, πότε πιεσμένο, πότε αγχωμένο. Τώρα όμως έχει πάρει την ανάσα του και όταν τον καλέσαμε να είναι εδώ στην εκπομπή μας, με χαρά ανταποκρίθηκε. Και αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στον αναπληρωτή καθηγητή στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και ένα από τους κορυφαίους επιστήμονες στα θέματα ενέργειας, παγκόσμια, τον φίλο Πάρη Φωκαΐδη. Κύριε Φωκαΐδη, σας χαιρετώ.
12: Σαλά μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είναι παρόν στην εκπομπή σου και να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό μας.
11: Θα μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, αφού κάποια νεαρά παιδιά του Ολυμπιακού θα μας επιφυλάξουν και ένα αλλιώτικο καλωσόρισμα. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Και την Παρασκευή το βράδυ ξαναείπαν στον Ολυμπιακό το πόσο τον αγαπούν οι νέοι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω είναι η αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού που τον κρατάει ζωντανό, φίλε Σάλα, διότι εδώ που έχει φτάσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και εκεί που βρίσκονται οι προϋπολογισμοί των ομάδων, το γεγονός ότι η ομάδα μας επιβιώνει στην πρώτη κατηγορία είναι ένα πραγματικό θαύμα. Και αυτό συμβαίνει λόγω της αγάπης που έχουν κάποιοι άνθρωποι στον Ολυμπιακό, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχω γεννηθεί Ολυμπιακός, έχω μεγαλώσει Ολυμπιακός. Εντάξει, ως εθελοντής του Ολυμπιακού, διότι πρώτα και πάνω απ' όλα εθελοντής του Ολυμπιακού είμαι και εγώ.
0: Θα σε διακόψω μισό λεπτό. Θέλω όμως, όταν σου κάνω την ερώτηση που σου έκανα και τηλεφωνικά την ώρα που κάναμε τη συνεννόηση για την εκπομπή, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσες έγνοιες ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά, να δίνει τόσο χρόνο στο κυπριακό ποδόσφαιρο και σε ένα σωματείο? Θέλω να μου πεις και στους φίλους ακροατές τι απάντησες.
1: Για μας, φίλε Σάββα, Ολυμπιακός σημαίνει πάρα πολλά. Δεν είναι απλώς ένα αθλητικό σωματείο, είναι η ζωή μας. Είναι μια τεράστια ιδέα. Πρεσβεύει πολλά Ολυμπιακός Λευκωσίας.
0: Και είναι μια σκυτάλη που επήρετε από τους πατεράδες σας.
1: Ακριβώς. Μεγαλώσαμε με ιστορίες για το πώς οι Ολυμπιακοί κράτησαν τις κάτω γειτονιές, είναι εντός των τυχών Λευκωσία Ελληνική, το 1955-1959, για τους αγώνες που έδωσαν εκεί.
0: Συγκινήθηκες. Είναι ανθρώπινο μετά από το τέλος μιας τέτοιας πιεστικής χρονιάς αυτή η χαρά μετατρέπεται σε συγκίνηση, Πάρη Φωκαΐδη. Είναι απόλυτα ανθρώπινο και ακριβώς αυτή η συγκίνηση σου δείχνει και τον χαρακτήρα που έχουμε απέναντι μας σήμερα και μιλούμε και είμαστε πολλά πολλά χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά θα πούμε. Να χαλαρώσεις λίγο και θα πούμε πολλά πράγματα.
1: Σίγουρα είναι χρέος προς όλους αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια στάθηκα δίπλα στην ομάδα. Και αυτή η ομάδα δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο για όλους μας, τους Ολυμπιακούς.
0: Υπήρξαν στιγμές που την Παρασκευή το βράδυ επολαπλασιάστηκε το άγχος?
1: Σίγουρα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήταν καθόλου εύκολο παιχνίδι. Εγώ θα πω ότι η ανόρθωση στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και πολύ καλά έκανε, διότι αυτά είναι τα αυτονόητα και έτσι πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο στο γήπεδο. Υπήρχε πολλή πίεση, πολύ άγχος στα αποδυτήρια. Τα παιδιά ήθελαν να πετύχουν την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος ξεκίνησε από τον περασμένο Αύγουστο. Και ευτυχώς τα καταφέραμε. Ήταν έστω στο τελευταίο λεπτό, ήταν πολύ ωραία η κατάληξη του αγώνα. Δώσαμε χαρά στον κόσμο και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε εθελοντές του Ολυμπιακού και αυτό το οποίο θέλουμε είναι οι Ολυμπιακοί να είναι περήφανοι για την ομάδα τους. Να έρχονται στο γήπεδο κάθε Σαββατοκυριακό, να φέρνουν τα παιδιά τους και να κρατάμε την ιδέα του Ολυμπιακού ζωντανή.
0: Ξέρεις πώς λειτουργούν τα δεδομένα. Ξέρεις πώς λειτουργούν τα δεδομένα στον κυπριακό χώρο, με τις καχυποψίες, με το ένα, με το άλλο. Υπόθηκαν, πολλά αφέθηκαν. Και έλεγα και στους φίλους που μου έστειλαν χθες βράδυ κάποια μηνύματα στην εκπομπή, ότι ρε παιδιά, εδώ ο Ολυμπιακός δεν έχασε φέτος από την ανόρθωση, ούτε και όταν η ανόρθωση γεγόταν για βαθμούς. Ένα το κρατούμενο. Και δύο, όταν τραγούδησε ο κόσμος του Ολυμπιακού «Το χώμα που περπάτησα γη που νοσταλγώ», κάποιοι είπαν «Α, είδες, επειδή παίζουμε διαόρθωση, καλοπιάνοντος». Και τους είπα ότι διαχρονικά οι φίλοι του Ολυμπιακού κάμνουν αυτήν την αφιέρωση ψυχής και καρδιάς στην Αμόχωστο. Σε κάθε παιχνίδι αυτό, όταν παίζουμε ομάδες της Αμόχωστο.
1: Αυτό το συμβαίνει, φίλε Σάβα, διότι πάντα όταν φιλοξενούμε την ανόρθωση Αμόχωστου εδώ και πολλά χρόνια, μπορώ να πω από τότε που μπήκα εγώ στα συμβουλία του Ολυμπιακού το 2014-2015, όταν επιστρέψαμε στην πρώτη κατηγορία, όποτε φιλοξενούμε την ανόρθωση Αμόχωστου, πάντα παίζουμε τον ύμνο της Αμόχωστου πριν το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια.
0: Άρα είναι μια ενσυνείδητη πράξη, η οποία δεν έχει να κάνει τίποτα με το αγωνιστικό.
1: Ακριβώς, επίσης θέλω να πω ότι παρόμοια είναι η σχέση μας και με την ΠΑΕ Κερίνιας. Δηλαδή κάτι το οποίο ίσως να διαφεύγει στο φιλάθλο κοινό είναι ότι με τους φίλους της ΠΑΕ και Ρήνιας σε όλα τα παιχνίδια πάντα καθόμαστε μαζί και πάντα έχουν την καλύτερη φιλοξενία από εμάς.
0: Να μην ξεχνάμε εδώ ότι και άνθρωποι που ηγούνται σήμερα της ΠΑΕ και η οικογένεια που ηγείται της ΠΑΕ ηγήθηκε σε κάποια στιγμή και του Ολυμπιακού, έτσι. Είναι κομμάτι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και η ΠΑΕ κομμάτι του Ολυμπιακού.
1: Ισχύει αυτό και πολλοί από τους Ολυμπιακούς έχουμε καταγωγή από την επαρχία Κερίνιας, όπως εγώ προσωπικά. Άρα οι Ολυμπιακοί, πέρα και πάνω απ' όλα, είμαστε πρόσφυγες, είμαστε Κερινιώτες, είμαστε Βαροσιώτες και πάντα τα προσφυγά, και ακόμα και τη Σαλαμίνα Αμοχώστου, όποτε τους φιλοξενούμε, τους βάζουμε τον ύμνο της Αμοχώστου, και αυτό θεωρούμε ότι είναι καθήκον και χρέος μας, δηλαδή να κρατάμε τη μνήμη των κατεχόμενων μας εδαφών άσβεστη και να δίνουμε το σωστό μήνυμα στις νέες γενιές, δηλαδή ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε και ότι ο αγώνας για επιστροφή πρέπει να είναι συνεχής και ακατάληκτος. Αυτό είναι τα μηνύματα τα οποία ως Ολυμπιακός Λευκωσίας θέλουμε να δίνουμε στις νέες γενιές.
0: Δεν θα σχολιάσουμε το τι σκέφτεστε να κάνετε, αν θα ενισχυθείτε, αν και αν. Δεν είναι της ώρας, δεν είναι της παρούσης. Θέλω τώρα να μοιραστούμε συναισθήματα. Πώς βγήκε η χρονιά? Εδώ χθες βράδυ ο κύριος Πέτρος Σάβα είπε ότι ήταν κοντά στις 800, άρχισε λέει με έναν προϋπολογισμό 870.000 ευρώ. Δηλαδή λιγότερο και από ομάδες δεύτερης κατηγορίας προϋπολογισμός.
1: Αυτό είναι γεγονός, ναι. Εντάξει, στον Ολυμπιακό πάθαμε πολλά στο παρελθόν από οικονομικά κενά τα οποία είχαμε, λόγω συγκυριών κυρίως.
0: Και λόγω συγκυριών και λόγω συμπεριφορών, ξέρω ότι δεν θα σχολιάσετε και δεν είστε ο άνθρωπος που θα σχολιάσει, όμως εμείς οφείλουμε να το λέμε. Και λόγω κάποιων συμπεριφορών σε κάποιες εποχές.
1: Ενδεχομένως, ναι, ίσως να ήταν και έτσι τα πράγματα. Το δεδομένο είναι ότι κινούμαστε με κάποιες αρχές στον Ολυμπιακό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε διαχρονικά όλα τα συμβούλια αποφασίσει ότι ό,τι και να γίνει η χρονιά οικονομικά πρέπει να είναι θετικό το ισοζύγιο, δηλαδή πρέπει να είναι ισοσχελισμένη. Και αυτό κάναμε και φέτος, δηλαδή όταν κάτσαμε το περασμένο καλοκαίρι να δούμε ποια θα είναι τα έσοδα της ομάδας, τα προβλεπόμενα έσοδα, κάναμε ένα προϋπολογισμό τον οποίο μπορέσαμε και καλύψαμε. Εξού και έπρεπε να έχουμε ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ, ξεκινήσαμε με το χαμηλότερο μπάτζετ της κατηγορίας. Σε αυτή τη λογική πρέπει να επενδύσουμε σε άλλες πτυχές. Δώσαμε πολύ βάρος στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Δώσαμε ευκαιρία σε αρκετούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε στο αγωνιστικό στον Γιώργο Κωστή, ο οποίος δυστυχώς δεν τελειώσε τη σεζόν μαζί μας, αλλά ήταν ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έδωσε πάρα πολλά για να στηθεί η ομάδα και την έστησε πάρα πολύ καλά. Και είναι αυτό που εξαργυρώσαμε και χθες, αλλά και στα τελευταία παιχνίδια.
0: Και πέρα από τα τεχνικά στοιχεία, έδωσε γύρω το πάθος. Το πάθος του στον πάγκο που το μετέφερε στους παίχτες μέσα στο γήπεδο.
1: Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός προπονητής. Πραγματικά, φίλες.

0: είσαι. Και κάθε επιτυχία της ομάδας είναι για τον κόσμο, δηλαδή αφιερώνεται στον κόσμο. Ό,τι γίνεται είναι για τον κόσμο του Ολυμπιακού, τίποτα άλλο.
1: Στάθηκες ιδιαίτερα στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Στάθηκες ιδιαίτερα στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Σε άκουσα και στην τηλεοπτική παρέμβασή σου την Παρασκευή το βράδυ ότι πρόταξες στους Κύπρους ποδοσφαιριστές. Είναι συνείδητη προσπάθεια με βάση ενός σχεδιασμού, ενός προγραμματισμού. Έχουμε καινούργια παιδιά να περιμένουμε έτσι με αγωνία να τα χαρούμε στη νέα περίοδο?
0: Ναι, ναι, και είναι, πρέπει να πούμε ότι τα τμήματα καθηγητών του Ολυμπιακού πήγαν πολύ καλά φέτος. Η ομάδα ΚΑΠΑ 19 έφτασε στον τελικό κυπέλλου απέναντι στην Πάφο και έχασε το τίτλο στα πέναλτι. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τις ακαδημίες μας. Ο αγώνας και η προσπάθεια σε επίπεδο ακαδημιών είναι συνεχής για κατάπαυστος, δεν σταματάει ποτέ. Και αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο διαχρονικά στον Ολυμπιακό αναγνωρίζουμε, τη σημασία των τμήματων υποδομών, ότι δηλαδή πρέπει να παράγουμε ποδοσφαιριστές και για να εκπληρώσουμε το καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία και σε αυτά τα οποία θεωρούμε ως τα σωστά απέναντι ως ένα αθλητικό σωματείο απέναντι στην κοινωνία μας, αλλά και για να στηρίξουμε ποδοσφαιρικά το σωματείο μας, αλλά και οικονομικά. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει και κατά κάποιον τρόπο οικονομικής ενίσχυσης από ποδοσφαιριστές τους, οποίους έχει παράξει από τις ακαδημίες του, είτε ο Στέγιος Ανδρέου, είτε ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου, είτε ο Πιερός Σωτηρίου, είτε παιδιά τα οποία έφυγαν και αγωνίστηκαν στο εξωτερικό. Άρα αυτό είναι το σωστό μοντέλο για τον Ολυμπιακό και σε αυτά τα πλαίσια και σε αυτή τη βάση πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί.
1: Επειδή είχες αναφερθεί πάρη στον τελικό των νέων, νομίζω ότι προπονητής εκεί ήταν ο προπονητής που σήκωσε το βάρος στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, έτσι, ο Μάριος.
0: Ο Μάριος ήταν βοηθός του Μάριου του Χριστοφή. Ο Μάριος ο Χριστοδούλου είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος πραγματικά όχι μόνο στον Ολυμπιακό που βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά από όποια ομάδα έχει περάσει, έχει επιτελέσει εξαιρετικό έργο και έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην παραγωγή αρκετών ταλέντων, τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι από τους λεγόμενους αφανείς ήρωες. Είναι δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος εργάζεται στα τμήματα υποδομών και συντείνει σημαντικά στην παραγωγή νέων ταλέντων και νέων ποδοσφαιριστών.
1: Στα αποδυτήρια, τι κλίμα επικράτησε την Παρασκευή το βράδυ?
0: Το έχω αναφέρει επανειλημμένως φέτος ότι είχαμε τουλάχιστον την ευτυχή συγκυρία τα τελευταία δύο χρόνια να έχουμε εξαιρετικά αποδυτήρια, εξαιρετικά παιδιά. Σε αυτό συνέδυναν πολλά και το γεγονός ότι το συμβούλιο ήταν δίπλα στην ομάδα συνεχώς, δεν υπήρχε οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα, τα πάντα ήταν ρυθμισμένα και τα παιδιά το ήθελαν πολύ. Δηλαδή ξέσπασαν μετά το παιχνίδι, το χάρηκαν, πανηγύρισαν μαζί με τους φίλους της ομάδας και ουσιαστικά επιτέλεσαν το στόχο τον οποίο είχα θέσει από τα τέλη πέρα του περασμένου Ιούνιου όταν είχαμε ξεκινήσει την προετοιμασία της ομάδας. Είδαμε ποδοσφαιριστές όπως ο Κοβαλέγκο, ο οποίος έχει παραστάσεις από Champions League να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Όπως ο Τζεπάρ, ο οποίος έχει παραστάσεις από πρώτη κατηγορία Ολλανδίας, να κλαίει μετά το παιχνίδι από την ένταση, από την πίεση. Και αυτό το χαρήκαμε όλοι. Ήταν επιβράβευση των προσπαθειών της χρονιάς και μιας καλής εικόνας στην οποία ομολογουμένως η ομάδα μας είχε όλη την περασμένη.
1: Και τώρα ξεκούραση για λίγο, μια ανάσα. Πριν μπούμε στα της νέας περίοδου.
0: Ναι, οι ιδιαιτερότητες στο δικό μας σωματείο, φίλε Σάβα, είναι ότι διηγούνται από διοικητικά συμβούλια του σωματείου. Άρα το δεδομένο είναι ότι η φοιτεία αυτού του συμβουλίου τελειώνει. Οδηγούμαστε σε εκλογική συνέλευση τις επόμενες μέρες. Θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση την επόμενη εβδομάδα. Θα υπάρχει εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και το νέο διοικητικό συμβούλιο θα προχωρήσει με τον προγραμματισμό και θα πράξει αναλόγως.
1: Ο Πάρης Φωκαΐδης θέλει και σχεδιάζει να είναι και στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο?
0: Πολύ πιθανό όχι, φίλε Σάβα. Έχω περάσει 12 χρόνια σε Συμβούλια του Ολυμπιακού. Νομίζω φέτος ήταν τελευταία μου χρονιά. Το βέβαιο είναι ότι θα είμαι δίπλα στην ομάδα. Θα βοηθώ, θα στηρίζω όπως μπορώ με κάθε δυνατό τρόπο. Αλλά νομίζω θα πρέπει να βάλω και εγώ μια τελεία στην παρουσία μου στα διοικητικά συμβούλια. Η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για μένα, για διάφορους λόγους και προσωπικούς λόγους. Σταθήκαμε δίπλα στην ομάδα μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να πετύχει τους στόχους της. Είμαστε στρατιώτες του Ολυμπιακού. Θέλουμε να συνεχίσουμε να διονύζουμε την Ολυμπιακή ιδέα, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει το σωματείο μας. Θέλω να απολογηθώ για την ένταση στην αρχή της συζήτησης μας και θέλω να πω αυτό το οποίο ξεκίνησα να πω και δεν
1: ήταν συγκίνηση, ήταν συγκίνηση, δεν ήταν ένταση.

0: ήταν ένταση, ήταν συγκίνηση, αλλά ο Ολυμπιακός είναι πολύ περισσότερο από ένα απλώς αθλητικό σωματείο. Είναι ιδέες, είναι οι αρχές, είναι όσα πρεσβεύει. Και είναι αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω, είναι η ελληνικότητα της, των κάτω ενωριών και της παλιάς Λευκωσίας. Το ότι το 55-59 κρατήσαμε τις κάτω ενωρίες ελληνικές ήταν μεταξύ άλλων για την συμβολή που είχε ο Ολυμπιακός Λευκωσίας.
1: Και πλήρωσε για το κόστος του, έτσι ο Ολυμπιακός, με το κάψιμο του κύματος.
0: Ακριβώς σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το καμένο οίκημα, οι αγωνιστές του Ολυμπιακού, όλα αυτά μας δίνουν την κινητήριο δύναμη και αυτά μας κρατούν δίπλα στο σωματείο μας. Το σωματείο μας δεν είναι απλά ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, είναι πολύ περισσότερο από αυτά. Πρεσβεύει ιδέες, πρεσβεύει το όραμα της ελληνικότητας της Λευκωσίας και εμείς σε αυτά θα σταθούμε. Και αυτά θέλουμε να διαιωνίσουμε και στα παιδιά μας.
1: Ενδεχομένως να ξενίζουν.
0: Η ανησυχία και το άγχος το οποίο έχουμε οι Ολυμπιακοί είναι να μην χαθεί το σωματείο μας. Και το άγχος του κάθε Ολυμπιακού είναι να μεταλαμπαδεύσει αυτές τις ιδέες στα παιδιά του. Εγώ ένας από τους λόγους που μπήκα σε διοικητικά συμβούλια ήταν για να μην στεναχωρήσω τον πατέρα μου, τον οποίο έχασα φέτος, ο οποίος ήταν, γεννήθηκε στον Ολυμπιακό, μεγάλωσε στον Ολυμπιακό, ορκίστηκε αγωνιστής της ΕΟΚΑ στον Ολυμπιακό και αγωνίστηκε στις κάτω ενορίες όσο διαρκούσε ο αγώνας για τον Ολυμπιακό, αλλά πολύ περισσότερο και για τον γιο μου, για να τον κρατήσω με τον Ολυμπιακό, να είναι η ομάδα μας εκεί και να συνεχίσουμε αυτή την ιδέα στις νεότερες γενιές. Και όχι μόνο ένα ποδοσφαιρικό σωματείο, θα μπορούσαμε να βρούμε ένα Ρώσο επενδυτή, να μαζέψουμε 20 αθλητές και να κάνουμε ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Δεν είναι αυτό. Είναι ιδέα, είναι όσα πρεσβεύει ο Ολυμπιακός μας, είναι σχεδόν ένας αιώνας η παρουσία του Ολυμπιακού στα πεπραγμένα της κυπριακής κοινωνίας και θέλουμε να κρατήσουμε αυτές τις ιδέες, αυτές τις αρχές ζωντανές και για το μέλλον.
1: Νομίζω ότι και ο τόπος έχει μια ελπίδα. Αν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι στον χώρο του αθλητισμού και του κυπριακού ποδοσφαίρου που λειτουργούν με τον τρόπο που σκέφτεται ο Πάρης Φωκαΐρης, τότε μια ελπίδα για τον τόπο. Πάρη, το λέω έτσι. Γιατί ξενίζουν αυτές οι ιδανικές συμπεριφορές σήμερα στην εικόνα και της κοινωνίας και του ποδοσφαιρικού χώρου, με τα χρώματα, τα χρήματα, τις σκοπιμότητες, τα συμφέροντα, να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν αυτό το φως αναμένο εν ελπίδα και για τον τόπο. Λοιπόν, είπες για τον αείμνηστο πατέρα, τον Ανδρέα τον Φωκαΐδη, ο οποίος έφυγε αρχές Δεκεμβρίου του 2025.
0: Ναι, το χάσαμε δυστυχώς φέτος μετά από σύντομη μάχη με την Παρατηνόσο. Είχε καταγωγή από την επαρχία Κερίνιας, γεννήθηκε στο Πέλαπαρης, ο παππούς μου Φωκάς Φωκαΐδης είναι από την Λάπιθο.
1: Ο οποίος ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, βραβευμένος από πολλές χώρες πραγματικά για την συνολική του δράση και άφηκε και πάρα πολλά βιβλία. Ένα από αυτά αφορά και την Λάπιθο, Λάπιθος Ιστορία και Παράδοσης, το οποίο εκδόθηκε το 1982 αυτό το βιβλίο. Επανεκδόθηκε μάλλον το 82.
0: Ναι, ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος, δικός σας συνάδελφος, φίλε Σάβα, ο παππούς ο Φωκάς. Και ήταν και Ολυμπιακός, δηλαδή είχαμε μετακομίσει από τη Λάβηθο στην Παγιά Λευκωσία τη δεκαετία του 40, αν και είχε πολύ έντονες σχέσεις και συνδέσεις με την επαρχία Γερίνιας. Απλώς είναι αυτό το οποίο ξεκινήσαμε να λέμε, δηλαδή ένας αγώνας Ολυμπιακού ανόρθωσης για μας σημαίνει πολύ περισσότερα. Και ναι, όσο είναι άνθρωποι σαν τον Πάρη στο διοικητικά συμβούλια του σωματείου, που είναι αρκετοί, δεν είμαι ο μόνος φίλε Τσάβα, είναι αρκετοί που έχουν αυτή την προσέγγιση, όταν φιλοξενούμε τη Σαλαμίνα και την ανόρθωση θα παίζουμε το χώμα που περπάτησα, με την Πάη Κερίνια θα καθόμαστε στην ίδια γεφύρα και θα φωνάζουμε όλοι μαζί για την επιστροφή και την Κερίνια.
1: Και επειδή είπε και για το γιο σου, ότι είναι στόχος ζωής να κρατηθεί και ο γιος στα αχνάρια του Ολυμπιακού. Πώς τα καταφέρνουν, από τον καιρό που έκανα τηλεόραση και κατέγραφα εικόνες από την κερκίδα του Ολυμπιακού, αυτό που σχολίαζα πάντα ήταν η νιώτη που είχε αυτή η κερκίδα. Κερδίζει πάντα, έχει πάντα νεαρά παιδιά στην κερκίδα του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, φίλε Σάβα, το γεγονός είναι ότι στη Λευκωσία είμαστε δύο ομάδες οι οποίες έχουν έτσι παρόμοιο υπόβαθρο, είναι το ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός. Σε προηγούμενες δεκαετίες η αναλογία των φιλάθλων ήταν περίπου παρόμοια. Από το 80 και μετά ξεκίνησαν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού να μετακομίζουν, να αλλάζουν στέγη.
1: Ψάχνοντας τη χαρά των τίτλων, έτσι, που δεν τους έδινε ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς. Και είναι, περισσότερο είναι και φιλοολυμπιακοί, δηλαδή ενίοτε τους βλέπουμε να έρχονται να βλέπουν παιχνίδια της ομάδας. Είτε αυτή, τα παιδιά. Για μένα, ας πούμε, μεγαλώνοντας στη Λευκοσία του 80, το άκουγα πολύ συχνά. Εγώ είμαι μετά από έλα, αλλά ο πατέρας μου είναι με τον Ολυμπιακό. Οπότε όσοι μείναμε δίπλα στο σωματείο, είναι γεγονός αυτό και αυτή είναι η ψυχοσύνθεση του Μέσου Ολυμπιακού. Έχουμε το άγχος να μην χάσουν άλλους φίλους. Άρα αυτό που λέει και το τραγούδι έχει τον νου σου στο παιδί. Προσπαθούμε τα παιδιά μας να τα κρατήσουμε στον ίδιο δρόμο μαζί μας. Και επαναλαμβάνω, όχι για τη χαρά μιας νίκης στο Σάββατο, αλλά για όσα πρεσβεύει ο Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός. Πάρη Φωκαΐδη, χίλια ευχαριστώ. Πραγματικά.
0: Να είσαι καλά, Σάββατο.
1: Και σε χαιρετά και ο φίλος 574, ο οποίος είναι και φίλος της Ανόρθωσης. Και εψές, χάρηκα γιατί τρεις φίλοι του Ολυμπιακού στείλαν μου μήνυμα, κύριε Σάβα, όχι τον ύμνο του Ολυμπιακού. Βάρμα την αμόχωστο, το χώμα που περπάτησα.
0: Μάρτιν, όλοι οι πρόσφυγες και οι Ολυμπιακοί μας είναι πρόσφυγες και ζούμε για την επιστροφή.
1: Το κάνουν και στα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα, φίλε 044, το είπε ο κύριος Φωκαΐδης. Και στα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα γίνεται. Μάλιστα. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που αφορά στις ρίζες σου. Πού είναι και δικές μας ρίζες? Λάπηθος. Είναι ο ύμνος της Λάπηθου. Αφιερωμένο με πολύ αγάπη και σεβασμό. Κύριε καθηγητά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Σάββα.
1: Γεια σου, κύριε Βαρή, γεια σου, γεια σου. Καλή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 € μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
5: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
4: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
7: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις ΑΜΕΓΑ με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 17 Μαΐου. Fruit Masters Μύρτιλα 500 γραμμάρια, τώρα 9,95. Fruit Masters Μύρτιλα 125 γραμμάρια, τώρα 2,95. Χοιρινό σουβλάκι από 5,70 το κιλό, τώρα 4,70 το κιλό. Χοιρινός λαιμός από 5,80 το κιλό, τώρα 4,45 το κιλό. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας και θα συνεχίσουμε έτσι. Τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα τούτης της εκπομπής θα τον βιώσουμε και θα τον χαρούμε και στο επόμενο ημίωρο, αφού πρώτα χαιρετήσω τον φίλο τον Μιχάλη, συγκινημένος και αυτός από τις λέξεις του κυρίου Πάρη Φωκαΐδη νωρίτερα, οι οποίες δεν ήταν λέξεις, ήταν σκεστήματα καρδιάς στην ουσία ενός αυθεντικού Ολυμπιακού. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει, και σιγά σιγά θα βρει και η κυρία το δρόμο της και ο Φίνικας θα ξανααναγεννηθεί, λέει ο φίλος μου Μιχάλης. Να σε καλά, Μιχάλη. Φίλες και φίλοι, ο τόπος είναι ο άνθρωπος, λέει μια παλιά σοφή ρίση. Και ο τόπος της Γερμασόγειας ευτύχησε να έχει ανθρώπους όπως ο καλός φίλος που θα φιλοξενήσουμε τώρα με αφορμή και την πρόσφατη βραβευσή του από την Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Λεμεσού. Και καλωσορίζουμε με χαρά τον πρώην δήμαρχο της Γερμασόγειας, Πανίκο Λουρουτζάτη. Κύριε Λουρουτζάτη, σας χαιρετώ.
8: Καλή σου μέρα. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σας.
7: Πού σε βρίσκω πρώτα-πρώτα?
8: Είμαι σε αγροτικές εργασίες.
7: Αγροτικές εργασίες. Πρέπει να είσαι και που κάτω από καμιά ελιά.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Κάτω από ελιά, διότι πρέπει να ξεκουραστώ τώρα που μιλούμε. Είμαστε στη μάχη των χόρτων. Φέτος ο χειμώνας ήταν καλός. Και πρέπει να κόψουμε.
7: Μα υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ελιές. Γιατί διά μας το ελιόλαδο και με το ελιόλαδο κάνουμε τη σαλάτα μας. Πιπέρια, ρίγανη, δυόσμο, φρέσκο κρεμμύδι, σκορδαλιά, σπιτικό ψωμί και κρασί. Τι άλλο θέλω? Γράφεις σε μια από την ανάρτηση σου πρόσφατα και έκαμε στους φίλους σου να ζηλέψουν για την καλοφαΐα σου.
8: Λοιπόν, έχω ένα πρόβλημα. Είμαι παραδοσιακός στο φαγητό μου.
7: Είσαι παραδοσιακός παντού, δεν είσαι μόνο στο φαγητό σου.
8: Μάλιστα.
7: Και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα προσφωνούσα αυτόν τον άνθρωπο με τον τίτλο του πολιτικού. Πολιτικός δεν υπήρξες ποτέ, έστω και αν διετέλεσες δήμαρχος τρεις θητείες. Τρεις θητείες, έτσι, στη Γερμασογιά.
8: Δυόμιση
7: θητείες. Νομίζω ότι ούτε εσύ νιώθεις ότι υπήρξες πολιτικός. Ήσουν ένας αυθεντικός υπηρέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρέτης του πολιτισμού αλλά και του αθλητισμού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Παρόλο ότι δεν υπήρξες ποδοσφαιριστής.
8: Δεν διαφωνώ, αλλά αυτά που είπες ξεκινούσαν, είχα βάσει την πολιτική μου ιδεολογία.
7: Την πολιτική σου ιδεολογία, αλλά πολιτικός εσύ δεν λειτουργήσες σαν πολιτικός.
8: Όχι, ποτέ.
7: Πώς ένιωσες πρώτα για τη βράβευσή σου από την ΕΠΟΛ? Ένας χώρος ο οποίος σε εκφράζει, εμπεδιά της ίδιας φιλοσοφίας ζωής, της απλότητας, της καθαρότητας, του εθελοντισμού, της προσφοράς.
8: Πώς νιώθεις με ευχαριστήσει? Νιώθεις ότι κάποιοι αναγνωρίζουν κόπους και προσπάθειες? Αυτά.
7: Λοιπόν, αρχίζουμε με την πορεία σας στο Δήμο Γερμασόγειας. 1993 η Γερμασόγειο αναγυρίσετε Δήμος και το 1994 εκλέγεστε ως ο πρώτος δήμαρχος της.
8: Μάλιστα.
7: Τι βρήκατε, τι προσπαθήσατε να κάνετε σε ό,τι αφορά στους νέους? Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το κεφάλαιο.
8: Κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα σωστά, το τελευταίο Συμβούλιο Βεστιώσεως που ήμουν κοινοτάρχης, εμεθόδευσε τη μετατροπή της περιοχής σε Δήμο, αλλά παράλληλα εμεθόδευσε και τη δημιουργία υπηρεσιών οι οποίες στη συνέχεια θα εξυπηρετούσαν τον Δήμο και τους πολίτες. Λοιπόν, έτσι είχαμε χτίσει μου πιο νωρίς. Τώρα, τι έκαναμε για το θέμα μας. Η πρώτη προσπάθεια του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να βελτιώσει τα εφιστάμενα γήπεδα ποδοσφαίρου. Πρέπει να πούμε ότι και τα δύο βρίσκονταν στην κήτη του ποταμού Άμαθος και τα δύο παράνομα. Ήταν παράνομη.
7: Άρα έπρεπε να τα καθαρίσουμε και από την κήτη του ποταμού αλλά και από τις διαδικασίες.
8: Η διαδικασία ήταν να τα νομιμοποιήσουμε.
7: Ναι, αυτό λέω, να τα καθαρίσουμε και από τις διαδικασίες.
8: Και ξεκίνησε το θέμα, αφού τα νομιμοποιήσαμε, μετατράπηκε το ποδοσφαιρικό στάδιο της Ενωρίας Ποταμού σε δημοτικό στάδιο με κερκίνες, γρασίδια, όλα τα κομφόρ που έχει έναν γήπεδο. Αυτό δεν διατέθηκε στα σωματεία της κοινότητας, δωρεάν. Το δεύτερο που έκαναμε ήταν ότι ενισχύσαμε οικονομικά με μια ετήσια χορηγία τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Γερμασόγειας. Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας, η πρόεδρος του ποταμού που είναι ενταγμένη στην ΕΠΟΛ, η Αναγέννηση Γερμασόγειας, η οποία κάποια στιγμή ανέβηκε μέχρι και δεύτερη κατηγορία. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και η χορηγία προς αυτό το σωματείο ήταν διαφορετική.
7: Έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Μάλιστα.
8: Όπως σήμερα. Τώρα, σε κάποια στιγμή, συζητώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι ωραία, δημιουργούμε χώρους πρασίνου, με κούνιες, με τραμπάλες, με πολλά άλλα παιχνίδια. Τι γίνεται όταν αυτά τα παιδιά γίνουν έφηβοι, τι θα τους δώσουμε. Και ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία σημείωσε στο τέλος επιχορηγήτων και από τον ΚΟΑ να μετατρέπουμε σε μεγάλους χώρους πρασίνου ανοιχτά γήπεδα αστροπαιδιών. Γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, γήπεδα τένις, τα οποία ήταν προσβάσιμα προς τους δημοτικούς μας και με δωρεά χρήση. Και έτσι η Γερμασία έχει έναν καλό αριθμό. Νομίζω ότι και μετά που φύγαμε εμείς συνεχίζει αυτή η προσπάθεια και είναι ό,τι πρέπει.
7: Και θυμάμαι αυτή την προσπάθεια σας, κύριε Δήμαρχε, γιατί τότε ήμουν στη συνδρομητική τηλεόραση και είχα αναδείξει την προσπάθεια του Δήμου Γερμασόγειας να κάνει το δικό του πρόγραμμα σε συνέχεια του προγράμματος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Αθλητισμός για Όλους, μέσα από όλον αυτό το σχεδιασμό που μας είπατε νωρίτερα.
8: Ακριβώς, η ιδέα και γι' αυτό μας στήριξε και ο ΚΟΑ ήταν ότι επατήσαμε πάνω στον τίτλο στην προσπάθεια Αθλητισμός για Όλους. Και επειδή ήμουν κυκλοφόρος στον Δήμο, το απολάμβανα τα απογεύματα να βλέπω πατέρα να παίζει με το παιδί του μπάσκετ.
7: Στους παιδότοπους του Δήμου.
8: Μάλιστα. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Νομίζω τα καταφέραμε. Στην μετεξέλιξη οι επόμενες δημαρχίες ευελτιώσαν και το κήπεδο ποδοσφαίρου της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής. Είναι με χορτοτάπητα. Διατίθεται σε χρήση. Προσπαθούμε.
7: Πριν φύγουμε από το Δήμο για να πάμε στην Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας, έμεινε στην ιστορία και η προσπάθεια που είχετε κάνει τότε, νομίζω ήταν κοντά στο 2000, να καθαρίσετε, να απελευθερώσετε τα πεζοδρόμια. Από τις παρανομίες. Ναι. Έμεινε στην ιστορία να γίνει η προσπάθεια σας.
8: Μεγάλη ιστορία. Ξέρετε, κάποτε για να μπορείς να πετύχεις σε κάτι, πρέπει και υποστήριξη. Και η υποστήριξη έτσι στα γρήγορα ξεκίνησε από το γεγονός ότι κάποια στιγμή τροποποιήθηκε η νομοθεσία και επέβαλε πρόστιμο 50 λίρες σε εμπόδια με πεζοδρομίου. Το εκμεταλλεύτηκα εγώ αυτό σε συνεννόηση με την υπηρεσία τροχονόμων του Δήμου. Επί ένα μήνα ενημερώναμε τους εμπλεκόμενους ότι το και το συμβαίνει και απαγορεύεται. Στο τέλος του μήνα ξεκίνησαν οι καταγγελίες. Είχε ένα άνθρωπο που μας έδωκε 400 λίρες για να αντιληφθεί ότι δεν πρέπει να βάζει τα πέλητα του στο πεζοδρόμιο.
7: Όσο ένα μπορεί να σηκωστεί και δεν μαζέψετε όλα τα τραπεζάκια, όλες τις πινακίδες. Έχετε υπόψη σας όμως ότι τούτη πράξη που έκαμετε τότε, όχι πέρα ότι ήταν επί της ουσίας, έτσι έπρεπε να γίνει, σήμερα εξακολουθεί να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα παντού.
8: Ναι,
7: γιατί δεν υπάρχει αυτή η διάθεση των αρχών να απελευθερώσουν τα πεζοδρόμια.
8: Το θέμα είναι θέμα διάθεσης.
7: Είναι θέμα διάθεσης.
8: Νομοθεσία υπάρχει.
7: Πάμε στην Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας. Επέξετε ποδόσφαιρο με την Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας?
8: Όχι, άτιμο, όχι, όχι.
7: Έπαιξε ποδόσφαιρο.
8: Νομίζω σε έναν αγώνα που δεν εποσόντονταν κατά το Κυπριακό, δεν 15, δεν βάλανε μένα.
7: Όμως ήσουν εκεί, από ποιαν ηλικία ήσουν ενταγμένο στην αγέννηση, στην Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας?
8: Κοιτάξτε, εμείς μεγαλώσαμε μέσα στα σωματεία. Οι πατέρες μας ήταν αυτοί που εθελοντικά δημιούργησαν τα σωματεία. Ήταν φυσικό εμείς να είμαστε εξοπλισμένοι εδώ και να μεγαλώνουμε εκεί. Τώρα.
7: Και να κοινωνάτε τις ίδιες αρχές και αξίες.
8: Έτσι είμαστε από τους γονιούς μας. Λοιπόν, εγώ με την αποστράτευση μου το 1977 άρχισα να εμπλέκομαι στη σωματείο, αλλά επειδή τότε εργαζόμουν Λευκοσία σαν οικοδόμος, έφευγα νύχτα, ερχόμουν νύχτα, δεν ήταν σοβαρή εμπλοκή μου. Αλλά το 1979 που ήρθαμε Κύπρο, Κύπρο, συγγνώμη, λέμε
7: το. Σήμερα σωστά μου το λαλείς. Σωστά μου το λαλείς, διότι σαν να είμαστε λίγο πόμακρα από την Κύπρο και πρέπει να με τους πύργους όλους, με τις εικόνες όλες. Λοιπόν, συνεχίζεις.
8: Δραστηριοποιήθηκα καλά στο σωματείο μέχρι που πήγα και μέλος επιτροπής. Ήμουν για μέχρι το 1989 που εκλέγηκα και νοταρχής νοταμίας της Αθλητικής Αθλητικής Μεσόγειας. Και ευτύχησα να είμαι με καλούς συνεργάτες, νεαρά παιδιά και πιο όριμους. Μεγαλώσαμε το οίκημα. Νομίζω είναι από τα πιο σύγχρονα οίκηματα που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. Στηρίξαμε τον αθλητισμό. Αποφύγαμε το σκόπελο να ανεβούμε σε κατηγορίες, γιατί βλέπαμε ότι αυτή η προσπάθεια ήταν αιμοβόρα οικονομικά. Σήμερα το σωματείο διαθέτει μια ομάδα. Τα βγάζει πέρα οικονομικά και με τη χορηγία του Δήμου. Τα παιδιά πάνε κάθε χρόνο εκδρομή στην Ελλάδα, έναν τρίμηνο, έναν τετραήμερο.
7: Το πριν τους. Είναι το πριν τους αυτό.
8: Ακριβώς. Τι άλλο θέλουμε.
7: Επειδή αναφερθήκατε στην αναβάθμιση του οικήματος της ΑΕΚ Γερμασόγειας, θέλω να σας πω ότι το Μάρτιο του 2000, όταν έγιναν τα εγγένεια της πρώτης αναβάθμισης, γιατί έγινε και αργότερα αναβάθμιση του οικήματος. Ήμουν εκεί, ήμουν τότε στη συνδρομητική τηλεόραση. Απλά το λέω γιατί ήθελα πάντα ενσυνείδητα να είμαι κοντά στους εργάτες της κοινωνίας και του αθλητισμού. Γιατί τα σωματεία της υπαίθρου τούτον ένι, εγκύτερα της κοινωνίας.
8: Αυτή είναι η αποστολή.
7: Καθόμουν και πίσω σας, ήταν ο αείμνηστος ο Δημήτρης ο Χριστόφιας που έκαμε τα εγγένεια τότε και το εκαλύψαμε στην συνδρομητική τηλεόραση το γεγονός. Όμως δεν είναι μόνο αθλητισμός η Αθλητική Ένωση Γερμασόγειας. Δεν είναι, είναι αθλητισμός και πολιτισμός.
8: Κοιτάξτε, μέχρι και το 1990 στο σωματείο λειτουργούσαμε θεατρικά τμήματα και χορευτικά τμήματα. Και μάλιστα κάναμε και παραστάσεις. Και ήταν παράδοση στη Γερμασόγεια, παραμονή πρωτοχρονιάς, πριν να μπει καλά στη ζωή μας η τηλεόραση, να γίνεται παράσταση από μέρους μας στο τότε κινηματοθέατρο Λερίων της Γερμασόγειας που δεν υπάρχει σήμερα.
7: Και να παίζετε εσείς, οι ηθοποιοί σας είναι εσείς.
8: Παρακαλώ.
7: Και οι ηθοποιοί ήταν εθελοντές του και οι έρχονταν επαγγελματίες ηθοποιοί να παίξουν.
8: Εθελοντές όπως εγώ.
7: Επανήλθαν όμως αυτές οι παραστάσεις τώρα.
8: Αυτά επανήλθαν με την ίδρυση του Πολιτιστικού Ομίλου Γερμασόγειας, τον οποίο στηρίζουμε εμπρακτά, όπως και το σωματείο μας στηρίζει ο Πολιτιστικό Ομίλο. Και ο Πολιτιστικός Ομίλος έχει θεατρικό τμήμα, έχει χορευτικά τμήματα, έχει σχολές εκμάθησης χορού, σχολές απασχόλησης παιδιών μέσα από το θέατρο κλπ.
7: Και στο πλαίσιο αυτό ήταν και η πρόσφατη σας παράσταση «Γερημιά η κατάσταση».
8: «Γερημιά η κατάσταση», ναι.
7: «Γερημιά η κατάσταση», αλλά ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς εκεί στην Γερμασόγεια και στην κάθε μας κοινότητα που προσπαθούν να φτιάξουν αυτήν την γερημή κατάσταση και τη φτιάχνουν με την ανθρωπιά τους και το φιλότιμο τους.
8: Σωστό. Οφείλουμε να το κάνουμε.
7: Και ηθοποιήστε εσείς. Πάλι.
8: Ναι, εμείς. Ναι.
7: Έπαιζε στον επιθεωρητή στην τελευταία παράσταση.
8: Ναι, ναι, ήμουν επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας.
7: Αγάπιος.
8: Αγάπιος. Ερωτιάδης.
7: Αλλά ερωτιάδης, ερωτευμένος με το καλό. Έτσι, με τούτη την έννοια ερωτιάδης.
8: Ναι, ναι, αλήθεια, ναι.
7: Και είναι και ο φίλος μας ο Τάκης ο Αριστοτέλους.
8: Ναι.
7: Το Φώτο Τάκης, ο οποίος μας βοήθησε πολύ στο να αντλήσουμε και θέλω να ακούσουμε αυτόν το ένα λεπτουδάκι. Αυτόν το ένα λεπτουδάκι.
9: Εγώ είμαι ο Αγάπης Ερωτιάδης, επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας. Για να μπορείτε λίγο. Και θα ήθελα για να γνωριστούμε ένα-ένα να μας πει δύο λόγια για τον εαυτό του και αν μπορεί να μας πει και μια ιστορία.
10: Εγώ είμαι ο Αναστάσης. Είμαι του μια αυτοσύνη οικογένεια. Τα πράγματα και δεν ήταν καλά. Ο κύριος μου για να μας αναλώσει έφτιαξε ένα πορτοκάλι και έχω πιέτο σε έξι κομμάτια.
7: Και το απόσπασμα που μας έστειλε ο φίλος ο Τάκης ο Αριστοτέλους με τον Αναστάση, τον οποίο υποδίεται ο ίδιος ο Τάκης τον Αναστάση, έτσι,
8: ναι, ναι, ναι,
7: υποδίεται
8: ναι.
7: Ο Τάκης. Είναι η εικόνα της κυπριακής κοινωνίας στις περασμένες δεκαετίες που εβάλαν το θεμελιόν να αντέξει τούτος ο τόπος όσον αντέχει ακόμη. Οι δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας, έτσι ήταν οι οικογένειες του.
8: Τα ζήσαμε.
7: Το πορτοκάλι το οποίο εμοίραζε να φάνε και έξι με το ένα πορτοκάλι. Και η τελευταία φράση συγκλονιστική, έτσι μάθαμε μετά πολλά εμείς. Ζούμε και μεταλλεία. Τούτη είναι η μεγαλοπρέπεια του φιλότιμου του απλού ανθρώπου της Κύπρου.
8: Όπως το είπες.
7: Πώς συνεχίζει τώρα ο Πανίκος Ρουζιάτης?
8: Πώς συνεχίζει? Είμαστε μέλη της κοινότητας, δραστηριοποιημένοι.
7: Είσαι ενεργοποιημένος ακόμη. Ό,τι σου ζητηθεί είσαι εκεί.
8: Άλλοι μας βοηθούμε. Στηρίζουμε τον πολιτιστικό. Το σωματείο ό,τι χρειαστεί. Είμαι παλιά γενιάς και παλιά σκοπής, γιατί πολλοί παραξενεύονται που διαβάζω κάθε μέρα δύο εφημερίδες. Με θεωρούν παράξενα.
7: Διαβάζεις ακόμη εφημερίδες. Ακόμη και τούτο έχει αλλάξει. Γίναμε του διαδικτύου τώρα την εφημερίδα με τον κλασικό τρόπο να την ανοίξεις, να την διαβάζεις και να την βάλεις και πας στο τραπέζι του καφενένα που κουπίζεσαι από πάνω της. Χάσαμε και τούντες εικόνες.
8: Εγώ επειδή, όπως είπα και προηγουμένως, μεγαλώσω μέσα στα σωματεία, δεν μπορώ να κρατώ την εφημερίδα και να διαβάζω. Πρέπει να έχω απλούμενη κατά το Κυπριακό πάνω στο τραπέζι του σωματείου για να διαβάζω.
7: Μάλιστα. Και έχουν επικαλεστεί και επικαλούνται ακόμη τις γνώσεις και την εμπειρία σου και αρκετοί φορείς θεσμικοί, έτσι. Ήσουν μέλος αρκετών συμβουλίων.
8: Κοίταξε, υποτίθεται ότι σαν δήμαρχος αναγνώρισε κάποια στιγμή την αξία μου παρόλο που δεν ήμουν του Πανεπιστημίου και με διόρισε το κράτος μέλος του Πολιτιστικού Συμβουλίου. Ήμουν εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων στη Βουλή σε θέματα περιοδών και οικοδομών, νόμους κτλ. Κάποια στιγμή διορίστηκα και πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλίων Κύπρου. Όπου μπορούσαμε να βοηθούσαμε.
7: Είπες το από μόνος, θα σε ρωτούσα με όλη αυτή την πορεία και δράση πόσα πτυχία έχεις. Δεν είσαι του Πανεπιστημίου. Έχεις το βασικότερο των πτυχίων. Έχεις την ανθρωπιά και την επαφή σου με τον λαό. Είναι τα ακριβότερα των πτυχίων.
8: Όταν κάποτε με ρωτούσαν τι πτυχίο έχω, έλεγα του πεζοδρομίου. Με τον κόσμο.
7: Με τον κόσμο. Και πολλοί φίλοι που σε ακούν τώρα και χαίρονται, και ο φίλος μου ο Σοφρόνης, ο Ζωφρόνη, ο οποίος μου στέλνει και μηνύματα, ο φίλος μου ο Ζωφρόνης, και είμαι σίγουρος ότι μας ακούει τώρα.
8: Ο Ζωφρόνης είναι αδερφόδεχνος μου.
7: Είναι αδερφόδεχνος ο Ζωφρόνης.
8: Βεβαίως, ώσπου δεν με χωρεί την γυναίκα μου, είμαι αδερφόδεχνος μου.
7: Εξακολουθεί να είναι αδερφόδεχνος. Λοιπόν, απόλαυσα τη συζήτηση, πραγματικά,
8: παρήκολου, γιατί
7: Μανώλης Αναγνωστάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Βασίλης Παπακοσταντίνου θα ερμηνεύσουν τη σοδειά των ανθρώπων και του κυπριακού τόπου και της Κυπριακής Υπαίθρου. Να σε καλά.
8: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά εσύ και ακροατές σας. Καλό Σαββατοκυριακό.
7: Επίσης, κύριε Πανίκο Λουργιάτη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου και ακομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμικ Επίρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική Ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
3: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
4: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
5: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ, είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
8: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
10: Πού θα πας φέτος διακοπές? Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
11: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
12: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο www.gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
11: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
13: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi, απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και εποφελήσου της προσφοράς.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
14: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
16: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Τρέχουμε να προλάβουμε τον χρόνο, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον φίλο 877 από Λοθρύλος Κύπελλο. Αλλά το θέμα με τα εισιτήρια δεν βγαίνει νόημα, γιατί προφανώς κάτι λείπει από το μήνυμα, φίλο 877. Πάμε στην καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 15 και 16 Μαΐου, στο οποίο είχαμε αγώνες του κυπέλου για τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, αλλά και σημαντικά παιχνίδια, ορισμένα από την ΚΟΠ υπέρ των προσφύγων. Πάμε πρώτα στα 5 παιχνίδια του κυπέλου που έγιναν την Κυριακή 16 του Μάη. Στην Αραδή, που η Ανόρθωση απέκλεισε την ΠΑΕΚ Κερίνιας με 3-0, ο Αχιλλέας Νικολάου, ο Τουμάζου και ο Στέφανος Λισάνδρου σημείωσαν τα τέρματα σε βάρος της ομάδας της Κερίνιας, η οποία, όπως έγραφαν εφημερίδες, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και δυσκόλεψε την ομάδα της Αμχώστου. Και βέβαια, είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω τα όσα έγραφαν οι εφημερίδες, αφού ήμουν και σε εκείνο το παιχνίδι στην ενδεκάδα της ΠΑΕΚ. Μάλιστα, τα 2 τέρματα της Ανόρθωσης σημειώθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Στο Γάσιζι, η ΕΠΑ παραλίγο να την πατήσει από τον Εθνικό Άσος. Η ομάδα της Λάρνακας προηγήθηκε με 2-0 με τέρματα των Γαβαλά και Σκάγια, αλλά δέχθηκε την ισοφάριση 2-2 από τους Κόκο Ούσσαρο και Λοΐζο Μαύρο. Ένα πέναλτι όμως στο 76 λεπτό και το οποίο εκτέλεσε ο Τζίβας έδωσε την πρόκριση στην ΕΠΑ με 3-2. Στο Τσίριο, ο Απόλλων απέκλεισε άνετα τον Εθνικό Άχνας με 4-0. Πανίκος Γιολίτης, Δημητρίου, Μωράρης και Μάριος Γεωργίου σημείωσαν τα τέρματα του Απόλλωνα. Στο Γασικόρυβος, ο Ευαγόρας πήρε εντυπωσιακά την πρόκριση αφού νίκησε με 10-1 την Άκη Θρέας. Ο Ζαμπιρίνης σημείωσε 4 τέρματα, από 2 η Αττίκης και Τούρος και από 1 η Αγάς και Γιαλούρης. Για την ομάδα της Κυθρέας σκόραρε ο Γερμούσης. Στην Αθιένου, ο Θέρος απέκλεισε την Ομόνια Ραδίπου με ένα τέρμα που σημείωσε ο Μιχάλης Χατζηπιερής, ενώ τα δυνατά παιχνίδια εκείνου του Σαββατοκυριακού ήταν αυτά που έγιναν με απόφαση της ΚΟΠ υπέρ των προσφυγικών σωματείων, με αντίπαλες ομάδες που είχαν ήδη προκριθεί στον δεύτερο γύρο του κυπέλου. Το Σάββατο 15 Μαΐου στο Τσίρο Στάδιο, η πρωταθλήτρια Ομόνια νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ, με τέρμα που σημείωσε ο Σωτήρη Τσίκος. Στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο, από ΕΛ και Διγενής Μόρφου έμειναν στην ισοπαλία 0-0. Την Κυριακή 16 του Μάη, επίσης στο γήπεδο του Κεραυνού, ο Ολυμπιακός και Ένωση Νέων Παραλιμνίου έφεραν ισοπαλία 2-2. Για τον Ολυμπιακό σκόραραν η Σάβα και Μαυρής και για την Ένωση ο Τάκης. Και στο Δάλι, ο πρωταθλητής της δεύτερης κατηγορίας Χαλκαώρας νίκησε τον Ερμή Αραδίπου με 5-1. την ενημέρωση για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και γενικά για τα αθλητικά γεγονότα. Πρόσφεραν τότε μη επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες, αφού οι εφημερίδες δεν είχαν την δυνατότητα να εργοδοτούν μόνιμους αθλητικογράφους. Πολύ αργότερα καθιερώθηκε ο επαγγελματισμός στην Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, όπως άλλωστε και στις ομάδες μας με τους ποδοσφαιριστές. Στην πρώτη γραμμή των λειτουργών του αθλητικού τύπου το 1976 ήταν και ο αείμνηστος Ανδρέας Δημητρίου Παφίτης, πατέρας του συνάδελφου Δημήτρη Δημητρίου, του ακριβού φίλου και συνάδελφου που αποχαιρετήσαμε αυτή τη βδομάδα. 11 χρόνια μετά τη φυγή του πατέρα του, ο Δημήτρης πήγε να το συναντήσει. Μαζί φτιάχνουν τώρα τις αθλητικές σελίδες. Υπόθηκαν και γράφηκαν πολλά για τον Δημήτρη και τα οποία πάντα λίγα θα είναι. Τον αποχαιρετούμε και εμείς σήμερα από αυτή την εκπομπή στην οποία κάναμε μαζί πολλές συζητήσεις. Η τελευταία φορά ήταν στις 22 Νοεμβρίου, τρεις μέρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του «Με τους θεούς του Ολύμπου» στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Και σημειώνουμε εδώ ότι η επιθυμία του Δημήτρη ήταν όπως τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου διατεθούν υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΑΚ. Γνιαζόταν πάντα για τους συναδέλφους. Στην εκπομπή λοιπόν εκείνη, ο Δημήτρης συμμετείχε έστω και αν η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Το ήθος του απλώνεται στις λίγες λέξεις που επιλέξαμε για να κοινωνήσουμε μαζί σας στη μνήμη του.

0: Καλέ μου φίλε, αγαπητέ μου συνάδελφε, συναγωνιστή Σάβα. Είναι με ρίσκο που γίνω στη γραμμή, που είπε ο γιατρός, όχι χειγενήσεις. Μπορεί να σπάσω κανένα βήχα δυνατό, γι' αυτό σας παρακαλέσω.
1: Δημήτρη μου.
0: Για κανένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πες μας για το βιβλίο, δεν θα συγκινηθούμε. Πάμε για το βιβλίο, έχουμε πολλά να ακούσουμε.
1: Το όνομά μου είναι Όνειρο Ζωής.
0: Όνειρο Ζωής.
1: Όλα σου λέω Όνειρο Ζωής, Όνειρο Ζωής. Το σκέφτηκα στην Αθήνα, φοιτητής νεαρός, το 1983.

δεν είναι μόνο κοινό σαν μου, είναι ότι ειδικά κάποιοι άνθρωποι όπως εσύ, όπως εγώ σαν εντυπωτήπου και εσείς στην τηλεόραση, προσπαθήσαμε να φέρουμε την ελεύθερη αθλητική δημοσιογραφία να τη βοηθήσουμε στην Κύπρο. Ήταν πολύ σημαντικό να γίνει αυτό το βήμα.

0: μου έκαναν και εμένα μια συνέντευξη πρόσφατα. Τι ξεχωρίζεις από την εποχή εκείνη σε σχέση με τώρα? Και τους είπα ότι θα σου πω τι ξεχωρίζω. Έγραψα αυτό το βιβλίο με συγκίνηση, με πολύ αγάπη, ενώ με έβαλα να γράψω για το σημερινό ποδόσφαιρο. Δεν θα έγραψα. Απλό η απάντηση. Θυμούμαι και εμένα, ίσως από την αιστεία να παίρνω την μπάλα στους αγώνες τους τελευταίους της Ομόνιας και το Αποέλ.
1: Της Ομόνιας και το Αποέλ, γιατί...
0: Ήμουν σε 12-13 χρόνο, δεν μπορούσα να...
1: Ήταν να τότε είμαι. Και οι περιγραφές του αείμνης του πατέρα σου.
0: Ναι,
1: εκείνους
0: ναι.
1: Τους υπέροχους τίτλους, τους χαρακτηρισμούς που έμειναν στην ιστορία. Το λεβεντόπεδο ναι.
0: Της Αλάμπρας.
1: Είναι η ιστορία και νομίζω ότι σε βοήθησαν πολύ τα υλικά που σε άφησε, σου άφησε φωτογραφίες.
0: Ναι,
1: σαν κληρονομιά.
0: Μου άφησε. Μάλιστα. Ήταν φωτογραφίες, ήταν η έμπνευση που μου έδωσε.

0: Και έτσι ένα μήνυμα αγάπης, μόνο η αγάπη, το μόνο η αγάπη το χρησιμοποίησες και στην παρουσίαση του βιβλίου.
1: Μόνο η αγάπη.
0: Μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο να πηγαίνει με αγάπη στο γήπεδο.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον. Θέλει σκληρή δουλειά, το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία. Αλλά σοβαρή δουλειά.

0: ήσουν στην οικογένεια των αθλητικών συντακτών και για την αγάπη που μας άφησες, ακόμη και φεύγοντας. Μένουμε στα βήματα της διαδρομής 50 χρόνια πριν, με αφορμή για τις κυριακάτικες προσφορές της Καθημερινής, τις οποίες εκτός από το περιοδικό ΚΑΠΑ, τον Γαστρονόμο Μαΐου και την ειδική έκδοση αφιερωμένη στην πόλη της Λεμεσού, έχουμε και το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, μιας και διεξάγεται η 70η διοργάνωση του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη της Αυστρίας. 70 χρόνια Eurovision, κλαμ, τραγούδι και πολιτική είναι ο ακριβής τίτλος του βιβλίου που μας προσφέρει αυτή την Κυριακή η Καθημερινή. Και το 1976 είχαμε την πολιτική εμπλοκή της Κύπρου χωρίς η χώρα μας να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Και αυτό γιατί το τραγούδι της Ελλάδας θέλησε να προτάξει την τραγωδία της Κύπρου με την τουρκική εισβολή και κατοχή, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των Τούρκων. Καλύτερα όμως να αφήσουμε την πρωταγωνίστρια της ελληνικής συμμετοχής, Μαρίζα Κοχ, να μας τα πει η ίδια.
1: Ανοιξιάτικο βράδυ του 1976 με παίρνει τηλέφωνο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μου φάνηκε παράξενο γιατί δεν ήμουν στην ομάδα των τραγουδιστών του και μου λέει με την γνωστή του προφορά: «Μαρίζα, το πρωί 10 η ώρα θα μου φέρεις ένα τραγούδι διαμαρτυρίας για την Κύπρο, γιατί με αυτό θα λάβουμε μέρος στη Eurovision». Ήταν τόση χαρά μου που δεν του είπα αν μπορέσω ή δεν μπορέσω μέσα σε ένα βράδυ να γράψω το τραγούδι αυτό. Αμέσως μου ήρθε η ιδέα, αφού ήταν τραγούδι θρήνος, να βασιστώ στο «Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου», στο επιρώτικο μυρολόι.

0: συνεργασία με τον Μιχάλη Φωτιάδη από τη Θεσσαλονίκη. Αρχίσαμε από τηλεφώνου να φτιάχνουμε το στίχο. Την άλλη μέρα το πρωί, 10 η ώρα, του πάω ένα ηχογράφημα πρόχειρο γραμμένο στο σπίτι, το δέχεται με ενθουσιασμό και το στέλνει. Ήταν η συμμετοχή μας στο φεστιβάλ της Eurovision του 76. Ο Κώστας Φέρης έκανε ένα φιλμ στο Μιστρά και ήταν ο προπομπός. Όταν το είδαν αυτό στην Ευρώπη οι μετανάστες, οι εργάτες, οι Τούρκοι που βρισκόντουσαν εκεί, προγραμματίζουν μια διαδήλωση έξω από το Μέγαρο εκείνο που γινόταν το φεστιβάλ, τέτοιας έκτασης. Συγκεντρώθηκαν, έγραψαν τότε 60.000 Τούρκοι διαμαρτυρόμενοι για τα λόγια του τραγουδιού, που ήταν η πραγματικότητα, ήταν αλλά ήταν αυτό που δεν ήθελαν εκείνοι να φανεί. Η ασφάλεια του θεάτρου του Μεγάρου μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της ελληνικής συμμετοχής, γιατί η διαδήλωση που γινόταν απ' έξω, αλλά και ένας ελεύθερος σκουπευτής που βρέθηκε μέσα στο Μέγαρο, δεν τους έδινε την βεβαιότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι εις βάρος μας. Υπέγραψαν ότι με δική μου ευθύνη βγαίνω στη σκηνή και έτσι μπόρεσε και μεταδόθηκε το τραγούδι.
1: Και είναι άγνωστες στιγμές μιας δύστροπης εποχής που οφείλουμε να μάθουμε πραγματικά. Στην προηγούμενη μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είχαμε προτάξει τις επιτυχίες των αθλητών, μαθητών και μαθητριών μας στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες Στίβου Λυκείων που είχαν γίνει στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς. Σήμερα προτάσουμε άλλη μια σπουδαία επιτυχία στο στίβο της γνώσης και της δημοσιογραφίας που πρόσφερε στην Κύπρο η μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου. Το περασμένο Σάββατο, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού στο Ίδρυμα

0: νιάρχος στην Αθήνα, η τελετή βράβευσης για τον δεύτερο πανελλαδικό και πανκύπριο διαγωνισμό σχολικών εφημερίδων και δημοσιογραφίας. Ένας θεσμός υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, ο οποίος συμβάλλει στην ενίσχυση της μαθητικής έκφρασης και της δημοσιογραφικής παιδείας. Και ανέδειξε για δεύτερη συνεχή χρονιά τη δυναμική της νέας γενιάς απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης ενημέρωσης και της δημόσιας συζήτησης. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερα από 300 σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περισσότερες από 150 σχολικές εφημερίδες κατατέθηκαν προς αξιολόγηση. Η μαθήτρια και συντάκτρια της εφημερίδας που κατέθεσε το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου, πρότευσε στην κατηγορία των καλύτερων κειμένων. Και προσέξτε δύο στοιχεία. Τα κείμενα αξιολόγησαν οι Πριτάνης 5 πανεπιστημίων της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και άλλοι έγκριτοι πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί. Αλλά και το θέμα που ανέπτυξε η Σοφία, με τίτλο «Το άγχος των μαθητών, ένας σιωπηλός συνοδοιπόρος», αγγίζει ένα από τα πιο σοβαρά κεφάλαια στη ζωή των μαθητών και των νέων μας. Και αν αναλογιστούμε τις συνέπειες που το άγχος για την επιτυχία στο σχολείο και στη ζωή προκαλεί στους νέους μας σήμερα, με φοβερό το πρόσφατο παράδειγμα των 2 17χρονων μαθητριών στην Αθήνα, τότε επιβάλλεται να μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς και της Σοφίας μας και της κάθε Σοφίας για να δούμε πώς θα φτιάξουμε μια πιο ανθρωποκεντρική παιδεία. Και θέλω εδώ να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά τη βράβευσή της από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσο Χριστοφίδη στην παρουσία και της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας Σοφίας Ζαχαράκη, η δική μας η Σοφία.
1: Να μας πει και αυτή δύο λόγια, Σοφία μου.
2: Γεια σας.
1: Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι από την ΠΑΦ, από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, και αυτή η διάκριση ήταν αρκετά σημαντική για μένα, καθώς...
1: Τι έγραψες?
2: Έγραψα για το άγχος των μαθητών στο σχολείο, το οποίο είναι ένα θέμα που θεωρώ αφορά όλους τους μαθητές, και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Το έγραψα για να αναφερθώ στους προβληματισμούς και το άγχος των μαθητών λόγω της αυξημένης πίεσης των εξετάσεων και των διαγωνισμάτων. Αλλά το έγραψα για να αναφερθώ και στους δικούς μου προβληματισμούς, καθώς έρχομαι αντιμέτωπη με άγχος, κρίση πανικού και πίεση, προσπαθώντας να τα αντιμετωπίσω με ψυχραιμία. Mm-hmm.
1: Και μίλησες με ειδικούς, τι περιείχε το άρθρο σου?
2: Με έναν καθηγητή μου μίλησα για να γράψω αυτό το άρθρο. Δεν ήξερα ότι θα είμαι σε αυτόν τον διαγωνισμό, οπότε ήταν μεγάλη έκπληξη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον καθηγητή μου, τον κύριο Σταύρο Σταύρου, αλλά και την καθηγήτριά μου, την κυρία Μαρία Νεάρχου, που με βάλασε σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Και φεύγεις για Παρίσι πρώτη φορά, ή έχεις ξαναπάει?
2: Έχω ξαναπάει με το σχολείο μου πριν 2 χρόνια, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς, Στέλλα, Ντίνο.
3: Πολλά συγχαρητήρια, παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους.
0: Μπράβο και από εμάς στην μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Πάφου, Σοφία Χριστοδούλου, η οποία, όπως ακούσατε, θα πάει και στο Παρίσι. Είναι εκπαιδευτικό ταξίδι στο Παρίσι, σαν απότοκο της βράβευσής της από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Σοφία προέρχεται και από αθλητική οικογένεια και θα ήθελα να το πω αυτό. Είναι θυγατέρα του παλιού ποδοσφαιριστή και προπονητή Γιάννη Χριστοδούλου και εγγονή του εμβληματικού αρχηγού του ΑΠΟ Πάφου και αθλητή Στίβου με σπουδαίες επιδόσεις, Άντρου Χριστοδούλου. Να την χαίρεστε, φίλοι μας καλοί, και ελπίζω πολύ σύντομα να έχουμε και μια συζήτηση μαζί της. Και θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι που αρέσει πολύ στη Σοφία μας. Γεια σας.

στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
10: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spirou Group.
0: Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
12: Ο Νικόλας Ακτύπης. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλενσιτς, Λάτισεφς, Λότερ Μόζερ, Νέντοβιτς, Περούκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούπλ. Σπουδαία κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη, ο διεθνής γκάρντ πρώτος σε κλεψίματα και εκ των κορυφαίων σε ασίστ. Στην ιστορία της EuroLeague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από 2 θητείες στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτιζάν. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ, για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο, κάλυψη από RTL Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Με ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές, το μήνυμα της ΠΑΕ. Την κατάσταση των Ποντένσε και Έσε θα τσεκάρει στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ. Περισσότερες ελπίδες να προλάβει το παιχνίδι έχει ο Πορτογάλος, ενώ ο Σιπιόνι είναι πιθανό να πάρει τη θέση του δεύτερου στην ενδεκάδα. Με μια τελευταία προπόνηση ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκλεισμένον των θυρών Λεωφόρο. Αρκετά τα προβλήματα απουσιών για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς εκτός μάχης είναι οι Κάτρις, Σάντσες, Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γέντβαϊ, Ντέσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός με τους Σοσντόεφ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με τη διεξαγωγή της ένατης αγωνιστικής στον play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Νόβας προς Prime και δύο αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σόντμπεργκ εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι Ολυμπιακός στις 6 με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από την Μπαρσελόνα, καθώς φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της ομάδας. Σύμφωνα με την Mundo Deportivo, σκέφτεται να κάνει χρήση της ρήτρας ύψους 300.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του, ενώ γίνεται λόγος για ενδιαφέρον από Dubai BC, Hapoel Tel Aviv, αλλά και Παναθηναϊκό Actor. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC

0: HCI 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου Eco Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value.
5: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου? Τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό? Η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός. Ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Δηλώσεις για την κατάκτηση πρωταθλήματος από τους κιτρινόμαυρους στη Νέα Φιλαδέλφια. Πάρα πολλοί κόσμος, και το λέω γιατί πέρασε από εκεί. Βρίσκεται ήδη στην πόλη της ΑΕΚ, να το πω έτσι, στην πόλη του Δικέφαλου, και ξεκινήσει, έχουν φτάσει από Κύπρο, από Αμερική, από Γερμανία, από Ισπανία, από Ιταλία, από που βρισκόντουσαν, από Λονδίνο, και σειραίουν σιγά σιγά στην πόλη που θα έχει βέβαια την τιμητική της για τον εορτασμό του 14ου πρωταθλήματος που κατακτάει η ΑΕΚ στην ιστορία της. Τα 13 από αυτά στη πόλη αυτή, στο γήπεδό της, στη φυσική της έδρα, πολύ πολύ σημαντικό. Εννοείται πως οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν, όπως έχουμε πει αναλυτικά το πρόγραμμα, την Κυριακή από το πρωί νωρίς μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ένα πρωτάθλημα που κατακτά απόλυτα δίκαια, απόλυτα άξια. Η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος κατά τη διάρκεια της σεζόν, με από τον Οκτώβρη αίτητη, 24 μάτς τρέχει το σερί. 23, συγγνώμη, θα τα θέλει να τα κάνει 24, αν θυμάμαι σωστά. Ένα γκρουπ παικτών που πραγματικά ανταποκρίθηκε σε απόλυτο βαθμό στην υποχρέωσή του, αλλά έχει μια τελευταία τέτοια, ένα μεγάλο πρέπει για μένα επίσης απέναντι στον Ολυμπιακό στην αυριανή φιέστα. Okay, κανείς δεν βάλει τα κλάματα ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Για μένα όμως είναι μεγάλη υποχρέωση για τους κυτρινόμαυρους, για τον εαυτό τους πρωτίστως, να κερδίσουν ξανά τον Ολυμπιακό και να κλείσουν τη σεζόν με τον ιδανικό τρόπο, όπως και το έχουν κάνει άλλωστε τώρα εδώ που τα λέμε, με την κούπα που κατέκτησε. Εντάχει να πω όμως ότι δεν είναι μόνο αυτά. Σήμερα έχουμε Πανσεραϊκός Πανετολικός για τη Super League στις 7. Πάρα πολύ καθοριστικά παιχνίδια για τα play out κοινώς. ΑΕΛ Ατρόμητος στην ίδια ώρα φυσικά, όπως και Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Αύριο για τα play-off τα διάφορα, Όφη Βόλος 5 η ώρα και Άρης Λεβαδιακός την ίδια ώρα, για να μην ξέρω το αποτέλεσμα ενός του άλλου μπας και δεν ξέρω τι. Και στις 7.30 ολοκληρώνεται η σεζόν επί της ουσίας την Κυριακή με τα μάτς Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θηνόν, θυμίζω, στο Απόστολος Νικολαίδης ή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπως ξέρουμε, που είναι πολύ πιθανό να συνιστά το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα των Πράσινων, στην ιστορική έδρα των Πράσινων για πάντα, και μιλάμε για ένα συγκλονιστικό γεγονός γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι ιστορία και του ελληνικού ποδοσφαίρου και των αναμετρήσεων που έχουν γίνει εκεί, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για την Εθνική, κυρίως για τον Παναθηναϊκό εννοείται, 99% για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει παίξει και η εθνική μας ομάδα εκεί. Έχουμε παίξει εμείς ΑΝΑΕΚ εκεί. Γενικότερα πάρα πολύ ιστορικής έτσι σημασίας το παιχνίδι αυτό, και δυστυχώς η ΔΑΒ έκλεισε τις πόρτες του για αυτό το τελευταίο μάτς, εφόσον πάντα είναι αυτό το τελευταίο μάτς.

Και αφού τα είπαμε όλα τα προκατακτικά, να το πω έτσι, τα διαδικαστικά, τα του προγράμματος, τα, πάμε σε break και επιστρέφουμε για να μπούμε στην ευθεία των ρεπορτάζ. Από ό,τι βλέπω θα αρχίσουμε με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Έτσι το βλέπω το έργο. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πηγούνι Sport FM 4,6. Μπαίνουμε στην ουσία της εκπομπής. Έχουμε Κώστα.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, έλα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ. Εσύ, όλα εντάξει?
1: Καλά, καλά.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν, να τα πάμε με το φιλοξενούμενο, να μιλήσεις Κώστα μου πρώτα.
1: Έλεγες πριν για την, για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Πράγματι, και το Ολυμπιακός έχει παίξει εκεί πραγματικά δεκάδες παιχνίδια. Κάποια και όχι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό κιόλας.
0: Ναι,
1: τα παλιά χρόνια. Είναι μια ιστορική έδρα. Είναι μια ιστορική έδρα, όντως. Όντως.
0: Ναι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Ποδόσφαιρο είναι. Αλλάζει, είναι η πραγματικότητα. Αλλάζει, αφού δεν γινόταν να κάνουν εκεί το γήπεδο όπως έκαναν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και όπως κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν γινόταν αλλιώς, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν γινόταν αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Οπότε,
0: σωστά.
1: Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει αυτή την ώρα την προετοιμασία του με μια προπόνηση στο Ρέντι για το παιχνίδι αύριο την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Έχει ενδιαφέρον η προπόνηση, περιμένουμε με αγωνία θα έλεγα την συγκρότηση της αποστολής, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα του Μποντένσε και Έσε. Βέβαια έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να είναι και οι δύο, να τους πάρει δηλαδή και να αποφασίσει τελευταία στιγμή.
0: Σωστά.
1: Αύριο, ναι, γιατί δεν είναι θέμα ότι έχουν κάτι σοβαρό, είναι όμως ότι του ΕΣΕ έγινε Τετάρτη και το μάτς είναι τώρα Κυριακή. Είναι αιμάτωμα, δεν μπορεί να υποχωρήσει εντελώς το αιμάτωμα, και το θέμα είναι πόσο μπορεί να επηρεαστεί ένας παίκτης παίζοντας με ενόχληση, και μιλάμε για ένα τέτοιο μάτς το οποίο πρέπει να είσαι 100% έτοιμος. Ο Ποντένσε είχε την Κυριακή την διάσηση. Με τα πρωτόκολλα είναι αυτό που λέμε, παίζει δεν παίζει, να το πούμε έτσι, μετά από διάσηση μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν έχει κάτι, δεν ενοχλείται αυτή τη στιγμή. Κάνει κανονικά προπόνηση, αλλά ξέρουμε πως άλλο είναι προπόνηση, άλλο είναι παιχνίδι. Και ο Μεντιλίμπαρ έχει και το να σκεφτεί και ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια έχασε παίξει το 30. Και δεν είναι μόνο ότι χάνεις μια αλλαγή, είναι σου αλλάζει και το πλάνο κλπ. Και με τον ΠΑΟΚ έγινε αυτό με τον Ποντένσε, και με τον Παναθηναϊκό έγινε αυτό τώρα την Τετάρτη με τον Έσε. Οπότε δεν μπορεί να τα γνωρίσει αυτά όλα ένας προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι μου μοιάζει το πιο πιθανό να περιμένει ως το τέλος. Αλλά ας δούμε πρώτα την αποστολή για να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι καταρχάς μέσα. Του Έσε φαίνεται λίγο πιο δύσκολο σε σχέση με του Ποντένσε. Ας περιμένουμε την αποστολή και βλέπουμε τι θα
0: γίνει. Σωστό και αυτό. Πρέπει να έχουμε
1: κατά τ' άλλα,
0: εικόνα, ναι, συγκεκριμένη.
1: Ναι, κατά τ' άλλα την ενδεκάδα δεν περιμένουμε κάτι θεαματικό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει βρει ένα σχήμα πάνω κάτω με μια-δυο αλλαγές maximum σε κάθε παιχνίδι. Η ομάδα έχει μια απόδοση από καλή έως πολύ καλή στα μεγαλύτερα διαστήματα των αγώνων, για να είμαι ακριβής. Οπότε δεν θα έχουμε κάτι θεαματικό. Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο. Εκεί στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Έσε θα δούμε. Και για τον Γκαρθία δεν θα είναι σίγουρα και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να είναι στο 100% με τρία παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή στα 36 του. Αλλά βγάζει μια φρεσκάδα, μπορώ να πω, βγάζει στα παιχνίδια. Απλά συνήθως εκεί γύρω στο 60, 55, 60 αρχίζει και ρίχνει στροφές. Με τον Παναθηναϊκό δεν συνέβη το ίδιο, αλλά είναι αλήθεια ότι είχε δείξει πολλές στροφές και ο Παναθηναϊκός από το 60 και μετά, και με τις αλλαγές που έκανε στην γραμμή που δεν τον βοήθησαν, τον Τζιριβέγια και το Σιώπη. Λέμε Γκαρθία, Έσε αν είναι καλά, ή Σιπιόνι με το Μουζακίτη να διεκδικεί θέση, και μπροστά λέμε Ζέλσον, Τσικίνιο, Ροντινέι, με σέντερ φόρ τον Ταρέμι και να διεκδικεί τη θέση ο Ελκαμπή. Αν τώρα ο Ποντένσε είναι 100% τότε μπορεί να βάλει τον Μποντένσε και να αφήσει έξω τον Ζέλσον, που τον βλέπουμε τον Ζέλσον να μην είναι στα καλύτερά του. Ο Μποντένσε αυτή τη μισή ώρα, την πρώτη που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, ήταν πραγματικά μια ενόχληση για την άμυνα του ΠΑΟΚ, μεγάλη την περασμένη Κυριακή. Έτσι είναι τα πράγματα για την ενδεκάδα. Ο Ολυμπιακός έμαθε χθες, άκουσε χθες και είδε την Άστον Βίλα να κερδίζει τη Λίβερπουλ. Είναι ένα καλό νέο, αν και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου να συμβούν όλα αυτά μαζί. Δηλαδή και να έρθει δεύτερος Ολυμπιακός και να πάρει η Europa η Άστον Βίλα και να έρθει τέταρτη η Άστον Βίλα στο πρωτάθλημα, και το λέω αυτό μόνο το τελευταίο να πάρουμε ενδεχόμενο. Ναι, μεν αυτή τη στιγμή έχει 3 βαθμούς πάνω από την Λίβερπουλ, αλλά μιλάμε για τελευταία αγωνιστική στο αγγλικό πρωτάθλημα για αυτές τις 2 ομάδες πλέον, και παίζει τελευταία αγωνιστική Manchester City Άστον Βίλα, όπου λες το λογικό είναι να κερδίσει η Manchester City που θα παίζει το τελευταίο της χαρτί για το πρωτάθλημα, και παίζει και Liverpool Brentford. Δηλαδή τα λογικά είναι να έρθουν 2 άσοι. Άμα έρθουν 2 άσοι,
0: Brentford φέτος
1: κακή δεν είναι, αλλά όπως και το κάνουμε, πολύ καλή, η Liverpool θα παίζει στο γήπεδό της.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα θα έχει ένα προβάδισμα, το συζητάμε.
1: Λες το λογικό είναι άσος. Άμα λοιπόν έρθουν
0: απλά
1: 1 άσοι,
0: έχει πολλά χάλια αυτή η Liverpool, Κώστα. Πολύ χάλια.
1: Έχει, αλλά και η Brentford, εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται, εννοείται, όχι. Δεν είναι μεγαθύριο, εννοείται, δεν είναι μεγαθύριο.
1: Ναι, δεν είναι. Έχει πολλές σοπαλίες, ξέρω εγώ κλπ. Okay. Θέλω να πω ότι αν έρθουν λογικά τα αποτελέσματα, θα ισοβαθμίσουν τελευταία αγωνιστική η Λίβερπουλ με τη Βίλα, και έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων ξεκάθαρα η Λίβερπουλ. Οπότε πάει τέταρτη Λίβερπουλ, πέμπτη Άστον Βίλα, και δεν θα έχει ο Ολυμπιακός το αβαντάζ αυτό που λέμε, ότι δηλαδή σε περίπτωση που και αυτός έρθει δεύτερος και πάρει Άστον Βίλα το Europa League, θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό να συνέβαινουν, να συμβούν όλα αυτά, όχι μόνο γιατί θα αποφύγει τα παιχνίδια 23 και 30 Ιουλίου και θα πάει να παίξει 7 και 14 Αυγούστου, αλλά και γιατί ακόμα και να χάσει, να αποκλειστεί στον προκριματικό γύρο 7 και 14 Αυγούστου, θα πάει απευθείας, χωρίς δηλαδή άλλα προκριματικά play-off κλπ, στο Europa League. Είναι καλή ιστορία δηλαδή, πάρα, αλλά πολύ, δεν είναι εύκολο να συμβεί. Όπως και να έχει, για τον Ολυμπιακό το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα κατάφερε φέτος, είναι να τερματίσει δεύτερος. Και αυτό δεν μοιάζει επίσης το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Ο ΠΑΟΚ ναι μεν είναι πίσω, αλλά παίζει στη Λεωφόρο, θα είναι χωρίς κόσμο. Ο Παναθηναϊκός τον ξέρουμε, τα χτυπάει μεν τα παιχνίδια όλα στα play-off, αλλά δυσκολεύεται πολύ να πάρει αποτέλεσμα. Έχει πάρει 2-0-0, τα άλλα τα χάσε, και από τον Ολυμπιακό τα 2-0-2-0-1 και από την ΑΕΚ 1-2 στο 93. Πιστεύω θα το παίξει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι και αύριο, αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ μοιάζει να έχει τον πρώτο λόγο. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν θέλει να είναι δεύτερος, θα πρέπει να κάνει διπλό σε μια έδρα η οποία σίγουρα είναι δυνατή, είναι μια εξεκαλή κατάσταση, κάνει φιέστα, θα θέλει και αυτή να το ευχαριστηθεί, αλλιώς όπως και να το κάνουμε. Άρα πρέπει ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη μου, να παίξει παιχνίδι, να κάνει παιχνίδι σε επίπεδο Champions League, όπως είχε παίξει με τη Leverkusen, με τον Άγιαξ, αυτά τα μάτς που είχε κερδίσει. Θα πρέπει να κάνει τέτοιο παιχνίδι αύριο στη Φιλαδέλφια, αν θέλει να είναι νικητής. Αυτή είναι έτσι η εικόνα την οποία έχω. Και είναι ευχάριστο το ότι η ομάδα δείχνει καλά σε όλα τα τελευταία παιχνίδια. Είναι καλά. Δεν είναι ευχάριστο το ότι σκοράρει με τεράστια δυσκολία, ένα γκολ σε κάθε παιχνίδι με τα 1000 ζόρια. Και είδαμε ότι δύσκολα κράτησε το 0. Μόνο με τον Παναθηναϊκό δηλαδή έχει κρατήσει το 0. Αυτά, Γιώργο.
0: Καλά, τα είπες για να πάμε και στο break για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σιγά-σιγά. Είχε έρθει και ο Νίκος Μπαγκάκης.
2: Καλησπέρα σας, κύριε.
1: Έλα, Νίκο.
2: Σ' άφησα την προηγούμενη εβδομάδα διεκδικητή και σε βρήκα πρωταθλητή, ρε φίλε. Τι έγινε.
0: Εντάξει, ήταν πολύ πιθανό να
2: γίνει. Ήταν
0: λίγο πιθανό, διότι ήταν δύο αγωνιστικές. Δεν το λέω γιατί μπορεί, ήταν δεδομένο ότι θα έρθει το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Αλλά είχαμε δύο αγωνιστικές ενδιάμεσα. Οπότε η λογική έλεγε ότι θα είχε κρυθεί το πρωτάθλημα μέχρι σήμερα. Και το έκανε νωρίτερα, και ευτυχώς.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να μην μπεδευόμαστε.
2: Ευτυχώς για εσάς. Για το...
0: ναι, για να μην μπεδευόμαστε. Για εμάς, για εμάς. Εντάξει, εσύ δεν έχεις πρόβλημα, δεν το διεκδικείς.
2: Εγώ δεν το διεκδικείς. Αλλά επειδή είμαι για εμάς, είναι και άλλοι.
0: Έχεις δίκιο. Για τον Ολυμπιακό προφανώς δεν είναι μια καλά. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός εννοείται να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να το πάει μέχρι το τέλος. Να παίζει σήμερα για παράδειγμα για τη διεκδίκηση. Λογικό είναι, εννοείται.
2: Έγινε.
0: Πάμε σε break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και πιστεύουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. CU Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
5: Η φιλοσοφία μου.
6: Να ζω την κάθε στιγμή.
7: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
6: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
7: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
6: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
7: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
6: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
7: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
8: We are who we are at McDonald's.
7: Έλα μαζί μας.
6: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
12: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
11: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
15: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
16: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
17: Transition as a responsibility. Not a trend.
16: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Που θα βρίσκονται να μην έχουν εισιτήριο για να μπορέσουν να δουν και εκείνοι λίγο, να ζήσουν λίγο έτσι από κοντά και εντός γηπέδου την κατάσταση που υπάρχει και να αποθεώσουν τους πρωταγωνιστές. Πάρα πολλοί κόσμος είναι ήδη, ξαναλέω, στην Φιλαδέλφια και περνά την ημέρα του από χθες. Έχουν αρχίσει να φτάνουν οι φίλοι Τσάικ στην πόλη τους. Μια προπόνηση ανοιχτή, όπως καταλαβαίνετε, σε όλη τη διάρκεια της γίνεται για να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει το κοινό της, η ομάδα και η ιδιοκτησία του κλαμπ για αυτή την παρουσία του καθ' όλη τη χρονιά φέτος και βέβαια για αυτή τη στήριξη, παύλα, και συσπήρωση που παρατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Παράλληλα, είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία της προπόνησης δεν περιμένουμε να δούμε και πράγματα που θα αποκαλύψει ο coach για την αναμέτρηση της Κυριακής. Είναι ερωτηματικό ακόμα το πώς θα είναι η ομάδα. Εφόσον όλοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, θα το δούμε βέβαια αυτό και το απόγευμα, να προπονούνται ενώ κανονικό πρόγραμμα. Θα είναι και η καλύτερη δυνατή ενδεκάδα σε ό,τι αφορά στις επιλογές. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο coach είναι αποφασισμένος και έχει μεράσει το μήνυμα στους παίχτες του για να ανταποκριθεί σε ό,τι αφορά στην τελευταία υποχρέωση αγωνιστική που έχει η ΑΕΚ απέναντι σε έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Η επιλογή σε ό,τι αφορά την πνευματική προετοιμασία είναι να είναι αντίστοιχη με αυτή που είδαμε στον δικέφαλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ανταγωνιστική δηλαδή, με πολλή συγκέντρωση, με σωστή τακτική ανταπόκριση, να επιχειρήσει να επιβάλλει το δικό της παιχνίδι όπως το έκανε στη Θεσσαλονίκη και να διεκδικήσει να το κατακτήσει. Κυρίως όμως αυτό που θέλει να δει είναι προσήλωση στο αγωνιστικό σχέδιο και συγκέντρωση, πολλή συγκέντρωση στο καθαρά αγωνιστικό θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό, γιατί άλλο στην Τούμπα όταν πήγε στη Θεσσαλονίκη ΑΕΚ να παίξει, που είχε φύγει από την Αθήνα από την Τρίτη και το κεφάλι δεν υπήρχε αλλού, ήταν μόνο στο μάτς αυτό που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, και άλλο εδώ που αν μη τι άλλο δεν μπορεί να φύγει το μυαλό. Χθες είχαμε ένα γεύμα των παιχτών και μπράβο στους παίχτες προς τιμή του Μάρη Λιόπουλου, γιατί τον βλέπουν σε μια πατρική φιγούρα και έτσι τον συμπεριφέρονται παίχτες. Γι' αυτό ήθελα να του κάνω και αυτό το γεύμα, για να του πω με αυτόν τον τρόπο ένα ευχαριστώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε στο χορτάρι και στην πράξη αν θα μπορέσει η ομάδα να είναι focus 100% σε αυτό το παιχνίδι και αν δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από το διήμερο τριήμερο εκδηλώσεων. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, λοιπόν, για να πάμε και στα μαντάτα μας, έχω πει από χθες ότι αν είναι καλά ο 300 θα είναι ο 300 κατά τα δοκάρια, αν δεν έχει δηλαδή ενόχληση στη μέση όπως είχε πριν δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Διαφορετικό, ο Μπρινιόλ ήταν μια χαρά στη μάχη με τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι για παίχτη που δεν έχει ρυθμό. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πεν Ράις, έχει προβάδισμα. Ρέλβας με μου κουντί. Πάντα υπάρχει ο Πίλιος, γι' αυτό λέω προβάδισμα. Χρησιμοποιώ πάντα αυτό που έχει κάνει στην προπόνηση ο coach, περισσότερο χρονικό διάστημα. Ο Περέιρα είχε ένα κλικ παραπάνω από ότι ο πήγε. Μαρίν Πινέδα, Περέιρα αριστερά, δεξιά, κοϊτά. Χρησιμοποιήθηκε και ο Ζωάο αριστερά, αλλά κυρίως ο Περέιρα ήταν. Γιώβιτς και Ζήνη, επιθετικό δίδυμο. Έπαιξε και ο Βάργα, που σημαίνει ότι θα είναι έτοιμος για το μάτς του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν θα είναι στο 100% ή αν θα έρθει από τον πάγκο. Αλλά στην προπόνηση δοκιμάστηκε και αυτός, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε δεν αποκλείω, γιατί εγώ αυτό που είχα μάθει είναι ότι δεν είναι χτύπημα τέτοιο που θα τον αφήσει εκτός τον Βάργα. Δεν αποκλείω να δούμε και πρώτη φορά τον Γιώβιτς Ζήνη, γιατί το έχει κάνει ο κότς, το έχει δοκιμάσει και θα ήθελε μάλλον και να το δει. Και για τα προσεχώς που λέμε, για την επόμενη σεζόν που λέει ο λόγος, εφόσον βέβαια είναι και οι δύο εδώ και ανάμεσά μας. Στα υπόλοιπα, παιδιά, θα μιλήσουμε και θα τα απαντήσουμε μέσα από τα μηνύματά σας. Να πω μόνο για τα έξω αγωνιστικά ότι είχαμε αποκαλύψει εδώ από την Τρίτη ότι υπάρχει θετική εισήγηση και για την περίπτωση του Περέιρα, αρκεί να γίνει ένα ψαλίδι γύρω στο 50% στις οικονομικές του απολαβές. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν είναι δεδομένο ότι θα το δεχθεί ο παίχτης ή ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Είναι καλή, πολύ καλή εξέλιξη για μένα αυτό που σας γνωστοποίησαμε χθες μέσω του ρεπορτάζ, ότι έρχονται οι εκπρόσωποι του Τούκου στην Αθήνα αυτή τη βδομάδα, προκειμένου που θα έρθει, προκειμένου να συζητήσουν και να δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Τι σημαίνει 50%? Σημαίνει γύρω σε 750.000 ευρώ συμβόλαιο και λίγο παρακάτω ίσως, 700 για τον Τούκου, είτε μονοετές είτε διετές. Επειδή πολύ, ρε παιδί μου, έχει ξεκινήσει κουβέντα, ξέρετε, ανανέωσε το Μάντελ, ανανέωσε το Βίντα, ανανέωσε τον Γκατσίνοβιτς, ενδέχεται να ανανέωσε ο Περέιρα. Κάποιοι αρχίζουν, γιατί σε συζήτηση να βρισκόμαστε και σε κουβέντα και σε προβληματισμό, αν μη τι άλλο, ακόμα και τα παίρνουν πρωτάθλημα εμείς η ΑΕΚ. Κάποιοι λένε πως λειτουργούμε συναισθηματικά, μήπως ο Νίκολιτς, επειδή πήγε το πρωτάθλημα και επειδή ανταποκριθεί όλη τη χρονιά αυτή η ομάδα, θέλει να ανταποδώσει κάποιους παίχτες και το κάνει έτσι και δεν επιτευχθεί η αναβάθμιση που πρέπει, γιατί του χρόνου θα έχουμε Champions League, θα έχουμε πολύ πιο δυνατά παιχνίδια, πολύ πιο απαιτητικό πρόγραμμα. Καταρχάς εκτιμώ ότι όταν γίνεται ψαλίδι 50% σε αιτήσεις απολαβές ενός ποδοσφαιριστή, ταυτόχρονα γίνεται και ένα ψαλίδι συμμετοχών, όπως αντιλαμβάνεστε. Και ξεκαθαρίζεται αυτό στους παίχτες. Δεν γίνεται εν αγνία τους. Η συζήτηση που θα γίνει για να μείνει κάποιος, αν μείνει κάποιος, έτσι, αν μείνει κάποιος, γιατί δεν ξέρω και αν θα συμφωνήσει ο Περέιρα, εννοώ, θα συμβεί με γνώμονα ότι ξέρεις κάτι, θα υπολογίσεις για 12 έως 18 μάτς. Μπορεί να παίξει 30 και να βγάλει μάτια. Άλλο λέω, πώς θα είναι το ξεκαθάρισμα από την αρχή, όπως έγινε πέρυσι με το Βίντα και με το Μάνταλο. Επιπρόσθετα, νομίζω ότι ο κύριος Ριμπάλτα, που του έχουμε απόλυτα και πρέπει να του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο του, όπως και του Νίκολιτς, και οι δύο θεωρώ ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς πόσο απαιτητικό θα είναι του χρόνου, γι' αυτό και το έργο αγωνιστικά, πόσο μεγάλες ήταν οι αναμετρήσεις, παύλα δύσκολες, παύλα απαιτητικές σε Champions League ή Europa. Οπότε προφανέστατα γι' αυτό είπε και ο κότς, θέλει ένα μεγάλο ρόστερ εν ώψη της νέας σεζόν στην Ουγγαρία, μιλώντας συνέντευξη που παραχώρησε. Τέλος, έχουν κερδίσει νομίζω τα τελευταία δύο, στις τελευταίες δύο μεταγραφικές περιόδους και δύο αυτή την περσίνη του καλοκαιριού, το δικαίωμα να τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που θέλουν να κάνουν και που θέλουν να φτιάξουν. Άλλωστε, το να μείνει ο Περέιρα δεν σημαίνει ότι δεν θα αποκτήσει η ΑΕΚ παίχτη εκεί που θέλει. Δηλαδή, η ΑΕΚ πάει για ένα στόπερ ακόμα, πηγαίνοντας, μεταφέροντας δεξιά λίγο τον Γεωργίεφ πίσω από το Ρότα. Δεν ξέρω αν θα αποκτηθεί δεξιμπάκ, δεν έχω ακούσει κάτι. Εγώ λέω ό,τι ξέρω από το ρεπορτάζ μου. Στόπερ θα αποκτηθεί στην ευθεία με Μουκουντή και Ρέλβας. Δύο χαφ θέλει η ΑΕΚ, ένα game changer και έναν ακόμα. Δύο χαφ, σύντο Σαχάμπο που έχει πάρει από το Γενάρη, θυμίζω. Και έναν ακόμα παίχτη, όλα αυτά χωρίς να υπάρξουν πολλοί σε. Και έναν ακόμα παίχτη που θα δίνεται να παίξει στα άκρα της επίθεσης. Αυτές είναι οι προτεραιότητες σε ΑΕΚ 4 για το καλοκαίρι που έρχεται. Σε ό,τι αφορά το αριστερό μπακ και το Μιτάι και όλα αυτά, τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι. Η ΑΕΚ έχει δύο αριστερά μπακ. Εφόσον πουληθεί ένας από τους δύο, πες ότι πάει για δανεισμό κάποιον εκ των δύο, αν θέλει να φέρει άλλον, θα δούμε αν και ποιον θα επιδιώξει να φέρει. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά το θέμα της ΑΕΚ και το ενδεχόμενο που γράφτηκε, υπόθηκε, δεν ξέρω τι είναι, δεν υπάρχει ούτε καν κρούση. Έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ εκτός πραγματικότητας. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: πρωτάθλημα που κατακτά, αλλά κάνει πάρτι στα τέξ και ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος σήμερα, που έχουμε την τιμή να μας βάζει τις μουσικάρες του. Με Morris A να δίνει ρεσιτάλ σε αυτή την κομματάρα των Smiths.
1: Ωραίο κομμάτι.
0: Η μελωδία της φωνής του όταν κάνει αυτά τα γυρίσματα δεν υπάρχει. Το αγόρι δεν υπάρχει. Αγόρι, όχι πολύ φανατικό, δεν πειράζει. Χαρούμενο αγόρι, ρε παιδί μου, εγκλεζάδικο. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Τεράστιος Morris A. Τεράστιος όμως. Ναι.
1: Πάμε ρε Πρωταθλητικού. Να πούμε ότι έγινε σήμερα η πρώτη προπόνηση.
0: Έχουμε και Μανώλη Μουσουράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Δεν πρέπει να το έχω πει από την πρώτη ώρα. Γιατί είμαι στον κόσμο
1: του. Περιμένω να μου πεις για αύριο ώρα, Τα κανονίζει κάθε μέρα. Ναι. Ο Μανώλης με φτιάχνει. Νίκο, τι ώρα βγει, σε 10
0: ή κάνει προγραμματισμό και παραγωγή, δεν κάνει.
1: Γίγαντας.
0: Είναι κύριος, επαγγελματίας.
1: Λοιπόν, πρωινή προπόνηση ο Καλαφάτης. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για τον ΠΑΟΚ. Και μετά και μισή θυμίζω το ΜΑΤ και κλεισμένο το θύρον θυμίζω. Τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Επίσημο. Και θα γίνει φυσικά και κάποιο ανεπίσημο που θα έχει, ας το πούμε έτσι, τιμητικό χαρακτήρα για το ιστορικό γήπεδο, αφού δεν αξιώθηκαν να δώσουν ευκαιρία στον κόσμο του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει το γήπεδό του. Το πρόγραμμα, παιδιά, είναι το καθιερωμένο πριν τους αγώνες, μασκής κυκλοφορίας μπάλας, μισό γήπεδο, συστατικές φάσεις. Ο Σάντζες είναι αλήθεια ότι πήρε μέρος στο πρόγραμμα του προπονητικού του Παναθηναϊκού και πιθανότατα, αφού βγήκε σε όλο το πρόγραμμα, μπορεί να τον πάρει και αποστολή. Θα τον πάρει αποστολή μάλλον. Ατομικό πρόγραμμα ο Κάτρης, θεραπεία Μπακασέτας, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσερτ, Σισοκό. Ο Πελίστρ έχει φύγει με άδεια, έχει και Μουντιάλ μπροστά του. Ο Μπενίτεθ έχει ανακοινώσει την αποστολή ήδη, από ό,τι βλέπω. Οπότε, Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες στο τέρμα. Ο Καλάμπρια είναι μέσα, όπως το έχει εδώ ο Παναθηναϊκός επίσημα. Ο Τσιριβέγια πήγε τελικά, έχει κάποιες ενοχλησούλες στο γόνατο, αλλά είναι κανονικά στην αποστολή. Ο Τουμπά, ο Σιώπης, ο Σάντζεφ που επιστρέφει, όπως είπαμε. Συγγνώμη. Ο Ζαρουρί, ο Αντίνο και ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος και αυτός είχε κάποια μικρονόκληση, ότι σύμφωνα με τον Μπενίτεθ φαίνεται ότι μπαίνει κανονικά στην αποστολή. Ο Τσέριν, ο Κοντούρης, ο Σβιντέρσκι που θα είναι και βασικός πιθανότητα. Ο Ταμπόρδα, ο Παντελίδης, ο Κότσιρας, ο Ερνάντεθ, ο Τζούρισιτς, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς, ο Κυριακόπουλος και ο Γιάκουσης. Χαμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα, νομίζω θα διατηρήσει τετράδα coach. Αυτό είναι το πιθανότερο.
0: Λίγο, περίμενε. Βγάλει το ένα ακουστικό και βάλει το άλλο. Σου μιλάει και ο Κώστας. Έχει μπερδέψει τα ακουστικά.
1: Για πάμε λίγο.
0: Για πες του Κώστα, τώρα σε ακούει.
2: Γιατί λες ο Σβιντέρσκι.
1: Είχε μικρονοχλήσεις ο Τετέι. Και νομίζω ότι θα παίξει ο Σβιντέρσκι Κώστα. Είχε κάποια ανάγκηση. Αυτά είχε πει και ο Κώστας δηλαδή. Και ο Πάλμερ, αλλά ο Πάλμερ τα από ό,τι λέω τα καταφέρνει. Και ο Τσιριβέγια.
0: Κότσα, άμα ήταν στο χέρι του, δεν θα βλέπαμε γενικά Τετέι.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το.
0: Δεν ξέρω τι
1: λέει. Τρελαίνει αλλά γενικά.
0: Δεν βλέπω λατρεία.
1: Ναι, πάντως είναι έξω, είχε θέμα ο Τετέι. Γι' αυτό όχι.
0: Ναι, μα το έχει πει, δεν το δήλωσε.
1: Το έχει δήλωσε. Ναι, ναι. Και δεν είναι και στην αποστολή, Κώστα.
2: Α, δεν είναι καν αποστολή.
1: Ναι, δεν το βλέπω στην αποστολή. Ξέραμε ότι μπορεί να μην παίξει βέβαια, γιατί είχε πει ότι είχε θέμα και ο Τσιριβέγια και ο Πάλμερ και ο Τετέι, αλλά ο Τσιριβέγια τα κατάφερε και ο Πάλμερ, ο Τετέι όχι τελικά.
0: Προσπάθησε τότε να μας το κόψει.
1: Οπότε.
0: Δεν τα κατάφερε.
1: Έφτασε.
0: Προσπάθησε.
1: Σάγουσε λίγο. Αλλά... Λοιπόν, πάμε τώρα λογικά με Λαφόν κάτω τα δοκάρια. Εκεί είναι... δεν το συζητά καθόλου ο κότς. Δεν έχει πάρει δηλαδή το κότσαρις λεπτά. Ούτε ο
0: είναι και σε τσάρες. Πολύ καλή κατάσταση. Έτσι.
1: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Στα δύο κατάσταση. Και ήταν πρωταγωνιστή στο παιδί.
1: Αλλά και όταν σε κακή κατάσταση δεν βγήκε ποτέ. Είναι αλήθεια. Ναι. Σε χειρότερη, όχι κακή. Ναι. Δεν είναι από τη κακή.
0: Μάλισε μόνο και στην Τούμπα ο κότσαρις που ήταν το παιδί.
1: Ναι, ο Κότσαρης είναι. Κοίτα, και, νομίζω ότι έπρεπε και ο Κότσαρης και ο Τσάβης να πάρουν καλύτερα συμμετοχή. Σω ναι. Αλλαγή δεν γίνεται, δηλαδή. Ναι. Δεν παίζουν καθόλου. Ναι, τέλος πάντων, anyway. Η ουσία είναι ότι μάλλον θα πάει με τετράδα, με το Λαφόν πίσω. Αφού ο Πάλμερ Μπράουν είναι καλά, πιθανότατα να ξεκινήσει με Πάλμερ, γιατί θεωρώ ότι δεν θα έπαιρνε στην αποστολή. Αλλιώς θα πήγαινε με δύο αριστεροπόδαρο στόπερ, έτσι. Τώρα ναι. Κώστα θα πάει με Πάλμερ και Τουμπά, Κυριακόπουλο και Καλάμπρια, δεν θα αλλάξει αυτό. Στην μπροστά. Να πάμε μπροστά, θα δούμε το Σβιντέρσκι με τον Παντελίδη λογικά και αριστερά Ζαρουρί ή Αντίνο, έναν από τους δύο.
2: Και Μεταδάρα βλέπω.
1: Ναι, και στη μετά... Και... τώρα να σου πω... τι είπες, τι είπες, Κωστά.
2: Ενδεκαδάρα λέω.
1: Τι να κάνει, Κωστά, με αυτούς δεν πέσει πάντα.
0: Αχ, θα πεθάνω.
1: Α, ναι, μόνο ο Τετέινεξ, όλοι οι άλλοι μέσα είναι. Δεν έχει κάποιον άλλο. Δηλαδή στο ντέρμπι, στο ντέρμπι στο, και με την ΑΕΚ αυτή θα βάλει. Δεν είναι, τους είδησε και.
2: Ναι, λείπουν πολλοί παίχτες.
1: Αυτό που λείπει, όχι, γυρίζει ο Σάντζες που ήταν εκτός και βγαίνει ο Τετέ. Όλοι οι άλλοι είναι μέσα. Και γυρίζει και ο Τσιριβέγια στην ουσία. Δηλαδή έχει περισσότερους. Λοιπόν, άκου τώρα. Μεσαία γραμμή θεωρώ θα πάει, επειδή έχει την ενόχληση στο γόνατο, αλλά τον έχει πάρα αποστολή βέβαια, τον Τσιριβέγια. Μάλλον θα πάει με τον Τζέν και τον, και τον Κοντούρη και τον Ταμπόρδα δεκάρι. Δηλαδή σε αυτό το μήκος κύματος. Βλέπω την δεκάδα του Παναθηναϊκού και τετράδα πίσω. Πάντα ο κόουτς επιφυλάσσει μια-δυο αλλαγές τελευταία στιγμή, αλλά okay, νομίζω ότι αυτό είναι το πιθανότερο βασικό σχήμα για τον Παναθηναϊκό. Πέραν τούτου, για τον Παναθηναϊκό καταλαβαίνετε ότι εντάξει, πρέπει να βγει και αυτή η υποχρέωση. Το κίνητρο μπορεί να το συζητάμε εμείς πολλές φορές, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό στο μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Εντάξει, όταν έχει χάσει τους στόχους του. Ωστόσο, είδαμε τον Παναθηναϊκό να αντιδράσει εμάς με την ΑΕΚ και στα δύο. Τον είδαμε να μην παίζει καθόλου καλά με τον Ολυμπιακό. Άλλα παιχνίδια, να δούμε με τον ΠΑΟΚ πώς θα αντιδράσει με το τελευταίο παιχνίδι και μέσα στο σπίτι του. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, τουλάχιστον για τους απ' έξω, κίνητρο υπάρχει για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπενίτεθ έχει κάνει δηλώσεις, υπό ότι είναι περίπλοκο να διατηρήσει στους πάντες ενεργοποιημένος. Μάλλον κολλάει σε αυτό που λέω και εγώ αυτό. Ελπίζουμε την επόμενη χρονιά, είπε, να είμαστε καλύτεροι. Ο καθένας σκέφτεται λίγο περισσότερο τον εαυτό του και συνέχεια την ομάδα. Αυτά τα πράγματα λέει. Δεν μπορεί να τα ελέγξει πάντα και αν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα γίνεται πιο δύσκολο το πράγμα. Μπορεί να χάσει το τελευταίο παιχνίδι λέει, που πιέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, που ήμασταν καλύτεροι συγκριτικά με το πρώτο. Είχαμε 2-3 αντιπιθέσεις που θα μπορούσαμε να βρεθούμε απέναντι τον οτοφύλακα, δεν το κάναμε. Οκ, okay, ο Μπενίτεθ, οι δηλώσεις υπάρχουν όλες για να μην μακρηγορώ τώρα στο Big Win Sport FM για την προσέγγιση του Ράφα Μπενίτεθ. Να πούμε για τον Παναθηναϊκό επίσης ότι είχε και καλά νέα. Αυτήν την εβδομάδα που είχαμε και τα πανηγυρικά στο βόλεϊ στο κλειστό Παύλο Γιανακόπουλο για το Βοτανικό, με τον κύριο Βρανόπουλο να τονίζει ότι θα ξεκινήσουν και οι εργασίες στο Βοτανικό για τις δικές μας εγκαταστάσεις, δίνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί όντως είχε καθυστερήσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός περιμένουμε να μάθουμε από Δευτέρα, θα έχει αρκετές εξελίξεις. Τα έχουν πει σε επίπεδο κορυφής τις τελευταίες ώρες τα στελέχη του Παναθηναϊκού, να μάθουμε το τελικό σχεδιασμό από Δευτέρα, να δούμε τα μεταγραφικά που γνωρίζουμε ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφές, ότι κοιτάζει ήδη στην πιάτσα ο Παναθηναϊκός για κάποιες ευκαιρίες αρχικά ελεύθερων και παιχτών που μπορούν να έρθουν με δανεισμό και φυσικά έχει στο μπλοκάκι του και κάποιες καλές κινήσεις να κάνει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έχουμε πει και τις θέσεις, έτσι, ότι σκέφτεται για άσο, 2-3. Δεξιά αριστερό μπακ, δηλαδή δύο στόπερ, εξάρι, οχτάρι και δεξιά εξτρέμ. Αυτές είναι οι βασικές θέσεις με τα γραφικά. Και να μάθουμε και πού θα γίνει η προετοιμασία Ολλανδία ή Αυστρία μέσα στην εβδομάδα για να οργανωθούμε και εμείς. Και ο Παναθηναϊκός γενικά πρέπει να κοιτάξει γρήγορα μπροστά, γιατί παιδιά, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έτσι όπως δημιουργήθηκε η κατάσταση, ιστορώθηκε το χαλί, θα έρθουν νωρίς και η προετοιμασία νωρίς, τέλος του μήνα και φυσικά. Νωρίς και τα αγωνιστικά, δηλαδή περίπου 23 Ιουλίου, στα βάσανα που λέμε, που θα έχει και φιλικά πιο πριν. Τώρα θα έχει πολύ ρεπορτάζ, να μην συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, από εβδομάδα δηλαδή, θα μάθετε τα πάντα αναλυτικότατα όπως γίνεται πάντα στο κορυφαίο ραδιόφωνο της χώρας.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ για τον καφέ.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Σε λίγο θα πάμε στο break. Επιτρέψτε
2: να για, πούμε την και αποστολή.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έτσι. Να πάμε, ναι, να πες την αποστολή του Ολυμπιακού.
2: Είναι αυτό που περιμέναμε. Είναι, τους έχει μέσα και τους δύο, ναι. Και τον Έσε και τον Ποντένσε, αλλά τους έχει όλους μέσα. Mm-hmm. Έχει πάρει και τους 25 παίχτες, αφήσει τελευταία στιγμή δύο, λογικά τους δύο ξένους που δεν γίνεται να τους πάρει, φαντάζομαι τον Κλέιτον και τον Ορτέγκα. Άρα είναι μέσα ο Έσε και ο Ποντένσε και θα περιμένουμε. Πιστεύω μέχρι αύριο θα περιμένει ο προπονητής να δει το βαθμό ετοιμότητάς τους. Αν και οι δύο είναι 100% αύριο και του πούν του προπονητή ότι είμαι ok για να μπω, μπορεί να τους δούμε και τους δύο στην ενδεκάδα. Ή μπορούμε να δούμε έναν, ανάλογα επαναλαμβάνω με τη συζήτηση την οποία θα κάνει με τον προπονητή ή και κανένα ακόμα. Δεν αλλάζουν αυτά δηλαδή που έχουμε πει για την ενδεκάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Είναι ο ΠΑΟΚ, ρε, Καλάθι. Νίκα Λάθη,
0: δεν με ενδιαφέρει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, έχουμε εντάξει, είναι μια είδηση όμως.
0: Να πω, ναι, την έχουμε πει. Την έχουμε πει ώρα, μην φοβάσαι.
1: Μου κάνει εντύπωση τώρα για
0: το λοιπόν, να πω μια ανάρτηση που γίνει και είναι πάρα πολύ συγκινητική. Είναι από τον Νίκο τον Μπλακιά, τον άνθρωπο που έχασε τις δύο κόρες στο Τέμπι και την ανιψιά του. Ενός ήτης γνωστός από τα Τρίκα, αλλά θα το πάω το κασκόλ, είπε με μια φωτογραφία που έβγαλε το κασκόλ της ΑΕΚ. Θα το πάω το κασκόλ στα Αετόπουλα και ας μην μπορώ να πετάξουν πλέον τόσο ψηλά όσο η ΑΕΚΑΡΑ μας και ας μην πρόλαβα να τα πάω στο ναό που τόσο ήθελαν. Θα πάμε όμως κάποτε και θα βάλουμε μια φωτογραφία τους εκεί στη σκεπαστή, εκεί όπου θα έπρεπε να ήταν στη φιέστα για το πρωτάθλημά μας. Όμως κάποιοι τις έκοψαν τα όνειρά μαζί με τα φτερά τους. Ευχαριστώ για όλα, αναφέρει η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά με αφορμή την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΣΑΕΚ για τα αδικοχαμένα και παιδιά του και την ανιψιά του. Break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
3: Crust τι?
2: Δβα Crust, δος Crust, two Crusts. Μα Crust αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
3: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
2: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
4: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Τώρα, η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value.
3: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
6: Sport FM στους 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τους 8 διαιτητές που θα σφυρίξουν στα μάτς του Final Four της Αθήνας ανακοίνωσε η EuroLeague. Πρόκειται για τους Διφαλά, Καρντούμ, Κόλιενσιτς, Λάτισεφς, Λοτερμόζερ, Νέντοβιτς, Περούγκα και Ράντοβιτς. Αντιθέτως, εκτός έμειναν οι Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ και Πούκλ. Σημαντική κίνηση από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Νικ Καλάθη. Ο Έλληνας γκάρτ, πρώτος σε κλεψίματα και εκ των κορυφαίων σε ασίστ στην ιστορία της EuroLeague, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από δύο θητείες στο Παναθηναϊκό Άκτορ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης μεταξύ άλλων σε Λοκομοτίβ Κουμπάν, Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν. Χωρίς τους Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στη Ρόδο από τον Κολοσσό και με νίκη κάνει το 2-0 στη σειρά και παίρνει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Τίχημαν GBL. Τζάμπολ στις 5 παρατέταρτο, κάλυψη από R2 Sport, ενημέρωση από τους 94,6. Με ανοιχτή προπόνηση στην Allwin Arena το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στις 5 ανοίγουν όλες οι θύρες του γηπέδου για τους φιλάθλους που αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη της ομάδας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση. Ώρα αποθέωσης για τους πρωταθλητές στο μήνυμα της ΠΑΕ. Καλά νέα στον Ολυμπιακό με τους Ποντένσε και Έσε. Οι δύο ποδοσφαιριστές επέστρεψαν σε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και τέθηκαν στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αυριανό μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στη μεσαία γραμμή διεκδικεί ο Σιπιόνι. Με Ρενάτο Σάντσες αλλά χωρίς Τετέι, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ στην και κλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Εκτός μάχης οι Κάτρις, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ίγκασον, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Το πλάνο του για τον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης καταστρώνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Για μια θέση στη μεσαία γραμμή προβληματίζεται ο Ρουμάνος τεχνικός, με τους Οσντόευ και Μεϊτέ να θέτουν υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα. Κορυφώνεται η μάχη της παραμονής στην Στίχημαν Super League με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής στον play-out. Με κοινή ώρα έναρξης στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ και Φυσιά Πανσεραϊκός Πανετολικός με κάλυψη από Nova Sports Prime και δύο αντίστοιχα και ΑΕΛ Νόβι Μπετατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Ραδιοφωνικά όλα τα μάτς στους 94,6. Αρκετές πιθανότητες να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό έχει ο Πέρεθ που θα δοκιμάσει σήμερα να γυμναστεί σε φουλ ρυθμό. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σούνμπερκ, εκτός μάχης ο Φαμπιάνο. Για τα προημιτελικά του Champions League Πόλο Γυναικών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Σαμπαντέλ με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 17-12 στην Ισπανία και να περάσει στο Final Four της διοργάνωσης. Πρώτο σπριντ στις 7, μετάδοση από Mega News. Για τα ημιτελικά της Water Polo League Ανδρών παίζουν βουλιαγμένοι ο Ολυμπιακός στις 6. Με 1-0 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, στις 2 νίκες κρίνεται η πρόκριση. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Τσάβι Πασκουάλ να αποχωρεί από την Μπαρσελόνα, καθώς φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος από το επίπεδο της ομάδας. Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, σκέφτεται να κάνει χρήση της ρήτρας ύψους 300.000 ευρώ για να σπάσει το συμβόλαιό του, με την Dubai BC να χαρακτηρίζεται φαβορή για να συνεχίσει την καριέρα του. Παράλληλα, γίνεται λόγος περί ενδιαφέροντος από Χάπολ Τελαβίβ αλλά και Παναθηναϊκό Άκτορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Sport FM 95.
1: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
2: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Φα, ρολόν 50 ml, 1,60. Γκλίσσα μπουάν 400 ml, 2,70. Σοκολάτες μίνις 227 γραμμάρια, 2,35. Comfort Classic 4 λίτρα, 4,95. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Είμαι στην Ισπανία, κάνε δύο γκολ από τα τέσσερα, με πέντε και θα περνάγαμε. Δεν θα μας έφταιγε ο αμυντικός χαφ. Αντικειμενικά. Επίσης για το πέναλ του Ρέλβας δεν μπορεί να μου φταίει ο αμυντικός χαφ. Που δόθηκε με τα χέρια, αν ήταν τέλος πάντων. Επίσης, για τα τελειώματα του Κοϊτά και του Γιώβιτς και του Ζήνη, δεν μου φταίει ο αμυντικός χαφ. Καταλαβαίνω πως το λες και μακάρι να είχε αποκτηθεί, αλλά δεν νομίζω ότι μας έφτανε αυτό για να περάσουμε. Γι' αυτό το λέω. Τσακ, respect τους αφανείς ήρωες, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, υποδειγματική διαχείριση και αποκατάσταση. Καλό έκανε η Γκρίνια το Σεπτέμβρη για τους μυϊκούς τραυματισμούς και το ψάξανε. Μάκης Ηράκλειο. Πολύ μπράβο, μπράβο και στο Τζουρούδι και σε όλο το team. Εννοείται, δεν το συζητάμε καν. Τσακ, λοιπόν, παλικάρι, ΑΕΚ, Παρί, Arsenal, ΑΕΚ και λοιπά. Θα παίξουμε χωρίς το Περάρα, Κέρβερο, Χαφ, Δολοφόνο, Σκοτόστρα. Σκοτόστρα, σιγά μην πάρουμε και Μπετατζή. Και χωρίς φουλ μπακάρες από εποχή Κασάπη. Καλά, από εποχή Κασάπη δεν έχει ξαναβγεί άλλο αριστερό μπακ. Πάμε παρακάτω. Στόπερ, είπα και πριν και το ξαναλέω. Στόπερ και Χαφ θα πάρει. Και Χαφ θα πάρει δύο ΑΕΚ. Ή τέλος πάντων αυτό αναφέρει ο σχεδιασμό. Γιώργο, τελευταία δημοσίευση του Γιώβιτς μου φάνηκε σαν αποχαιρετιστήριο. Ελπίζω να κάνω λάθος. Αν αποχαιρετιστήριο, πάει να πει ότι θα πάρει 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ. Αν να πάρει 10 με 12 εκατομμύρια ευρώ και ικανοποιείται η ΑΕΚ, να είναι καλά ο Λούκα, ευχαριστούμε, θα πάρουμε έναν καλύτερο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά δεν το έχει κάνει με αυτόν τον τρόπο, στο λέω σίγουρο αυτό. Τσάκ, ισχύει ότι έχει κλεισμένη μεταγραφή ΑΕΚ Κυριάκος. Πολλές φήμες, πολλά λόγια, θα τα δούμε, αδελφέ μου. Στο Βαγέκας, γιατί ο Νίκολης έβαλε μάνταλο, τα είπα πριν. Καλά, έβαλε μάνταλο γιατί είχε τραυματία στο 40-50% το Μαρίν και υποχρεώθηκε να το βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε πρόβλημα στον αστράγαλο ο Μαρίν. Αν θα αφήνει το plexiglass, αν θα αφήνουν, θα φύγουν να μπουν κάποια σύρματα, που λέει ο λόγος. Δεν μπορεί να φύγει και να μείνει τίποτα μέχρι εκείνο το ύψος, γιατί έτσι αναφέρει η νομοθεσία για τις αθλητικές καταστάσεις. Γι' αυτό και στον Παναθηναϊκό σκέφτονται να κάνουν τάφρο ή μια απόσταση και τέτοια για να γλιτώσουν αυτό το πράγμα. Σε εμάς δεν γινόταν αυτό όπως αντιλαμβάνεστε. Τσάκ, δεν θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση στο αριστερό μπακ? Ναι, το θεωρώ. Δηλαδή ένας ρότα από αριστερά? Ναι, το θεωρώ. Εγώ όμως δεν είμαι εδώ για να λέω τι θεωρώ. Είμαι εδώ για να λέω καταρχάς το ρεπορτάζ. Όταν, όπως τώρα πολύ σωστά Μάκη, και ευχαριστώ μου ζητείτε άποψή μου, την αναφέρω. Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει βασικό και πολύ καλύτερο αριστερό μπακ για από αυτά που έχει. Αυτά το ότι ξέρουν καλύτερα και είναι λογικά και αληθινά, αλλά τα ακούσαμε και με Αλμέιδα. Θέλει καλές μεταγραφές πλέον η ΑΕΚ. Παιδιά, γι' αυτό κρίθηκε και ο Αλμέιδα και είπαμε ότι έκανε λάθη σε κάποια πράγματα με τις μεταγραφές. Έτσι θα γίνει και με τον Νίκολα και με τον Λουλωρή Μπάλτα. Δεν μπορεί όμως να λέμε τα κλειδιά στους υπεύθυνους αγωνιστικού σχεδιασμού, δηλαδή Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Να ουριάζουμε, να το φωνάζουμε και εμείς και εσείς και σωστά, γιατί αυτό είναι η υγεία σε ένα ποδόσφαιρο και η λογική. Και μετά να λέμε. Άμα δεν μας αρέσει κάποια ανανέωση, όχι, δεν είναι. Γιατί και πρέπει να. Δεν είναι έτσι. Ή έχουμε την εμπιστοσύνη και δίνουμε τα κλειδιά στους υπεύθυνους, ή να τα πάρουμε εμείς να κάνουμε κουμπάντο εμείς χωρίς να έχουμε ιδέα. Έτσι πάει. Μία ή άλλη είναι αυτό. Και στο τέλος κάνεις ταμείο. Κρίνεις. Το έκανε σωστά, δεν το έκανε σωστά. Ήταν συναισθηματικές οι αποφάσεις. Μήπως τελικά ο Περέιρα σωστά έμεινε και έπαιξε του χρόνου 12 μόνο μάτς ή 14. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα κρίνεις από πριν. Τσάκ, η ΑΕΚ έχει ιστορική ευκαιρία να ρίξει μια τεσσάρα στον Ολυμπιακό. Ούτε ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ιστορική ευκαιρία, γιατί έχει ιστορική ευκαιρία, τι είναι? Δεν καταλαβαίνω, έρχεται ο Ολυμπιακός με τη Β' ομάδα. Ο Ολυμπιακός έρχεται με σούπερ κίνητρο για να βγει δεύτερος, με όλους τους παίχτες του διαθέσιμους, με πολύ μεγάλη επιθυμία για να κερδίσει ή τέλος πάντων να μην χάσει τη δεύτερη θέση που έχει τώρα από την προηγούμενη αγωνιστική. Η ιστορική ευκαιρία όταν λέμε όταν ήρθε μια ομάδα σε καταμένη, άδεια, χωρίς παίχτες. Τότε είναι μια ευκαιρία και ούτε κάνουν ιστορική, έτσι. Οπότε γιατί το λες αυτό? Έχεις κάτι, το μόνο ιστορικό που βλέπω στο συγκεκριμένο είναι ότι 17 Μαΐου είχαμε ρίξει παλιά 6 γκολ στον Ολυμπιακό. Το 6-1 λέω. Η μόνη ιστορική συγκυρία είναι αυτή. Αλλά ευκαιρία είναι σαν να μου λες, ξαναλέω, ότι ο Ολυμπιακός έρχεται να χάσει με κάτω τα χέρια. Που δεν ισχύει, αδερφέ μου. Ναι, ο μικρός είναι η βγάλη τη φανέλα. Τις αλλάζει. Του έχουν πάρει και τις τρεις, αδερφέ μου, Μάκη. Οπότε τις αλλάζει τις φανέλες. Δεν είναι 6 μέρες με την ίδια φανέλα. Βάζει μία αυτή που είναι πρωταθλητές, μία του Ζωάο Μάριο, μία του Γιώβιτς και μία του Τσακάτακ Τζούνιορ. Αυτό κάνει. Θέλω νίκη ΠΑΟΚ και γκολ νίκης ή ισοφάρισης στο 89. Με αυτό το δεδομένο δηλαδή περνάει ο ΠΑΟΚ στο Champions League. Κοίταξε, δεν ξέρω, έλεγα μέχρι και χθες, μετά ήρθε ένας φίλος μου και μου παρουσίασε μια άλλη πραγματικότητα. Μέχρι χθες έλεγα ότι θέλω να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, γιατί να μην ευνοηθεί ο Ολυμπιακός οικονομικά και τέτοια. Με ένας φίλος μου είπε, τον είδε στον Ολυμπιακό όπως ήταν με το Champions League όμως στην Ελλάδα. Ίσως καλύτερα να είναι στο Champions League. Δεν έχω κατασταλάξει. Ποιος θέλει να βγει δεύτερος? Έχω κατασταλάξει ότι η ΑΕΚ πολύ σωστά έπαιξε στα ίσα και με τον ΠΑΟΚ και θα παίξει και στα ίσα και με τον Ολυμπιακό. Πάμε σε break και επιστρέφουμε μηνύματα Ολυμπιακού.
2: Η Winsport FM 94,6.

Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πάμε, πάμε, δώσε κατευθείαν μπάλα στον Κώστα.
1: Να δώσει μπάλα και στο, και στο site στα παιδιά, γιατί βλέπω εδώ πολλούς, πολλά μηνύματα ότι δεν ακούγεται το ηχητικό που έχουμε, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, οπότε ας το φτιάξουμε.
0: Α, στο site είναι αυτό που έλεγε.
1: Ναι. Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: εγώ έψαχνα και σε ακούω μια χαρά και λέω δεν μπορεί να τον ακούνε καλά.
1: Τι να πω, ξέρω.
0: Αλλά
1: εγώ
0: είναι για το Sport FM, λες. Στο Sport Pavla FM, τέτοια έτσι, παρακαλώ, να ενημερώσεις. Γίνεται ήδη η δουλειά.
1: Α, ωραία. Πάμε, λέει, θρύλε για το διπλό αύριο. Όπως λένε και οι τρύπες, δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας. Τι να πω, δεν ξέρω τι λένε οι τρύπες.
0: Καγγελάκας πες.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Χωρίς δικαιολογίες, λέει, αν φύγει ο Τζολάκης πρέπει απευθείας να πάμε να πάρουμε Μανδά που δεν παίζει στην Μπόρνμουθ. Είναι ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Επίσης δεν πρέπει να χαθεί ο Τσάπρας. Καταρχάς γιατί να φύγει ο Τζολάκης, δεν καταλαβαίνει. 23 χρόνια τερματοφύλακας. Έχεις καλύτερο να πάρεις. Δεν νομίζω να πάρεις καλύτερο. Οπότε μια χαρά.
0: Εννοεί άμα τον πουλήσεις, παιδί μου, και βγάλεις καλό μαρούλι, εννοεί. Μήπως.
1: Δεν πειράζει, να μην τον πουλήσεις.
0: Εγώ το ξέρω τι θες.
1: Να μην τον πουλήσεις. Γιατί να τον πουλήσεις. Είναι 23 χρονών. Πούλα τον 26 ετών. Τι, θα χάσει την αξία του, Έλληνας παίχτης, goalkeeper. Αποκλείεται. Θα πρέπει, λέει, Κωστίνια και Μπρούνο να πάρουν μεταγραφή και να αποκτηθούν κανονικά ακραία μπακ και η Ορτέγκα Ροντινέη να παίζουν αλλαγή. Όπως και βασικό αμυντικό παρτενέρ Πυρόλα. Μάλιστα. Εδώ βλέπω ένα ενδιαφέρον μήνυμα, λέει, οι διαφορές του Ολυμπιακού σε σχέση με πέρσι είναι οι εξής. Πρώτον, απουσία και δεφορμάρισμα του Ελκαμπή. Δεύτερον, πτώση απόδοση Τσικίνιο και τρίτον, πώληση Κοστούλα χωρίς να αναπληρωθεί το κενό. Άλλο, η τελευταία ήττα της Βίλα στην έδρα της ήταν από εμάς πριν 2 χρόνια με 4. Από τότε δεν έχουν χάσει 20 παιχνίδια. Τώρα βλέπουμε πόσο μεγάλη νίκη ήταν τότε και τι πετύχαμε.
0: Σωστά. Μεγάλη νίκη, αδερφέ μου, θα ήταν και με την Bournemouth στην Αγγλία. Δεν υπάρχει να κερδίσει αγγλική ομάδα και στην έδρα της και να μην μεγάλη νίκη. Πόσο μάλλον την Άστον Βίλα που είναι και ιστορική έτσι ομάδα.
1: Έτσι. Δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είπαν ότι ψήνουν τον Τζιμίκα για το καλοκαίρι. Θα είναι έγκλημα να μην τον φέρουμε εμείς πίσω στο λιμάνι.
0: Δεν
1: με Αθανασίου ως αλλαγή του. Δεν ξέρω τι είναι έγκλημα.
0: Ποιο να ισχύει. Ότι πάει ο Τζιμίκα για τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ γενικά δεν ξέρω αν είναι έγκλημα ή τι είναι και αν είναι έγκλημα να έχει φέρνει συνέχεια παίχτες πίσω δικού σου. Ο Νικολακόπουλος έχει έτοιμη τη δικαιολογία αν κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια.
0: Δικαιολογία.
1: Θα λέει το βράδυ της Κυριακής αλλοιώθηκε το πρωτάθλημα από τον πρώτο γύρο με τον γκολ στο 90 φεύγα. Στους 3 πόντους κρίθηκε. Παιδιά, το πρωτάθλημα πάει, τελείωσε. Πάει.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι δικαιολογία. Και διπλό να κάνει.
1: Δικαιολογία και τέτοια. Λοιπόν, πρέπει να παίξει ο Κοντός, λέει, κάτι τους χρωστάει για την ομπρέλα. Βασικά ο Κοντός μας χρωστάει στον Ολυμπιακό, δηλαδή χρωστάει 10 γκολ και 15 ασίστ φέτος.
0: Έτσι, μετά.
1: Οπότε δεν τα προλαβαίνεις ένα μάτς, φίλε. Ένας άλλος φίλος κάνει διάφορες ερωτήσεις, ο Πέτρος, αν κάνει δύναμη, επίδειξη δύναμης Ολυμπιακός και κερδίσει με σκορ στη Φιλαδέλφια. Καλά, ας τα κάνουμε, φίλε Πέτρο, και μετά το συζητάμε. Ας γίνουν αυτά και μετά το συζητάμε. Και αν κοπανάμε τα κεφάλια μας και αν και αυτό και το ένα και το άλλο και τέτοια. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει είναι ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια παίζει σχεδόν πάντα καλά και σχεδόν πάντα παίρνει καλό αποτέλεσμα, αν θεωρήσουμε ότι είναι καλό και ισοπαλία ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κανένας ρεπόρτερ δεν το έχει πει. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει τα διαρκείας γιατί έχει κάποια μπόνους στις παρουσίες των αγώνων. Οπότε τώρα που τελείωσαν μπορεί να το βγάλει. Να το βγάλει. Οκ. Okay. Είναι και 16 Μαΐου. Είναι για να βγουν τώρα τα ειστήρια τα διαρκείας. Ο Ρωσίδης, λέει, θα έπαιζε με αιμάτωμα. Πάμε λίγο πίσω, θα έλεγα.
0: Λίγο.
1: Πάμε λίγο. Πες μας για ποιους Έλληνες θα κινηθούμε. Εγώ θα ήθελα Τσιμίκα ή Γιαννούλη, Τσάπρα, Μανδά, Παραμονή Αθανασίου και Χουτεσιώτη ως δευτερότριτο για τη λίστα. Μάλιστα. Σεβόμαστε το Μίστερ Μεντιλίμπαρ, αλλά βλέπουμε συνέχεια μια ενδεκάδα μόνο με 2 Έλληνες. Για το πρωτάθλημα για να το κατακτήσεις θες και Έλληνες μέσα. Αφού δεν υπάρχουν άλλοι. 2 Έλληνες. Υπάρχει και ο Μουζακίτης 3. Πώς να παίξουν. Το λέω από τώρα, το σκορ αύριο είναι 3-0, θα χάσετε. Η ΑΕΚ είναι σε φοβερή αγωνιστική κατάσταση. Οκ, πάμε αύριο. Ο Αθανασίου ήρθε χωρίς συγκατάθεση του Μέντι όπως και ο Κλέιτον, γιατί τον έχει αδικήσει υπερβολικά και τον έχει εκθέσει ο Αναστασίου όπως και ο Γιαζίτης πολλές φορές.
0: Ο Αναστασίου τον είχε χθες.
1: Πώς το βλέπει ο καθένας, τι να πω. Για μένα με Ποντένσε, Στρεφέτσα, Λουίς και Μάρτινς πιστεύω είμαστε καλυμμένοι στα εξτρέμ. Αρκεί ο Μέντι να βάλει λίγο μυαλό και να μάθει να χρησιμοποιεί τα εξτρέμ του σωστά. Ο Ποντένσε είναι δανεικός, να σας θυμίσω. Δεν περίμενα άλλη να κάνεις τέτοιο λάθος. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να ξεκινήσει βασικός ο Ταρέμι αντί το Ελκαμπί. Ας περιμένουμε. Του χρόνου θα πρέπει να πάμε με Ελκαμπί, Κλέιτον και Γιάρεμτσουκ στους φορ. Έχουμε παρεξηγήσει πολύ Κλέιτον και Αντρέ Λουίς. Δεν έχουμε παρεξηγήσει τίποτα. Τα παιδιά αυτά έχουν παρεξηγήσει και δεν έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό όσο έχουν παίξει καθόλου. Σχεδόν καθόλου. Μακάρι του χρόνου να βοηθήσουν. Πώς βλέπεις επιστροφή Βρουσάη και Ντόι λόγω ότι ήταν από τις ακαδημίες μας και πάνε καλά. Καλά πάνε, αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι. Πρέπει να το δείτε και ρεπόρτερ, τον θέλουμε το Μέντι, αλλά χωρίς ένα ποιοτικό βοηθό προπονητή δεν γίνεται. Χαμηλό επίπεδο το staff και δεν τον βοηθάει για ιδέες, αυτό πρέπει να το θέσει ΠΑΕ. Κάθε προπονητής φίλε έχει το δικό του staff, το οποίο εμπιστεύεται και προφανέστατα του αρέσει. Γνωρίζετε αν αύριο η ομάδα σας θα κάνει πασίγιο και αν όχι γιατί. Δεν το γνωρίζω. Πρέπει η διοίκηση να επιβάλλει στο Μέντι κάποια πράγματα, όπως η παραμονή και η χρησιμοποίηση Καλογερόπουλου Αθανασίου και μεταγραφή Τσάπρα, όπως και το διώξιμο Μπρούνο και Ορτέγκα. Μάλιστα. Ολυμπιακός είμαι, αλλά είναι πολύ άδικο και κρίμα το κεκλεισμένον. Όχι άδικο με το γράμμα του νόμου, αλλά με την ψυχή του αθλητισμού. Okay. Θα πρέπει Κωστίνια και Μπρούνο να πάρουν μεταγραφή και να αποκτηθούν κανονικά ακραία μπακ. Λέει ένας άλλος. Κανονικά κανόνιστα είναι αυτά. Θεωρείται ότι η παρουσία του Κοβάσεβιτς μας βοηθάει σε τι? Ο Κοβάσεβιτς έχει πολύ καλή σχέση με τον προπονητή, πρέπει να σας πω. Και είναι κατά κάποιο τρόπο ο σύνδεσμος μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Να σας δώσω να καταλάβετε. Γιατί ειρωνεύεσαι την 11 του Παθηναϊκού, με εσάς δεν ήταν 11 όταν νικήσατε? Πρώτον, δεν ειρωνεύτηκα, σχολίασα. Δεύτερον, δεν ήταν η ίδια 11. Ο Τετέ είναι η όλη επίθεση του Παθηναϊκού και αύριο δεν παίζει.
0: Είναι τραυματίας.
1: Τραυματίας. Και άκουσα επίσης τον Νίκο να λέει ότι έχει ενοχλήσει και ο Πάλμερ Μπράουν και να παίξουμε δύο αριστεροπόδαρους στόπερ.
0: Μπήκε όμως, εντάξει, μπήκε κανονικά.
1: Δεν το ίδιο 11.
0: Το είπε ο κόουτς βασικά, Κωστή. Το είπε ο κόουτς ότι είχαν πρόβλημα ο Τσιριβέγια, ο Πάλμερ και ο Τετέι. Αλλά οι δύο σου τρεις μπήκαν αποστολή κανονικά.
1: Ναι, θα δούμε αν θα παίξουν. Το ότι μπήκαν αποστολή δεν σημαίνει ότι θα παίξουν.
0: Εντάξει, ρε, αλλά δεν θα του βάλεις και άμα έχει πρόβλημα να παίξει για το εφέ, πώς θα σου το πω. Δηλαδή πρέπει να του προστατεύσει του παίκτες. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Είπα εγώ να μην του προστατεύσει, αλλά μου λέει ότι ήταν οι ίδιες ενδεκάδες. Πώς είναι?
0: Α, οι ίδιες ενδεκάδες, όχι. Άμα δεν παίξουν αυτοί, όχι βέβαια.
1: Λοιπόν, πώς είναι οι ίδιες ενδεκάδες?
0: Όχι βέβαια. Αλλά ότι θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, αυτό είναι. Μάστ, πώς να το πω.
1: Ναι, φαντάζομαι. Απλά έχει 10-10 παίχτες από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, ωραίο, όπως και με εμάς. Μείον 9 δεν είχε με εμάς. Πώς έρεσε. Καλά, ρε Κωστά, δεν έχει σημασία και με τον Ολυμπιακό. Κατέβηκε ο Παναθηναϊκός και δεν έπαιξε καλά. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή έπαιξε και με την ΑΕΚ, τα έδωσε όλα, είδε στα δύο παιχνίδια.
2: Μείον εμάς έχετε παίξει στα πλέον.
0: Ναι, η αλήθεια είναι με τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός καθόλου.
2: Όχι, με τον Ολυμπιακό δεν κάνατε τίποτα.
0: Όχι, δεν κάνατε
2: τίποτα.
0: Ούτε τελική
1: δεν κάνατε. Και με τον Πάουκ στην Τούμπα ήταν καλό.
2: Ναι, με τον Ολυμπιακό λέω. Ευτυχώς που δεν πήγε για πρωτάθλημα, γιατί πήγε να μου κάνει ζημιές.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν είναι εύκολο όταν είναι κάποιοι παίκτες, να τα βάλουμε λίγο λογικά. Κάποιοι παίκτες φεύγουν. Έτσι. Άλλοι περιμένουν, είτε μια χρονιά που δεν πήγε τίποτα καλά. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς και πολύ τώρα. Εντάξει, όταν έχεις χάσει στόχο σου νωρίς, ξέρεις, τελειώνει σε ζώνη, έχουμε 2-3 μάτς. Να παίζεις με το ίδιο πάθος που παίζουν οι άλλοι. Μπορεί να το λέμε
1: ιστορία. Στην αρχή που υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, υπήρχε και μεγαλύτερη ένταση, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, έχει μια λογική. Αλλά ξέρεις, ρε Κώστα, τώρα καταλαβαίνεις και εσύ με την εμπειρία σου ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Άλλο στα λόγια, άλλο στο. Εντάξει. Είναι βλέπεις αυτό και στα πανεβάσματα στην ψυχολογία.
1: Δεν είναι.
0: Τις αποδόσεις.
1: Δεν είναι. Αλλά οκ, Παναθηναϊκός είσαι. Ναι,
0: και βέβαια έχει την τηλεοφόρο τελευταίο παιχνίδι, σίγουρα έχει κίνδυνο ο Παναθηναϊκός. Πού συζητάμε.
1: Το μάτσα αύριο είναι διπλό, λέει ο Ολυμπιακός έχει παράδοση να χαλάει φιέστες. Ποια φιέστα έχει πάει ο Ολυμπιακός, δεν θυμάμαι καμία. Πότε είχε πάει σε φιέστα αντίπαλου, δεν το θυμάμαι πραγματικά.
0: Τώρα την έκανε τη φιέστα, τι
2: μόνο με την έξω 3-1.
1: Ε?
2: Μόνο με την έξω 3-1.
1: Τότε πριν...
2: Ναι, το 90 φεύγα. Δεν υπάρχει άλλη. να θυμάμαι
1: και εγώ. Και δεν ήταν και, πώς το λένε, δεδομένο ότι ναι, τώρα είναι δεδομένο ότι έχει πάρει ναι. πρωτάθλημα ναι. η ΑΕΚ. Ο Μπετανκόρ λέει επιστρέφει όπως και ο Γιάρεμτσουκ. Ο Μασούρας, όλοι οι δανεικοί θα επιστρέψουν παιδιά. Το ποιοι θα μείνουν από τους δανεικούς είναι κάτι άλλο. Ποιος θα κάνει το σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. Πες το λέει σιγά σιγά και να το πιστεύεις ότι πεις. Τι να πω σιγά σιγά. Κάθε χρόνο τον σχεδιασμό τον κάνει ο προπονητής με τον πρόεδρο. Με τη βοήθεια των υπόλοιπων της διοίκησης και των τεχνικών διευθυντών, σκάουτερ κλπ. Κλπ. Αν ο Μέντι άφηνε τους δύο μέσους να πατάνε περιοχή θα κάναμε φιέστα αύριο. Και από μεθαύριο οπωσδήποτε οκτάρι και δεκάρι ολικής. Γιατί τους απαγορεύει να πατάνε περιοχή. Ο Έσε δεν πατάει περιοχή. Απλά ο Γκαρθία ποτέ στη ζωή του δεν έβαλε γκολ. Δεν είχε ποτέ στη ζωή του πάνω από ένα γκολ και αν ανασεζόν. Ο Έσε είναι πιο κινητικός, πιο ενεργητικός. Ο Μουζακίτης είναι ένας παίκτης που σουτάρει πολύ από τα 20 μέτρα. Δεν είναι ότι απαγορεύει ο προπονητής τέτοιο πράγμα. Δες τον Έσε πόσο πολύ πατάει την περιοχή. Και εξάλλου δεν γίνεται να είναι και παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έχει τους δύο μπακ να παίζουν εξτρέμ. Τους δύο εξτρέμ να παίζουν κυνηγούς, όλοι μπροστά παίζουν. Μένουν πίσω οι δύο στόπερ. Αν δεν μείνουν και οι χαφ, θα διάσει όλο. Πώς θα γίνει.
2: Break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Παναθηναϊκό μηνύματα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου και ακομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πύρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική Ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
3: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
5: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
4: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Jackpot στον Τζόκερ. 11.600.000 ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
10: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
12: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις ΑΜΕΓΑ.
14: Φιλοσοφία μου.
15: Να ζω την κάθε στιγμή.
14: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
15: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
14: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
15: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
14: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
15: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
14: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
16: We are who we are at McDonald's.
14: Έλα μαζί μας.
15: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
17: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Το καλό είναι ότι ήταν στο γκρουπ των ισχυρών. Έχει αντιπάλους όπως η Άκη Λάρνακα, Σελσίνκη, Μπραν, δεν θα τις βρει μπροστά του. Έχει μια λίστα πιθανών αντιπάλων από τους ανίσχυρες. Έχει 2-3 έτσι που είναι περίεργες, όπως ας πούμε η Γκέτεμπορκ, έτσι, που έχει και βοηθό νομίζω τον Μάρκους Μπέρκη Γκέτεμπορκ, αν δεν κάνω λάθος. Την Ντουνάσκα Στρέντα που είναι μια Σλοβάκη για την περίεργη ομάδα. Και είναι και η Σουηδική Γκάις επίσης. Αυτές είναι ομάδες που θέλουν προσοχή, μακάρι να αποφύγει δηλαδή για μένα. Η Κόπερ από Σλοβενία, η Πάντζεβο τώρα από Σερβία, η Άουντα από Λετωνία είναι πιο μικρές ομάδες. Αλλά επειδή πάντα για τις ελληνικές ομάδες κρύβουν παγίδες αυτά τα παιχνίδια στην αρχή, έτσι. Και σίγουρα επηρεάζουν και τη χρονιά μετά. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ έτοιμα, πολύ γρήγορα φορμαρισμένος, άρα κάνεις και μια πιο light προεργασία συνήθως κτλ. Οκ. Η Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα είναι κλειδωμένη για 23 Ιουλίου τώρα. Η Ρεβάς μια εβδομάδα αργότερα. Αν ο Παναθηναϊκός πάει τρίτο προκριματικό, παίζει παιδιά 6 και 13. Αυγούστου, τελευταίο εμπόδιο πριν τη League Phase, θα είναι στα Playoffs 20 και 27 Αυγούστου. Η League Phase του Conference League θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα για τα ευρωπαϊκά του κόλπα. Πάμε τώρα για τα μηνύματα να δούμε. Παγκάκι δεν είναι ποδοσφαιρικά ορθό να παίρνει η ομάδα παίχτες. Λέει να δούμε θα γίνει με τον προπονητή, λέει ο Μάκης, με το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο, συγγνώμη, με το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο. Ισχύει πως ο Ρέλβας προτάθηκε στον Παπαδημητρίου, αλλά δεν τον επέλεξε επειδή ήταν ακριβώς σε αντίθεση με τον Ριμπάλδα που έπεισε τον Ηλιόπουλο να τον πάρει. Δεν είχα ακούσει ποτέ το όνομα του Ρέλβας για τον Παναθηναϊκό να παίζει. Δεν είχα ούτε κάποια τέτοια πηγή, ούτε κάποια τέτοια πληροφόρηση. Από σένα θα πω πρώτη φορά. Για τον Τζιμίκα, το είπε και ο Νικολακό, δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να είναι ένα παίκτη που είναι πολύ αξιόλογο. Νομίζω ότι αν γυρνούσε στην Ελλάδα πρώτο λόγο θα είχε Ολυμπιακό. Και παίρνει και πάρα πολλά χρήματα για να. 3,5 νομίζω. Πρέπει να παίρνει εκεί που είναι. Για να δώσει, πιστεύω, θα πάει να δώσει κάποιο, έστω και αν ρίξει ο Τσιμίκα, α πούμε, τα στάνταρ του, να δώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Κάπου λίγο λιγότερα παίρνει ο Καλάμπριο τώρα. Δεν νομίζω. Και δεν παίζει αυτό, ξέρω εγώ. Εντάξει, αυτό. Για τον Μπενίθ, λέει, κάποιοι λέει τον έχουν απαξιώσει. Εντάξει. Νομίζω. Δεν υπάρχει. Ο καθένας έχει γράψει την ιστορία του, ό,τι και να λέμε, αλλά και όλοι κρίνονται παράλληλα, αφενός και αφετέρου. Και επίσης είναι από μόνο που δεν έχει φέρει μέχρι τώρα τα αποτελέσματα που θέλει ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το λένε οι αριθμοί. Δεν το λέει κανείς, ούτε είναι θέμα προσέγγισης του καθενός εξατομικευμένα. Ο Παναθηναϊκός θέλει 8 με 9 μεταγραφές για να πάρει πρωτάθλημα. Τέρμα. Αριστερό και δεξί μπακ. Δύο center back. Εξάρι και οχτάρι. Δεξιό μπακ με assist και γκολ και επιθετικό ανάλογα με μεταγραφές τραυματισμούς. Όλα αυτά που λες τα κοιτάζει. Απλά. Πάμε παρακάτω. Αν λέει έρθει νέος προπονητής και πει πως οι παίκτες που πήρατε δεν μου κάνουν, γιατί δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλω, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός?

0: Εάν έρθει νέος προπονητής και αν πει αυτά που λες εσύ, δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι. Γιατί όταν έχει προπονητής, ξέρει πάνω κάτω, όταν γίνεται μια παρουσίαση από μια ομάδα, το τι υλικό έχει αυτή η ομάδα και είναι υποχρεωμένος να δουλέψει με ένα μεγάλο υλικό σε αυτή τη ομάδα και να βάλει για κάποιες δικές του πινελιές. Δεν μπορεί κανείς να αλλάξει όλους τους παίκτες. Μπορεί να εκφράσει την άποψή του ελεύθερα, βέβαια. Άλλος είναι αυτό που αποφασίζει στις μεταγραφές, το ύψος του μπάτζετ και τη διαχείριση. Και άλλος δίνει πράσινο φως. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μια καλή συσχέτιση ρόλων και επικοινωνίας κτλ. Γι' αυτό είναι και ομάδα και δουλεύουν όλοι. Αλλά αυτό είναι εάν. Όπως λες, είναι μια υπόθεση, ένα ερώτημα δικό σου αυτή τη στιγμή. Που αυτή τη στιγμή κρατάμε ότι είναι προπονητής ο Μπενίτε, θα έχει 2,5 χρόνια συμβόλαιο και από Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει αύριο, θα ολοκληρώσει τα play-offs με 0 νίκες και μόλις 2 βαθμούς. Αν ο Παναθηναϊκός, αν θα χάσει αύριο και μόλις 2 βαθμούς, αν χάσει αύριο ο Παναθηναϊκός, θα ολοκληρώσει τα play-off βάσει τη πρόσθεση που κάνει. Ναι, δεν θα είναι καλό σίγουρα. Πάμε break και επιστρέφω κάποια ακόμα έτσι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ένας φίλος ο Παναθηναϊκός είχε πάντα παιχταράδες ακραία μπακ, το ίδιο πρέπει να κάνει και τώρα. Παγκάκι σκανδιναβικής ομάδας το καλοκαίρι έχουν ρυθμό, γιατί τότε παίζουν τα πρωταθλήματά τους. Σωστό. Άρα αυτό είναι κολλάκι αυτό που είπα και εγώ. Ότι θέλει προσοχή για τις ελληνικές ομάδες. Το ίδιο είπα ανάποδα. Ότι ξεκινάνε και είναι πιο δύσκολο πάντα να κρύβουν παγίδες αυτά τα μάτς. Το θέμα είναι ποιες θα είναι στο conference τα μεγάλα πρωταθλήματα. Φέτος φαίνεται πιο δύσκολο το conference. Μισό το γιατί στείλετε πολλά ρε παιδιά και γίνεται ένας πανικός. Κάποιος το στέλνει πολλές φορές. Ζήκε βασιλεύει, ναι, φίλε. Επομένως, οκ, να μπούμε σε λιχθές για να φτιάξουμε, λέει, και το ράκινγκ μας και μετά βλέπουμε, λέει, μέχρι εκεί, λέει ένας φίλος. Ακομπλεξάρισε ο κύριος Καλάμπρια, μόλις τελείωσε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, πήγε και του συνεχάρη. Εντάξει, φίλε, στη Μίλαν αρχηγός ήταν ο Καλάμπρια. Τώρα, εντάξει, τι να του πούνε. Τι να του πεις, τι να του πούμε τώρα, εντάξει. Ο Φαμπόμελ θα ήταν καλή επιλογή. Νέος φιλόδοξος για αποδείξει ότι κάνει πρωταθλητισμό. Το λες επειδή γράφει και δεν υπάρχει ο Φαμπόμελ, όπως ξέρω εγώ. Επειδή με ρωτάς. Για τις δηλώσεις Μπενίτεθ να πείτε κάτι, γιατί λέει ψέματα για το πώς παρέλευε την ομάδα και σε ποια θέση. Κοίτα, ο Μπενίτεθ και ο κάθε Μπενίτεθ είναι ο Μπενίτεθ και κοιτάζει σίγουρα στις οποθετήσεις σου δημόσια δεν γίνονται ποτέ με ελαφρά την καρδία. Γίνονται πάντα γιατί έχει ένα προφίλ, έχει ένα project, είναι μια ανώνυμη εταιρεία ο κάθε Μπενίτεθ. Και αυτό χρειάζεται και μια διαχείριση στην ανώνυμη εταιρεία για το προφίλ του. Οπότε εγώ κοιτάω απλά τι λένε οι αριθμοί, τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα είναι υποκειμονικές προσεγγίσεις. Για τον Αταμά, φίλε, μπορεί να οδηγήσει ομάδα στο τελικό τελικού πρωταθλήματος, προφανώς, και δεν φαίνεται υπάρχει κάτι τέτοιο. Άλλωστε χθες είπε ότι δεν είναι τώρα μπάσκετ εκπομπή που λέει και ο Στάσος, αλλά είπε χθες, έκανε μια δήλωση ότι εγώ θα φύγω αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάρει προς εμένα την εμπιστοσύνη του.

0: το λέω γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως, ασχέτως το έχει γραφτεί. Αλλά το συζητά επειδή το συζητάς και εσύ, το ρίξω στο τραπέζι. Ο Παναθηναϊκός θέλει ακραίο μπακ γραμμής. Γιατί έτσι λέει, δεν πας λέει πουθενά. Νομίζω ότι αν δεν ήρθε κάποιο νεότερο, πέντε δεύτερα θέλω. Ξαναδίνω ασίστ στα παιδιά να συνεχίσουν. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει.
1: Λοιπόν. Τσάκο κότσου στον
0: αγαπητό. Sorry. Τελευταίο. Για τη Ζάγκρεπ, που βρήκε ένα φίλο, ο Γιάκο ξεχώρισε από τη Σλάβα Μπελούπο. Αλλά ήταν στι ακαδημίε τη Δυνάμω Ζάγκρεπ. Λένε από την Κροατία ότι επειδή δεν έπαιζε τώρα, ότι είναι μια κρούση στον ατζέντη του. Αλλά ούτε ο Παναγιώ είναι διατεθειμένο, το ξεκαθαρίζω αυτό, αλλά ούτε και ο Γιάκο, από ό,τι μαθαίνω το περιβάλλον του, πρόκειται να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα μείνει εδώ και θα καθαρωθεί. Τέλο.
1: Τσάκο, τον κότσο να αγαπάμε, τον εκτιμάμε, αλλά έχει κάποιο το άλογο κουτέσα και λίασον κολλήματα να παίξει χωρίς εξτρέμ. Τι να πω. Έχει αυτό το πέντε πρωτάθλημα, γιατί έχει κολλήματα και δεν παίζει χωρίς εξτρέμ. Οπότε όταν τα βάλει, το χάσει. Προφανέστατα και έκανε αυτό που έκανε καλύτερο. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Και το πήρε. Τσάκο, βρε αγάπη μου, γλυκιά, σε παρακαλώ για όνομα του Θεού, με 15 μίλια από Ευρώπη πέρυσι και άλλα 20 φέτος. Πέρυσι 10,9 βγήκαν επισήμως, όχι 15. 10,9. Αν θες να βάλεις και 10 από τα ειστήρια, εγώ μαζί σου να το πάρεις 20,9. Αλλά να λέμε κανονικά τα νούμερα. 10,9 από το conference. Και 20 φέτος δεν θα τα σκάσει να φέρει παιχταράδες. Θα το δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Νωρίς δεν είναι. 18 Αυγούστου παίζουμε πρώτο μάτς. Και έχουμε 17 Μαΐου. Ντου δε μάθεις. Καλησπέρα, Τσάκ. Respect του αφανείς ήρωες. Ναι, το είπαμε πριν αυτό, αδερφέ, και έχεις δίκιο. Τσακανικά ο πρόεδρος είπε να σκάσει τα διπλά σε Πινέδα και Κοϊτά. Ειδικά ο Κοϊτά, τέτοιο πάθος ψυχή, αυτός μας έδωσε τον τίτλο να του δώσει κάτι παραπάνω. Πώς θα το ζητήσει κιόλας. Έτσι. Αδερφέ μου, ποιος πολλούς θα το κάνει. Δεν νομίζω. Πέρυσι που φέραμε τον Κοϊτά και πέρυσι που δεν έδωσε πολλά πράγματα, τι είπατε, που μου δώσε μας πίσω τα μισά που δεν μας έδωσες. Πράγματα. Δεν είναι έτσι, αδερφούλη μου, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να το κοιτάμε σε βάθος χρόνου. Όλο το έργο. Δηλαδή και τη μια χρονιά που την προσφέρει ένας και την άλλη φορά. Τσακίρι, κάποια αναφορά με τους απαταιώνες που πουλάνε τα εισιτήρια με 100 μέχρι 1000 ευρώ, μάλλον 21. Θα με διώξει περιθέμα να μιλήσω ανοιχτά για αυτούς τους συγκεκριμένους. Αλλά όσοι τους το κάνουν, αυτοί που τους λένε ναι, είναι μεγαλύτεροι μπούφοι από αυτούς που τα πουλάνε σε αυτές τις τιμές. Ραντεβού στη Φιλαδέλφια θέλουν αυτοί και να τους απάντησε αριστερά κανονικά μετά. Διακριτικά. Κόσμιο, πολιτισμένα βέβαια πάντα, ε. Τσάκο Ολυμπιακός, ο προμηθευτής του και ο πρόεδρος Λίγκας έδωσαν συγχαρητήρια. Θα δώσουν αύριο, λογικά. Κύριε Τσακίδη, γιατί δεν μας λέτε αν θα φέρει αριστερό μπακ ή δεξί μπακ. Πού να, γιατί δεν σας τα λέω, το είπα πριν. Αριστερό μπακ θα αποκτηθεί και μόνο, αν και μόνο παραχωρηθεί ένας εκ των Penrise πήγιου. Δεξί μπακ δεν βλέπω να ψάχνετε με λύσα η ομάδα. Να μην σου πω και καθόλου. Λέω δεν βλέπω να ψάχνετε. Φαίνεται ότι θα μετακινηθεί προς τα εκεί για να καλύπτει το κενό του Ρότα όταν δεν παίζει ο Ρότα. Μια και τα παίζει όλα, αλλά τέλος πάντων. Ο Γεωργίεφ. Γι' αυτό και έχουν ζητήσει κεντρικό αμυντικό στην ΑΕΚ. Που να είναι βασικός, αυτό εννοώ. Όχι. Έτσι. Που να είναι βασικός. Γιατί διαφορετικά έχει αμυντικούς κεντρικούς, ανανέωσε και το βίντεο γιατί το τέταρτο. Αφού θα πάμε στον Γεωργίεφ πιο πολύ για να υπολογίσετε δεξιά, έχει τρεις στόπερ. Και θέλει να έχει τέσσερις, εκ των οποίων είναι τρεις πρώτης γραμμής. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε αυτό που σας λέμε. Τσακίρι, αν θέλουμε να κάνουμε καλή πορεία σε Champions League Europa, τότε θέλουμε καλό δεύτερο τερματοφύλακα. Μα έχει συμβόλαιο ο Μπρινιόλ και είναι καλό τερματοφύλακα. Οπότε όχι, δεν συμφωνώ. Δεξί μπακ, ναι, συμφωνώ. Πρέπει να έχουμε έναν ακόμα μαζί με τον Ρότα. Και δεν εννοώ τον Γεωργίεφ. Αριστερό μπακ, ναι, συμφωνώ. Αμυντικό χαφ, Πέδο Άμραμπατ. Μια άλλη θα θέλαμε, καλύτερο. Εννοώ με μπάλα στα πόδια κυρίως. Γιατί διαφορετικά παίζει ο κότς, αλλά αυτό το ξέρει ο κότς. Χαφ, είπαμε, θα φέρει. Τι νόημα έχει να φορτώσει ο Ρώσος στην Ευρώπη, δεν μπορεί να δηλώσει πάνω από 21 παίχτες. Είναι καλύτερο να πάρει λίγους και καλούς. Εντάξει. Αυτό θα κάνει. Δεν πάει να πάρει 10 βασικούς ΑΕΚ, παιδιά, φέτος. Σας το είπα. 3-4 πάει να πάρει. Οι δύο θα είναι βασικοί και αν. Δεν πάει για πολλές αλλαγές η ΑΕΚ, παιδιά, φέτος. 8, 9, 10 που είχαν, ας πούμε. Εκτός αν πουλήσει. Αυτός ο φετινός Ολυμπιακός, αν έπαιζε κόφαρες όπως η ΑΕΚ, θα έφτανε τελικό και θα έπαιρνε πρωτάθλημα. Αξιολογότατη σεζόν για ΑΕΚ, αλλά 10 φορές

0: λιγότερο δύσκολη. Από ποιον? Δεν καταλαβαίνω. Από ποια είναι δυσκολότερη? Ο Ολυμπιακός πήρε το conference, το κατήχησε το conference, βγήκε τρίτος αν δεν κάνω λάθος. Τρίτος βγήκε, Κώστα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν πήρε το πρωτάθλημα, αδερφέ μου. Αν εννοείσαι αν συγκρίνεις τις χρονιές, οπότε δεν συγκρίνεται. Άλλωστε η Άκη δεν έφτασε καν με τελικά, όχι τελικό. Στους 8 είναι εκτός. Πας να παντρέψεις ανώμια πράγματα. Γιώργη, καλησπέρα. Τελικά το σχέδιο Ριμπάλτα απέδωσε πριν την τρίτη μεταγραφική περίοδο. Ναι, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ένα-δύο πραγματάκια ακόμα και γι' αυτό ήθελε τρεις περιόδους και σωστά το είπε ο κ. Ριμπάλτα και μπράβο του. Γιατί και αυτός καταλάβαινε. Άσχετα αν το πήρε και το δίκαιο και πανάξια και με διαφορά τελικά και πριν τελειώσει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές. Άσχετα με αυτά. Νίκησε και αυτός ότι θέλει ένα δύο και αυτή είναι, αυτή που έρχεται τώρα, η τρίτη. Και είναι καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Τσακ, εσύ θεωρείς, λέει, πως η Άκη είναι καλυμμένη και αξιόπιστη στο αριστερό μπακ. Τώρα το είπα πριν, ούτε 10 λεπτά δεν το είπα, ότι πρέπει να πάρει για μένα αριστερό μπακ βασικό. Αυτό θεωρώ εγώ. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να παραχωρηθεί ένας εκ των πήγιου Penrise. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα αποκτήσει αριστερό μπακ η Άκη. Σήμερα αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ. Εγώ είμαι εδώ για να σας μεταφέρω αυτό. Η άποψή μου, σας είπα και πάλι, το λέω τρίτη φορά, είναι ότι η Άκη πρέπει να πάρει βασικό σούπερ αριστερό μπακ. Σούπερ. Ας είναι σαν τον Μερότα εννοώ. Εγώ ρε Τσάκ, λέει άλλο, είπα άλλο, κατάλαβες ή μάλλον αλλιώς το μετέφρασες. Εσκεμένα. Μα δεν το μετέφρασα αλλιώς εσκεμένα, σου είπα. Έκανα και τις τρεις μεταφράσεις. Ποια είναι αυτή που θες? Και επιπρόσθετα, γιατί δεν γράφεις αυτό που θες και γράφεις για να προσπαθήσω εγώ να καταλάβω? Δεν γράψεις αυτό που θες να γράψεις. Προφανώς γιατί είναι παρούφα αυτό που παραγράψεις, δεν το γράφεις κανονικά. Γράφει το κανονικά. Δεν είναι κακό να εκτίθεσαι. Από το να αφήνει τον άλλο να θεωρήσει τι μπορεί να θεωρήσει εσύ στο κεφάλι σου στο σπίτι που κάθεσαι, αδερφέ μου. Και να θες μετά να σου πω και απόδοση σωστή τη σκέψη που κάνεις εσύ στο σπίτι σου. Δεν είναι λίγο ανώμαλο αυτό, ε? Πάρε ρε Κώστα και εσύ, γιατί είμαστε και 53.
1: Ναι. Την ρωτάτε για το γήπεδο, τι θα γίνει, Καραϊσκάκη, ΟΑΚΑ κλπ. Παιδιά, είναι απλό το πράγμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει καμία άδεια. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάποια να ξεκινήσει τα έργα για το Καραϊσκάκη. Άρα εφόσον δεν αλλάξει κάτι άμεσα, ο Ολυμπιακός θα παίξει και του χρόνου στο Καραϊσκάκη. Θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα, τις επόμενες μέρες δηλαδή, κάτι θετικό σε ό,τι αφορά με τις άδειες, τα γραφειοκρατικά, όλα με το Καραϊσκάκη. Αν γίνει, εννοείται θα ξεκινήσουν τα έργα και ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΆΚΑ. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα και έχουμε φτάσει 16 Μαΐου, δεν έχει γίνει. Θεωρείς καλύτερο εξτρέμ το Ροντινέι από τον Αντρέ που δεν τον βάζει? Θεωρώ ότι ο Αντρέ Λουίς δεν είναι έτοιμος για ενδεκάδα στον Ολυμπιακό. Δεν έχει προσαρμοστεί. Αυτό βλέπω, αυτό λέω. Σύμφωνα με τη δήλωση του coach για Ροντινέι και με το ρεπορτάζ για φορ του, έχουμε ήδη πολλά εξτρέμ, αν και μεγάλη. Πιστεύεις θα πάρει άλλον? Σας είπα ότι ο Φορτούνης και ο Ροντινέι είναι δύο παίχτες 34 στα 35 ο ένας και ο άλλος και ο Ποντένσε είναι δανεικός και δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Άρα είναι ανοιχτό το θέμα για εξτρέμ. Εγώ λέει πάντως βλέποντας τον Αντρέ Λουίς και στο μάτς με τον Πάο θεωρώ ότι κακώς έμεινε αποστολή σε τόσα μάτς. Ναι, δεν έχει προσαρμοστεί και κάνει λάθη αλλά μπορούσε να προσφέρει. Ναι, υπό την έννοια το ότι θα μπορούσε να είναι στην αποστολή και να τον βλέπαμε περισσότερο, ναι. Είναι η ΑΚ χειρότερη από τις ομάδες που έχουν πάρει πρωτάθλημα τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν θυμάμαι άλλο πρωταθλητή με τόσο μέτριο ποδόσφαιρο και ρόστερ. Δεν έχω κάτι να το βάλω κάτω. Αλλά δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν τα έχω βάλει κάτω. Και δεν έχει και σημασία, κατά τη γνώμη μου.
0: Μέτριο είναι το κεφάλι του το ρόστερ. Στο κεφάλι του, έτσι. Συγγνώμη. Αυτό είναι άποψη δική του. Αούλα.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω
1: ναι.
0: Μόνο. Κατά τα άλλα, η εικόνα είναι θέμα του καθενός. Όπως ο καθένας κρίνει. Δεν είναι κακό. Μπορεί να μην του αρέσει το θέμα, μπορεί να μην. Αλλά το να είναι μέτριο το ρόστερ είναι στο δικό του κεφάλι.
1: Η ομάδα θέλει επιγόντως καλύτερα μπακ δεξιά και αριστερά, έναν Φορτούνι και ένα φόρ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Φορτούνι, φίλε. Δικαιολογείται η χρησιμοποίηση του παλέμαχου για εμένα Γκαρθία και το θάψιμο στον πάγκο του Μούζα το τελευταίο διάστημα, κατά τη γνώμη σου? Ναι, είναι η απάντηση. Δικαιολογείται. Ο Γκαρθία παίζει καλά. Ο Μουζακίτης δεν τον βλέπουμε στα καλύτερά του. Είπαμε για το γήπεδο, βγαίνει λέει στο Netflix ντοκιματέρ του Χάμες την άλλη εβδομάδα, ίσως δούμε και Ολυμπιακό. Α, ωραία. Η επίθεση λέει του ΠΑΟ δεν δημιουργεί φάση, άρα ο ΠΑΟΚ αύριο λογικά κερδίζει. Είναι δυνατόν να κερδίσετε μέσα στην αρένα όταν για να κάνετε φάση πρέπει να κοιμηθεί όλη άμυνα? Κοιμηθεί όλη άμυνα καμιά φορά. Κοιμάται και η άμυνα.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα τελευταία παιχνίδια δεν δημιουργεί. Άλλο δεν είναι αποτελεσματικός, γιατί τα έκανε ο Λαραμπή, ο Ελκαμπή, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Άλλο δεν δημιουργεί. Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει τις ομάδες. Παιδιά, γενικά βλέπω ένα μπέρδεμα, μια σύγχυση σε αυτά που γράφετε.
1: Ναι, και η Βέρεια, εδώ λέτε σωστά, η Βέρεια μας είχε χαλάσει φιέστα στο Καραϊσκάκι 0-3-0-2 ήταν, αλλά πράγματι είχε κερδίσει η Βέρεια τον Ολυμπιακό σε ημέρα φιέστα.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά τώρα. Διάφοροι είναι.
1: Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 λέει με τον γκολ Ντερμπισάιρ, φιέστα ήταν. Λάθος,
0: δεν ήταν φιέστα, παιδιά, και εγώ το είδα. Δεν ήταν φιέστα του 0-1 Ντερμπισάιρ στον Παναθηναϊκό.
1: Ήταν 26η αγωνιστική, υπήρχαν 4 αγωνιστικές ακόμα και η διαφορά ήταν στους 5 βαθμούς.
0: 5 βαθμούς, μπράβο. Άρα... δεν ήταν φιέστα.
2: Άμα θέλει φιέστα, φίλο δεν πειράζει.
0: Μα δεν είναι όμως, πρέπει να είμαστε σωστοί.
1: Το ότι χάλασε, πράγμα ήταν 65.000 Παναθηναϊκοί και περίμεναν τον Παναθηναϊκό να κατανικήσει. Ναι, να κατανικήσει τον Ολυμπιακό που δεν ήταν στα καλά του, ναι. Και ήρθε, πώς το λένε, άλλο αποτέλεσμα. Αλλά όχι, δεν ήταν φιέστα.
0: Φιέστα, παιδιά, είναι να είναι μαθηματικά ολοκληρωμένη διαδικασία κατάκτησης πρωταθλήματος και να πηγαίνει ο άλλος εκεί και
1: να
0: μετά να ακολουθεί η γιορτή. Μπράβο. Μαθηματικά κλειδωμένος ο τίτλος. Δεν είναι φιέστα και να έπαιρνε χ με τον Ολυμπιακό τον τελευταίο αγωνιστικό. Ακόμα και να γινόταν έτσι και να γινόταν φιέστα στην εξέλιξη, όπως και γίνει με την Άγκη το 3-1 που είπαμε πριν. Δεν ήταν δεδομένο πριν.
1: Ακριβώς. Δύο χρόνια που είχαμε όλο το καλοκαίρι διαθέσιμο με εξασφαλισμένες συμμετοχές σε ομίλους, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τι ποιότητας μεταγραφές κάναμε? Το έχουμε συζητήσει γύρω στις 1080 φορές. Άμα σ' αρέσει τόσο πολύ να τα ακούς, δεν μας πέτυχαν οι μεταγραφές. Έχουμε βαρεθεί όμως να το λέμε. Δύο χρόνια τώρα, τι να πω. 22 παίκτες και 3 θερματοφύλακες είναι. 4 back, 5 stopper, 3 εξάρια, 3 οκταροδεκάρια, 3 4, 4 extreme. Μια χαρά είναι, αρκεί να είναι παίκτες έτοιμοι, όχι να σημαίνει το και μάντσα. Τόσους παίκτες θέλει ο προπονητής. Αυτούς. Τόσους λίγους παίκτες θέλει. Βέρεια με Προτάσοφ μέσα λέει κιόλας. Πράγματι η Βέρεια έχει τον Προτάσοφ. Ο Μουζακίτης δεν είναι απογοητευτική απόδοση όπως λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δεν ήταν απογοητευτική. Στο Champions League έπαιξε μια χαρά. Έπαιξε και ένα δίμηνο, περίπου τρίμηνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλά. Είναι από 19 ετών. Δεν είναι εύκολο να έχει σταθερή παρουσία όλη τη σεζόν.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
7: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κυπρού. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
11: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
12: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
13: Crust τι?
12: Δβα Crust. Δος Crust. Two Crusts. Μα κράσαρες, τι καταλαβαίνεις?
13: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
12: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
14: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
15: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
16: Οι εμπειρίες ζωής συνεχίζονται και τώρα ανεβαίνουν επίπεδο. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια, κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία στην Ευρώπη και άλλοι 10 θα απολαύσουν ξεχωριστές αποδράσεις στην Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα. Γιατί τα πραγματικά προνόμια αξίζουν να τα ζεις. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια από την Τράπεζα Κύπρου. Το δικό μας ευχαριστώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
18: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7 ευρώ και 9 σεν. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
20: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
21: Transition as a responsibility, not a trend.
20: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και ιστά και μικρόφωνα τη στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Ή και άμα θέλετε κιόλας, μέσω του 2950 διεκδικείτε ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack and Jones. Το δωροκουπόνι θα ακυρωθεί την Παρασκευή και ο μεγάλος τυχερός θα έχει την ευκαιρία να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack and Jones ανά Κύπρο. Μάκη.
1: Και ο Κιάζη Λαούτα.
0: Και ο Κιάζη Λαούτα γιατί. Παντρέψαμε κανένα.
1: Δεν ξέρω. Θα το μεταφέρω, Γαλάζια.
0: Αγαπητέ Γαλάζια, κύριε, θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σου που έχει στείλει εις διπλούν, αλλά πρέπει και να σου πω ότι από τη στιγμή που σε κατάφεραν κιόλα να το σχολιάζει ή να σου προκαλούν συναισθήματα, σημαίνει ότι κάτι έχουν πετύχει. Αυτό είναι ο σκοπό των διαφημίσεων. Ω προ το να διαβάσαμε στον αέρα ένα τέτοιο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε για ευνόητου λόγου, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Φυγιά στο Γαλάζιο κύριο, που είναι ένα σεβαστό ακροατή, σωστά, Μαγί μου.
1: Ναι.
0: Αγαπημένο. Ορθοσιάτη πονεμένο. Δεν έχει όμω σημασία αυτό.
1: Και κυρίω εύστοχο ενώ στα μηνύματα
0: του. Έχει μια. Όντω έχει μια σκέψη που αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανεί με αυτήν. Κύριε 958, δεν ξέρω, στείλε τη σημαία την κόκκινη. Άμα θέλει, στείλε και σημαία πολύχρωμη. Άμα θέλει, στείλε και σημαία μαύρη. Αλλά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε δεν έχει να κάνει τίποτα, ή μάλλον έχει να κάνει, ναι, με το κόκκινο, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την ανάγκη μας να επαναπροσδιοριστούμε ως άνθρωποι, εμείς, όχι εσείς. Έτσι. Να ξανακεντράρουμε, εντός το λέμε, Μαγκή. Δώσε ξανά στο κέντρο, να επανατοποθετηθούμε.
1: Να.
0: Δώσε το.
1: Να
0: επανέλθουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
1: Εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι καλό. Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Άμα ξεχνάμε.
1: Να έρθει στα ίσα μου, ρε φίλε, που λέει.
0: Να έρθει στα ίσα μου, ακριβώς. Όταν κανείς ξεχνά να έρχεται στα ίσα του, πού είναι τα ίσα του, ο καθένας καταφεύγει σε αυτά που πιστεύει. Στα ιερά τέρατα του μυαλού του και της πίστης του. Σωστά. Εμείς είχαμε ανάγκη, άκουσε τη ρωμιοσύνη, κύριε. Εσύ που θέλει μπλε φανέλα, μπλε σημαία, να μπλε αλλού, κάμε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ. Άκουσε τον Καρά, να άκουσε τον Άγιο, κάποιον. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ναι, έχουν πετύχει να γερεύκω πιεσό με το. Είδες κύριε Γαλάζη, κύριε, ότι έχουν. Μπορεί να σου στείλουν και ένα σημάδι χτύπα ξύλο. Δεν είναι. Στο. To calibrate. To calibrate.
1: Ναι, σωστά.
0: Ζώμα ακούγεται εδώ. Να σου πω κύριε, 569, δεν είχα καμία σχέση με τα κυπριακά δρομένα τις τελευταίες μέρες. Καμία, μα καμία. Αν είχαμε θέμα, μπορεί να μην τα ακούγαμε κιόλα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά έσπευσα για να, μαζί με τη βοήθεια του φίλου του Μάκη του και συνάδελφου, τον είπαμε τη λέξη επαναπροσδιορισμό, για να επανέλθουμε και να στη καθημερινότητα, στα των ρεπορτάζ. Φυσικά ρώτησα ο Μάκη για το να μου γίνεται στα ΠΟΕ, να μου γίνεται η ΑΕΛ, ο Απόλληλο, να ξέρω εγώ. Και έσπευσα να δω και λας. Εν συντομία, δηλαδή, στο BKFI, πώς το λένε, την αποθέωση των ποδοσφαιριστών.
1: Τη φιέστα.
0: Και τη φιέστα της Ομόνιας. Και θέλω να σου πω ότι ναι, συγκινήθηκα που είδα τον Μπέκ να συγκινείται. Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Ξείς, και ο δρόμος δεν είναι, δεν έχει να κάνει ούτε με το παδικό, ούτε με το ποδοσφαιρικό, ούτε, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι καλός, σε αυτόν τον τόπο ιδιαίτερα που διώκεται το καλό, και τον βλέπεις να δικαιώνεται, ναι, μπορεί να συγκινηθείς τόσο απλά.
1: Νομίζω ότι.
0: Τόσο απλά, ρε φίλε.
1: Γενικότερα στις φιέστες, ρε φίλε, βλέπεις όλα τα συναισθήματα, και των ποδοσφαιριστών, και των προπονητών, και όλων. Έχει κάποιους που ξεχωρίζουν, ρε παιδί μου, εκφράζουν το συναισθήμα. Είναι ωραίο στιγμή.
0: Λύνονται. Απαλλάσσονται από τον αθλητή που την αυτή την πανοπλία.
1: Μπράβο, μπράβο, φάλει το προσωπείο.
0: Του βλέπει τι τσίρου τρέχουν πάλι.
1: Το φκάλεις στο προσωπικό.
0: Εσύ και όμως λέμε ότι έτσι δεν κάνω το σου λέω. Καταλάβατε. Άις τώρα κουμπάρα, ακούσε η θέλη τώρα να του πούνε. Εμείς τι ακούσει ρε φίλε τώρα και 842. Άστο. Μπορεί να ακούσει ναι, τσίνο να τραγωδά. Ενημερώσει μας λίγο για το πώς αρχίζει η Ευρωπαϊκή Πορεία. Ο Μάνιας τα έχει ο Μάγκης, αν όχι σήμερα, είναι ο μέτρα.
1: Όχι. Φαίνεται ότι κυλούν θετικά τα πράγματα, ίσως να είναι στους ισχυρούς και στον τρίτο.
0: Μαγκή, να σου πω κάτι. Κάτι έχει πάθει το ραδιόφωνο μου σε αυτό το κήδο.
1: Και
0: παίζει έτσι θελικά, χωρίς να έχω καμία σχέση ο Άστρα. Εντάξει, έτσι θελικά.
1: Τι είχαμε το αυτοκίνητο,
0: δεν ξέρω. Παρακολουθούμε το Predator.
1: Τι γίνεται εδώ.
0: Και άκουγα ότι. Χρόνια να ακούσει η αλήθεια. Γενικώ δηλαδή. Και άκουγα τα ρεπορτάζ για την Ομόνοια. Τι ακάμω. Έτσι θελικά. Δεν είχα το κινητό μου να βάλω, ξέρω εγώ, τα δικά μου τα.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και άκουσα ότι μπορεί να παίξει και στον τρίτο ισχυρό, μα. Ναι. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Να μην έχω έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ξέρεις πώς γιορτάνει το πρόβλημα. Πάντως υπέροχο λέει ότι εν έτη 2026 πρόεδρος ομάδας κάνει παράκληση στους οπαδούς της ομάδας του να πάνε να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές την ίδια ώρα στις Κερκίδες. Είδαμε και σημαίες πολιτικού κόμματος, μια χαρά λέει ο 242, και μάλλον εννοεί τη σύνδεση της Ομόνοιας με το ΑΚΕΛ, που δεν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κρυφτούμε. Εν τω μεταξύ, αλήθεια σας λέω, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε για τα παλιά τα χρόνια. Ενημερώστε μας, προχθές όλα τα λεφτά ήταν η συγκίνηση Φαμπιάνο Μπέρκ και αποθέωση στο Γιώβετιτς. Ναι. Για τρεις προσωπικότητες, έτσι.
1: Εντάξει, αποθέωση Γιώβετιτς νομίζω αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ότι έρχεται, ας πούμε, ρε παιδί μου, όχι. Και ένας Τζόκοβιτς να σου δώσει συγχαρητήρια.
0: Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Άντε ρε εσύ.
1: Ναι ρε εσύ.
0: Όχι, δεν ξέρω εγώ, για πες.
1: Έναν που μέσα στο Instagram τέλος πάντων βάλε σχόλιο ο Νόλε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γράψε το μπράβο, ας πούμε, συγχαρητήρια. Που εντάξει, μπράβο αδερφέ, συγχαρητήρια. Άμα σου γράφει ο Τζόκοβιτς, μπράβο αδερφέ.
0: Εντάξει, δε φίλε, μαγιο, δεν είναι κανένα τυχαίο, ας πούμε. Ναι. Και να σου πω κάτι, τίμησε κιόλα το ψωμί του. Δεν κάνει, ας πούμε.
1: Ναι, δηλαδή, σωστό,
0: και χειρίστηκε πάρα πολύ καλά τον Αναστασίου. Έβαλε τον μπάγκο, καμιά φορά έβαλε τον έξω. Τον διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Στο rotation με τον Αναστασίου. Αλλά όταν βρήκε σοβαρό προπονητή, ήταν. Ξέρω, καταλάβαμε πια. Ήταν αυτό που έπρεπε να ήταν. Δηλαδή μια προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Και μάλιστα θυμάμαι, το λένε, έχουν να το λένε και στην Ομόνοια, ότι ήταν ένα κεφάλαιο από μόνο του η διαχείριση του Γιοβέτιτς. Σωστά. Δεν είναι απλά καλό ο Μπέρκ. Τα τελευταία 16 χρόνια μόνο μαζί του διεκδικεί πρωτάθλημα Ομόνοια. Αυτό τα λέει όλα, λέει ο 893. Συγκινήθηκε όμως. Εσείς που τον κατηγορείτε, εσείς και εσύ, Μάκη, όλοι σας. Η συντριπτική πλειοψηφία του Κυπριακού αδούλου του λαού. Το τονίζω, αδούλου του. Κατηγορούσατε ότι είναι απαλλαγμένο που είναι σήματα. Ότι είναι κρύο, ότι είναι παγοθράστη, ότι είναι καμιά αλλαγή. Εν καμιά αλλαγή δεν είσαι καμιά συναισθήματα.
1: Ναι.
0: Ότι είναι παγωμένο, ότι δεν.
1: Ναι, φίλε, μα άφησε.
0: Θες δάκρυσε.
1: Εύκολα να συναισθήματα.
0: Συγκινήθηκε ο άνθρωπο. Γιατί ναι, αλλά ο περισσότερο του κόσμου.
1: Διαχειρίζεται πολύ καλά τα συναισθήματα του. Δέχεσαι το. Την ώρα του αγώνα.
0: Κύριο γνώρισμα των Κυπρέων. Ναι. Να διαχειρίζονται τα συναισθήματα του, ναι. Κύριο γνώρισμα. Από μικρά μωρά. Δηλαδή μπορεί να ζει με στο αεροπλάνο. Να αφήνει να πάει μια Νιόρκη. Να φτιάξει και βιβλία. Εντάξει. Και να αφήνει να εκπούδαμε Αθήνα με Κυπρέους συνεπιβάτες. Και αν μπορεί να φτιάξει έναν παράγραφο. Μιλάμε για τέτοια διαχείριση, έτσι. Πώς τα καταφέρνετε να θεοφοβούμε μια κοπελούθια. Συγγνώμη. Ναι, αβέσαι. Άρα εννοείς ότι ο Μπέρκ διαχειρίζεται σωστά τα ζητήματα.
1: Ναι, εσύ.
0: Okay.
1: Ναι, και είναι φουλ στοχό προσιλωμένο. Φουλ. Στο 100%. Ο Ιμανισί μου διαχειρίζεται συναισθήματα.
0: Θέλω να διαχειριστεί τα εισιτήρια του Ιμανισί μου, έτσι μετά να συζητήσουμε. Σας έχω καλά νέα, αθεοφοβή. Φεύγει ο Ιμανισί μου, Όχι, oh. Μαζέρι, πέρα το τσακάρο για αύριο. Ξατσακάρουμε αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και θα στα πούμε, το λέμε, ίσως καθημερινά κιόλας.
1: Μετά τον Μπέρκ έρχεται και η σειρά του Λοσάδα σε λίγες μέρες να δικαιωθεί.
0: Να δικαιωθεί? Γιατί δεν κατηγορήθηκε ποτέ ο Λοσάδα, ούτε στήθηκε ποτέ στον τοίχο, αγαπητέ. Δεν είναι. Ο Λοσάδα, μια που ήρθε, μια που ξέρει, μα ανάγκασε όλου να του βγάλουμε τον καπέλο, να υποκληθούμε. Δεν στήθηκε ποτέ στο. Από του χρόνου θα δούμε όμως. Γιατί ξέρεις, αγωνίζουμε και μαζί, κάτσε μόνο το χειροπέδε και γαρότα. Όχι, μου είχε γαρότα.
1: Αγωνίζουμε τα γαρότα, πρώτη φορά.
0: Όχι, όχι, χειροπέδε, μασέρκα, ζώνες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά. Τέλος πάντων. Αν είχαν λίγο χιούμορ εκεί στην Ομόνια, θα ξεκινούσαν τη φιέστα με το λογαριασμό της Γιώργιου Πεζικά Δυναστείων. Βγήκαν τα εισιτήρια του τελικού, ο Απόλλων έβαλε 50 ευρώ το κανονικό, 20 το παιδικό, δηλαδή μια οικογένεια θέλει 200 ευρώ να δει ένα τελικό, λέει η 50. Ναι.
1: Πάλι τα εισιτήρια του τελικού, ναι.
0: Είμαστε ακριβοί, γενικώς στην Κύπρο είμαστε πολύ ακριβοί. Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε ακριβοί.
0: Μα και εσύ που είσαι πιο εξοικειωμένος, και εγώ δεν τρέπομαι να το πω, και δεν με τιμά, αλλά. Ο αδερφός του Μασούρα.
1: Αν έχει διαρκεία, συγγνώμη. Αν έχει
0: διαρκεία. Αλλά λέω σου κάτι πιο σοβαρό. Ναι. Ο αδερφός του Μασούρα είναι ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, σωστά.
1: Με αναπηρία. Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν το ξέραμε, αλλά και να ζήνει και.
1: Ναι. Και μάλιστα έλεγα μια ανάρτηση χαρακτηριζόντας τον ως προαθλητή της ζωής τον αδερφό.
0: Το μικρό ή μεγάλο αδερφό, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν χρειάζεται να νιώθετε ήκτο για τέτοια είδους πράγματα. Αυτό θέλω να σας πω έτσι. Πάλε καλά που δεν πήγαινε το ράδιο. Ναι, άμα αν έμπαινε τζιόν που λέει, δεν θα έμενε. Θα δυσκολευόμουν κιόλας. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, το πρώτο ραγούδι που έπαιξε ήταν το Ότι αρχίζει ωραίο. Ότι αρχίζει ωραίο, πώς συνεχίζει μετά.
1: Τελειώνει με.
0: Έμπασε αυτονίδιο φάξε τρεις φορές φίδια και τρεις φορές αβέω και θα σάζει. Ποιος είσαι ο Πανοραμίξ του ραδιοφώνου. Να μου δουν τα ξόρκια. Υπάρχει ρεπορτάζ για Μάρκες στον Απόλλωνα, τραυματισμό και ανανέωση. Υπάρχουν φήμες για τον Μάρκες.
1: Τελειώνει με πόνο. Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο.
0: Ό,τι αρχίζει, πονάει και είναι δύσκολο.
1: Ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο.
0: Ναι.
1: Ποιος το λέει. Οι καρδιές το ξέρουν μόνο.
0: Ποιος το λέει τον τιμά. Ποιος την είπε τον τιμά. Ποιος είπε,
1: έτσι έγραψα, ότι αρχίζει ωραίο και το Google μου βγάζει τη συνέχεια ότι είναι αυτό.
0: Ότι τελειώνει με πόνο, ότι αρχίζει ωραίο.
1: Ναι.
0: Ότι πονάει είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Υπάρχει ρεπορτάζ. Υπάρχουν που λες φήμες για τον Μάρκες, αλλά όπως υπάρχουν και για τους παίκτες της Πάφου, ξέρω εγώ τύπου Γκολτάρ και ο Λουκάζιν, και θα μείνει ο Λουκάζιν, και θα φύγει ο Γκολτάρ στην Απόλλωνα, και θα πάει ο Μάρκες στην Πάφου και πάει λέγοντας.
1: Μπάμπι Τσεντίνης.
0: Τόσο που το με τούτο.
1: Εντάξει.
0: Βάλαμε λέει γκολ και σοφαρίσαμε την ΑΕ και μερικοί ομονιάτες σε ναι. Είναι πολλά τα μηνύματα. Ο Μπέρκ ψες είπε ότι ο Γιώβεριτς ήταν ο ηγέτης στα βοηθητήρια. Εντάξει, χρειάζεται κιόλας να το πεις, παιδιά. Δεν είναι. Δηλαδή, κακά τα ψήματα, η Ομόνια φέτος είχε όλα εκείνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν, που καθιστούν μια ομάδα πρωταθλήτρια. Είχε ένα σοβαρό πρόεδρο και μια σοβαρή διοίκηση. Είχε ένα προπονητή πέρα για πέρα αξιόλογο. Είχε σούπερ, είχε ηγέτες μέσα στα αποδυτήρια. Ξέρω εγώ τύπου Γιώβετιτς, τύπου για πες κανένα άλλο ηγέτη, Φαπιάνο. Είχε Κύπριους που δίνουν εκείνη την νότα του Τόπακα. Άλλη γορά Παναγιώτου, ξέρω εγώ Κούσουλο.
1: Και προσθέτουν και στο βάθος.
0: Ανδρέου. Είχε τους νεαρούς που είχαν τον ενθουσιασμό του ή που μπήκαν τώρα φέτος. Και είχε τους σούπερ παιχταράδες τύπου Μαέ, τύπου Σεμέδο και. Δεν υπολοιπόταν τίποτα. Δεν είχε τίποτα να τις υπολείπεται σε αυτό που λέμε πρωταθλήτρια ομάδα. Σοβαρά τώρα.
1: Το μόνο που κλήθηκε να διαχειριστεί ήταν ο αριθμός των παιχνιδιών που έπρεπε να δώσει και το διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με τους άλλους που είχαν αντίστοιχα μεγάλο αριθμό παιχνιδιών.
0: Μα αυτό που λέτε ρε Μάγκη, ο κάθε πρωταθλητής έχει να δώσει αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι η Ομόνοια φέτος.
1: Αυτό λέω.
0: Okay.
1: Ότι κατάφερε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα, ας πούμε, την ΠΑΟ.
0: Α, εννοείς.
1: Κατάφερε να διαχειριστεί πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το να ισορροπήσει το γεγονός ότι έχει τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Οκ. Στην τελική είναι αυτό που σας λέω, ότι προσπαθώ να σκεφτώ αν της υπολοιπόταν κάποιο ένα στοιχείο, ας πούμε, μιας ομάδας, ας πούμε, τελικώς παίρνει πρωτάθλημα. Και ξέρεις, το να παίρνει κανείς πρωτάθλημα είναι ιστορικό. Μπορεί χθες να το χαρήκατε και όλος ο κόσμος της Ομονίας, αλλά η σημαντικότητα του προαθλήματος είναι για το μέλλον, έτσι. Είναι τεράστια παρακαταθήκη που γράφεται όταν μια ομάδα κατακτά πρωτάθλημα.
1: Και οι προϋποθέσεις που δημιουργεί στον εαυτό της για να.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ακόμα,
0: τώρα το πάμε, εδώ και λίγους μήνες το λέμε, που φαινόταν θα το σηκώσει, ότι απομένει να δούμε πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή την επιτυχία. Ο φίλε, πιστεύει ότι χτίζει τον κόσμο, μου κάνει παράπονο για τον Μπέρκο. Ότι δεν με ενδιαφέρει το 249. Δεν πλέον ξέρει, όχι μόνο αυτό και πολλά άλλα πράγματα. Ο Γκλάσβιτς φεύγει ένα ψακιού. Φεύγει, μαθαίνω, κύριε το 42. Και για να σε κάνω πιο χάπι, μήπως αποφύγει τα χάπια, και ο Στεβάνοβης μάλλον φεύγει. Όχι μάλλον, φεύγει.
1: Να σου πω κάτι του χρόνου. Του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είμαι η ΑΕΛ, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι διαφορετικό, δεν έχω θέμα.
0: Mm-hmm.
1: Έχω θέμα.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά είναι διαφορετικό.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω να σου πω, δεν είναι... η ΑΕΛ δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά θα κληθεί να κάνει ομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγοι ποδοσφαιριστές που θα μείνουν και είναι λογικό. Λογικό, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και εξ όσων καταλαβαίνω, χωρίς να είμαστε της πυρηνικής φυσικής, ούτε και έξυπνοι άνθρωποι του κόσμου, θα έχει έντονο το στοιχείο το πορτογαλοαφρικανικό. Αφού την ομάδα χτίζει χτίζουν ένας Πορτογάλος και ένας Αφρικανός.
1: Ναι.
0: Αυτό. Άμα σε αυτό προσθέσεις και ένα μους. Κατάλαβες. Μους, ρε.
1: Ναι.
0: Όχι ο μους του από Ελλά. Είπα μους.
1: Ναι.
0: Ένα
1: μουγκ που είπες.
0: Όχι, ένα μους κυπριακό έργο. Αληφίρε, εντός το λέμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τότε θα καταλήξει για το πώς θα χτιστεί ΑΕΛ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Μια κυπριακή πρέζα, ας πούμε.
0: Ναι, μια πρέζα. Ναι, την έχει ΑΕΛ την πρέζα, δεν χρειάζεται. Την έχει, πάει ο συγγέλας, δεν. Το paraphrase μου λένε και οι Κυπρέοι, όχι αδούλωτοι. Είμαστε δουλεμένοι, είμαστε για πολλά χρόνια. Με νησιμοέ και του Ζόχου θα συνεχίσουν την καριέρα σου παρέα με τον αμού στην τοπική ομάδα. Πινκ-πονκ τη τρώσε να λέει. Εδώ δεν είναι από τα αστεία που λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Τιμέ στο εισιτήριο για τελικό του conference είναι 60, 40 και 20 ευρώ. Εντάξει, απλώ να σου πω ότι.
0: Γιατί όμω είναι τόσο ακριβά.
1: Είναι 50, αν εγκατοχώ εισιτήριο διαρκεία είναι 40. Για του μη κατοχού εισιτήριο διαρκεία είναι 50.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Έχουμε δει και πολύ πιο ψηλά σε τελικό, έχουμε δει και πιο χαμηλά όμως.
0: Όμως είναι ακριβούτσικο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: συμπά,
1: ναι.
0: Δηλαδή το ναι, νιώθεις. Ναι. Ένα τσιμπά πάνω στον ποπό το νιώθεις.
1: Αν είμαι οικογενειάρχης, ας πούμε, που θέλω να πάω μαζί ναι. με τα παιδιά μου.
0: Πάβεις να είσαι οικογενειάρχης, δηλαδή. Δεν εννοώ.
1: Να μείνουν τα παιδιά στο σπίτι.
0: Κάποιος, ναι, ένα τσακωμό πρέπει να γίνει στο σπίτι, δεν. Επίσης, τρομερή στιγμή ήταν όταν ανακοίνωσαν τον Χάρη Λοϊδζίδη για την απονομή. Πρώτη φορά για την κερκίδα της Ομόνοιας τόσο ενωμένη να σφυρά. Εντάξει, λογικό είναι γιατί ο πρόεδρος Σκόπης είναι ταυτισμένος με τον Ιόνιο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ο άνθρωπος παρευρέθηκε εκεί. Ναι, δεν τσεγάτσε ψόφο πουθενά. Είδες πουθενά ψόφο, ρε. Είδες να κρατάω σπρέι για κάτι ψόφο.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι το τραγούδι που έπαιξε με το τέλος του παιχνιδιού είναι το κακό στην άμμο να χτίσεις παλάτια και μάλλον απευθυνόντουσαν στους άλλους. Εντάξει, οκ, δεν είναι. Και να κατηγορήσουμε αυτούς που φωνάζουν στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, ναι. Για να δεις, μετά που είδα ψέσεις στις ελληνικές σημαίες στην κερκία της Ομόνοιας, σκέφτομαι να ψηφίσω. Και να μην ψηφίσεις, κύριο 856, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι. Πες ότι είσαι ο Κίρτζης, πόσους παίκτες θα έβαινες του χρόνου για να. Καταρχήν, αν ήμουν ο Κίρτζης, θα είχα δώσει παρέσει γραφείο πρώτο. Εντάξει. Και θέα κλείσει, δεν θέα μην κλείσει. Εγώ έφευκα. Σωστά.
1: Okay.
0: Αλλά πες ότι έμεινα. Κακός.
1: Πόσους παίχτες.
0: Πόσους παίχτες.
1: Ναι.
0: Μια δεξιά στον Περάρα.
1: Αριστερή.
0: Ένα striker. Αριστερή έφυγε ο Κβίδα.
1: Α, στον Περάρα.
0: Ναι, για όλα
1: μου. Μπακ. Συγγνώμη, σκεφτούμε μπακ.
0: Α, ένα αριστερό μπακ βασικό.
1: Striker.
0: Σίγουρα ένα striker.
1: Κάτι στο κέντρο, ελεύθερο.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι, αν προσθέσω.
0: Εντάξει, αλλά ξέρει τι γίνεται στον Απόλλωνα. Άμα μείνει ο Βάισμπεκ, να μείνει ο Ασουνσάο, να μείνει ο Γιούπιτ, να μείνει ο Μπράουν. Βάλε μια χαφάρα για μένα, ναι, δέχομαι.
1: Θέλω να σου πω κάτι, θέλω και ένα εξτρέμα ακόμα.
0: Σίγουρα. Μα υποτίθεται. Ναι.
1: Τι υποτίθεται.
0: Έχει αρκετού.
1: Ποιου.
0: Ενώ ο Τωμά.
1: Ωραία.
0: Ο Γκάρι Ροντρίγκε.
1: Ναι. Τον Γκάρι Ροντρίγκες δεν τον έχω να παίξει και παγκόσμιο όμως. Αν εννοώ, πρέπει να σκεφτώ ότι. Θέλει διαχείριση ο συγκεκριμένος, ναι.
0: Μα κάνουμε και προγραμματισμό Μουντιάλ τώρα.
1: Εντάξει, με 5 με 6 παίχτες είναι. Θεωρώ ότι 6 παίχτες, ας πούμε. 6 παίχτες
0: και έκλεισες. Κάπου εκεί είναι.
1: 6 παίχτες και έκλεισες. Εντάξει.
0: Για δεν πες, για πες κάτι.
1: Ο Ζόχο επέλεξε να δοσιοδέψει τραγούδι ρεγγέ.
0: Ναι, νομίζω ήταν...
1: Ρωτάει, έχει να κάνει με τα κλαστικά το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για πες. Ποιος είναι αυτός που έκλεψε όμως, νομίζω ο Μασούρας είναι αυτός που... που έκλεψε τις... που ταυτίστηκε ας πούμε με την... με την...
1: Έκλεψε την παράσταση.
0: Ναι, είπα δεξιά. Γκολντάρ, δεν ξέρω τι να σας πω αν είναι Γκολντάρ.
1: Λοιπόν.
0: Ακούγεται εδώ Γκολντάρ. Πάμε σε ένα break, είναι πολλά τα μηνύματα. Ζητάμε συγγνώμη, προσπαθούμε να διαβάσουμε αρκετά εξ αυτών. Πάντοτε με αποτυχημένα. Επιστρέφουμε όσο πολύ λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Σκανδία. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Σκάνδια. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ποτέ δεν θα κοιτά.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Έννη, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλοκαίρι με απόλυτη οικονομία σημαίνει κλιματιστικό Midea Extreme Save. Με α2 συν στην ψήξη, α3 συν στη θέρμανση και ενσωματωμένο WiFi απολαμβάνεις δροσιά και οικονομία κάθε στιγμή. Και τώρα η προσφορά που περίμενες. Κερδίζεις έως και 200 ευρώ έκπτωση στη σειρά κλιματιστικών Midea Extreme Save. Η προσφορά ισχύει μέχρι 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy και αποφελήσου της προσφοράς.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
9: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Ηλίας Βαλάσης μας μιλά για το ρόλο του στην κωμωδία του καλοκαιριού στην Κύπρο, κατά δικός μου, σε σκηνοθεσία της Ελένης Ράντου. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, επιλογή από θρησκευτικές εικόνες και βιβλίο με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός Θεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες, πρόταση περιεχόμενο, πρώτες απολύσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ο μήνας έχει 13, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026 και ζούμε στο έτος 2026 και ακούτε Sport FM 95, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσετε το μυαλό και τη φαντασία μας. Αλλά και για να διεκδικήσετε, παρακαλώ, ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει επισκεπτόμενος ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο.
1: Την ίδια ώρα τρέχει και ο διαγωνισμός αξίας 1.600 ευρώ και αφού τώρα έχω την προσοχή σου, πρόκειται για ένα ταξίδι στο Sharm El Sheikh. Προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου CU Travel και του Sport FM 95. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive και αρκετά ακόμη. Στέλνετε την ένδειξη CU Sharm, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Δεν ξέρω άμα το έχετε επίσης πάρει χαμπάρι. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Σαΐτ Αλιούμ Γαούντ. Είμαστε μια εκπομπή πολύ πολιτισμική και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας κιόλας, μην νομίζετε.
1: Σαϊτού. Σαϊτού Αλιούμ. Ναι.
0: Όχι, δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κύριε 701, όμως ομολογώ ότι στη διπλανή, ένα κατάστημα, ναι, υπήρχε πρόβλημα ρεύματος. Δεν ξέρω αν είναι της γειτονιάς όμως. Τέλος πάντων. Αγαπητέ 606, θα σου πω, αφού είναι προσωπικό, αλλά θα το πω το θέμα, δεν... Σκέφτομαι για πρώτη φορά να μην κάτσω να δω μάθημα εγώ στον μπάσκετ απόψε.
1: Γιατί?
0: Γιατί νομίζω ότι από μια ηλικία και έπειτα μπαίνει σε ισχύ το ένστικτο της αυτοπροστασίας. Δεν θέλω να χωθώ για το πράγμα, φίλε. Κατάλαβες τι σου λέω?
1: Ναι.
0: Δηλαδή είμαι πλέον...
1: Ναι ρε Χρυσταλάβες, συγγνώμη. Οποιοςδήποτε τώρα, οποιοςδήποτε. Επιλέγεις ότι θέλεις να μείνεις μακριά. Okay, για να μην αγχωθείς. Την ώρα που να γίνονται αγώνες, δεν θα περάσει από το μυαλό σου τι γίνεται. Τούτο μπορείς να το διαχειριστείς. Ενώ κάποιος που θέλει να μείνει μακριά.
0: Ναι, εντάξει, είναι σωστό αυτό που λες, αλλά οποιοδήποτε ας πούμε θέλει να μείνει από αυτό μακριά, θα φροντίσει να κάνει διάφορα πράγματα. Ξέρω εγώ να πάει καταρχήν να κλείσει τα social media. Ενώ να μην πιάσει το κινητό. Mm. Πού είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι πιο εύκολο να μείνεις και να μην κατουρείς το βράδυ παρά που μην πιάσει το κινητό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πιο εύκολο, ναι. Σωστά.
1: Αυτό έγινε, η προέκταση του χεριού.
0: Ακριβώς. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, να φροντίζει να κάνει άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, να διαβάσει ένα βιβλίο, να βγει να πα έξω, ξέρω εγώ, μια βόλτα με άτομα που δεν έχουν σχέση με τα μπάσκετ και με τι μάπε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να κάτσω εδώ. Δεν έχω το στομάχι, κυριολεκτικά δεν το έχω το στομάχι.
1: Να βάλει μια ιρανική ταινία για τον τζούτο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι δεν είναι. Τώρα, μα είσαι και λίγο νεαρότερος. Όχι πως είμαστε πιάντα χρόνια. Μια χαρά είμαστε δηλαδή. Αλλά καταλαβαίνεις ότι... Μα μην με θωρίζεις ρε Μακή. Αλλά καταλαβαίνεις. Βράζει το αίμα σου. Ψάχνεις αυτή την εκτόνωση την αναζητάς.
1: Ναι.
0: Ψάχνεις που να εκτονωθείς ρε κουμπάρε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Από μια κυλιγιά και πείτε, άμα είσαι κιόλας στα δικά σου θέματα, ο καθένας έχει τα προβλήματα του, σωστά.
1: Λαλείς.
0: Λες ρε κουμπάρε, βάλεις προτεραιότητες. Ναι. Ένα κατσάς πάζω εγώ, ας πούμε. Πανάθα, αγάπη, μας μεγάλωσε, είμαστε παιδιά του Παύλου. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό που τους είχαν όσο έχουν τα 9 που τον βλέπουμε στον μπάσκετ. Σήκια 900 έχουν τα 9 που τον βλέπουμε στον μπάσκετ. Ζήσαμε μαζί του μεγάλες, τις μεγαλύτερες στο στιγμό σ' αυτήν. Εντάξει, μετά
1: Jumbo στις 10.
0: Ούτε Μουντιάλ.
1: Jumbo στις 10.
0: Άντε ρε Πανάθα. Σύρε μια να μαθηκιά μου παραθύνει κάτω αν είσαι κόσμος για μέσα στην Πουτίνγκ να πεταχτώ να πιάσω το σιδέρο τώρα που σκολάσαμε λέει. Μάκη θα κάνουμε τη χάρη στο φίλο μας και όσο να πηγαίνει τα...
1: Θέλεις να κάνουμε τη χάρη?
0: Εντάξει, θα δούμε στο...
1: Στο διάλειμμα.
0: Και μάπα ρε, έχει μάπα σήμερα. Μα λέει μάπα. Α, εννοείς το ελληνικό. Όχι ρε φίλε, δεν
1: έχει ελληνικό σήμερα.
0: Ρε δωρεάν να με στείλεις με τηλεοφορό, δεν πάω, δωρεάν. Και με το ζόρι, ούτε καν.
1: Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό.
0: Ας το καλό. Εντάξει, όπως είναι.
1: Και η ΑΕΚ εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι θέμα φόβου, κύριε 218. Και αισιόδοξο να ήμουν, δεν πάλι τα ίδια θα πω.
1: Αλλά έχει μπασκετάκι και στην Κύπρο, κύριε Αυνός ΑΕΚ.
0: Τελικό.
1: Ναι.
0: Τελικά επικράτησαν τα φαβορή.
1: Επικράτησαν τα φαβορή, ναι. Και είναι ο δεύτερος τελικός.
0: Το It's coming home, πώς το είναι σχεδιό
1: έντα. It's coming home, είπες κάτι για παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πήραμε το μαγικό χαρτάκι, λέει, ρε. Η αρμάδα του σκαγιστή. Εντάξει, τάζω. Καλό. Λοιπόν, ένα για να το βάλουμε όλα σε. Εν τω μεταξύ, στο Final Four σας το λέμε και εντύπωση, γιατί τώρα είναι η Βρία Μοντάζος. Είμαστε με Φενέρ. Με Φενέρ.
1: Είσαι με Φενέρ.
0: Πάντα. Συγκρίτησε με Μοντάζος. Συγκρίτησε με Μοντάζος. Παγιόγαφρος. Από τα παγιά, από τα πολύ παγιά. Λοιπόν, τι λέγαμε, κάτι σοβαρό. Ναι, υπάρχουν και διαφόρων είδων σοβαρά γεγονότα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όπως είναι, ξέρω εγώ, η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα.
1: Στην Κίνα, ναι.
0: Τον οποίο Τραμπ υποδέχονται οι Κινέζοι, νομίζω, κάπου διάβαζα με πολλές σημαίες, 300 σημαίες, Κυπρόλεο.
1: Ναι,
0: Κυπριακές σημαίες. Αφού κάποιο να στείλει μήνυμα, να μας πει, μα ήταν ο πιλότος είναι Κυπρέος, είμαι σίγουρο.
1: Κάπου.
0: Υπάρχει αυτό, υπάρχει, ξέρω εγώ, ότι είναι και σε εξέλιξη Eurovision. Και είναι και ο Ακύλας, ο οποίος προκρίθηκε και φαίνεται ότι.
1: Ναι.
0: Το έχει πάρει, ας πούμε.
1: Είναι σε εξέλιξη. Οκ, πέτα και ο Ζεμπόρ.
0: Πέσω σε μη τελική τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι Final Four Eurovision, εσύ. Όχι, ναι. Η δικιά μας πότε θα συμμετάσχει. Αύριο
1: μου λέει. Αύριο.
0: Αύριο. Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί αυτό το γεγονός έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς. Και δεν είναι θέμα. Δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει αυτή την τηλεφωνία.

0: ζήσει φυσικά. Με αλλά τότε ήταν κάπως διαφορετική η Eurovision με διαφορετικές ταυτότητες, όπως ήταν και το Μουντιάλ. Δηλαδή, τώρα το που σκέφτομαι. Περιμέναμε το Μουντιάλ, και έλεγες, ας πούμε, δεν ήξερες. Θα έρθουν οι Βραζιλιάνοι με κατεβασμένες στις κάλτσες. Θα έρθουν, ξέρω εγώ, οι Γερμανοί ασταμάτητα να τρέχουν. Θα έρθουν με το κατενάτσιο οι Ιταλοί. Θα έρθουν οι Ολλανδοί με το ψιλοτσότα φούτπολ. Θα έρθουν οι Ρουανοί με το τσεκούρι. Δηλαδή υπήρχαν.
1: Ναι, Αργεντινή.
0: Η κάθε ομάδα είχε την μοναδικότητά της, έτσι. Ενώ τώρα, ακάτσε στο Μουντιάλ. Είτε παίζει το Ουσμπεκιστάν, είτε παίζει, ξέρω εγώ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε παίζουν, ξέρω εγώ, τα νησιά του Πάσχα. Λίγο πολύ το ίδιο ποδόσφαιρο υπηρετούν. Σωστά, μαγί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείς να πεις ότι υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή Βραζιλιάνικη σχολή. Το ίδιο και με ο Λαρίνκι. Δεν έχει κάνει νόσο, ας πούμε, το Λαρίνκι, ας πούμε, του Λιθουανού σε σχέση με του. Θα μπορούσε ο Ακύλας να ήταν, ξέρω εγώ, Λετωνός.
1: Περνά μια κρίση.
0: Ποιος περνά μια κρίση?
1: Η Βραζιλία, νόσο.
0: Η Βραζιλία, ό,τι να είναι, ρε μάχη. Ναι. Ενώ όλες οι υπόλοιπες
1: θα φύγουν. Το Λαρίνκι του Ακύλα.
0: Άστο. Τώρα που είπε ο φίλος μαγικός χαρτάκι, σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι μαγικό για να κοστίσει 50 ευρώ. Μάλλον γι' αυτό εννοεί ο φίλος. Και τίθετο το ερώτημα, μιας και θέλετε και επιμένετε επί τούτου, να θες, τίθετο το ερώτημα, κατά πόσον από όλα να σε κάνει sold out.
1: Ναι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι. Η απάντηση είναι ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Καλέ, η Eurovision είναι 70 χρόνια θεσμός. Κάποτε ήταν η μόνη δίωδος Κυπρίων τραγουδιστών για να ακουστούν και πανευρωπαϊκά.
0: Είδες, είχε πολλές ιδιαιτερότητες. Πλέον, εντάξει, είναι κάπως διαφορετικό πια. Είναι κάπως διαφορετικά πια τα πράγματα. Για κάποιους από εσάς είναι πολύ σημαντικό, για κάποιους από εμάς είναι παντελώς όμως ασήμαντο και δεν κάνω πλάκα. Έχω προλάβει το «Η Αίγια γέννησε αυγό». Ναι, όντως και εμείς έχουμε προλάβει, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, δεν μας κάνει ότι είμαστε και μάγκες.
1: Εντάξει, οι αφρικάνικες ομάδες συνήθως που πήγαιναν, δείχνανε αν πιο αθλητικός στην Ελλάδα έχονταν αρκετά τέρματα, λέει, στο παρελθόν. Εντάξει, με το Μουντιάλ όντως με τις ώρες είναι δύσκολο φέτος, γιατί ξεκινάει η ώρα 10 το βράδυ του πρώτου αγώνα και θα έχει αγώνες μέχρι 8 το πρωί. Άρα και από πλευράς ώρων είναι δύσκολο.
0: Οι αλλαγές που ανακοίνωσε. Το διώθες. Οι αλλαγές που ανακοίνωσε η κόπια το κύπελο είναι πιο σουρεαλιστικές από τα πονήματα που σας στέλνω κατά καιρούς. Μόζι να έχουν οι κανονισμοί στα πρωταθλήματα Λατινικής Αμερικής 2060 και μάλλον εννοείς αυτό. Πια έχουμε τεχνική επιτροπή στην ΚΟΠ. Κάθισαν δηλαδή και επέλεξαν ότι κάποια συγκεκριμένα άτομα θα είναι αυτό που λέμε οι σοφοί του ποδοσφαίρου μας και αποφάσισαν ότι οι κυπριοποιημένοι, δηλαδή ξέρω εγώ τύπου Παπουλής ή ξέρω εγώ Κορέα, δεν θα λογίζονται ως. Θα λογίζονται μάλλον ως γηγενείς σε αυτή την περιβόητο, στον περιβόητο εκείνο κανόνα που λέει ότι πρέπει οι ομάδες να ξεκινούν με δύο Κύπριους. Καταλάβατε.
1: Και επίσης στους αγώνες κυπέλου
0: ναι.
1: Πρέπει να έχουν στην ομάδα τουλάχιστον
0: έναν. Θα πρέπει να έχουν έναν Κύπριο και άμα είναι να γίνει αλλαγή ο Κύπριος θα πρέπει να αντικαθίσταται από επίσης Κύπριο ή τέλος πάντων κάποιον που έχει δικαίωμα. Και αν όχι, ακούστε, εάν όχι τι νομίζετε ότι θα κάνουν στις ομάδες? Θα τους στείλουν στην Αίγυπτο να ξεσκονίζουν τις πυραμίδες? Θα τους στείλουν, ξέρω εγώ, στην Τουρκία και μες στα βάθη της Τουρκίας για να ψάξουν να βρουν τον τουρκικό ουρακοτάγκο? Θα τους βάλουν που κάτω από ένα λάστιχο και θα χύνεται η σταγόνα πάνω στο κούτελο για 3-24 ώρα?
1: Ιαπωνικά.
0: Ο ένας δώρο πρόστιμο 50.000 ευρώ.
1: Μηδενισμός, αποκλεισμός από την διοργάνωση. Και αν η παράβαση γίνει στον τελικό, αν είστε τελικά τότε 50.000.
0: Σκληρές.
1: Εντάξει, μηδενισμός. Οκ, εσείς είναι το μεταξύ, ένα νοκάουτ παιχνί. Οκ. Αυτόματος αποκλεισμός.
0: Το Μουντιάλ 48 ομάδες σαν μια πατάτα είναι πολλές ομάδες μας χωρίς ποιότητα, λέει ένας εδώ. Παγιά έχει και ταινιάρες και μουσικάρες, τώρα υπερκατανάλωση και υπερπαραγωγή, λέει ένας εδώ, που είναι αρνητικός σε όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη ζωή μας. Ο λόγος είναι ότι η Eurovision παραμένει το λαϊκό μαζικό πανηγύρι του απλού λαού. Μα δεν έχει τίποτα. Δεν μπορώ να το πείσω κάτι το λαϊκό, κύριε. Δηλαδή, 18 μόλι την. το πανηγύρι του απλού λαού, ποιο ρε.
1: Η Eurovision το πανηγύρι του απλού λαού.
0: Μήπως ξέρω, που έχουν μπερδεύσει και το τι εστί λαϊκό, νομίζω και αυτό έχει αλλοιωθεί πια. Το θέμα, okay, αφού απαντάμε το ερώτημα ότι οι Απολωνίστες θα κάνουν sold out, πάω παρακάτω. Πες ότι το απαντήσαμε.
1: Okay. Ναι.
0: Το ερώτημα, τίθεται άλλο ερώτημα καινούριο. Θα τους δοθούν περισσότερα εισιτήρια και θα τα εξαντλήσουν.
1: Δεν θα δοθούν περισσότερα
0: εισιτήρια. Γιατί?
1: Δεν δίνονται συνήθως των τελικών περισσότερα εισιτήρια.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε και μία στο εκατομμύριο να κάνει sold out την Πάφους.
1: Ωραία, μπορεί να λάβουν που την Πάφου, μπορεί να πάνε που την Πάφου, αλλά πόσο εύκολο είναι τούτο.
0: Η Πάφος, αν θυμάμαι καλά, πρόπερση,
1: το δικό της τρόπο.
0: Πρόπερση, πούλησε γύρω στα 7.000 κάτι εισιτήρια. Πέρσι, πούλησε ούτε καν 7.000.
1: Λίγο κάτω από 7.000.
0: Λίγο κάτω από 7. Άρα, αυτό σημαίνει ότι θα τις μείνουν κάποια εισιτήρια και δεν ξέρω θα τα επιστρέψουν. Είναι απλά θα μείνουν άδειες τα καθίσματα εκεί πέρα στην περιοχή των Παφητών. Στην περιοχή, λέω.
1: Στην Κερκίδα. Στις Κερκίδες. Τις δει.
0: Ή θα επιστραφούν και θα μπορούν οι Απολωνίστες να αυξηθούν.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι ας πούμε
0: θα
1: δεχτεί η αστυνομία να κόψουμε κομμάτι της Κερκίδας για να προσθέσουμε άτομα εκεί. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο.
0: Έχω προλάβει κάτι και έφυγα εδώ χαλώντας το παιχνίδι της μάπα στα σέβεσαι λέει ένας εδώ φλόρος του παρελθόντος και μάλλον και του παρόντος τώρα που το σκέφτομαι. Η ομάδα του Ζάιρο θέλει ένα ακόμη γκολ για να πάει στον τελικό συλλόγων Ασίας. Είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Να είναι καλά ο Ζάιρο να το χαίρεται. Να το χαίρονται οι γονείς του.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Είναι τόσο λαϊκή η Eurovision που εμείς την 20η να την κάνουμε νύχτες Eurovision.
0: Να μου κάνω το δει.
1: Νύχτε τη Eurovision.
0: Στην 29η. Μα στην 29η κάτι κυνηγούν που το handball νομίζω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κερδίσουν ένα ή τον Παρνασό ή την κάτι με τη Λακατάμια. Κάποιον πρέπει να κερδίσουν τέλος πάντων για να μπορέσουν να βγουν στην Ευρώπη και να κάνουν εκδρομές.
1: Οκ.
0: Παγιά έπαιρνα εν περίπτωνο να πιάνναμε με μπαγωτών και κρικρί και πελανίσκαμε το ράδι ας 5 ευρώ είμαι από αν και τους αρέσκει. Τι λες ρε 795, καταρχήν δεν μίλησε κανένας για το πώς περνούσατε παγιά στα χρόνια σήμερα του έζησαν εδώ είναι κομπή έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει αν σας διδράζει η μάνα σας γιώγη.
1: Είχε την ανάγκη ο άνθρωπος να μοιραστεί.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το sold out.
1: Το Απόλλωνα.
0: Το Απόλλωνα ή αν θα πάνε οι παφίτες ή όχι ρε εσύ τώρα με το παγωτό το κρικρί ας πούμε. Εγώ φεστιβάλ τη εδώ που είναι ο φίλο ότι είναι Παναγίνη του απλού λαού. Α, μάλλον. Το φεστιβάλ τη εδώ είναι κάτι διαφορετικό ζητήσεων. Σιγά το Άμπολον, στο σιγά τον Απόλλωνα που θα κάνει και σόλτ με 50 ευρώ εισιτήρια τελικό κυπέλου πάμε, όχι αρπαχτή, λέει ο 071, αλλά διαφωνώ μαζί σου.
1: Και θα κάνει.
0: Εντάξει, είναι λίγο πάνω στο. Α πούμε, εντάξει. Δεν λε 100% ότι θα γίνει sold out. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει τελικώς.
1: Εγώ νιώθω ότι θα γίνει, ρε Χριστό. Δηλαδή, αν πρέπει κάτι να σου πω τώρα.
0: Είναι όμως 50 ευρώ ανεξαρτήτως ηλικίας και είναι 40 ευρώ για τους κατόχους στο σίζο. Δηλαδή, ακόμη και αν είσαι 5 χρονών, αν είσαι 7 χρονών, πρέπει να πληρώσει 50 ευρώ. Άρα, όσοι γονείς, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πει, εντάξει, είστε και μερικοί εισοδηματίες ή εμπλέξατε με Forex ή έχετε ακίνητα. Ή πολλά μεγάλο ο μισθό σα, ή ξέρω εγώ, οι γονείς σα παίρνουν πολύ μεγάλε συντάξει. Τα καταφέρετε. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αφού έτσι όπω πάει, μια μπριζόλα με βαντάζει να πάει 50 ευρώ με στη λέμε. Έτσι όπω
1: ναι,
0: πάνε.
1: Ναι,
0: αν δεν του πήρε, αν του πήγαν ρε, σταματάτε να πάει 50. εν τω μεταξύ την είχαμε προλάβει, α πούμε, 8 ευρώ. Πας παραγγέλνεις μια μπριζόλα, ας πούμε, πατάτες, γιατί ξέρω εγώ θέλεις να
1: τυγιάζεις που πρωτεΐνη,
0: ας πούμε, και λίπος.
1: Σε άλλες πόλεις μπορεί να βρεις.
0: 12 ευρώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο νερό. Ναι. Πού να βρίζαμε εδώ τις μπριζόλες.
1: Μέσα στο νερό, ειδικά.
0: Μέσα στο νερό, ναι. Μπορούμε καμιά νεροτή.
1: Έχει καταντήσει το... Είναι σπορτ των πλουσίων.
0: Θα χαρίσει λέει τις μετοχές στην εταιρεία και ο Σούλου θα δώσει με την υπογραφή 15 εκατομμύρια για το 75% και θα δίνει κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια στο χρήμα.

0: Λοιπόν, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό με τον ΑΠΟΕΛ και άρχισαν ήδη να βγαίνουν ονόματα στο προσκήνιο και επιβεβαιώνονται πληροφορίες που έλεγαν ότι καμία φόρεξ εταιρεία δεν έχει να κάνει με το ενδιαφέρον της για τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η πλειοψηφία των ΑΠΟΕΛιστών και όχι μόνο πίστευαν ότι οι διαπραγματεύσεις που γίνονται, εάν γίνονται τέλος πάντων, διεξάγονται με την εταιρεία την, όχι την,
1: με, μια φόρεξ.
0: Με την φόρεξ εταιρεία. Εξ όσων όμως φαίνεται και όπως βγαίνουν οι πληροφορίες που είναι πολύ πιο βάσιμες, πρόκειται για ένα επενδυτικό φαντ.
1: Ναι.
0: Που συζητάμε τον ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό μου λέγανε χθες. Επενδυτικό φαντ με βάση την Κύπρο. Με...
0: Το οποίο διαχειρίζονται Κύπροι.
1: Σωστά.
0: Και οι οποίοι έχουν επενδύσει από τον τομέα της υγείας.
1: Μέχρι των ακινήτων.
0: Καλά, τον ακινήτο θα δουν σε άλλο. Μέχρι και το. Μέχρι και το ακινήτο. Αφήγα μέχρι το ακινήτο. Χρηματιστηριακών και όλα αυτά.
1: Ναι, ρε, τα πάντα.
0: Εν τω μεταξύ, προς απογοήτευση των αντιαποελιστών, φαίνεται ότι όντως είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό φαντ.
1: Ναι, ισχυρό φαντ είναι.
0: Είναι πάρα πολύ ισχυρό φαντ και ξαναλέω προς απογοήτευση όλων αυτών. Έχουν δηλαδή τη ρευστότητα να διαχειριστούν το τεράστιο έλλειμμα που έχει από ελ. Τι σημαίνει ρευστότητα? Σας τα πάμε να στα πούμε μια φορά ακόμη. Χρωστός ρε μάγει πόσο. Πόσο σου χρωστώ?
1: 10.
0: 10 χιλιάδες. Τι 10 ρε?
1: Εκατομμύρια Χρήστο μου.
0: Χρωστώ σου 10 εκατομμύρια. Αμά σου πω σαν δω 6 τώρα κασκανίστα.
1: Πιάνοντα.
0: Καταλάβατε τι σημαίνει ρευστότητα? Καταλάβατε τι σημαίνει ρευστότητα? Δεν το καταλάβα, δεν είμαι σίγουρο.
1: Παρά να ψάχνω, παρά να ψάχνω.
0: Και ρώνε σε Παρασκευή, το σάδιο είναι εισιτριακιά. Γι' αυτό δεν καταλάβει. Εν και οι ακροατέ μα δεν είναι το που έχουν το φαντ. Κατάλαβε τι σημαίνει. Πάμε σε break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορριπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
6: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life Εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
10: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φανακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη, 20 Μαΐου, στις 10:20 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρου.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
17: Transition as a responsibility, not a trend.
13: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 14, είναι ο Μάιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνά της τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και επίσης είναι και μια εκπομπή μέσα από την οποία, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950, όπως επίσης το 2950 κιόλας με την ένδειξη Jack and Jones διεκδικείται ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ. Το οποίο θα κληρώσουμε αύριο και ο τυχερός αναλόγως θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack and Jones στην Κύπρο.
1: Ενώ με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία, στο 2950 μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά, ξενοδοχεία, all inclusive, μεταφορές κλπ. Και έχει συνολική αξία 1.600 ευρώ. CU Sharp, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Οπότε η κλήρωση Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
0: Πώς πάει, Μάκη?
1: Καλά, Χρήστο.
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Με αναγκάσατε μετά από πάρα πολλά χρόνια να σπεύσω στο συρτάρι του γραφείου μου, στο οποίο βρίσκεται εκεί ένα βιβλίο γραμμένο από τον Ρόπερτ Μούζιλ, όπως λέμε Μούζι, και έχει τον τίτλο «Περιβλακίας». Ναι. Μα και δεν το είδες ποτέ, δεν το φκαλά ποτέ, αλλά κατάλαβε ότι με ανάγκασαν να το φέρω εδώ, το βλέπεις το έτσι.
1: Ναι.
0: Το ψέματα.
1: Ναι.
0: Πότε. Και σκέφτομαι ότι θα διαβάζουμε αποσπάσματα μέρα με την ημέρα του βιβλίου. Ένα απόσπασμα, ρε παιδί μου, όπως ο άλλος σκευάζει μια εγγραφή, ο άλλος σκευάζει, ξέρω εγώ, τον Στοιεύσκη. Εμείς θα διαβάζουμε αυτό το βιβλίο αποσπασματικά, μέρα με την ημέρα. Σε ενοχλεί, Μάκη μου?
1: Μπορούμε να διαβάζουμε.
0: Okay. Τι είναι τελικά η βλακεία? Αφήσουμε αυτό το ερώτημα.
1: Θα μας διαβάσεις.
0: Α, έδειξες το κυβόνιο μήνυμα εδώ. Όχι, αυτό, Μάκη, δεν είναι. Κυβόνιος πάρα πολύ, δεν είναι όλοι. Έτσι δεν. Ήθελες να δείξεις τα social media, δείξε το, ας πούμε. Ήθελες να δείξεις το χάρτη της Κύπρου, δείξε το. Θέλεις να δείξεις εμένα, δείξε με. Ξεκινάμε μάθημα πρώτο. Τι είναι η βλακεία? Μη στέλνετε μηνύματα, δεν χρειάζεται. Δεν θέλουμε
1: απάντηση.
0: Θέλω να το σκεφτεί. Θέλουμε αυτό που θέλουμε είναι να ερεθίσει τα μυαλά σας και να το σκεφτείτε. Φυσικά, αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, και παρακαλώ πείτε μου, ένας βλάκας μάλλον δεν γνωρίζει ότι είναι βλάκας.
1: Πιθανό.
0: Τι εννοείς πιθανό?
1: Ναι.
0: Ξέρεις κανένα που πάμε μπροστά στον καθρέφτη, λέει, είναι τα βλάκας είμαι?
1: Όχι.
0: Α, οκ. Okay. Πιθανολογώ, έτσι, δεν ξέρω.
18: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δηλαδή, αποκλείεται ένας βλάκας να έχει την αυτογνωσία εκ την ικανότητα της αυτοκριτικής και να συμπεράνει, αυτά στο συμπέρασμα ότι είναι βλάκας.
1: Καλά, σίγουρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Εν τω μεταξύ, με συγχωρείς, τώρα κλείσω, με συγχωρείς. Και σε παρακαλώ, κράτα τον που θέλει να πεις. Το χειρότερο είδος του βλάκα είναι ο βλάκας με ο τουπέ. Ναι. Αυτός είναι το χείριστο είδος. Έτσι. Που να πει, εντάξει ρε Ζάβε. Πετούν το εντάξει ρε Μάκη. Αλλά είναι βλάκας.
1: Πάμε στην ερώτηση. Ναι. Ο τύπος ο οποίος μπαίνει, ας πούμε, στο γραφείο, εντάξει, ή στο σπίτι του, και ξεκινά σε μια έτσι κρίση ταυτότητα, σε μια μεγάλη δόση αυτοκριτική, και άλλη, τι βλάκα σήμερα, παιδί μου, τι έχω κάνει, τι είναι ο τύπος, τι.
0: Αυτός, υποθέτω, περνάει τη διαδικασία της εξέλιξης, Μάκη.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να ρωτηθείς αν είσαι βλάκα στη ζωή σου, ναι.
1: Εντάξει. Μα πρέπει να ρωτώ.
0: Εντάξει, Ζαβή, είναι μισή λεπτά.
1: Τέλειο.
0: Είσαι ωραίο, δεν έχω τα πέντε. Λοιπόν, βλακία είναι να κάνει τον άλλον να βάλει Κυπρίο στο κύπελλο για να νομίζει ότι προωθά το κυπριακό στοιχείο. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι βλακία. Αν δεν υπήρχαν αυτέ τι εξελίξει με τον Αποέλ, με αυτό θα σχολιόμουν. Ομολογώ. Και είναι τόσο μεγάλη βλακία που έσπευσα για να καταλάβετε, να κοιτάξω ποια είναι αυτή, από ποιου αποτελείται η Τεχνική Επιτροπή τη ΚΟΠ. Και υπάρχουν σημαντικέ προσωπικότητε.
1: Όπω.
0: Μιχάλης Κωνσταντίνου, ομοσπονδιακός προμονητής, ομοσπονδιακός προμονητής γυναικών. Δηλαδή είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά εγώ υποστηρίζω.
1: Εάν ο στόχος του.
0: Και λέω ότι ακόμη και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ξέρουν μου.
1: Περίμενε, ρε Χριστό.
0: Όσο και αν αυτό ακούγεται παρέμβαση.
1: Μπορεί απλά να μην έχει ολόκληρη την ιστορία. Μπορεί η πρόταση, ας πούμε, να ήταν να βάλουμε στο πρωτάθλημα.
0: Μπορεί να ήταν και μια διαταγή. Ξέρω την ιστορία. Όχι, την υποθέτω. Κάτι, μα κάτι θα μάθα. Όχι, κάτι μεταψυχιάζομαι τόσα χρόνια. Αυτό που περιγράφει, φίλε Ζαβέ, είναι το Dunning-Kruger effect. Πολλά σωστό. Ο βλάκας δεν καταλαβαίνει ότι είναι βλάκας. Είναι ο αγαπημένος μου ακροατής, ο Ζέντορ. Μου κάνει την τιμή να ακουγόμαστε, να συναντιόμαστε στο ραδιόφωνο 20 χρόνια τώρα. Γεια σου, Ζέντορ μου. Ελπίζω να είσαι καλά και να είσαι και την υγεία σου, που είναι το πιο σημαντικό.
1: Δεν το 992.
0: Έτσι για εσείς που θέλετε να πω το τσιμέντο πόλης κάνει μακρύ φλάκα και κλείσε τούτο. Εν τω μεταξύ, άλλο πράγμα είναι η βλακεία. Ότι όλοι κάνουμε βλακείες, αλλά ένας που κάνει βλακεία δεν είναι απαραίτητα και βλάκας.
1: Ναι.
0: Θα δω σοφές κουβέντες που θα λέμε τώρα, έτσι. Βλακείες έχουμε κάνει όλοι. Δεν είναι. Στις σκληρώσεις σας συνήθως, αν πάτε να πείτε ένα αριθμό, συνήθως λέτε σε αρχή στο τέλος. Γιατί δεν χωρίζετε σε τρία μέρη, δηλαδή. Αγαπητέ, 89 δεν είμαστε καταλήγοι να μας πεις για σκληρώσεις, ρε εσύ. Δεν... Άμα θες να κάνουμε και μια σύμβαση μαζί σου, να. Τι βλάκας είμαι που έκατσα και ακούω τις βλακίες που λέτε, λέει 86. Ωραίος. Συμφωνούμε. Πάει χάθηκε ο ακροατής. Σπιτιά, εκδηλώσαμε που ένα.
1: Τέλος.
0: Μπορεί να ήταν και ερώτηση και όχι διαταγή. Λέει. Πείτε κάτι λέει, για την πράσινη γειτονιά. Όσο ίσα και που πρόλαβα να δω από πάνω, είδα κάτι τσιφτετέγια, κάτι. Τυριτάχτα, τυριτάχτα.
1: Στολισμένα, με.
0: Στολισμένα κατά πράσινη γειτονιά. Είναι όπως το χωριό του Άγιου Βασίλειου, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι την έχω ξαναδεί.
0: Ναι, έχω ξαναδιαβάσει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν και πετυχημένη γιατί παρευρέθηκαν παίχτες, πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι γινόντουσαν παγιά οι γάμοι. Μα και εγώ πρόλαβα του γάμου που γινόντουσαν μέσα στου δρόμου. Και κλείανε οι γειτονιέ. Ναι, καλό.
1: Βαρέλι, ξέρω.
0: Και ο Βαρέλι. Μαντράφτ.
1: Όχι, ρε.
0: Δεν Βαρέλι.
1: Βαρέλι μου τη μια για να κλείσει ο χώρο να μην μπορεί να περάσει κάποιο.
0: Ναι, ρε. Όντω, ναι. Τώρα. Ποντούταν. Αλλά δεν είχε μπει ο Μαντράφτ τότε. Μπορεί να. Όχι. Κάτσε γιατί το χάσα. Με το σκεπτικό του Εφραίμ, αν η Ομόνια πιάσει το πρωτάθλημα και του χρόνου, τότε τα εκατοντά χρόνια του ΑΠΟΕΛ θα είναι.
1: Εντάξει, φυσικά με το σκεπτικό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Μα και εμείς, όλα
1: τσέλα. Ναι. Με το σκεπτικό ότι ήταν η σεζόν 25-26, σημαίνει ότι το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100 του χρόνου, όταν ήταν 98. Αυτό. Αυτό είναι το αφήνουμε ως εδώ. Πάντως έχει βγει ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από το ΑΠΟΕΛ, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας με έναν από τους τρεις ενδιαφερεμένους. Το όνομα του προφανώς και έχει βγει προς τα έξω, Σάββας Γιασής. Υπάρχουν παντού δημοσιεύματα. Όμως έχει σημασία να δούμε το τι ακριβώς είναι το NDA. Που είναι η υπογραφή εμπιστευτικότητας. Η οποία υπογραφή εμπιστευτικότητας ουσιαστικά σου δίνει πρόσβαση στα βιβλία, χρέη, υποχρεώσεις, συμβόλαια παιχτών, εμπορικές συμφωνίες, τα πάντα. Και είναι και προστασία από διαρροές και δείχνει και την σοβαρότητα των προθέσεων.
0: Ναι, παίρνει ένα άλλο υπόβαθρο πια, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Θα συζητήσει όμως αυτό.
1: Σου ανοίγει και το λεγόμενο due diligence για να μπορέσεις να μπεις σε αυτόν και να έχεις τον πλήρη, να κάνεις έναν πλήρη οικονομικό έλεγχο.
19: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Πήγα τώρα να δω πόσα εισιτήρια μείναν του Απόλλωνα. Έμεινα στην Νότια 2.165. Μα πόσα σύζωση είχαμε, λέει, αναρωτιέται, και 7.000. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο να απαντηθεί. Παίρνουμε ένα τηλέφωνο, θα μας πούν. 4.500 ήταν μέχρι. Πότε βγήκε η ανακοίνωση για τον
1: Απόλλωνα? Σήμερα
0: το. Στις 12 μεσημέρι. Τότε πουλήθηκαν ένα λεθιόμιση, μακάρι. Δεν είναι. Λοιπόν, το γενικό συμπέρασμα μέσα από το αριστούργημα του Μούζιλ, αλλά και από τη ζωντανή διάλεξή του. Το 1932 περί βλακείας είναι ότι όλοι του κοσμικού κόσμου λίγο πολύ είμαστε ή συμπεριφαρόμαστε ως βλάκες, λέει ο 656, και μας προκαλεί μια ανησυχία, έτσι. Θα φέρει και το Χέσκε, αν ξέρετε, ο Γιασίς. Ένας εδώ λέει ο φίλος του τραγούδι 61. Αν δεις το NDA είναι ότι...
1: Ναι, η αλήθεια...
0: Όχι, μάγει, με
1: συγχωρείτε,
0: περίμενε.
1: Περίμενε. Η αλήθεια είναι ότι αν το δεις,
0: τι εννοείς,
1: μάλλον ποιος που σου το δείξει, ναι, και εγκαθαφούσε.
0: Εννοείς, τώρα κατάλαβα το αστείο.
1: Εκεί πρέπει να σου το δείξει.
0: Μα, δηλαδή συμφωνία δεν πιστευτικό, είναι να δεις. Σημαίνει πρώτο, ναι, όντως είναι βλάκας αυτό που διέκανε. Αλλά ήθελα να πω το εξής, εχθές εκπομπή άνοιξε, για να καταλάβετε χθες, ήρθα στην εκπομπή γύρω στα 400 μηνύματα.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 120, ή γύρω κάπου εκεί ας πούμε, 100 μηνύματα, ήρθαν τα τελευταία 7-8 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είχε να κάνει με τη συζήτηση που ανοίξαμε εδώ στην εκπομπή και την βρήκα πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και από τη στιγμή που ουδής βρίσκεται μες στον τόπο να καθορίσει αυτό το ζήτημα και όπως και πολλά άλλα θέματα, πολλά πιο σοβαρά, έτσι, θα ήθελα να το ξεδιαλύνουμε. Δεν θέλω να το αφήκουμε σε κρεμότητα.
1: Τι θέλεις να κάνω.
0: Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν έκανα και καμιά προεργασία. Δηλαδή δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με Τσίνα που έλεγα χθες. Ότι δηλαδή στα εκατοντάχρονα του Αποέλ, προαθήτρια είναι η Ομόνια.
1: Ωραία. Όταν ξεκίνησε. Ναι. Το Αποέλ να κατευθείαν, όταν ξεκίνησε το Αποέλ να διεκδικεί. Με το σκεπτικό σου. Mm-hmm. Το εκατοστό του πρωτάθλημα ήταν 98 χρονών το Αποέλ.
0: Το εκατοστό του πρωτάθλημα.
1: Το εκατοστό, το 100 χρονών το πρωτάθλημα ήταν 98 το Αποέλ.
0: Επανέλαβε, σε παρακαλώ, αυτό που okay. είπες.
1: Τον Αύγουστο του 25.
0: Όχι, όχι, πες το πόσο το είπες.
1: Όταν ναι. το Αποέλ ξεκίνησε να διεκδικεί με βάση το σκεπτικό σου mm-hmm. το πρωτάθλημα των 100 ετών, mm-hmm. ήταν 98. Εντάξει.
0: Ναι, εσύ τώρα είσαι του AI, ξυπνάτε στην ερεύνα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι. Okay, ναι. Έρχομαι, σου ξαναλέω, τον Αύγουστο
0: ναι.
1: που ξεκίνησε το πρωτάθλημα τη περίοδου 25-26, το Αποέλ ήταν 98 χρόνια.
0: Ρώτησε το ChatGPT που το ρώτησε, είμαι σίγουρο, αλλά ρώτησε το κιόλα. Ρώτησε το κιόλα να δούμε. Οκ, εγώ αυτό που ισχυριζόμουν χθες είναι ότι δεν νοείται να μιλάμε για τέτοιου είδους γεγονότα που έχουν βάθος χρόνου, φτάνουν δηλαδή τα 100 χρόνια, έτσι, και να μιλάμε και να αναφερόμαστε το ίντατ πότε σβήνει εν τούρταν ο Αποέλ ή πότε σβήνει εν τούρταν η Ομόνια, έτσι.
1: Ναι, αυτό που σου είπα όμως.
0: Πρέπει να το δεις χρονολογικά. Α. Το 1926 ιδρύθηκε ο Αποέλ, 100 χρόνια μετά προαθλητής είναι άλλη ομάδα, ξέρω εγώ η Ομόνια, δεν έχει σημασία τώρα, ξέρω ότι να πάρουμε στο... Να το πάρουμε στο παδικό και θα το χάσουμε.
1: Η σεζόν που θεωρείται επίσημα ως σεζόν των 100 χρόνων για το Αποέλ.
0: Μα
1: Αποέ,
0: δεν αναφέρω.
1: Άκουσε. Ναι, ναι. Είναι η σεζόν 26-27. Ο λόγος ναι. είναι απλός. Τα γενέθλια του συλλόγου πέφτουν μέσα στο πρώτο μισό αυτής της αγωνιστικής περίοδου.
0: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η σεζόν. Αυτό είναι το προσπαθώ να σου πω. Ωραία. Δεν ενδιαφέρει η σεζόν.
1: Ωραία.
0: Είναι χρονολογικά που το βλέπω. Τι με ενδιαφέρει η σεζόν. 26-27, 27-28.
1: Άρα το πρωτάθλημα του 25-26.
0: Και το δυσίδευε, ναι.
1: Άρα το πρωτάθλημα του 25-26 είναι αυτό που καθορίζει εάν θα βρει κάτοχον του τίτλου.
0: Όχι.
1: Μια ομάδα. Το αποελθυμό.
0: Με συγχωρείς, στις 8 του Νοέμβρη του 2026 πρωταθλητής Κύπρου θα θεωρείται η Ομόνια. Αυτό που μόλις είπες.
1: Ωραία, που θα βρει να... πρωτάθλημα. Ξέρω... Το πρωτάθλημα που διεκδικεί τη σεζόν.
0: Ο Αποέλ θα έρθει να βρει τον πρωταθλητή.
1: 100 χρονών είναι το πρωτάθλημα του 26-27. Η ημερομηνία που θα βγει ανακοίνωση, η ημέρα που θα σου βγάλουν την επαιτειακή φανέλα, την ημέρα των εκδηλώσεων κλπ. Είναι μέσα στη σεζόν 26-27.
0: Όχι, κανονικά, αν μιλάγαμε για μια υγιή ομάδα που δεν είναι δυστυχώς, και το δυστυχώς το εννοώ, έτσι. Θα ήταν οι εκδηλώσεις των εκατοντάχρονων της ομάδας θα ήταν κατά τη διάρκεια του έτους 2026 και η κορύφωσή τους 100% θα ήταν στις 8 του Νοέμβρη. Τι σημαίνει η σεζόν, τι σχέση έχει με τα εκατοντάχρονα του Αποέλ?
1: Η
0: ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Ποιον είναι το πρωτάθλημα των εκατοντάχρονων του Αποέλ? Και το πρωτάθλημα, επιμένω, που των εκατοντάχρονων που διεκδικεί το Αποέλ είναι το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν.
0: Όχι, να σου κάνω την εξής απλή ερώτηση.
1: Σου έκανα πιο πριν, δεν μου απάντησες. Πώς γίνεται στα 98 του χρονιά το Αποέλ να ξεκινά και να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100?
0: Ερώτηση. Πάλι επιμένεις και αναφέρεσαι στη σεζόν. Εγώ δεν με ενδιαφέρει σεζόν. Στα 100 χρόνια του Αποέλ, ποιος είναι ο πρωταθλητής Κύπρου ποδοσφαιρικά?
1: Όταν θα κλείσει το Αποέλ τα 100 του χρόνια, η Ομόνια θα είναι η πρωταθλήτρια.
0: Άρα έχει πρωταθλητή στα 100 χρόνια του Αποέλ. Αυτό.
1: Εσύ μιλάς που θα σε βρει. Που θα σε βρει. Το πρωτάθλημα όμως των 100 χρόνων του Αποέλ θα είναι τη σεζόν 26-27.
0: Νομίζω ότι δεν είναι σχημάκι μου. Τουλάχιστον τώρα που το σκέφτομαι, εντάξει, τα μηνύματα πέφτουν καταιγίδα.
1: Άι στα μηνύματα, αλλά εν ωραία η συζήτηση.
0: Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν το υιοθετούν στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί ο Γαύρος, δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε. Πήγε να το πάρει στα εκατοντά χρονά του. Και το πήρε στα εκατοντά χρονά του, που ήταν χρονολογικά. Δεν συνεχάει ένα πρόθυμα τη σεζόν τάδε με σεζόν τάδε. Το ίδιο νομίζω ισχύει για την ΑΕΚ. Για ξέρω πότε, είναι το 24. Έτσι.
1: Ναι, με τη διαφορά ότι. Με διαφορά ότι ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, εμπειρατίδα. 10 του Μάρτη. 10 του Μάρτη.
0: Ναι.
1: Άρα το πρωτάθλημα των 100 χρόνων ήταν τζίνο που ήταν ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρωνόταν. Έτσι.
0: Εντάξει, δηλαδή με συγχωρείτε, αρχικά να το αστοθήσω διαφορετικά. Πρόκειται ή όχι περί ένωσης ιστορικού γεγονότος ή ίδρυσης του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι, ρε.
0: Και σε οποιαδήποτε.
1: Αν σε ρωτήσω. Όλες οι εκδηλώσεις.
0: Περίμενε, ρε Μάκη. Αν σε ρωτήσω πότε ξεκίνησε το αλβανικό. Πόσα χρόνια έχει που ξεκίνησε το. Που γιορτάζουμε το αλβανικό νέπος. Του 40. Να μου πει 85.
1: Είμαστε στον 80.
0: Έτσι να μου πει. Είμαστε στον 85.
1: Στο 86 είμαστε, ρε.
0: Ωραία, ρε Μάκη, ρε κουμπάρε. Εντάξει. Είμαστε στο 86, αυτό λέω.
1: Στο 86.
0: Στα 86 μου χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα. Ναι, αλλά δεν ξέρω 86 χρόνια. 28 το Οκτώβριο.
1: Ναι, γι' αυτό, θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις ώστε να φτάσουμε στα τάδε χρόνια. Έτσι.
0: Τέλος πάντων, μα ποιο ασχολείται, ρε φίλε, τώρα. Συζητούμε, κύριε, δεν τσακωνόμαστε έτσι. Και έχετε κι εσείς τις απόψεις σας. Μην είστε, δεν είναι σαν για καλά πρέπει να φεύγουν καρέκλες μέσα στον τόπο. Πρέπει να αλλάξουν λίγο να εξελιχτούν. Μπαγιά μπορεί να φεύγουν καρέκλες. Πλέον, αξιολογιόμαστε σαν άνθρωποι, συζητούμε, έχουμε αντιπαραθέσεις και ξέρω εγώ. Εγώ πάντως επιμένω γι' αυτό και δεν με πείθεις, Μάκη. Εγώ σε πείθω.
1: Όχι.
0: Είδες, όχι. Είναι γι' αυτό που μας πιάνει, είναι μας κάποια. Κατάλαβες τι γίνεται έτσι. Καταλάβατε γιατί. Εσύ εννοούμαστε σε όλον τον τόπο.
20: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εάν τα γενέθλια του Αποέλ ήταν τον Μάη αντί τον Νοέμβρη, τότε. Παρελθόν στα μηνύματα είναι. Ζαβέξα, ποιο είναι βιβλίο τη Βλαγκία, φέρκει πολύ. Εντάξει, είναι εσύ που μεγάλε το αφιερωγείο και όποια 33, όποιο τσινάσαι. Έτσι. Εσύ το. Εσύ με... Και είχε να κάνει για το θέμα των επενδυτών και το Αποέλ, και όχι μόνο. Έτσι. Πώς γίνεται να γιορτάσεις 100 χρόνια πριν να κλείσεις τα 100. Τα 100 θα τα γιορτάσουν από τις 8 του Νοέμβρη του 26 μέχρι τον Ιούνιο του 27, αλλά λίγο πελότ μου, δηλαδή εσύ τον Ιούνιο του 27 να γιορτάσεις τα 100 χρόνια σου, ρε. Ποιο είναι το πιο λογικό, να γιορτάσεις τα 100 χρόνια σου, ξέρω εγώ, λίγες, τέλος πάντων. Αν το αποέλευε είναι πρωτάθλημα φέτος, όλοι θα έλεγαν και θα έγραφαν πρωτάθλημα στα εκατοντάχρονα. Διαφωνείς? Είναι γι' αυτό. Μπορεί, μάλλον αυτό θα έλεγαν. Μάλλον, όχι. Έτσι δεν λέω. Θα ήταν του χρόνου στόχος, δηλαδή. Αν ήταν ο Γκράντε Μάγκη στα φόρτα του, θα έλεγα πάω και το 26-27. Και όχι το 25-26.
1: Ναι, ας πούμε, ερχόμαστε, σου λέω, είσαι μια ομάδα. Φύγε το από ελπού τη συζήτηση, βάλουμε όποια γουστάρι. Και σου λέει, στη χρονιά των 100 χρόνων θα μπει με στο νέο σου γήπεδο. Σε ποια χρονιά να μπει? Στο 26-27 ή στο 25-26?
0: Το εξαρτάται. Εξαρτάται, μπορεί να είναι και τα δύο, ας είναι και τα δύο. Τι εννοείς? Εξαρτάται πώς ολοκληρωθούν τα έργα, ρε Μαγκή, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορούμε τώρα, ας πούμε. Μπορεί να τελειώσουν τη σεζόν 25-26, δηλαδή το Γενάρη του 26. Το Γενάρη του 26 μπορεί να τελειώσουν τον Οκτώβριο του 26. Ξαναλέω. Όταν από ελ κλείσει τα 100 χρόνια του.
1: Και εγώ σου ξαναλέω, μου φαίνεται πολύ, πολύ, πολύ παράλογο να ξεκινά το από ελ να διεκδικεί το πρωτάθλημα των 100 χρόνων του, όταν είναι 98. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Παραμένει η αφοδία μας.
0: Η Γενική Συνέλευση ανήμερα των Γενεθλίων της Ομόνοιας. Από εκεί εκείνο ήταν το ερέθισμα που ξεκινήσαμε την κουβέντα τη χθεσινή και έγινε αυτή η ζωηρή συζήτηση. Ακριβώς γιατί ορίστηκε η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ την 4η του Ιούνιου, ημέρα των Γενεθλίων, και πετάχτηκε ένας εξυπνός, δεν λέω εξυπνοβλακάς, μάλλον ο παδός της Ομόνοιας. Όχι, είπα εγώ εξυπνοβλακάς. Καλά, ρε. Ένε βρέθηκε κάποιος αθεόφοβος να του πει ότι 4 του Ιούνιου ήταν η Γενεθλία της Ομόνοιας. Και πολύ σωστά μου είπε ο Μάκης, μα γιατί ας πούμε, τι σχέση είναι εκεί το ένα μετάλλο. Και πετάχτηκε ένας ομονιάτης και είπε, καλά ρε, εμείς ρωτήσαμε τους που το πιάνε πας τα εκατοντά χρονά τους. Και ξεκίνησε την συζήτηση.
1: Το αποέλεγχε αποφασίσει εδώ και ένα χρόνο τη συζήτησή σας. Η εταιρεία και το σωματείο θα γιορτάσουν τα εκατοντά χρονα από τις 8 Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2027.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Το αποέλεγχε.
0: Πού το βρήκες αυτό?
1: Στείλε μήνυμα τώρα ότι είσαι 76, να κοιτάξουμε.
0: Πού είδα, να μου το δείξεις, κύριε προπαγανδιστή, κύριε 76, ότι συνέβη γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν είσαι του 1980, θα γιορτάσεις τα 50 χρόνια το 2029, λέει. Δεν είναι το 29, το 2030. Έτσι. Εγώ δεν σας είπα για το 2025. Δηλαδή, είναι να μας πελάνε το ώρες. Θα αρχίσουμε να λέμε ότι ξέρω εγώ, περίμενε οι μέρες των εορτασμών της Ελληνικής Επανάστασης γιορτάστηκαν το 2021, έτσι. Έτσι ξεκίνησαν τις 25 του Μαρτίου του 2021 και τελειώσαν. Υποθέτω ότι υπήρξαν και εκδηλώσεις, ξέρω εγώ, στις 23 του Μαρτίου του 2021. Μιλάω για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Άμα αναφερόμαστε, έχω την εντύπωση σε τέτοιου είδους ιστορικά γεγονότα που ξαναλέω περιλαμβάνουν βάθος χρόνου, τότε πάει έτσι, δεν πάει με ντουρτά. Εντάξει, γίνεται ένα χαμός με το κυβότη. Ούτε θέλω να δω. Ούτε θέλω να δω τι γίνεται. Δεν είναι. Ο τυχερός θα κερδίσει ένα βιβλίο περί βλακίας. Έχω χόρτο φρέσκο, πρέπει να είναι λιγμένο αυτό. Μα τώρα θα φας. Όχι, τελειώσαμε ρε παιδιά. Μετά θα μπούμε στα σοβαρά τώρα. Δεν είναι. Ήταν μια συζήτηση που μας άρεσε χθες και είπαμε να την επαναφέρουμε. Μήπως και καταλήξουμε κάπου. Και όπως καταλάβατε, δεν έχουμε καταλήξει πουθενά. Ίσως να πρέπει να ρωτήσουμε το αστεροσκοπείο Αθηνό, ρε Μαγκή.
1: Ξαναχάμε.
0: Για τον Αθούλη, ναι. Είναι την περιβόητη κανόνε ΠΜΜΜ τη Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τότε που έγραφαν το καταστατικό. Την προκήρυξη μα τίπεξ και εμεί πέννε. Αλλά δεν είναι άσχημη η ερώτηση αυτή που θα έπρεπε να θέσαμε. Υπάρχει ένα αντίστοιχο αστεροσκοπείο στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι. Εσύ που σε λέω πιο κοντά του.
1: Πού βρίσκεται.
0: Εθωρούσα την κολοσσή μα και αν τη σκουφεί, άκου το Μάγκη, είναι σωστή απάντηση. Δεν είναι.
1: Του τρώω.
0: Ταμασό λίγο το Μάγκη. Ποιον ταμασό ρε Μάγκη, ρε κουμπάρε, έτσι. Ποιον ταμασό είναι κάτι τώρα, μιλούμε για επιστήμε, ρε.
1: Το αστεροσκοπείο του τρώω βρίσκεται στα αγρίδια.
0: Σου λέω τώρα τι ακριβώ βρίσκεται, αλλά. Στη Μητρόπολη.
1: Ο το πλανητάριο είναι στη. Ο...
0: Χάντρα, χάντρα αστεροσκοπείο λέει. Δεν με ενδιαφέρει με την έννοια. Δηλαδή είστε κομπλεξικοί και βλέπετε αντιπαλότητες και εχθρές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πια. Δηλαδή, εσύ νιώθεις ότι προσπαθώ να μειώσω τα ΠΟΕΛ. Μπορείς να νιώθεις, μπορείς να ικανοποιηθείς κιόλας μπροστά στον καθρέφτη και να λες ότι εγώ προσπαθώ να μειώσω τον ΑΠΟΕΛ. Σε λίγο καιρό θα αναγκαστώ να προσκυνώ. Ναι. Παρεμπιπτόντως να σου πω, αναγνωρίστε μας ότι ποτέ δεν προσκυνήσαμε ακόμη και όταν ήσασταν μέσα δαιμόνι σας. Για αναγνωρίστε μας και κάτι. Έτσι. Εσείς είστε που δεν μας αφήνετε να το δούμε τα πράγματα λίγο, λίγο πιο σωστά. Δεν σέβεστε τίποτα για κανένα, ας πούμε. Έχετε τόσο μίσος μέσα σας που θεωρείτε ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι σαν και εσάς. Έτσι. Ο τρόπος που χειριστήκαμε την κρίση του ΑΠΟΕΛ, κύριε 099, μας τιμά. Όσο μίσος και αν κουβαλάς μέσα σου. Έτσι. Και ξέρεις γιατί μας τιμά, γιατί όταν ο άλλος είναι κάτω, ο αξιακός κωδικάς μας δεν μας επιτρέπει να το δει ο Μπασικέλε. Όταν όμως ήταν αυτοκράτορας, προσπαθούσαμε. Καταλάβεις κύριε 99. Δείξε τελείως σεβασμό.
20: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου για κομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πύρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
21: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
22: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
23: Και καύσιμα και ψώνια.
4: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
5: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Η φιλοσοφία μου.
23: Να ζω την κάθε στιγμή.
24: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
23: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
24: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
23: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
24: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
23: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
24: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
23: We are who we are at McDonald's.
24: Έλα μαζί μας.
23: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
25: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
26: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
25: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
27: Το debate των πολιτικών αρχηγών των μεγάλων κομμάτων στην εκπομπή Αντίστροφη Μέτρηση Βουλευτικές Εκλογές 2026 με την Εμιλία Κενεβέσου. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10:20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
28: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
29: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
26: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
30: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορριπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value. Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 €. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 €. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: τηλεόραση που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε η Muppet Show. Ο Χρήστος και ο Μάγκης είναι στα μικρόφωνα και επιμελούνται αυτή την εκπομπή εδώ και πόσα χρόνια, Μάγκη.
1: 7.
0: Ξέρεις ότι 7 είναι συμβολικός αριθμός.
1: Ναι.
0: Και έχουν να λένε ότι στη σχέση, άμα κρατήσεις τον 7ο χρόνο, τότε θα μακροημερέσει.
1: Όντως.
0: Και συνήθως τον 7ο είναι περισσότερο.
1: Επίσης το 7 είναι ο αριθμός που λέμε του ψέματος.
0: Εντάξει, το 7 είναι ο Σαραβάκο, ρε, μαγε, να πάμε έτσι τώρα.
1: Ξέρεις, να έρθει να πεις, είπα το 7.000 φορές τον το πράγμα.
0: Ψέμα.
1: Ναι.
0: Ναι, όντως.
1: Καταλάβες. Ναι.
0: Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να παίζει λαϊκές συνελεύσεις και οργανώσεις της δημοκρατίας, λέει ένας. Από 1900, άντε τώρα, του χρόνου να το ξαναπιάσουμε θα αλλού. Άντε, εντάξει, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση περί των 100 χρόνων και ποιος είναι ο πρωταθλητής. Εφταξωμαρισμένων, ας πούμε, λέει.
1: Ναι, 7 νομά σε ένα δωμά.
0: Α, κομματάρα, τώρα που το λες, πά, γύρω να τα ακούσουμε.
1: Έχει και
0: πά, Παναγία μου. Τα τραγούδια τα κουτούζει που θέλει ο Κοσόλα, βαρέλα. Παγιά, παίζαμε το πολλά. Ο Ρατσκόφ είναι ο Νίκος Παναγιώτου του Άρη. Ο Ρατσκόφ, ρε φίλε, ώρες μου δίνει την εντύπωση ότι ξέρω εγώ τον εργοδοτή η Ρώσικη πρεσβεία. Δεν ξέρω τι ας σου πω.
1: Ναι. Ο Αρτέμ Ρατσκόφ.
0: Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη και συμβαίνει μάλλον στον Άρη. Δηλαδή έδιωξε τον προπονητή, ο οποίος δεν ήταν καθόλου. Δεν απόδωσε, δεν έχει καλή απόδοση ως προπονητής.
1: Ναι.
0: Τον έδιωξε, τον αντικατέστησε με τον Γιάσο και τώρα θα αντικαταστήσει τον Γιάσο με τον Ρατσκόφ.
1: Ξανά.
0: Α, τι συμβαίνει, ρε φίλε, στον Άρη? Ήταν μια ομάδα μοντέλο, ας πούμε. Έδειξε να. Μένει τότε να θεωρούν κάποια πράγματα. Θα κρατήσουν και τρεις παιδονόμους και τους υπόλοιπους θα είναι μικρά παιδιά που.
1: Θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν.
0: Ναι, αυτό θα επιδιώξουν. Δηλαδή θα κάνουν μια ομάδα φρέσκια με νεαρούς που στόχος τους είναι να πουλήσουν. Και προκειμένου να κρατήσουν και κάποιες ισορροπίες, θα μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Κορέια, όπως είναι ο
1: Βάνα.
0: Ο Βάνα και πάλι λέγοντας. 7 ήταν Κινάνη. Πολύ σωστά το λέω, 69. Αλλά δεν να πάμε έτσι. 7 είναι ο Κογιαντρής στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω. 7 είναι και ο σημαντικότερος αριθμός για τη United. Τη Manchester United. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Muppet Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Τέλος πάντων, πριν να συνεχίσουμε, απλά ναι. Θυμίσω λίγο τους διαγωνισμούς. 29-50, στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Με την ένδειξη Jack & Jones, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα δώρο κουπόνι αξίας 50 ευρώ, το οποίο θα κληρώσουμε στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Και ο νικητής μπορεί να το εξαργυρώσει οποιοδήποτε από τα καταστήματα Jack & Jones ανά την Κύπρο. Με την ένδειξη CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία στο 29-50, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα πακέτο διακοπών στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Περιλαμβάνει αεροπορικά, είναι για δύο άτομα, 8 μέρες διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο All Inclusive, είναι αξίας 1.600 ευρώ. CU Sharp, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 29-50. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία. Και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα με το Epic One.
0: Να χαιρετήσω και ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του παρελθόντος, το φίλο μου τον Άντωνο Βασιλείο, που είναι τώρα συντονισμένος και ακούει την εκπομπή και όντως και αυτός φοράγε το 7.
1: Ναι.
0: Λοΐζος μα. Α, Λοΐζος. 7 ήταν και τα νιντζάκια που. Μήπως το πάει έτσι τώρα, χαμάστε το. Όντως όμως υπάρχει αυτή η. Δεν είναι αντίληψη. Ναι, η αντίληψη ότι στα 7 χρόνια οι χωρίσεις παντρεύεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, Μαγκή. Δεν ναι. Είναι. Άρα ή θα παντρευτούμε ή θα χωρίσουμε, Μάγκη μου, σιγά σιγά. Ο Κυπρέος ήταν το 10, ο Κυπρέος το 10, όχι το 7, τι εννοεί? Δεν το κατάλαβα. Ο Κάντυλος της Ομόνιας ήταν σπουδευτάρι, από τα σπουδαιότερα εφτάρια. Για μένα το μεγαλύτερο εφτάρι ήταν της ΑΕΛ ο Κογιαντρής. Στο δικό μου την εποχή, τώρα μου πεις, το 7 είναι το Αποέλ, ποιος ήταν? Ο Κάντυλος όμως ήταν επίσης, τώρα που το σκέφτομαι. Το Αποέλ το 7
1: ποιος φορά 7?
0: Άι στο φέτο, ρε Μαγκή, τώρα μου το ένα.
1: Στο πρωτάθλημα, μα ρε.
0: Δεν είναι ο Μαρκίνιος το 7 το Αποέλ, είναι.
1: Α, στο Αποέλ.
0: Και στον Απόλλωνα, δεν κάνω λάθος, το μεγαλύτερο το από, στον Απόλλωνα το 7 ήταν ο Πτάκ, τι είναι τα χρόνια ρε παιδιά. Τέλος πάντων.
1: Μάγερ. Μάγερ.
0: Ο Μάγερ ο Βέτζια. Γιατί να είναι, ας πούμε, μου έλεγε στο γραφείο ότι υπάρχει μια πιθανότητα, μια πρόθεση να ανανεώσουν τον Μάγερ, σωστά.
1: Όχι, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα πάει στη Γερμανία για εξειδικευμένες εξετάσεις, για διαφανή, για να γίνει το risk assessment.
0: Ναι, δεν βρίσκω κανένα λόγο όμως, εγώ δεν θα ανανεώνα τον Μάγερ. Πραγματικά δεν βρίσκω κανένα λόγο να μπω στη διαδικασία να τον ανανεώσω.
1: Ναι, ούτε εγώ νομίζω.
0: Πείτε μου, μπορεί
1: να έχω το δείγμα του πρώτου μισού της φετινής σεζόν του Μάγερ, επειδή σε ένα βάθος 2 ετών, μόνο για ένα μικρό διάστημα είδα το καλό πρόσωπο του Μάγερ, δεν θα πήγαινα.
0: Εφτά
1: είναι ο Σεμέδο.
0: Εντάξει, παιδιά, αφού το συνεχίζετε, το μεγαλύτερο εφτά.
1: Φανερά και Κύπρι.
0: Κύπρι. Τον έχω δει που κοντά ο Κύπρι, τότε στην Κύπρο, έτσι, το point του Κύπρι ήταν μόνο το. Ήταν κανονικός αθλητής ο Κύπρι. το μεγαλύτερο εφτάρι όμως της ζωής μας και ο άνθρωπος που μας έκανε Παναθηναϊκούς ήταν ένας, πάει, ήταν ο Μιτσάρας. Δεν υπάρχει άλλος. Μην το ψάχνετε. Και για την Γιουνέτε, ξαναλέω, ήταν ένας αριθμός με πολύ μεγάλη ιστορία, ας πούμε. Και το ξέρεις ότι το 7 της United, σήμερα ένας φίλος μου έχει στείλει τον τελικό κυπέλου U18 United, U18 City. Ναι. Ο ποδοσφαιρικός μου συμβούλος.
1: Ναι.
0: Μα και αν με καταλαβαίνεις που μου πάρει φίλε. Φτάω που τραγένιο. Και το 7 της United είναι ο Κύπριος.
1: Ο Κύπριος.
0: Ο Κύπριος. Τραβεί 25% Κύπριος.
1: Εντάξει.
0: Ή 16,3%.
1: Okay. Κύπριος.
0: Ναι, αλλά το 7 της United, έτσι.
1: Ναι.
0: Το 7 της United είναι ο σαν και στην Κύπρο.
1: Ρε φίλε.
0: Να είσαι το να σου πω τώρα.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν μπορείς να βρεις 100% αντιστοιχεία πάνω στην Κύπρο με το 7 της United. Γιατί είναι το 7 της United, ρε παιδί μου, εφορούσαν το.
0: Φίλε, εγώ θυμάμαι να το φοράει Μπράιαν Ρόμπσον, πιο μετά Καντονά, Μπέκαμ, Ρονάλτο.
1: Ρονάλτο έβαλε.
0: Ο Ρονάλτο είναι πιο λίγος που τους που σου πάρει. Ποιος CR7 τώρα ρε φίλε, φοράνε το Καντονά, δηλαδή ο CR7 εσύ ρε τραγωσιά 90.
1: Το Best, εν είπες το
0: Best. Από εκεί ξεκίνησε το 7.
1: Από εκεί ξεκίνησε, ναι.
0: Θυμάμαι αυτούς που είδα κιόλας,
1: εντάξει.

0: αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ναι. Τζούριακ και όλοι αυτοί οι μεγάλοι στράικερ, έχετε δίκιο, ναι, η αλήθεια. Έβαλε το λεγόμενο μπανανέμα αντίθετο πότε πριν 30 χρόνια ο Κάντιλο. Ναι, είναι όπως η κουβέντα που ακούσαμε παλιά σε την εκπομπή, όταν φέραμε το τάκλιν. Πολυμάνι.
2: Ο Γκρέγορη.
1: Ο Γκρέγορη, ναι. Εντάξει, ένα και εδώ, αν μιλάει και έψανε το 7, εφόρεν το να το χαίρεσαι και να το χαίρεσαι. Αν το εφόρεν, να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, να μπούμε στι μεταγραφέ, ρε μου πάρε, να μπούμε σε τούτου του είδου τα θέματα και τα.
3: Α, στο Αποέλο Εφρέμ, φορέν το 7.
1: Το 7 στο Αποέλο αποσύρθηκε, αν δεν κάνω λάθο, από τότε πέθανε ο Ζαβάντσκι. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω την ιστορία. Αυτή έλειπα, κύριε 250. Τον οποίο είχε κλέψει τζάμπα Βαρδινογιάννης από τον Πανιόνιο και τον είχε στον Παναθηναϊκό με μηδενικό συμβόλαιο κλέβοντα. Μα πού τα ξέρει, κύριε 682, είσαι τη ΑΔΕ ή είσαι τη ΔΟΗ, Νέα Μύρνη. Με μα πελάνε, κύριε 682. Μιτσάρα θα λέτε και θα κλαίτε μια ζωή όσοι ήσασταν σε εκείνη την ηλικία. Το 7 Νέρι Καστίγιο. Άρα φίλε τώρα παίχτες του τι να μείνουμε για σύμβολα εσύ.
3: Εντάξει υπήρχαν τα Κλή, Σεφσέγκο, Ριμπερί, τα εφτάρια που έπαιζαν να το που έπαιζαν ποδόσφαιρο εννοείται.
1: Και ως ξυπέστα.
3: Τα Κλή, Σεφσέγκο και Ριμπερί. Έλα, Ριμπερί, επίσης, πολλά ωραίες. Πολλά ωραίος παίχτης ο Ριμπερί. Και ίσως να μην έχει στο μυαλό πολλών τη θέση που μάλλον το αξίζει.
1: Ναι, είναι που τους παίχτες τέτοιους υποτιμημένος η αλήθεια. Ναι. Underrated το λέμε
3: Κυπριακά. Underrated Κυπριακά, ναι.
1: Έχω σήμερα γενέθλια και ολεκτικά γεννήθηκα το 1985 και λέω στη μητέρα πώς περνάνε τα χρόνια και έγινα 41 και μου απαντά όχι γιέ μου, 39 είσαι. Άντε τώρα να την πείσω, δεν κατάλαβα, να μην σε ρωτήσουν τα ζωή Διονύση, αφού η χρονολογία δεν την ήξερες εσύ. Α, τι να σου πω κιόλας. Δεν τον έχουμε προλάβει τον Στυλιανό του Αποέλ, αγαπητέ, 007, δεν ξέρω αν το 7...
3: Στυλιανό του Αποέλ, ενώ ήταν μορφή...
1: Αν ήταν ανάποδα τα δεδομένα Αποέλ και Ομόνια, πόσα θα μας έβαζε το Αποέλ... Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Α, εννοείς για το αυριανό μάτς. Παρεπτόντως ο Αποέλ πάει με... Κυριολεκτικά μισή ομάδα. Κυριολεκτικά όμως.
3: Παραπάνω από κυριολεκτικά.
1: Πόσοι παίχτες απουσιάζουν.
3: 14.
1: Ξέρεις, μου θυμίζω
3: από. 14 και παίζει με τον τέταρτο τερματοφύλακα.
1: Ναι, αλλά οι 14 απουσίες. Ο Αποέλ μου θυμίζει αυτή τη στιγμή. Το έχουμε βιώσει όλοι, το έχουμε ζήσει όλοι. Την τελευταία εβδομάδα του σχολείου.
3: Ναι.
1: Που είναι βενικά σχολείο.
3: Ναι.
1: Σωστά. Μόνο απουσιολόγο.
3: Ναι. Μα φούτε ο κόσμο να πάει, ούτε τύπου.
1: Όχι, μιλάει για την ομάδα τώρα. Ο κόσμο δεν θα πάει εξ ανάγκη.
3: Ναι, ναι.
1: Δεν θα πάει υποχρεωτικός.
3: Εντάξει, τα προβλήματα χρονολογούνται και κάθε αγωνιστική που περνά μπαίνουν και καινούργια.
1: Έχει...
3: Όπως για παράδειγμα η κόκκινη του Μαϊόλη.
1: Δηλαδή?
3: Στο τελευταίο παιχνίδι, στην τελευταία φάση, βρέμε εσύ λογική για την κόκκινη.
1: Δεν τη θυμάμαι η φάση ρε, ποια φάση ρε.
3: Ο Μαϊόλη δεν φάει κόκκινη στον τελευταίο αγώνα.
1: Α, ναι, είναι χαζομάρα που έχει κάνει. Ναι, όντως.
3: Ναι. Ο Τωμάλα.
1: Ο Τωμάλα φοράει για το 7. Όντως τελικά αποσύρθηκε το Απόλλωνα το 7 λόγω Ζαβάτσκι, του Μακαρίτη, του Κάμπολ Ζαβάτσκι, μας λέει ο 620.
3: Αλλά νομίζω ότι.
1: Α, τώρα το αστείο του 92 περί της μητέρας και της ηλικίας του είχε να κάνει η συζήτηση που είχαμε εμείς χθες και προχθές για το Ομόνια και το Απόλλωνα και τα 100 χρόνια. Αυτό είναι το αστείο. Δεν το καταλάβαμε, ζητώ συγγνώμη. Αγαπητέ. Ναι, ρε, ωραίος είναι ο Ριμπερί, δεν κατάλαβα κύριε 047. Κύριε Φρίντμαν, δεν κατάλαβα. Θα μας πείτε, θα μας ορίσετε και τι ωραίο. Ναι, ακόμη και αυτή η ιδιομορφία που έχει το πρόσωπό του είναι όμορφο.
3: Εντάξει, σαν ποδοσφαιριστή, δεν παραπέμπει του σχολείου.
1: Παραπέμπει. Δεν παλάμε. Δεν παλάμε. Δεν παλάμε. Δεν παλάμε. Δεν με στη γωνιά. Όχι, δεν. Αλλά εσεί οι Φρίντμαν έχετε μια τάση να μας ορίσετε και το τι όμορφο, δηλαδή δεν είναι. Νούμερο 7, φύγω. Ποια Ίντερ, ο Φίγος στην Ίντερ, πόσο χρόνο είσαι. Αύριο πρέπει να τους βάλουν ώσπου να έρθει. Στην Ομόνια δεν ξέρω, θα διατηρηθούν. Στην Ομόνια στοχεύουν, και είναι σοβαρό αυτό, στο ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και στη διαφορά από το δεύτερο.

0: στο ρεκόρ διαφοράς του πρώτου με το δεύτερο. Είναι σημαντικά αυτά τα ρεκόρ.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι και στο μυαλό του Χένιγκμπεργκ υπάρχει περισσότερο να ξεκινήσω από τα τώρα την από φόρτιση όλων των ποδοσφαιριστών. Ακριβώς, ακριβώς. Για να προετοιμαστώ και για το καλοκαίρι, για να μπω με καλύτερα δεδομένα στην προετοιμασία μου κλπ.
0: Κοιτάξτε, να πω κάτι.
1: Ο Κάσα ήταν το 7.
0: Ο Κάσα ήταν το 7 στη Δευτέρα όμως, αμέσως βοήθησε στην Τετάρτη. Λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ πάει με βασική ενδεκάδα αύριο, εκτός από Λαΐφη και τερματοφύλακα, και δεν θα έχει λύσει τον πάγκο, λέει ο 28.
1: Δεν πάει με βασική ενδεκάδα εκτός από Λαΐφη και τερματοφύλακα.
0: Θέλω να
1: φύγει. Γιατί ο Σταφυλίδης εκτός παρεπιπτόντος.
0: Ο Σταφυλίδης δεν είναι.
1: Ναι, ρε, να παίξει ο Μυρ.
0: Εντάξει, όμως εδώ και καιρό ο Σταφυλίδης είναι εκτός, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο βασικός.
0: Ναι, είναι ο Σταφυλίδης, ναι. Άλλος.
1: Θα παραδάξει.
0: Ο Λαΐφης παίζει.
1: Όχι. Μπρόστον, όχι.
0: Είναι όσο πάει με βασική ρε 288. Ο Νανού είναι το δεξιμπάκ.
1: Να παίξει.
0: Που τους πέντε εις άμυνας οι τέσσερις δεν είναι η βασική ρε. Μωρέ, μα πόσο να παραπληροφορείται μερικοί ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Ο Ρώσα παίζει.
1: Όχι.
0: Μα πόσο είναι προπαγανδιστής.
1: Νομίζω ότι δεν παίζει ο Ρώσα.
0: Ο Ντάρσιο.
1: Ο Ντάρσιο παίζει.
0: Ο Τωμάς.
1: Παίζει.
0: Ο Μαντσίνη.
1: Ναι, ο Λαγινγκά όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Έπρεπε να στέλναμε την ΑΕΚ στην Eurovision να είχαμε τη δεύτερη θέση.
1: Που είναι η καλύτερη θέση που έπιασε ποτέ η Κύπρος.
0: Πάντως, ποιος ρε.
1: Δεν κέρδισε ποτέ η Κύπρος Eurovision.
0: Γιατί ήρθαμε δεύτερη.
1: Ναι.
0: Από πότε.
1: Με τη Φουρέιρα, δεν μου ξαναξεκινήσει.
0: Μα αλήθεια, δεύτερη θέση, μετά δεύτερη.
1: Μα αφού λαλούς, δεν θυμάσαι.
0: Και έχουμε λεωφόρο Φουρέιρα.
1: Δεν θυμάσαι τον Καφκά που γίνεται ότι που ένα κάπου με εντελώς
0: φάρμα. Πραγματικά δεν το θυμώ, ρε, μα δεν ξέρω ότι θα μου πει ψυχολογία, γιατί θέλω να δω τι έκανα στη ζωή μου. Ήταν η καλή εποχή, δεν ξέρω γιατί δεν το θυμώ. Είσαι ένα μικρό ταμπελάκι. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένα μεγάλο. Αυτό θα έλεγα για Αγγλία.
1: 18.
0: Το 18 πήγαμε με Φουρέιρα το 18, ήρθαν δεύτερη.
1: Με το Φουέγο.
0: Και ήρθαν δεύτερη, ρε.
1: Ήρθαν δεύτερη.
0: Ποιος ήταν πρώτος. Να με μείνει μάλλα. Είναι καλή νένια. Το 7 στο Αποέλ ήταν το μαύρο διαμάντι, ο διαμάντης Λεωνίδας, και το 10 ο μεγάλος Στυλιανού, λέει 827, για να διευκρινίζουμε κιόλας ιστορικά δεδομένα και τον ευχαριστούμε. Ποιος ήταν πρώτος.
1: Το Ισραήλ.
0: Στρατηγική εταίρη. Σωστά. Ήρθαμε δεύτερη με το σκάνδαλο. Να το 18 λέει ένας άλλος. Και ο καθένας με τον πόνο του. Ήθελα να θίξω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ποδοσφαιρικό που τάχατε σας ενδιαφέρει και δεν με αφήνετε γιατί μου το επιτρέπετε. Έτσι.
1: Έλα.
0: Μιλάγαμε νωρίτερα για τους Κύπριους. Ναι, μιλάγατε νωρίτερα για τους Κύπριους. Μιλάγαμε νωρίτερα για τους Κύπριους και το πόσο σημαντική είναι πια η ανταρρώστευση των ομάδων μας. Έχει 15 χρόνια που λέμε. Εντάξει. Και λέμε ότι στην Ομόνια νιώθουν μια σχετική άνεση.
1: Ναι.
0: Και τώρα θέτω την ερώτηση. Στην Ομόνια νιώθουν άνεση με την παρουσία των Κυπρίων γιατί υπάρχει κάποιος μηχανισμός εντός της ομάδας ή γιατί πολύ απλά βρίσκεται και ο Μπέρκ. Θέλεις να απαντήσεις έτσι εύκολα. Μπορείς να απαντήσεις.
1: Το ένα χέρι είναι βιτάλο και αδύο το πρόσωπο. Και υπάρχει ένας μηχανισμός το οποίο τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να χτίσει η Ομόνια, αλλά με το Χέντιγκμπεργκ αυτός ο μηχανισμός γίνεται ακόμη πιο λειτουργικός, γιατί ο ίδιος φροντίζει να αναδεικνύει συνεχώς τους παίκτες.
0: Ένα λεπτό, Μάκη μου. Η απάντηση σου είναι καθαρά διπλωματική, πρώτο. Δεύτερο, θα πρέπει να κάτσεις να εξετάσεις τι παίκτες βγήκαν στην Ομόνια από το 2019 και έπειτα. Κύπροι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και εκατοντάδες, μπορεί να κάτσεις κάτω γράψεις.
1: Ναι.
0: Και είναι. Ο Λοΐζου. Ρέσιο κιόλας. Ο Τζονής. Είναι η γραφή. Δεν μου δε μένα να γράψω. Ο Λοΐζου. Ο Τζονής. ο Κακουλής, ο Χάμπος. Σωστά. Ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μετέπειτα ήταν φέτος ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Ο Ευάγγελος ο Ανδρέου. Ο Νεοφύτου. Ο Νεοφύτου Στράικερ, σωστά.
1: Ναι.
0: Θυμάστε κανέναν άλλο από τους μικρούς? Μου διαφεύγει κανείς?
1: Από αυτούς που λες, νομίζω ότι πιστώνεις.
0: Νομίζω ότι όλοι τους βγήκαν ελέο Μπέρκ.
1: Εντάξει.
0: Χρήστο.
1: Χάμπος και Τζονίς έπαιρναν έτσι αγιώς τις ευκαιρίες τους όμως και πριν ή μετά τον Μπέρκ. Νομίζω οι δύο.
0: Εγώ νομίζω είναι καθαρά θύμα Μπέρκ. Okay. Καθαρά θύμα Μπέρκ. Γιατί εάν δεις τα χρόνια που ο Μπέρκ αποχώρησε από την Ομόνια, τα οποία ήταν πόσα. Πότε έφυγε, το 22?
1: Ναι.
0: Από το 22 μέχρι το 26 μπορούμε να σκεφτούμε Κύπριο που αναδείχθηκε μέσα στην Ομόνια. 22 μέχρι το 25, γιατί επέστρεψε το 25. Μπορούμε να σκεφτούμε Κύπριο.
1: Εν ήταν τώρα που αναδείχθηκε ο Χάμπος ή εν ιδέα
0: μας. Όχι ρε, αφού τώρα μου είπες ότι ο Χάμπος, όχι ρε.
1: Πότε αναδείχθηκε?
0: Α, εννοείς με ποιος, το Αναστασίου, στην πρώην του θητεία.
1: Με το Αναστασίου.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθαρά θύμα Μπέρκ.
1: Δε, με τον Αναστασίου έχει 36 παιχνίδια ο Χάμπος, με τον Μπέρκ 14. Και έχει 27 με τον Λένον.
0: Ναι. Ο Χάμπος δεν ήταν στην πρώτη θητεία του Μπέρκ όμως.
1: Μπορεί να ήταν ή ήταν πολύ μικρός.
0: Εγώ τον θυμάμαι ότι κάτι τέτοιο ήταν, ας πούμε. Ότι δεν πρωτοεφανίστηκε επί Αναστασίου.
1: Το 18-19.
0: Το 18-19 ήταν σίγουρα ο Μπέρκ.
1: Όχι. Το 19-20 ήταν ο Μπέρκ. Ναι. Το 18-19 πήρε τα πρώτα του παιχνίδια.
0: Είδες. Άρα το 19-20 μπορεί να καθιερώθηκε με τον Λένον ή με τον Αστασίου. Να καθιερώθηκε.
1: Το 19-20.
0: Τι.
1: Έναν παιχνίδι κυπέλλου 28 λεπτά και ένα λεπτό.
0: Το 20-21. Το 20-21.
1: Το 2021, το 2021 και πάλι δύο συμμετοχές. Άρα το 22-23. Το 21-22. 21-22 ξεκίνησε να μπαίνει.
0: Είδες 21-22 με ο Μπέρκ, ρε φίλε.
1: Μισή χρόνια Μπέρκ.
0: Εντάξει, εκείνος όμως τον έβαλε μες στη ματσά. Όπως και όλους τους υπόλοιπους, ρε εσύ. Δεν μπορούμε να το συζητούμε τώρα, ας πούμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Όπως η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
7: Transition as a responsibility, not a trend.
6: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia, μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
8: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
9: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
10: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
11: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
12: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
13: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
14: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
19: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Αθλητικό. Καλά θα περάσουμε, καλά.
21: Καλησπέρα.
22: Με ακούτε?
21: Βεβαίως.
22: Γιώργο,
21: πολύ καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
22: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
20: Όπως σου λέω.
22: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει.
21: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πες τα σε μένα.
22: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72. Ένα σουτ μακρινό τετέ.
21: Ο Κώστας είμαι.
22: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πει, Γιάννη.
21: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
22: Συγγνώμη, Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα, Κώστα, ναι.
21: Αλλαγή Κιτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
23: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
21: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
23: Ο Κώστας, ναι. Έχεις δίκιο.
21: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
24: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνονται φίλα. Γιατί του χρήσα το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
25: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξαιρετικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
26: Πάμε.
27: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
26: Αυτό που λέω, κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου, γιατί είμαι ευγενικός.
28: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
26: Σοβαρά είναι, αυτό. Δεν υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις.
28: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
27: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
26: Κλείστης.
27: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
26: πειθαρχικές δεξιώσεις.
27: Δεξιώσεις.
26: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
29: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
30: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας.
31: Oh, αμάν.
30: Της πρώτης αθλητικής, συγγνώμητας, της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας, γιατί άλλο είχα στο μυαλό μου.
28: Βέβαια.
30: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
32: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
21: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
32: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
21: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
32: Πώς το πες αυτό?
21: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
26: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
21: Έπεσε, το χάσαμε.
33: Τίποτα αν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
26: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
21: Έπεσε, το χάσαμε. Το χάσαμε. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε φίλοι μου, καλησπέρα σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Όμορφο που λέει ο λόγος, βρέχει έξω. Λίγο έτσι φθινοπορεινή φάση μοιάζει και λιγότερο ανοιξιάτικη. Λοιπόν, αλλά εντάξει, θα περάσει και αυτό, θα το αντέξουμε. Δεν τρέχει και τίποτα. Τα αθλητικά μας είναι εδώ κανονικά. Δράση έχουμε φουλ, εντός και εκτός συνόρων. Και με αυτά, κατά βάση, θα ασχοληθούμε. Και Eurovision έχει απόψε, άμα θέλετε, και γι' αυτό συζητάμε. Ξέρετε ότι ειδικά κουβέντες, συζητήσεις για τη μουσική, είμαι πάντα ανοιχτός. Η Celtic με την Hearts είναι 1-1 και θέλει 8-9 λεπτά για να συμπληρωθεί το 90 λεπτό, δηλαδή θέλει 8-9 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις για να γίνει πρωταθλήτρια στην Σκωτία κάποια άλλη εκτός της Celtic και της Rangers, δηλαδή η Hearts στην προκειμένη. Θα είναι μια πρωτοφάνης επιτυχία για την Hearts, για την Hearts του Κιζηρίδη, έτσι, του δικού μας. Και βεβαίως, κατά την άποψή μου, και πολύ σημαντικό για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα. Η Celtic, εδώ μεταξύ, είχαν ευκαιρίες για να πετύχει δεύτερο γκολ και να το πάρει εκείνη. Με χ, με ισοπαλία, το παίρνει η Hearts. Η Celtic θέλει μόνο νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα, στην έδρα της παίζει κιόλας. Λοιπόν, να σκεφτεί κανείς ότι στη Σκωτία το έχει πάρει άλλος το πρωτάθλημα, εκτός Celtic και Rangers, τελευταία φορά το 1985. Το είχε πάρει η Aberdeen του Sir Alex Ferguson τότε. Λοιπόν, όπως μελέτησα εδώ τα στοιχεία μου και το ανέφερα, ψέματα σας λέω, ο Μανώλης ο Μουσουλάκης μου το είπε.

0: Είπαμε Eurovision σήμερα και ακούμε το καλύτερο τραγούδι που έχει παιχτεί ποτέ στην Eurovision, στην ιστορία της.
1: Να πω απλώς, επειδή είχα και εγώ τέτοια ενασχόληση πριν στην εκπομπή, μάλιστα, αυτό το άφησα, ναι, είναι νούμερο 3, αγαπημένα. Το άφησα για σένα, επειδή σε τιμώ και σε σέβομαι.
0: Έτσι, φίλε. Μιλάμε τώρα για μεγάλη νίκη. Νίκη στην Αθήνα κιόλας. Στην Αθήνα.
1: Σε έχουμε ελληνικό.
0: Έτσι.

Δεν σας έχω πει ότι είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο. Μέχρι τις 7 δηλαδή, εδώ στον Big Wins Sport FM, στο 94,6. Με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο μαζί μου στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και τον Μανώλη Μουσουράκη να είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.

Στο 87 το Celtic Hearts, πάντα στο 1-1. Η Hearts κατακτά το πρωτάθλημα, αν μείνει αυτό το 1-1 μέχρι το τέλος. Να δούμε και τι καθυστερήσεις θα δώσει σε λίγο. Λοιπόν, το παρακολουθούμε αυτό πάρα πολύ στενά. Ξέρετε, τώρα σκοράρει η Celtic, αλλά το γκολ ακυρώθηκε, ήταν offside και πράγματι ήταν και στο replay που είδαμε. Οπότε ακυρώνεται και αυτό το γκολ η Celtic, η οποία ισοφάρισε την Hearts με πέναλτι, ένα πέναλτι που είχε κάνει ο Κιζηρίδης.

Περιμένουμε, δεν έχει ακυρωθεί ακόμα το γκολ της Celtic. Εξετάζεται offside. Εγώ νομίζω ότι είναι offside. Τώρα θα το δούμε κιόλας, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, γκολ, γκολ για τη Celtic. Γκολ για τη Celtic, το γκολ είναι κανονικό, δεν υπήρχε offside. 2-1 η Celtic στο 89. Στο 87 μπήκε το γκολ, στο 89 μέτρησε. Είναι τρομερό, είναι τρομερό. Είναι απίστευτο. Τώρα βλέπουμε και τους οπαδούς της Hearts. Καλά, ή τη Celtic έχουν ξεσαλώσει. Αλλά για τη Hearts είναι το χτύπημα της χρονιάς αυτό. Και ξέρετε, αυτό το παιχνίδι έχει και ένα έμεσο ελληνικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Τώρα αυτό το replay που βλέπουμε, δεν βλέπουμε ότι είναι offside. Λοιπόν, πάλι έδειξε το replay. Τώρα εγώ έχω την εντύπωση ότι ήταν offside. Τώρα πώς το μέτρησε, τέλος πάντων. Ενδιαφέρει και την ΑΕΚ λοιπόν αυτό το... η έκβαση του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ η οποία αναζητεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει να είναι ισχυρή στα play-off του Champions League την νέα σεζόν.

Και μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι να πάρει η Hearts το πρωτάθλημα στη Σκωτία. Κάτι που από ό,τι φαίνεται μάλλον τελικά δεν θα γίνει. Για να δούμε στα τελευταία λεπτά στις καθυστερήσεις.

8 λεπτά καθυστερήσεις έχουν δοθεί στο παιχνίδι. Ήδη το ένα λεπτό έφυγε. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 7 λεπτά που απομένουν. Αν η Χάρτς μπορεί να πετύχει κάποιο γκολ και η κατάσταση να αλλάξει. Τώρα έχει κερδίσει κόρνερ η Χάρτς. Θυμίζω ότι σήμερα έχει και τελικό κυπέλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, στις 5 ώρα πάνω στην εκπομπή μας θα το παρακολουθήσουμε ολόκληρο. Και στις 4.30 τώρα σε 5-6 λεπτά ξεκινάει και η τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, στη Γερμανία. Εκεί θα μάθουμε την τελική έκβαση στις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Εκκρεμότητες είναι το ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα που θα βγει στο Champions League, ποιοι θα πέσουν. Έχει ακόμη διάφορα ζητήματα ανοιχτά το γερμανικό πρωτάθλημα.

0: Εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στη Ρόδο ανάμεσα στον Κολοσσό και τον Ολυμπιακό. Είναι το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά αυτή των play-off. Το μάτς που γίνεται στη Ρόδο, στο πρώτο δεκάλεπτο είμαστε. Πάμε μια βόλτα εκεί, πάμε στη Ρόδο να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς. Φυσικά εκεί όπως πάντα είναι ο Μάκης Δούβαλης. Γεια σου Μάκη.
1: Γεια σας από τη Ρόδο, καλησπέρα από το κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας εδώ στο Σμαραγδένιο νησί. Κολοσσός Ολυμπιακός λοιπόν, 5-17 γίνεται τώρα το σκορ με μια πολύ ωραία προσπάθεια του Μόρφων επενδυασμό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος από το ξεκίνημα του αγώνα έχει πάρει μια σημαντική διαφορά, έχει επιβάλει το ρυθμό του πλήρως στο τελευταίο του παιχνίδι πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, ενώ ο Κολοσσός δίνει το τελευταίο του γενικότερα παιχνίδι την φετινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας πετύχει πλήρως το στόχο του που ήταν η παραμονή και βέβαια κατάφερε στο τέλος να περάσει και στα play-off στην πρώτη αναμέτρηση πριν από λίγες μέρες. Την περασμένη Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα με 117-76. Σήμερα είναι εδώ στη Ρόδο για να κάνει το sweep, να τελειώσει τη σειρά των αγώνων και να πάρει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς. Μισοάδιο, μισογεμάτο είναι σήμερα εδώ το κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας. Έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος στη Ρόδο. Δεν είναι περισσότεροι από 1500 φίλαθλοι που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν το τελευταίο φετινό παιχνίδι του Κολοσσού. 5-17 είναι το σκορ, 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό, όπως είπα και πριν, να επιβάλλει το ρυθμό του να παίζει με 11 παίκτες σήμερα, καθώς δεν έχουν έρθει στην Ρόδο Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Βόκαπ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής στην Greek Basketball League δεν έχουν οι Πάλ Τζόζεφ και Μακίση, και ενώ για τον Κολοσσό εκτός είναι ο Τέβιν Μακ, ο οποίος έχει πάρει άδεια εδώ και αρκετό καιρό και βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του. 6 πόντι ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό, 5 award, πρώτες χώρες, 4 ο Δόρσεϊ, 1 καλάθι ο Χολ μέχρι στιγμής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτσόκα, για τον Κολοσσό 3 ο Άκιν, 2 ο Κένετι, 5-17. Αυτά είναι οι πρώτες λεπτομέρειες, τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι. Και βέβαια να τονίσουμε ότι οι διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης εδώ στην Ρόδο είναι ο Ηλίας Καρπάνος από το Σύνδεσμο Αχαΐας και Ηλίας, και οι Αθηναίοι Γιώργος Μαρτινάκος και Γιώργος Λεβεντάκος. Κολοσσός Ολυμπιακός λοιπόν, 5-17, 4-27 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στη Ρόδο. Και τώρα μόλις τελείωσε το time out, το οποίο ζήτησε πριν από λίγο ο Άρης Λυκογιάννης.
0: Ωραία Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 5-17 προηγείται ο Ολυμπιακός στην Ρόδο του Κολοσσού. Θέλει περίπου 4,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο.

Τα φάγαμε τα 5 λεπτά από τα 8 των καθυστερήσεων στο Celtic Hearts. Πιέζει η Hearts όσο μπορεί τώρα, μήπως και φτάσει στην ισοφάριση. 2-1 προηγείται η Celtic. Με αυτό το αποτέλεσμα παίρνει το πρωτάθλημα και το χάνει η Hearts στο τελευταίο παιχνίδι. Ενώ στην μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν ήταν στην κορυφή, ήταν στην πρώτη θέση.

1,5 λεπτό έμεινε στη Σκωτία. Celtic Hearts πάντα το 2-1. Λοιπόν, πέφτουν κορμιά τώρα. Σκληρά φάουλ, αψιμαχίες, σειράξεις. Ένας χαμός γίνεται, κάρτες. Καταλαβαίνετε τι μάτς γίνεται αυτή τη στιγμή. Που προσπαθεί η Hearts με νύχια και με δόντια να φτάσει στην ισοφάριση. Μια ισοφάριση που θα της δώσει το πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα, έχει κερδίσει ένα φάουλ. Αν από αυτό το γέμισμα θα βγει κάτι.

0: Είχαν βγει όλοι μπροστά της Hearts σε αυτό το γέμισμα. Όλοι όμως, όταν λέμε όλοι, όλοι, ούτε τερματοφύλακας δεν είχε μείνει πίσω. Έκανε ένα διώξιμο η Celtic, βγήκαν τρεις στην επίθεση, μόνοι τους. Χωρίς ούτε έναν αμυντικό, ούτε καν τον τερματοφύλακα, οι τρεις στη Celtic έφτασαν στο τέρμα, μπήκαν με την μπάλα στα δίχτυα, έκαναν το 3-1 και τελείωσε εκεί το πανηγύρι. Η Celtic θα πάρει το πρωτάθλημα. Μπήκαν όλοι μέσα, μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει το μάτς. Πριν καν τελειώσει το παιχνίδι, χωρίς να έχει σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής, έχει μπει όλος ο κόσμος μέσα και πανηγυρίζει. Παιδιά, θα σας πω μετά τι έγινε. Ας κάνουμε το διάλειμμά μας, έτσι κι αλλιώς δεν έχει και πολύ νόημα πλέον. 3-1 είναι. Φαντάζομαι θα εκκαινωθεί ο αγωνιστικός χώρος για να τελειώσει το μάτς. Λοιπόν, αλλά τα πάντα κρίθηκαν με την Celtic τελικά πρωταθλήτρια.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value. Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
1: Φιλοσοφία μου.
2: Να ζω την κάθε στιγμή.
1: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
2: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
1: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
2: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
1: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
2: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
1: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
2: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
4: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 1499 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 € το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 €. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 €. Nissan X-Trail, η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
10: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Παίρνει άλλη ομάδα, παντού τα ίδια. Αδερφέ μου, δεν ξέρω αν είναι κλοπή. Δεν ξέρω αν είναι κλοπή. Έπαιξαν τελικό πρωταθλήματο σήμερα. Με χ το παίρνει η Χάρτς, δεν κατάφερε να το πάρει. Και τώρα, αν είναι κλοπή, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Έχουν ξεκινήσει και τα μάτς στη Γερμανία. Όλα τα μάτς είναι ταυτόχρονα. Και μάλιστα είναι στο 1ο λεπτό, 8ο-1ο λεπτό, και έχουμε και ένα γκολ. Το έχει πετύχει η Mainz. Heidenheim Mainz έχει γίνει 0-1. Όλα τα υπόλοιπα είναι 0-0. 34η και τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga. Όπου υπάρχουν πράγματα που διακυβεύονται. Όπως για παράδειγμα η 4η θέση που οδηγεί στο Champions League. Το ποιοι θα πέσουν. Έτσι έχει διάφορα.

Α, καλά, ναι, μου στέλνει τώρα εδώ ο φίλος μου. Γιατί δεν λες για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική? Άμα δεν ξέρεις, ρώτα. Φυσικά και ξέρω, αδερφέ μου. Ξέρω πολύ καλά τι έγινε με τη Celtic την προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι, και εκείνο το πέναλτι στο τέλος. Λοιπόν, ναι, εκεί έγινε σκάνδαλο. Και συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν. Αλλά τέλος πάντων, το είπαμε την έννοια ότι έπαιζαν σήμερα μεταξύ τους με ισοπαλία το Πενιχάτ, δεν τα κατάφερε. Με αυτή την έννοια. Εντάξει, τώρα οι Celtic Rangers είναι καθεστώς στη Σκωτία. Δεν είναι απλό και εύκολο να τους βάλεις από κάτω. Κάθε 20, 30, 40 χρόνια, ας πούμε, ξεπετάγεται κάποιος και παίρνει ένα πρωτάθλημα και σπάει το δίπολο.

0: Ναι, για το πέναλτι.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε. Είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε, είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
5: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.
7: Je

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Smart. Γνωστά και υπόλοιπα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο το μήνα Μάιο. Dixano Scone 44 πλήσεις. 8, 10. Φαπ. Αφροσμητικά σπρέι 150 ml 1,70. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,40. 7 Days Croissant Family Pack 37 γραμμάρια 2 ευρώ. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
4: Και καύσιμα και ψώνια.
5: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
4: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις ολικής, θαλασσινό αλάτι ή sour cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
8: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
9: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου και ακομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πύρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική Ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο 1 κιλό 25% φθηνότερα 7,09 €. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας 3 λίτρα 14% φθηνότερα 3,75. Lidl. More to value.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
5: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
6: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
5: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
6: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
5: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
6: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
7: We are who we are at McDonald's.
6: Έλα μαζί μας.
5: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
8: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
9: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλική τέντα κήπου 3x3 μέτρα από 184,99, τώρα 129,99.
11: Σετ σαλονιού εξωτερικού χώρου με δύο καρέκλες και τραπεζάκι από 179,99, τώρα 129,99.
10: Μεταλλικό σετ κήπου με 4 καρέκλες και τραπέζι από 139,95, τώρα 99,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Jackpot στον Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safe www.gambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree.
4: τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
14: Έχεις ακίνητο κοντά σε πανεπιστήμιο ή κολέγιο? Με την ευελιξία και τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης που δίνει το νέο σχέδιο ανέγερσης μονάδων διαμονής φοιτητών, τώρα μπορείς να το αξιοποιήσεις. Επένδυσε στη στέγαση των φοιτητών. Επένδυσε στο μέλλον. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών.
15: Και καύσιμα και ψώνια.
16: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
17: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
18: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Πότε ήταν που το μεσημέρι σας αποχαιρετούσαμε από την εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός? Πότε είναι που σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Πάμε Γήπεδο? Πολύ ωραία, όπως πάντα, η σαββατιάτικη επικοινωνία μας. Και θα πάμε γήπεδο για τρία παιχνίδια, καλά παιχνίδια, αλλά καταφέραμε σε μια αγωνιστική μέρα τριών καλών παιχνιδιών, στα δύο να μην έχουμε οπαδούς και στα τρία να μην έχουμε ενδιαφέρον ιδιαίτερο βαθμολογικό. Πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ, οι συνάδελφοι είναι στα γήπεδα, θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως πάντα, το τι θα προηγηθεί, τι θα γίνει και τι θα ακολουθήσει στα γήπεδα. Φίλε, 098, σε χαιρετώ. Εμείς οι συνταξιούχοι, για να εισέλθουμε στο γήπεδο όταν είναι κλεισμένο το θυρών, πρέπει να μας συνοδεύουν οι γονείς μας. Να ρωτήσουμε τον Εφραίμ. Πάμε στο ΓΑΣΥΠΗ. Πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου. Εφραίμ, σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα, Σάβα. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM95 εδώ από το ΓΑΣΥΠΗ. Όχι, δεν χρειάζεται να το συνοδεύουν οι γονείς το φίλο μας, το συνταξιούχο, Σάβα.
0: Έχει συνταξιούχους όμως που χρήζει η συνοδεία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δικαιούνται να έρθουν κάτω των 13 και συνταξιούχοι. Όσοι ουσιαστικά δεν έχουν, μπορεί να πηγαίνουν στα γήπεδα χωρίς κάρτα οπαδού.
0: Ένα λεπτό. Όσοι είναι πρόωρα αφιπηρετήσαντες. Και βάλαμε τους πέναλτι, δεν έχουν εδώ πέναλτι.
1: Δεν ξέρω, Σάβα. Δεν ξέρω. Όχι, νομίζω είναι ηλικιακό το όριο, Σάβα. Δεν έχει πρόωρη σύνταξη.
0: Καλά, αφού η σύνταξη είσαι συνταξιούχος, έτσι. Ή στα 60 σου ή στα 65 σου.
1: Ναι, νομίζω ότι...
0: Ή στα 63.
1: Νομίζω ότι στα 65 είναι ο κανονισμός.
0: Άλιστα.
1: Ηλικιακά.
0: Άρα δεν ισχύει πρόωρη
1: αφιβολία. Ηλικιακά, ναι, και επίσης άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Αν και εκεί θα πρέπει να γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις επιπλέον.
0: Παντού πολλές τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν, Εφραίμ.
1: Εννοείται.
0: Και ποιοι θα μας ακούν απόψε μας, φίλε Εφραίμ, που δεν θα είναι ποτηλιαρισμένοι μες στο πάρκινγκ του ΓΑΣΥΠΗ και στο πάρκινγκ του Σταδίου ΑΜΕΓΑ, αφού ούτε και κάτω εσύ οπαδούς. Ήταν η παρέα μας η καλή.
1: Όλοι όσοι μας ακούν, Σάβα μου, σταθερά, θα μας ακούν και πάλι. Περιμένω που να συναχαιρετήσω από το φίλο μου που μας βάζει εκεί στο λεωφορείο και μας ακούει όλος ο κόσμος. Περιμένω να χαιρετήσω φίλος από τον κόσμο
0: Αντρέας,
1: γενικότερα, που μας ακούν και βρίσκονται συνήθως στον δρόμο.
0: Yeah. Τι γίνεται εκεί?
1: Εδώ ησυχία, Σάβα μου. Λίγα τα παιδιά που έχουν έρθει στις εξέδρες. Γενικότερα...
0: Δεν έχει κίνητρο το παιχνίδι.
1: Δεν έχει κίνητρο και το βλέπεις και στις επιλογές, το πώς και οι ίδιοι οι προπονητές το αντιμετωπίζουν. Εντάξει, από πλευράς από ΕΛ με 14 απουσίες, τα χέρια του Παύλο Γκαρσία είναι δεμένα. Από πλευράς Χένινγκ Μπέρκ, που δεν έχει τόσες απουσίες η ομάδα, στο μυαλό του Νορβηγού και ορθά, υπάρχει εδώ και λίγο καιρό, από τη στιγμή που κλείδωσε η κατάκτηση του πρωταθλήματος, η αποφόρτιση. Η αποφόρτιση για να μπορεί να κάνει την προετοιμασία στον καλύτερο δυνατό βαθμό και να διεκδικήσει την είσοδο στη League Phase του Champions.
0: Και ενδεχομένως να θέλει να δει και κάποιους άλλους παίχτες.
1: Ακριβώς, θέλει να δοκιμάσει, θέλει όμως να δώσει και ανάσες στους παίχτες που τράβηξαν το κουπί για πάρα πολύ καιρό και είναι αναμενόμενο να έχουμε αλλαγές. Μάλιστα, το ενδιαφέρον είναι ότι από τη στιγμή που είναι και ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχουμε ξανά Κύπριους διαιτητές σε ντέρπι.
0: Και στα τρία παιχνίδια.
1: Και στα τρία παιχνίδια, σε ντέρπι από ΕΛ Ομόνοια, τελευταίος Κύπριος διαιτητής στον πρώτο γύρο. Έτσι.
0: Να σε χαροποιήσω, ακούμε μας ήδη ο Πάτροκλος, ο Αζακό και το Κασαπιό, λέει ο φίλος 175.
1: Να χαιρετήσουμε.
0: Ακούει μας ο φίλος 007, ο οποίος είχε προβλέψει από την αρχή της περίοδου ότι ο τίτλος φέτος θα έρθει Λευκωσία και ο Ολυμπιακός δεν θα υποβιβαστεί. Και μου το έγραψε με κεφαλαία γράμματα το δεν. Εφραίμου, διότι την προηγούμενη φορά που επέμενε ότι δεν θα υποβιβαστεί, έφυγε μου το δεν. Ακούστηκε θα υποβιβαστεί και κακοφάρηκε το φίλο. Αγαπά μα και τον αγαπούμε πολύ τον φίλο.
1: Μικρή λεπτομέρεια που αλλάζει τα πάντα.
0: Είχα τον πάρει το Φωκαίδη το πρωί και έκλαψε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Συγκίνησε με για μένα πραγματικά. Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη προσπάθεια από τον Ολυμπιακό στη φετινή χρονιά και εντάξει, όταν βγαίνει το αποτέλεσμα και έρχεται η δικαίωση στην τελευταία αγωνιστική, αντιλαμβάνεσαι ότι τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα και είναι συναισθήματα που σου προσφέρει έτσι το ποδόσφαιρο. Απ' τη μια βλέπεις τον Ολυμπιακό και τη χαρά που βγάζει συναισθήματα τόσο εντόνα και απ' την άλλη όμως βλέπεις και τον Ακρίτα που εντάξει δυστυχώς δεν τα κατάφερε για τον ίδιο και εκεί τα συναισθήματα ήταν στο άλλο άκρο.
0: Να επανέλθει όμως νομίζω ο Ακρίτας, να επανέλθει. Ακούμε σας στο αυτοκίνητο, όνομα Χρήσο Τοξικός και ο Θανάσης, ο φίλος 664. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ηχητικό μας.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Beton Alpha.
0: Έλα, Εφραίμ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γηπεδούχο από ΕΛ, το οποίο κάτω από τα δοκάρια θα έχει τον τέταρτο δερματοφύλακα, τον Σάβα Μίχο, γεννημένος το 2007, στις 3 του Δεκέμβρη, πρώτη του παρουσία, ντεμπούτο σε εντέρ πιονίων. Με τριάδα επέλεξε ο κύριος Παύλο Γκαρσία και νομίζω πως ήταν ψιλοαναμενόμενο να θέλει να προστατέψει και τον μικρό. Ντέκενε και Γιαννακού και Βαγόρας Αντωνίου είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές στο κέντρο της άμυνας. Ο Μύρ αριστερό μπακχάφ, Νανού δεξί μπακχάφ. Στο φόρο του κέντρου θα είναι ο Ντάλσιο μαζί με τον Κατιρτζή. Στα άκρα της επίθεσης ο Μαντσίνη και ο Τομάς και στην κορυφή θα βρίσκεται ο Ντράζιτς σε ένα σύστημα ουσιαστικά 3-4-3 όπως παρατάσσει ο Παύλο Γκαρσία την ομάδα του στο σημερινό παιχνίδι. Στον πάγκο βρίσκεται ο Χριστοδούλου, ο οποίος επιστρέφει από τον τραυματισμό αλλά δεν είναι στον απόλυτο βαθμό, γι' αυτό δεν ξεκινά βασικός. Και ο Βονιάτης, δύο τερματοφυλακές. Και από εκεί πέρα είναι ο Κουρσαϊτίδης, ο Άπια, Αγγελίδης, Ορφανίδης, Φιλιππίδης, Ιωάννου, Κούτσακος και Τζορτζής. 14 συνολικά οι απουσίες για τους γαλαζοκίτρινους. Εξού και στον πάγκο υπάρχουν πολλά ονόματα τα οποία πιθανόν κάποιοι να ακούνε για πρώτη φορά. Απ' την άλλη στην Ομόνια ο Χένινγκ Μπέρκ έδωσε φανέλα βασικού στον Φαπιάνο, ο οποίος θα βρίσκεται κάτω στα δοκάρια. Διουνκού και ο Ντουμπάτζιο θα είναι τα δύο ακραία μπακ. Εάν λάβουμε υπόψη τα προηγούμενα παιχνίδια, μάλλον θα είναι Διουνκού αριστερά και ο Ντουμπάτζιο δεξιά. Ωστόσο μπορεί να θέλει να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό ο κύριος Μπέρκ, θα το δούμε με την έναρξη του αγώνα. Σίμιτς και Μπάλκοβετς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο χώρο του κέντρου θα βρίσκεται ο Κούσουλος δίπλα του Άιτινγκ και μπροστά τους ο Χρήστου. Μαλιαμπέλα στο ένα άκρο της επίθεσης, Χατζηγιοβάνι στο άλλο άκρο της επίθεσης και ο Μαέ θα βρίσκεται στην κορυφή. Στον πάγκο για τον Χένινγκ Μπέρκ είναι οι δύο τερματοφύλακες, ο Φράνσις Ζόχο και ο Χαραλάμος Κυριακίδης και από εκεί πέρα είναι ο Κουλυμπάλη, ο Ευάντρο, Ευάγγελος Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Παναγιώτης Ανδρέου, Άγγελος Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης και Παναγή. Αυτές είναι οι επιλογές για τον Χένινγκ Μπέρκ σε περίπτωση που θέλει να αλλάξει το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια του παιχνίδιου. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Μάριος Χριστόφορου, πρώτος βοηθός Νίκος Εγγλέζου, δεύτερος βοηθός Γιώργος Χαραλάμπους, τέταρτος διαιτητής ο Παναγιώτης Χάτζη Γεωργίου. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ανδρέας Τεχράνη. Αυτά.
0: Περίμενε. Είπες νωρίτερα ότι εδεμένα τα χέρια του Παύλο Γκαρσία σήμερα. Πάντως λέει ο φίλος 218, τα χέρια του Παύλο Γκαρσία είναι πάντα δεμένα, ούτως ή άλλως. Λέει, έχει τα δικά του ο φίλος 218. Έχουμε πρόβλημα με το online μας. Εδώ ο φίλος 670 λέει: ακούμε σας στο αυτοκίνητο. Όχι, φίλε Σάββα, θα σας ακούγαμε και εμείς που σας ακούμε τακτικά και μετά τους αγώνες. Αλλά πλέον με το online σήμα σας υπάρχει πρόβλημα. Εδώ και αρκετές μέρες, πολλές φορές βολεύει να σας ακούμε στο ηρέτιο και τώρα δεν λέει.
1: ναι. Θα έλεγα του φίλου, επειδή πρόσφατα υπήρξε ένα θεματάκι το οποίο λύθηκε, εάν μπορέσουν να καθαρίσουν είτε τα cookies από τον browser που χρησιμοποιούν είτε να χρησιμοποιήσουν κάποιον άλλον browser, θα διευκολύνει αρκετά την δουλειά τους και θα μπορεί να επανέλθει κανονικότητα.
0: Είδες το 670, επαράβησες στον ειδικό, τον Εφραίμ. Και πες μας, η ΑΕΚ Εδιμβούργου ποια είναι, Εφραίμ μου, ξέρεις?
1: Ποια ομάδα, συγγνώμη, Σαββά μου?
0: Η ΑΕΚ Εδιμβούργου. Η ΑΕΚ Κίτιον Εδιμβούργου, ρε κουμπάρε.
1: Λογικά, αν μου πεις ότι ενώ η Χάρτσε προηγείται 1-0, γύρισε το Celtic.
0: 3-1, τέλειωσε.
1: Γύρισε το Celtic και κέρδισε
0: 3-1. 3-1 και 82-80 τώρα η βαθμολογία. Πρώτη
1: Celtic. Ναι, είχε προηγηθεί η Χάρτσε.
0: Είναι ο φίλος 157 που έστειλε το μήνυμα. Ένα σχόλιο λέει για την ΑΕΚ Εδιμβούργου, Σάββα μου. Η Χάρτς έπαθεν ΑΕΚ Λάρνακα, λέει.
1: Όταν προηγήσε και με ένα 0 στον τελικό πρωταθλήματος, όπως ήταν, το να χάνεις με 3-1 στην τελική, δεν σε...
0: Στο άπιστο Android...
1: Δεν κάποιον άλλον πέρα από εσένα.
0: Στο άπιστο Android να γίνει ο καθαρισμός του cookies και σε browsers.
1: Να καθαρίσουν γενικότερα τα cookies τους browser. Αν τώρα χρησιμοποιούν το application, να δουν αν υπάρχει κάποια περαιτέρω ενημέρωση και να καθαρίσουν το cache.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα πάμε.
0: Εφραίμ, σε ευχαριστώ.
1: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Να είσαι καλά. Φίλε, 330 τα έλεγε εδώ και πολύ καιρό ο φίλος 007. Τα έλεγε και τελικά ήταν σωστός, λέει ο φίλος 330. Σε πολλά που βγαίνει σωστός και μακάρι να βγει σωστός και στα γεωπολιτικά του, τα οποία φωτογραφίζω, δεν τα σχολιάζουμε για την ώρα, φωτογραφίζω για να τα φυλάξω και στη δεδομένη στιγμή, όταν θα επιβεβαιωθούν, θα τον επιβεβαιώσω πανηγυρικά. Και εγώ με τη σειρά μου τον φίλο 007. Πάμε Λάρνακα, πάμε στον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή. Παντελή μου, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα Σαββά, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από το ΑΕΚ Arena για το ντέρπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΦΟ για την ένατη αγωνιστική των play-off.
0: Επειδή έτσι ζάμε στις Φοινικούδες, σε προλάβει να πιείς τον καφέ σου ξαφισά?
3: Όχι, πιάμε τον καφέ μας στη Λευκοσία πριν έρθουμε
0: σήμερα.
3: Επειδή σας άκουγα και με τον Εφραίμ, είναι κρίμα πραγματικά για τη Χαρτς, θα ήταν μια ιστορική χρονιά. Τώρα δεν θυμάμαι αν ευνοούσε και την Ομόνια να πάρει το πρωτάθλημα η Χαρτς ή αν είχε παραπάνω ποντούς. Επειδή η Celtic σίγουρα είναι από πάνω, κρίμα για την ομάδα πάντως του Εδιμβούργου που θα μπορούσαν έτσι να ζήσουν το πρωτάθλημα. Πάντως και το Champions League είναι ιστορικό για αυτούς.
0: Να είστε. Ο φίλος 157 προκάλεσε τη συζήτηση με το μήνυμά του και τον ευχαριστώ πολύ. Τι γίνεται εκεί? Είναι το μόνο παιχνίδι που να έχει φιλάθλους, αλλά δεν νομίζω να έχει φιλάθλους.
3: Αυτό θα έλεγα. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά προς το παρόν μετρό και δεν μετρό 20-25 οπαδούς και στις 4 κερκίδες. Επομένως θα δούμε πώς θα πάει.
0: Οπότε πάμε στο σύνομα να δώσουμε εντεκάθεση.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα Παντελή μου.
3: Για την ΑΕΚ, ο Παρασκευά ξεκινά κατά από τα δοκάρια. Στη γραμμή άμυνας έχουμε τους Μιλιτσέβιτς και τον Χάμπο Κυριακού ως κεντρικούς αμυντικούς. Ο Ιωάννου πιθανότατα να παίξει δεξιά και ο Καρδέρο στα αριστερά. Πάντως θα δούμε αν αλλάξει κάτι ο κύριος Ροθάδα. Στην μέσα γραμμή Λέδε, Σουάρεθ και ο Περεπόνς. Και μπροστά ο Μπάγκης θα είναι στην κορυφή της γραμμής κρούσης με τον Ναούμ και τον Μυραμόν στα δύο άκρα. Στον πάγκο για την ΑΕΚ θα είναι η Αλομέροβιτς, ο Κομάρ, ο Άγγελ Καρσία, ο Εκπολό, ο Ρομπέρς, ο Μουντράζια, ο Θωμά, ο Λουκαΐδης, Γερασίμου, Στρούθου, ο Ματίας Γκονζάλεθ, ο Φερνάντες και ο Χαραλάμπους. Πάμε τώρα στην ΠΑΦΟ, όπου ξεκινά ο Κόρτερ κατά από δοκάρια. Είναι ο Νικόλας Ιωάννου αριστερά στη γραμμή άμυνας, Λουκάσεν και Νταβίτ Λουίς στο κέντρο και ο Κορέα δεξιά. Πέπε Σούνης και Κίνα στο κέντρο. Ζάτζα και Όρση στα άκρα της επίθεσης και ο Ντράκομιρ. Ότσι ως κρυφός εννιάρι, αφού δεν έχουμε καθαρό σεντερφόρ στην ομάδα για τις επιλογές του κυρίου Σαπίντο. Στον πάγκο έχουμε τους Νεόφιτο Μιχαήλ, Παπαδούδη, Μπασουαμινά, Κενσεμά, τον Άντερσον Τα Σίλβα, τον Κεσάν, τον Ότεφαλκ, τον Μίμοβιτς, τον Άντερσον, τον Σοάρες, τον Φελίπε, τον Κριστοφόρου για τον κύριο Σαπίντο και διαιτητής είναι ο Κωνσταντίνος Νεοφίτου και στο ΒΑΡ ο Κυριάκος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστώ Παντελή μου, θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου. Πάντως ο φίλος ο Χρήστης μας ακούει από την εκπομπή. Μας ακούει από την αρχή της εκπομπής στο κινητό και μας ακούει άψογα, λέει, σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα. Να χαιρετήσω για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Πουλιάο, να χαιρετήσω για τον φίλο μου τον Χριστάκη τον Παντελή εκεί στο Πελέντρι που μας εύχεται καλή δουλειά. Να δούμε και τι κάνει η ΑΠΕ Πελεντρίου, ρε Χριστάκη μου. Έχανε 1-0 που το Ρωτσίδη στο τέλος του ημιχρόνου, χάνει 2-0. Και ο Ρωτσίδης παίζει με 10 ποδοσφαιρίστες. ΑΠΕ Πελεντρίου, Ρωτσίδης Μάμαρη, 0-2. 1-1 θυμίζουμε ήταν ο πρώτος αγώνας. Και αυτό σημαίνει ότι αν παραμείνει το αποτέλεσμα τούτο, θα προκριθεί ο Ρωτσίδης σε βάρος της ΑΠΕ Πελεντρίου. Πολύ μου σε χαιρετώ.
1: Πάντως σε κάμα κινητοποίηση είναι οι Πελεντρίδες.
0: Ναι, αλλά χάνεις 2-0 με μια. Και ξέρεις, εφάνε τον κόλλο όταν ο Ρωτσίδης έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές ήδη.
1: Ναι, αλλά σε ποιο λεπτό είναι περίπου?
0: Είμαστε στο 58 λεπτό.
1: Έχει δρόμο όμως, έχει αρκετό δρόμο.
0: Πρέπει να το βάλεις 2 γκολ για να το πάρεις στην παράταση. Ενάλδρομο Λαξάς Δυναμό Περβολιών 4-0. Προκρίνεται η Ενάλ γιατί είχε κερδίσει και 2-0 στον πρώτο αγώνα. Ελπίδα Φάνιες ΑΕΜΟΥ Τριάκας 1-1. 5-2 είχε κερδίσει η ΑΕΜΟΥ Τριάκας στον πρώτο αγώνα. Θόη Πύργου Ομόνια Παλιομετόχου 1-1. 1-1 ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. ΑΠΕ Πελεντρίου Ρωτσίσμα Μαρίπαμε 0-2. 1-1 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Σοκράτης Κεβανίκος Ζακακίου, ποδοσφαιρικός άμυλος Άδωνης Ιδαλίου 3-1. 1-1 ήταν το πρώτο, άρα η ομάδα του Ζακακίου ευνοείται με το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Ελπίδα Λιοπετρίου ΑΤΕΠ Εκεργατών 0-1. Είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα η ΑΤΕΠ Εκεργατών 1-0. Έχουν καλή ομάδα στους εργάτες, βέβαια. Έχουν καλή ομάδα. Οι γείτονες μας τσάμε στη Δευτερά. Απόλλων Γερίου Πρόδος Καμακλείου 1-1. 2-0 είχε κερδίσει η Πρόδος Καμακλείου στον πρώτο γύρο. Επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα που σας δώσαμε είναι μέχρι το 60 λεπτό περίπου.
1: Εντάξει, έχει δρόμο μισάωρο και να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν. Αφού όπως σας ανέφερες είναι η επαναληπτική. Εδώ στο ΑΜΕΓΑ άκουγα και στον πρόλογο. Είμαστε εμείς και εμείς, γιατί είναι.
0: Ναι, ωραία να πιένετε χωρίς και φασαρία μες στον δρόμο, ναι.
1: Ναι, και ζήσαμε αυτή την φάση την εποχή του κορονοϊού. Θυμάσαι από το Μάρτιο του 2012. Μετά, εντάξει, μάλλον μετά που, βασικά ήταν μετά από την επόμενη σεζόν, δηλαδή 21-22, όταν ήταν τα μέτρα. Γιατί αν θυμάσαι το 20 είχαμε διακοπή του πρωταθλήματος, που ήταν ισόβαθμες η Ομόνια και η Ανόρθωσης, και τελικά η Ομόνια βγήκε στο Champions League. Βασικά την επόμενη σεζόν, το 20-21, ήταν οι πολλές απαγορεύσεις που ήμασταν εμείς και εμείς. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ήταν να εκτίσει την ποινή του στο μάτς με τον ΑΠΟΕΛ, επέλεξαν να έχουν οπαδούς με τον ΑΠΟΕΛ φυσικά, και έτσι θα εκτίσουν σήμερα την ποινή τους σε ένα παιχνίδι που δεν έχει σημασία, γιατί έχουν κλειδώσει την Ευρώπη και ο Απόλλωνας και η Πάφος και η ΑΕΚ, και πλέον θα περιμένουν 29 του μήνα για να περιμένουμε μάλλον να δούμε ποιος θα κερδίσει το κύπελλο. Αν ο Απόλλωνας θα πάρει κύπελλο μετά από 9 χρόνια, αν η Πάφος θα πάρει κύπελλο μετά από 2 χρόνια, για να πάρει η νικήτρια το καλό εισιτήριο. Η είδηση της ημέρας, Σάβα, είναι ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια.
0: Για τον τελικό.
1: Για τον τελικό. Στην πλευρά του Απόλλωνα, εντάξει, τώρα νομίζω ότι κάποιοι θα κινηθούν απολωνίστες για να πάρουν εισιτήρια από την Πάφο.
0: Στην πλευρά της Πάφου.
1: Ναι, στις κερκίδες της Πάφου. Τώρα, επειδή έχει γίνει συζήτηση για το ότι δεν έκανε σωστό χειρισμό η διοίκηση. Εντάξει, ισχύει αυτό, αλλά από ό,τι που ασχολήθηκα λίγο χτες με το θέμα, έχουν δώσει όπως συνηθίζουν αρκετά εισιτήρια, μερικές εκατοντάδες στους οργανωμένους, το κάνουν πάντα αυτό. Έχουν κρατήσει κάποια εισιτήρια για τους συγγενείς των ποδοσφαιριστών, των εργαζομένων στην εταιρεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι μόνο αυτά τα εισιτήρια νομίζω ήταν 700-800. Εντάξει, τους καταλαβαίνεις που κράτησαν κάποια εισιτήρια για τους συγγενείς των παιχτών. Γιατί κάποιοι μπορεί να έρθουν από το εξωτερικό ή ξέρω εγώ, ζουν εδώ στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, δεν περίμεναν νομίζω οι διοικούντες των Απόλλωνα ότι θα έφευγαν από το Σάββατο τα εισιτήρια. Γι' αυτό να θυμίσουμε ότι στην αρχική τους ανακοίνωση έλεγαν ότι για αυτούς που δεν έχουν κάτι διαρκείας θα ξεκινούσε η προπόληση την επόμενη Τετάρτη.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια την επόμενη Τετάρτη.
1: Ακριβώς. Αν και εκφράστηκαν και παράπονα για την τιμή που όντως ήταν ψηλή, 50 ευρώ. Εντάξει, γιατί συνέβη αυτό? Πρώτον, ο κόσμος κάπου είναι διψασμένος για να ξαναπανηγυρίσει κάποιο τρόπιο. Η τελευταία φορά ήταν πριν από 4 χρόνια όταν πήραν το πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά κύπελλο είπαμε ήταν πριν από 9 χρόνια. Και επίσης το παίζει ρόλο, όπως και να το κάνουμε Σάβα, το ότι ο Απόλλωνας είναι σε μια καλή φάση εδώ και περίπου 5 μήνες από τότε που ανέλαβε ο Ερνάν.
0: Ενθουσιασμένος ο κόσμος. Μάλιστα. Ναι, πάμε στο ηχητικό μας. Πάμε στο ηχητικό.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
1: Το λοιπόν, πάμε διαιτητές, δεν έφεραν ξένους, σωστά έπραξαν, άλλωστε να μην πετάνε και λεφτά. Διαιτητής Χριστοβαλάντης Θεουλή, τέταρτος ο Τσαμπαλάς, βαρίστας ο Μάριος Αντωνίου και βοηθός βαρίστα ο Μάριος Τηλιανού. Βοηθοί διαιτητές Πολύδωρος Χριστοδούλου, δεύτερος βοηθός είναι η Μαρία Χριστοδούλου, παρατηρητής διαιτησίας Ιωάννης Αναστασίου και παρατηρητής αγώνα ο Στέφανος Ζαβρός. Πάμε και στις ενδεκάδες και τις αποστολές. Εντάξει, το είπε ο Λοσάδα ότι σε αυτά τα μάτς δεν θα κάνει γερό rotation και θα προετοιμάσει κάποιους παίχτες για τον τελικό του κυπέλου. Ο Φίλιπ Κούν στο τέρμα, Ζαχαρίας Άδωνη, Μόρκαν Μπράουν, Γκάρι Ροντρίκες, Γιώργος Μαλεκίδης, Γκαετάν Βάισμπεκ, Ντανιέλε Κρίτσε, Γιώζεφ Κβίτα, Μπρούνο Γκασπάρ, Ιβάν Λιούμπιτς και Αλή Γιούσεφ. Δηλαδή από τους αναπληρωματικούς μπορεί να λεχθεί ότι μόνο ο Γιούσεφ είναι στην ενδεκάδα. Οι άλλοι τον τελευταίο καιρό είναι βασικοί με εξαίρεση τον Βάισμπεκ που πέρασε από ένα τραυματισμό. Κωνσταντίνος Τηλιανού, Πίτερ Λέουβενμπεργκ, Τόμας Λαμ, είναι ο Γερμανο-Ολλανδός αυτός, δεν είναι ο Μπράντο Τόμας, είναι εκτός. Ανδρέα Σίκης, Πέδρο Μάρκες που επανέρχεται στην αποστολή, από ό,τι πληροφορούμε θα πάρει και κάποιο χρόνο συμμετοχής. Αγάπιος Βρίκης, Παναγιώτης Χαραλάμπους, Ρομπέρτος Ρωτής και Ιωάννης Πολυβίου. Πάμε και στον Άρη. Ο Έλληνας Σοφρονίου παίζει μετά από πολύ καιρό, θα φύγει από ό,τι έχω πληροφορηθεί με το τέλος της σεζόν. Ενώ αντίθετα για τον Βανά Άλβες άλλαξαν τα δεδομένα. Του έχουν κάνει μια πρόταση για ένα χρόνο. Φέρεται ο ίδιος να θέλει διαιτές, αν και είναι 35 χρονών. Καλούλου από εκεί και πέρα, Μπουράν, Νίκολιτς, Μπαλογκούν, που και σε αυτόν από ό,τι έχω μάθει σήμερα του έκαναν πρόταση για ανανέωση. Γκάουσταν, Κουστάβο Παγιέ, Έργας Μοτνόρ, Χάμπος Καραλάμπους και Ρόντι Εφαγκέ. Στον πάγκο είναι ο Βανά Άλβες, ο Αναστάσιος Πυσίας, ο Αλεξάνδρ Κοκόριν. Το είπε προχθές ο Κώστας Παπαδόπουλος ότι φεύγει. Μάλλον βασικά σταματά το ποδόσφαιρο. Θα μάθουμε αν θα παραμείνει σε κάποιο άλλο πόστο. Και έβαλε και κάποιους νεαρούς. Είναι ο Ανδρέας Δημητρίου, ο Βίκτορας Νεοκλέους, ο Γεράσιμος Μελάς, ο Σωτήρης Πουρίκος. Είναι παιδιά από την ΚΑΠΑ 19. Γρηγόρης Κάστανος είναι στον πάγκο. Ρόσμα Κόσλαν, Ανδρόνικος Κακουλής και Φία Κάμπα. Απλώς για τον Απόλλωνα, μια η πληροφορία που πήραμε σήμερα ότι παίζει του Ρουμανο-Ούγγρου Ρουσ, ένας παίκτης που είχε περάσει από τον από την Πάφο πριν από 3-4 χρόνια, είναι στην Κραϊόβα, λύγει το συμβόλαιό του, 30 ετών. Να δούμε αν θα προχωρήσει Άιστε. Κάτι για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Ο φίλος 860 λέει, φίλε Πόλη, το πιο μεγάλο λάθος που έκαναν και γι' αυτό έμειναν αρκετοί έξω είναι το εξής. Δεν γίνεται, λέει, έναν άτομο επειδή έχει season ticket να πηγαίνει και να πιάνει για 10 άτομα εισιτήριο.
1: Φαίνεται ότι έγινε, υπήρξαν καταγγελίες και από άλλους Σάβα ότι συνέβη αυτό και ήταν λάθος. Ειδικά και ήταν λάθος. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι για κάποιες μέρες έχουν προτεραιότητα η διαρκεία και να δίνεις σε εκείνον που έχει διαρκεία να παίρνει και για άλλους. Φυσικά και είναι λάθος και δεν διστάζουμε να το αναφέρουμε.
0: Το λέει ο φίλος 860. Πόλη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε για αργότερα. Θυμίζουμε πως είναι διαμορφωμένη η βαθμολογία. Ομόνια 81 βαθμοί, ΑΕΚ 65, Απόλλων 64, Πάφος FC 58, Αποέλ 52, Άρης 51.
2: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Ο ΜΑΕ της Ομόνιας προηγείται με 23 τέρματα, ακολουθεί ο συμπαίχτης του Σεμέδο με 17, Μιλίτσεβις της ΑΕΚ, Ντράζης του Αποέλ έχουν από 11, Μπάγης της ΑΕΚ, Κορέα της Πάφος FC από 10 και ο Άντερσον επίσης της Πάφος FC 9 τέρματα.
2: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Bla bla bla bla bla.
0: Αρχίζουμε από το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Άρη. 56ος αγώνας με γηπεδούχο τον Απόλλωνα. Στους προηγούμενους 55, 28 νίκες ο Απόλλωνας, 12 νίκες ο Άρης, 15 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε 111 παιχνίδια στο σύνολο, 51 νίκες ο Απόλλωνας, 31 νίκες ο Άρης, 29 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Στο ΑΕΚ Πάφος είναι ο 15ος αγώνας με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Στους προηγούμενους 14, 8 νίκες η ΑΕΚ, 3 νίκες η Πάφος, 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Σε σύνολο 29 παιχνιδιών, 14 νίκες η ΑΕΚ, 8 νίκες η Πάφος, 7 ισοπαλίες. Και πάμε και στο ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Είναι ο 83ος αγώνας. Ο 84ος, με συγχωρείτε, 83 ήταν με τον αγώνα του πρώτου γύρου φέτος. 83 αγώνες λοιπόν, 34 νίκες του ΑΠΟΕΛ, 21 νίκες η Ομόνια, 28 ισοπαλίες, 116 τέρματα του ΑΠΟΕΛ, 102 τέρματα η Ομόνια. Σε 169 αγώνες, 65 νίκες του ΑΠΟΕΛ, 51 νίκες η Ομόνια, 53 ισοπαλίες, 237 τέρματα το ΑΠΟΕΛ, 206 τέρματα η Ομόνια. Αυτά τα στατιστικά μας σε σχέση με την προϊστορία. Είναι ένα βίσι. Και επειδή είναι η περίοδος των λεφτών, θέλουμε λεφτά. Όλες οι ομάδες θέλουν λεφτά. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
6: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί σε άλμη. Γάλπο, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 7 ευρώ και 9 σεν. Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 5,69. Και απορρυπαντικό υγρό μασαλίας, 3 λίτρα, 14% φθηνότερα, 3,75. Lidl. More to value.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
9: Και καύσιμα και ψώνια.
10: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
11: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
12: Jackpot στο Joker. 11.600.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες. Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
15: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
16: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
17: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Και ακόμα να κάνεις εγγραφή στο σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Οι πιο προνομιακές εμπειρίες σε περιμένουν. Κάνε τώρα δωρεάν εγγραφή ή αναβάθμιση στο σχέδιο για περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσεις μοναδικές εμπειρίες σε Ευρώπη και Κύπρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και να χαιρετήσω τον φίλο μου 992, θα το μεταφέρω στον πόλιο της εδώ αργότερα. Ο φίλος 203 δίνει μια έτσι πολύ εμπεριστατωμένη άποψη και απάντηση στα όσα λέγαμε νωρίτερα για τα εισιτήρια με αφορμή το μήνυμα του φίλου 860. Λέει λοιπόν ο φίλος 203 ότι ρε παιδιά, αντιλαμβάνομαι ότι έμεινε κόσμος έξω, αλλά όσοι πήγαν με season ticket μπορούσαν να πάρουν για άλλους εισιτήριο, για άλλους που έχουν season ticket. Εγώ πήρα, λέει, για 5 άτομα, αλλά έδωσα και τα season ticket τους, αλλιώς δεν μου έδιναν εισιτήριο. Άρα έδειχνες ότι έπαιρνες 10 εισιτήρια, αλλά κρατούσες και 10 season ticket για εκείνους που αφορούσαν τα 10 εισιτήρια που πήρες. Όπως λέει ο φίλος 203. Δεν έχει λόγο, λέει, να παίρνω τον πατέρα μου, παραδείγματος χάρη, να ταλαιπωρείται. Πολύ σωστό. Όσοι είχαν season, δεν έμεινε εισιτήριο. Μάλιστα. Λέει ο φίλος 203. Ήρθε ακόμα ένα μήνυμα. Δεν δουλεύει, φίλε Σάβα, μέχρι που αφαίρεσα το app και το ξανάβαλα, αλλά δεν δουλεύει ο σταθμός σας. Άλλη σταθμή είναι okay, μια χαρά. Τώρα δεν σας ακούω ούτε από ράδιο, απλά σας ενημερώνω. Εντάξει, θα το μεταφέρουμε, φίλε 670. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα από το στούτιο. Να είσαι καλά. Πάμε στάδιο ΑΜΕΚΑ. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα τον Παπαδοπούλου.
20: Εντάξει, όπως πολύ σωστά ανέφερες, Ανδρέα, καλησπέρα καταρχήν σε εσένα και στους τηλεθεατές της Cinevision. Ναι, από τη στιγμή που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι με την Πάφο για να διατηρήσουμε τις όποιες ελπίδες είχαμε για έξοδο στην Ευρώπη, που έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ τραβηγμένο, δεν ήταν απλό. Πλέον τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, γιατί δεν έχουμε κάποιο στόχο να κυνηγήσουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν και αρκετές αλλαγές στην αρχική εντεκάδα με ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής ή και καθόλου.
21: Στο κομμάτι με τους παίχτες που, τις αποφάσεις μάλλον που έχουν γίνει σχετικά με τη νέα σεζόν, υπάρχει κάτι περαιτέρω που μπορούμε να πούμε πλέον αφού έχουν κριθεί τα πάντα για, καθαρά για τυπικούς λόγους διεξαγερευτεί αυτές οι δύο αγωνιστικές για σας?
20: Εντάξει, το δεδομένο είναι ότι η Επιτροπή Προγραμματισμού έχει ήδη αρχίσει δουλειά και από τις επόμενες μέρες θα είμαστε σε θέση να ανακοινώνουμε νεότερα όσον αφορά ποδοσφαιριστές που είτε θα μείνουν είτε θα φύγουν από την ομάδα.
21: Και δεν μπορεί να λεχθεί κάτι με σιγουριά και για τους παίκτες που ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους. Αν θα παραμείνουν ή όχι εννοώ. Γιατί αυτό είναι θέμα. Αν φέρω παράδειγμα, ένα σημαντικό παράδειγμα, επιτρέπει στον Κορέι.
20: Εντάξει, είναι και αυτός μέσα στους ποδοσφαιριστές που, όπως είπες, ολοκληρώνουν το συμβόλαιο του. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Και γι' αυτό και είπα ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα εντατικοποιηθούν οι όποιες επαφές και θα αρχίσουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις για το μέλλον τους.
19: Μάλιστα. Αυτά από πλευράς προγραμματισμού του Άρη. Πάμε Λάρνακα. Πάμε να ακούσουμε τον φίλο μας τον Χριστόφορο εκ μέρους της Πάφος FC.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, σίγουρα δεν έχει την σημασία που είχαμε προηγούμενοι αγώνες, που γεγόμαστε για βαθμούς. Νομίζω το ίδιο ισχύει για την ΑΕΚ. Από εκεί πέρα είμαστε δύο ομάδες επαγγελματικές. Στόχος πάντα είναι η νίκη, ανεξαιρέτως της κατάστασης που μπαίνουμε στο παιχνίδι. Και σίγουρα είναι ένας από τους δύο αγώνες που μας απομένουν, που θα χρησιμοποιήσουμε σαν προετοιμασία για το μεγάλο τελικό.
23: Ο κόσμος αγωνιά, το μυαλό του θα έλεγα είναι στον τελικό κυπέλλου. Ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων. Πριν πάμε στα εισιτήρια, θέλω για τα αγωνιστικά, αν υπάρχει πιθανότητα κάποιος από τους παίκτες που απουσιάζει σήμερα να είναι παρόν στο ραντεβού του 29 Μαΐου.
22: Αυτός είναι ο στόχος και για τους τρεις ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για τον Μπρούνο, τον Πιλέα και τον Κολτάρ. Διαφορετικές περιπτώσεις και οι τρεις. Γίνεται προσπάθεια από το ιατρικό team και γενικά από όλο το οικοδέμα της ομάδας να υποστηρίξουμε, να δούμε να είναι όλοι οι ποσφαιριστές έτοιμοι για τον τελικό κύπελλο. Όσον αφορά αυτούς τους τρεις ποσφαιριστές, αξίζει διαφορετικές περιπτώσεις παραπάνω. Ελπίζουμε να είναι και τρεις ετοιμοπόλεμοι, αλλά θα δούμε. Έχουμε αρκετές μέρες, έχουμε δύο εβδομάδες περίπου. Ελπίζουμε να είναι ετοιμοπόλεμοι.
19: Μάλιστα. Αυτά για πλευρά Πάφου. Επιστρέφουμε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ να ακούσουμε την πλευρά του Απόλλωνα, τον Φανούρη τον Κωνσταντίνο. Φανούρη Κωνσταντίνο, θεωρώ ότι και αυτός θα εστιάσει στον τελικό.
1: Καλά απόγευμα στους φίλους συνδρομητές. Ήταν δύσκολη διαδικασία γιατί σίγουρα αδικήθηκαν αρκετές χιλιάδες κόσμοι. Ακόμη ένα πέταλο να είχαμε, σίγουρα για πλάκα το ξοδεύαμε. Αυτά είχαμε, αυτά διαθέσαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε πρώτα τους κατόχους των εισιτήρων διαρκείας, ανεξαρτήτου κατηγορίας, τους χορηγούς μας και ακολούθως το υπόλοιπο φιλάθρο κοινό της ομάδας, που σίγουρα για 9.000 ήταν ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός.
2: Και φαντάζομαι οι παίχτες πώς το εκλαμβάνουν αυτό, ξεκινώντας την αντίστοφη μέτρηση για τον τελικό, το ζουν ή το σχολιάζουν κι αυτοί?
1: Όχι, είναι νωρίς. Ήταν δεδομένο ότι από όλα αγωνιζόταν με αρκετό κόσμο στην Λευκοσία, στον μεγάλο τελικό. Από εκεί πέρα, αυτό το οποίο προέχει είναι να έχουμε τους ποδοσφαιριστές μας υγιείς, να ξοδέψουμε τα τελευταία δύο παιχνίδια χωρίς οποιοδήποτε απρόπτω. Εκεί είναι η σκέψη μας και το άγχος μας και όχι το αποτέλεσμα, για να προετοιμαστούμε για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι χωρίς επιστροφή την 29η Μαΐου.
2: Είπες για τους παίχτες που είναι υγιείς. Βλέπουμε τον coach να συνεχίζει αυτό το σκεπτικό, να τους κρατά σε γρήγορση βλέποντας τις επιλογές του σήμερα, τις διαθέσιμες επιλογές του.
1: Ναι, δεν είχαμε και πολλές επιλογές για να προχωρήσουμε σε εκτεταμένο rotation. Από εκεί πέρα, σας είπα και πριν, όλος ο κύκλος προετοιμασίας, ο εβδομαδιαίος, είναι προσαρμοσμένος για τον μεγάλο τελικό, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Είμαστε στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, με πολλούς ποδοσφαιριστές να έχουν τραβήξει μεγάλο μέρος από το φετινό κουμπί της ομάδας. Σας είπα και πριν, η σκέψη μας είναι να μην έχουμε το οποιοδήποτε απρόπτω.
19: Άλιστα. Αυτά και από τον φίλο τον Φαρού. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Γιώργο τον Πουλιά. Ο μικρός αριθμός και το δικό μας γήπεδο είχε αποφορεί σύνολο 10.500. Εντάξει. Σκέφτομαι να γινόταν εκεί ο τελικός, τι θα γινόταν με τα εισιτήρια. Εν πάση περιπτώσει, πάμε Λάρνακα να ακούσουμε και τον Κυριάκο τον Δημητρίου για να είμαστε δίκαιοι. Στο Λευκοσία δεν γίνονται δηλώσεις της μεταδοσής Σκέπολνετ πριν από τα παιχνίδια.
3: 53, δεν γίνουμε 54, που είναι αριθμός ρεκόρ. Οι απουσίες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα είναι κάπως καλύτερα. Πράγματα επιστρέφουν ο Εκπολό και ο Ρομπέζ, για παράδειγμα. Από την άλλη, έχουμε χάσει τον Ιβάνοβιτς με την κόκκινη κάρτα. Από εκεί και πέρα, το γόητρο, το να κλείσεις με θετικό τρόπο, με καλές εντυπώσεις. Και το πιο σημαντικό το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν παίξαμε σε ένα γεμάτο γήπεδο κόντρα στην Ομόνια που ετοιμαζόταν για την απονομή του προαθλήματος. Το γεγονός ότι παίζουμε χωρίς άγχος πλέον. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός βοηθάει αρκετά τους ποδοσφαιριστές που είτε αρχίζουν το παιχνίδι, είτε παίρνουν χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και αν δοθεί ευκαιρία ή δυνατότητα στον προπονητή να ρίξει στη μάχη και να δούμε και κάποια νέα πρόσωπα, ενώ κάποιους νεαρούς. Το είδαμε στο Γασιπί, ενδεχομένως με βάση το ότι είναι μετρημένες επιλογές στον πάγκο, ενδεχομένως να το δούμε και σήμερα με τον Λουκαΐδη και τον Θωμά στο Γασιπί. Ο Γκοζάλς είχε ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, παραμένει και σήμερα. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι, αλλά επαναλαμβάνω, το ότι εξασφαλίσαμε το ευρωπαϊκό εισιτήριο πριν μερικές εβδομάδες μας επιτρέπει στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν να παίξουμε χωρίς άγχος και να προσπαθήσουμε να κλείσουμε το πρωτάθλημα με θετικές εντυπώσεις.
19: Χαλαρά, Κυριάκο μου, χαλαρά, μια χαρά είναι τα πράγματα. Τα λεφτά, είπαμε και στο πρώτο μας τραγούδι, τα λεφτά είναι το αντικείμενο σήμερα, διότι τούτα να καθορίσουν και τους σχεδιασμούς και τις μεταγραφές και το παρακάτω των ομάδων μας. Ακούσαμε τη Βίσιο με τα λεφτά, αλλά είναι και τα λεφτά που μας λέει ο Κραουνάκης. Καλά, πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 2028 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο 70 χρόνια Eurovision, Γαστρονόμος Μαΐου, ειδική έκδοση Λεμεσός και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Η φιλοσοφία μου.
4: Να ζω την κάθε στιγμή.
5: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
4: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
5: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
4: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
5: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
4: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
5: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
6: We are who we are at McDonald's.
5: Έλα μαζί μας.
4: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
2: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
8: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Φαντάσου αυτό. Η προβολή στη Φόρμουλα 1, μια φαντασμαγορική συναυλία, η καυτή ατμόσφαιρα ενός ευρωπαϊκού ντέρπι ή απόλυτη χαλάρωση σε πεντάστερο σπα. Με το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου, έχεις την ευκαιρία κάθε μήνα να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός που θα ζήσει μια τέτοια εμπειρία σε Ευρώπη και Κύπρο. Κάνε δωρεάν εγγραφή σήμερα, γιατί τα προνόμια που κερδίζεις έχουν ανέβει επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτό ό,τι αφορά στα προνόμια που μας προσφέρει η Τράπεζα Κύπρου, τα ανάφεντα και που τα πρωτόδειξε γελά ο φίλος 937 για τα λεφτά και το τραγούδι του Κραουνάκη που βάλαμε νωρίτερα, και ο φίλος 117, σάβαμε αν δεν κρατήσουμε Κορέη, Αβάνα και Γκομής, θα είναι το επιστέγασμα ενός κάκης του προγραμματισμού. Η επιστροφή Ρατσκόφ δεν εμπνέει καθόλου αισιοδοξία. Δεν έχουμε απαιτήσεις για πρωταθλήματα και διακρίσεις κάθε χρόνο, αλλά θέλουμε να βλέπουμε μπάλα και να χαιρόμαστε. Να μην μπούμε όμως, νωρίς να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, να περιμένουμε να δούμε ολοκληρωμένους τους προγραμματισμούς της κάθε μιας από τις ομάδες μας. Φίλε 117, σε ευχαριστώ. Θα πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου σε πολύ λίγο, αφού σας δώσω τελικά ή μέχρι στιγμής αποτελέσματα στο πρωτάθλημα ένταξης. Έχουμε, λοιπόν, Ενάλ Δρομολαξιάς Δυναμό Βερβολιών, τελικό 6-0, περνά η Ενάλ Δρομολαξιάς. Ελπίδα Φάνιας Αέμου Τριάκας, λίγο πριν από το τέλος, 3-2. Με αυτό το αποτέλεσμα περνά η ΑΕΜΟΥ Τσιγιάκας που είχε κερδίσει με 5-2 στον πρώτο αγώνα. Θόη Πύργου, Ομόνια Παλιωμετόχου 1-1. Αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα, είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα πάμε σε παράταση. ΑΠΕΠΕ Λενδρίου, Ρωτσίδης Μάμαρη 0-2. 1-1 το πρώτο παιχνίδι, άρα ο Ρωτσίδης Μάμαρη είναι στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος ένταξης. Σοκράτης και Μανίκος Ζακακίου, ποδοσφαιρικός όμιλος Άδωνης Ιδαλίου 3-2, είναι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα, περνά η ομάδα του Ζακακίου. Αν ισοφαρίσει ο Άδωνης, θα πάμε σε παράταση. Ελπίδα Λιοπετρίου, ΑΤΕΠΕ Κεργατών 1-2, είχε κερδίσει 1-0 και στον πρώτο αγώνα η ΑΤΕΠΕ Κεργατών, άρα είναι ήδη στην επόμενη φάση, έστω και αν παίζουμε ακόμη τους χρόνους των καθυστερήσεων. Θεωρώ δύσκολο να βάλει 2 γκολ η Ελπίδα Λιοπετρίου και να πάρει το παιχνίδι στην παράταση. Απόλλων Γερίου Πρόοδος και Μακλείου 1-1, τελικό αποτέλεσμα. Περνά η Πρόοδος, η οποία είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα με 2-0. Πάμε Γασιπή, πάμε στον Εφραίμ Γεωργίου.
7: Καλησπέρα και πάλι Σάββα μου από το Γασιπή. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport 95.
6: Ψυχική ηρεμία, ρε Εφραίμ μου. Μεγάλον πλεονέκτημα η ψυχική ηρεμία.
7: Ναι.
6: Επειδή είναι και οι εκδηλώσεις αυτό το μήνα, στις οποίες συμμετέχει και η ΚΟΠ.
7: Ναι.
6: Η οποία συμβάλλει στην ψυχική μας ηρεμία. Πάμε παρακαλώ.
7: Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα, έχουν μπει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και θα έχουμε τον καθιερωμένο χαιρετισμό μεταξύ των δύο ομάδων και φυσικά το στριψεύω νομισματός και ύστερα την Σέντρα. Απλά να πω σαβαμό κατά την ώρα της προθέρμασης. Όπως έβλεπα, ο Ντιχνικού έκανε την προθέρμανση.
6: Να κάνουμε το kick-off μας, γιατί δεν ξέρω να μου συμβαίνει στη Λάρνακα. Αν χτες καθυστερούσε να αρκέψουν τα παιχνίδια, σήμερα ξεκινούν πιο γλυόρα. Πάμε στο kick-off.
3: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
6: Βιάζεται να φύγει ο διαιτητής, ρε Παντέλη, και ξεκίνησε το πιο γλυόρα το παιχνίδι.
8: Η αλήθεια είναι ότι λίγο πριν γίνει 5:59 ξεκίνησε ο αγώνας εδώ στη Λάρναγα. Προσπάθησα έτσι και να επικοινωνήσω.
6: Αν ήταν ξένο να πούμε βιάζεται, αν πάει και χάσει το αεροπλάνο.
8: Ναι, μπορεί να είναι κάτι προγραμματισμένο. Εντάξει, δεν έχει ούτε βαθμολογικό ενδιαφέρον βάσει των ευρωπαϊκών εισιτηρίων. Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα στις θέσεις, αλλά δεν έχει τόσο ενδιαφέρον το βαθμολογικά το παιχνίδι.
6: Άρα άρχισε, ξοφλήσαμε με το ένα kick-off. Στη Λεμεσόπολη τι γίνεται,
9: Στη Λεμεσό, εντάξει, περιμένουμε, είναι σχεδόν έτοιμη.
6: Πάμε στο kick-off και στη Λεμεσό.
3: Ναι. Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
6: Και σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τα εισιτήρια, ένας καλός φίλος, νομίζω 203 ήταν, είπε ότι εγώ επία, λέει, με το Sizzle Ticket και έπιασα ακόμα 5 εισιτήρια. Αλλά ζητήσα μου να δείξω τα 5 season ticket στα οποία αναλογούσαν τα 5 εισιτήρια τα οποία είχα πάρει.
9: Προφανώς με
6: κάποιον. Επία, λέει, επήρα το season ticket του παπά μου, του θείου μου που δεν μπορούσαν να πάσουν. Αλλά ευλέπαν τα season ticket και μετά να μας δοκούν τα εισιτήρια.
9: Προφανώς με κάποιους έκανα διάκριση και ο υπάλληλος που ήταν εκεί δεν ετήρησε τον κανόνα. Γι' αυτό και πήραν και κάποιοι που πήραν εισιτήρια για κάποιους που δεν είχαν εισιτήρια διαρκείας. Ξεκίνησε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Εννοείται ότι ο πρόεδρος του Απόλλωνα, ο Νίκος ο Κύρτης, παρακολουθεί το παιχνίδι μαζί με συνεργάτες του εδώ από την κεντρική κερκίδα, όπως συμβαίνει στα κεκλεισμένων. Είναι λίγος ο κόσμος, είπαμε, λόγω της τιμωρίας του Απόλλωνα που βρίσκεται.
6: Και θέλει την νίκη ο Απόλλωνας σήμερα.
9: Πάμε
6: στο kick-off στη Λευκοσία.
3: Το kick-off σας προσφέρει η στοιχηματική εταιρεία IntoBet.
6: Έλα, Εφραίμ.
8: Λοιπόν, όλα είναι...
6: Είστε στον αέρα και οι τρεις τώρα. Πάμε κανονικά με βάση το τι κάνουμε πάντα. Παρεμβαίνουμε ανάλογα με την εξέλιξη των παιχνιδιών μας. Έλα, Εφραίμ.
8: Αυτό που θα έλεγα, Σαββά μου, εντάξει, μόλις έχει ξεκινήσει το παιχνίδι και αυτό που βλέπαμε και στην προθέρμαση είναι ότι τελικά το ΑΠΟΕΛ δεν πάει με τριάδα, αλλά ο Ευαγόρας Αντωνίου πηγαίνει ως αμυντικό χαβ. Και άρα πάει με το κλασικό σύστημα με το οποίο αγωνίζεται το ΑΠΟΕΛ. Η Ομόνια είναι που προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μαένα κατεβάζει μια μπάλα για
6: να μην μυρίζει, ρε φίλε, παιχνίδι από η Ομόνια. Να είναι αθωρίστες κερκίδες απέναντι κενές. Να μην υπάρχει η καυτή ατμόσφαιρα της εξέδρας.
8: Ναι. Εντάξει, απ' την άλλη, καμιά 200 είναι τα παιδάκια στην κερκίδα της Ομόνιας. Βέρι που τόσοι πρέπει να είναι και γάλλος στην Δυτική χωρίς να έχω ξεκάθαρη εικόνα. Εντάξει, δεν είναι το κλασικό ντερπιόνιο που έχουμε συνηθίσει Σάββα μου. Προφανώς. Λοιπόν, ένα λάθος που έγινε από τον Οντουμπάτιο και έχουμε το πρώτο κόρνερ του αγώνα και είναι για το ΑΠΟΕΛ στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης με τη συμπλήρωση ενός λεπτού έγινε αυτό το λάθος και πηγαίνει για την εκτέλεση ο κατηρτής, ο οποίος με πάσα βρίσκει τον Μαντσίνη. Μαντσίνη κάνει την παγιά στην περιοχή. Ο Ντουμπάτζιο απομακρύνει με το κεφάλι σε ένα χώρο που κινείται μόνο Νανού. Η πάσα την για τον Τομάς από πλάγια θέση, μπαίνει στην περιοχή,
9: εδώ
8: κάνει το
9: δοκάρι,
8: την παγιά έξω.
9: Δοκάρι στο ξεκίνημα η ομάδα του Άρη στο τρίτο λεπτό, ένα σουτ του Μοτνόρ. Ένα τεχνικό διαγώνιο σούτ, ενώ φαίνεται να έχει τραυματιστεί παίχτης του Άρη, τρέχει αμέσως στο επιτελείο, γιατί πρέπει να συγκρούστηκε με συμπαίχτη του.
6: Να μην καταφέρει να πιάσει μια νίκη φέτος από ένα σπουδαίο Άρη, ρε φίλε. Έφαντες τρεις φορές.
9: Ναι, είναι κακός δαίμονας όντως. Να δούμε ξανά το σούτ του Μοτνόρ Σάβα. Ναι, στο οριζόντιο δοκάρι έμεινε άγαλμα ο Φιλιπ Κούν. Είδε το δοκάρι να είναι σύμμαχός του. Σε αυτή τη φάση το, η πρώτη ευκαιρία καταγράφεται εδώ στο Αλφα Μέγα. Εντάξει, και εδώ μπορεί ο Άρης να μην έχει πολύ κόσμο. Σήμερα όμως ο Απόλλωνας θα είχε, ξέρω εγώ, 3-3.500. Δεν είναι ωραίο το συνέστημα να μεταδίδεις ένα επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα και να μην υπάρχει πολλής κόσμος στο γήπεδο.
6: Στη Λάρνακα για να μας πει ο Παντελής τι έγινε, πώς άρχισε το παιχνίδι.
10: Έχουν συμπληρωθεί 5 λεπτά τώρα, με την Πάφο να δείχνει περισσότερο διάθεση σε αυτό το ξεκίνημα. Εδώ έχουμε γύρω στους 1.100 φίλους και των δύο ομάδων συνολικά στο ΑΕΚ Αρένα. Όπως είπα, έχει ξεκινήσει η Πάφος καλύτερα. Κυρίως στο μισό της ΑΕΚ κινείται η μπάλα, με τον Ζάζα, τον Ντράγκομιρ και τον Κίνα να βάζουν πίεση συνεχώς, όπως και τώρα στη γραμμή άμυνας της ομάδας της Λάρνακας, που παίζει δεξίμπακ τελικά ο Σουάρεφ, και είναι μια μινι εκπληξία, αφού δεν τον έχουμε δει ποτέ να αγωνίζεται μακριά από τη μέσα γραμμή, και παίζει αριστερά ο Πέτρος Ιωάννου. Έτσι κάποιες δοκιμές ίσως και από τον κύριο Ροθάδα, όπως και στις άλλες ομάδες εν ώψη της νέας σεζόν, αφού δεν κρίνονται τόσα πράγματα, να δοκιμάζουν ποδοσφαιριστές και που μπορούν να προσφέρουν αλλού. Ο Λουκάς εγκρατά για τους φιλοξενούμενους, δίνει πιο κεντρικά στον Νταβίτ Λουίς και αυτό στον Πέπε, που ήρθε αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα, λίγα μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή συγκεκριμένα. Ωραία βγαίνει η Πάφος με τον Σούνιτς, έπαιξε ένα τριγωνάκι εκεί με τον Πέπε, η μπάλα πήγε πιο αριστερά στον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος δεν προλαβε, χειροκρότησε την προσπάθεια του συμπαίκτη του και πάει ο Μιράμον για να εκτέλεσει αυτό το πλάγιο πιο κοντά στην περιοχή της Άιτινγκ.
11: Στην περιοχή ο Άιτινγκ κάνει το γύρισμα, θα περάσει από όλους η μπάλα και θα καταλήξει έξω. Ήταν μια ωραία ενέργεια η οποία βγήκε από μια ατομική αρχικά ενέργεια του Ντιουνκού, ο οποίος έτρεξε, βγαίνει σε αρκετά μέτρα, βρέθηκε κοντά στην περιοχή, έδωσε στον Μαέ, βγήκε μια πάσα, έγινε κόντρα, ευνοήθηκε ο Άιτινγκ, μπήκε από πλάγια θέση στην περιοχή, έκανε το γύρισμα, κάπου κόντρα η μπάλα από ό,τι φαίνεται, και έχει καταλήξει σε κόρνερ για την Ομόνια. Το πρώτο της κόρνερ στο σημερινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ακούμπησε ο τερματοφύλακας ο Μίχος πιο πριν, και γι' αυτό δόθηκε το κόρνερ. Η ουσία είναι ότι γεμίζει τώρα η περιοχή του Αποέλ. Εκτελείται το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής, κεφαλιά έγινε από τον Μυρ. Η μπάλα κατέληξε σε νέο κόρνερ. Να πω ότι νωρίτερα υπήρχε και η πρώτη τελική του αγώνα, ήταν για το Αποέλ, με ένα σουτ του Νανού, το οποίο έφυγε 2 μέτρα πλάγια από την εστία του Φαβιάνο. Και ετοιμάζεται ο Χρήστου για την εκτέλεση, εκ νέου για την εκτέλεση του κόρνερ. Έχει γεμίσει μικρή περιοχή. Εκτελεί ο Χρήστου, ο Μίχος απομακρύνει με γροθιές. Μαέ στην περιοχή, διώχνει το Αποέλ. Ο διαιτητής φύριξε φάουλ, και ενώ υπήρχε σοβαρότατο πλεονέκτημα για το Αποέλ, με αρκετό χώρο, και αυτό έφερε κάποιες διαμαρτυρίες από τον Τομάς. Καθώς υπήρχαν οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση, σφυρίχθηκε το φάουλ από τον Μαέ πάνω στον Μαντσίνη, και ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Μίχος αυτό το φάουλ στο 5ο λεπτό της αναμετρήσης. 0-0 το σκορ εδώ στο Γασιμπή. Ο Μίχος ψάχνει να βρει με μπαγιά το κεφάλι του Ντράζιτς. Ο Κούσουλος είναι εκεί που έκανε την πρώτη κεφαλιά. Δεύτερη αποπέφτει το Αποέλ. Η μπάλα καταλήγει πάλι στον Κούσουλο. Έγινε λάθος. Μαντσίνη δίνει για τον Ντράζιτς. Και τώρα Μύρ στο χώρο του κέντρου. Από αριστερά έχει μπροστά του τον Μαγιαμπέλα. Θα χάσει την κατοχή. Θα κάνει και φάουλ. Και η κατοχή περνά στα πόδια των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας, με ένα φάουλ από δεξιά, ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Ντουμπάτζιο είναι εκεί στην μπάλα, με πάσα προς τα πίσω, προς το μέρος του Σίμιτ, τον οποίο καταδιώκει ο Ντράζιτς. Σίμιτ θα δώσει στον Φαμπιάνο. Πηγαίνει πάνω του ο Ντράζιτς. Φαμπιάνο, μπαλιά με στόχο την κίνηση που κάνει ο Μαέ, είναι καλή. Μαέ προσπαθεί να κερδίσει τον Ντέκενεκ. Κερδισμένος όμως είναι ο σερβοαυστραλός αμυντικός του Αποέλ, ο οποίος ψάχνει να βρει τον κατηρτή, έκανε λάθος. Η κεφαλιά όμως του Κούσουλου δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη του, η μπάλα έφτασε απευθείας στα
10: λίγο
11: στην χέρια του.
10: Για ένα κόρνερ της Πάφου, μετά από ένα πολύ καλό σουτ του Πέπε από μακρινή απόσταση, έβγαλε ο Παρασκευά, και τώρα εκτελεί το κόρνερ ο Ντράγκομιρ, σφυρίζει ο διαιτητής. Υπάρχει τελικά επιθετικό φάουλ ή θα γίνει επανάληψη του κόρνερ? Θα δούμε. Σταμάτησε τη φάση πριν την εκτέλεση, όπως λέει ο διαιτητής, γι' αυτό θα εκτελέσει ξανά ο Ρουμάνος μέσος της Πάφου, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, σαν κρυφός επιθετικός. Δεν παίζει με καθαρό φορ η ομάδα του Σαπίντο. Ντράγκομιρ ξανά πίσω από την μπάλα, από αριστερά όπως επιθέτεται η Πάφος. Το κόρνερ εκτελεί με κοντινή πάσα για τον Όρσιτς. Ο Όρσιτς ξανά για τον Ντράγκομιρ, προσπαθεί και περνά από τον Καρδέρο. Εκεί πέρασε και τη σέντρα, έβγαλε ο Χάμπος Κυριάκου προς τα αριστερά. Η μπάλα πάει σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους ξανά, με τον Όρσιτς να πηγαίνει στα γρήγορα να παίρνει μπάλα. Τελικά δεν εκτελεί αυτός, αφήνει την μπάλα στον Νικόλα Ιωάννου. Συμπληρώσαμε μόλις το 10ο λεπτό. ΑΕΚ 0, Πάφος 0 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, στην ένατη αγωνιστική, την πρώτη τελευταία των play-off.
6: Και πριν συμπληρωθεί το 10 λεπτό στη Λεμεσό, έχουμε αλλαγή. Τι έγινε, πολύ?
9: Εντάξει, το χάσα η αλήθεια.
6: Μπαίνει ο Σίκης. Έφυγε.
9: Ο Γκασπάρ έχει πρόβλημα. Εντάξει, ο Γκασπάρ, και να δούμε, θα ηχήσει κατά κάποιον τρόπο συναγερμός, γιατί σκέφτονται περισσότερο τον τελικό του κυπέλου. Και είδα προηγουμένως ένα 4-5 παίχτες που οι πλήστοι από αυτούς είναι αμφίβολοι. Ήταν έξω ο Ασουνσάο, ο Μπράντο Τόμας θα είναι εντάξει. Ήταν ο Βούρος που μάλλον δεν παίζει, ήταν ο Ντανίλο που είναι εξαιρετικά αμφίβολος, ο Ντανίλος Πόλιαρης. Και να δούμε και με αυτόν τον παίχτη αν τελικά θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Όπως είπες, μπήκε ο Ανδρέας ο Σίκης. Είμαστε στο 10ο λεπτό, παραμένει το...
6: Και ο φίλος 992 είναι εδώ, λέει.
9: Ναι, να το χαιρετήσω. Να το χαιρετήσω, απλώς έβλεπα κάτι σημαντικό που έγινε πριν από 2 μέρες και γι' αυτό αφαιρέθηκα λίγο. Ξέρεις, και η ατμόσφαιρα που επικρατεί, έλεγα προηγουμένως Σάββατο, ότι δεν είναι ωραίο το συνέστημα να μεταδίδεις αγώνα ποδοσφαιρικό και να μην έχει κόσμο. Αν και στον κορονοϊό είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες, και γι' αυτό και εγώ αφαιρέθηκα και έχασα την
12: πάθη.
6: Κανένα πρόβλημα, πόλη μου, κανένα πρόβλημα.
12: Το πλασέ 1-0 για την Ομόνια. 1-0 με τον αρχηγό της, τον Κούσουλο. Μια πάσα που βγήκε από τον ΜΑΕ και αφού του γλίστρισε ο Γιανναγού, ο Κούσουλος το εκμεταλλεύτηκε, πάτησε περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί και νίκησε τον Μίχο για να γράψει το 0-1 στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο αρχηγός της Ομόνιας σκοράρει με ωραίο, δυνατό σουτ στα όρια της περιοχής. Ήταν 1-2 βήματα εντός περιοχής το σουτ που επιχείρησε ο Κούσουλος. Πήγε κατευθείαν στη γωνιά του Μίχου και έτσι η Ομόνια νωρίς παίρνει το προβάδισμα στο σκορ εδώ στο Γασιπί. Το πανηγυρίζουν τα παιδιά εκεί στην κερκίδα, το πανηγυρίζουν και οι ποδοσφαιριστές.
6: Και ωραία εικόνα είναι ένας μικρός που πανηγυρίζει εκεί, φοράει κίτρινη φανέλα, αλλά έχει το τριφύλι πάνω. Δεν ήταν το τριφύλι πάνω, μπορεί να τον έπαιρνε ό,τι είναι και ο παδός του από ο, ο μικρός με την κίτρινη φανέλα, αλλά έχει το τριφύλι πάνω.
12: Ναι, είναι ακριβώς κίτρινη. Νομίζω ότι είδα τη φανελά. Θεωρώ ότι είναι στην παλέτσα του πράσινου, Σάββα.
6: Εμάς μας το βγάζει κίτρινο η κάμερα, γι' αυτό ρε μου το...
12: Υπήρχε όμως μια πιο ωραία εικόνα. Και η πιο ωραία εικόνα ήταν ότι γύρισε ο αρχηγός ο Κούσουλος και πανηγύρισε μαζί με την κερκίδα μετά, αφού του πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίχτες του. Γύρισε όταν τα παιδιά φώναζαν έτσι το όνομά του, γύρισε και πανηγύρισε και μαζί τους. Αυτή νομίζω ήταν πολύ πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, νέα δεδομένα στο βάση.
6: Εδώ... Τι έγινε, πολύ πάλι διακοπή, τι έχουμε?
9: Εντάξει, εδώ χτύπησε η μπάλα από κοντινή απόσταση. Είναι αυτό που λέμε, πας στη βούκα, να το πω στο κυπριακά. Αντιλαμβάνεσαι. Και χτύπησε άσχημα τον Λιούμπιτς, ο οποίος όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει ζάρι.
6: Κρατάει δαυτήν του.
9: Ναι, κρατάει και δαυτήν του και θα επιστρέψει από απομάκρυνση της μπάλας. Ήταν στα 2 μέτρα, σκέψου δηλαδή. Και με δύναμη πήγε στο πρόσωπό του η μπάλα, αλλά φαίνεται ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει. Θυμίζουμε ότι στο 9 έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Μπρούνο Γκασπάρ και θα μάθουμε αν είναι κάτι σοβαρό ή αν έγινε για προληπτικούς λόγους η αλλαγή και πέρασε στη θέση του ο Ανδρέα Σίκης. Γιατί να επαναλάβουμε ότι ο Λοσάδα αποφάσισε ότι σε αυτά τα παιχνίδια θα προετοιμάσει την ομάδα του για να διατηρήσει τους παίκτες σε κατάσταση αγωνιστικής επιφυλακής για τον τελικό του κυπέλου 29 του μήνα με την Πάφο στο Γασιπί. Η μπάλα πίσω στον Παλογκούν. Είμαστε στο 13, παραμένει το 0-0. Η καλύτερη φάση ήταν το δοκάρι του Μοντνόρ στο 3ο λεπτό για την ομάδα του Άρη. Τώρα κρατάει, είναι πιο επιθετικός ο Άρης σε αυτό το πρώτο διάστημα και θα δώσει φάουλ τελικά. Είναι η βοηθός διαιτητή, η δεύτερη βοηθός, η Μαρία Χριστοδούλου, θα δώσει φάουλ υπέρ του Άρη, που εκτελέστηκε από αριστερά προς την παλιά για τον Εφαγκέ. Κάνει κεφαλιά, ελέγχει ο Κβίντα, που εντάξει, ο παίχτης που είπαμε πριν που βγαίνει στο ρεπορτάζ ότι παίζει για τον Απόλλωνα, ήταν συμπαίχτης με τον Κβίντα στην Πάφο ο Ρούς πριν από 3 χρόνια. Ήταν δανεικός από ιταλική ομάδα τότε ο Ρούς, την παφιακή ομάδα. Να δούμε τώρα τον Χάμπο Χαραλάμπους, κάθε τι πάσα ουσιαστικά πάσα στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Δεν έστειλε εκεί που ήθελε την μπάλα ο κεντρικός.
11: Μα για στην περιοχή θα βρεθεί στο έδαφος τίποτε, λέει ο διαιτητής. Ο Μίχος διώχνει σε κόρνερ. Σε μια ατομική προσπάθεια του Μαγιαμπέλα βρέθηκε στο έδαφος, ο διαιτητής ήταν κοντά, του λέει πως δεν υπήρχε κάτι και έτσι η μπάλα περνά σε κόρνερ, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Χρήστου. Να δούμε ξανά σε μια επαναληπτική.
6: Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα δεν υπάρχει.
11: Δεν φαίνεται να υπάρχει το οτιδήποτε μεμτό. Και έτσι ο Χρήστο ετοιμάζεται για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Χρήστου εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από τον Τράζιτς από μάκριση σε πλάγιο για την Ομόνια. Είναι πλάγιο από δεξιά λίγα μέτρα δίπλα από το 4 με 5 μέτρα πριν το σημειάκι του κόρνερ. Είναι αυτό το πλάγιο το οποίο εκτελεί.
9: Όλο Αλή Γιούσεφ. Εντάξει, θα βάζουν το σταυρό τους κάποιοι οπαδοί του Απόλλωνα και εξηγούμε επιτέλους αυτός ο παίκτης θα μπουν, έβαλε γκολ. Ο Τινίσιος επιθετικός λοιπόν καταφέρνει από κοντινή απόσταση να βάλει γκολ. Χάσει και μια καταπληκτική. Βλέπουμε και ένα πλάνο του Κίρζη με τους συνεργάτες του, με τον Κινή, τον Εύρο Ευρυπίδου και κάποιους άλλους. Έβγαλε ένα πλάνο σκηνοθέτης. Τον τρόπο που υποδέχτηκαν τον γκολ του Αλή Γιούσεφ στο 14ο λεπτό. Περιμένουμε να δούμε, θα μετρήσει λογικά. Έγινε η σέντρα, δεν υπάρχει offside. Πλασέ στην κίνηση, πρόλαβε εκεί τον Καλούλου που θα πάει και στο Μουντιάλ. Από το ύψος της μικρής περιοχής έγινε η σέντρα από τον Ανδρέα Σίκη. Έγινε η σέντρα, πιστώνεται η ασίστ στον Ανδρέα Σίκη που επαναλαμβάνουμε αντικατέστησε στο 9 τον Μπρούνο Γκασπάρ. Επιτέλους θα είπαν οι Απολλωνίστες που βλέπουν και το μάτς από την τηλεόραση για τον
11: πολύ καλή ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ
6: που μπήκε καλύτερα το ΑΠΟΕΛ και ήταν έτσι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού που σημείωσε τον γκολ η Ομόνοια.
11: Ναι, θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό, Σάβα μου. Ο Τωμάς ήταν σε αυτή την περίπτωση που μπήκε από πλάγια στην περιοχή, έκανε το γύρισμα, ο Ντράζιτς στο πλασέ κόντρα πάνω σε ποδοσφαιριστής Ομόνοιας και κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ματίας Τωμάς. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά βγήκε από τον Μαγιαμπέλα. Προσπαθεί να κερδίσει εκεί την μονομαχία ο Χατζηγιοβάνης και θα τα καταφέρει. Και υπάρχουν προϋποθέσεις για την Ομόνοια. Χατζηγιοβάνης κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Συγκλίνει προς τα μέσα, σκέφτεται το σουτ. Το επιχειρεί είναι πολύ κακό. Η μπάλα θα περάσει πολλά μέτρα εκτός. Σχεδόν στα όρια της μεγάλης περιοχής κατέληξε αυτό το σουτ από τον Χατζηγιοβάνη.
9: Ότι εδώ εφρέμε.
6: Μα τι ελέγχουν ρε πολύ εκεί.
9: Κάτι ελέγχουν και για να καθυστερούν κάτι έχουν εντοπίσει, κάτι έχουν ψαρέψει σε εισαγωγικά. Για να δούμε, έχουν περάσει 2 λεπτά από τη στιγμή που μπήκε η μπάλα στα δίκτυα και κάλεσε τους αρχηγούς Μαλεκίδη και είναι ο Χάμπος. Σήμερα
6: ο Χάμπος και ο Μαλεκίδης.
9: Ναι, ο Μαλεκίδης είναι σίγουρο, αλλά ο Χάμπος ναι, είναι ο αρχηγός. Επειδή βλέπουμε, σε πρώτο χρόνο για offside, νομίζω το φαίνεται καλυμμένο Σάββατο, βλέπεις και εσύ.
6: Τώρα έρχεται με λίγη καθυστέρηση κοντά μας η εικόνα.
9: Ναι, νομίζω φαίνεται καλυμμένο.
6: Φαίνεται καλυμμένος καθαρά. Ο παίχτης που είναι όπως επιτηθείται αριστερότερα του, είναι τον καλύπτη.
9: Ναι, όχι ο παίχτης που έκανε τη σέντρα.
6: Όχι. Στο ξεκίνημα. Ναι.
9: Για να δούμε, εντάξει, είναι αυτό που ψηρίζουν τις φάσεις ως γνωστόν στο VAR. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ και μια πενταετία γίνεται αυτή η διαδικασία.
6: Λείψαν αρκετά από τα παιχνίδια της πρώτης φάσης. Να τους προσέξουμε λίγο, είπαν τα παιδιά.
9: Έχουν περάσει 3 λεπτά και περιμένουμε να δούμε.
11: 2-0! 2-0 και πάλι ο Κούσουλος με το κεφάλι αυτή τη φορά. Μετά από ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα και πήρε στον ύπνο την άμυνα του ΑΠΟΕΛ, έγινε η μπαγιά από τον Χατζηγιοβάνη, από τον Χρήστο, συγγνώμη, και ο Κούσουλος με κεφαλιά γράφει στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης το ΑΠΟΕΛ 0, Ομόνοια 2. Δεύτερο τέρμα για τον αρχηγό και νομίζω πρέπει να πάμε αρκετά πίσω για να βρούμε 2 τέρματα του Κούσουλου σε ένα παιχνίδι.
9: Ενώ εκεί εξελίσσεται σε killer ο Κούσουλος, εδώ έχει κατακυρωθεί τον γκολ. 1-0 η ομάδα του Απόλλωνα με τον Αλή Γιούσεφ από σέντρα του Ανδρέα Σίκη. Το έλεξαν καλά και στο ξεκίνημα της φάσης έκριναν ότι δεν ήταν offside. Πάμε ξανά στη Λευκοσία.
6: Και δε φρέμουν τους 3 παίχτες του Αποέλ που συζητούν μεταξύ τους. Ποιος έπρεπε να τον πιάει, εσύ, εγώ, τούτος, ποιος.
11: Το λάθος είναι του Ματιάς Τωμάς, Σαββάμ. Ξεκάθαρα, γιατί ήταν ο παίχτης ο οποίος ήταν πιο κοντά. Και όταν ο παίκτης εκεί είναι πιο κοντά και ετοιμάζεται να εκτελεστεί το πλάγιο, δεν αφήνεις τη φάση και περιμένεις ποιος θα έρθει να μαρκάρει, αλλά μαρκάρεις. Κάτι που δεν έπραξε σε αυτή την περίπτωση και ήρθε το τέρμα της Ομονίας, το δεύτερο τέρμα, στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κούσουλος και πάλι με την μπάλα. Θα δώσει στον Χρήστου. Έρχεται ο Μύρ να του κλέψει την μπάλα. Ευαγόρας Αντωνίου. Πιέζει ο Χρήστου. Ντέκενεκ. Πάει να βάλει την κόντρα ο Χρήστου. Δεν θα τα καταφέρει. Η μπάλα καταλήγει στον Τομάς. Ο οποίος πασάρει για τον Ντάλσιο από δεξιά στο χώρο του κέντρου. Έχει μπροστά τον Ντιουν Κου. Πατά φρένο δίνει και πάλι στον Τομάς τον κεντρικό διάδρομο. Τομάς για τον Ευαγόρα Αντωνίου στο χώρο του κέντρου. Κατηρτζής. Έχει μπροστά τον Χρήστου, κάνει την προσποίηση, ελευθερώνεται Κατηρτζής, ατομική ενέργεια, θα μπει στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, κάνει και το γύρισμα κόντρα και έχουμε κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κατηρτζής, ο οποίος έκανε μια προσποίηση στον Χρήστο, ελευθερώθηκε, συνέχισε την ατομική του ενέργεια, μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, έκανε το γύρισμα, ο Ντουμπάντιο έβαλε την κόντρα για να καταλήξει σε κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ το τρίτο. Στο σημερινό παιχνίδι για τους γαλαζοκίτρινους, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κατηρτζής. Εκτελεί Φαμπιάνο με τα γροθιές, η μπάλα πάει πλάγια σε ένα σημείο που είναι ο Ντράζιτς. Ντράζιτς κάνει την παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Φαγιά από ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, δεν απομακρύνεται η μπάλα.
13: Γκολ 1-0 για την ΑΕΚ με τον Μπάγκιτς εδώ στην αρένα. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Πέτρος Ιωάννου ήταν στο δεύτερο δοκάρι από δεξιά. Κατάφερε να επαναφέρει την μπάλα στην περιοχή και ο Μπάγκιτς πετάχθηκε πάνω από όλους. Βρήκε η μπάλα και στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια χτύπησε μέσα από τη γραμμή. Λογικά δεν πήγε στα δίχτυα ακριβώς, αλλά φάνηκε ότι πέρασε την γραμμή και έτσι η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ εδώ στο ΑΕΚ Αρένα στο 22ο λεπτό με τον Μπάγκιτς, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος γίνεται και ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Ήταν μαζί με τον Μιλίτσεβιτς.
6: Είναι και οι δύο με 11 τέρματα τώρα.
13: Και οι δύο με 11 τέρματα τώρα, με τον Μπάγκιτς να πανηγυρίζει αυτό τον γκολ. Η ΑΕΚ, η οποία αυτή ήταν η πρώτη της φάσης του παιχνιδί, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε πολλές συγκινήσεις πέραν από τρία μακρινά σουτ της Πάφου, με το ένα να πηγαίνει στο στόχο από τον Πέπε και στο, γύρω στο 10ο λεπτό. Παρόλα αυτά η ΑΕΚ είχε την κατοχή, η Πάφος έμεινε πιο πίσω και περίμενε να χτυπήσει στην αντεπίθεση, δεν τα κατάφερε όμως. Να τώρα έχουμε και έλεγχο, να δούμε αν υπάρχει κάτι στον κόλο, ο διαιτητής λέει στους ποδοσφαιριστές να περιμένουν. Να δούμε γιατί ελέγχεται η φάση, ίσως για φάουλ του σκόρερ πάνω στον αμυντικό, για επιθετικό φάουλ. Μετρά κανονικά τελικά το τέρμα.
6: Τίποτα άνοιχε.
13: Ναι, 1-0 για την ΑΕΚ λοιπόν, στο 22ο λεπτό η ομάδα της Λάρνακας καταφέρνει να πάρει προβάδισμα κόντρα στην Πάφο. Την πρώτη της φάση στο παιχνίδι όπως προανέφερα, με την Πάφο να, να έχει τις φάσεις, να μην έχει την κατοχή. Τώρα πάει να βγει άμεση απάντηση ο Κορέα, δεν κατάφερε να κάνει το σουτ. Βρέθηκε κάτω στην περιοχή, κρατά το πόδι του κάτω χαμηλά, γίνεται το τελειώμα τελικά από το Ζάντζα. Υπήρχε και offside τελικά στο ξεκίνημα της φάσης με τον Κορέα που δέχτηκε την βαθιά μπαγιά από τον Πέπε από δεξιά. Τελικά ήταν πιο μπροστά όπως λέει ο βοηθός. Είναι στο έδαφος τώρα ο Κορέα, πάνε κοντά του κάποιοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να τον σηκώσουν. Πάει και ο διαιτητής να τον ρωτήσει αν είναι εντάξει για να συνεχίσει.
6: Μέχρι να σηκωθεί πάμε Λεμεσό, έχουμε... είναι καλύτερος από όλο ένας πολύ.
9: Ναι, μετά και τον γκολ που έβαλε στο 14 είμαστε στο 22. Εντάξει, θυμίζουμε ότι εξετάστηκε η φάση για 3-4 λεπτά και μέτρησε κανονικά τον γκολ του Αλί Γιούσεφ. Να δούμε τώρα το κόρνερ, ο Βάισμπεκ θα του εκτελέσει. Ήταν μια καλή φάση και αυτή για τον Απόλλωνα. Ενώ εκτελέστηκε απευθείας εκεί με ο Έλληνας Σοφρονίου, θα διώξει. Εντάξει, ακολουθεί αυτή την τακτική και ο Απόλλωνας, την ακολουθεί και η Ομόνια. Νομίζω φέτος την ξεκίνησε η Άρσεναλ, δηλαδή να μαζεύονται πολλοί παίχτες πάνω στη γραμμή, παίχτες του Απόλλωνα και μαζί με τους αμυντικούς. Η Ομόνια την ακολουθεί πάρα πολύ, επαναλαμβάνουμε. Και το κάνει και ο Απόλλωνας. Δυσκολεύτηκε ο Έλληνας Σοφρονίου, τερματοφύλακας του Άρη, να διώξει με τις γροθιές του. Στο 23ο λεπτό 1-0 ο Απόλλωνας με τον γκολ του Αλί Γιούσεφ από σέντρα του Αντρέα Σίκη στο 14. Τώρα είναι ο Παζέ, δίνει αριστερά και πάλι ο Παζέ για τον Μοντνόρ που κάνει την κούρσα. Τώρα έχει χώρο να κινηθεί ο Ολλανδός, θα κάνει το γύρισμα. Ήταν άψυχη η πάσα που έκαμε. Έπαιξε άμυνα εκεί ο Άδωνη. που μάλλον θα πάρει και αυτός καινούργιο.
6: Επειδή είπε για την Arsenal, γύρισε να δω πόσα ο τελικός στην Αγγλία.
9: Ήταν 0-0.
6: Εξακολουθεί να είναι 0-0 στο 63 λεπτό.
9: Ναι,
6: Chelsea, Manchester City.
9: Η City με τη Chelsea. Ναι, εδώ είμαστε στο 24. Παραμένει το. Όχι, παραμένει. Εδώ και περίπου 19 λεπτά μπήκε. Από τον Αλί Γιούσεφ. Είναι είδηση ότι έβαλε γκολ ο Τινίσιος, κεντρικός επιθετικός.
6: Όπως και στη Λευκοσία είναι είδηση, δύο γκολ ο Κούσουλος σε βάρος του Αβουέλ.
9: Ακριβώς.
6: Εν είναι φρέμου, είναι είδηση.
14: 100%. Νομίζω ότι είπα και πριν, πρέπει να πάμε και πίσω αρκετά για να δούμε πότε έχει σκοράρει ξανά δύο τέρματα ο Κούσουλος. Να δούμε μια πάσα που βγαίνει από τον Τόμας, διώχνουν οι της Ομόνιας. Αυτό που συμβαίνει σαν πάμε στο παιχνίδι είναι ότι όταν βρίσκεται ψηλά το Αποέλ και πιέζει, οι της Ομόνιας με το που κλέβουν την μπάλα είναι πάρα πάρα πολύ καλή και επικίνδυνη πάνω στη μετάβαση του παιχνιδιού. Δηλαδή να μεταφέρουν στο ανοιχτό γήπεδο την μπάλα, με τον ΜΑΕ να εκμεταλλεύεται την απειρία του Γιαννακού και όχι και τις μη επιστροφές καλύτερα επίσης του Τόμας. Και αυτό είναι ένα σημείο κλειδί στο σημερινό παιχνίδι. Επίσης να πω ότι ο Κούσουλος σε αρκετές φάσεις βγαίνει σαν κρυφός επιθετικός ή αν θες κάνει την κίνηση, κάνει το κάθετο τρέξιμο από τον κεντρικό διάδρομο για να δημιουργήσει. Έτσι και βρέθηκε δύο φορές στην αντίπαλη περιοχή για να σκοράρει. Και πάλι η Ομόνια στην αντεπίθεση με τον Άιτινγκ να κάνει την παγιά στην περιοχή. Θα περάσει μπάλα ΜΑΕ έξω. Ο ΜΑΕ πρόλαβε, πέρασε μπάλα από τον Γιαννάκου, ο ΜΑΕ έκανε την προβολή, αλλά έστειλε την μπάλα έξω στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-2 παραμένει με τα τέρματα του Κούσουλου στο 9ο και στο 16ο λεπτό. Μίχος. Πάσα του είναι για τον Ντέκενεκ. Πιεζού ψηλά η της Ομόνιας. Κατηρτής. Πάσα για τον Ντάλσιο στο κεντρικό διάδρομο, έχει μαζί του τον Άιτινγκ. Πίσω προς το μέρος του Ευαγόρα Αντωνίου, Ντέκενεκ και πάλι Ευαγόρας Αντωνίου. Υπό την πίεση του ΜΑΕ δίνει πίσω στον Μίχο, ο οποίος κάνει μπαγιά με στόχο τον Νανού, είναι δυνατή. Θα καταλήξει απευθείας έξω και είναι πλάγιο για την Ομόνια από αριστερά, λίγα μέτρα μπροστά από τον χώρο του κέντρου, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ντιουνκού. Πετά προς το μέρος του Άιτινγκ, έρχεται ο Τομάς όμως να κλέψει την μπάλα. Θα δώσει πίσω στον Γιαννακού. Αυτός ψάχνει με μπαγιά τον Τράζιτς, μονομαχία μαζί με τον Μπάρκοβετς. Τον Τράζιτς για την νικητής και θα δώσει στον Ντάλσιο στον κεντρικό διάδρομο. Αυτός αφήνει για τον Κατηρτζή. Μαντσίνη με προϋποθέσεις. Μαντσίνη κοντά στην περιοχή. Ελευθερώνεται από έναν. Κάνει την πάσα για τον Τομάς στα όρια της περιοχής. Έτοιμος για το σουτ. Ψάχνει τον χώρο. Προσποιείται. Αφήνει για τον Ντάλσιο. Η πάσα είναι για τον Μαντσίνη εντός περιοχής, πλασέ του Μαντσίνη πάνω από την εστία του Φαμπιάνο. Ήταν καλή συνεργασία εδώ, βρέθηκε ο Μαντσίνη εντός περιοχής από πλάγια θέση, πήγε με ένα ψηλό κρεμαστό σου να κερδίσει τον Φαμπιάνο, η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα της Ομόνιας, ο οποίος θα συνεχίσει και τη νέα χρονιά. Και σαν αυτό που λένε οι πληροφορίες είναι ότι η Ομόνια δεν θα πάει και για ακόμη ένα τερματοφύλακα. Δεν σημαίνει επειδή θα συνεχίσει ο Φαμπιάνο δεν θα έρθει άλλος τερματοφύλακας. Να δούμε τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος προσπαθεί να περάσει από τον Μυρ εντός περιοχής, όμως το κοντρόλ του, το τελευταίο touch του ήταν δυνατό και η μπάλα πέρασε απευθείας έξω πριν προλάβει.
6: Νομίζω ότι και η φετινή περιπέτεια της Ομόνιας με τους τερματοφύλακες και η περιπέτεια του Αποέλ με τους τερματοφύλακες δείχνει ότι τίποτε δεν είναι σίγουρο. Άρα πρέπει να έχεις σχεδιασμούς.
9: Ναι.
6: Όσο για να ακούγεται παράξενο, έχω τέσσερις τερματοφύλακες. Αλλά δεν μπορείς να ξέρεις τι είναι.
9: Το τέσσερις είναι υπερβολικό. Σαβαμό, 30 πρέπει να έχεις. Κάποτε τυχαίνουν και οι περιπέτειες όμως.
6: Όπως στην περίπτωση του Αποέλ.
9: Και στην περίπτωση της Ομόνιας. Γιατί για ένα διάστημα αναγκάστηκε να παίζει μαζί με τον τρίτο της τερματοφύλακα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχεις μια τριάδα. Στην περίπτωση του Αποέλ νομίζω ήταν λίγο πιο έντονο, γιατί είναι και οι τρεις που τραυματίστηκαν.
6: Ήταν και συνεχόμενα.
9: Ήταν και συνεχόμενα το ένα παιχνίδι μετά το άλλο. Λοιπόν, η Ομόνια έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κούσουλος, αλλά υπάρχει μια μικρή διακοπή γιατί είναι ο Μαγιαμπέλα που κρατά λίγο εκεί την...
6: Πάμε στον Παντελή τότε, μέχρι να επαναρχίσει το παιχνίδι. Έλα Παντελή μου, είναι να που γίνεται.
15: 300
13: λεπτό στην αρένα, η Πάφος προσπαθεί να αντιδράσει, πήγε να βγάλει έτσι, κυρίως με το Ζάζα από δεξιά. Είναι αλήθεια, έχει αρκετές καλές προσπάθειες. Όπως μια αντεπίθεση πριν ένα δίλεπτο, από μόνος του πέρασε 3-4 ποδοσφαιριστές, σύγκλινε, έδωσε στον Όρσιτς, ο οποίος έκανε ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο δεν βρήκε στόχο, πέρασε δίπλα από το δεξικάθετο δοκάρι του Παρασκευά. Ξανά η Πάφος στο προσκήνιο τώρα με τον Ζάζα να δίνει στον Κορέα. Αυτός επιχειρεί με ένα παράλληλο γύρισμα ή τα σέντρα συρθεί ουσιαστικά. Δεν βρήκε τον Νικόλα Ιωάννου, που έτσι ανέβηκε σε εκείνη τη φάση, και θα έχουμε πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Κορέα να παίρνει ξανά μπάλα. Έτσι με τον Ζάζα. Κορέα περνά πολύ ωραία από τον Πέτρο Ιωάννου. Συνεργάζεται με τον Ζάζα μέσα στην περιοχή. Από δεξιά έρχεται το σουτ του Πέπε και 1-1. Πολύ ωραίο τελείωμα από τον Πορτογάλο μέσω της Πάφου. Πολύ ωραία συνεργασία από δεξιά. Από Κορέα Ζάζα. Στη συνέχεια έδωσαν στο ύψος της περιοχής, εκεί κοντά στο ημικύκλιο στον Πέπε, ο οποίος με ένα ωραίο πλασέ πήρε και λίγο ύψος η μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα του Παρασκευά. Νομίζω ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσει ο Κύπριος κίπερ μετά, αφού είχε πολύ τεχνική, ήταν αρκετά καλό το.
6: Και αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά καλά οργανωμένης προσπάθειας.
13: Ακριβώς, ξεκίνησε από το πλάγιο με τρεις ποδοσφαιριστές να συνεργάζονται πολύ καλά και ο Πέπε στο ιδανικό σημείο την ιδανική στιγμή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 της Πάφου στο 31ο λεπτό. Ουσιαστικά 10 λεπτά αφού η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο παιχνίδι με τον Μπάγιτς. 1-1, ο Μπάγιτς ο οποίος είναι έτοιμος τώρα να δώσει συνέχεια στο μάτς. Σφυρίζει ο διαιτητής, στέλνει την μπάλα πίσω στον Καρδέρο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σουάρε. Τώρα έχουν αλλάξει, έχει πάει ο Μιραμόνος δεξιμπακ. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι για το πρώτο 25 λεπτά έπαιζε ο Σουάρες εκεί. Φαίνεται τώρα να αλλάζουν θέση με τον Μιραμόν. Έτσι δοκιμάζει κάποια πράγματα ο Ροθάδα. Ο Τζίμι Σουάρες έχει πάει πίσω στη μεσαία γραμμή. Ζάζα ξανά για τον Κορέα από δεξιά. Πολύ ωραία κίνηση ξανά. Τσιμπάμ μπάλα ο Κορέα, δεν καταφέρνει να βρει κάποιον συμπαίχτη του εκεί. Τη μικρή περιοχή του Παρασκευά. Και τώρα πάει να βγει στην αντεπίθεση. Ο Λουκάς ενδείχνει στο εδάφος τον Μπάγιτ. Δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει πλάγιο. Δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Ή έχει δώσει φάουλ τελικά. Πήγε ο Λουκάσεν να μαζέψει μπάλα, αλλά δείξε ότι έχει δώσει φάουλ τελικά. Και ο Πέτρος Ιωάννου εκτελεί, δίνει εκεί λίγα μέτρα μπροστά από την περιοχή στον Μιλίτσεβιτς, ο οποίος παίζει με τον Χάμπο Κυριάκου. Βάζει πίεση η Πάφος με Ντράκομιρ και εκείνα. Μέσα στην περιοχή ο Ντράκομιρ τώρα προσπαθεί να πιέσει τον Παρασκευά. Δίνει σε Χάμπο Κυριάκου. Αυτό σε Μιλίτσεβιτς και ο Ζάζα. Φαίνεται ο Σάπιντο να του δίνει εντολές συνέχεια να βγουν μπροστά και κερδίζει ο Πέπε, αλλά με φάουλ. Έδωσε στον Ντράκομιρ που ήταν έτοιμος να εκτελέσει εκεί. Να στείλει μπαλά προς την εστία του Παρασκευά. Δεν προλάβε να το κάνει αυτό, αφού έχει σφυρίξει ο κύριος Νεοφύτου και σταμάτησε τη φάση για επιθετικό φάουλ του Πέπε, που πήγε εκεί έτσι στη γωνιά της περιοχής από δεξιά. Πήρε την μπάλα από τον Μιλίτσεβιτς, αλλά χωρίς να είναι. Ήταν με φάουλ τελικά επιθετικό.
6: Εντάξει, 5 τέρματα στα 3 παιχνίδια πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίχρονο για ένα σχήμα.
13: Το ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον νομίζω βοηθά σε αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχουν σκοπιμότητες, οι παίχτες προσπαθούν να παίξουν και οι προπονητές δεν είναι, νομίζω είναι λιγότερο έτσι επιδραστικοί από άποψη ότι αφήνουν τους παίχτες ίσως να κινηθούν και λίγο πιο ελεύθερα σε κάποιες κινήσεις τους, όπως το Ζάζα που το βλέπω αρκετά, δεν ξέρω αν είναι οδηγίες του Σαπίντο. Υπάρχουν φορές που μπορεί να πάρει μπάλα από την περιοχή της Πάφου εκεί δεξιά όταν επιτίθεται η ΑΕΚ και να καταλήξει στην περιοχή της ΑΕΚ μόνος του με την μπάλα και να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση. Τώρα έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή από δεξιά με τον Τζίμι Σουάρες να παίζει με τον Λέδες. Λέδες στο Μιλίτσεβιτς ακόμη πιο πίσω. Η εξέλιξη με την ΑΕΚ που είχε βγει τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι αποχωρούν οι Ρομπέρς και Γκαρσία, δύο παίχτες που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί τα τελευταία χρόνια για την ομάδα της Λάρνακας και θα αποχωρήσουν με τη νέα χρονιά. Πέτρος Ιωάννου προσπαθεί τώρα να βγάλει μια σέντρα στην περιοχή με το εξωτερικό του παιδιού. Δεν το περίμεναν οι αμυντικοί της Πάφου, γι' αυτό και ο Νταβίτ Λουίς χτύπησε μπάλα πάνω του μετά στον κόρτερ, παραλίγο να μπει στη φάση εκεί ο Μπάγιτς και να τελειώσει. Αλλά δεν είχαμε κάποιο τελείωμα. Είμαστε στο 34, ισόπαλο το παιχνίδι, στο 1-1 με τα τέρματα των Μπάγιτς και Πέπε. Ένα πλάγιο για την ΑΕΚ. Από αριστερά όπως βγαίνει στην επίθεση ο Πέτρος Ιωάννου με δύναμη.
15: Ενώ ο Αλή Γιούσεφ κάνει αυτό που κάνει ο Κούσουλος. Ο Αλή Γιούσεφ πετυχαίνει δεύτερο γκολ, εκτελεί στο τέτατέτ τον Λένο Έλληνα Σοφρονίου και πάλι ο σκηνοθέτης βλέπουμε χαμόγελα εκεί για τους ανθρώπους του Απόλλωνα στην Κερκίδα. οι διοικούντες βλέπουν τον Τινίσιο, ενώ βλέπουμε και τους άλλους παίκτες, τον Μπράντον Τόμας, τον Ντανίλο, τον Ασουνσάο, τον Τουοντού, που είναι, βλέπουν το παιχνίδι από την δυτική κερκίδα. Αλή Γιούσεφ λοιπόν, δεύτερο γκολ εδώ στο 33, γίνεται το 2-0 για τον Απόλλωνα, που είναι αποτελεσματικός. Εκεί πάλι τον έχασε ο Καλούλου, γιατί νομίζω και στη φάση του γκολ ήταν ο Καλούλου. Δίπλα του πλασάρι ο Τινίσιος και γράφει το 2-0 για τον Απόλλωνα στο 33ο λεπτό. Πήγε να τον ρίξει κάτω ο Καλούλου, αλλά δεν τα κατάφερε να τον ρίξει και δέχεται συγχαρητήρια ο Αλή Γιούσεφ. Έφτασε απέναντι και έγραψε το 2-0 απέναντι από τον νεμαροφύλακα, ενώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τώρα κάτι που να καθυστερήσει τόσο πολύ την εξέταση της φάσης, όπως έγινε στην φάση του πρώτου γκολ στο 14ο λεπτό. Να δούμε αν έχει replay και ποιος έβγαλε την ενώ είδα και ένα πλάνο του Λιάσου Λουκά, ο οποίος δεν μένει τη νέα σεζόν. Το ερωτηματικό είναι αν θα επιστρέψει ο Ρατσκόφ. Το συντηρούν πάντως και κάποιοι συναδέλφοι, δεν ξέρω αν οι πληροφορίες τους είναι από τον ιδιοκτήτη. Και εμείς το ακούσαμε εδώ και 10 μέρες, αλλά σε κάποια φάση βγήκε ότι έκανε δεύτερες σκέψεις. Τώρα όμως κάποιοι το συντηρούν, κάποια ιστοσελίδες, ότι ο Ρατσκόφ θα επιστρέψει, έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν, και πάλι όμως η φάση είναι υπό εξέταση, περιμένουμε και πάλι να
11: δούμε. Μαγιαμπέλα αν... στην περιοχή κάνει το γύρισμα, είναι κακό το γύρισμα του, την μπάλα θα καταλήξει έξω ελεύθερο.
6: Όχι τόσο κακό, δηλαδή αν προλάβει τσακ, στο παρακάτι δεν προλάβει ο παίκτης.
11: Ήταν κακό, Σάββα μου, γιατί ήταν ένα κλικ πιο δυνατό από ό,τι θα χρειαζόταν εκεί για την κίνηση που ήδη είχε ξεκινήσει να κάνει ο Μαέ. Αυτό εννοεί, γιατί θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση και από εκεί ο Μαγιαμπέλα μόνος του εντός περιοχής.
6: Προτίμησε να το σιγουρέψει.
11: Ναι, προτίμησε να το σιγουρέψει, του έφυγε ένα κλικ πιο δυνατό από ό,τι θα πρέπει. Εδώ είμαστε στο 34ο λεπτό. Είναι 2-0 το σκορ για την Ομόνοια με τα τέρματα του Κούσουλου στο 9ο και στο 16ο. Το Αποέλ είναι που προσπαθεί να βγει μπροστά τώρα. Με τον Ματσίνα κινείται από αριστερά στο αντίπαλο τρίτο. Κλείνεται από τον Μαγιαμπέλα. Δίνει στον Κατιρτζή, αυτό στον Ντέγενεκ στο χώρο του κέντρου. Ντέγενεκ ψάχνει για παίχτη. Η πάσα του είναι για τον Τράζιτ. Αυτός έκανε το άνοιγμα για τον Κατιρτζή. Ο Μαγιαμπέλα θα προλάβει και με τάκλιν θα απομακρύνει σε πλάγιο για τους γαλαζοκίτρινους. Λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου και από αριστερά με τον Μυρ να ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Ο διαιτητής του υποδεικνύει να πάει στο σωστό σημείο για την εκτέλεση του πλαγίου. Και τώρα ο Μυρ ρίχνει προς το μέρος του Ντράζιτς, ο οποίος έχει στην πλάτη τον Σίμιτς, κερδισμένος θα βγει ποδοσφαιριστής της Ομόνιας. Ωστόσο μετά από κόντρες η μπάλα φτάνει στον Ευαγόρα Αντωνίου, δίνει στον Νανού, Νανού στον κεντρικό διάδρομο κοντά στην περιοχή, δίνει για τον Κατιρτζή, Κατιρτζής ψάχνει κίνηση από συμπαίχτη, δεν βλέπει κάποια κίνηση, αναγκάζεται να πάει πλάγια, θα δώσει στον Τομάς. Τομάς συγκλίνει, τον πιέζει ο Ντιουνκού, θα δώσει στον Ντέγενεκ, αυτός για τον Ντάλσιο, Ντάλσιο στον κεντρικό διάδρομο, πάσα δεξιά για τον Κατιρτζή, Κατιρτζής στον Τομάς, στον κεντρικό διάδρομο στο αντίπαλο τρίτο, Ντάλσιο από δεξιά για τον Νανού, αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα, Ντάλσιο ζητά κίνηση από συμπαίχτη, δεν βλέπει κάποια κίνηση, αναγκάζεται να δώσει πίσω στον Ευαγόρα Αντωνίου, Κατιρτζής και πάλι Ευαγόρας Αντωνίου, Νανού από δεξιά στο αντίπαλο τρίτο, δίνει για τον Τωμά, συγκλίνει, κάνει πάσα, ωραία πάσα για τον Τράζιτς εντός περιοχής, κάνει το γύρισμα, ο Μπάλκοβιτς θα βάλει την κόντρα εκεί, μπάλα φτάνει στον Νανού εντός περιοχής, κάνει το σούτ εκ νέου, ο Μπάλκοβιτς έρχεται να βάλει την κόντρα και μπάλα θα καταλήξει στον Διουνκού. Διουνκού προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι με στόχο τον Ντουμπάτζιο, είναι καλή αλλαγή. Ο Ντουμπάτζιο, η πάσα του είναι κεντρικά για τον Μαέ. Μαέ, άνοιγμα για τον Κούσουλο. Κάνει κίνηση ο Μαγιαμπέλα. Κούσουλος πατά φρένο και δίνει πίσω προς το μέρος του Ντουμπάτζιο και παίρνει και το χειροκρότημα από τον Μπέρκ, ο οποίος ήθελε να πράξει αυτό το πράγμα ο αρχηγός του, αφότου δεν έκανε την πάσα απευθείας στην κίνηση του Μαγιαμπέλα. Η επόμενη σωστή επιλογή ήταν να δώσει πίσω στον Ντουμπάτζιο για να πάνε για οργανωμένη επίθεση. Χρήστου στον Άιντινγκ, στον χώρο του κέντρου. Πάσα για τον Χατζηγιοβάνι.
14: Ο Ντέκενεκ έρχεται να κερδίσει την κατοχή. Κάνει λάθος όμως ο Ντέκενεκ, πάσα, ευνοείται ο Μαέ. Μαέ στα όρια της περιοχής. Κάνει το σούτο, Μίχος θα πει όχι. Με διπλή προσπάθεια θα μαζέψει την μπάλα. Ο Μαέ, ο οποίος έχουμε και διακοπή γιατί είναι στο έδαφος ο Άιντινγκ, Σάβα μου. Να πω απλά, ο Μαέ είχε πάρει την μπάλα, έκανε ένα δυνατό σούτ και ο Μίχος με διπλή προσπάθεια μάζεψε την μπάλα.
6: Πάμε στον Παντελή, είναι το πιο αμφίρροπο παιχνίδι για την ώρα.
10: Είμαστε στο 40 λεπτό, ΑΕΚ 1, Πάφος 1, με τα τέρματα των Πάγκητ στο 21 και του Πέπε στο 31. Το τελευταίο διάστημα είναι καλύτερη Πάφος, είναι η αλήθεια. Είχε φάσεις με τον Κορέα, όπου αρκετές φορές από δεξιά γεννή με τον Ζάζα μπροστά που συνεργάζεται με τον Κορέα. Στην τελευταία φάση ο Ζάζα έκανε ένα γύρισμα στον δεύτερο τον Κορέα και από τη μικρή περιοχή αστόχησε, πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παρασκευά η μπάλα. Είχαμε άλλο ένα δυνατό σουτ του Κίνα εντός περιοχής που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Γενικότερα η Πάφος μετά το τέρμα της είναι αυτή που έχει την κατοχή, ενώ νωρίτερα την είχε η ΑΕΚ, έστω και αν δεν είχε φάσεις πέραν του γκολ. Είχε την κατοχή η ΑΕΚ, είχε τις φάσεις η Πάφος χωρίς να έχει την κατοχή και τώρα έχει και την κατοχή η Πάφος και τις φάσεις που προσπαθούν να γυρίσει το παιχνίδι η ομάδα του Σαπίντο με αρκετή πίεση. Όταν τώρα ο Νικόλας Ιωάννου από αριστερά καταφέρνει να περάσει από τον Σουάρες. Νικόλας Ιωάννου προσπαθεί να περάσει με κάθετη για τον Ντράγκομιρ, βγάζει την άμυνα ο Χάμπος Κυριάκου και θα έχουμε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Όρσιτς να πηγαίνει για την εκτέλεση στα γρήγορα. Θα αφήσει στον Νικόλα Ιωάννου τελικά ο Κροάτης με τον μπακ της Πάφου που ήρθε τον Ιανουάριο να δίνει πιο πίσω στον Πέπε. Τον παίχτη που ισοφάρισε για τους γαλάζιους, Νταβίτ Λουίς. Πιο πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Κόρτερ, ο οποίος είναι αρκετά μπροστά, περισσότερο προς τη γραμμή του κέντρου παρά στην περιοχή της Πάφου. Κάνει ένα γέμισμα για τον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος κατέβασε, συνεργάστηκε με τον Όρσιτς, ένα τριγωνάκι εκεί με Πέπε και Όρσιτς. Ξανά η μπάσα πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Κοντά στη γραμμή του κέντρου, με τον Νταβίτ Λουίς να κάνει μια προσπίση και να συνεχίζει να προσπαθεί να περάσει κάθετη στον Κίνα. Διάβασε τη φάση ο Λέδες, ο οποίος κέρδισε και έδωσε στον Σουάρες. Τώρα ο Πόνς συγκλίνει και δίνει πιο αριστερά στον Καρδέρο. Κρατά ο Ισπανός της ΑΕΚ. Πολύ Ισπανοί στο γήπεδο ουσιαστικά για την ΑΕΚ. Είναι και ο Πόνς, είναι και ο Σουάρες, είναι και ο Καρδέρο. Κρατά μπάλα ο Χάμπος Κυριάκου και δίνει πιο δεξιά στον Μιραμόν. Και αυτός Ισπανός. Παίζουν στα γρήγορα εκεί Σουάρες, Μιραμόν και Μπάγιτς. Η μπάλα καταλήγει τώρα στον Πόνς, ο οποίος προσπάθησε και γυρίζει στον Καρδέρο. Με ένα τσίμπημα προσπαθεί να βρει τον Μουντράτζια, όμως η μπάλα δεν πήγε σε αυτόν. Τώρα ένα σούτ από εκτός περιοχής από τον Καρδέρο, εκεί από τα όρια, πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ουσιαστικά μετά από κόντρα προσπάθησε ο Λέδες να βρει τον Καρδέρο. Κόντρα η μπάλα κατέληξε τελικά στον Ισπανό. Έκανε ένα σούτ, μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Μια φάση για την ΑΕΚ, η δεύτερη στο παιχνίδι μετά τον γκολ. Καθώς οι Λαρνακείς δεν καταφέραν να απειλήσουν ιδιαίτερα τον Κορτέρ, ο οποίος δίνει συνέχεια στο μάτς για τον Νταβίτ Λουίς, αυτός τον Λουκάσεν. Πιο μπροστά η μπάλα στον Πέπε, ο οποίος ψάχνει τις επιλογές του. Δίνει στον Ζάζα τελικά. Ανάμεσα από δύο, Ζάζα επιλέγει να δώσει στον Κορέα δεξιά. Αυτός προσπάθησε να βρει ξανά τον Ζάζα, έβαλε την κόντρα ο Πέτρος Ιωάννου, όμο με όμο εκεί λέει ο διαιτητής και τελικά συνεχίζει ο Κορέα. Μπαίνει και στην περιοχή, βρίσκει τον Ντράγκομιρ, προσπαθεί να βρει χώρο να εκτελέσει. Εκεί κοντά στο σημείο του πέναλτι βγάζει την κόντρα ο Ναούμ. Και απομακρύνουν οι της ΑΕΚ σε μια σύγκρουση Μπάγκης με Λουκάσεν. Σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής, ο Λουκάσεν κρατά το πόδι του, φαίνεται να πονά. Είναι εδώ ακριβώς μπροστά μας. Να δούμε αν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό. Φαίνεται να πονά ο Μπάγκης. Πάντως ο διαιτητής λέει να σηκωθεί. Ο Λέδες του λέει να περιμένει του διαιτητή, καθώς φαίνεται να πονά ο Μπάγκης. Είμαστε στο 44 λεπτό. Δεν νομίζω να έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, ίσως ένα-δύο λεπτά. Θα δείξει τώρα βέβαια και από αυτά τα τελευταία όπου ο Μπάγκης είναι...
14: Δεν ξέρω αν θες να έρθουμε στο άσυπη για ένα φάουλ που...
6: Ερχόμαστε για το φάουλ και θα επιστρέψουμε για το τέλος.
14: Είναι μακριά από την περιοχή, αλλά θα το πάρουμε μπαγιά οι ποδοσφαιριστές του Αποέλο. Μαντσίνη ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Είναι από αριστερά μέσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομόνιας και ετοιμάζεται ο Μαντσίνη να εκτελέσει. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά από τον Μπάλκοβετς. Η μπάλα φτάνει στον Τομάς. Κάνει το σουτ λίγο πάνω από την αίστεια του Φαμπιάνο.
11: χτύπησε στην πάνω πλευρά των δικτύων του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα. Αυτό το σουτ καταγράφεται στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σκορ να είναι στο 0-2 εδώ στο ACP, με τα τέρματα του Κούσουλου στο 9ο και στο 16ο λεπτό. Έχω δει τον Κούτσακο να πηγαίνει στα ποδητήρια λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και κάποια αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Να πω ότι το ΑΠΟΕΛ κερδίζει άλλο ένα φάουλ ουσιαστικά για χέρι του Κούσουλου. Είναι σε καλό σημείο αυτό. Είναι στον κεντρικό διαδρομό. Είναι μακριά από την περιοχή του Φαμπιάνου. Ωστόσο, είναι ένα σημείο στο οποίο και ο Τωμάς, ιδίως ο Τωμάς, αλλά και ο Μαντσίνη κάποτε, εκτελούν με δύναμη αυτά τα φάουλ και μπορούν να απειλήσουν. Την εκτέλεση θα αναλάβει ο Τωμάς. Να δούμε αν θα επιλέξει είτε απευθείας είτε μπαλιά. Δύο ποδοσφαιριστές στο τείχος του Φαμπιάνο. Έτοιμος ο Τωμάς, περιμένει το ελεύθερο. Τώρα το παίρνει με μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν θα προλάβει ο Ντράζιτς για να κάνει το παράλληλο γύρισμα. Η μπάλα θα φύγει απευθείας.
6: Πάμε για το τέλος στη Λάρνακα.
10: Ένα λεπτό είναι η καθυστερήση, ήδη έχει περάσει τα 35 δευτερόλεπτα από αυτό το ένα λεπτό. ΑΕΚ 1, Πάφος 1, με τον Ντάβιτ Λουίς να κρατά λίγο πριν τη μεσαία γραμμή. Εκεί να δίνει στον Λουκάσεν. Ο Λουκάσεν ξανά στον Ντάβιτ Λουίς, δεν νομίζω να αργήσει ο διαιτητής να σφίξει για το τέλος του ημιχρόνου. Ο κύριος Νεοφύτου περνά μια βαθιά μπαγιά ο Λουίς, τώρα για τον Κορέα. Απέναντι στον Πέτρο Ιωάννου, ξανακερδίζει ο Κορέα εκεί. Θα αφήσει την μπάλα να πάει εκτός. Για κόρνερ, όχι, σφύριζε φάουλ τελικά ο διαιτητής και δίνει και κίτρινη στον Κορέα. Πρώτος παίκτης που τιμωρείται στο παιχνίδι. Για κράτημα φανέλα στον Πέτρο Ιωάννου, ίσως στη διεκδίκηση των δύο. Γι' αυτό μάλλον τιμωρείται ο Κορέα, ο οποίος πάει πίσω να δούμε αν θα εκτελεστεί το φαουλ ή αν θα τελειώσει. Όχι, σφυρίζει για το ημίχρονο διαιτητής τελικά. Στο 1-1 και Πάφος, αυτή ήταν η τελευταία φάση πριν την ανάπαυλα. Ο Μπάγκης στο 22ο λεπτό
15: ανοίγει. Να του δώσει την μπάλα ο Γκάλι Ροντρίγκες, θα ήταν κοντά στο χάτρικ γιατί ήταν απελευθερωμένος ένα μέτρο από την γραμμή της εστίας. Ο Αλί Γιούσεφ δεν κατάφερε όμως να του περάσει την μπάλα ο Γκάλι Ροντρίγκες. Να πω ότι ο Άρης μπορούσε να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ γιατί είχε 4 πολύ καλές φάσεις. Δηλαδή είναι λίγο μαγική εικόνα αυτό το 2-0. Ο Απόλλωνας έκανε 3 φάσεις και έβαλε 2 γκολ. Ο Άρης έκανε 4 φάσεις. Καλές ευκαιρίες. Το δοκάρι του Μοτνό στο 3. Το σουτ του Νίκολη στο 26. Το σουτ του Γκάουστα το 32. Κλασική επίσης του Εφαγκέ στο 37. Φάτσα με τον Κουν, τον πλάσαρε, αλλά έσωσε με το σώμα, αν είδα καλά, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Και στο 39. Καλό μου,
16: έληξε το μικρό στηλεφόρο.
6: Δεν είχαμε καθυστέρησεις. Άντε, κάμε την αποφόρησή σου και να επιστρέψουμε στην πόλη.
11: Το πρώτο ημίχρονο εδώ με την Ομόνια να προηγείται με 2-0. Στο 1ο λεπτό ο Κούσουλος και στο 16ο ο ίδιος ποδοσφαιριστής. Ένα παιχνίδι στο οποίο...
15: Ο Απόλλωνας για το 3-0 θα το κάνει ο Ντάνιελ Σκρίτσε. Είναι το πρώτο του και κάνει κίνηση πάνω ψηλά προς τον ύψιστο γιατί είναι το πρώτο του Ισπανού. Το ψάχνε κι αυτός. Είχε μια καλή ευκαιρία. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο 45-2 κάνει το 3-0. Επαναλαμβάνω, 4 τελικές, 3 γκόλ ο Απόλλωνας. Γιατί και την άλλη την τελική την είχε ο Ντάνιελ Σκρίτσε. Τρυπάει εύκολα η άμυνα του Άρη. 3-0.
6: Πόλη μου, 10 δευτερόλεπτα να αποδεσμεύσουμε τον Εφρέμ. Έλα, Εφρέμ μου.
11: Απλά θα έλεγα, Σάβα μου, το παιχνίδι ξεκίνησε, το Απόλλη προσπάθησε να βάλει πίεση ψηλά, η Ομόνια δεν απορρόφησε και χτύπησε στο transition και από την ώρα που άνοιξε το σκορ έλεγχε το παιχνίδι, με εξαιρέσει ένα τώρα πεντάλεπτο προς το τέλος που και πάλι το Απόλλη προσπάθησε να πιέσει ψηλά χωρίς ωστόσο να βρει την ουσία. 2-0 το πρώτο ημίχρονο υπέρ της Ομόνιας με τα δύο τέρματα του Κούσουλου. Αυτά, Σάβα μου.
6: Σε ευχαριστώ, Εφρέμ μου. Πόλη μου, καλύπτεται ο παίχτης. Δημιουργείται εντύπωση ότι δεν είναι εκτεθειμένος. Υπάρχει αμυντικός απέναντι που τρέχει να το ξεφύγει, αλλά τον ήδη τον έχει καλύψει.
15: Ήταν καλυμμένος φυσικά και μέτρησε τον γκολ και σφύριξε τη λήξη αμέσως μετά. Να πω ότι την ασίστ την έδωσε ο Βάισμπεκ. Αυτός έδωσε την ασίστ. Ο παίκτης που ήταν ακάλυπτος ήταν αριστερά, αλλά δεν επηρεάζει τη φάση. Και σωστά μέτρησε τον γκολ. 3-0 και οι ανώλευκοι που όπως είπες και πριν θα πετύχουν από ό,τι φαίνεται την πρώτη τους νίκη.

0: Πάμε στο διάλειμμα μας, Αντωνή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Oh, είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gr.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει. Το νέο Super Hybrid BYD ATO 2 DMI έφτασε και είναι super σε όλα. Με συνδυαστική αυτονομία έως 1000 χιλιόμετρα, πλούσιο βασικό εξοπλισμό, ασύγκριτη οικονομία, με κατανάλωση μόλις 1,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τεχνολογική υπεροχή, το νέο BYD ATO 2 DMI έχει όλα όσα ζητάς από ένα αυτοκίνητο. Απόκτησε το τώρα από 26.500 ευρώ. BYD. Build your dreams.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
3: Εγώ και είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
2: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar.
6: Θέλεις τα φρούτα και λαχανικά σου πάντα φρέσκα και την καθημερινότητά σου πιο εύκολη? Στην Electroline τα ψυγεία Bosch προσφέρουν την ποιότητα και την τεχνολογία που χρειάζεται ένα σύγχρονο σπίτι. Αθόρυβα, με κομψό σχεδιασμό και την αξιοπιστία της Bosch διατηρούν τα τρόφιμά σου φρέσκα χωρίς να αλλοιώνουν τα θρεπτικά τους συστατικά. Με 5 χρόνια γενική εγγύηση, 15 χρόνια εγγύηση στον κινητήρα και έκπτωση έως 920 ευρώ είναι η ιδανική στιγμή να αποκτήσεις το Bosch που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε τα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.com.
7: Electroline. Έλα. Η φροντίδα κρύβεται στη Universal.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις.

0: Εσείς στο epic.com.cy.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
3: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
2: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
3: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
2: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Έχεις ασφάλεια, αλλά ξέρεις τι δεν καλύπτει? Ένα συχνό λάθος στις κοινόκτητες οικοδομές είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς καλύπτει το ασφαλιστήριο και κυρίως τι δεν καλύπτει. Γιατί κάθε συμβόλαιο έχει όρους, υποχρεώσεις και εξαιρέσεις. Και πολλές επιτροπές ανακαλύπτουν τους όρους μόνο όταν γίνει η ζημιά. Η σωστή ενημέρωση κάνει όλη τη διαφορά. Για συμβουλές ή προσφορά για το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
10: Και καύσιμα και ψώνια.
11: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
12: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
15: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω και τον φίλο των 488. Ξέρεις πολύ καλά, φίλε, ότι και σε αυτή την εκπομπή στο Πάμε Γήπεδο και στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός κανένα τραγούδι μας δεν μεταδίδεται χωρίς δικαιολογητικό υπόβαθρο. Είσαι ωραίος. Πάμε. Πάμε στον Παντελή. Παντελή. Έλα, Παντελή μου.
16: Καλησπέρα ξανά από το ΑΕΚ Αρένα, σε εσένα Σάβα και στους φίλους ακροατές. Έχει περάσει ένα λεπτό από την έναρξη του δευτέρου μέρους, το 1-1 ΑΕΚ και Πάφος. Γιατί είναι ένα
15: Έχουμε αλλαγές.
16: Όχι, και οι δύο ομάδες συνεχίζουν όπως ξεκίνησαν τον αγώνα με τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Δεν έγιναν και πολλά έτσι από άποψη εννοώ και τραυματισμό. Δοκίμασαν αρκετά πράγματα, είναι αλήθεια. Αντάλλαζαν θέσεις κάποιοι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια. Θέλουν να δουν ακόμη λίγα πράγματα προφανώς πριν πάνε σε περαιτέρω δοκιμές με αλλαγή προσώπων.
15: Στη Λευκοσία έχουμε αλλαγές, Εφραίμ μου, έχουμε έτσι.
16: Έχουμε.
15: Κάποιες τις εκτίμησες ότι θα γίνουν.
16: Μία αλλαγή είναι ο Γκούτσακος, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Πήρε τη θέση του Γιαννακού και αυτό σημαίνει και εσωτερικές αλλαγές. Ουσιαστικά πλέον ο Ντάλση αγωνίζεται σε ρόλο αμυντικού χαφ. Μπροστά του θα έχει τον Τομάς. Πήγε εξτρέμ ο Κουτσάκος και πήγε στο κέντρο της άμυνας ο Ευαγόρας Αντωνίου. Αυτή είναι το ντόμινο εσωτερικών αλλαγών με την κίνηση που έγινε. Το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει και έχει κερδίσει ένα φόρτο από ελ σε καλό σημείο για μπαγιά στην περιοχή από αριστερά, ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομόνιας, και εκτελεστής θα είναι ο Ματίας Τομάς, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή την εκτέλεση. Περιμένει το ελεύθερο από τον διαιτητή. στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης, 2-0 είναι το σκορ, εκτελεί ο Τωμάς. Στην καρδιά της περιοχής βγαίνει κεφαλιά από τον Μαέ Πισινή και θα καταλήξει σε κόρνερ. Και ενώ διαμαρτυρήθηκε εκεί ο Σίμιτς για κάποιο φάουλ, ο διαιτητής θεώρησε πως δεν υπήρξε κάτι. Ο Μαέ ήταν αυτός που πρόλαβε τον Ντράζιτς και έστειλε με κεφαλιά σε κόρνερ, το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει και πάλι ο Τωμάς. Τωμάς στέλνει την παλιά στο το πρώτο δοκάρι. Εκεί είναι ο Μαγιαμπέλα που απομακρύνει σε πλάγιο για το Αποέλ. Το πλάγιο είναι από δεξιά, είναι 5 με 6 μέτρα πίσω από το σημειακή του κόρνερ και ο Τωμάς ετοιμάζεται για μακρινή εκτέλεση. Ρίχνει εντός περιοχής. Από μακρινό αρχικά της Ομονίας νέο γεμισμά διώχνουν και πάλι. Κατηρτζής επαναφέρει πλάγια στον Τωμάς, ο οποίος πιέζεται, προσπαθεί να ελευθερωθεί από τον Χατζηγιοβάνι. Θα μείνει στα πόδια του. Κάνει τώρα την παγιά. Ο Μυρ δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ και έχουν προϋποθέσεις της Ομονίας να φύγουν στην αντεπίθεση. Ο Κατηρτζής τρέχει να προλάβει τον Μαέ. Έγινε η παγιά. Θα καταλήξει τον Μίχο, ο οποίος δίνει για τον Μυρ. Τρέχει να τον πιέσει ο Μαέ, επιστρέφει και πάλι την μπάλα προς τον Μίχο, ο οποίος με τα πόδια ψάχνει να βρει τον Τωμάσον Τιουνκού, κερδίζει την κεφαλιά, η μπάλα φτάνει στον Νανού, φύγει για τον Κατηρτζή και τώρα Μαντσίνη από δεξιά μπαγιά του. Μαντσίνη με στόχο την κίνηση του Ντράζιτς, διώχνουν οι της Ομόνιας, η μπάλα δεν θα καταλήξει σε πλάγιο, θα προλάβει ο Νανού. Μαντσίνη στο χώρο του κέντρου και από δεξιά δίνει στον Τωμάς, πάσα του είναι για τον Κατηρτζή. Αυτός αφήνει για τον Ντέγενεκ, πάσα για τον Κούτσακο, ωραία για τον Ντάλσιο στο κεντρικό διάδρομο κοντά στην περιοχή. Κούτσακος εντός περιοχής από πλάγια θέση, προσπαθεί να ελευθερωθεί πίσω στον Τωμάς, η πάσα του είναι για τον Μαντσίνη, έχει μπροστά τον Τιουνκού και πάλι Τωμάς στα όρια της περιοχής. Μαντσίνη του φεύγει κάπως το κοντρόλ, πηγαίνει πιο πλάγια, η πάσα του είναι για τον Νανού, πιέζεται ο Νανού, αναγκάζεται να γυρίσει προς τα πίσω, κρατά, επιμένει να κρατά την μπάλα. Ο Μαέ έρχεται να δώσει τη λύση παραχωρώντας πλάγιο για το Αποέλ από δεξιά ανάμεσα στο χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομόνιας. Ο Νανού εκτέλεσε προς το μέρος του Τωμάς και πάλι Νανού. Τωμάς κάνει μπαγιά στην περιοχή με στόχο την κίνηση του Κούτσακου. Ο Σίμιτς είναι εκεί με το κεφάλι για να απομακρύνει σε νέο πλάγιο για το Αποέλ, περίπου στο ίδιο σημείο με πριν. Και πάλι ο Νανού εκτέλεσε προς το μέρος του Τωμάς. Αυτός δίνει για τον Κατηρτζή, μπροστά τον Χρήστου, η πάσα είναι για τον Τωμάς, του έφυγε το κοντρόλ, έχασε την κατοχή, ο Κούσουλος όμως άρχισε κάπως και έδωσε την ευκαιρία στον Κούτσακο να έρθει και να κερδίσει την μπάλα. Κούτσακος έχει μπροστά τον Ντουμπάτζιο, ελευθερώνεται, θα δώσει στον Ντάλσιο, υπάρχει φάουλ από τον Χρήστου πάνω στον Ντάλσιο, στο 41ο λεπτό της...
15: Να μας πει γρήγορα απόλυση αν έχουν γίνει αλλαγές, γιατί αρχίζει και εκεί το παιχνίδι.
17: Ομάδα Σάβα ο Λιάσος Λουκά, για να καταλάβεις, άλλαξε και τον τερματοφύλακα, έβγαλε τον Έλληνα Σοφρονίου, τον Λένο Σοφρονίου και έβαλε τον Βανά Άλβες στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Επίσης έβαλε τον Κάστανο, έβαλε τον Μακόσλαν, εντάξει, αυτούς έβαλε στο ξεκίνημα, τρεις αλλαγές, γιατί εντάξει, είδε ότι κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, η ομάδα του χάνει με 3-0, αλλά το αξιοσημείωτο είναι η αλλαγή του τερματοφύλακα στο ημίχρονο από τον Λιάσο Λουκά, Βανά Άλβες στη θέση του Λένου Σοφρονίου, που έπαιξε μετά από πάρα πολύ καιρό και δέχθηκε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, δεν μπορώ να πω όμως ότι στα γκολ που δέχθηκε φέρει ευθύνη ο Έλληνας Σοφρονίου, γιατί και τα τρία ήταν, ειδικά τα δύο πρώτα του Αλί Γιούσεφ, του Σουηδοτινήσιου, ήτανε...
15: Υπήρχε παίχτης άλλος κοντά του.
17: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εννοώ όμως ότι ήταν στην πρώτη περίπτωση από το ύψος της μικρής περιοχής, το δεύτερο γκολ ήταν τετατέτ και τον πλάσαρε και στο τρίτο ήταν τον σούταρε μόνος του που ήταν ο Εσκρίτσε. Απλώς για τον Αλί Γιούσεφ, επειδή υπάρχει μπέρδεμα, έχει συμβόλαιο, τώρα που ήμασταν έξω και κάποιοι οπαδοί μου λένε θα δώσουν και νέο συμβόλαιο, αλλά τους λέω έχει συμβόλαιο μέχρι να δούμε το σουτ του Χάμπου Καραλάμπους, γυρίζει ο Μοτνόρ, έχει συμβόλαιο μέχρι το Μάη του 27 και είναι από τους λίγους παίκτες που δεν αναγέννησε ο Λοσάδα. Δηλαδή, εγώ δεν αποκλείω να μείνει κανονικά στην ομάδα, γιατί είναι 25 χρονών, δεν είναι 30 κάτι. Κλείνει τα 26, 5 Αυγούστου, είναι γεννημένος 5 Αυγούστου του 2000 ο Αλί Γιούσεφ. Και εντάξει, αυτό...
18: Κούτσαχος το σούτ, ο Φαμπιάνο θα πει όχι, προηγήθηκε φάουλ, ακούστηκε μετά το σφύριγμα, άφησε τη φάση ο διαιτητής να ολοκληρωθεί και ύστερα σφύριξε το φάουλ που προηγήθηκε από τον Κούτσαχο στο 50ο.
15: Πήγε φορτσάτα τα πόρες στο δεύτερο μικρό.
18: Ναι, ναι, ναι, ισχύει, γιατί η αλλαγή που έγινε έδωσε περισσότερη επιθετική ενέργεια, Ζάβα μου, και η αλήθεια είναι ότι ο Ευαγόρος Αντωνίου ως αμυντικό χαφ περιορίστηκε στο ρόλο τον αμυντικό και δυσκολεύτηκε αρκετά να συμμετέχει στο δημιουργικό παιχνίδι. Να δούμε τον Μαέ. Μαέ κάνει την πάσα, ο Χατζηγιοβάνης θα βρεθεί στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την υποδείξη του διαιτητή για τράβηγμα από τον Νανού και θα βγει, θεωρώ, κίτρινη κάρτα. Ζητούν κάτι περισσότερο από πλευράς Ομόνιας, θεωρώντας ότι είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής. Κίτρινη κάρτα για τον Νανού στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μαέ ήταν αυτός που γύρισε ωραία στο χώρο του κέντρου. Έκανε μια κάθετη για τον Χατζηγιοβάνη και τον... να δούμε εδώ...
15: Δεν φαίνεται καθαρά.
18: Δεν φαίνεται καθαρά, Σάβα μου, για να είμαι ειλικρινής, από αυτήν την κάμερα. Ούτε από αυτή μου φαίνεται ότι... Εντάξει, ένα τράβηγμα της φανέλας. Θεωρεί ο διαιτητής ότι ήταν παράβαση και έδειξε και την κίτρινη κάρτα. Τα λέει εκεί μαζί με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Πήγα εκεί η αρχηγή, ο Κούσουλος και ο Ντάλσιο. Και τώρα θα υποδείξει το σωστό σημείο για να στηθεί το τείχος. Ο Χένινγκ Μπερ κάνει νόημα στους ποδοσφαιριστές του για το πώς θέλουν να εκτελεστεί, πώς θέλει να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Έχω την αίσθηση ότι ο Χατζηγιοβάνης είναι που θα αναλάβει την εκτέλεση, αν και βρίσκεται κοντά και ο Χρήστου. Δεν ξέρω αν θα το πάρει απευθείας, ψάχνοντας εκεί την απειρία του Μίχου, που θυμίζω είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Χατζηγιοβάνης, απευθείας θα το πάρει λίγο έξω η μπάλα. Πήγε με δύναμη ο Χατζηγιοβάνης, την έστειλε λίγο πλάγια, λίγο πιο πάνω και πλάγια από τη συμβολή των δύο δοκαριών του Μίχου, που η αλήθεια είναι ότι αν ήταν λίγο πιο μέσα και πήγαινε
15: πάνω... νομίζω να μπορούσε να την αποκλείσει.
18: Να αντιδράσει. Ο Μίχος, ο οποίος εκτελεί τώρα το ελεύθερο, ψάχνοντας το κεφάλι του Ντράζιτς, ο Κούσουλος είναι εκεί, Ντέγκενεκ προσπαθεί να επαναφέρει, είναι πολύ πολύ δυνατή η μπαγιά του, πηγαίνει έξω ο Φαμπιάνο, κάνει μια προσποίηση, καθώς έτρεξε και ο Ντράζιτς να διεκδικήσει την μπάλα, ο Φαμπιάνο έκανε μια προσποίηση και την άφησε να καταλήξει σε ελεύθερο τερματοφύλακα στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης, 0-2 το σκορ, με τα τέρματα του Κούσουλου στο 9 και στο 16.
15: Τι γίνεται στη Λέρνα Καβαντελή?
19: 57ο λεπτό, έγινε πάφος 1, ισορροπημένο μάτς, είχαμε κάποια σουτ προϋποθέσεις, αλλά χωρίς να απειλήσουν τους δύο τερματοφύλακες, περισσότερο από πλευράς Πάφου. Ενώ η ΑΕΚ είναι αυτή που βάζει πίεση αυτή τη φορά, η ΑΕΚ έχει την, η Πάφος, συγγνώμη, κρατά μπαλά περισσότερο και έχει και τις φάσεις. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να κλέψει βάζοντας πίεση. Τώρα ο Κορέα από δεξιά μπαίνει στην περιοχή, πέφτει και στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τον διαιτητή. Ρίχνεται στη μικρή περιοχή του Παρασκευά για να εκτελέσει το out. Να πούμε ότι κυτρινίστηκε και ο πρώτος παίκτης από πλευράς ΑΕΚ νωρίτερα στο 55ο λεπτό, Χάμπος Κυριάκου, αφού σε μια αντεπίθεση που έφευγε ο Κίνα για την Πάφο τον έριξε κάτω και έτσι κυτρινίστηκε ο Κύπριος αμυντικός μέσο. Σήμερα παίζει ως κεντρικός αμυντικός. Ενώ ετοιμάζονται και οι πρώτες δύο αλλαγές από πλευράς ΑΕΚ, να τις ζούμε. Φεύγει ο Ναούμ και μπαίνει με το νούμερο 22 Εκπολό. Και μπαίνει και ο Ματίας Γκονζάλες με το νούμερο 41 για να αποχωρήσει ο Τζίμι Σουάρες. Ο Ματίας Γκονζάλες, γιος του Έκτορ Γκονζάλες φυσικά, βοηθού προπονητή της Ομόνιας. Ο Εκπολό θα πάει στο δεξί άκρο της άμυνας και ο Ματίας Γκονζάλες στο χώρο του κέντρου, εκεί που έπαιξε και ο Σουάρες για λίγο σήμερα. Μετά μετακινήθηκε και ο Μιραμόν. Βλέπω τον Μιραμόν τώρα να πηγαίνει στο δεξί άκρο της επίθεσης και ο Εκπολό θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Ματίας Γκονζάλες να πηγαίνει στο κέντρο. Παρασκευά έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. όπως είπαμε, 58 λεπτό. Στο 1-1 οι δύο ομάδες. Στο 22 λεπτό ο Μπάγκης άνοιξε το σκόρ. Ισοφάρισε ο Πέπε για την ομάδα της Πάφου. Στο 31. Παρασκευάς εκτελεί με δύναμη. Στοχεύει τον Μπάγκης. Πιο πάνω όμως και ο Λουκάς είναι εκεί και κέρδισε. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Μιλίτσεβιτς. Την μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα της Πάφου, τον Γκορτέρ, ο οποίος αφήνει με τα χέρια για τον Λουκάσεν, κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή της Πάφου. Λουκάσεν, είναι και ο Νταβίτ Λουίς και ο διπλά, τελικά δεν επιλέγει τον Βραζιλιάνο, δίνει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Γκορτέρ, ο Λουκάσεν. Γκορτέρ, χωρίς να βιάζεται, έχει κλείσει καλά τους χωρίς του ΙΑΕΚ. Είναι και ο Πέρε Πόνς και ο Μπάγιτς εκεί, που βάζουν πίεση στην αμυντική γραμμή της Πάφου. Γκόρτερ προσπαθεί να βρει δεξιά τον Κορέα, ο οποίος με το στήθος έβαλε μπροστά την μπάλα, ξεπέρασε τον Πετροϊωάννου, συνεχίζει ο Κορέα για να περάσει και τον Μιλίτσεβιτς. Έρχεται όμως ο Χάμπος Κυριάκου και κλέβει μέσα στην περιοχή, ο οποίος δέχεται την πίεση από τον Ντράκομιρ τώρα. Μπροστά και ο Ντράκομιρ και ο Κορέα προσπαθούν να πιέσουν, γυρίζει στον Παρασκευά ο Χάμπος Κυριάκου, ο οποίος διώχνει όπως όπως εκεί. Τώρα στο έδαφος, μετά από διεκδίκηση Σούνιτ και Μπάγιτς, πρέπει να ήταν. Και έχουμε και διαμαρτυρίες για κάρτα. Θέλουν κάρτα οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Σούνιτ ουσιαστικά. Δεν δείχνει κάτι ο κύριος Νεοφύτου. Απλά υπέδειξε ότι υπήρχε φάουλ στη φάση με τον Πέτρο Ιωάννου να πηγαίνει τώρα για την εκτέλεση. Από δεξιά ο Πέτρος Ιωάννου.
20: Κάτι Γιωβάνι στο τέταρτο θα του πει όχι ο Μίχος. Η φάση που συνεχίζεται. Μαγιαμπέλα το πλασέ. Κοντράρι πάνω στον Νανού. Και η μπάλα θα καταλήξει στον ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, τον Νανού. Ήταν μια ωραία μπαγιά που βγήκε από το Nighting προς την κίνηση που επιχείρησε ο Χατζηγιοβάνης. Βγήκε σε τετατέτ μαζί με τον Μίχο. Κερδισμένος ο νεαρός τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ σε αυτή την περίπτωση. Που βγήκε, έκανε την έξοδο και πρόλαβε ουσιαστικά να τοποθετηθεί σωστά.
15: Είχες κάνει μια εκτίμηση στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να σου θυμίσω ότι ναι, μεν κρατά την μπάλα του ΑΠΟΕΛ, είναι στην περιοχή της Ομόνιας, αλλά στις αντεπιθέσεις γίνεται πολύ πιο επικίνδυνη η Ομόνια. Στη φάση αυτή έτσι λειτουργήσαν τα πράγματα.
20: Ακριβώς, γιατί ήταν μια φάση στην οποία ο Μίρ έκανε το λάθος, ο Μαγιαμπέλα κέρδισε και διένυσε αρκετά μέτρα για να καταλήξει η πάσα προς το μέρος του Χατζηγιοβάνι και να
19: μεγάλη φάση για την ΑΕΚ εδώ στην αρένα, πήγε στην αντεπίθεση και ο Καρδέρο έκανε ένα σουτ, το έβγαλε δύσκολα ο Γκόρτερ, πήγαινε στην αριστερή του γωνιά το σουτ, το έβγαλε και στείλε σε κόρνερ, δεν ξέρω αν θα μείνουμε στην αρένα για να
15: δούμε. Θα μείνουμε για το κόρνερ.
19: Είναι ο Γκους Λένες που πάει για την εκτέλεση με το νούμερο 7 για την ΑΕΚ. Ο Λένες, ο οποίος είναι ένας από τους πολύτιμότερους τα τελευταία χρόνια για την ομάδα της Δάβνακας. Είναι κοντά του και ο Καρδέρο, να δούμε τι θα επιλέξει. Εκτελεί με φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, έρχεται ο Μιλίτσεβιτς, έδωσε τροχιά προς τα δίχτυα, έκαλε όμως ο Νταβίτ Λουίς πριν περάσει μπαλά και πάει ξανά δεξιά στον Λένες. Λένες προσπαθεί να παίξει με Καρδέρο, η μπάλα χτυπά σε πόδια από το σφαιριστή της Πάφου, είναι για την ΑΕΚ το πλάγιο. Συνεχίζει να είναι μπροστά η ομάδα της Λαρνάκας με τον Πέτρο Ιωάννου να μαζεύει μπάλα για να προσπαθήσει να στείλει με δύναμη στην περιοχή από αυτό το πλάγιο out.
20: Δεν ξέρω αν θέλω να πούμε για ένα corner.
15: Πάμε στο corner της Λευκοσίας.
20: Ματιάς Τωμάς εκτελεί με πάσα προς το μέρος του Μαντσίνη. Αυτός κάνει την παγιά στην περιοχή. Ο Κούσουλος απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Κατηρτσής. Επιχειρεί με μια στο σουτ. Ο Φαμπιάνο σε σωστή θέση, έτοιμος, μαζεύει την μπάλα στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. 0-2 παραμένει το σκορ με τα τέρματα του Κούσουλου στο 9ο και 16ο λεπτό. Η ώρα δεν είμαστε στον αέρα. Θα πάμε να πω, βγήκε μια κίτρινη κάρτα στον Σίμιτς για ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Κούτσακο, στο χώρο του κέντρου πιο πριν. Και έτσι έχουν πλέον από μια κίτρινη κάρτα οι δύο ομάδες. Προσπαθεί ο Ντράζιτς εκεί, ο Κούσουλος έρχεται να κερδίσει. Να δούμε όμως, διπλή κόντρα έβαλε ο Ντράζιτς και το πλάγιο είναι για το ΑΠΟΕΛ.
15: Πάμε για το κόρνερ στη Λάρνακα. Πάμε στη Λάρνακα, έχουμε κόρνερ.
19: Εκτελέστηκε ήδη, έβγαλαν οι της Πάφου και πάνε να βγουν στην αντεπίθεση δεξιά τώρα με τον Γκίνα να περνά για τον Ζάτζα. Απέναντί του είναι ο Ματίας Γκονζάλες. Ζάτζα, κάποιες τρίπλες, είναι πιο πίσω και ο Λουκάσεν και περιμένει. Περνάει σέντρα, προσπαθεί ο Ντράκομιρ για τελείωμα. Ο Εκπολό έβαλε το πόδι. Τώρα ο Ντράκομιρ επιχειρεί ένα γύρισμα, δεν μπαίνει κανείς στην τροχιά της μπάλας. Εκεί πέρασε και από τον Παρασκευάνη, ήταν κάποιος συμπαίκτης του Ντράκομιρ. Πιθανότατα να είχαμε το 2-1. Πλάγιο τώρα για την Πάφο. Κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ με τον Ζάντα αφήνει Λέει να περιμένουν ο διαιτητής. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι στη φάση νωρίτερα.
15: Μέχρι να δουν τι βγαίνει, πάμε στη Λεμεσό. Ζήτησε πέναλτι ο Άρης.
17: Ναι, ζήτησε ο Μοτνόρ. Εξετάστηκε η φάση. Εντάξει, ένα replay είδαμε. Σάβα, δεν είμαι σίγουρος αν ήταν χέρι, δηλαδή και στη θέση που μπορούσε να δώσει πέναλτι. Πάντως ο Βαρίστας, που να πούμε ότι είναι ο Μάριος Αντωνίου, έκρινε ότι δεν ήταν παράβαση, παραμένει το 3-0. Προηγουμένως παρέλειψα να πω ότι ήταν 4 αλλαγές που έκαμε η ομάδα του Άρη και τον δεξιό μπακ τον άλλαξε ο Λιάσος Λουκά, έβαλε τον Σανέ και έβγαλε τον Καλούλου, πέραν από τον τερματοφύλακα τον Βαν Άλβες που τον έβαλε στη θέση του Έλληνα Σοφρονίου. Είπαμε έβαλε τον Κάστανο, έβαλε και τον Μακόσλαν. Αξιοσημείωτο ότι ο Μακόσλαν παίζει, ο οποίος φεύγει, επιστρέφει στην Σκωτία, παίζει αριστερό μπακ, η θέση του είναι εξτρέμ και επέλεξε να το βάλει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Λιάσος Λουκά σε ρόλο αριστερού μπακ, αφού είναι και εκτός ο Κορέια, στον οποίο έγινε γνωστό μεσούς της εβδομάδας ότι του έγινε πρόταση να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Άρη, αν και βγήκαν ρεπορτάζ που έλεγαν ότι τον ήθελαν.
15: Πάντως ο φίλος 837, δεν ξέρω πόσο ενημερωμένος είναι, λέει ότι δεν έχει συμβόλαιο ο Ιούσεφ. Επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για το συμβόλαιο του Ιούσεφ.
17: Το είδα στο Transfer Mark και το ήξερα και εγώ ότι έχει συμβόλαιο και είναι μέχρι 31η του 5ου του 27.
15: Μάλιστα.
17: Το λέει το Transfer Mark που σπάνια κάνει λάθος γιατί το παρακολουθώ και ήξερα ότι έχει συμβόλαιο. Εντάξει, ο φίλος αν ξέρει κάτι παραπάνω θα δείξει ο χρόνος. Γιατί αν μπει ο φίλος στο Transfer Mark υπάρχει αναφορά ότι έχει και το ξέρω από τότε που τον έφερε ο Απόλλωνας τον Γενάρη του 25. Εδώ και 1,5 περίπου χρόνο που ήρθε υπέγραψε για 2,5 χρόνια. Να πούμε ότι θα μπει ο Μάρκες, σας είπαμε πριν ότι ο Μάρκες θα πάρει χρόνο συμμετοχής, θα μπει και ο Χαραλάμπους, ο Γκόρτον, Παναγιώρης Γκόρτον Χαραλάμπους, θα φύγει ο Αλί Γιούσεφ, δεν θα πάει για χατρίκ. Γιατί έβαλε τα δύο πρώτα στο 14 και στο 32 και τον χειροκροτεί ο κόσμος, τον Σουηδό Τινίσιο που σκόραρε σήμερα για πρώτη φορά αλλά εις διπλούν απέναντι στον Άρη και βάζει λοιπόν και τον Πέδρο Μάρκες, είπαμε προετοιμάζει κάποιους παίχτες για τον τελικό της 27ης του Μάη, βγάζει και τον Καετάν Βάισμπεκ που ήταν ο δημιουργός του τρίτου γκολ, το οποίο σημείωσε ο Ντάνιελ Εσκρίτσε. Και οι δύο παίκτες που έβαλαν τα γκολ σήμερα εδώ στο Αλφα Μέγα είναι τα πρώτα τους στην φετινή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ντάνιελ Εσκρίτσε ήρθε τον Γενάρη μαζί με τον Ασούν Σάο, ο οποίος είναι στην Κερκίδα μαζί με άλλους συμπαίκτες του και δεν φαίνεται ότι είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημά του. Ο Βραζιλιάνος Χαφ θα είναι έτοιμος στον τελικό του κυπέλου με την Πάφο. Ο Μαμαντού Σανέ κάνει την προσπάθεια από τα δεξιά. Ο Γρηγόρης Κάστανος τώρα Σανέ δεν κάνει καλή πάσα. Η μπάλα καταλήγει στον Φιλιπ Κούν. Για τον Κάστανο έχουν λεχθεί πάρα πολλά. Έχουν γραφτεί. Αν δεν είχε συμβόλαιο νομίζω θα γινόταν σκοτωμός σε εισαγωγικά από κυπριακές ομάδες για να τον αποκτήσουν με την έννοια ότι ο άνθρωπος ήρθε έπαιξε τρεις μήνες εδώ στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και τώρα καταλάβαμε τι προϊόν έχουμε εξάγει στην Ιταλία, γιατί τόσο καιρό πολλοί τον υποτιμούσαν και μάλιστα όταν ερχόταν με την Εθνική έλεγαν μα σιγά τον παίχτη ας πούμε, αλλά τώρα που τον είδαμε λίγο στα κυπριακά γήπεδα στο πρωτάθλημά μας πραγματικά
0: Πόλη μου δεν υπάρχει συζήτηση, δεν υπάρχει συζήτηση. Παίχτης που είδα στη Σέρια δυσκολεύομαι να αντιληφθώ, με πιο σκεπτικό κάποιοι τον είχαν. Ένα σουτ του ΜΑΕ βγάζει απόκρουση ο Μίχος, δεύτερο σουτ και πάλι ο Μίχος, τα οποία όχι ωστόσο υπάρχει υπόδειξη για offside. Ως μη γεννωμένη θεωρώ η δεύτερη φάση.
15: Η δεύτερη φάση είναι.
21: Βγαίνει μόνο ο Τζάζα απέναντι από τον Παρασκευά και κάνει το 2-1 ανατροπή για την Πάφο. Δεν σηκώνεται το σημαίακι. Πανηγυρίζει ο Τζάζα μπροστά από την κερκίδα των φιλοξενούμενων μαζί με τον Άντερσον. Μια φάση που βγήκε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση για την Πάφο. Μια κάθετη στον Τζάζα, έφυγε μόνος η αλήθεια απέναντι στον Παρασκευά. Πολύ ωραίο πλασέ και ανατροπή για την Πάφο στο 67ο λεπτό με σκόρερ τον Βραζιλιάνο. 2-1 για την ομάδα του Σαπίντο. Να δούμε ξανά τη φάση.
15: Φεύγει πολύ γρήγορα, νομίζω η καλύπτει τα άλλα, θα περιμένουμε να δούμε ξανά τη φάση.
21: Ναι, δεν σηκώθηκε το σημαίακι. Θα δούμε μετά από έλεγχο και του VAR αν υπήρχε κάτι. Πάντως το πανηγύρισαν οι παίκτες της Πάφου. Αυτή την ανατροπή είναι αλήθεια ότι είναι η ομάδα που ήταν καλύτερη παρά το ότι δεν κρατούσε τόσο μπάλα. Ήταν η ομάδα που είχε τις περισσότερες τελικές σίγουρα σε σύγκριση με την ομάδα της Λάρνακας, η οποία ήταν μια ανούσια κατοχή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, χωρίς να καταφέρνει να φτιάξει ευκαιρίες. Υπάρχει αναμονή, ο κύριος Νεοφύτου λέει και στους ποδοσφαιριστές, εκεί είναι κοντά ο Λέδες και ο Ιωάννου. Τους λέει να περιμένουν για την απόφαση του VAR, να τραβηχτούν οι γραμμές, να δουν αν ήταν σε αντικανονική θέση. Δεν μετρά το τέρμα. Δεν μετρά το τέρμα τελικά, παραμένει το 1-1 εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Δεν μετρά το τέρμα του Ζάζα.
15: Έλα Παντελή μου, μισό λεπτό, έλα πάμε πολύ.
1: Έκανε Σάββατο, είδες και εσύ μάλλον σπουδαία επέμβαση από τον Φίλιπ που στο σουτ του Παζέ από κοντινή απόσταση με το χέρι, επαναλαμβάνω, έκανε σπουδαία επέμβαση ο Γερμανός τερματοφύλακας. Εντάξει, και γι' αυτόν έχουν λεχθεί αρκετά ότι αποδείχθηκε πολύ πιο αξιόπιστη λύση από τον Λέουβεν Μπέρκ, γιατί εντάξει ήρθε από Γερμανία που δεν ήταν καν στην Bundesliga όταν ήρθε στην Κύπρο, και επαναλαμβάνω εδώ και έκανε μια πολύ καλή επέμβαση στο σουτ του Βραζιλιάνου του Παζέ. Στο 64 μπορούμε να επιστρέψουμε στον Παντελή στη Λάρνακα.
21: Είμαστε στο 69 μετά από το ακυρωμένο τέρμα ουσιαστικά του Ζάζα. Τώρα πάει να βγει η ΑΕΚ στην αντεπίθεση με τον Πονς, να δίνει πιο αριστερά στον Πέτρο Ιωάννου. Συγκλίνει αυτός, προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Λέδες. Καρδέρο συνεχίζει, τώρα ο Ισπανός πάει πιο μπροστά, δίνει ξανά αριστερά στον Λέδες, ο οποίος περιμένει κάποια κίνηση από συμπαίχτη του εκεί στα άκρα. Πολύ ωραία συνεργάζεται με τον Καρδέρο, ο οποίος δίνει τα κουνάκι στο Λέδες, σέντρα του Λέδες στην περιοχή, εκπολό μπροστά με τον Όρσιτς, μια σύγχυση εκεί, βγαίνει τελικά ο Κόρτερ και μαζεύει ο Όρσιτς που έλαβε ρόλο αμυντικού εκεί απέναντι στον εκπολό, τον εμπόδισε από το να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα. Ο Κόρτερ μέσα στη μικρή του περιοχή ήταν που έγινε αυτή η μονομαχία, τελικά βγήκε και μάζεψε, άφησε τώρα στον Λουκάσεν, αυτός παίζει πιο δεξιά για τον Κορέα, ξανά στον Λουκάσεν στην περιοχή της Πάφου. Διαγώνια, ωραία παγιά για τον Ντράκομιρ, ο οποίος τώρα είναι σε ένα δίδυμο με τον Άντερσον, ουσιαστικά ως φορ. Δεν έχει πάει πιο πίσω, τους είδα σε αρκετές περιπτώσεις όταν επιτίθεται η Πάφος να είναι ο ένας δίπλα στον άλλο.
1: Μειώνει εδώ ο Άρης με τον Εφαγκέ στο 65, εντάξει έβαλε πολύ πίεση στα τελευταία λεπτά. Ένα λεπτό πριν είχε ένα σουτ κανονιά του Κάστανου που πήγε πάνω στον Κουν, ο οποίος με τα χέρια απέκρουσε την μπάλα. Δεν ήταν μεγάλη επέμβαση γιατί πήγε πάνω του η μπάλα, και τώρα από κοντινή απόσταση θα γράψει ο Εφαγκέ, ο ποδοσφαιριστής από την Καμπόν,
15: το τρίτο του Κώστα παιχνίδια με τον Απόλλωνα. Έβαλε και δυο στο προηγούμενο.
1: Να δούμε αν υπάρχει offside όμως, Σάβα. Νομίζω ήταν καλυμμένος ο Μοτνόρ, ο παίχτης που έδωσε.
3: Μα στην περιοχή κάνει το πλασέ, μήχος θα του πει όχι. Μεγάλη επέμβαση από τον μικρό, έφυγε σε τέτο Μαέ από πλάγια θέση. Ωστόσο ο Μίχος ήταν αυτός που βγήκε.
15: Είναι στα πρόσωπα του παιχνιδιού ο Μίχος, Φρέμ.
3: Ναι, Σάβα μου, έχει
15: κάνει εξαιρετικές αποκρούσεις.
3: Τρεις πολύ καλές επεμβάσεις. Να πω ότι όση ώρα δεν είμαστε στον αέρα, Σάβα μου, έχει περάσει ο Μπουρσαϊτίδης στη θέση του Μυρ και ο Εβάντρος στη θέση του Μαγιαμπέλα. Από μία αλλαγή δηλαδή για κάθε ομάδα. Ο Εβάντρο, ο οποίος αγωνίζεται extreme, στη θέση ακριβώς που αγωνιζόταν εκεί ο Μαγιαμπέλα. Απ' την άλλη, ο Μπουρσαϊτίδης πήγε για αριστερό μπακ σε αυτή την περίπτωση. Ντράζιτς, ανοίγμα για τον Μαντσίνη. Διαγώνια μπαγιά με στόχο την κίνηση του Μπουρσαϊτίδη εντός περιοχής. Δεν θα τα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ, και ενώ η μπάλα πέρασε από τον Ντουμπάντζιο. Ο Μόνια που προσπαθεί τώρα.
1: Ότι μέτρησε τον γκολ, μείωσε με Φαγκέ σε 3-1. Πέραν από την τελική ασίστ του Μοτνόρ, ήταν εξαιρετική η πάσα που έδωσε ο Χάμπος Χαραλάμπου στον Ολλανδό, πριν ο τελευταίος δώσει στον Φαγκέ που από πολύ κοντά μείωσε σε 3-1. Είναι σαφώς καλύτερος ο Άρης και θέλει να βάλει και άλλον γκολ για να ξαναμπεί, αν θέλετε, στο παιχνίδι. Να δούμε τώρα τον Εσκρίτσε, τον παίκτη που βάλε το τρίτο γκολ του Απόλλωνα, δίνει στον Παναγιώτη Χαραλάμπους, βγαίνει άμυνα από τον Σανέ, ο οποίος θα δώσει στον Βανά Άλβες. Ο Βανά Άλβες για τον Κάσταν, ο οποίος παρολίγο να χάσει την μπάλα. Ο Μπουράν περνά για τον Χάμπο Χαραλάμπους, αλλά δεν μπορεί να κάνει καλή πάσα.
17: Είμαστε στο 67.
20: Λάθος που γίνεται από τον Κατήρτσι. Η Ομόνια βγαίνει στην αντεπίθεση. Μαέ, πάσα για τον Ευάνδρο στην περιοχή. Κάνει το πλασέ, θα νικήσει τον Μίχο και θα γράψει το Ομόνια 3 από Ελμίδε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά από άλλο ένα λάθος των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια αυτή τη φορά δεν λάθεψε και πετυχαίνει τρίτο τέρμα με σκόρερ τον Ευάνδρο στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Σάβα μου.
15: Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα.
20: Για άλλη μια φορά, ναι, είναι αυτό που λέμε το transition.
15: Όπως τα περιγράψαμε έγινε.
20: Το transition της Ομόνιας και τα λάθη που γίνονται από πλευράς από ΕΛ.
15: Και ο Μίχος μπορεί, αρκεί να στηριχθεί, λέει ο φίλος 505.
20: Εντάξει, πολύ νωρίς είναι για το παιδί αυτό.
15: Πόσο χρόνο είναι ο Μίχος, έφρε μου?
20: 18,
15: πολύ μικρός, οι τερματοφύλακες οριμάζουν.
20: Ναι, και εντάξει, η αλήθεια
15: αργότερα.
20: Δεν είναι και το πρώτο μπορεί επίσης. Θα σου πω, δηλαδή σε μια μονομαχία πιο πριν έκανε μια έξοδο. Η διαφορά είναι εμφανής και με τους κεντρικούς αμυντικούς του, αλλά και με τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Δεν είναι το πρώτο μπορεί για τερματοφύλακας. Να πω ότι θα γίνει αλλαγή, ο Χρήστου περνά εκτός και ο Τάνκοβιτς είναι που μπαίνει στη θέση του. Δεν ξέρω αν αυτό θα φέρει κάποια εσωτερική αλλαγή. Προς το παρόν βλέπω τον Ευάνδρο να παραμένει στη θέση του δεξιού εξτρέμ και τον Τάνκοβιτς να πηγαίνει κεντρικά στην θέση του Χρήστου. Το παιχνίδι που επαναρχίζει με τον Τάλσιο να έχει την κατοχή, να δίνει προς το μέρος του Ευαγοραντονίου. Αυτός κάνει μπαγιά με στόχο τον Μαντσίνη, κατεβάζει ωραία, αφήνει και έξυπνα προς το μέρος του Ματίας Τωμάς, τους είναι κοντά στην περιοχή από πλάγια θέση, δίνει και πάλι στον Μαντσίνη, κάνει την μπαγιά απέναντι με στόχο τον Πουρσαϊτίδη. Πουρσαϊτίδη στα όρια της περιοχής έχει μπροστά του τον Ευάντρο, σκέφτεται τις επιλογές του, η πάσα του ήταν για τον Κατηρτσί, χτύπησε πάνω στον διαιτητή και είναι ελεύθερο διαιτητή με κατοχή για το ΑΠΟΕΛ. Και είναι ανάμεσα στον χώρο του κέντρου και στην περιοχή της Ομόνιας αυτού του ελεύθερου διαιτητή. Αφήνει τώρα ο Μάριος Χριστοφόρου προς τον μέρος του Ντάλσιο, ο οποίος κάνει πάσα για τον Κατηρτζή. Ντάλσιο και πάλι πίσω στον Ευαγοραντονίου και πάλι Ντάλσιο για τον Τενέκ.
15: Πάμε Λεβεσό, ο Άρης προσπαθεί. Νομίζω είδα κόρες του ρε Βολφ.
17: Μα και εγώ αυτό είδα, αλλά δεν ξέρω ο... Βοηθός ή βοηθός έκαμε λάθος η κυρία Μαρία.
15: Μα ήταν μπροστά στον Θεουλή. Μπορούσε να το δει ο ίδιος.
17: Ναι, εντάξει, και ο διαιτητής ακριβώς. Να μην τα φορτώσουμε στην κυρία της παρέας. Και να πούμε ότι είμαστε στο 70, παραμένει το... Είναι 3-1 το σκορ. Βλέπουμε εδώ μια φάση όπου νομίζω ότι δεν ήταν φάουλ. Κρατούσε εκεί την μπάλα ο Λαμ, που πέρασε αλλαγή και αυτός. Ο Ζαχαρίας Άδωνη τώρα δίνει την μπάλα για τον Λιούμπιτς στο 71ο λεπτό. Θυμίζουμε τα γκολ, τα δύο πρώτα του Απόλλωνα, ο Αλί Γιούσεφ στο 14 και στο 33, ενώ το τρίτο το σημείωσε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Ντάνιελ Εσκρίτσιο, ο Ισπανός επιθετικός. Να δούμε την προσθενή παλιά τον Εφαγκέ, ο οποίος δεν θα προλάβει την μπάλα. Ο Εφαγκέ στο 65 από πάσα του Μοντνόρ μείωσε σε 3-1 για την ομάδα του Λιάσου Λουκά. Θα κάνει και την τελευταία του κίνηση, θα βάλει και τον Ανδρόνικο Κακουλή, ο προπονητής του Άρη. Τώρα είναι ο Κάστανος, δίνει ο Νίκολιτς για τον Μοντνόρ, θα γυρίσει ο Μοντνόρ, αλλά δεν θα προλάβει ο Εφαγκέ που μένει ξαπλωμένος κάτω. Ήταν δυνατή η σέντρα του Μοντνόρ, ήταν δύσκολο να την προλάβει ο κεντρικός επιθετικός του Άρη. Ο Ανδρόνικος Κακουλής θα περάσει πλέον στο μάτς. Να, θα βγάλει τον Εφαγκέ. Ναι, φεύγει από την άλλη πλευρά ο Εφαγκέ και πλέον θα παίξει στην κορυφή ο Ανδρόνικος Κακουλής.
20: Κούσουλος σε θέση βολή, σκέφτεται ο σουτ. Η πάσα του είναι για τον Ευάνδρο. Το γύρισμα του Ευάνδρο, νέο γύρισμα, διώχνουν σε κόρνερ ή του ΑΠΟΕΛ. Ήταν μια καλή προϋπόθεση εδώ. Ο Κούσουλος είχε το χώρο για το σουτ. Προτιμήσε όμως να παίξει με πάσα προς το μέρος του Ευάντρο, ο οποίος πήγε από πλάγια στην περιοχή και επιχείρησε το γύρισμα. θεωρώ πως ίσως και να μπορούσε εδώ ο Κούσουλος να επιχειρήσει το σουτ, με δεδομένο ότι έχει και δύο τέρματα. Θα περίμενε κανείς έτσι να το έκανε. Προσπάθησε να το σιγουρέψει. Ευάντρο εκτελεί το κόρνερ. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Ντράζη. Την μπάλα φτάνει στον Σίμιτς. Επιχειρεί νέα μπαγιά. Είναι κακή. Η μπάλα θα περάσει απευθείας έξω.
15: Είναι της ομάδας ο Κούσουλος. Ενωμαδικός.
20: Είναι της ομάδας. Ναι, Σάβα μου. Ναι. Σε κάτι τέτοιες φάσεις το καταλαβαίνεις. Όταν ένας παίκτης έχει δύο τέρματα, συνήθως σε αυτή τη φάση θα επιχειρούσε το σουτ. Ο Κούσουλος όμως επιλέγει να μην το πράξει αυτό. Έχουμε αλλαγή για το ΑΠΟΕΛ. Αποχωρεί ο Κατιρτζής και τη θέση του παίρνει ο Γιώργος Τζορτζής. Στο χώρο του κέντρου θα κινείται το παιδί. Γεννημένος 10 Αυγούστου το 2007 ο Γιώργος Τζορτζής, ο οποίος πήρε τη θέση του Κατιρτζή, που προηγουμένως είχε κάνει εκείνο το λάθος που έφερε το τρίτο τέρμα της Ομόνιας. Η κατοχή είναι για τον Ευαγόρα Αντωνίου, ο οποίος όμως δεν κάνει καλή μπαγιά. Η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο για την Ομόνια στο χώρο του κέντρου, λίγο πίσω από τον χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως θα δοκιμάσει να αναπτυχθεί σε αυτή την περίπτωση. Ο Ντιουνκού πέταξε προς τα πίσω, προς τον μπαλτό.
15: Έλα Άρη, έλα πόλη.
21: Στο 73 Ανδρόνικος Καγουλής σε δύο λεπτά μετά που μπήκε μέσα, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και του δει, νομίζω πάλι ο Μοτνόριδο δημιουργός. Απλώς όχι να διορθώσω, γιατί και ο παίχτης ο Εφαγκέ ξεκίνησε να βγαίνει, αλλά του φώναξε ο Λιάσος να μείνει και έφυγε ο Νίκολης. Μπήκε στη θέση του Νίκολης ο Ανδρόνικος Κακουλής και έχει και την Κορδέλα στο μαλλί, ο Κύπριος επιθετικός. Απλώς περιμένω να δω ποιος έκανε την σέντρα. Νομίζω είναι ο Μοτνόρ, δηλαδή αν θα πιστωθεί και τη δεύτερη ασίστ, ο Ολλανδός Μακόσλαν Μοτνόρ, ναι, μάλλον αυτός έκανε. Όχι, ο Μακόσλαν. Ο Μακόσλαν και ο Κακουλής με ωραίο σουτ στην κίνηση με το αριστερό εκτέλεσε τον Κουν στο 73 Απόλλων Άρης 3-2. Επαναλαμβάνω, η ασίστ πιστώνεται στον Βόρειο Ιρλανδό τον Μακόσλαν.
15: Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι πλέον.
21: Ναι, αποκτά ενδιαφέρον ο Απόλλωνας. Τελικά δεν θα καταφέρει ο Εσκρίτσε να δώσει πάσα στον Γκάρι Ροντρίγκες. Αν τα κατάφερνε Σάβα θα ήταν μισό γκολ, γιατί ήταν μόνος του ο Ολλανδός. Να δούμε, ναι.
15: Επειδή μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο στη Λαρνακά, πάμε εκεί που είναι και ισόπαλο το παιχνίδι.
21: 8-20 λεπτό, είναι στο 1-1 το ματ, ΑΕΚ 1, Πάφος 1. Η περισσότερο η Πάφος ψάχνει το δεύτερο τέρμα. Είχε και μια φάση με τον Άντερσον πριν ένα τετράλεπτο σε μια αντεπίθεση ξανά. Συνδυάστηκε μαζί με Ζάζα, έδωσε μέσα στην περιοχή δεξιά στον Άντερσον. Έκανε ένα πλασέ, μάζεψε ο Παρασκευά εκεί. Πήγε να βγει μια φάση για την ΑΕΚ νωρίτερα, όμως υπήρχε offside, ήταν και καθαρό άτυχος ο βοηθός εκεί να το δώσει. Στη συνέχεια αφού του βγήκε η φάση, ήταν ακριβώς μπροστά μας, εμείς το καταλάβαμε ότι υπήρξε offside, έτσι διερωτηθήκαμε γιατί δεν σήκωσε τη σημαία νωρίτερα, ήταν αρκετά φανερό. Τώρα στο 21ο λεπτό προσπαθεί ο Καρδέρο από αριστερά, κάτσει καλή άμυνα ο Μίμοβιτς και η μπάλα πάει πίσω στον Κόρτες. Θα έχουμε ακόμη μια αλλαγή για την ΑΕΚ τώρα. Σταματά το παιχνίδι, αποχωρεί ο Καρδέρο και μπαίνει στο παιχνίδι με το νούμερο 36 ο Λουκαΐδης. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Τρεις έχει κάνει και η Πάφος. Να τις πούμε στα γρήγορα, επειδή ήμασταν εκτός αέρα όταν έγιναν. Αποχώρησε στο 73ο λεπτό ο Σούνιτς και ο Κορέα. Μπήκαν την Τάνη Σίλβα και Μίμοβιτς. Νωρίτερα είχε αποχωρήσει ο Κίναν. Μπήκε ο Άντερσον στο 64ο λεπτό. Γκόρτερ δίνει συνεχεία στο μάτς, μέσα στην περιοχή πάσα του για τον Νταβίτ Λουίς, ο οποίος επιχειρεί να ανέβει τώρα, πάει ο Μπάγης να τον πιέσει, δίνει δίπλα στον παρτενέρ του στο χώρο της άμυνας σήμερα, τον Λουκάσεν. Λουκάσεν για τον Μίμοβιτς, ξανά πιο πίσω για Λουκάσεν. Βγαίνει και ο Γκόρτερ έτσι αρκετές φορές από την περιοχή του και προσπαθεί να δώσει μια βοήθεια στην άμυνα εκεί για να παίξουμε έξτρα πάσα. Σαφώς είναι οδηγίες από τον Σαπίντο αυτές. Με τον Κόρτερ τις περισσότερες φορές να είναι μακριά από την περιοχή του. Μάλιστα σε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο τον είδε ο Σουάρεθ, ο οποίος έχει επίσης αποχωρήσει από το παιχνίδι και προσπάθησε να τον κρεμάσει λίγο μπροστά από τη γραμμή του κέντρου, αλλά πρόλαβε ο Κόρτερ και πήγε να μαζέψει. Δεν ήταν πολύ καλό το τελείωμα. Περισσότερο βγήκε χωρίς δύναμη σαν σέντρα, κάθετη σέντρα. Τώρα προσπαθεί ο Πέπε, βγάζει άμυνα ο Πέτρος Ιωάννου εκεί στον αέρα κάποιες μονομαχίες και κερδίζει ο Γκονζάλες. Μαζί με Πέπε, πέφτει στο έδαφος ο Πέπε, Ντάνι Σίλβα, δυνατές μονομαχίες. Αλλά καταλήγει στον κόρτερ, τον τερματοφύλακα της Πάφου, ο οποίος δίνει πιο αριστερά στον Νικόλα Ιωάννου. Προσπαθεί να ανέβει, τον κλείνει καλά ο Μοιραμονομός και γι' αυτό επιστρέφει στον Νταβίτ Λουίς. Ο Λουίς για τον Πέπε, ο οποίος έχει επιστρέψει για να δώσει βοηθειές. Και βρίσκει και Λουκάσεν πιο δεξιά. Λουκάσεν που ανεβαίνει στο 1-1 το παιχνίδι μας. Η Πάφος, όπως είπα, είναι η ομάδα που ψάχνει περισσότερο το δεύτερο τέρμα. Βγαίνει σέντρα από τον Λουκάσεν για τον Ορσίτς. Πετάχτηκε πιο πάνω ο Εκπολό, ο οποίος έδιωξε. Βγήκε η μπάλα εκτός, δεν την προλάβει ο Εκπολό μετά από αυτό το διώξιμο. Θα έχουμε τώρα και τις τελευταίες αλλαγές για την πλευρά της Πάφου. Βλέπω Λουκάσεν και με το νούμερο 20 είναι ο Όντεφαλκ που θα περάσουν στο παιχνίδι. Να δούμε τι θα βγουν. Βγαίνει ο Ντράκομιρ για να μπει στη θέση του Όντεφαλκ και βγαίνει επίσης με το νούμερο 12. Μπαίνει το νούμερο 12. Και αποχωρεί το νούμερο 17 ουσιαστικά ο Ορσίτς. Μας τα δείξει αντίθετα εκεί ο βοηθός. Ήταν με κόκκινο χρώμα ο παίχτης που μπαίνει μέσα και με πράσινο ο παίχτης που αποχωρεί. Κρατάμε μπάλα η Πάφος τώρα. Με τον Άντερσον να δίνει πιο πίσω στον Πέπε έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Αλλάζει παιχνίδι ο Πέπε, δίνει δεξιά για τον Ζάζα. Ο οποίος προσπαθεί εκεί να περάσει από τον Μιλιτσέβιτς, δεν τα κατάφερε και γι' αυτό έδωσε ξανά στον Λουκάσεν. Ο οποίος έχει ανέβει, είναι σε ρόλο μπακ τώρα. Και έχει πάρει τη θέση του πιο πίσω ο Ντάνι Σίλβα για να τον καλύψει. Λουκάσεν. Δηλαδή πιο πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα στο μισό της ΑΕΚ. Πλην τον κόρτερ βέβαια. Ο οποίος είναι και αυτός αρκετά ψηλά. Πιο κοντά στη μεσαία γραμμή παρά στην περιοχή του. Πέπε.
15: Α, μας πει για τις αλλαγές στη Λευκοσία ο Εφραίμ.
18: Ναι, είναι ο Μασούρας που μπήκε στη θέση του ο Ντουμπάτζιο. Βλέπω τον Χάτσι Γιωβάνι να αποχωρεί και να μπαίνει ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Και περιμένω και μια τελευταία αλλαγή. Είναι ο Άγγελος Νεοφύτου που επίσης εισέρχεται στο γήπεδο. Φεύγει ο Άιτινγκ. Αυτές είναι οι αλλαγές με τις οποίες συμπληρώνει ουσιαστικά η Ομόνια τις 5 αλλαγές τις οποίες δικαιούνται στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης και ενώ νωρίτερα υπήρξε μια μικρή διακοπή καθώς Σίμιτς και Μαντσίνη είχαν μια σύγκρουση.
15: Εντάξει,
18: και μια...
15: έγινε εκεί μια φάση με τον Χατζη Γιωβάνι ο οποίος τελικά είδε την κίτρινη κάρτα και την είδε γιατί διαμαρτυρήθηκε. Φάνηκε να υπάρχει φάουλ εκεί, εν πάση περιπτώσει,
18: ναι,
15: το άφησε ο διαιτητής.
18: Σε τρίτο χρόνο, μάλιστα, θα έλεγα, Σαββά μου, και εκεί είδε την κίτρινη κάρτα. Η Ομόνια που είναι μπροστά με τον Τάνκοβιτς, πασανιά για τον Νεοφύτου, Τάνκοβιτς στα όρια της περιοχής, δίνει πίσω για τον Κωνσταντινίδη, Σιμίτς. Σκεφτείτε τις επιλογές του, η πάσα του είναι για τον Κωνσταντινίδη, στον Εβάντρο, κεντρικά. Και πάλι Κωνσταντινίδης για τον Τάνκοβιτς, σκέφτεται το σουτ, το κάνει εύκολα. Ο Μίχος θα μπλοκάρει την μπάλα, δεν είχε πολύ δύναμη το σουτ του Τάνκοβιτς. Και ο νεαρός Μίχος μάζεψε χωρίς πρόβλημα. Έριξε προς το μέρος του Ντράζιτς, αυτός έκανε το πρώτο κοντρόλ. Ήρθε ο Μπάλκοβιτς να απομακρύνει, η μπάλα έφτασε στον Κούτσακο. Από πλάγια θέση αριστερά, πέσει πίσω προς το μέρος του Νανού. Στο Αποέλ έχουν κάνει αυτή την εσωτερική αλλαγή. Έχουν αλλάξει θέσεις Νανού και Πουρσαϊτίδης. Πλέον ο Νανού είναι αριστερό μπακ και ο Πουρσαϊτίδης δεξί στη φυσική του θέση. Ντέκενεκ με την μπάλα πιέζεται από τον Εβάντρο. Ψάχνει να βρει κάποιο παίχτη. Ο Εβάντρο παρολίγο να κάνει το κλέψιμο. Κράτησε τελικά ο Ντέκενεκ και θα δώσει στον Ντάλσιο. Ντάλσιο με χώρο μπροστά του. Διανύει αρκετά μετρά, αφήνει στον Νανού. Νανού πατά την μπάλα, η πάσα του είναι για τον Κούτσακο. Κούτσακος κάνει τη μεγάλη διαγωνία με στόχο την κίνηση του Πουρσαϊτίδη, πιο δυνατή από ό,τι θα ήθελε ο Πουρσαϊτίδης. Η μπάλα καταλήγει απευθείας έξω.
15: Φεύγει ο χρόνος ευνοϊκά για την Ομόνια.
18: Να δώσω άλλο ένα παράδειγμα, ναι. Σαββά μου, για την κακή λειτουργία που έχει γενικότερα το ΑΠΟΕΛ.
21: Γκολ! Γυρίζει το παιχνίδι Πάφος με τον Ντράκομιρ. Να δούμε αν υπάρχει offside. Και πάλι δεν σηκώθηκε το σημαίακι. Ωραία αναπτύχθηκε η Πάφος από δεξιά. Κρατούσαν αρκετά την μπάλα. Και η assist είναι από τον Ζάζα, δεν κάνω λάθος. Ο Ντράκομιρ εκεί μπροστά στη μικρή περιοχή ουσιαστικά του Παρασκευά κατάφερε χωρίς πρόβλημα να τον νικήσει και να κάνει το 2-1. Δεν είναι ο Ντρακόμιρος σκόρερ. Να το δούμε ξανά τη φάση. Είναι στην απέναντι εστία από την οποία βρισκόμαστε σχεδόν στην πλευρά του γηπέδου. Είναι ο Όντεφαλκο σκόρερ με το νούμερο 20 και όχι ο Ντρακόμιρ. Ο Όντεφαλκ που πέρασε στο παιχνίδι πριν ένα 10 λεπτό περίπου, 15 λεπτό, καταφέρνει να κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ, για το Ιμπάφο, συγγνώμη. Προηγείται η Πάφο με 2-1 μέσα στο ΑΕΚ Αρένα με ανατροπή βέβαια. Να δούμε αν μετρήσει το τέρμα αυτή τη φορά. Θυμίζουμε ακυρώθηκε τέρμα και νωρίτερα του Ζάζα για την Πάφο. Λέει να περιμένουν ο κύριος Νεοφύτου. Σφυρίζει τώρα. Μετρά κανονικά το τέρμα και έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση. Η Πάφος παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά σήμερα, αφού του προηγήθηκε η ΑΕΚ, κατάφερε να φέρει το παιχνίδι τούμπα και είναι μπροστά στο σκορ με 2-1 με το τέρμα του Όντεφαλκ, ασίστ από τον Ζάζα. Η ΑΕΚ τώρα κρατά μπάλα με τον Λέδες πίσω από τη μέσα γραμμή, προσπαθεί να οργανώσει ο μέσος της ΑΕΚ, βγάζει μια μακριά μπαγιά τελικά για τον Μπάγης. Πιο πάνω ο Λουκάσεν, ο οποίος σκεπτίζει, προσπαθεί να βρει τον Σεμά, γίνεται ένα λάθος εκεί και η μπάλα από τα πόδια του Ζάζα περνά σε πλάγιο. Είμαστε στο 89ο λεπτό. Κατά τη δική μου άποψη δεν θα δούμε ούτε πολλά λεπτά καθυστερήσεων. Δεν είχαμε πολλές διακοπές, ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Πέραν από εκείνο τον έλεγχο για το τέρμα του Ζάζα δηλαδή. Τώρα στα δεξιά ο Εκπολό περνά την παγιά στην περιοχή. Ο Μπάγης ξανά απέναντι του Λουκάσεν. Αρκετές μονομαχίες μεταξύ των δύο. Τα στον αέρα η μπάλα τώρα. Κατάφερε να κερδίσει ο Λουκάσεν πιο ψηλά από τον Μπάγης. Εκπολό. Πλάγιο αούτια την ΑΕΚ. Θα αφήσει στον Πέτρο Ιωάννου για να το εκτελέσει ξανά με δύναμη προς τη μεγάλη περιοχή της Πάφου. Πέτρος Ιωάννου. Παίρνει φορά, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό, θα δούμε και τους χρόνους καθυστερήσεων σε λίγο. Πέτρος Ιωάννου με δύναμη για να βρει τον Μιλίτσεβιτς, δεν καταφέρει να πάρει την κεφαλιά, περνά και από τον Πέπε όμως η μπάλα. Στο έδαφος ο Γκονζάλες, δεν σταματά το παιχνίδι, τώρα το σταματά που κράτουσε το πρόσωπό του ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Πάει κοντά του ο κύριος Νεοφύτου, είναι εκεί και ο Ντάβιτ Λουίς. Να δούμε αν υπήρχε κάποια παράβαση, και αυτό ζητούν οι παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή. Μετά από αυτό το πλάγιο.
2: Εδώ στο Αλφα Μέγα Παντελή, γιατί έχουμε νεύρα και αντίδραση από τους οπαδούς του Απόλλωνα που είναι εδώ στην κεντρική κερκίδα για ένα φάουλ που έκανε ο Χάμπος Χαραλάμπος πάνω στον Ντάνιελ Εσκρίτσε. Και εντάξει, φωνάζει το διαιτητή να δείξει να δούμε τη φάση εδώ. Το βλέπουμε το replay. Ο Χάμπος, ναι, πίσω στη φτέρνα. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι φάση για κόκκινη κάρτα, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι ο Χάμπος Κυριάκου, ο Χάμπος Χαραλάμπους, με συγχωρείτε, Χάμπος Κυριάκου είναι στην ΑΕΚ, ο Χάμπος Χαραλάμπους του Άρη θα μπορούσε να είναι πιο προσεκτικός. Εντάξει, έβλεπα πριν από λίγο και την ενημέρωση της ανόρθωσης παρεμπιπτόντος, δυστυχώς για τον Μιχάλη Ιωάννου που έχει σοβαρό τραυματισμό, ολική ρήξη χιαστών συνδέσμων και πάει για επέμβαση με τεράστια ατυχία για τον Κύπριο
15: Πολύσκερος, πολύσκερος,
2: έβλεπα και μια ανάρτηση του Ευαγόρα Χαραλάμπους, του συμπαίχτη του, που του συμπαραστέκεται με μια ανάρτηση στο Facebook, ενώ ο Εσκρίτσε από ό,τι καταλαβαίνω θα συνεχίσει, επαναλαμβάνω, τον κλώτσισε πίσω στη φτέρνα.
21: Έχουμε πέναλτι για την ΑΕΚ στο Αρένα.
15: Πάμε Παντελή, πάμε, έλα.
21: Τελικά υπήρχε παράβαση, υπάρχει πέναλτι για την ΑΕΚ σε φάουλ που έγινε πάνω στον Μιραμόν μετά από εκτέλεση πλαγιού του Πέτρου Ιωάννου. Διεκδίκησε εκεί ο Πέπε και βρέθηκε στο έδαφος ο Μιραμόν. Έδειξε ότι μετά από παρέμβαση του VAR ότι υπήρχε παράβαση μέσα στην περιοχή και ο κύριος Νεοφύτου έδειξε την άσπρη βούλα. Είναι περικυκλωμένος τώρα από ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟ ο διαιτητής.
15: Γελάω σαπίντο.
21: Ναι, είναι περικυκλωμένος από παίκτες της ΠΑΦΟ ο διαιτητής. Και ο Σαπίντο εκνευρισμένος από την απόφαση βέβαια. Απέναντι από τον Κόρτερ να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Συνήθως ο Μιλίτσεβιτς κρατά την μπάλα τώρα, επίσης ο αμυντικός της ΑΕΚ. Να δούμε αν θα πάει και πάλι στην κορυφή των σκόρερ της ομάδας της Λάρνακας ο Μιλίτσεβιτς, αν θα είναι εύστοχος απέναντι στον Κόρτερ, ο οποίος κάποια mind games εκεί είπε κάτι και στον Μιλίτσεβιτς.
15: Δεν είδα τη φάση, διότι δεν αντιλαμβάνεσαι με τρεις οθόνες μπροστά μου. Η προσοχή ήταν εδώ. Πάμε, περιμένουμε να δούμε και εμείς μια φάση, να βγάλουμε τη δικιά μας τοποθέτηση και τη δικιά μας
21: και εγώ που έχω ένα μόνιτορ μπροστά μου δεν φάνηκε αρκετά καθαρά.

0: Φρόχε Μιλίσεβιτς, ο οποίος ήταν εύστοχος ξανά από εκτέλεση πέναλτι. Θυμίζουμε η παράβαση έγινε στο 90, πήρε και λίγο χρόνο εκεί με την εξετάση από το VAR και κατάφερε. Τώρα έχουμε και άλλη αλλαγή για την ΑΕΚ, διπλή. Μπαίνουν οι Ρομπέρ και Γκαρσία και γι' αυτό έχουμε χειροκρότημα εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, καθώς είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα συνεχίσουν όπως έγινε γνωστό.
1: Για όσους αποχαιρετήσουν.
0: Καταχειροκροτούνται από όλο το γήπεδο, πραγματικά είναι πολύ όμορφη σκηνή και από τους συμπαίκτες τους. Και οι συμπαίκτες τους χειροκροτούν. Ο Λέδες κάνει και μια χαρακτηριστική κίνηση υπόκλησης στο Ρομπέρ και αγκαλιάζονται οι δυο τους. Κάτι όμορφες σκηνές που μας άρεσε να βλέπουμε με όλο το γήπεδο και τους συμπαίκτες των ποδοσφαιριστών της ομάδας της Λάρνακας να χειροκροτούν.
1: Μπράβο τους, μπράβο τους. Είχαμε ένα καλό σιούτ στη Λευκοσία για το ΑΠΟΕΛ, έτσι, Εφραίμ.
2: Όντως, σάβαμε ένα πολύ καλό σιούτ από τον Ματίας Τωμάς, το οποίο ανάγκασε τον Φαμπιάνο να παίζει στη γωνιά του και με τα ακροδάχτυλα του να απομακρύνει σε κόρνερ. Είμαστε πάντως σε χρόνους καθυστερήσεων. Σε 10 δευτερόλεπτα σημειώνουν τα δύο που έδειξε ο διαιτητής ως χρόνο καθυστερήσεων. Θεωρώ ότι δεν θα αργήσει να σφυρίξει για το τέλος. Ο Φαμπιάνο δίνει συνέχεια και έχουμε όντως το τέλος της αναμέτρησης εδώ στο ΑΣΠΗ με την Ομόνια να παίρνει την νίκη με 0-3 χάρη στα δύο τέρματα του Κούσουλου στο πρώτο ημίχρονο, στο 9 και στο 16 και του Ευάντρο στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Όσο και αν προσπάθησε το ΑΠΟΕΛ να βγάλει αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, τα ίδια λάθη επαναλήφθηκαν και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Ομόνια να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, όπου είναι πάρα πολύ
1: με την άνεση της η Ομόνια.
2: Και με την άνεση, ακριβώς κατάφερε να πάρει αυτή την νίκη με 0-3 εδώ στο Γασιπί. Σάβα μου.
1: Εφραίμ, σε ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο του Σαββατόβραδου. Και θα μεταφέρουμε τον απόϊχο και αυτού του παιχνιδιού.
2: Πάμε.
1: Ναι, να είσαι καλά, Εφραίμ, να είσαι καλά. Πάμε στον Πολύ.
3: Ναι, αυτό μου άρεσε πολύ αυτό που έκαναν οι οπαδοί της ΑΕΚ παρεμπιπτόντος με τον ενώ φάουλ πάνω στον είναι υπέρ του Άρη, πάνω για τον Ρομπέρτ και τον Άγκελ. Έτσι ήταν το χειροκρότημα, αν άκουσα καλά.
1: Έτσι ήταν.
3: Οι οποίοι, εντάξει, ο Ρομπέρτ, ο οποίος νομίζω είναι από τους πιο σπουδαίους παίκτες που αγωνίστηκαν στην Κύπρο.
0: Συγγνώμη πολύ να σε διακόψω, έχουμε τέλος εδώ στην αρένα, 2-2 το σκορ ανάμεσα στην...
1: Πλούσιο παιχνίδι.
0: Ναι,
1: και γκολ και φάσεις.
0: Στο δεύτερο μέρος, αν και είχαμε δύο τέρματα σε κάθε ημίχρονο, το δεύτερο ήταν έτσι αρκετά πλούσιο. Να θυμίσουμε το σκορ, στο 22ο λεπτό ο Μπάγης άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Λάρνακας, ισοφάρισε στο 31ο ο Πέπε για την Πάφο. Ο Ντεφαλκ στο 87 έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους και στο 93 ο Μιλίτσεβιτς από το σημείο του πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-2, ένας βαθμός για κάθε ομάδα και ένα ωραίο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε εδώ στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Σε ευχαριστώ, Παντελή μου, καλό Σαββατόβραδο και σε σένα. Καλώς. Πάμε, Λεμεσό, έχει κερδίσει φάουλ ο Άρης από καλό σημείο.
3: Ναι, ναι, το έκανε υπέπεσε στο φάουλ ο Άδωνη πάνω σε παίκτη του Άρη, ενώ έχουν σχηματίσει το τείχος, είμαστε στο 90-1, 3 λεπτά ο εξτραχρόνος μπορεί και να κρατήσει και τέταρτο, γιατί ήδη έχει περάσει 1,5 λεπτό από τη στιγμή που δόθηκε το φάουλ. Είναι ο Κακουλής και ο Κάστανος, δύο Κύπροι διεθνείς. Πάει και ο Μοτνόρ εκεί να κάνουν μια συνεννόηση. Δεν ξέρω γιατί τι έχει γίνει με τον Άλβες και γυρίζει προς την Κερκίδα και κάτι του είπαν κάποιοι οπαδοί. Εντάξει, έχουμε ένταση από το πουθενά σε αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Να δούμε όμως την φάση του φάουλ. Τελικά πατάει ο Κακουλής, θα κάνει το σουτ, η μπάλα πάει κόρνερ. Ήταν κομπίνα, πάτησε ο Κάστανος, έκανε το σουτ. Ο Κακουλής η μπάλα κάπου χτύπησε σε παίχτη του Απόλλωνα και πήγε σε κόρνερ. Στο 90-2 πάει και ο Βανά. Πάει και ο Βανά Άλβες μέσα στην περιοχή. 3-2 το σκορ, προηγείται ο Απόλλωνας, προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο. Μείωσε ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, εκτελέστηκε το κόρνερ. Τώρα είναι ο Κακουλής, ο οποίος έβαλε το δεύτερο γκολ του Άρη. Τώρα είναι ο Κάστανος από την δεξιά πλευρά. Κάνει τη σέντρα στην περιοχή. Κόβει, έκοψε ο Εσκρίτσε. Υπάρχει φάουλ επιθετικό πάνω στον Γκόρτον, πάνω στον Λιούμπιτς μάλλον. Και... εντάξει, υπάρχουν νεύρα, επειδή προσπαθούν οι παίκτες του Άρη για να ισοφαρίσουν, ενώ βλέπουμε το φάουλ του Μοντνόρ στον αέρα πάνω στον Λιούμπιτς στο 90-2.

0: Ολυμπιακός του 90-3, Απόλλων Άρης 3-2. Είπαμε, πρώτη νίκη θα είναι αυτή του Απόλλωνα επί του Άρη στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Βλέπω τώρα ότι αποχωρεί και ο Νίκος ο Κύρτης με τους συνεργάτες του, Μαρίνο Εσταθίου και Φάνο Κοινή, που είδαν το παιχνίδι εδώ από την κεντρική γιατί είναι και κλεισμένο. Η μπροστινή παλιά του Κάστανου συνήθως τα βλέπει από το box που είναι στον τρίτο, τέταρτο όροφο του ΑΜΕΓΑ τα παιχνίδια. Ο διοικητικός ηγέτης του Απόλλωνα τα τελευταία 14 χρόνια από το 2012, κλείνει όπου να είναι 14 χρόνια, είναι το γέμισμα από τον Φίλιπ Κουν. Εντάξει, του βγήκε η επιλογή Λοσάδα, σίγουρα έχει αλλάξει, σημαίνει πολλά και στο οικονομικό του ότι επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια. Χθες ήταν και η επέτειος που είχε πάρει το πρωτάθλημα το 22 με Τσόρνικερ, όταν κέρδιζε τον Άρη με 4-1 στο Τσίριο τότε, το τελευταίο πρωτάθλημα φυσικά, στο τέταρτο που ήταν στο Τσίριο. Να δούμε τώρα τον Σανέ, είμαστε στο τέταρτο πλέον λεπτό των καθυστερήσεων. Απόλλων Άρης 3-2, ο Μακόσλαντ, και επαναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνω αυτή την ένταση σε ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογική σημασία, τόση φανατίλα, δεν μπορώ να την καταλάβω πραγματικά. Και στο σημείο αυτό έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Χρυσοβαλάντη Θεουλή. Απόλλων Άρης 3-2, να δώσουμε τους σκόρες και να σας καληνυχτήσουμε. Στο 14 Αλή Ιούσεφ με κοντινό πλασέ από σέντρα του Σίκη το 1-0. Στο 33 ο Ιούσεφ από έγραψε το 2-0. Στο 45 συν 2 ο Ντάνιελ Εσκρίτσι από πάσα του Βάισμπεκ το 3-0. Ο Άρης μείωσε σε 3-1 στο 65 με τον Εφακέ από ασίστ του Μοτνόρ. Στο 73 ο Κακουλής από ασίστ του Μακόσλαν το 3-2. Είχε δοκάρει στο τρίτο λεπτό με τον Μοτνόρ ο Άρης, ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις. 16 τελικές ο Άρης, αξιοσημείωτο αυτό. 16 τελικές.
1: Μπορούσε να ισοφαρίσει πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Και στο πρώτο ημίχρονο είχε αρκετές τελικές. 5 τελικές ο Απόλλωνας, ο οποίος είχε τρομερή αποτελεσματικότητα απόψε. Και επαναλαμβάνω, οι δύο παίκτες που έβαλαν τα γκόλ είναι τα πρώτα τους για φέτος. Μετά, εντάξει, ο Εσκρίτσες και αλλιώς 3-4 μήνες είναι εδώ. Δεν είναι τόσο πολύ καιρό. Χειροκρότημα από αυτούς που είναι στην κεντρική κερκίδα. Τελικό αποτέλεσμα είπαμε, Απόλλων Άρης 3-2, πάει να πάρει και το παιδάκι του ο Γκβίτα για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα καλό βράδυ από τη Λεμεσό.
1: Καλό βράδυ πολύ μου, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, φίλε 010, φίλε 042 και φίλε 033, στείλετε μηνύματα για τους διαιτητές μας. Το σχόλιο που θα κάνω είναι ότι επιβεβαίωσαν σήμερα σε παιχνίδια όχι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος το γιατί η συντριπτική πλειοψηφία και σωματείων και κόσμου δεν τους θέλει σε δύσκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το έχουν επιβεβαιώσει. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Πάμε Λάρνακα και στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Λογίδη που περιγράφει το παιχνίδι για τη Cita Vision να μας περιγράψει μια όμορφη εικόνα. Πάμε.
2: Σε πολύ σημαντικό βαθμό στις όποιες διακρίσεις και επιτυχίες των τελευταίων χρόνων με την ομάδα της Λάρνακας. Να και η σχετική τους βράβευση με την φανέλα του Ρομπέρς, 103 συμμετοχές έχει καταγράψει. Με τον κύριο Άντρο Καραβαδάκη, τον πρόεδρο εκεί της ΑΕΚ, να τους βραβεύει. Και θα ακολουθήσει ο Άγχελ Γκαρσία από το καλοκαίρι του 2021, όπως ανακοινώνεται και από τα μεγάφωνα, αποθεώνεται και αυτός από συμπαίχτες και κόσμο ξανά, και θα πάει και αυτός για να πάρει την αναμνηστική, έτσι, φανέλα, το κάδρο με πολύ περισσότερες συμμετοχές της 151 με την σημερινή. Τον βραβεύει, τον αποχαιρετάει και αυτόν ο κύριος Καραβατάκης. Θυμίζω ότι και πριν το παιχνίδι είχε τιμηθεί ο Γκουστάβο Λέδες, πήρε την φανέλα με τον αριθμό 200 για τις συμμετοχές που είχε μέχρι σήμερα συμπληρώσει. Ξεχωριστές στιγμές σε αυτό το τελευταίο φετινό εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ. Και οι αναμνηστικές φωτογραφίες για τους δύο, Βαλεντίν Ρομπέρς και Άγχελ Γκαρσία, που όπως είπαμε αποχωρούν.
1: Όμορφες εικόνες, ευχαριστούμε Γιώργο Λογίδη. Όμορφες εικόνες πραγματικά. Πάμε για δηλώσεις από το ΓΑΣΥΠΗ.
3: Μια ήττα σε αιώνιο ντέρπι είναι πάντα ήττα για τον ΑΠΟΕΛ, ανεξαρτήτως αν έχετε αρκετές απουσίες. Πώς είδατε εσείς το σημερινό παιχνίδι και αν θεωρείτε πως οι εμφανίσεις γενικότερα του ΑΠΟΕΛ δεν είναι οι εμφανίσεις που περιμένουν και οι δύο ποδοσφαιριστές.
4: Οπωσδήποτε το ΑΠΟΕΛ δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Όσο και ο ντέρπι ήταν ένα παιχνίδι με αρκετές ιδιαιτερότητες. Όπως είπες, ήταν ένα αιώνιο ντέρπι. Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί νέοι νεαροί ποδοσφαιριστές για πρώτη φορά. Νομίζω ο Μίχος, ο Γιαννακού, ο Τζόρτσις που πήγε μετά. Είχαμε 13-14 παίχτες απουσίες. Χρειαζόμασταν την νίκη να χαρίσουμε χαρά στον κόσμο μας, έστω και όσο μικρή αν είναι αυτή η χαρά μετά από τη χρονιά που πήγε λάθος. Ελπίζω να καταφέρουμε το επόμενο παιχνίδι, να κερδίσουμε, να κλείσουμε τη χρονιά όσο καλύτερα γίνεται.
1: Ευαγόρας Αντωνίου, απογοητευμένος. Πάμε στον Άγχελ Γκαρσία, ένα από τους παίχτες που τίμησε πριν από λίγο η ΑΕΚ.
5: Yeah, obviously it's difficult. What can I say? It's been a lot of moments, ups and downs. I think mostly ups. In these 5 years, I think it was probably the most successful 5 years in the club's history. I'm just gutted. We couldn't get the championship 2 years ago, 3 years ago now actually. This is something that will always haunt me. But okay, I'm in peace with myself because I know I gave absolutely my 100% and that's what really matters.
6: What's the best moment in your career in AEK? The trophies or something else?
5: Yeah, obviously the trophies are very important, especially last year's cup, because it was a chance as well. It was an opportunity to forget what happened the previous year with the league. To be honest, my best moment in AEK was seeing all the fans united, the city like really involved with the team when we were running for the championship. As I mentioned 3 years ago, it was a really special moment. And as I told you, we couldn't bring it home, but the memories remain. And I think even though we didn't win, it's a great foundation to build for the future.
6: And what about the next day for you? Do you have any plans for the future?
5: Well, now I have to think about it. We'll see, I don't know. To be honest, I don't know. My priority, I would say, is staying in Cyprus. But obviously, you never know with football. I might stay here, I might go to another country, I might go back to Spain. Maybe no team wants me, I have to retire. So we'll see.
6: Best of luck, all the best, Angel.
5: Thanks a lot. Thank you.
6: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί το ρωτήσαμε για το μέλλον του. Είπε, είναι κάτι που πρέπει να δω. Προτεραιότητα μου είναι να μείνω στην Κύπρο. Θα δω ποια ομάδα με θέλει. Ίσως πάω εξωτερικό, ίσως να μην με θέλει κανείς. Χαμογέλασε. Θα δούμε όμως, είπε ο εκ των αρχηγών της ΑΕΚ. Ήταν πολύ συγκινημένος. Του είπαμε 5 χρόνια. Είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή αυτή. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα αποχωρήσει από κάπου, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο. Ο μας είπε ναι, το γνωρίζουμε, αλλά πάντα είναι δύσκολο. Κρατάω, είχαμε πολλά πάνω και κάτω, κρατάω τα θετικά. Ακόμα και αυτό, όταν χάσαν το πρωτάθλημα, μένει μια πικρία, γιατί δεν τα κατάφεραν πριν 3 χρόνια, όταν ουσιαστικά 2 χρόνια, όταν έφτασαν να παίζουν το τελικό.
7: Τελευταία αγωνιστική είναι στη Λευκοσία.
6: Με το ΑΠΟΕΛ, κράτησε, είχαν προηγηθεί, μετά από ένα λεπτό σοφάρισε το ΑΠΟΕΛ και κατάκτησε τον τίτλο. Ήταν κάτι που, παρότι τους στεναχώρησε, ήταν κάτι που θα θυμάει για πάντα. Αν κάτι που κρατάει, μας είπε, είναι σίγουρα τρόπια, αλλά πιο πολύ κρατάω ότι αυτός ο οργανισμός ήταν μια οικογένεια, ειδικά με τον κόσμο, ειδικά τη χρονιά που παίξαμε την τελευταία αγωνιστική, τον τίτλο, πόσο ενωμένοι ήμασταν, πόσο αγκάγιασε όλη αυτή η πόλη αυτή την προσπάθεια, και ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Ήταν πολύ συγκεκριμένος ο Άγχελ, αν δεν κάνω λάθος, 151 συμμετοχές,
7: ναι, ναι.
6: Αν έχω δει καλά και στη φανέλα που του έκαναν δώρο. Να δούμε τι θα κάνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ήταν πολύ όμως συνειδητοποιημένος, θα λέγα, ο εκ των αρχηγών της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Άγχελ Γκαρσία. Θα χαιρετήσω τον φίλο μου 465, τον καλό αφοσιωμένο φίλο του Ολυμπιακού, που τον περίμενα χθες βράδυ να βγει με ένα μήνυμα. Δεν βγήκε. Απολογείται για την ώρα. Απλά χθες λέει το μυαλό ήταν αλλού, λέει ο φίλος 465 που απόλαυσε τα πανηγύρια μετά το τέλος του παιχνιδιού. Μακάρι να ήταν κάθε παιχνίδι έτσι. Και απλά σκέφτομαι πόσος κόσμος θα ερχόταν εάν ήταν σήμερα ή αύριο το παιχνίδι. Και διαρωτηθήκαμε κι εμείς χθες βράδυ, φίλε, γιατί δεν ήταν σήμερα ή αύριο τουλάχιστον τα τρία αυτά παιχνίδια και ήταν την Παρασκευή το βράδυ. Και να ήταν την Παρασκευή μόνο το παιχνίδι που δεν διέφερε. Αυτό που θα γίνει αύριο δηλαδή, το ΕΝΗ ΕΕ, Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Πάντως συγκινήθηκε σήμερα στην εκπομπή μου στον αθλητισμό και πολιτισμό ο Πάρης ο Φωκαΐδης, φίλε 465, και έκλαψε στον αέρα. Ήταν μια πολύ πολύ έτσι φορτισμένη στιγμή και για εκείνον και για εμάς. Με πολλά παιδικά συνεχόμενα λάθη στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ, φαίνεται ότι ο Γκαρσία είχε αδυναμίες να στήσει ομάδα, είτε σε δύσκολα είτε σε εύκολα. Τον ευχαριστούμε για ό,τι πρόσφερε. Καλύτερα να φύγει, λέει ο φίλος 831. Πάμε στη Λέμεσο, πάμε στον πρωταγωνιστή του Απόλλωνα σήμερα, τον Ιούσεφ, που σημείωσε τα δύο τέρματα.
8: How do you feel?
9: No, I feel okay. We're happy to score my first goals this season. So yes, feels okay.
8: How was the game?
9: No, the game was we started good first half. Then it was not our best performance. But okay game. Second half maybe we go down. Not our best game, but we win. This is the most important.
8: Another cup final with a lot of people coming to support you.
9: Huh?
8: Now the cup final,
9: yes.
8: In the game, okay, you have another game for the championship, okay,
9: yeah.
8: But your mind is towards the cup final and many people coming to support you, 9,000 friends of Apollon.
9: No, we're very happy to play this cup final and yes, we wait for the fans and it's gonna be a good night.
8: Thank you very much,
9: thank
8: good
9: you.
8: Luck. Λοιπόν, λίγα λόγια από τον σκόρ των δύο τερμάτων του Απόλλωνα. Νιώθω πολύ καλά που σκόραρα τα πρώτα μου δύο γκολ φέτος και ήταν κάτι που με βοηθάει και εμένα, με τριμμένα λόγια. Ήταν ένα ok παιχνίδι. Πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί, προσπαθήσαμε. Στο δεύτερο ίσως δεν ήμασταν τόσο, αλλά μετράει και είναι πολύ καλό που κερδίσαμε. Για τον τελικό τον περιμένουμε πώς και πώς, μαζί με τον κόσμο που θα είναι, ναι, ακούσαμε ότι θα είναι πολλοί και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Ήταν τα σχόλια του Άλι Ιούσεφ.
1: Ωραία, αυτά από τον Άλι Ιούσεφ. Τρέχουμε να προλάβουμε κι εμείς. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε και δηλώσεις από τη Λευκοσία πρώτα.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000 0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
12: Οι βουλευτικές εκλογές 2026 είναι στον Αλφα Κύπρου. Μαραθώνιες εκπομπές από τις 6 και 45 το πρωί της 24ης Μαΐου μέχρι τα μεσάνυχτα. Με απευθείας συνδέσεις, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, ο Αλφα Κύπρου θα καταγράφει λεπτό προς λεπτό τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Γιατί οι εκλογές είναι στον Αλφα Κύπρου.
13: Καλοκαίρι, Κύπρος, στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap's & George's Hotel & Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap's & George's Hotel & Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
16: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
1: Και πάμε αμέσως Γασιμπίβα να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκ.
18: And even Ryan, who scored so many goals and played so much, he was working all the way through to the end and had a good assist for Evandro. I think our two central defenders did really, really well. And yes, we are very, very happy with this win. And I think this guy should turn his phone off now. Thank you.
19: Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη μας σήμερα. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ήμασταν δυνατοί στο γήπεδο. Είχαμε κάποιες αλλαγές στην εντεκάδα μας. Όμως οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά στο γήπεδο. Έβγαλαν και ποιότητα. Ξεχώρισαν τα δύο γκολ του Κούσουλου. Ο Ράιαν, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, δούλεψε πολύ στο γήπεδο μέχρι το τέλος και έδωσε και την ασίστ για το τρίτο γκολ. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί πήγαν πάρα πολύ καλά. Και γενικά είμαστε πολύ χαρούμενοι με την νίκη.
1: Μάλιστα. Ολοκλήρωσαν και οι συνάδελφοι της Κέμπονατ και θέλω εδώ από το παιχνίδι στη Λευκοσία να μεταφέρω μια εικόνα που μου την μετέφερε με τη σειρά του μόλις τώρα ο καλός συνάδελφος ο Εφραίμ Γεωργίου, ο οποίος μου στέλνει το εξής, ότι όλοι οι παίχτες που ήταν στο γήπεδο μετά το τέλος του παιχνιδιού και από τις δύο ομάδες, και οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ και οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, πήγαν και έδωσαν τα χέρια και αγκάλιασαν τον νεαρό τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ, τον Μίχο. Λίγος ποδοσφαιρικός πολιτισμός τον είχαμε ανάγκη, προσθέτω εγώ, στο λίγος ποδοσφαιρικός πολιτισμός που μου έγραψε ο φίλος ο Εφραίμ. Σε ευχαριστώ, Εφραίμ μου. Πάμε, λέμε, σώπαμε να ακούσουμε τον Λιάσο τον Λουκά.
20: Και να τον ακούσουμε.
21: Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον ΑΠΟΕΛ για την νίκη του και του εύχομαι το καλύτερο στον τελικό του κυπέλλου. Καλή επιτυχία. Εμείς δώσαμε και χρόνο σήμερα από την αρχή του παιχνιδιού σε κάποιους ποδοσφαιριστές μας που θέλαμε να δώσουμε. Ξέραμε ότι δεν ήταν στο 100% έτοιμοι και επίσης ότι δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν για μεγαλύτερη διάρκεια στο γήπεδο από 45-50 λεπτά. Λόγω και του σκορ στο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Δυναμώσαμε την ομάδα με παίχτες που τα τελευταία παιχνίδια έδειξαν ποιοι είναι και βρήκαμε μια χημεία, όπως είπα και σε προηγούμενες συνεντεύξεις. Άρα κρατάμε την προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και θα τολμήσω να πω ότι και στο πρώτο θεωρώ ότι είχαμε τις ευκαιρίες. Με 4-5 θεωρώ επιθέσεις του Απόλλωνας κατάφερε να σκοράει 3 γκολ. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία στην ευστοχία και μπράβο τους. Από εκεί πέρα τρέχαμε στο σκορ, καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να επιβάλλουμε πλήρως το ρυθμό μας. Σκοράμε 2 γκολ, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες. Και στα τελευταία 15 λεπτά θεωρώ ότι με την εμπειρία του και ο Απόλλωνας και κάποια φάουλ που έγιναν από πλευράς μας, σταματούσε ο ρυθμός, έτσι δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε στα τελευταία λεπτά να βρούμε, να έχουμε αυτή την ορμή που είχαμε στη μεγαλύτερη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Για μας σαν ομάδα είπαμε πολλές φορές, να μην επαναλαμβανόμαστε, ότι η ομάδα προχωρά και χτίζεται για την επόμενη σεζόν. Ξαναλέω ότι είμαι ευχαριστημένος από τους παίχτες μας, από την αντίδραση και μπράβο τους. Δεν είναι εύκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα και με έμπειρη ομάδα να επανέλθεις. Μπορούσε να ήταν και πολύ χειρότερα πράγματα για μας. Ευχαριστώ.
22: Κόουτς, καλησπέρα. Αναφερθήκατε στη νέα σεζόν, γι' αυτό θα σας ρωτήσω, γιατί στην ουσία ολοκληρωθεί από το προηγούμενο παιχνίδι. Είστε 15 παιχνίδια στον πάγκο στη δεύτερη σας αυτή θητεία. Ποια η άποψή σας για το ρόστερ εν ώψη τη νέα σεζόν? Πολλές οι αλλαγές, λίγες, τι χρειάζεται η ομάδα?
21: Εντάξει, ήδη η ομάδα προγραμματισμού ξεκίνησε να δουλεύει. Είπα και άλλες φορές ότι τα προηγούμενα χρόνια έδειξαν ότι ξέρουν τι κάνουν με τις επιτυχίες που είχε η ομάδα και είχε πάρα πολλές από το 21 μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Εννοείται θα γίνουν πολλές προσαφαιρέσεις στο ρόστερ της ομάδας.
1: Άλιστα. Αυτά. Ολοκληρώθηκε. Φεύγει. Ευχαριστεί ο Λιάσος Λουκά και φεύγει. Κάνουμε και εμείς τώρα όπως τους προπονητές. Κάνουμε διαχείριση του χρόνου, της ροής των γεγονότων, για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλες τις δηλώσεις και από τα τρία γήπεδα. Οπότε τώρα θα πάμε, περιμένω λίγο να δω αν θα βγει ο προπονητής του από τώρα. Δεν έχει βγει, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο θα διακόψουμε μόλις βγει ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ετοιμαστείτε για το πιο nostalgic party της χρονιάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, το Dandy, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του, σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό δισκοθήκη street party. DJ sets, street food και drinks, games, χορός και μουσικές που αγαπήσαμε για όλες τις ηλικίες. Σας περιμένουμε.
2: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Πες Hello Shell για να πεις όλα Μπαρτσελόνα. Έλα σε ένα πρατήριο Shell, βάλε τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καύσιμα Shell V-Power και μάζεψε συμμετοχές στην εφαρμογή Shell Go Plus για να διεκδικήσεις ένα από τα 5 VIP ταξίδια και να δεις από κοντά τη θρηλυκή ομάδα της σκουντερία Ferrari HP. Ο μεγάλος διαγωνισμός τρέχει μέχρι τις 19 Μαΐου και εσύ μπορείς να μπεις στην κούρσα για Βαρκελόνη με μία επίσκεψη σε ένα πρατήριο Shell. Shell V-Power. Επιβράβευση που νιώθεις, εμπειρίες που κερδίζεις.
23: Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack & Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack & Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall. Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
24: Όχι ρε, είναι Inco με μπαταρία και κρατάει ώρες.
23: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
24: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Inco, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Inco θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
23: Inco. Make the world in your hands.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μου, να χαιρετήσω τον φίλο 163 με τα μεγάλα μηνύματα, αλλά είπαμε ο σεβασμός πάντα επαγορεύει να τα μεταφέρουμε. Σάβα καλησπέρα, δυστυχώς δικαιώθηκα. Θυμάσαι που τα έλεγα από το Σεπτέμβριο, ασχέτως ότι κέρδιζε η ομάδα στα πρώτα 7-8 παιχνίδια, για το ΑΠΟΕΛ αναφέρεται ο φίλος 163, ότι αν δεν άλλαζε τρόπο παιχνιδιού η ομάδα δεν θα πηγαίναμε πουθενά, ίσως και εκτός εξάδας. Αν θυμάσαι διαφωνούσες μαζί μου και το επιβεβαιώνω ότι διαφώνησα αρκετές φορές μαζί σου για την αυστηρή κριτική που έκανα στην ομάδα για τον τρόπο παιχνιδιού, δηλαδή πάντα ανορθόδοξο ποδόσφαιρο, μπροστά πίσω η μπάλα, παρακράτηση της μπάλας από όλους τους παίκτες, αργή ανάπτυξη στις επιθέσεις μας, συνέχεια σέντρες, δίχως να απαντούν οι παίκτες μας αντίπαλη περιοχή, ούτε με κάθετες πάσες ή διαγώνιες ή παράλληλες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου. Δίχως ομαδικότητα, δηλαδή κουτουρού. Ελπίζω να το διαβάσεις όλο και όπως έχει. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, φίλε 163. Το εδιάβασα όλον όπως είχε. Λοιπόν, Να είσαι καλά. Δεν βγήκε ο κύριος Γκαρσία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λωσάδα και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την έξοδο στα αποδυτήρια για τις δηλώσεις του κυρίου Γκαρσία.
4: Okay. Second place, winning against this team after 5 years, more or less, and especially winning against them this year. This means we beat all the teams in this competition. Something to be proud of. Some players coming back from injuries. Gaetan starting the game. Pedro with half an hour feeling well. Bruno was just a precaution substitution, so it's nothing serious. And translate this and I will. I have time to think.
5: Είμαστε πλέον στη δεύτερη θέση. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτόν. Καταφέραμε να κερδίσουμε αυτή την ομάδα μετά από πολλά χρόνια. Και καταφέραμε να κερδίσουμε όλες τις ομάδες με τις οποίες παίξαμε. Είχαμε και κάποιες επιστροφές από παίχτες που ήταν τραυματίες, όπως ο Βάισμπεκ. Ο Πέτρο Μάρκες νιώθει άνετα να παίξει έναν ημίχρονο. Η αλλαγή του Γκασπάρ ήταν προληπτική.
4: Incredible first half and a second half to. With a lot of things to improve. We also don't have to forget that in the second half we make a lot of substitutions, also thinking towards the future. And you play against an opponent that has nothing to lose. So, of course, I didn't have in my head the plan of ending this game suffering a little bit. In my head, after 3-0, I was expecting to have a lot more fun in the second half. But this is also a lesson for the future that you have to keep the concentration until the very end. And well, it's good. It's good that these kind of things make you awake for the final. So we will learn from the second half. But of course, we will try to repeat a lot of good things that we did during the first half.
5: Είχαμε έναν εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Έκαναμε και κάποιες αλλαγές με το σκεπτικό στο μέλλον, στο παιχνίδι του τελικού. Και παίζαμε σε μια ομάδα η οποία δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν είχα βέβαια στο μυαλό μου ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα υποφέραμε τόσο. Στο μυαλό μου με το 3-0 σκέφτηκα ότι θα απολαμβάναμε περισσότερο το παιχνίδι. Όμως αυτό είναι ένα μάθημα για το μέλλον για μας, για να ξέρουμε ότι πρέπει να κρατούμε τη συγκέντρωσή μας και ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εκλίγορση και για τα πιο σημαντικά παιχνίδια.
22: Καλησπέρα, coach. Εν ώψη τελικού, αν είδε αυτά που ήθελε να δει, έχοντας υπόψη ότι παρέταξε σχεδόν μια βασική ενδεκάδα βάσει των επιλογών που είχε διαθέσιμες.
4: We play with the best possible 11 for today. I don't know when the day of the final arrives, if this will be the best 11 or not, because you still have players that are coming back from injuries, that are players that are doing their very maximum to be available for the final. So I always choose the best possible 11 for the next game. Honestly, I didn't make any decision today thinking about the final. I want to win tonight, and I wanted to win next weekend, and I want to win the final, and we just go game by game. The substitutions, yes, when you make substitutions, it's always thinking about protecting players, it's always about thinking they don't get hurt, and you arrive to that final game in the best possible shape. But when you start the game, the team that you see on the field is the best possible 11 for every weekend.
5: Παρέταξα την καλύτερη πιθανή ενδεκάδα που είχα στη διάθεσή μου. Μέχρι τον τελικό θα δούμε αν θα έχουμε τους ίδιους παίχτες, διότι έχουμε και αρκετούς τραυματίες οι οποίοι προσπαθούν να επανέλθουν μέχρι το παιχνίδι του τελικού. Και Κάθε φορά που ξεκινούμε ένα παιχνίδι, θέλω να παρατάσω την καλύτερη ενδεκάδα με σκοπό την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Τώρα, μέχρι των τελικών, θα το δούμε, θα το αναλύσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και έκανα και κάποιες αλλαγές οι οποίες είχαν σκοπό να ξεκουραστούν και να μην χτυπήσουν οι παίχτες που θα χρειαστούμε στον τελικό.
6: Coach, συγχαρητήρια για την νίκη. 13 μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό, ο κόσμος του Απόλλωνα εξάντλησε τα εισιτήρια, 9.000 σχεδόν εισιτήρια του μεγάλου τελικού. Πώς το εκλαμβάνετε αυτό και ποιο το μήνυμα που θέλετε να δώσετε προς τον κόσμο του Απόλλωνα μετά και από αυτή την εξέλιξη? Ευχαριστώ.
4: The message is see you in 2 weeks. And of course, thank you so much with the support and the sold out that fast. If there are still tickets available in other tribunes, let's buy them as well.
5: Το μήνυμα που έχω να τους δώσω είναι ότι θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον γρήγορο sold out που έκαναν. Και επίσης, εάν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και σε άλλες κερκίδες, ας τα εξαντλήσουμε και αυτά.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμα του προπονητή του Απόλλωνα. Πάμε, Λάρνακα, να ακούσουμε τον κύριο Σαπίντο.
7: Good evening. About the game, for me it's very clear. We were the best team. We deserve to win. And I don't understand what's happened. In one situation that we can score the 3-1, because we go 4-2 or 4-1, I don't remember exactly, but with a big advantage to score the 3-1, and the referee don't give penalty, don't give fault, and they stop the game and make penalty. Even don't go to the VAR to see, because Pepe don't do nothing. He can touch with the, okay, we can touch, and sometimes in the opponent, they touch each other all the time. But what is this? This is very, very bad for the Cyprus referees, because everybody speak about them and they want to change the image. But after, we need to give reason for the foreign referees come, because what's happened today here is unbelievable. It's unbelievable that one referee did what he do. Technically, I want to know what will say the other ex-professional referees, because this is something that I never see in my life. I hope this not is the first and last time that take us points. I hope don't pass this next game and in the final, because this is unbelievable what's happened today. A team who deserved to win for 3-1, 4-1, it goes out for 2-2 with a penalty that it don't exist.
8: Καλησπέρα σε όλους. Όσο αφορά τον αγώνα, νομίζω ξεκάθαρα ήμασταν καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο και αξίζαμε την νίκη. Και θέλω να καταλάβω τι έγινε εκεί στο τέλος του παιχνιδιού, σε μια φάση που φύγαμε στην αντεπίθεση με πολλούς παίκτες στην επίθεση και μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλό, να σκοράρουμε και τρίτον γκολ, να σταματά το παιχνίδι και να δίνεται πέναλτι χωρίς να δει φάουλ ο διαιτητής, χωρίς να τον καλέσουν στο VAR να πάει να δει τη φάση. Και πραγματικά περιμένω να δω και την ανάλυση που θα γίνει μετά τον αγώνα, την ανάλυση που κάνουν οι αναλυτές διαιτησίας, για να καταλάβω τι έγινε ακριβώς, να μας εξηγήσουν και εμάς. Σε μια φάση που φεύγαμε εμείς να βάλουμε τρίτον κόλ, να δεχόμαστε την ισοφάριση. Όλοι προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Ξέρω τι λέγεται για την Κυπριακή διαιτησία και ξέρω πως όλοι πρέπει να βοηθάμε για να βελτιωθεί και να βοηθήσουμε και τους διαιτητές. Αλλά όταν γίνονται πράγματα σαν τα σημερινά, είναι δύσκολο αυτό. Παραλαμβάνω, περιμένω να δω και να καταλάβω τι έγινε στην τελευταία φάση για να ξέρουμε κι εμείς.
9: Καλησπέρα. Διπλή ερώτηση. Για τη φάση του Βέλτ, είδαμε έντονες αντιδράσεις από τον ίδιο, αλλά έχει νομίζω γενικότερα παράπονα από τη διαιτησία και στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο είναι το δεύτερο του παιχνίδι στον πάγκο της ΠΑΦ. Τι κρατάει γενικότερα ως καλό και τι θεωρεί ότι χρειάζεται βελτίωση ενώ ψυχείου τελικού?
8: Coach, 2 questions. First one is again about the decision in general about the referee, because we saw you were very passionate at the end with what happened. And in general, throughout the game, there was some situations that maybe you had some complaints, if you want to elaborate on that.
7: I don't see yet the principal cases, but every match, they go to see our goals. We score 4 goals in a row since I arrived, and they take me out for the 4 goals. And this penalty is not penalty. This is something must... I will wait to see what... the Federation of the Referees will do against this and I with the comments, because this can happen at this level. This is unbelievable. This penalty is unbelievable, and we don't deserve to draw. We deserve to win 3-1 or 4-1. And when a counter-attack for us, he decides to change in penalty that nobody sees, only him. Every player can put the ball out and touch here or touch here. It's touches. What can they do? If they have arms, one thing is do this. This is no. Or do this. This is no. I'm going to touch, touch. What is this? Penalty. Come on. But it's unbelievable. I hope this don't happen again. Okay.
8: Ναι, όσον αφορά την πρώτη σου ερώτηση, νομίζω είναι απίστευτο αυτό που έγινε και θα περιμένω να δω την εξήγηση από τους αναλυτές, να δω τι θα μας πει η Ομοσπονδία και η Επιτροπή Διαιτητών, γιατί για μένα ήταν μια πολύ απλή φάση, δεν είδα κάτι μεμπτό και νομίζω είναι απίστευτο. Για παραλαμβάνω, η ομάδα μας νομίζω άξιζε να κερδίσει και δεν καταφέραμε να πάρουμε το τρίποντο για μια έτσι πολύ περίεργη φάση. And second question, coach, this is your fourth game in charge of the squad. If you can give us your general comments so far about your time here.
7: I'm very happy with the team, the behavior of the team, the increase of the team. We are in the right way. Today we deserve to win again. Unfortunately, we can't control the situations, but we are in the right way.
8: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα μέχρι στιγμής. Βλέπω τη σκληρή δουλειά, βλέπω ήδη τη βελτίωση και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με το ότι έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
1: Μάλιστα. Έντονος ο κύριος Σαπίντο. Ο Κυριάκος ο Δημητρίου απέναντι θα μας πει τι μετέφερε στην αίθουσα τύπου ο κύριος Μικέλ Μέντες που είχε σήμερα την ευθύνη στον πάγκο της ΑΕΚ.
11: Ήταν το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της φετινής σεζόν. Δύσκολο παιχνίδι όπως πάντα. Ανταγωνιστικό παιχνίδι με αντίπαλο μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Πάφος. Η αλήθεια δεν ξεκινήσαμε και τόσο καλά το παιχνίδι. Σταδιακά ισορροπήσαμε, πήραμε το προβάδισμα, προηγηθήκαμε και πήγαμε με αυτό το σκορ στα ποδητήρια. Η Πάφος σε κάποιες περιπτώσεις το τραζίσιο στις μεταβάσεις μας έκανε να υποφέρουμε, ισοφάρισε. Προσπαθήσαμε να πάρουμε εκ νέου το προβάδισμα. Δεν διαθέτουμε πολλούς, λόγω των απουσιών, πολύ γρήγορους μάλλον ποδοσφαιριστές μπροστά. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε κάπως πιο ψηλά τα play and back. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες. Η αλήθεια έφτιαξε και η Πάφος στις αντεπιθέσεις λόγω της ταχύτητας, όπως για παράδειγμα του Ζαζά. Πέτυχε το 1-2 και μετά εκμεταλλευτήκαμε το όπλο που ήταν το πλάγιο του Πέτρου. Ευστόχησε στο πέναλτι ο Μιλίσεβιτς, έκανε το 2-2. Ένας βαθμός δεν είναι αρκετός για να κλειδώσουμε τη δεύτερη θέση. Θα πρέπει να πάμε να παίξουμε με τον Άρη το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και την ίδια στιγμή να δούμε και τι θα συμβεί στο άλλο ντέρπι Ομόνοια Απολλώνας.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Μέντες. Πάμε Γασιπή, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.
12: Εντάξει, είναι απενή που τα γόλ που μας βάλανε είναι, πιστεύω ότι μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα, ήταν λάθος δικό μας. Και το δεύτερο, όσο είναι, γλιστράμε κάποια πράγματα, ναι, τα γόλ. Αλλά μετά κάποιος παίκτες παίξανε καλά, μπράβο το τερματοφύλακα που πρώτη φορά παίξει και τον Γιαννάκο έπεσε ένα μίχρονο, αλλά έχει μέλλον, θέλει δουλειά. Το χαφ που έπεσε και αυτός ήταν καλό, ήταν σωστό. Η αλήθεια ότι οι παίκτες παλέψανε, τα δώσανε ό,τι έχουν όλη η χρονιά. Έχουμε κάποια απουσίας. Αυτά είναι το παιχνίδι. Ακόμα μένει ένα παιχνίδι. Πρέπει να δούμε ποιος θα έχουμε, ποιος δεν έχουμε, ποιος θα φύγει και ποιος δεν φεύγει, γιατί δεν ξέρεις. Νομίζω φεύγει Μήλος για το παγκόσμιο σήμερα. Μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να πω πολλά. Αυτά είναι. Τα άλλα τα έχω πει. Αυτό είναι. Πιστεύω ότι από την αρχή το είδατε.
13: η ενδεκάδα και είχαμε μια ενδεκάδα πολύ καλή. Κρατήσαμε μέχρι Δεκέμβριο, μέχρι Γενουάριο, η καλή ενδεκάδα, καλή, πέσανε πολλά καλά, πολύ καλά. Και θέλει μετά κάποιος να, πόσο λένε, μπάνκο, να φτιάσουν κάποιες θέσεις, γιατί δεν αντέχει μόνο με το ρόστερ μικρό. Δεν αντέχει όλη η χρονιά, γιατί έχει και τραυματισμό, έχει και κάρτας, δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλει ένα ρόστερ πιο μεγάλο, κάποιος παίκτη προσωπικότητα, κάποιος παίκτη θέλει προσωπικότητα. Και αυτό ανάλογα πώς θέλουν να το φτιάξουν. Εγώ μπορώ να πω την γνώμη μου και μετά καθένας πρέπει να κάνει ό,τι πιστεύει. Όχι. Είπα ότι εγώ δεν είμαι σημαντικό εδώ. Σημαντικό είναι το ΑΠΟΕΛ που θέλει να επιστρέφει πάλι. Έχει πολύ κόσμο που υποστηρίζει. Δεν ξέρω ποιος θα έρχεται, ή Βραζιλιάνο ή Ουρουγουάνο ή κάτι, αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Και από εκεί μετά θα έχω τον γνώμη μου, γιατί μένω, φεύγω, εγώ θα κάνω report ό,τι πιστεύω για να μπορώ να βοηθήσω. Απλά πράγματα.
1: Okay. Άιστε. Αυτά από τον κύριο Γκαρσία. Όχι, δεν ξέρει τι θα είναι, αν θα είναι. Εγώ δεν είμαι ο σημαντικός. Το σημαντικό είπε, έβαλε μπροστά το ΑΠΟΕΛ. Το σημαντικό είναι να επιστρέψει το ΑΠΟΕΛ εκεί που πρέπει να επιστρέψει. Αυτά από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Καλησπέρα Γιώργο Σαβίδη.
14: Καλησπέρα Σάμου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Προθέντα.
1: Ήταν έτσι μια παράξενη ημέρα σήμερα Γιώργο. Τρία παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια, χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς κόσμο. Τον τέρπι στη Λευκοσία κάθε άλλο παρά τέρπι μύριζε.
14: Ναι, χωρίς κόσμο δεν μυρίζει τίποτα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή είναι κρύα ατμόσφαιρα ουσιαστικά. Και ιδιαίτερα τέτοιο παιχνίδι από Ελ Ομόνια, ναι, ήταν. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο τέλος πάντων.
1: Δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Μάλιστα.
14: Ναι. Αλλά το παιχνίδι γενικά μπορώ να πω ότι ήταν καλό παιχνίδι.
1: Ήταν καλό.
14: Ναι.
1: Η Ομόνια και φορτισάρε, έπαιξε έτσι άνετα. Το ένιωθες αυτό μέσα στο γήπεδο?
14: Φαινόταν ότι ήταν καλύτερη ομάδα η Ομόνια. Δηλαδή, εκτός το 3-0 και μέσα στο γήπεδο φαινόταν ότι η Ομόνια ήταν πιο ποιοτική ομάδα και επιβεβαιώθηκε στο γήπεδο.
1: Άιστα. Το ΑΠΟΕΛ νομίζω ότι σήμερα κέρδισε αυτόν τον μικρό, τον νεαρό, τον Μίχο, τον τερματοφύλακα. Πήγαν όλοι οι ποδοσφαιριστές και το ΑΠΟΕΛ και της Ομόνιας και το έδωσαν το χέρι τους,
14: ναι,
1: και τον αγκάλιασαν, Γιώργο.
14: Το άκουσα που το είδε σαν μου και μπράβο. Δηλαδή, ξέρεις, αυτά θέλουν κάποιοι νεαροί, την επιβράβευση. Παίρνουν ψυχολογία, παίρνουν αυτοεπίδηση. Είναι όθηση. Τους δίνεις κίνητρο με αυτές τις ενέργειες. Η επιβράβευση είναι κίνητρο. Μπράβο.
1: Και αν είναι να κρατήσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, να το κρατήσουμε τούτο. Τούτο που έγινε στο τέλος.
14: Ναι. Με την έννοια που το λες, ναι, συμφωνώ πολύ. Μάλιστα. Ναι.
1: Η ομάδα του Απόλλωνα έκανε πρώτη νίκη φέτος σε βάρος του Άρη.
14: Είδα τα δύο παιχνίδια, δεν είδα τον Απόλλωνα για να ειλικρινείς, που ήταν και τα πέντε γκολ και ένα παστικό το δεύτερο ημίχρονο. Είδα το Αποέλ.
1: Γι' αυτό σου δίνω το αποτέλεσμα, σου δίνω και το ότι είναι η πρώτη νίκη του Απόλλωνα για να κάνεις έτσι ένα σχόλιο.
14: Ναι, εντάξει. Παρολίγο να μην κερδίσει πάλι.
1: Παρολίγο να μην κερδίσει. Έκανε 18 τελικές ο Άρης, Γιώργο.
14: Ναι. Εντάξει. Ίσως το 3-0 οι αλλαγές γρήγορα δεν ξέρω αν επηρέασαν, αλλά ο Άρης έγινε καμιά ομάδα που άμα χαλαρώσεις, μπορεί να σε τιμωρήσει. Και το δείξε. Και τελευταία, μια ομάδα ο Άρης που μπορεί να μην καταφέρει να έχει μια σταθερότητα, αλλά σε ένα παιχνίδι μπορεί να σου κάνει τη ζημιά.
1: Και στο τρίτο παιχνίδι της ημέρας, που ήταν το πιο αμφίρροπο από όλα, κρατάμε την επάνωδο της ΠΑΦ.
14: Έβγαλε, ναι, έβγαλε, δηλαδή είδα μια ΠΑΦ βελτιωμένη, μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερα από την ΑΕΚ στο γήπεδο, πιο ρεξάτη, με περισσότερη ενέργεια, με περισσότερη θέληση, περισσότερη επιμονή, στοιχεία που δείχνουν ότι θα πάει, ετοιμάζεται να πάει στον τελικό με άλλο αέρα, άλλο πνεύμα. Τουλάχιστον με αυτά που είδα σήμερα στο παιχνίδι, αυτή την εντύπωση μου δίνει η ΠΑΦος.
1: Και νομίζω ότι να δούμε έναν καλό τελικό, Γιώργο, παρότι έχουμε ακόμα δύο εβδομάδες, αλλά νομίζω ότι θα είναι καλός ο τελικός που θα παρακολουθήσουμε.
14: Να υπάρχει δίψα, πάρα πολύ δίψα και από τις δύο ομάδες. Ο Απόλλωνας διψάει να τελειώσει και να αφήσει ένα στίγμα εξαιρετικά θετικό, αν αναλογιστεί κανείς το που ξεκίνησε, και η ΠΑΦΟΣ να σβήσει όλα αυτά τα αρνητικά μετά την είσοδο στο Champions League. Άρα, ναι, φαίνεται ότι πάμε σε αυτό το σενάριο που λες στον τελικό.
1: Άλιστα.
14: Να δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, τώρα ρωτήσω, η Ομόνια έχει 84 βαθμούς. Αν κερδίσει ο τελευταίο, πάει 87. Είναι ρεκόρ ή δεν είναι?
1: Να το ψάξουμε, ρε Γιώργο. Να το ψάξουμε. Νομίζω είναι επίδοση, αλλά να το επιβεβαιώσουμε με τα δικά μας τα στοιχεία που κρατάμε στο αρχείο μας. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Γιώργο.
14: Αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Και θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.
14: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλησπέρα, Χρήστος Ζαβέ.
15: Καλησπέρα.
1: Είδες το ρολόι σου?
15: Εντάξει, γνωστό εδώ.
1: Είπα σου ότι παρά 20 είναι να βγούμε. Παρά 20 σχεδόν ευκήγα. Δηλαδή, ότι είμαι και εγώ όπως τους πολιτικούς της Κύπρου που ό,τι υποσχεθούν το κάνουν. Άρα υποσχέθηκα σου ότι να βγούμε παρά 20, ευκήγα παρά 20.
15: Σώμα, τη μισή τυπικότητα σου να είχαμε. Ήσαι να είχαμε διαστημικό σταθμό στην Κύπρο, ξέρεις το.
1: Να σε καλά, ρε Χριστού, να σε καλά.
15: Τη μισή, δεν το αντέχω να σου πω.
1: Είδες ποδόσφαιρο σήμερα, ήταν μέρα να δεις ποδόσφαιρο?
15: Εντάξει, είδαμε ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία. Αν θες και με αρκετά υψηλό το εθνικό μας φρόνημα. Περιμένω, πώς να έρθει η Eurovision, για να ξέρουμε και πού να βαδίσει ο τόπος, έτσι.
1: Είχες δίκιο τελικά, ρε Άντων. Είχες δίκιο. Έλα, Χριστό. Περιμένουμε να
15: ακούσουμε.
1: Δεν και μου λέει, ξέρεις, και να μην σου μιλήσει για ποδόσφαιρο. Ο Χρήστος ξέρω ότι να σου μιλήσει για τον διαγωνισμό της Eurovision.
15: Μα είναι κρίσιμες οι στιγμές που διανύουμε. Πρέπει να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Να κρίνουμε ψυχραιμία, ενότητα, ομοψυχία. Να δούμε τη συμμετοχή μας. Και ο Θεός της Κύπρου βοηθήσει.
1: Μα τι συνεπίσε τούτος ο συνεργάτης σου, Εφραίμ, ο Γιώργος? Ο συνεργάτης σου, Εφραίμ, τι συνεπείς νέος είναι? Επίσης λέει με την Κιόρ να παίρνει το πρωτάθλημα, η Ομόνια είναι ήδη στους δυνατούς στον τρίτο προκριματικό.
15: Στον τρίτο.
1: Μάλιστα.
15: Άρα θέλει τώρα μια καλή κλήρωση.
1: Ευχαριστώ, Εφραίμ.
15: Γιατί εντάξει, δεν της εξασφαλίζει το γεγονός ότι βρίσκεται στους ισχυρούς, της εξασφαλίζει όλα ότι περνά. Φυσικά με μια καλή κλήρωση περνά, με σχετική άνεση. Αλλά είναι ομάδες δύσκολες που είναι στους αδυνάτους, έτσι. Αλλά εντάξει, τώρα το λέμε τα Δευτέρα.
1: Ένα θα πείτε ενεχτάσει με τον Εφραίμ. Τώρα αυτό που μας καίει...
15: Ο Μάγκης είναι εξπέρτας τα πράγματα.
1: Πολύ. Και αυτό που μας καίει αυτή την ώρα είναι τι θα κάνουμε απόψε. γιατί γελάω,
15: Εντάξει.
1: Ένα σου πω, εντάξει.
15: Για να ξέρουμε να πάει ο τόπος, ρε Σαμά. Παίζει ρόλο.
1: Είδες ένα βίντεο που κυκλοφορεί με κάποιες παλιές δηλώσεις που είχε κάνει ο ύμνης ο Σπύρος Κυπριανού? Ούτε ξέρουμε που πηγαίνουμε, ούτε ξέρουμε που βαδίζουμε, ούτε ξέρουμε που θα καταλήξουμε.
15: πώ και δεν την έχω δει. Πρέπει να σου πω ότι το Σπύρο τον Κυπριανό για περίεργο λόγο, λόγω τη ηλικία μου, μάλλον. Για περίεργο λόγο. Βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Δηλαδή, εμεί μεγαλώσαμε με τον Σπύρο τον Κυπριανό πρόεδρο. Άρα, αντιλαμβάνεσαι πόσο, τι είδωλο, α πούμε, κουβαλάγαμε εμεί οι νεαροί τη Κύπρου την τότε εποχή. Άστο. Άστο να πάνε.
1: Ήταν και ποδοσφαιρόφιλος.
15: Ακόμα δεν ξέρουμε που πάμε. Ακόμα,
1: ακόμα που δεν ξέρουμε.
15: Ναι, ακόμα, ναι.
1: Είναι επίκαιρες όσον ποτέ η...
15: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Η δηλώσεις.
15: Μα νομίζω και τώρα να το πεις και στο μέλλον να παίξεις δηλώσεις σου πάλι να είσαι εύστοχος και να, να φαίνεσαι ιδιορατικός. Εμάς βλέπω να βρίσκουμε τα βοήθεια μας.
1: Nice.
15: Φυσικά αν πάει καλά σήμερα η ομάδα δεν εννοεί... Η εκπροσώπηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ξέρω εγώ να τραβούν τα πάντα.
1: Το πανμέγιστο Κασαπιό σου στέλνει τους χαιρετισμούς. Ο Πάτρος Ζαγιάκος και ο αρχηγός στέλνουν τους αγωνιστικούς τους χαιρετισμούς.
15: Και εγώ χαιρετώ, και εγώ χαιρετώ τιμή μας που μας σημούνται. Θέλω να σου πω όμως, επειδή είδα κάπως το μάτσι. Εντάξει, η Ομόνια εξακολουθεί να είναι κάπως ομάδα. Ενώ ελέω του Μπέρκ. Ξέρεις, δεν έχει εντελώς λύσει τα ζωνάρια, ας πούμε, για να... κρατάει ακόμα, ξέρω εγώ, μια αίσθηση της ομάδας, αντίστοιχη με τον Αποέλ. Μπορεί και να έχασα μεγάλη ευκαιρία της Ομονίας για να, ξέρω εγώ, να καταγράψουν ένα πολύ πιο μεγάλο σκορ. Το οποίο, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να είχε, ξέρω εγώ, ένα απόθεμα ιστορικό.
1: Ένεφερε τον όμως ότι είχαν αυτόν το πάθος. Δηλαδή προσπαθήσαν να παίξουν όσο έπρεπε να παίξουν για να κερδίσουν με άνεση το ΑΠΟΕΛ.
15: Ναι, όμως νομίζω ότι είχα μια ευκαιρία. Δεν ξέρω ο ΑΠΟΕΛ, ας πούμε, αυτή την ευκαιρία θα την είχε απολέσει με έναν τέτοιο τρόπο. Καταλαβαίνεις τι λέω, έτσι.
1: Ναι, απόλυτα.
15: Αλλά εντάξει, πόσο να ζητήσεις από αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι φέτος πάει, σπάζει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο.
1: Και θα είναι όντως ρεκόρ 87 βαθμοί αυτάση. Εδώ ο φίλος μου Γιάννος μου λέει ότι ήταν το 86, το 18-86 βαθμοί του ΑΠΟΕΛ. 87, αν φτάσει η Ομόνια με νίκη και στην τελευταία αγωνιστική, θα είναι επίδοση.
15: Ναι, αλλά νομίζω ότι έχουν να κάνουν κιόλας και με τη διαφορά του πρώτου με του δεύτερου, έτσι. Νομίζω και αυτό το ρεκόρ πάει να σπάσει.
1: Ναι.
15: Γιατί δεν ξέρω, η διαφορά τώρα έχει πάει πέραν των 13, ναι.
1: Είναι 84 με 67.
15: Είμαστε σε 17 δηλαδή.
1: Ναι, 17 βαθμοί.
15: Αντιλαμβάνεσαι, εντάξει.
1: Τεράστια απόσταση πραγματικά.
15: Νομίζω ότι η ομάδα που διαθέτει ακόμη, διατηρεί ακόμη το ρεκόρ ήταν η πολύ σπουδαία ομάδα της ανόρθωσης. Το είχα διαβάσει, είναι ενδιαφέρον το μάτος να το δούμε. Όπως και να έχει αριθμοί στην περίπτωση της φετινής ομάδας, της φετινής Ομόνιας, λένε την αλήθεια. Είναι μια ομάδα που κατά την άποψή μου δεν είναι απλά πρωταθλήτρια, είναι μια ομάδα η οποία κουβαλά μπόλικα πράγματα. Για να απασχολεί, ας πούμε, και για το μέλλον, όσοι μιλάμε τέλος πάντων για το Κυπριακό ποδοσφαίρο, και εγώ, τουλάχιστον όσον αφορά τη δικιά μας την άποψη, νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς η Ομόνια, η φετινή του Μπέρκ, γιατί έχει αποδώσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό στάνταρ, έχει προσφέρει θέαμα, είχε μονάδες οι οποίες έχουν πραγματικά διαπρέψει ο καθένας από τη θέση του, και είναι μια ομάδα που δεν είναι τυχαία που σπάει αυτά τα ρεκόρ και δεν είναι τυχαία που χρειάζεται και άγιο δεύτερος για να την αντικρίσει. Δεν είναι τέλος πάντων μια απλή πρωταθλήτρια, είναι κάτι περισσότερο. Για την κουβέντα που κάνουμε όσον αφορά το Κυπριακό ποδόσφαιρο και τους πρωταθλητές ή τις ομάδες τέλος πάντων που δελέασαν με το ποδόσφαιρο που έδειξα μέσα στα γήπεδα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είδους Ομόνια θα είναι του χρόνου, αν με ρωτάς. Και μιλώ για την Ομόνια γιατί ακριβώς έχει ενδιαφέρον, γιατί η Ομόνια θα μπει ως εκπρόσωπός μας στο Champions League και θα κυνηγήσει και αυτή να κάνει, ας πούμε, να γράψει τη δικιά της ιστορία. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε τι είδους, πόσο θα διαφοροποιηθεί ο κορμός της φετινής πρωταθλήτριας. Όσον αφορά την εντυμότητά της, νομίζω ότι θα είναι τρομερή έκπληξη, ας πούμε, να μπει Ομόνια στα αποκριματικά του Champions League και να είναι ανέτοιμη. Νομίζω ότι έχει τον Χένινγκ Μπέρκ, υπάρχει αυτή η οργάνωση, ας πούμε, στην ομάδα, υπάρχει πια η εμπειρία που δεν είχαν, ας πούμε, το 2021-2022 και όλα σε λέω του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά, και εκείνες οι περίεργες συνθήκες. Αν γίνουν οι σωστοί χειρισμοί...
1: Ξέρεις, είναι και ο κύριος Παπασταύρου δεν έδωσε απάντηση συγκεκριμένη. Του έγιναν ερωτήσεις για το πώς θα διαχειριστεί.
15: Σήμερα.
1: Όχι σήμερα, γενικά.
15: Α, γενικότερα.
1: Και αμέσως μετά. Όμως, φέτος, είχε αυτόν το ύφος έτσι λίγο...

0: με όλη την ειλικρίνειά μου και χωρίς να έχω καμία διάθεση να χαϊδεύσω αυτιά, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να υπήρχαν κι άλλοι τέτοιοι πρόεδροι, ας πούμε, αξιοπρεπείς, που κοιτούν το καλό της ομάδας τους, βασιζόμενοι στο γενικότερο πλαίσιο. Έτσι.
1: Και νομίζω ότι και εκτός γηπέδων. Και εκτός γηπέδων η συμπεριφορά του είναι ανάλογη, Χρήστο. Εγώ παρακολούθησα το πώς διαχειρίστηκε τη συνεργασία που εγκαθίδρυσε το Ομόνια Foundation με τον Ερυθρό Σταυρό. Και το πώς οι τοποθετήσεις που έκανε δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάνει πράγματα για το Θεαθήνε, δεν κάνει πράγματα για να εντυπωσιάσει, κάνει πράγματα επί της ουσίας. Διότι είπε, εγώ το 1974 έζησα αμέσως καταβλησμούς και ξέρω ότι τραβήσαν οι πρόσφυγες, είδα τι έκαμνε ο Ερυθρός Σταυρός και θεωρώ ότι τούτοι εγκαλύτσεροι που μέναν να διαχειριστούν τα χρήματα που μαζεύει το Ομόνια Foundation. Και τα εκχωρώ στον Ερυθρό Σταυρό να τα διαχειριστεί.
0: Άρα ένα προσωπικό βίωμα, το οποίο προσπαθεί να, να διαχειριστεί. Α, δεν το ξέρω.
1: Χωρίς να προτάξει τον εαυτό του ή το μόνο. Λέει στον Ερυθρό Σταυρό, κάμετε εκείνα που πρέπει να κάμετε.
0: Δεν ξέρω ότι αν ο άνθρωπος αυτός το κουβάλαγε στη ζωή του ή αν τουλάχιστον στην Αμερική το έχει. Έχει απαλλαγή από την απομάρα που έχουμε σαν λαός και σαν άτομα, καταλάβες. Δηλαδή η ομάδα του φέτος διέπρεψε, δεν τον έχω δει σε συναισθηματική έξαρση, δεν έχω δει κάτι, ας πούμε, που να...
1: Εξεζητημένο.
0: Ναι, εξεζητημένο, που να παραπέμψει σε κομμάρα, σε θεαθήνες, σε επίδειξη, ή να το προσωποποιήσει, ή να κάνει μια δήλωση η οποία, ξέρω εγώ, θεωρείται, ξέρω εγώ, κάπως υπερβολική, αν θες, ακραία. Εντάξει, μπράβο. Είναι καλό, το συζητάμε γιατί είναι καλό ως παράδειγμα και αυτό το συζητάμε και αυτό το εκθιάζουμε έτσι. Χρειαζόμαστε και άλλα τέτοια πρόσωπα. Νομίζω και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Είναι ήδη καλύτερα τα πράγματα. Γιατί μπορεί να γκρινιάζουμε, εγώ τώρα σου θυμάμαι πάντοτε να γκρινιάζω, να καταγράφω, να σκούμε κριτική. Είναι νομίζω λίγο καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει ανταγωνισμός. Υπάρχει επαγγελματισμός, μάλλον, και όχι μόναχα υπάρχει επαγγελματισμός. Όποιος δεν είναι επαγγελματίας χάνεται. Πλέον πάει να τεθεί ένα πλαίσιο σύγχρονο που άμα κανείς δεν το ακολουθήσει θα το φάει.
1: Θα τον απορρίψει το σύστημα.
0: Ακριβώς, ναι. Αν κινήσουν και λίγο περισσότερο τα ενέργεια τέλος πάντων ή τη ΣΚΟΠ και λάβουν εκείνες τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν, όπως η μείωση των ομάδων, όπως αν θες ακόμη περισσότερο η βοήθεια στους διαιτητές, η ενίσχυση του Κύπριου ποδοσφαιριστή, κάποια θέματα όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι, όσον αφορά τις ώρες, τα τηλεοπτικά.
1: Ναι, φίλε, τώρα που πες για τις ώρες και τα τηλεοπτικά, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί έγιναν τα τρία τα παιχνίδια ψες και όχι σήμερα και να γίνουν τα σημερινά αύριο.
0: Δεν έχω ιδέα σώμα.
1: Γιατί
0: δεν
1: την Κυριακή αφέθηκε ένα παιχνίδι μόνο, Κρασάβα Ενή, Ένωση Νέων Παραμνήνων. Ο οπαδός του Ολυμπιακού, οι 600 οπαδοί του Ολυμπιακού που επίαν ψες να στηρίξουν την ομάδα τους στο ΓΑΣΥΠ, εάν ήταν σήμερα το παιχνίδι, θα ήταν 1200.
0: Δεν έχω, δεν.
1: Λοιπόν. Εντάξει, ήταν σωριδόν τα μηνύματα που ήταν ψες από φίλους ακροατές οι οποίοι ερωτούσαν τον το πράγμα. Δεν ξέρω, δεν είχα απάντηση να τους δώσω.
0: Τούν τα πράγματα, ρε παιδί μου, να βελτιώσουν και νομίζω ότι εντάξει, να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα βήματα, ας πούμε. Για να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, να επανέλθει ο κόσμος στο γήπεδο, να τονωθεί ακόμη περισσότερο ανταγωνισμός, να εξαλειφθούν εκείνα τα παιχνίδια που, ξέρεις, δίνουν, δημιουργούν αυτές διαφόρων ειδών υποψίας, να διαφοροποιηθεί κάπως το σύστημα διεξαγωγής, τουλάχιστον στα μάτς του Vitan Group, να δώσουν ακόμη περισσότερο κίνητρα, ας πούμε. Έχουν τόσα πράγματα να κάνουν. Και όμως κάθε καλοκαίρι για μου περιμένεις ότι ρε παιδί μου δουλέψε τελείο, ξέρεις. Σταματήστε τις πάτσες απλά, ξέρω εγώ, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ό,τι αποφασίσετε, κάτι άσχετα πράγματα.
1: Διότι πάντα, Χρήστο, και δεν αναφέρομαι στην παρούσα κοπ μόνο. Απλώς για να θεωρηθούν ότι έχουμε τα με τους τωρινούς, ας πούμε. Ας ψάξουν στις εφημερίδες, διότι εμείς εγγράφαμε πριν εμφανιστούν τούτοι σαν παράγοντες στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, να βρουν τα

0: άρθρα μας, να βρουν τα σχόλιά μας, τις τοποθετήσεις μας για το πόσο αγώνα κάναμε να πείσουμε τα σωματεία να λειτουργούν όχι στη βάση των συμφερόντων της κάθε μιας ομάδας, αλλά του συμφέροντος του συνόλου, του πρωταθλήματος. Άμα αποφασίσουν να λειτουργήσουν έτσι, να καταλήξουν και σε κάποιες σωστές λύσεις. Αλλά δυστυχώς και η αυξομοίωση των ομάδων πάντα εξαρτάται από το πώς λειτουργούν τα συμφέροντα της κάθε μιας ομάδας στην δεδομένη στιγμή.
1: Μα κάτι κουμπαριλίκ, μα φτάσαμε σε ένα σημείο παγιά, όχι σε πολλά παγιά, που ήταν θέμα κουμπά, ο κουμπάρος, ο μάνατζερ, κάτι τέτοιου είδους ας πούμε, συνδυασυνδέσεις. Ναι, αλλά ξέρεις τι, επειδή πια όλες οι μεγάλες μας οι ομάδες, και όχι μόνο οι μεγάλες μας, αλλά και οι υπόλοιπες, αναζητούν ή ψάχνουν αν θες τα λεφτά της Ευρώπης. Συνεπώς και η συμμετοχή τους κιόλας χρόνο με το χρόνο, δεν τους δίνει επιλογή. Δεν τους δίνει άλλη επιλογή πέρα από το να θέσουν ας πούμε αμιγώς επαγγελματικές βάσεις. Κατάλαβες τι σου λέω. Yeah. Δεν έχουν επιλογή. Και είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα, όποιος είναι επαγγελματίας, πάει τον φθήνει το σύστημα πια. Χρειάζεται να είσαι, ξέρω εγώ, να δουλεύεις σε υψηλά στάνταρ σε όλους σχεδόν τους τομείς. Στο αθλητικό, ιατρικό, στο μεταγραφικό, στο θέμα scouting. Πρέπει να δουλεύεις άψο. Όποιος δεν το κάνει, απλά δεν αποδίδει τέλος. Έτσι. Ευτυχώς. Ενώ παγιά να που θέλεις, ήθελες και ο τρεις παίκτες καλούς. Ήθελες έναν προπονητή να κρατά καλά τα αποδυτήρια, έναν πρόεδρο που να προστατεύει την ομάδα και ο κανένας στο άθλημα. Το μιλώ για που το 80 και που το 70, ανοίξει το 70 δεν το ζήσα. Ενώ πια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συν το γεγονός ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, ακριβώς γιατί μπήκαν οι επενδύτες οι ξένοι, έφεραν την τεχνογνωσία, εξαλείφθηκαν σιγά σιγά οι μάνατζερ που έκαναν κουμάντο μες στις ομάδες μας, κατάλαβαν οι ομάδες ότι πρέπει να ανοίξουν να διευρύνουν ας πούμε το τμήμα σκάουτινγκ τους, να κοιτάξουν ξέρω εγώ σε διάφορες άλλες αγορές
0: και να πιένουν κατευθείαν στην πηγή ήδη.
1: Πια έχουν καταλάβει κιόλας επιτέλους, αναπόφευκτα έχουν καταλάβει ότι πρέπει να κοιτάξουν τις ακαδημίες τους και να βγάλουν ποδοσφαιριστές. Γιατί άμα μια κυπριακή ομάδα θέλει να διαπρέψει ακόμη και στην Ευρώπη, άμα δεν έχει υγιεινείς ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ρωτήστε τους παφίτες φέτος να σας πούν. Έτσι. Νομίζω ότι εντάξει είναι κάποια πράγματα που αναπόφευκτα τα ακολουθάμε. Και αυτό είναι προς το καλό όλου μας. Έτσι.
0: Να χαλαρώσουμε λίγο τη συζήτηση. Πλησιάζει και η ώρα του μεγάλου τελικού. Ρώτα τον Χρήστο προς ποια κατεύθυνση θα πάει η χώρα αν κερδίσουμε απόψε. Λέω 18.
1: Σε πίσω δεν μπροστά.
0: Αλλά ακόμα πιο ωραίος ο φίλος 2.18 που έτσι επανήλθε και ερμηνεύει το γιατί δεν έχουμε παιχνίδι και την Κυριακή. Προφανώς διότι η ΚΟΠ έλαβε υπόψη της, την πιθανότητα να κερδίσει η Κύπρος τη Eurovision και άφησε την Κυριακή καθαρή για τους Παγκύπριους πανηγυρισμούς. Για τους πανηγυρισμούς, μάλιστα. Και ο φίλος 077 πάει στην ερχόμενη αγωνιστική όπου λέει αδιάφορο, ξυδιάφορο, την Παρασκευή ο Απόλλωνας παίζει στο Γασιπί η ώρα 5.30. Παρασκευή να το καταλάβω. Αλλά 5.30 γιατί. Πώς θα πάμε από Λεμεσό άμα σχολάνουμε 5 με 6. Στο 5.30 την Παρασκευή και εμένα με εξέπληξε. Εντάξει, το δέχομαι ότι είναι εκλογές 24. Ότι 23 μπορεί να τους είπε η αστυνομία με βάλετε, έτσι εκλογές την Κυριακή, να μην πάει γίνει κάτι. Τα βάλουμε Παρασκευή. Και Παρασκευή όμως γιατί 5.30. Θα πάει κανένας στο γήπεδο. Είναι που είναι αδιάφορα τα παιχνίδια, δεν έχουν ενδιαφέρον. Να παίζουν μόνοι τους πάλι. Τέλος πάντων. Πού είναι να δεις τον διαγωνισμό, να ψηφίσεις.
1: Σε καμιά πλατεία.
0: Σε καμιά πλατεία. Ναι. Πάω από Λεμεσόν Παραλίμνη, γίνεται να συνεχίσετε να κουβεντιάζετε με τον Σαββό, άλλο καμιά.
1: Να μας παραγγείλει, παιδό. Να μας παραγγείλει να έρθουμε.
0: Να το κρατούμε παρέα ως που να φτάσει η Παραλίμνη. Να σε καλά φίλε 67. Όχι, να πρέπει να φύγουμε διότι πρέπει να πάμε να κάτσουμε στο μπροστά στην οθόνη.
1: Μας καλεί το καθήκον το πατριωτικό.
0: Είναι ρε. Λοιπόν, Χριστό μου σε ευχαριστώ πολύ ρε.
1: Εγώ δεν σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Να σε καλά Χριστό μου. Καλό ξημερώμα της Κυριακής.

0: σου. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Νομίζω ότι ένα αφήσα πίσω. Α, φίλε, έξι. Α, πόσο κόμπλεξ ρε παιδιά, το Αποέρτη θα έχανε να έκαναν αψίδα στους προαθλητές όπως έκαναν και οι υπόλοιποι. Ρωτάω φίλος 060. Φίλε, 737 έφυγα να διαβάσω το μήνυμα σου, δεν είναι κατάλαβα για τον Παρασκευά μου. Και ξέρεις, φοβάμαι κάποια στιγμή όταν δεν αντιληφθώ πλήρως ένα μήνυμα. Μπάς και πάθω καμιά γκάφανε για αυτόν που το απεφυγά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και ο φίλος 919, χαίρε Μεγαμπέρκ, ποτέ δεν σε εμφισβήτησα. Καλό βράδυ σε όλους. Με αγάπη και υγεία να κατηγορήσουμε αυτούς που φωνάζουν στο ραδιόφωνο. Λέει ο φίλος 919. Διαφωνήσαμε εκεί, τόσο πρόβλημα να διαφωνήσουμε που φωνάζα για τον Μπέρκ. Φίλε 919. Και το θυμάσαι και εσύ. Να σε καλά. Λοιπόν, παρακολουθούμε απόψε την Κύπρο και την Ελλάδα στην προσπάθειά τους να διακριθούν στο διαγωνισμό της Eurovision. Κάποτε ήταν καθολικό το ενδιαφέρον, ήταν τότε που όντως ήταν έτσι κάτι σαν εθνική αποστολή, έτσι το χαρακτηρίζαμε, έτσι το νιώθαμε. Και ο φίλος 198, η Ομόνια έκανε ποτέ ασπίδα στον Αποέλ. Να το ψάξουμε, να το βρούμε και το φίλε 198, και ελπίζω να τα πάνε καλά και ο Ακύλας και η Αντιγόνη. Είναι μια μεγάλη στιγμή και για αυτούς. Το συγκρότημα είναι πάντως εκεί με το Love FM. Είναι ο Τάσος, είναι και ο Γρηγόρης, ο οποίος άρχισε την καριέρα του από το Sport FM. Λοιπόν, να είστε καλά. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε. Καλό δρόμο για το Παραλίμνη, φίλε 667. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
6: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα. 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Και οι όλοι οι εορτασμοί για τον Ακύλα.
10: Ναι.
9: Τους το χάλασε. Έχουν βάλει και
10: γιγαντοθόνες αυτά για την Eurovision. Τους τη χάλασε.
9: Λοιπόν, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε κάτι για Ατρόμητο και Φυσιά Πανετολικό. Σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Καλά, ο Πανετολικός δεν έπαιξε κιόλας. Mm-hmm. Μπάκου, σκόραρε. Άστε. 13 γκολ, 10 assist. Είναι μοναδικός παίκτης στην ιστορία του Ατρόμητου. Όσο έχω καταφέρει να τρέξω να ψάξω με double-double. Σε μια φάση που. Σου θύμισε καθόλου Φερούζε Μχιώτη? Δεν ξέρω αν την είδες το... καλά.
10: Εντάξει, αυτό ήταν
9: μεταξύ Ρώσιτς και Βενετικίδη.
10: Ναι,
9: μου την έφερε λίγο στο...
10: Αυτό να ξεπέραστο αυτή η γκέλα που είχαν κάνει εκεί που τράκαναν μεταξύ τους.
9: Και γιατί και φυσικά μεγάλο ερωτηματικό η παραμονή ημί του Σεμπάστιαν Λέτο. Ιδίως ρωτήθηκε την περασμένη αγωνιστική την εμβόλυμη για το αν θα μείνει. Έκανε λόγο για νέα challenges που πάντα θέλει στην καριέρα του. Δεν το απέκλεισε. Έχει συμβόλαιο.
10: Να κάτσει εκεί που είναι. Ναι. Άλλη μια χρονιά. Να κάτσει άλλη μια χρονιά εκεί πέρα. Δεν άστον εκεί που είναι. Ακούγεται για διάφορες ομάδες, το ξέρουμε. Ας πούμε, έχει ακουστεί πολύ έντονα για τον Άρη, αν και από ό,τι φαίνεται ο κ. Γρηγορίου κερδίζει πόντους και υπάρχουν σκέψεις, πας και μείνει. Εγώ λέω ότι είναι νέος ακόμα. Να κάτσει εκεί, να ψηθεί.
9: Έχει χρόνια.
10: Να ψηθεί, γιατί εύκολα καίγεται, ρε παιδί μου. Το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές. Θα πάει σε μεγάλη ομάδα, ξαφνικά θα αυξηθεί πάρα πολύ πίεση. Ένα-δύο στραβά αποτελέσματα, θα τον εκάψουμε. Άρα, εγώ λέω, αν ακούει ο Σεμπάστιαν, αν ακούει, κάτσε άλλο ένα χρόνο. Του χρόνου μπορεί να τα πας και καλύτερα με την Κηφισιά επίσης.
9: Κηφισιά για παράδειγμα.
10: Ανοίγει όρεξη.
9: Έλεγα ΑΕΛ, ότι δεν θα πέσει με τίποτα. Όποτε και να με ρωτούσε. Γενάρη, Φλεβάρη, μέχρι και πριν από τρεις αγωνιστικές. Και η Φυσιά μετά την φυγή Τετέι Παντελίδη, ναι, ναι, ακόμα και μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες, τη φοβόμουν πάρα πολύ. Οπότε Καπέλο.
10: Ότι έχει μια δυναμική.
9: Βγάζουμε. Ναι, ναι. Καπέλο σε Σεβάστιαν Λέτο.
10: Καπέλο και στον Αστέρα. Να τα λέμε όλα. Και στον Αστέρα Καπέλο. Δεν έχει σωθεί ακόμα, αλλά μπαίνοντας στη διαδικασία του play out, λέγαμε ότι είναι τελειωμένος.
9: Ναι.
10: Και για τον Αστέρα. Βγάζει μια δυναμική στα play out, άλλη ο Καρπετόπουλος. Άμα τα λέει ο Καρπετόπουλος, θα δούμε άλλη ομάδα στα play out. Το έχει, το ξέρει το ο Αστέρας. Το έχει ζήσει. Έχει εμπειρία, ρε παιδί μου, σχέση με τους άλλους.
9: Μπορεί να μην ήταν μια ομάδα που έχει εμπειρία στην μάχη του επιβασμού, αλλά έχει εμπειρία παιδιά μέσα. Ναι. Που έπαιξαν ρόλο. Δηλαδή Καλτσάς, Μακέντα, όλοι αυτοί.
10: Μάλιστα. Αυτά. Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Καλή συνέχεια.
10: Να είσαι καλά, Μανώλης Μουσουράκης, τα είπαμε για όσα είδαμε στα δύο παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής. Θέλετε να κάνουμε διάλειμμα μικρό και να επιστρέψουμε για να μπούμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Θα μπούμε σιγά σιγά σε mood playoff, γιατί αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, το 5-8 που δεν έχει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον. Αλλά φυσικά και για το 1-4, εκεί όπου τα πάντα έχουν κριθεί σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα. Φυσικά από την περασμένη εβδομάδα η Φιέστα έχει ξεκινήσει ήδη για την ΑΕΚ. Πανηγύρι, πάρτι στην Νέα Φιλαδέλφεια από νωρίς σήμερα με την ανοιχτή προπόνηση. Και αύριο θα κορυφωθεί όλο αυτό το εορταστικό κλίμα με την απονομή, με το τρόπαιο του πρωταθλητή που θα πάει στα Φιλαδέλφεια. Αλλά βαθμολογικά υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί μένεται η μάχη για την δεύτερη θέση, με τον Ολυμπιακό να είναι εκεί, στη δεύτερη θέση, και τον ΠΑΟΚ να παραμονεύει. Θυμίζω, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, στα δύο παιχνίδια. Τελευταία αγωνιστική στην Πορτογαλία. Να πω ότι το βράδυ έχουμε τα σπουδαία για την δεύτερη θέση, εκεί όπου η Sporting πια είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Παίζει με τη Ζιλ Βιθέντε, η Μπενφίκα φιλοξενείται από την Εστορίλ, 79 έχει Sporting, 77 έχει η Μπενφίκα, αλλά αυτή την ώρα έχουμε τη μάχη για την παραμονή. Κάζα Πία, Ρίο Άβε 1-0, Νασιονάλ Μαδέιρα, Γκυμαράες 0-0, Μπράγκα, Εστρέγια Νταμαδόρα 1-1. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, η Εστρέγια Νταμαδόρα θα πάει να παίξει μπαράζ. Είναι 16η και σώζεται η Κάζα Πία και η Νασιονάλ Μαδέιρα. Λοιπόν, θα δούμε. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο. Τώρα μόλις ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα. Σας προανέφερα ότι τα περισσότερα πρωταθλήματα, με εξαίρεση δηλαδή την Bundesliga που είχαμε σήμερα την τελευταία αγωνιστική, με τον Κουλιεράκη παρακαλώ να στέλνει τη Wolfsburg στο μπαράζ. Αύριο θα μάθουμε θαρό αντίπαλο. Νομίζω αύριο είναι τελευταία αγωνιστική στη δεύτερη κατηγορία. Αύριο θα μάθει η Wolfsburg αντίπαλο στο μπαράζ. Η Leverkusen τα έκανε ρόιδο. Έμεινε εκτός Champions League. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα είναι αύριο. Ο χαμός ο μεγάλος, και η Ιταλία έχει από το μεσημέρι, μία η ώρα, έχουν βάλει τη μάχη της Ευρώπης του Champions League. Στη μία το μεσημέρι. Εξαιρετικά. Έχουμε ένα μπαράζ αυτή την ώρα στην Ολλανδία, Βίλε Μαλμίερ Σίτι, μόλις τώρα 0-1 στο 14. Να τσεκάρω λίγο για να μην σας λέω πουρδές. Για τη δεύτερη της Γερμανίας, επειδή το χάζευα λίγο νωρίτερα. Αύριο τα μάτς είναι όλα σίγουρα στις 4.30 το μεσημέρι. Κυριάκος Σταθερόπουλος να πω, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Μπήκε αθόρυβος στο στούντιο. Ψέματα, δεν μπήκε αθόρυβος. Απλά εγώ δεν τον είπα. Λοιπόν, 4.30 είναι τα παιχνίδια. Ναι, είναι τελευταία αγωνιστική. 4.30. Αυτή τη στιγμή τρίτη στη βαθμολογία είναι, στην τρίτη θέση είναι το Ανόβερο. Στην ισοβαθμία με Πάτερμπορν και Έλσμπεργκ. 59 βαθμοί. Θα γίνει χαμός αύριο το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σας είπα ότι υπάρχει εκεί από νωρίς, έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη γιορτή. Θα κορυφωθεί αύριο το βράδυ. Να μάθουμε και λίγο ποδοσφαιρικά νέα, να μας μεταφέρει ο Γιώργος Τσακίρης και το κλίμα το εορταστικό που επικρατεί στην πόλη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάτσε από λίγο πιο γιατί έχει και μουσικές.
0: Δεν πειράζει, είναι ωραίο κι αυτό.
1: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο και αυτό βέβαια, αλλά δεν μπορώ να ακούω εγώ.
0: Ναι, ναι, σωστά. Πάντως πιάσαμε κατευθείαν το κλίμα που επικρατεί εκεί με τη μουσική.
1: Σωστά. Είναι από γύρω-γύρω και άκρη σε όλο το γήπεδο που υπάρχει ένα τελείωτο πάρτι επί της ουσίας. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι, παρά το γεγονός ότι είχε αρκετή βροχή, αναδιαστήματα, σταμάτα και ξανάρχιζε, ο κόσμος δεν έφευγε. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Είδαμε τον Μάριο Λιουπουλέο τραγουδάει το νούμερο Τσάκ μαζί με πιτσιρίκια, που είναι το πιο όμορφο πράγμα για μένα, δηλαδή να βλέπεις παιδάκια να τραγουδάνε τον ύμνο της ΑΕΚ, της ντυμένας στην φορεσιά της ομάδας. Στην Φιλαδέλφεια αυτή τη στιγμή έχει αρκετό κόσμο και πάλι και στην πλατεία Εθνού και εδώ στην παράπλευρα αριστερά, απέναντι από τα επίσημα για να καταλάβει ο κόσμος, στον πεζόδρομο που λέμε για το γήπεδο. Και στους χώρους εστίασης όλους γύρω στην Φιλαδέλφεια και πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος νομίζω ότι ξέρεις, θα το πάει μέχρι τη Δευτέρα ξημερώματα, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, να το χαρεί. Άνθρωποι που έχουν έρθει από όλα τα μέρη και πλάτη της γης ακόμα, διότι είχα είδα φίλους από το Μαϊάμι, από το Βοστόνι, από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, okay, αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Οι αρκετοί από αυτούς χωρίς στήριγμα όπως αντιλαμβάνεσαι και το ζουν και σήμερα, θα το ζήσουν και αύριο. Είδαμε τι έγινε στην ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ που είχε περισσότερο από 20.000 και αν δεν είχε και αυτή τη βροχή που έριξε από τις 4.5-5 παρά στην Νέα Φιλαδέλφεια, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είχε πολύ παραπάνω, γιατί έριξε πολύ δυνατή βροχή εκείνο το χρονικό διάστημα. Εντάξει, η πόλη της ΑΕΚ μάλλον, η Νέα Φιλαδέλφεια ζει στους ρυθμούς του 14ου πρωταθλήματος και όλοι το βιώνουν με την ψυχή τους. Η ομάδα όμως πρέπει να κάνει αυτό που δήλωσε άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς, να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι αυτό απαντάται μόνο στο χορτάρι. Έχουμε μία πρώτη εικόνα της ΑΕΚ σε τέτοιο μάτς, θυμίζω με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή στην Τούμπα, που ήταν πολύ συγκεντρωμένοι, το θυμάσαι που τα λέγαμε και μαζί. Πάρα πολύ σωστή και τακτικά και αγωνιστικά. Αυτό θέλει να δει και αύριο ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα έχει τον Στρακώση για παράδειγμα, γιατί δεν τον είδαμε στην Ευρωπόνη σήμερα, οπότε το προβληματάκι στη μέση παραμένει. Αλλά οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι και όπως περιμέναμε και σου και έλεγα και τις επόμενες μέρες, και ο Βάρκα είναι διαθέσιμος. Έχει όλη την δυνατότητα να κάνει αυτό που θέλει ο coach. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα όπως αντιλαμβάνεται από τη σημερινή προπόνηση και την άμυνα δεκάδα. Θα είναι και αστείο. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους καλύτερα έτοιμους ψυχολογικά, πνευματικά, αγωνιστικά. Στην άμυνα σήμερα έδειξε λίγο Βίντα, Ρότα, Ρέλβας και αριστερά Πενεράις. Δεν ξέρω αν θα παραμείνω αυτή γιατί την προηγούμενη μέρα είχε Μουκουντή, Ρέλβας, Πενεράις πάλι και Ρότα. Έχουμε κανένα δυο ερωτηματικά. Στα αριστερά ήταν ο Περέιρα, κεντρικά στον άξονα σίγουρα ο Μανί με τον Πινέδα, δεξιά ήταν

0: Κοϊτά. Και μπροστά φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα το Γιώβιτς Βάργα. Δεν μπορώ να δώσω λιγότερες πιθανότητες σε αυτούς τους δύο από τον Δίνη, να σου πω την αλήθεια μου. Οπότε εκεί τα διλήμματα είναι τα κλασικά. Πήγες η Περέιρα, Περέιρα ή Ζωαμάριο. Και από τους τρεις επιθετικούς που έχει η ΑΕΚ, ποιοι θα ξεκινήσουν οι δύο, Βάργα, Ζήνη και Γιώβιτς. Θα πάει στο 100% η ΑΕΚ. Θέλει να έχει να κλείσει το πρωτάθλημα και να παρατείνει και το αίτητο, αλλά και να κερδίσει τον Ολυμπιακό, όπως αντιλαμβάνεσαι, Νίκο μου. Περιμένουμε απλά να δούμε αν θα μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί ο οργανισμός και ειδικά οι παίκτες, γιατί προφανέστατα έχει δουλέψει αυτό το κομμάτι και πάλι ο Μάρκο Νίκολης, αλλά δεν είναι εύκολο, έτσι. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που 2-3 μέρες οι παίκτες θα εκπαιρεώνουν, ξέρεις. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μην επηρεάσει το κεφάλι.
1: Και αυτό στο αεροδρόμιο που έγινε την Πέμπτη το ξημέρωμα ήταν εκπληκτικό, έτσι, μετά την
0: μυθικό τώρα, δεν το συζητάμε. Μυθικό, γιατί το ζήσανε και στη Θεσσαλονίκη, πήγαν 200 φίλους Άκη και τους περιμένουν.
1: Ναι.
0: Και μετά στην Αθήνα. Παρά το γεγονός ότι ήταν κλειδωμένο πρωτάθλημα από την προηγούμενη αγωνιστική. Όλο αυτό το πράγμα θα δούμε αν έχει επηρεάσει τους παίκτες, γιατί είναι διπλό το διπλή όψη νομίσματος. Μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι θα τους επηρεάσει και δεν θα έχουν το κίνητρο, που λέει ο λόγος. Το άλλο ότι πρέπει να ανταποδώσουμε αυτό το πράγμα στον κόσμο, ξέρεις, και να είναι επί δύο ψυχωμένοι. Αυτό με έναν απαντηθεί όμως, Νίκο, μόνο στο χορτάρι.
1: Στο γήπεδο, σωστά. Να σταθούμε λίγο και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ που έχει πει προς τον κόσμο, έτσι, να μην μπει στο γήπεδο όπως έγινε την περασμένη Κυριακή.
0: Ναι, για να έχει το λειτουργικό.
1: Για να γίνει το λειτουργικό, μπράβο, ναι. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Να το πάρουν όλοι όσοι θα βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό, γιατί τη διαδικασία του λειτουργικού θυμίζω να ρίξει video wall απ' έξω, προκειμένου να καλύψει και τα ανάγκη του κοκκινού που ήταν απ' έξω, γιατί αυτό που έχει ενημερώσει η αστυνομία και εκτιμώνει είναι ότι αντίστοιχο νούμερο παντών που είναι μέσα στο γήπεδο θα είναι και απ' έξω, ίσως και παραπάνω. Και γύρω-γύρω. Εντάξει, κάποιοι θα είναι σε χώρους εστίας όπως αντιλαμβάνεσαι, κάποιοι άλλοι θα είναι έξω από το γήπεδο όμως.
1: Οπότε
0: θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό ο κόσμος, είναι και λογικό και θέλω να το καταλάβουν. Νομίζω το καταλάβουν γιατί την προηγούμενη εβδομάδα και λίγο αυθόρμητο πως αντιλαμβάνεσαι.
1: Καλά, σίγουρα, έτσι όπως τελείωσε το παιχνίδι βέβαια.
0: Ακριβώς, δηλαδή δεν ήταν και ένα σενάριο το οποίο περίμενες. Οπότε για να βάλει το κούλι έξω 93, όχι να έρθει άσος και εκεί. Οπότε ναι, σίγουρα θα πρέπει να σεβαστούμε τις οδηγίες της ΑΕΚ, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλα τα θέματα που αφορούν την εξαγωγή του αγώνα, προκειμένου να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και για την ομάδα αλλά και για τον κόσμο που θα το παρακολουθεί, επαναλαμβάνω.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό βράδυ. Γιώργος Τσακίρης με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, όπου γιορτάζει για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Προσωπικά, επειδή με ρωτάει και ένας φίλος, περιμένω όμως στο γήπεδο αύριο. Όπως έχει αποδείξει αυτή η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια ομάδα απολύτως συγκεντρωμένη, σοβαρή, κόντρα σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος εκείνος καίγεται βαθμολογικά, αλλά η ΑΕΚ νομίζω που θα δούμε αύριο θα είναι μια ΑΕΚ όπως είδαμε την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα. Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό πανό των οπαδών της ΑΕΛ. Να σας πω ότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι στη Λάρισα είχαμε στιγμές έτσι πολύ στενάχωρες, βουβαμάρα, μετά και το ισόπαλο 0-0 στην Τρίπολη που έριξε ουσιαστικά την ΑΕΛ παρά την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο. Επικρατούσε βουβαμάρα, οι παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια με σκυμμένα κεφάλια. Οι οπαδοί της ΑΕΛ σήκωσαν ένα πανό κατά της διοίκησης που έλεγε οργάνωση, παύλα προετοιμασία τοπικού, αλαζονία, εγωισμός, έπαρση, τσουλού, το πανό. Και άλλο ένα πανό, ένα μεγάλο πανό, το οποίο ανέφερε «Δεν θα σας αφήσω ποτέ». Έτσι, το μήνυμα των οπαδών της ΑΕΛ. Έχω ξαναπεί και πριν αντέβει η ΑΕΛ, το συζητούσαμε πολύ και με τον Άρη Σβεστά όταν κάναμε νωρίτερα την εκπομπή, ότι η ΑΕΛ πρέπει να είναι στη μεγάλη κατηγορία, θα λείψει πάρα πολύ, λέω εγώ. Το έχω ξαναπεί για την ΑΕΛ γιατί την έχω ζήσει στη μεγάλη κατηγορία και τα προηγούμενα χρόνια. Ας ανέβει επιτέλους η ΑΕΛ, ας ανέβει επιτέλους ο Ηρακλής, ας ανέβει ξέρω εγώ επιτέλους ο Πανιόνιος αν θέλετε, και να βρουν έναν τρόπο να μην γίνονται ασανσέρ και να τους χάνουμε για 3-4 χρόνια και ξανά μανά. Η ΑΕΛ πρέπει να βρει έναν τρόπο στην επόμενη μέρα, γιατί θα υπάρξει επόμενη μέρα σε διοικητικό επίπεδο. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο επιτέλους να ανέβει και να σταθεροποιηθεί στη μεγάλη κατηγορία. Πρέπει να είναι η ΑΕΛ στη μεγάλη κατηγορία. Τι να κάνουμε τώρα. Με 14 ομάδες. Όχι με 16.

Λοιπόν, πανηγυρικά ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες κατακτά το πρωτάθλημα. Το έχει κατακτήσει ήδη το πρωτάθλημα. Απλά τελειώνει τη σεζόν αίτητος, παρακαλώ, με μια ξεγυρισμένη εξάρα στον Βόλο στις γυναίκες. 6-0 το τελικό σκορ. Να πω ότι στην Ολλανδία δεν μέτρησε τελικά τον γκολ της Almir City, οπότε παραμένει το 0-0 με τη Βίλεμ στο 24. Όπα, στην Πολωνία στο 11ο λεπτό, Ραντόμιακ Ραντόμ Λεχ Πόζναν 1-0. Έχουν ανοίξει το σκόρ οι γηπεδούχοι από νωρίς, εδώ που η Λεχ Πόζναν είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Κέρδισε η Γκόρνικ Ζάμπριζε, έχει μειώσει το μείον 3. Είναι πρώτη Λεχ με 56 βαθμούς, μία αγωνιστική για το φινάλε και μετράνε μεταξύ τους αγώνες. Τώρα παιδιά στην ισοβαθμία, να σας πω την αλήθεια, Λεχ Πόζναν και Γκόρνικ δεν ξέρω τι ισχύει. Θα το τσεκάρω κάποια στιγμή να σας πω. Τέλος πάντων για την ώρα χάνει η Λεχ Πόζναν. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, γιατί είμαστε Μάιο και πάντα σε Ισπανία, ας πούμε Ιταλία, στη Γερμανία γίνεται το έλα να δεις στο φινάλε. Στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ειδικά γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Είμαστε στο 99 σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει την άνοδο της μεγάλης Λακορούνια στην Λα Λίγκα, η οποία μουρμουράει και πολύ γιατί θεωρεί ότι τις έχουν βάλει πολλές τρικλοποδιές για να μην ανέβει φέτος. Χάνει η Αλμερία από τη Λας Πάλμας στο 99 στην έδρα της, 1-2. Η Λας Πάλμας, η οποία δεν είναι καθόλου αδιάφορη, παλεύει και εκείνη, μπας και προλάβει την απευθείας άνοδο, αλλά και να σταθεροποιηθεί στο γκρουπ που θα πάει στα play-off. Η Αλμερία τώρα, αν χάσει, μένει στους 71 βαθμούς μετά από 40 αγώνες. 42 παίζουμε στη δεύτερη κατηγορία. Και η Λακορούνια έχει την ευκαιρία αύριο το μεσημέρι να νικήσει την Ανδόρα, που είναι ψιλοχοντροαδιάφορη από ό,τι βλέπω εδώ, να κερδίσει το μεσημέρι την Ανδόρα και να ξεφύγει στο συν 3 και να επιστρέψει επιτέλους η μεγάλη Ντέπορ στα Σαλόνια. Η Σαντατέρ δεν τη χάνει την απευθείας άνοδο. Νικάει 4-1 τη Βαγιαδολίδ, μόλις τώρα έβαλε και τέταρτο γκολ. Είναι πρώτη με 78 βαθμούς. Βασικά, μόνο η Λακορούνια, αν την. Όχι, τι λέω, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. Όχι, ανεβαίνει η Σαντατέρ, ανεβαίνει και μαθηματικά. Αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή στην Αλμερία, ανεβαίνει και μαθηματικά η Σαντατέρ, άλλη μια ιστορική ομάδα που θα επιστρέψει στα σαλόνια του Ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ποιο αίτητο της ΑΕΚ, αδερφέ? Αίτητο του ΠΑΟΚ, είπα. Στις γυναίκες, στο ποδόσφαιρο γυναικών. Τελείωσε το πρωτάθλημα πρωταθλητής και αίτητος με το 6-0 απέναντι στον Βόλο. Παιδιά, δεν θα την ξανακάνω. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια μεγάλη κουβέντα και με ειδικούς, δηλαδή ανθρώπους που τα βάζουν κάτω και κάπως καταλήγουν στα φορμάτ που βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Έχω ξαναπεί ότι θεωρώ ότι το 14 είναι υπεραρκετό για ελληνικό ποδόσφαιρο. Οτιδήποτε άλλο προς τα πάνω θα είναι καταστροφικό. Λοιπόν, αν θα έχει Fight Club το βράδυ λόγω Eurovision, τι λέτε ρε παιδιά? Τι Fight Club, εδώ πέρα Game Zone, χαμός, ρεπορτάζ, αυτά. Εντάξει, θα έχουμε και λίγο ακύλα. Κάπου θα μου βάλει ο Κυριάκος να χαζεύω. Για να δω λίγο το φίλο εδώ που μου λέει. Λοιπόν, τελικό Αλμερία Λας Πάλμας 1-2, Σαντατέρ Βαγιαδολίδη 4-1. Ανέβηκε Σαντατέρ απευθείας στην Λα Λίγκα και η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια έχει την ευκαιρία με νίκη αύριο να ξεφύγει στο συν 3 και να γίνει και εκείνη μεγάλο φαβορή για να ανέβει εν ώψη των δύο τελευταίων αγωνιστικών. Μου λέει εδώ ένας, έχουμε διάλειμμα. Θα το διαβάσω μετά. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τα κόμματα στην τελική ευθεία των βουλευτικών εκλογών. Βουλευτικές και στο βάθος προεδρικές. Τα βασικά σενάρια συμμαχιών το 28 και το άγχος του Χριστοδουλίδη. Ακόμη, ο αγώνας δρόμου για κομματική συσπήρωση. Η χαμηλή τόνη ασφαλείας και οι πιέσεις μεγάλων σε νέους και μικρούς. Ποιος σταματά το πρόγραμμα αποθήκευσης ενέργειας στα σπίτια και γιατί. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ. Ο ΑΠΟΕΛ και η σκληρή αλήθεια των αριθμών. Τα χρέη και τα έσοδα. Τον μπραντ και γιατί κάποιος να επενδύσει. Μία ανάλυση που θα συζητηθεί. Μαξ Νικίας. Από την Κόμη και Πυρ της Καρπασίας, πρόεδρος περίφημου πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνομιλητής με την Αμερικανική ελίτ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
5: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
4: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
5: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
4: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Πώς μεταμορφώθηκε η Λεμεσός σε οικονομικό κέντρο της Κύπρου? Τι λένε αξιωματούχοι, επαγγελματίες και παράγοντες της πόλης για τις αλλαγές που επηρέασαν τον κοινωνικό ιστό? Η Καθημερινή παρουσιάζει την ειδική έκδοση Λεμεσός, ένα αφιέρωμα στην πόλη της ανάπτυξης, της εξωστρέφειας αλλά και των αντιθέσεων με υψηλό κόστος ζωής. Πρωταγωνιστές, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρήν της πόλης. Ειδική έκδοση Λεμεσός, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Στο μικρόφωνο. Να πω ότι το έβαλε η Λεχ Πόζναν, ισοφάρισε σε 1-1. Ήθελα να διαβάσω πριν ένα μήνυμα για το φίλο που μου είπε ότι ο τρίτος στην Πολωνία είναι. Πράγματι, είναι η Αγγελόνια είναι. Κοντά. Είναι στους 52 βαθμούς, με 2 μάτς λιγότερα. Παίζει αύριο η Αγγελόνια. Οπότε αν η Λεχ Πόζναν δεν κερδίσει σήμερα, τέλος πάντων, αυτά είναι ψηλό απίθανα. Είναι πολύ μεγάλο φαβορή η Λεχ Πόζναν. Και στοιχηματικά δηλαδή, και στο μάτς τώρα με την Ραντόμιακ, μάλλον θα το γυρίσει μέχρι να τελειώσει. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Να πω επίσης, στην Πορτογαλία έχουμε κάποιες αλλαγές. Αρόουκα, Τοντέλα 1-1, Κάζα Πία, Ρίο Αβ 1-1, Μπράγκα, Εστρέγια Ταμαδόρα και αυτό 1-1, που νωρίς είναι αυτό. Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες μόλις τώρα 1-0. Πω και γίνεται τώρα στην Πορτογαλία. Γίνονται ωραία πράγματα. Έτσι όπως είναι τώρα λοιπόν τα πράγματα, θα πάει η Κάζα Πία στο μπαράζ. Θα πέσει η Τοντέλα, η Άβες έχει χαιρετήσει. Η Εστρέγια Ταμαδόρα, η Νασιονάλ Μαδέιρα σώζονται. Και είμαστε στο 70. και περιμένουμε. Τελευταία αγωνιστική, ξαναλέω. Να, ωραίο μήνυμα για να υποδεχθώ Τσανάκα. Τι ωραίοι Ιταλοί που παίζουν πρωτάθλημα Κυριακή μεσημέρι, μία η ώρα. Ούτε να χωνέψεις, λέει, το αντίδωρο δεν έχεις προλάβει. Ναι, πολύ ωραίο το μία το μεσημέρι. Άντε και στα δικά μας, να πω εγώ. Γιώργος Τσανάκας, στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γεια σου, Γιώργο.
10: Βάλανε μία η ώρα το μεσημέρι Λάτσιο Ρώμα τώρα. Τι είναι σίγουρο.
9: Λάτσιο Ρώμα. Λάτσιο Ρώμα. Που κρίνει, και κρίνει τα πάντα εδώ μεταξύ. Και γίνεται, θα γίνει χαμός.
10: Ναι, και στην Ιταλία δηλαδή 12.
9: Ακριβώς.
10: Ούτε για καφέ δεν πρέπει
9: να το πούμε. Έτσι κι αλλιώς οι Ιταλοί δεν το έχουν αυτό με τον καφέ, εμείς το έχουμε κάνει εδώ πέρα μόδα. Οι Ιταλοί το πίνουν γρήγορα τον καφέ. Μπαμ, μπαμ. Πάνε γύρω.
10: Του ποδαριού. Στα δικά μας, εντάξει, είναι πιο αργά. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε. Αλλά εντάξει. Τώρα καταλαβαίνουμε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ναι, μπορεί το κλίμα να είναι πανηγυρικό. Δικαίως, αφού έτσι κατέληξε το πρωτάθλημα. Αλλά στον Ολυμπιακό από την άλλη μεριά έχουν μια υποχρέωση να κερδίσουν και το τελευταίο παιχνίδι για να μην περιμένουν τίποτα από το άλλο παιχνίδι.
9: Θύμισε μας κιόλας, Γιώργο, επειδή εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην τα έχουν στο μυαλό τους, τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός αύριο για να σιγουρέψει τη δεύτερη θέση.
10: Εντάξει, δεν συζητάμε ότι με νίκη είναι δεδομένα.
9: Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό.
10: Ήταση ισοπαλίας θέλει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Οπότε σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο νίκη για να καταφέρει να βγει δεύτερος στην βαθμολογία, να πάει σε προκριματικά του Champions League και να δούμε αν θα είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο προκριματικό. Το ένα βήμα έγινε
9: χθες. Έγινε χθες, ναι. Περάσαμε πολύ ωραία εδώ με τον Κώστα Μιαούλη. Είμαστε ενθουσιασμένοι όλοι.
10: Ναι, το φαντάζομαι.
9: Γιατί θα πάει και ο Τσάμπι Αλόνσο τελικά στην Τζέλση, θα μείνουμε εμείς με τον Λέξ Λούθορ που λέει και ο Βάιος.
10: Κάποιον θα βρούμε, εντάξει.
9: Αφού αυτός είπε προχθές ότι θα μείνει και του χρόνου, το έχει δεδομένο. Τέλος πάντων.
10: Τώρα, αλλά το θέμα είναι ότι η τελευταία γωνιστική βέβαια και η Βίλα παίζει στη Σίτη μέσα.
9: Ναι, είναι δύσκολο πολύ, είναι δύσκολο.
10: Είναι δύσκολο, αλλά θα το δούμε.
9: Απλά η Λίβερπουλ παίζει με την Μπρέτφορντ στο Άνφιλντ, όπου η Μπρέτφορντ μπορεί να καίγεται, όχι μπορεί, θα καίγεται για Ευρώπη. Λέω εγώ τώρα.
10: Είναι δεδομένο ότι θα καίγεται.
9: Δεδομένο ότι θα καίγεται. Απλά πρέπει να πάρει και το Europa στο ενδιάμεσο, έτσι. Την Τετάρτη.
10: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί θα έχει μεγάλη διαφορά σε πολλά πράγματα. Η δεύτερη θέση και αν πάει ο Ολυμπιακός με το rebalancing στον τρίτο προγραμματικό, καταρχάς είναι προγραμματισμένο επί της ουσίας ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει 22 Ιουνίου την προετοιμασία του. Με δεδομένο ότι παίζει το δεύτερο προγραμματικό γύρο. Είτε του Champions League είτε του Europa. Είτε βγει δεύτερος δηλαδή είτε τρίτος. Αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος και παίζει τελικά τον τρίτο προγραμματικό, θα ξεκινήσει λίγο πιο μετά την προετοιμασία του. Δηλαδή πάμε για τέλη Ιουνίου, καμία εβδομάδα, 10 μέρες πιο μετά τέλος πάντων.
9: Να θυμίσουμε κιόλας ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία δύο χρόνια έτσι κι αλλιώς ξεκινάει πολύ αργά την προετοιμασία του. Οπότε το λέω πιο πολύ έτσι για ιστορικούς λόγους, να το θυμίσω στον κόσμο, επειδή ήταν κατευθείαν στη League Phase, έτσι.
10: Μία σε League Phase στην Ευρώπα, λόγω της κατάρρευσης του Conference.
9: Και μετά Τσούλου.
10: Ναι, στο Champions League ξεκινάει 10 με 15 Ιουλίου κάπου εκεί ο Ολυμπιακός. Τώρα...
9: Ενώ οι άλλοι ήδη είχαν κάνει 20 μέρες προετοιμασία.
10: Βέβαια. Και είναι τελείως διαφορετικό σε όλα τα πράγματα και στο σχεδιασμό και στα πάντα. Mm-hmm. Και στο πώς θα δουλέψει η ομάδα την προετοιμασία είναι πάρα πολλά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει και σε αυτό μια μεγάλη διαφορά. Μια μεγάλη διαφορά επίσης είναι ότι γλιτώνεις ένα γύρο, οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες σου για League Phase. Είτε στο Champions League, μετά έχεις κλειδωμένη League Phase σίγουρα. Το καταλαβαίνεις αυτό. Mm-hmm. Αλλά μιλάμε ότι πλησιάζει περισσότερο και πιο κοντά, γιατί θες δύο αντί για τρεις προκρίσεις, έτσι, για την. Για τη Λίγκα της Champions League. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πει δεύτερος ο Ολυμπιακός. Για να κερδίσει αύριο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει δύο στοιχεία ο Ολυμπιακός. Καταρχάς να είναι πολύ καλός ανασταλτικά. Ιδανικά να μην δεχθεί και γκολ, εγώ θα πω. Αλλά γιατί και στις περισσότερες νίκες του γενικότερα ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί γκολ. Μεγάλες νίκες ενώ σε ντέρμπι, σε Champions League και τα σχετικά. Τέλος πάντων είναι σε καλή κατάσταση ανασταλτικά να μην επιτρέψει όλες τις ευκαιρίες στον αντίπαλό του. Και φυσικά την ίδια ώρα μπροστά να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του. Δεν το κάνει το τελευταίο καιρό. Παρότι μετά το μάτσο με την Άκη στην πρεμιέρα που δεν είχε καλή εμφάνιση, τα υπόλοιπα ο Ολυμπιακός είναι σαφώς βελτιωμένος, βλέπεις ότι δημιουργεί ευκαιρίες αλλά δεν τις τελειώνει σωστά. Και πολλές φορές κάποια παιχνίδια τα κρατάει ζωντανά. Ή τα κερδίζει με μικρό σκορ, λίγο που λέμε σε εισαγωγικά με την ψυχή στο στόμα, όπως έγινε τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην αντιμετώπισε κάποια δυσκολία ιδιαίτερη. Ότι δεν απειλήθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά όσο μένει τώρα 0, είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός φάουλ στο 94. είσαι με το άγχος μέχρι το τέλος. Δεν καταλαβαίνεις τι, τι θέλω να πω. Αυτά θα είναι δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Και ένα ακόμα να προσθέσω, το πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού. Είναι ένα τέταρτο που πολλές φορές ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καλά, το έχουμε δει. Είναι και ένα τέταρτο που μπαίνει και η ΑΕΚ συχνά πει μια καλά. Κάνει δυνατές οι κινήσεις στα παιχνίδια της. Θα είναι ένας συνδυασμός, όπως καταλαβαίνουμε, διάφορων στοιχείων, όπου το ιδανικό θα ήταν για τον Ολυμπιακό να προηγηθεί από νωρίς, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάμε για μια γιορτή που θα έχει η ΑΕΚ, θα θέλει να κερδίσει. Αν δεχτεί ένα γρήγορο γκολ, θα αναγκαστεί να πάρει την μπάλα στα πόδια της, να ανεβάσει τις γραμμές της, να ανοίξει τις αποστάσεις της, να δώσει χώρο στον Ολυμπιακό, και αυτό τον βολεύει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ.
9: Μάλιστα.
10: Τώρα βγήκε η αποστολή,
9: ναι.
10: Όλοι μέσα. Θα πρέπει να περιμένουμε τον προπονητή τι θα αποφασίσει, γιατί θα δει αύριο την ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών, του Ποντένση και του Έσε. Δηλαδή την 11 ο προπονητής θα αποφασίσει αύριο για το τι θα παρατάξει. Αν είναι και οι δύο έτοιμοι από άποψη ρυθμού, αγωνιστικού ρυθμού, και δεν έχουν κάποια παραπάνω ενόχληση, κυρίως για τον Έσε μιλάω, γιατί ο Ποντένσε είχε τη διάσηση, είναι καλά, ο Έσε που είχε αυτό το χτύπημα που είχε δεχτεί στο ντέρμι του Παναθηναϊκού, τότε περιμένω ακόμη και οι δύο να ξεκινήσουν.
9: Μάλιστα.
10: Το έλεγα πάρα πολύ πιθανό, δηλαδή να βλέπω μια δεκάδα σαν αυτή που είδαμε τον Παναθηναϊκό και αντί του Ζέσου Μαρτίν να ξεκινήσει ο Ποντένσε. Οι δύο θέσεις δηλαδή που παίζονται είναι αυτές, του Χαφ, του παρτενέρ του Γκαρθία, αν θα είναι ο Έσε έτοιμος για να ξεκινήσει, αλλιώς θα πάει τη θέση του Σιπιώνη, η αλλαγή που έγινε δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, και αν θα εξέρουν θα προτιμηθεί να ξεκινήσει ο Ζέλσον ή ο Ποντένσε. Ο Ζέλσον το προσπάθησε αρκετά με τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν τόσο καλός σε άλλα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Ο Ποντένσε και με την εκκίνηση που είχε κάνει με τον Μπάουξ αυτό το 25 λεπτό μέχρι να τραυματιστεί, ήταν πάρα πολύ θετικός. Και σε ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι χρειάζεται τον Ποντένσε. Είναι ξεκάθαρο νομίζω για τον Ολυμπιακό. Ίσως και αυτό το πρώτο 25 λεπτό που είχε με τον Μπάουξ ο Ολυμπιακός ήταν το καλύτερο 25 λεπτό μισάωρο που είχε φέτος και στο 2026 μέσα. Με κάτω την μπάλα έπαιξε, δημιούργησε με πάρα πολλούς τρόπους, δεν βρήκε τον γκολ βέβαια. Αλλά ήταν πάρα πολύ καλός.
9: Ναι. Ολοκλήρωσε για να σε ρωτήσω κάτι που σκεφτόμουν.
10: Κατά τα άλλα πάντως δεν βλέπω κάποια άλλη αλλαγή. Δηλαδή Κωστίνια, Πυρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, ο Τζολάκης με τη συνεχεία, ο Γκαρθία, ο Τσικίνιο, ο Ροντινέη και Σεντερφόρο Ταρέμ. Εντάξει, δεν μπορώ να βγάλω την εξίωση, ποτέ δεν είχα μπει για τα Σεντερφόρ. Το γεγονός όμως τον κράτησε 75 λεπτά ο Ταρέμ. Ο προπονητής του περασμένου παιχνίδι έδειξε ότι του άρεσε το πώς βοηθούσε την ομάδα και νομίζω θα τον προτιμήσει πάλι για το αρχικό σχήμα.
9: Μάλιστα. Ανεξάρτητα από το αυριανό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα έρθεις δεύτερος ή τρίτος, από Δευτέρα καθόμαστε όλοι γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι και συζητάμε τι έγινε φέτος, που πάμε του χρόνου.
10: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Δηλαδή...
9: Να περιμένουμε δηλαδή γρήγορα ότι θα ξεκινήσουν συναντήσεις, κουβέντες, γιατί νομίζω ότι αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι θα γίνει και πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα, μια μεγάλη συζήτηση.
10: Θα γίνει μια κουβέντα για το τι πήγε λάθος, τι δεν πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, πώς το θέλεις. Στη φετινή σεζόν σε ερχόριες διοργανώσεις και δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το πρωτάθλημα, που ήταν και ο πρωταρχικός στόχος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα γίνει μια κουβέντα τι ακριβώς συνέβη. Από όλες τις πλευρές, έτσι, τι θεωρεί κάθε πλευρά ότι πήγε λάθος, τι ας πούμε μπορεί να πιστώνει η διοίκηση στον προπονητή, στους παίχτες, αντίστοιχα για τα μεταγραφικά, για όλα τα ζητήματα, ώστε να καθίσουν κάτω να τα πούνε ενώψει και τη νέα σεζόν. Άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει και έχει ξεκόψει κάθε σενάριο
9: για προπονητή.
10: Προπονητολογίας. Έχει προπονητή για ένα ακόμα χρόνο. Ιδιαίτερα αν έχω καταλαβαίνει ότι όταν ξεκινάς και με προγραμματικά τη σεζόν που δεν έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός. Μπαίνουν πάντα δεύτερες σκέψεις, αν υπήρχε μια σκέψη ότι να δούμε μήπως μπορεί να μην θέλει προπόνηση να συνεχίσει ή μπορεί να μην θέλουμε εμείς να συνεχίσουμε σαν διοίκηση, το εμείς κατάλαβε, να συνεχίσουμε με τον προπονητή. Τώρα είναι διαφορετικά πάντως τα πράγματα, γιατί...
9: Στα προγραμματικά τα καλοκαιρινά ελληνικές ομάδες καλό είναι να μην αλλάζουν πολύ. Και το ρόστερ και τον προπονητή.
10: Και ένας καινούριος προπονητής αν ερχόταν, δεν θα είχε τον ίδιο, δεν θα είχε τον ίδιο χρόνο που θα έχει τώρα ο προπονητής, που το ξέρει. Και καταλαβαίνεις ότι και λόγω Μουντιάλ πολλές μεταγραφές άλλα στην ορίζοντα δεν μπορούν να γίνουν. Βέβαια και ο Ολυμπιακός ξέρουμε ότι χτυπάει Αύγουστο. Αλλά πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει το Μουντιάλ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, Νίκο, ότι οι περισσότερες ομάδες, πόσο μάλλον οι ελληνικές, εγώ λέω, όταν πηγαίνουν να παίξουν τα προκριματικά τόσο νωρίς, τα προκριματικά αυτά τα παίζουν με τους εισαγωγικά περσινούς.
9: Με τους περσινούς, με αυτούς που τελείωσαν τη χρονιά.
10: Βέβαια. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποιοι θα παραμείνουν από τους παίχτες, ποιοι θα αποχωρήσουν, ποιοι θα μπορεί να υπάρξει κάποια πώληση. Έχει Ολυμπιακούς δανεικούς που πρέπει να επιστρέψει να δει τι θα γίνει με αυτούς. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει αρκετούς δανεικούς. Έχει τον Καμπελά. Τον έχουν ξεχάσει τον Καμπελά. Έχει τον Γιάρεμτσουκ. Έχει ποδοσφαιριστή. Έχει τον Στρεφέτσα. Έχει δανεικούς ο Ολυμπιακός που έχει δώσει θα γυρίσουν πίσω. Επίσης ο Ποντένς είναι δανεικός από άλλη ομάδα και να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά του ή θα πάει για άλλον εξτρέμ. Είναι αρκετά που πρέπει να πέσουν στο τραπέζι. Είναι ο Μπεντανκόρ. Ένας ακόμα. Δηλαδή αν γυρίσει ο Γιάννης του Μπεντανκόρ, ο Ολυμπιακός θα έχει 5 σέντερ φορ. Είναι 7 μη κοινοτικοί που σίγουρα θα μειωθεί αυτός ο αριθμός. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Ήδη ο Ολυμπιακός τρέχει διάφορα ζητήματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά από μεθαύριο θα αρχίσουν να παίρνουν εμπρός οι μηχανές, να γίνονται και απαραίτητες συζητήσεις, ώστε να δούμε πώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει. Γιατί δεν είναι το θέμα του προπονητή. Εγώ το βάζω συσσωρικά τελευταίο, επειδή όπως είπα ο Ολυμπιακός έχει προπονητή. Είναι και το θέμα του ρόστερ. Είναι αρκετά που πρέπει να τρέξει. Είναι τα διαρκές που δεν έχουν βγει ακόμα. Είναι αρκετά.
9: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Να είσαι καλά.
9: Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ, τελευταία για αυτή την σεζόν για τους Ερυθρόλευκους, η οποία από Δευτέρα, όπως ακούσατε από τον Γιώργο, μπαίνουν σε μια διαδικασία να βάλουμε κάτω τα πράγματα, να τα συζητήσουμε. Είδα τώρα ένα κοντινό, δεν είχα δει πριν κοντινό πλάνο από τη βροχή που έριξε στις Σέρες στο Πανσεραϊκός Πανετολικός που δεν έγινε ποτέ. Και έχει κάνει ένα κοντινό την ώρα που έχει χαλάζει, αλλά το χαλάζει δεν είναι χαλάζει. Αυτό είναι σαν σαραπανάκια είναι. Και τρέχουν να προφυλαχθούν οι άνθρωποι που είναι στο γήπεδο. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Και στην άλλη τηλεόραση τι μου έχει βάλει εδώ ο Κυριάκος. Εγώ Κυριάκο αυτά δεν τα θυμάμαι. Τι είναι, αφιέρωμα στον Κλίνσμαν είναι. Μάλλον αφιέρωμα στον Κλίνσμαν. Ναι, οκ. Okay. Είδα κάποια στιγμή και Μαραντόνα, πρέπει να ήταν πλάνα από τα Νάπολη Στουτγκάρδη. Τα Νάπολη Στουτγκάρδη διπλοί αγώνες δεν ήταν τότε στο κύπελο UEFA.
11: Τελική.
9: Κάτσε ρε, έπαιζε τότε ο...
11: Κλίνσμαν Στουτγκάρδη και Μαραντόνα στην Νάπολη.
9: Ναι, οκ. Okay.
11: Κλίνσμαν
9: δεν είχε παίξει το πρώτο μάτσο Κλίνσμαν. Α, οκ. Okay.
11: Το είχε μεταδοθεί από τη μέρα.
9: Ναι. Στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ο Κλίνσμαν. Αλλά τώρα να δω αν θα το βρει κανείς. Μόνο αυτός που είναι έξω από το στούντιο μπορεί να το βρει. Ποιος ήταν διαιτητής στον Νάπολη Στουτγκάρδη στο πρώτο παιχνίδι. Το ξέρεις, Δευτήριο, ε.
11: Μάχης ο Γερμανάκος.
9: Ο Γεράσιμος. Γεράσιμος Γερμανάκος γράφει εδώ η Wikipedia.
11: Μάχης.
9: Ναι, Μάχης. Ωραία.
11: Τον οποίο.
9: Ο Μάχης ο Γερμανάκος.
11: Η Γερμανία εξαιτίας του κεριού που είχε κάνει ο Μαραντόνα.
9: Τον οποίο η Γερμανία εξαιτίας του κεριού του Μαραντόνα. Εγώ τα λέω για να ακούει ο κόσμος, ναι. Γιατί δεν περνάς.
11: Του κάνει δώρο μια
9: Mercedes. Μάλιστα. Το Γερμανάκο. Λοιπόν, διπλή τελική, Νάπολη Στουτγκάρδη 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, 3-3 το δεύτερο και το σήκωσε ο Μαραντόνα, ο Ντιέγκο. Ο Βλαχαδάμης έχει τρελαθεί τώρα, έχει ενθουσιαστεί γιατί τα θυμάται όλα αυτά. Άμα του πεις τίποτα για πέρυσι, τα θυμάται, έχει σβηστεί από τη μνήμη του. Πήγαινε κάτω να κάτσεις να δεις τη Eurovision, ξεκινάει η Eurovision, να ορίστε ο Ακύλας, τώρα σε πρώτο πλάνο, τι ώρα είναι, 10 παρά 10, σε λιγάκι ξεκινάει. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Πάμε. Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Τζομπατζόγλου, τελευταία νέα από πλευράς ΠΑΟΚ για το μάτσο του Παναθηναϊκού αύριο στη Λεωφόρο. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.

0: και είναι διαθέσιμος, χωρίς τον Καμαρά, χωρίς τον Ντεσπότοφ. Υπάρχει μια αίσθηση ότι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θα επιδιώξει ένα φρεσκάρισμα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει ότι είναι τελευταίο παιχνίδι, ότι θα πάει μέχρι τέλους, κάποιοι παίκτες έχουν επιβαρυνθεί πολύ και προτιμάει να τους φέρει από τον πάγκο, όπως τον Τάισον για παράδειγμα. Φαίνεται ότι θα καθίσει στον πάγκο ο Τάισον, έτσι ώστε να ξεκινήσει. Νομίζω ο Πέλκας είναι ο βασικότερος υποψήφιος να πάρει τη θέση βασικού σε αυτόν τον αγώνα. Ίσως έχει και άλλες αλλαγές. Ίσως για παράδειγμα σε αυτό το μάτς παίξει βασικός ο Μύθου. Είναι και αυτό ένα πολύ πιθανό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, που έχει τον Γερεμέγεφ πολύ επιβαρημένο τελευταία, παίζει συνέχεια. Ο Γιακουμάκης είναι αποφλάσει. Θα έρθουν από τον πάγκο εφόσον χρειαστεί κάποιος από τους δύο ή και οι δύο, μια και ο ΠΑΟΚ και προχθές έπαιξε με δύο φορ στο τελείωμα του παιχνιδιού. Γενικώς αυτό είναι το σκεπτικό, ότι ξεκινάει με ένα φρεσκάρισμα, αφήνει κάποιους βασικούς στον πάγκο και το ΜΕΙΤΕ θα αφήσει τον πάγκο και θα φέρει όπως χρειαστεί, αν χρειαστεί, τους πιο ποιοτικούς και αυτούς που έχουν πάρει το πιο μεγάλο βάρος στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Αυτό είναι το σκεπτικό. Θα δούμε αν θα επιβραβευθεί με την εκτίμηση και την απόφαση του προπονητή. Τα δεδομένα είναι γνωστά. Οι προπονήσεις τελείωσαν σήμερα. Ένα παιχνίδι έμεινε. Κρίνεται η δεύτερη θέση. Το πιστεύουν στον ΠΑΟΚ. Πιστεύουν πραγματικά ότι και η ομάδα τους θα κερδίσει και στο άλλο παιχνίδι. Δεν θα τα φέρει ο Ολυμπιακός και υπάρχει μια θετική άβρα για το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα καταφέρει αύριο και έστω σε αυτόν τον τελευταίο στόχο να πετύχει.
1: Κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα και στον Γιώργο Τσανάκα νωρίτερα σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει αύριο, αν θα βγει δηλαδή δεύτερος ή τρίτος, να περιμένουμε από Δευτέρα, ήδη έχει γίνει μια κουβέντα έτσι, μετά τον χαμένο τελικό κυπέλου. Είχε πάει στο ξενοδοχείο τον ιδιοκτησία Σαββίδη ο κ. Λουτσέσκου και έχει γίνει και μια συνάντηση. Να περιμένουμε από Δευτέρα να τα βάλουμε κάτω, να συζητήσουμε τι πήγε στραβά, πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα κτλ.
0: Ναι, ότι απολογισμός θα γίνει, θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει απολογισμός. Δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα άμεσα στον ΠΑΟΚ από Δευτέρα. Εκείνο που έχει προαναγγελθεί είναι κάποιες αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Εκείνο που έχει προαναγγελθεί είναι κάποιες κινήσεις που αφορούν τα γήπεδα στα οποία ο ΠΑΟΚ πρέπει να τρέξει και το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο. Και παράλληλα φυσικά η οργάνωση της ομάδας για την επόμενη μέρα. Συμβόλαιο προπονητής έχει και αυτό το κρατάμε και είναι ισχυρό. Και ένα πρώτο πλάνο σχεδιασμού και αυτό υπάρχει. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι το αποτέλεσμα και ημερολογιακά, όπως το λένε, ο ΠΑΟΚ 23 Ιουλίου θα παίξει εκεί γύρω, είτε στο Champions League είτε στο Europa League.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ακούσα τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου, μας μετέφερε ότι στον ΠΑΟΚ πιστεύουν πολύ ότι εκείνοι θα τερματίσουν στη δεύτερη θέση, ότι ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν θα νικήσει αύριο στη Φιλαδέλφια και ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει από τη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σε ένα ιστορικό παιχνίδι, αν δεν έχουμε κάποια συγκλονιστική ανατροπή τους επόμενους μήνες. Ο Παναθηναϊκός για τελευταία φορά θα παίξει στη Λεωφόρο σε επίσημο μάτς. Θα γίνει, να θυμίσω, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ όλες αυτές τις ημέρες, επειδή θα είναι κυκλισμένο αύριο το παιχνίδι, θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ένα φιλικό εκεί, για να αποχαιρετήσει τον Τριφύλλη όπως πρέπει το πιο ιστορικό γήπεδο στην Ελλάδα, το Απόστολος Νικολαίδης. Λοιπόν, να σας πω ότι το Nacional Madeira Guimarães έχει γίνει 2-0. Nacional Madeira σώζεται. Εστρέγια τα Μαδόρα στην ισοβαθμία με την Καζαπία, ένα από πάνω. Η Καζαπία πάει στον Παράζ, έχουν από 30 βαθμούς, 1-1 είναι και το Μπράγκα Εστρέγια τα Μαδόρα και το Καζαπία Ρίο Άβε. Να τσεκάρω μόνο, επειδή δεν το είδα πριν, αν στη Ρίο Άβε

έχει βάλει γκολ κανένα Ελληνόπουλο από τα πολλά που παίζουν στην ομάδα του κυρίου, όχι, στην ομάδα του κυρίου Σιλαϊδόπουλου δεν έχει βάλει κάποιος γκολ. Παίζουν αυτή την ώρα, ο Παπακανέλος έχει μπει αλλαγή, ο Ντόι είναι βασικός και παραμένει στο μάτς, στον πάγκο είναι ο Λιάβας, ναι, ο Λιάβας, αυτή.

0: Το Σαντάρ Λιέγκ Γκένκ στα play-off του Βελγίου για το conference έληξε 0-0. Ο Καρέτσας δεν αγωνίστηκε. Κάποιο θέμα τραυματισμού έχει ο Καρέτσας. Λοιπόν, έληξε 0-0. Η Σταντάρ έχει 34, η Γκένκ έχει 34, η Βέστερλο έχει 33. Και εκεί γίνεται μάχη για το ποιος θα βγει στο conference. Αύριο έχει μια ματσάρα. Η Μπρίζ του Τζόλι παίζει με την Σένζι Λουάζ. Είναι παιχνίδι που μπορεί να κρίνει το τίτλο και να τελειώσει η ιστορία. Αύριο στις 7.30 είναι. Στο ημίχρονο στην Ολλανδία το Βίλε Μαλμίερ Σίτι είναι στο 0-0. Η Λεχ Πόζναν, παιδιά, σας το έλεγα ότι θα το γυρίσει και το γύρισε. 1-2. Στο 43 προηγείται τη Σαραντόμια. Και ένα τελικό στο μπάσκετ Μιλάνο Ρετζιάννα 96-84. Ένα τελικό στη Γαλλία Μπουλαζάκ Μονακό 92-74. Βαριά ήταν για τη Μονακό. Παρί Βιλερμπάν τελειώνει το μάτς, ανικήσει Παρί 85-76 είναι το σκορ. Να πω επίσης ότι εκτός από τη Σαν Ανδρέου, την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης που νίκησε στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη και προκρίθηκε στο Final Four, και τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξανανοίξε τη Σαμπαντέλ και αυτός πέρασε πανηγυρικά, πέρασε και η Φερεντς Βάρος, θα είναι στο Final Four, και το Ρώμα Ματαρό είναι 6-11. Θα περάσει και η Ματαρό φυσικά για το Final Four που θα γίνει 11-13 Ιουνίου στη Βαλέτα της Μάλτας. Κώστας Μιάλλου δίπλα μου, έτοιμος για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Ιούνιο, κάναμε λάθος.
1: Κάνετε λάθος.
0: 11-13 Ιουνίου είναι. Ναι. Και εγώ λέω 10. Είδα στην αρχή 10-12 Ιουλίου και λέω τι διάλογο.
1: Θα είναι προετοιμασία με τις εθνικές.
0: Όχι, θα είναι.
1: Κάποιες κοπέλες που είναι.
0: Ναι. 11-13 Ιουνίου το βρήκα εγώ. Στο επίσημο.
1: Η
0: τελική στην Αυστραλία.
1: Στην Αυστραλία. Μα γι' αυτό μου φάνηκε παράξενο.
0: Η εθνική μας δεν θα ανήκει βέβαια, οι γυναίκες.
1: Ναι, αλλά μου φάνηκε παράξενο. Εντάξει, άλλο το καλεντάρι είναι καλεντάρι. Δεν ισχύουν τώρα για όλους.
0: Μαραντόνα ζωντανά. Εγώ, παιδιά, δεν έχω προλάβει. Πολύ λίγο. Τι λίγο, δεν θυμάμαι καθόλου. Ούτε καν εικόνες δεν έχω. Από βίντεο μόνο.
1: Οι παοξίδες που ήταν στο.
0: Καλά. Παοξίδες και κάτι γερόντια σαν εσένα και τον Σταθερόπουλο. Εγώ δεν έχω προλάβει.
1: Και τον
0: Βλαχαδάμι. Και τον Βλαχαδάμι έχει προλάβει και τον Μπελέ. μιλάμε τώρα για ραμολιμέντο. Πάμε διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Sklavenitis. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Έτοιμος για παιχνίδι? Με την IntoBet ζεις το στοίχημα όπως πρέπει. Ανανεωμένη πλατφόρμα και αμέτρητες αγορές για κάθε αγώνα, κάθε στιγμή. Μπες τώρα στο intobet.com.cy και ζήσε την εμπειρία. IntoBet. Το στοίχημα όπως πρέπει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η IntoBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην ανοιχτή προπόνηση στην Ούρλουν Αρένα, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κανονικά πήρε μέρος στο Βάργα από νοστακώσα. Μένουμε όλοι στη θέση μας. Κανένα στον αγωνιστικό χώρο, το μήνυμα σπάει για τον απόψινο αγώνα. Αυτές οι μέρες είναι η αρχή ενός κύκλου, όχι το τέλος, τόνισε ο Μαρκονίκολιτ. Θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε στο Champions League και την επόμενη χρονιά. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Χωστέλου με τη Λίμπαρ ενώπιση του αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Προπονήθηκαν κανονικά οι Ποντένσε και Έσε και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Με στάντες αλλά χωρίς ΕΤΕΗ που έχει ενοχλήσει τον προσαγωγό, η αποστολή του Παναθηναϊκού για την απόψινη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην κεκτημένη των θυρών Λεωφόρο. Ο στόχος να είναι στο προσκήνιο τα παιδιά της Ακαδημίας. Τον ίσως 94,6 εκ των αντιπρόεδρων της ΠΑΕ Τάκης Φίσας για την κατάξυση του βραθμάτους από την ΚΑΠΑ 17. Φρεσκάζουμε στην 11 του ΠΑΟΚ για το τελευταίο μάτς της σεζόν απέναντι στο Παναθηναϊκό ο Απόστολος Νικολάης. Θα επιχειρήσει ο Ρασβάλ Λουτσέσκου θέση βασικών αναμένεται να πάρουν Μύθου και Πέλκας. Από τον πάγκο πιθανότατα θα έρθει ο Τάισον, δεδομένα στο αρχικό σχήμα ο Ζαφίρης που επιστρέφει από τη Μωρία. Την πρόκριση στα ημιτελικά της Τίχημαν Basketball League πήρε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 97-58 του Κολοσσού στη Ρόδο και έκανε το 2-0. Κορυφαίος ο Χόλμ 21 πόντους και 13 rebound. Ο Βεζένκοφ είχε μια μικρή ενόχληση

0: στο γαστροπνήμιο. Προτιμήσαμε να μην ρισκάρουμε καθόλου. Σήμερα ο Γιώργος Μπαρτόκας για την απουσία του 30χρονου forward. Η Αλίνο Μπέτη υποβάστηκε στη Super League 2 παρά την νίκη 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο εντός έδρας από ο Αστέρας Άκτορ έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά για την 9η αγωνιστική των play-out στοίχημα Super League. Σήμερα στις 3 η διεξαγωγή του αγώνα Πανσαραϊκού Πανετολικού που αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Η πρόκληση στο Final Four του Champions League Πόλο γυναικών πήρε ο Ολυμπιακός που νίξε 18 τη Σαββαντέλ και στον επανετικό και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει την Ισπανική Ματαρό. Η ανδρική ομάδα των Εθνολεύκων πέρασε στους τελικούς του Water Polo League Ανδρών αφού επιβλήθηκε 14-13 της Βουλιαγμένης και έκανε το 2-0 στη σειρά. Το 8ο κύπελλο της ιστορίας κατέκτησε η City που νίξε 1-0 την Τσέλσι με γκολ του Σεμένιο στον τελικό του FA Cup Αγγλίας στο Wembley. Σε συμφωνία με τον Τζάμπι Αλόνσο για την ανάλυση της τεχνικής του ηγεσίας ήρθαν οι μπλε σύμφωνα με το Athletic. Την τέταρτη θέση και την παρουσίαση στη Λίγκ θέση του Champions League εξασφάλισε του Γκάντι που είχε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με την Άιντραχτ μετά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστικής της Bundesliga. Θα παράσει παραμονή στη Βόλφσμπουργκ που νίξε 3-1 της Σαν Πάουλη εκτός έδρας με τον Κουλιεράκη να ανοίγει το σκορ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Hey you, don't watch that, watch this.
3: Παλιά είναι καλή. Havertz περνάει, ευκαιρία, goal για την Chelsea. Κακή εκτίμηση του Έντερσον. Στο 42 η ομάδα του Τούχελ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Με έναν παίκτη που έχει ακούσει πολλά στη φετινή σεζόν, ένα παίκτη που κόστησε πολλά το περασμένο καλοκαίρι, που όμως σιγά σιγά ξαναβρίσκει τον εαυτό του και είναι αυτός που βάζει στον 66ο τελικό μπροστά την Chelsea με 1-0. Είναι το τέλος. Η Chelsea 9 χρόνια μετά το Μόναχο θα πάρει το Champions League για δεύτερη φορά. Θα κερδίσει τη Manchester City για μια τρίτη φορά μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Ο Τούχελ που ανέλαβε την του Λάμπαρτ λίγο μετά τα Χριστούγεννα όχι μόνο φτάνει την Chelsea στο τελικό, την οδηγεί και στην κατάκτηση του τροπέου. Ο Ρωμάν Αμπράμοβιτς που έχει αυτή την τάση να αλλάζει τους προπονητές του δικαιώνεται για μια ακόμη φορά. Για την Chelsea είναι μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί ήρθε έτσι όπως εξελίχθηκε αυτός ο 66ος τελικός απόλυτα δίκαια. Και ο αρχηγός θα έχει πάρει πια όλα με την Chelsea. Είναι το Europa League στο ξεκίνημά του, πρωτάθλημα, κύπελλο, τώρα παίρνει και το Champions League. Θα πάει κοντά στους υπόλοιπους. Αυτή η δύσκολη σεζόν το 2020-2021 ολοκληρώνεται στο Πόρτο με την Chelsea να είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Chelsea του Τούχελ, η Chelsea που ξεπέρασε μέσα στη σεζόν πάρα πολλά προβλήματα, η Chelsea που άλλαξε φυσιογνωμία μέσα στη σεζόν. Ο ερχομός του Μεντί, πολύ πριν τον Τούχελ, είχε ήδη αλλάξει την αμυνά της, ο ερχομός του Τιάγκο Σίλβα και στον τελικό στην Πορτογαλία. Η Chelsea θα γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της, απολύτως δίκαια στη βραδιά, με την εικόνα της απέναντι στην

0: Πήγουν σπόρο FM 94,6. Με Κυριακό Σταθερόπουλο στον ήχο, Κώστα Μιάλη στο μικρόφωνο. Πάρα θα πάμε μέχρι τις 2 παρακάτω. Σε βράδια που σίγουρα πολλοί θα παρακολουθούν την Eurovision. Δεν είχαμε ιδιαίτερα πράγματα σήμερα εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής. Ξέρουμε τη μία ομάδα που υποβιβάζεται, αν τα πράγματα μείνουν όσο έχουν και του χρόνου. Γιατί πολλά ακούγονται και πολλά συζητιούνται. Η ΑΕΛ έπεσε. Στο 0-0 ο Αστέρας Άκτορ που δεν κατάφερε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και περιμένει με αγωνία τον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, ο οποίος δεν έγινε σήμερα λόγω κακοκαιρίας. Θα διεξαχθεί καλούς εχόντων των πραγμάτων το απογευματάκι, νωρίς το απόγευμα δηλαδή, 3 ώρα το παιχνίδι αυτό. Για να ξέρουμε τι θα γίνει κάτω, μπορεί και να μην ξέρουμε, μπορεί όλα να κρυφθούν για την τελευταία θέση του υποβασμού, για την 13η δηλαδή, την τελευταία αγωνιστική. Τώρα από και μετά, στην Άκη είχε πάρα πολύ κόσμο στην τελευταία προπόνηση, 20.000 και παραπάνω ο βάδι της Ένωσης, την τελευταία προπόνηση πριν από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πρωταθλητρία ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς, και η μεγάλη μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση, εκεί που ο Ολυμπιακός προετοιμάστηκε έχοντας και Ποντένσε και Έσε στη διάθεσή του, θα είναι και στην αποστολή. Ο ΠΑΟΚ για να φρεσκαριστεί θα κάνει αρκετές αλλαγές και από ό,τι ακούσαμε από το ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Τζομπαρτζόγλου θα κρατήσει κόσμο στον πάγκο για να τον περάσει το τελευταίο μισάωρο, 35 λεπτό στην τελική ευθεία τέλος πάντων του αγώνα, γιατί φάνηκε και την Τετάρτη ότι είχε θέματα με τις αντοχές και την επιβάρηση συγκεκριμένων παιχτών. Μάλλον ο Τάισον θα έρθει από τον πάγκο. Κυπελούχος η City και η Chelsea που νομίζω ότι κάνει την πολύ σημαντική κίνηση για τον πάγκο της, καθώς όπως μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα, ήρθε στη συμφωνία με τον Τσάμπι Αλόνσο. Αυτά πάνω κάτω. Συγχαρητήρια και στην ομάδα Πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού πήρε την πρόκληση για το Final Four για μια ακόμα χρονιά. Θα αντιμετωπίσει και στον τελικό τιματάρο. Αυτά. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε στο 2195-79-283-45. Ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς θα έχει και πολύ μπάσκετ εκπομπή τον απόϊχο της εβδομάδας. Χαίρετε. Τι έγινε?
1: Καλησπέρα. Καλά. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις μπάσκετ, έτσι. Κατά τη γνώμη σου, ποιοι είναι οι δύο καλύτεροι playmaker, δημιουργοί, μυαλά δηλαδή, εγκέφαλοι στην Ευρώπη? Κατάλαβες τι λέω, έτσι. Εγκεφαλικοί παίχτες playmaker που φτιάχνουν παιχνίδι, που δημιουργούν.
0: Εντάξει, για μένα αυτά είναι γούστα, ρε φίλε. Τι να πω, τι γνώμη
1: μου. Μιλάω για δημιουργούς, οργανωτές. Όχι shooter, μην πεις γόκαπ τώρα. Ο γόκαπ είναι αμυντικός εξολευρευτής. Εγώ σου λέω, κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Στην Λούκα, ρε παιδάκι μου, να μπαίνουν μέσα και να γλυκένουν.
0: Κοίτα, εγώ εκτιμώ πάρα πολύ το Ντέβον Χολ της Φενέρ.
1: Τον
0: Ντέβον Χολ της Φενέρ.
1: Από οργανωτικής πλευράς και
0: ναι,
1: δημιουργίας. Τέλος πάντων.
0: Τον εκτιμώ πολύ, ρε φίλε. Μου ζήτησε συγγνώμη. Τώρα θα διαφωνήσεις εσύ, ναι, θα αρχίσουμε τώρα άλλη κουβέντα.
1: Ωραία, ωραία. Εγώ πιστεύω.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Φρανσίσκο, αλλά θεωρώ ότι κυρίως είναι εκτελής. Αλλά όταν.
1: Τον Λούκα δεν το βάζει στους δύο.
0: Ρε φίλε, άκουσε να σου πω τώρα. Θες τη γνώμη μου ή θες να πεις αυτό που θες?
1: Ναι,
0: σου μου λες ποιους αρέσει. Για τον Σλούκα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε άμα μου άρεσε ή όχι. Γιατί εγώ θεωρώ τον Σλούκα ακόμα και τώρα κορυφαία περίπου. Αλλά εντάξει, είναι το γούστο μου.
1: Ναι, μην πας στο σκοράρισμα.
0: Όχι, δεν βάζω. Προσπαθώ να σου πω ποιο δημιουργεί. Ο Φρανσίσκο σου είπα, όταν του επιβάλλει να δημιουργήσει παιχνίδι θα το κάνει.
1: Εντάξει, κατά μένα είναι ο Σλούκα και ο Νίκ. Οι δύο κορυφαίοι και ίσως οι μοναδικοί που έχουν μείνει. Τελευταίο το μοναδικό.
0: Κοίτα, άκουσε. Ο Χολ είναι πιο πολύ στο οργανωτικό κομμάτι. Δεν είναι τόσο εκτελεστή. Άσχετα αν χρειάστηκε τότε να εκτελέσει και το πήρε πάνω του. Αλλά είναι ένα παιδί που δημιουργεί κυρίως.
1: Λοιπόν,
0: άκουσε να σου πω τώρα. Είναι άλλη κατηγορία. Δηλαδή, δεν σου συζήτησα καν το μοντέρο. Ναι, δεν σου συζήτησα καν το μοντέρο γιατί δεν είναι. Ξέρω, θα μου πεις ότι είναι κόμποκαρ. Δεν είναι τέτοια κατηγορία.
1: Η τελευταία γνήσια playmaker στην Ευρώπη, μετά από Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Σάρα, όλους αυτούς, έχουν μείνει.
0: Θα βάλω τότε από άποψη εμπειρία και ότι είναι αυτό το στυλ, άσχετα να σουτάρει εξαιρετικά, και ο Ντεκολό είναι ακόμα έτσι. Αλλά είναι πολύ προχωρημένη.
1: Μπράβο, ηλικία. Ο τρίτος είναι ο Ντεκολό. Μπράβο. Συμφωνώ. Αυτό
0: είναι η παλιά σχολή. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε.
2: Πρόσεξε όμως, έθεσες λάθος την ερώτηση. Γιατί άλλο να κουβεντιάσουμε για το ποιοι είναι παλιά σχολεία, άλλο η καινούρια, άλλο το μπάσκετ πριν από τρία χρόνια ακόμα.
1: Δεν προλάβω από αυτά που θέλω. Εγώ τι θέλω, γιατί σου είπα αυτό. Για τον Νίκο Καλάθη. Ο Νίκο Καλάθη πήγε στον ΠΑΟΚ. Κατά μένα ο Νίκο Καλάθη έπρεπε να κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό. Είναι απαράδεκτο να μην κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό. Και ο Καλάθη έπρεπε εδώ και τρία χρόνια, εφόσον έχει και ελληνικό διαβατήριο, από τη στιγμή που τον μπάτζετε, δεν λέω στα έξοδα-έσοδα που δεν μπορούσε να τον καλύψει και έφυγε, από τη στιγμή που ανέβηκε πάλι το μπάτζετ στην τριετία, έπρεπε να είναι στον Παναθηναϊκό. Λούκας Καλάθης από 20 λεπτά και ό,τι και να κάνει στον ΠΑΟΚ Αταμάν, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα ήταν στρωμένο. Αν είχαμε, εγώ πιστεύω, στο ξαναπεί ο ηγέτης του Παναθηναϊκού και κάποιοι λένε τι λέ. Δεν είναι ο Ναν, είναι ο Λούκας. Και αποδείχθηκε τώρα. Έλειπε ο Λούκας.
2: Για μένα δεν αποδείχθηκε τώρα. Και πρόπερσα, άμα με ρωτήσει, το Σλούκα θα σου πω τα
1: πρώτα. Ναι, αλλά τώρα φάνηκε 100%. Γιατί κατέβηκε ένα πράγμα κοινοθλίρευμα στα πλαισθητήρια. Αν είχαμε το Σλούκα, θα περνούσε πιστεύω 100% η ομάδα. Μετά, αν είχαμε πίσω Γκαλάζι, πάλι πιστεύω. Και είναι και δύο ελληνικά διαβατήρια που σου στρώνουν την εξάδελφη του πρωταθλήματος. Πάμε τώρα στον Αταμάν. Εγώ στον Αταμάν Κώστα μπορώ να πω. Και θα εκπλαγείς με αυτό, έπεσα έξω. Ήταν πολύ χειρότερος από ό,τι και εγώ τον έλεγα. Πολύ χειρότερος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Κώστα. Είναι ο χειρότερος προπονητής. Μην μου πεις πήρε την Ευρωλίγα. Και ο Τσούς Ματέου πήρε Ευρωλίγα. Πάει να πει ότι είναι καλύτερος από τον Μπατζόκα που δεν την πήρε. Και μην μου πεις ότι και ο Παυλίσιος πήρε Ευρωλίγα. Και τον άλλαξε ο Παύλος με τον Πολίτη γιατί έκανε ένα παράδειγμα στο συνοθήλευμα. Και ο Μάρκοβιτς πήρε την πρώτη Ευρωλίγα. Είχε πάλι άλλη τρεις και την επόμενη χρονιά θυμάστε διέλυσε όλη την ομάδα. Διέλυσε την ομάδα, έφερε 10 κοινοτικούς, έδιωξε όλους τους Έλληνες, το θυμάστε. Και τον έδιωξαν κακή κακό στα μάτια της χρονιάς. Ο Αταμάν κατά μένα είναι ο χειρότερος προπονητής, άρκετα πήρε την Ευρωλίγκα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό το πράγμα το φετινό είναι η μεγαλύτερη αποτυχία κατά μένα στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Με 50 εκατομμύρια μπάτζετ και το Final Four στο ΆΚΑ, να μην πας ούτε καν στο Final Four σου που γίνεται στο σπίτι σου. Μετά το περσινό. Έκανε το από 0-2, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ ομάδα στην Ευρώπη από 2-0. Δηλαδή να έχει, κατάλαβες τη λέω, να έχει τις δύο πρώτες νίκες και να αποκλειστεί. Και να έχει και να βάσει την έδρα του μάλιστα τα επόμενα
2: γιατί
1: δύο.
2: Γιατί στο Παρτιζάν Ρεάλ τι έγινε ρε.
1: Μόνο αυτό έγινε, αλλά αυτό είναι η διάρκεια περίπτωση.
2: Αυτό είναι η δική περίπτωση, εντάξει, γιατί πλαβωθήκανε και μισή της Παρτιζάν μην ανέξω.
1: Αν δεν γινόταν ο χαμός ήταν σκούπα. Ήταν σκούπα. Και θα το σήκωνε πιστεύω και ο Μπράντοβιτς. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Από 2-0 αποκλειστής και μάλιστα 0-2 να έχεις δηλαδή
2: Γιάννη,
1: τα δύο
2: επειδή, πρόσεξε με, επειδή δεν πιστεύω ότι είναι τόσο χάλια για το τέτοιο, εγώ πιστεύω ότι από ένα σημείο και μετά ο Αταμάν όχι απλά το έχει χάσει τελείως, δείχνει να μην τον ενδιαφέρει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω Γιάννη, δεν ξέρω ρε Κώστα, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Ο Αταμάν έπρεπε
2: θα μπεις εσύ ως οπαδός, ναι αυτούς εννοιάζεις ένα τώρα, Κώστα, γιατί άλλα διαφόρησε.
1: Εγώ το έλεγα από πέρσι τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο η εμφάνιση της σειράς του Τεδελικούς με έναν Ολυμπιακό αποδικατισμένο. Και χάνει για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί δεν ήταν τα πρώτα καμπανάκια. Εγώ τα άκουγα. Οι μόνοι που τα ακούγαμε εδώ ήσουν εγώ και εσύ.
2: Και καλά, εντάξει, εγώ δεν είναι και κόσμος που έγραφε.
1: Οι δημοσιογράφοι, οι μπασκετικοί δεν τα λέγανε. Δεν τα λέγανε οι μπασκετικοί.
2: Ρε Γιάννη, ξέρεις ότι σε μερικά ρεπορτάζ. Γιάννη μου, άσε μου να σου εξηγήσω κάτι. Σε μερικά πράγματα είναι δύσκολες χάσεις.
1: Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
2: Το καταλαβαίνω και ξέρεις για τους λόγους. Θα μην άρχισε να τα αναλύω πάλι.
1: Ο δημοσιογράφος είναι λειτουργήμα κατά μένα. Πρέπει να λέει ό,τι βλέπει την αλήθεια. Και μετά. Και καλά ο κόσμος δεν τα έβλεπε. Στην ΚΑΕ ρε παιδιά δεν τα βλέπανε μέσα. Δηλαδή στην ΚΑΕ ο Γιανακόπουλος τόσα χρόνια δεν έχει μαθηπάσει. Δεν φαινόταν πέρσι ότι. Η ομάδα δεν εξελίχθηκε καθόλου δύο χρόνια. Εξελίχθηκε καθόλου σε δύο χρόνια. Είδες αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, αυτοματισμούς. Να πεις αυτοματισμούς στην άμυνα και στην επίδεση. Βλέπεις μηδέν εξέλιξη. Εγώ την εξέλιξη βλέπω από μια ομάδα. Μηδέν εξέλιξη. Εξέλιξη τίποτα κανένα παίχτη νέο τους λέει τους Έλληνες. Τους Έλληνες τους έφαγε. Μην το Καλαϊτζάκι αυτό και το Ρογκαβόπουλο. Δεν τους πάρω λίγο τον εαυτό να τον βάσει. Τον Ιούνιο έπρεπε να φύγει ο Αταμάν. Αλλά πρώτο λάθος του παιδάκι μου δεν φεύγει τον Ιούνιο. Το δέχομαι. Του λες έχει πάρει την Ευρωλίγκα, του δίνεις άλλη μια πίστοση. Μήπως. Μετά βλέπεις την τρίτη χρονιά. Πάμε στα Χριστούγεννα. Τίποτα. Κάνει το μεγάλο αυτό στα Χριστούγεννα να του προτείνουν τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Να μην έχει σέντερ και να τον απορρίπτει. Εκεί άλλαξαν με το Σερέλι, ρε φίλε. Αφού δεν υπάρχει προπονητής. Κάντο, τζόγαρε. Μετά, εγώ τι είπα την Παρασκευή που σου είπα, άμα χάσει ο Αταμάν, το είπα, θυμάστε. Δεν έπρεπε να πάει η Βαλένθια ο Αταμάν. Έπρεπε να πάει ο Σερέλις. Θα το έπαιρνε ο Σερέλις την πρόκληση άμα πήγαινε στη Βαλένθια. Δηλαδή και ακόμα τον κρατάει, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει, θα χάσει και το πρωτάθλημα. Και κάποιοι λένε, και κάποιοι λένε, δηλαδή άμα γίνει και αυτό δεν ξέρω. Θα τα παρατήσω, δεν θα ασχοληθώ. Ότι υπάρχει πιθανότητα να τον κρατήσει και για τον χρόνο. Ακούγεται και αυτό, Κώστα. Άμα γίνει και αυτό, εγώ δεν θα ξανασχοληθώ με τον Παναθηναϊκό στο πάση. Δεν θα πεθάνω εγώ.
2: Έγινε, Γιάννη μου. Έγινε. Λοιπόν, δεν είναι για να πεθαίνει κανένα φίλε. Άμα δεν σε αρέσει κάτι, δεν το
1: βλέπεις. Εισαγωγικά.
2: Άμα λέμε τέτοια τώρα στον Άρα. Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Κωστά.
2: Έλα, Τάσο μου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις.
2: Πώς.
3: Καλά. Αν εξαιρέσει την πενταετία του καλάθι, μέσα στην εβδομάδα ακριβώς την ίδια καζέτα από τον Γιάννη. Λοιπόν, για την ομάδα μας θέλω να μιλήσω, για το πρωτάθλημα που πήραμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι το πιο μαγικό πρωτάθλημα που έχει πάρει η ΑΕΚ στην κυριολεξία. Με όλη τη σημασία της λέξης. Πολέμησε κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Κόντρα σε ΕΠΟ, κόντρα σε ΚΕΒ, κόντρα σε οτιδήποτε. Και το θεωρώ τρομερό πρωτάθλημα αυτό. Δηλαδή δεν έχει κανείς την παραμικρή υποψία να πει το οτιδήποτε για την ΑΕΚ σε αυτό το πρωτάθλημα. Ποια είναι η γνώμη σου εδώ, και όπως θεωρώ και τρομερό MVP του πρωταθλήματος στον προπονητή μας.
2: Έχω ακριβώς την διάποψη. Εγώ το λέω τόσο καιρό το να επαναλάβω ότι θα είναι το έλεγα και πριν το πάρουμε, θα είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ αυτό. Εντάξει. Okay, εγώ σέβομαι πάρα πολύ και τη. Σέβομαι και τη γενιά των παιδιών που είναι κοντά, ανάμεσα στην ηλικία τη δικιά μας, ας πούμε. Ότι είναι το 89, τεράστιο και αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο μέχρι το φετινό. Αλλά έχει ορισμένες διαφορές. Ήταν το πολιτικό στάτους πολύ ακραίο τότε, αλλά νομίζω ότι φαινόταν ότι έρχεται το τέλος. Τη κατάσταση τότε που τέλος πάντων είχε δημιουργηθεί.
3: Τώρα έχεις να κάνεις με δύο πόλους.
2: Με μια πολύ εχθρική κατάσταση. Δηλαδή, όταν φτάνει μια ομοσπονδία να βγάζει σε ημίχρονο αγώνα διαρροή.
3: Ανακοίνωση για το Λανουάλες που είχε.
2: Ναι, ότι χωρίς να έχει διαψώσει. Ωραία, και εγώ μπορώ να σου στείλω τώρα, ας πούμε, να μας συναντήσει θέση, ρε φίλε, να με εμπιστεύεσαι τυφλά κτλ. Αν δεν ξέρεις και την άλλη μεριά, είσαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, δεν είμαστε οι φίλοι, ξέρεις και τα λοιπά. Όσο φίλος και να είμαι. Ακόμα κι αν ήμουν Έλληνας με Έλληνα. Εγώ δεν σου λέω, πες ότι δεν ήταν ο Λανουά, ήταν ένας Έλληνας αρχιδιέτης. Και σου λέω εγώ ότι ξέρεις με κάνανε με αυτό και τα λοιπά, και είσαι εσύ πρόεδρος. Θα δεχτείς μόνο τη δικιά μου οπτική. Δηλαδή, χωρίς να ξέρεις τι έχει γίνει, θα σε πείσω εγώ μόνο με τα μηνύματά μου ότι ξέρεις τώρα έρχονται και ξέρω να μου κάνουν αυτό, εκείνο το άλλο, χωρίς να το εξετάσεις γενικά. Και βγάζει την ανακοίνωση την ώρα που παίζεται ντέρμπι.
3: Κώστα, δεν ήταν μόνο.
2: Μιλάμε μυθική. Δηλαδή έχουν γίνει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα.
3: Εγώ δεν μιλάω μόνο εξωαγωνιστικά, αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τότε, αν θυμάσαι, πέρασε.
2: Μα εκεί, από εκεί έχει να κάνει, ρε φίλε, με μια ξεκάθαρα εχθρική ομοσπονδία. Από εκεί μετά τα άλλα είναι. Τα βλέπει, τα αντιμετωπίζει στο γήπεδο.
3: Κώστα μου,
2: εγώ κάποια στιγμή πραγματικά, δηλαδή, ενώ έβλεπα τους παίκτες ΑΕΚ ότι υπέφεραν με την αντιμετώπιση που είχαν από τη διαιτησία σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή όταν φτάνει ο Γιώβης και ζητάει αλλαγή μόνος του για να μην ξέρω κάνει κάτι χειρότερο.
3: Είναι πάρει την κίτρινη.
2: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι. Τι να συζητήσουμε άλλο, τι να κουβεντιάσουμε.
3: Για
2: τα γκολ που δεν μέτρησαν, ότι οι ίδια γκολ που δεν μέτραγαν στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ, στους άλλους δίνονταν.
3: Κώστα μου, δεν δίνονταν τίποτα. Και μέσα στο γρασίδι, η ομάδα μας φέτος ήταν πραγματικά, ειδικά μετά τον Νοέμβρη, ήταν η καλύτερη.
2: Άκουρε, φίλε, εγώ θέλω να σου πω κάτι πέρα από αυτά όμως. Για διαιτησία, ο καθένας έχει την οπτική του, θα πούνε οι άλλοι τα δικά του
3: κτλ. Γιατί το 89 που μου λες εσύ.
2: Εντάξει, είναι ένα σεβαστό κομμάτι των φίλων της ΑΕΚ, μεγάλο, τώρα δεν θέλω να κάνω ότι είναι 20, 50, 30, ξέρω 40, που λένε το 89, ακόμα και τώρα. Εντάξει, δεν μπορώ να μην το σωστούμε.
3: Εγώ πρόλαβα και το πρωτάθλημα το 79 πιτσίρικα. Και το 80. Εντάξει.
2: Απλά εγώ θέλω να σου πω το εξής. Τη μεγάλη διαφορά την κάνανε δύο πράγματα για μένα. Γιατί πέρα από τα άλλα, να το δούμε λίγο το όχι ακριβώς αγωνιστικό, τι κόσμο μάζεψες. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ότι πήρες κάποια παιδιά τα οποία είχαν στόχο να πετύχουν κάτι σπουδαίο. Ειδικά θα σταθώ στο Γιώβιτς πάρα πολύ, γιατί μετά από 6 χρόνια και αυτό το η ανάρτηση που έκανε σύζυγος του αποτυπώνει απόλυτα την πραγματικότητα για την καριέρα του. Και σε μια λίγο διαφορετική περίπτωση, αλλά πιστεύω ότι αδείξε τον εαυτό του πολύ με τις ομάδες στις οποίες έπαιξε, θα μπορούσε να παίζει σε καλύτερο επίπεδο ομάδων. Ήταν και Ρουμάνος. Δηλαδή ήταν τα τελευταία χρόνια εκεί στις τελευταίες Ιταλίας και τα λοιπά που δεν του άξιζε. Θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη ομάδα.
3: Να σταθούμε και σε παίχτες όμως.
2: Αυτά τα δύο παιδιά λοιπόν πιστεύω ότι και ήρθαν εδώ πέρα και το πιστεύανε. Γιατί αν δεις και τις αρχικές τους δηλώσεις, πιστεύανε πάρα πολύ στο ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ καλό και να κυνηγήσουν επίπεδο.
3: Συμφωνώ απόλυτα και,
2: και σε αυτό. Επίσης σε μια ομάδα που έχει λεπτές ισορροπίες όπως η Νέα και ερχόταν από δύσκολη χρονιά. Σημαντικό είναι να έχεις και παίχτες, δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που θα πω, αλλά που να είναι πιο οικογενειάρχες, ρε παιδί μου. Γιατί τι κίνδυνος υπάρχει. Αν είναι κάποια παιδιά τα οποία ξέρω, είναι πιο μικρή σε ηλικία, αλλά ξέρεις, αυτό έχει και κάποιους κινδύνους, ξέρω εγώ, να είναι η Αθήνα είναι και δύσκολη, πολύ περίεργη. Ήταν μια ομάδα γενικά που είναι, ρε παιδί μου, παιδιά τα οποία... πρέπει να είναι σε μια πιο ισορροπημένη κατάσταση λόγω οικογένειας και τα λοιπά. Και αυτό παίζει το ρόλο του.
3: Να πω και εγώ λίγο την άποψή μου.
2: Ναι.
3: Είναι και παιδιά τα οποία πέρυσι τα θεωρούσαμε τελειωμένα. Όπως είναι ο Ρώτα, ο οποίος του βγήκε ψυχή φέτος, ήταν πάντα από τους κορυφαίους μες κορυφαίες ομάδας. Όσα παιχνίδια έπαιξε ο Περέιρα, βοήθησε σε όλα. Παίχτη που και αυτός θεωρούταν τελειωμένος. Όποιος του ζητήθηκε να μπει, αυτό μου δείχνει ότι ο MVP της χρονιάς είναι ο προπονητής μας. Όταν καταφέρει
2: να κάνει τους παίχτες. Ακριβώς. Μα όλοι βγάλανε πολύ καλύτερο αυτό από ό,τι βγάζανε με το. Και το Γκοϊτά δεν είναι μεγάλο κέρδος από ότι. Αυτό το παίχτη που πέρσι, ας πούμε, έλεγε τώρα.
3: Ποιο Γκοϊτά και τα λοιπά.
2: Τι πήραμε, στο οποίο έδωσε πολλά λεφτά.
3: Γιατί ακόμα και το Βάργα που φέραμε τώρα το Γενάρη, ακόμα και αυτό μπορεί να μην έχει βάλει τα πολλά τα γκολ, αλλά οι μάχες που δίνει και οι.
2: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα το ξύλο δεν το σου.
3: Λοιπόν,
2: εσύ το πάσο MVP είναι ο προπονητής όπως και να το κάνουμε. Γιατί πέρα από το ότι κατάφερε να πάρει μια ομάδα που ήταν πολύ πίσω από τους άλλους και να τη φέρει μπροστά.
3: Και η διοίκηση είναι MVP, γιατί αποφάσισε η διοίκηση Κωστή μου να μην πάει ούτε με υπόλοιπους τρόπους.
2: Λέμε για το αγωνιστικό καθαρά, ρε φίλε. Τις επιλογές έχουμε πει και 100 φορές για τον Λιόπουλο ότι από τη στιγμή που δεν θα
3: μπλέξει ούτε με υπόγειες καταστάσεις, να μπλέξει ούτε με τίποτα. Δηλαδή η κάθαρση που έκανε ο Πρόεδρος φέτος. Είναι για μένα και αυτός μετά τον Νίκολης MVP και αυτός, μαζί με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολη.
2: Και όλοι, αυτή η τριάδα είναι η πρώτη MVP, δηλαδή δεν βάζεις παίχτες. Εδώ πέρα έχεις να κάνεις με μια τριάδα που λειτουργήσε άψογα και βάζεις αυτούς MVP. Τελείως, αυτή η τριάδα είναι.
3: Ξέρεις ότι τελειώνει το μάτς και ψάχνουμε να βρούμε πότε θα ξαναπάμε για να ξαναχαρούμε.
2: Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολης, αυτή η τριάδα είναι MVP της ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα μετά είναι στον αγωνιστικό χώρο.
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ομάδα μας και γενικά από τα πιο ωραία πρωταθλήματα που έχουν γίνει χωρίς να αμφισβητήσει κανείς την κυριαρχία του άλλου.
2: Εντάξει.
3: Έγινε Κωστή.
2: Έγινε Τάσο μου, να είσαι καλά.
3: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Πάμε παρακάτω.
3: Έγινε,
2: χαίρετε.
3: Έγινε, καλά.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Έλα φίλε μου.
4: Γεια σου.
2: Δημήτρης από Πατήσια, ε.
4: Ναι. Τι κάνεις, συγχαρητήρια για τον Τίτσο.
2: Στους παίκτες άκη τα συγχαρητήρια. Εντάξει, εμείς.
4: Ναι, σε όλο τον οργανισμό και μέσα στον οργανισμό είναι και ο κόσμος. Πάνω τον κόσμο βάζω απ' όλα και μετά τα άλλα, διοίκηση, προπονητή κλπ. Γιατί ο κόσμος είναι που πληρώνει με το εισιτήριό του και λοιπά τα διαρκείας και είναι η μάνα του λόγου. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μας γίνει παράδειγμα σε εμάς τους Παναθηναϊκούς το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ φέτος. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες ότι ξέρεις αρχίσαμε νωρίς την προετοιμασία, δώσαμε περισσότερη έμφαση στα ευρωπαϊκά, στις ευρωπαϊκές προκρίσεις για να παίξουμε Ευρώπη και μετά κλατάρουμε. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι ακριβώς με ένα καλό προπονητή, μια καλή διοίκηση, καλούς παίκτες, Δεν παίζει ρόλο καμία προετοιμασία, δεν παίζει ρόλο καμία διάθεση. Φτάνει μόνο να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις, σωστές επιλογές. Προπονητή και ο προπονητής αυτός δεν ήταν όνομα, έτσι. Και να έχεις ας πούμε το focus ότι είσαι μεγάλη ομάδα και πρέπει να τα καταφέρεις και να πολεμάς συνέχεια, να αγωνίζεσαι συνέχεια. Και ας μην ελέγχεις το παρασκήνιο κλπ. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, όλα ρε παιδιά, τα πράγματα είναι υπίστηλα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θεωρώ μάλλον ότι...
4: Πίστη Κώστα, αν είσαι μόνο πίστη και δεν έχεις τα κατάλληλα εργαλεία, δεν έχεις...
0: Θα σου πω σε τι παίζει ρόλο. Δεν θα σου πω στη σχέση με το φετινό Παναθηναϊκό.
4: Ναι.
0: Θα σου πω.
4: Και το περσινό τι ήταν.
0: Θα σου πω σε σύγκριση με άλλες περιπτώσεις του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις. Η πίστη είναι κάτι που δημιουργείται όχι μόνο από την ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν πιστεύανε τους εαυτούς, τα παιδιά της ΑΕΚ φέτος. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα, ειδικά από το. Το έγραψε προχθές και στο Facebook. Ένα κλίμα μόνο από το μάτς με τη Φιωρεντίνα και μετά. Mm. Που ο κόσμος, έστω ένα κομμάτι στην αρχή, πιο λίγο, μετά πιο πολύ, μετά πιο πολύ, μετά πιο πολύ, έδινε όθηση στην ομάδα. Το θέμα είναι λοιπόν σε όλες τις ομάδες, ανεξάρτητα αν είναι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Mm. Πέρα από αυτούς που είναι μέσα και το πιστεύουν. Πρέπει να το πιστέψει και ο κόσμος.
4: Ωραία.
0: Δηλαδή να πιστεύει ο κόσμος όμως... ότι αυτό που βλέπει είναι δύσκολο. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Και σε ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, δεν σου πω ότι έπαιζε η ΑΕΚ την αστρονομική μπάλα, ξέρω εγώ, και γοήτευε και τα λοιπά.
4: Είχε και τα κάτω.
0: Χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεται ότι σε αυτό που βλέπεις πρέπει να υπάρχει πίστη. Σε εσάς τι συμβαίνει τον περισσότερο καιρό. Που ακούω και όλα τα χρόνια που κάνω και πομπές Σαββατοκύριακο και τα λοιπά. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ποιο είναι? Ότι ακόμα και σε χρονιές, γιατί δεν είναι όλες οι χρονιές του Παναθηναϊκού ότι ήταν κακές, ακόμα και αυτό που μου διεκδικήσαμε μαζί το πρωτάθλημα ή το επόμενο.
4: Αυτό ήθελα να σου πω όμως.
0: Θεωρώ ότι από ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου δεν υπάρχει πίστη.
4: Κι όμως πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο με τον Γιωβάνοβιτς. Δεν λες τη δεύτερη χρονιά με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
4: Κάναμε ρεκόρ 13.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά να υπάρχει πίστη ότι κάτι ξεκινάει και πρέπει να το πιστέψει. Εντάξει, μπορεί να σου έρθει στον πρώτο χρόνο. Θα μου πει τώρα εσύ μιλάς από θέση ισχύω γιατί δύο φορές σου κάτσε να πάρει έναν προπονητή πρώτη χρονιά και να το πάρει.
4: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν είχε περισσότερη πίστη ο κόσμος γενικά του Παναθηναϊκού σε κάποιες χρονιές, όχι τώρα όπως ήταν φέτος κτλ.
4: Ναι, ναι.
0: Σε εκείνες τις δύο χρονιές που το διεκδίκησες, αν τη μία το έπαιρνες και ήταν πιο κοντά,
4: ξέρω εγώ, μια ανακούφιση.
0: Ίσως να υπήρχε μια διαφορετική.
4: Εφόσον το έχω
0: ένα
4: κάνει,
0: διαφορετικό αποτέλεσμα.
4: Να κάνω. Ναι.
0: Ναι.

0: Α, πρέπει να πιστεύω στην ομάδα μου.
1: Και στις χρονιές που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός με όνειρα, με πίστη, όλα γκρεμίζονται και γκρεμίζονται μετά ναι, το φίλε, Γενάρη.
0: Η πίστη καλλιεργείται από αυτό που βλέπεις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα κανονίσουμε, ξέρω εγώ, να έχουμε πίστη στο φετινό Παναθηναϊκό. Αν πεις την πίστη, την κερδίζει και η ομάδα μέσα από αυτά που κάνει.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά είναι ένα παράδειγμα πάντως που πρέπει να.
0: Αλλά πιο πολύ από τους μέσα πρέπει να το πιστεύουν εκεί έξω. Δηλαδή, αν δεν άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος από ένα σημείο και μετά, να τους περιμένει πριν από τα μάτς, να κάνουν όλη τη διαδικασία που μου θύμισε και λίγο τις χρονιές του Κλοπ, της Λίβερπουλ, που περίμενε ο κόσμος στη Λίβερπουλ απ' έξω από το γήπεδο και ήταν όλοι με τα καπνογόνα στο δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο, ας πούμε, και περιμέναν έτσι. Να πηγαίνεις παντού στην επαρχία και να σε περιμένει ο κόσμος σου. Να συνοδεύουν παντού την ομάδα. Η ομάδα της ΑΕΚ ένιωσε πολύ κοντά τον κόσμο. Αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή στον Παναθηναϊκό, πραγματικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο μαγάζι. Πάρα πολύ δύσκολο μαγάζι. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν το λέω, μην είναι παρεξηγητικά με τη λέξη μαγάζι. Είναι σαν ομάδα. Σαν οργανισμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί.
1: Πολύ δύσκολο. Και μάλιστα εκ των έσω.
0: Πολλοί μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, γιατί δεν έχουν ζήσει στον Παναθηναϊκό στα κανονικά του χρόνια, ξέρω εγώ. Εμείς που είμαστε 50, καταλαβαίνουμε τι είναι η κάθε ομάδα.
1: Ναι. Έχει φανέλα.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Έχει ένα κόσμο που είναι πολύ ιδιόρυθμος στις απαιτήσεις του. Και το καταλαβαίνω. Εντάξει, να κάνουμε. Έτσι είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Θα πω όμως κάτι τελευταίο και κλείνω με αυτό, αν μου επιτρέψεις, για μισό λεπτό. Είχε πει κάποιος, ένα φίλο μου, ένα πρόσωπο πολύ γνωστό, πρόεδρος της Super League κάποτε, ότι για να πέσει μια ομάδα από τις 4-5 μεγάλες πρέπει να το θέλει για να πέσει. Δεν τη ρίχνουν άλλοι. Για να πάρει πρωτάθλημα μια ομάδα πρέπει να το θέλει η ομάδα. Για να μην πάρει το πρωτάθλημα τόσα χρόνια κάποια ομάδα, κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εγώ με τον Παναθηναϊκό έχω φάει μόνο πίκρες εδώ και 20-25 χρόνια. Ας πούμε τα τελευταία 16, έτσι πήραμε ένα πρωτάθλημα, το 10. Που μου φαίνεται η κατάσταση μη αναστρέψιμη. Και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό. Ένα πράγμα που θα λυθεί σίγουρα είναι η ενότητα που πρέπει να έχει ο σύλλογος. Και σε όλα τα επίπεδα, έτσι δεν είναι, Κώστα?
0: Σίγουρα.
1: Και πίστη, μετά έρχεται η πίστη. Πρώτα ενότητα και μετά πίστη.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Έχεις break, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Λέγομαι Δημήτρης Θεοδόρου. Εύχομαι στον bwin Sport FM χρόνια πολλά σε όλους τους συντελεστές του, στους ανθρώπους που εργάζονται, στους δημοσιογράφους, να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη, με το ίδιο μεράκι, να μεταφέρουν τα γεγονότα του αθλητισμού στους ακροατές όπως το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Στον Big Win Sport FM κάλυπτα 1-2 χρόνια το πρωτάθλημα της εθνικής αεραστεχνικής κατηγορίας του ποδοσφαίρου. Τότε ήταν η τέταρτη εθνική πριν πολλά χρόνια. Τη σεζόν 2007-2008 θυμάμαι, προς τα τελειώματα της σεζόν, σε ένα παιχνίδι στο γήπεδο της Ριζούπολης, Γιώργιος Καμάρας, όπου ο Απόλλων Σμύρνης έδινε έναν πολύ κρίσιμο αγώνα για την παραμονή του τότε στην κατηγορία με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Λιωσίων. Θυμάμαι λοιπόν αυτό το παιχνίδι, την αγωνία των φιλάθλων, τον γκολ του Βαγγέλη Σιγκελάκη να έρχεται λίγο πριν το 20 λεπτό και να λυτρώνει τους φιλάθλους, και αυτό που μου έχει μείνει και δεν θα ξεχάσω είναι ότι στους πανηγυρισμούς έβγαλε τη φανέλα του ενώ είχε δεχθεί ήδη μια κίτρινη κάρτα. Οι συμπαίκτες του πέσαν πάνω του να πανηγυρίσουν, κάποιοι από αυτούς προσπάθησαν να τον ντύσουν κιόλα στη φανέλα, μήπως παραπλανηθεί ο διαιτητής και δεν του δείξει δεύτερη κίτρινη. Φυσικά όταν σηκώθηκαν για να συνεχίσει το παιχνίδι, ο διαιτητής του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα, τον απέβαλε. Ο Απόλλωνας για 10 λεπτά κρίσιμα συνέχισε με 10 παίκτες, κράτησε το αποτέλεσμα όμως, παρέμεινε στην κατηγορία λίγους μήνες πριν αναλάβει την προεδρία ο Σταμάτης Οβελής. Και όλο αυτό που περιέγραψα μαζί με τη δική μου την προσπάθεια να το μεταφέρω στους ακροατές του Big Win Sport FM είναι μια τελικά στιγμή που έχει συμπυκνωθεί στον χρόνο που δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Θα ακούσετε πολλά τέτοια μηνύματα, υποθέτω, Κυριακό, ο κόσμος.
1: Τέσσερα τη μέρα
0: για τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM. Θα συμπληρώνει σε 8 του μήνα, δηλαδή 22 μέρες. Σε αυτά τα 30 χρόνια και τις αφηγήσεις και τις αναμνήσεις πολλών εκλεκτών συναδέλφων που έχουν περάσει από εδώ, παιδιών που έγραψαν τη δική τους ιστορία και άνοιξαν τα φτερά τους πάρα πολύ για το χώρο, θα τους ακούσετε να διηγούνται τις δικές τους ιστορίες, μεγάλες ή μικρές, από εδώ από τους 94,6. Και έχουμε ψωμί για τα 30 χρόνια, θα έχουμε και πολλές εκπλήξεις. Γιάννη Σταθερόπουλος, ο Νίκος Μυαλός στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φλε.
2: Έλα, καλημέρα, Κώστα. Τι κάνεις, καλά είσαι, Κώστα?
0: Καλά είμαι, Βασίλη μου, καλά.
2: Να είσαι καλά, Κώστα μου. Μια όλη μου καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήθελα να πω και εγώ για τον αγώνα αύριο του Παναθηναϊκού, πως το είμαι, ότι πιστεύω να, παρά που είναι δύσκολο, να πάρουμε μια νίκη για την τιμή των όπλων, για το γαμότο που λέμε, για το γαμότο, για να πάρουμε μια νίκη για να τελειώσουμε.
0: Εντάξει, επειδή το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο όταν έχει κόσμο και είναι βαρύ, μπορεί να είναι και προτιμότερο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού που θα δώσει τη μάχη χωρίς να έχει κόσμο. Ναι,
2: ναι, χωρίς κόσμο, αυτό λέω και εγώ. Και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, εύχομαι, ελπίζω και εύχομαι να κερδίσει η ΑΕΚ, να κάνετε καλή στέφηση του πρωταθλήματος, παρά που θα προτιμούσα να την πάρει δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ, αλλά απ' την άλλη δεν βαριέσαι όπως και να την πάρει, το ίδιο μου κάνει εμένα ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που δεν την παίρνουμε εμείς στη δεύτερη θέση. Μου είναι αδιάφορο, εντελώς παντοτινό αδιάφορο του...
0: Κάνα, δεν είμαι βέβαιος ότι και αν εικόνα είναι το αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλει μόνο νίκη, ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σίγουρα στη Λεωφόρο.
2: Στη Λεωφόρο, ναι. Παναθηναϊκός, απλώς λέω ότι, ρε παιδάκι μου, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει τη Λεωφόρο, αλλά ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για την νίκη. Έτσι είπε και ο Μεντιλίμπαρ και οι παίχτες του.
0: Εντάξει, για την νίκη θα πάει ο Ολυμπιακός, για να είναι σίγουρος ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση. Γιατί να πάει, για την ΙΤΑ.
2: Γιατί να πάει, για το Χ ή για την ΙΤΑ. Ναι, αλλά ναι, αυτό να μου πει για το Χ τουλάχιστον. Για τη δεύτερη θέση. Για
0: και εμένα μάθουμε τώρα ποιος θα είναι και ο άλλος που πέφτει, αν θα πέσει.
2: Που θα πέσει, ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Βλέπω Πανσεραϊκό, εγώ βλέπω να πέφτει, αλλά θα δούμε αύριο. Με κερδίσει τον Πανετολικό, αυξάνονται οι πιθανότητες του Πανσεραϊκού αν κερδίσει τον Πανετολικό, γιατί από ό,τι ακούω από φίλους από τα Αγρίνιο, ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί με πολλούς αναπληρωματικούς στα δύο τελευταία παιχνίδια, με Πανσεραϊκό και Αστέρα Τρίπολης. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήθελα να πω, και ήθελα να πω ακόμα ότι καλύτερα ήταν να βάζει αύριο ο Παναθηναϊκός 11 παίκτες από ΓΑΠΑ 17 που πήραν το πρωτάθλημα. Πήραμε και ένα πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, βέβαια, τι ΚΑΠΑ 17 θα βάλεις τώρα σε τέτοιο παιχνίδι, δεν μπορεί. Δεν είναι σωστό πρώτα απ' όλα για το πρωτάθλημα να μπει η ΚΑΠΑ 17. Δεν είναι έτσι. Παίζεται μια θέση αύριο, ο Παναθηναϊκός δεν είναι.
2: Δεν παίζει
0: κανένα. Μπορεί να παραταχθεί με ΚΑΠΑ 17 σε τέτοιο πράγμα τώρα.
2: Ναι, ρε παιδάκι μου, ότι με την ΚΑΠΑ 17 ήταν καλύτερα να παίζει, παρά με αυτούς τους παίχτες που έχει, τους άσχετους, που είναι τους παίχτες που έχει στην κυριολεξία, μερικούς παίχτες που είναι άσχετους και αδιάφορους, γιατί άσχετοι και αδιάφοροι, και γιατί αδιάφοροι παίχτες, γιατί δεν παίζει.
0: Εντάξει, Βασίλη, θα δούμε αύριο. Θα δούμε αύριο. Να είσαι καλά.
2: Καλή νύχτα, Κώστα.
0: Πάμε. Χαίρετε.
3: Κώστας.
0: Μεράζω, τι έγινε.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά.
3: Πολλά θέλω να πω. Να ξεκινήσω τάγα-τάγα. Με αφορμή τα 30 χρόνια του σταθμού, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση για εμάς παλιούς αγροατές. Βεβαίως, οι προτάσεις των αγροατών δεν ήταν ανάγκη να ακούγονται, αλλά για εμάς που έχουμε και νοσταλγία. Αν θα ήταν εφικτό, βεβαίως. Το βράδυ που είναι τα 30 χρόνια,
0: καλά, εντάξει, θα έχει πολλά, ρε παιδιά. Τώρα έχουμε μέρες, όλες τις μέρες θα ακούτε.
3: Να πω κάτι σαν επιθυμία δικιά μου, καθαρά. να κάνετε ένα τρίο εκπομπή μεταξύ εσένα, Πολυγρονίδη και Μπραουδάκη, αν μπορεί να έρθουν τα παιδιά.
0: Αυτή τώρα δεν ξέρω τι έχουν παιδιά ετοιμάσει. Κάποια πράγματα σίγουρα θα έχουν ετοιμάσει. Τώρα έχουμε μπροστά μας τρεις εβδομάδες.
3: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Η Λίβερπουλ η φετινή ήταν μια απογοήτευση. Καλό είναι αυτό ο προπονητή για μένα να φύγει. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω με αυτόν τον προπονητή.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που ονειρεύονταν οι φίλοι τη Λίβερπουλ, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικά από ό,τι διάβαζα, ας πούμε, ότι ο άλλο θα ήταν μια ενδιαφέρουσα λύση, πάει στην Τζέλση.
3: Ο Αλόνσο. Ναι, πάει στη Τσέλση.
0: Πάει στη Τσέλση.
3: Πάει στη Τσέλση. Τι ήθελα να πω. Για το τελικό σήμερα το είδες το αγγλικό?
0: Όχι καθόλου. Τη Λίβερπουλ είδα ολόκληρη χθες. Το ήπια το ποτήρι μου γι' αυτό.
3: Σήμερα το πήρε σχετικά χαλαρά για μένα η City.
0: Ναι, δεν ήταν ανταγωνιστικό το μάθες. Κάποιο διάστημα που είδα ήταν σαν να παίζανε τώρα δύο μάθες με μεγάλη διαφορά.
3: Το πήρε πολύ χαλαρά εσύ.
0: Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, όταν ξεκίνησε και το μάθες χθες, ήμουν πολύ σίγουρος ότι όχι μόνο θα χάσει λίγο, θα φάει και πολλά τους. Το έλεγα μέσα. Και στον Νίκο το έλεγα.
3: Και εγώ το πίστευα έτσι όπως το λες εσύ. Αυτό έλεγα και στο πατάκι.
0: Δηλαδή αυτό το αμυντικό χάλι της Λίβερπουλ δεν περιγράφεται η λειτουργία της όλης σαν ομάδα. Τίποτα, δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε άκρη, ούτε τέλος, τίποτα.
3: Βλέπω την Αστοβίλα για την Τετάρτη να το πάρει, έτσι.
0: Άλλο παιχνίδι εκείνο.
3: Άλλο παιχνίδι εκείνο, μακάρι εμείς οι φιλογερμανοί θέλουμε λίγο έτσι να δούμε τη Φράιμπουργα.
0: Εντάξει, φαβορή είναι η Αστοβίλα σίγουρα.
3: Το συζητάμε. Πάντως, Κώστα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τερματοφύλακα της Φράιμπουργκ και δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πάει αυτός στο Μουντιάλ. Δεν έχω καταλάβει το πόλεμο με τον Νόιερ. Καλύτερα πάει ο Ακτουμπόλου. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα μου πεις, έκανε ένα λάθος εκείνη την ώρα. Ένα λάθος δεν έκανε εκείνη την μέρα με την Πράγα. Ένα λάθος κάνουν όλοι. Νέος είναι. Εγώ θεωρώ βασικό στο Μουντιάλ πρέπει να είναι αυτός. Δεν ξέρω αν θα το πάρουν κιόλας, αλλά θα είναι χαζομάρα να μην το πάρουν.
0: Λοιπόν, την αποστολή αυτή θα δω τώρα. Θα την ανακοινώσει την Πέμπτη.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω βασικός θερματοφύλακας σε την υγεία της Γερμανίας στο Μουντιάλ πρέπει να είναι αυτός της Φράιμπουργκ.
0: Τώρα αυτός σε κάτι δηλώσεις το άφησα ανοιχτό. Για τον Νόιερ.
3: Το θέμα είναι ότι μου φαίνεται εμένα ο Νόιερ κάνει ό,τι θέλει εκεί μέσα, γι' αυτό δεν είναι καλό. Για μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Εθνική Γερμανίας. Έτσι. Ναι, μεν βετέδες, ναι, μεν αυτά, αλλά είναι. Πώς το λένε τώρα. Είναι 40 χρόνια είσαι περασμένος, πώς το κάνουμε τώρα. Πρέπει να δώσει χώρο στα νέα παιδιά. Γιατί θα σου πω κάτι. Η Γερμανία του 10. Ποιος την πίστευε, κανένας. 4 στην Αγγλία, 4 στην Αργεντινή, 3 στην Ουρουγουάη. Γιατί τα νέα παιδιά και διπλασμένα.
0: Εντάξει, τώρα μόνο σε 4 μέρες θα μάθουμε έτσι, ας δεν είναι.
3: Όχι, μα μόνο έτσι μπορεί να γίνει μια ομάδα. Θα μου πεις, μπορεί να μην πάει καλά και με νέα παιδιά. Συμφωνώ, αλλά από το δέσιμο μπορεί να επιτύχει την επόμενη.
0: Στην Γερμανία αυτά τα προγραμματίζουν, θυμάσαι μετά το Euro του 2000 που είχαν κάνει εκείνο το πρόγραμμα το 12 για να βγάλουν.
3: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Αλλά εγώ σου λέω, αυτός συγκεκριμένα της Φράιμπουργκ εμένα μου άρεσε πολύ ο τερματοφύλακας. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Δεν τον έχω προσέξει ιδιαίτερα, αλλά όχι, για να το λες.
3: Όχι, είναι βασικά το μόνο λάθος που έχει κάνει είναι σε εκείνο τον ημιτελικό με την Πράγα. Αλλά σε εκείνο το παιχνίδι έχει κάνει φοβερές αποκρούσεις. Και πριν κάνει αυτό το λάθος ουσιαστικά ήρθε από μια τέτοια εντυπωσιακή απόκριση και μετά έκανε ένα λάθος υπολογισμό και έκανε έξοδο και έφαγε τον γκολ την Πράγα.
0: Λοιπόν, στην Πορτογαλία να πούμε ότι η Sporting πήρε τη δεύτερη θέση, ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα.
3: Στη Σκωτία
0: το πήρε Celtic. Υπάρχουν καταγγελίες τώρα. Κοίτα, από λίγο που έβλεπα, γιατί πάω, ήμουν για λίγο, για κάποιο διάστημα έξω, πάω και βλέπω το φινάλε. Τα αλλάζω και βλέπω το φινάλε στο Hearts, στο Celtic Hearts.
3: Το είδα όλο γι' αυτό.
0: Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος, όπως μπήκαν οπαδοί, κάποιες ψηλές έχουν πέσει και σε παίχτες της Hearts.
3: Έχουν πέσει.
0: Όχι, μπήκε πάρα πολλοί κόσμος, δεν μπορεί να το ελέγξεις. Και πιστεύω ότι αν στοιχειοθετηθεί ότι έχουν χτυπηθεί παίχτες της Hearts, μετά θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Έχουν πέσει, πέσανε.
0: Αλλά ξέρεις τώρα με το μακελιό που έψαχνε η κάμερα να βρει τι θα δείξει, πού θα δείξει κτλ. Πρώτα απ' όλα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, έτσι. Δεν έχει σφυρίξει ο διαιτής. Στην ουσία είναι διακοπή παιχνιδιού, δηλαδή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα.
3: Διακοπή παιχνίδι ήταν, Κώστα μου. Δεν ήταν παιχνίδι που να έχει γίνει.
0: Δεν, σύλλο, δεν έχω ιδέα. Απλά έτσι όπως μπήκανε και που κάνανε όλοι μέσα, γιατί βλέπω κάποια στιγμή και παίχτες Celtic που παίρνουν χαμπάρι τι πάει να γίνει και προσπαθούν να τους πάρουν αγκαλιά τους συναδέλφους, ξέρεις, να τους. Πάνε τέλος πάντων προς Ψουνά και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί εκεί.
3: Δηλαδή το δικό μας το πρωτάθλημα εδώ, με αυτό που είδα εγώ σήμερα σε αυτό το παιχνίδι, είναι αρκετά καλύτερο. Λοιπόν, πολύ καλύτερο.
0: Από πολλά πρωταθλήματα και οπτικά το ελληνικό βλέπετε πολύ πιο ευχάριστα.
3: Αυτό το χάρισα ότι σήμερα εγώ λέω θα δω του πάτρε. Πολύ κακό, πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Δεν
0: τουλάχιστον από αυτά που είναι, ξέρεις, πάνω κάτω τα ίδια και δικά με τα δικά μας.
3: Ναι. Ναι. Να σου πω κόσα τώρα για να το κλείσουμε. Το ταμπλό για το Μουντιάλ πώς βγαίνει τώρα. Δηλαδή πάνω κάτω με τους μεγάλους.
0: Σου λέω δεν έχω μελετήσει καθόλου. Τώρα μόλις τελείωσα από τα θέματα κάτσω να πέσω με το Μουντιάλ εκεί να μελετήσω. Δηλαδή δεν τα έχω κοιτάξει.
3: Και ξεκινάει 11 Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Βλέπω εδώ λίγο τα ωράρια περίεργα. 5 το πρωί.
0: Αυτό τώρα τις δύο πρώτες μέρες στην ουσία από ότι μόνο το πρόγραμμα που έχω δει είναι από ένα μάτς κάθε μέρα. Μετά από την τρίτη μέρα άρχιζε στην ουσία και φορτώνει το πρόγραμμα.
3: Θα έχει από 4-5 την ημέρα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή βλέπω εδώ 7, 11, 3, 5 το πρωί. 5 το πρωί.
0: Για να δούμε. Να είσαι καλά, ζωή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά, να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Γεια σου φίλε Κώστα.
0: Έλα φίλε Γιώργο, καλά είσαι.
4: Τι κάνεις.
0: Ο
4: Γιώργος έχω πρόβλημα με την ώρα.
0: Έλα Γιώργο, σε κατάλαβα.
4: Έφτασε και η σειρά μου μετά την ανασκόπηση όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Έφτασε να πω και εγώ δύο λόγια. Καταρχήν να δώσω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στον προερχόμενο εκμακρόπουλο πιλότο που όπως λέει είμαι ο πνευματικός του πατέρα.
0: Σε αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Πάντα λέει για σένα από το βγαίνει.
4: Ναι, μα και εγώ. Και τον οποίο θεωρώ και εγώ πνευματικό μου κολοπέδι, γιατί πλακωνόμαστε συνέχεια.
0: Εντάξει, το έχω καταλάβει τώρα, εντάξει, έτσι ναι. Να έτσι
4: μετά πάλι. Τα βρίσκουμε όμως, αλλά εντάξει. Και με στηρίζει και με αγαπάει και τον αγαπάω βέβαια. Και βέβαια χαιρετίσματα στους ομοιοπαθείς φίλους Λάμπη και Ευαγγέλη από τα Πυραζίκια. Στους φίλους Αντρέα, Λαβρέντι και Μπάμπη. Και τώρα έρχομαι στα δικά μας. Φίλε Κώστα, ακούω εδώ και μερικές μέρες και από σένα και από τους ομοειδεάτες φίλους της ΑΕΚ ότι είναι το πιο μάγκικο και το πιο καθαρό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Φίλε, γιατί είσαστε λέει μόνοι σας εναντίον ΕΠΟ, ΚΕΔ και όλα τα συναφή. Εγώ θα πω μια ομάδα, ας πούμε τον Ολυμπιακό και όντως Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν μόνο στο εναντίον τριών ομάδων πάω Παναθηναϊκού ΑΕΚ με την περιβόητη συμμαχία και δεν έφτανε μόνο αυτό. Εναντίον του Ολυμπιακού ήταν και κυβερνήσεις και κόμματα, παράδειγμα Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ και μετά άλλο κόμμα το οποίο το είχε στηρίξει ο πρόεδρός μας, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε πώς μόνο η ΑΕΚ ήταν το μάγκικο και το πιο
0: καλά, ο καθένας για την ομάδα που λέει Γιώργο μου. Εγώ δεν σου είπα ότι αν με τις συνθήκες, αν εσύ
4: όχι,
0: δεν
4: θέλω. Όχι, έχω άδικο σε αυτό που σου λέω σαν Ολυμπιακός.
0: Περίμενε. Εσύ σαν Ολυμπιακός μπορεί να εκτιμάς ότι αυτή την εποχή, αυτά τα χρόνια που πήρες, αυτά που πήρες, ήταν τα πιο μάγικα από την πλευρά σου. Δεν μπορεί να αρνηθείς όμως ότι και εμείς να έχουμε τη δικιά μας την άποψη για τα δικά μας.
4: Βεβαίως, αλλά Όχι όμως ότι είναι το πιο μάγκη.
0: Εγώ πάντα λέω.

0: Πέρασαν από εμένα με πόνεσε πάρα πολύ ότι ήταν το πιο μάγικο το δικό τους. Τι να τους πω, ότι δεν είναι. Έτσι πιστεύουν εκείνοι, όπως πρέπει να σεβόμαστε. Και το πώς το βλέπει ο καθένας. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυτά που πιστεύω εγώ ότι αντιμετώπισε η ΑΕΚ φέτος, δεν τα αντιμετώπισε. Δεν ζω σε κάποια άλλη παράλληλη πραγματικότητα.
1: Εγώ είμαι πρωτοφανές ότι εσύ δεν έχεις εναντίον σου τρεις ομάδες. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν έχεις και κόμματα ή κυβερνήσεις. Αυτό μόνο Ολυμπιακός.
0: Πρόσκειται. Αυτό είναι θέμα χειρισμού ως προς το πολιτικό. Επειδή το πάω στο πολιτικό. Ναι. Ως προς το πολιτικό.
1: Και πολιτικό. Και
0: ως προς το πολιτικό.
1: Συμμαχία τριών ομάδων.
0: Ως προς το πολιτικό. Ένα-ένα. Να τα ξεχωρίζουμε. Μην τα αναγκαλύψουμε στο πράγμα. Ως προς το πολιτικό. Είναι επιλογή του κάθε ιδιοκτήτη το πώς θα το πάει. Εγώ εκτιμούσα, ας πούμε, μέχρι ένα βαθμό τον προηγούμενο που ξέρεις ότι δεν έχω και ιδιαίτερα. Που δεν έχω καθόλου καλή άποψη, τέλος πάντων, ότι τουλάχιστον στο πολιτικό είχε κρατήσει μια ουδετερότητα. Αυτό ήταν, έτσι το έβλεπε εκείνος σαν επιχειρηματής.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο Μελισανίδης, ναι, ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος.
1: Πιθανόν.
0: Ήταν πιο ουδέτερος, παιδί μου. Ήταν
1: πιο ουδέτερος, μπορεί, αφού μπαινόταν με το ΣΥΡΙΖΑ το φλαγκουράρι.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και με το Σαμαρά πιο πριν, μια χαρά ήταν.
1: Και με το Σαμαρά, του δώσε τόσα πράγματα.
0: Ναι, είναι δύο διαφορετικές. Ναι, ήταν δύο διαφορετικές. Ήταν δύο διαφορετικές.
1: Ναι,
0: δεν έκανε όμως. Δεν δημιουργούσε. Πρόσεχε, Γιώργο, δεν δημιουργούσε τα μέτωπα με το πολιτικό. Γίγνεσθε ούτε όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όταν ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς, προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας εννοώ.
1: Επίσης, εγώ.
0: Οπότε δεν είχε. Τώρα, ως προς τις ομάδες. Φέτος υπήρχε μια δεδομένη, εγώ δεν θα πω συμμαχία, θες συνεργασία, τουλάχιστον ως προς την στήριξη της ΕΠΟ μεταξύ του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού. Τι να κάνουν τώρα.
1: Εγώ έτσι, αυτό βλέπω. Το θεωρώ unfair αυτό που λες. Για πες μου, ρε φίλε Κώστα, επειδή.
0: Ως προς τη στήριξη στο συγκεκριμένο πρόσωπο που υπήρχε.
1: Ναι. Μισό λεπτό σε αυτό που λες. Η ΑΕΚ στα ντέρμπι, επαναλαμβάνω στα ντέρμπι για να μην βρεθεί κάποιος άλλος και μου πει κάτι. Έχει αδικηθεί κάπου.
0: Στο μεταξύ μας δεν αδικήθηκε. Στο μεταξύ μας δεν
1: αδικήθηκε. Παναθηναϊκού πάω και Ολυμπιακού αδικήθηκε.
0: Στο μεταξύ μας δεν αδικήθηκε. Στο Φιλαδέλφια.
1: Πού, γιατί δεν ήταν πέναλτι, εσύ λες δεν ήταν.
0: Εγώ λέω ότι δύο φάσεις 50-50 δόθηκαν και δύο υπέρ του Ολυμπιακού και κρατήθηκαν υπερβολικά πολλές καθυστερήσεις.
1: Εγώ ακούω το
0: μάλλον 50-50 για να είμαι ακριβής. 50-50 αν θες είναι το πέναλτι, το άλλο είναι ξεκάθαρα αποβολή. Για να το θέσω πιο σωστά ακόμα.
1: Αυτό είναι μείζοντα ίσως σημασία σε σχέση με το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό ή που ήταν.
0: Είπες, ξεκίνησες για τα μεταξύ μας. Εγώ μπορώ να σου βρω λοιπόν στο πρόσφατο του Ολυμπιακού, μπορώ να σου πω ότι είναι προφανέστατα ένα offside ο Μπάμπα που πάει να κάνει συμμετοχή στη φάση στο μάτσο 3-1 που χάσατε.
1: Και το δεύτερο. Και το δεύτερο, γιατί γίνεται φάουλ μπροστά στο Βεργέτη και δεν σφυρίζει τίποτα και
0: ειδικά,
1: το
0: ειδικά το πρώτο, εγώ δεν θα σου άνθω. Μου είπες στα μεταξύ μας. Αν μου βάλεις όλα τα δέρμπι, μπορώ να σου βρω φάσεις που ούτε. Όταν σε μια ομάδα. Όταν μια ομάδα έχει τις τριπλάσεις, μάλλον έχει όσες κάρτες κάποια στιγμή έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και μαζί και δύο αντισταθρίσουν δεν φτάνουν την ΑΕΚ. Και αυτό δεν έχει δημιουργηθεί κυρίως από τους Έλληνες διαιτητές. Το μόνο που μπορεί να πειραχτεί πλέον με άθαλο τρόπο είναι αυτό, δεν μπορεί να πειραχτεί κάτι άλλο.
1: Φίλε,
0: να μετρήσει ένα offside που δεν είναι.
1: Αυτό ήταν το πώς το λέμε, το να ρίξει στάκτη στα μάτια του κόσμου οι πολλές κάρτες. Στην ουσία δεν αδικήθηκε πουθενά η ΑΕΚ.
0: Τι λες, φίλε, δηλαδή όταν εμένα συμπληρώνανε και δεν είχα να βάλω είναι στάκτη στα μάτια του κόσμου, το ίδιο παίζει ένας. Θα σου πω ένα παιχνίδι. Πολύ απλά για να δεις πόσο γυρνάει όλο. Που τελικά το κέρδισε η ΑΕΚ. Στο πρώτο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. Που λένε, έχουν μούτρα και κάποιοι και λένε ότι ευνοήθηκε η ΑΕΚ στο Περιστέρι. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχει δώσει ένα που παραδέχτηκε η Κικέδο ότι δεν ήταν πέναλτι με την Κηφισιά. Και ενώ το γλιτώνει το πέναλτι η ΑΕΚ, στο 8ο-9ο λεπτό πάει ο Κάρλος Χάμης να μπει στην περιοχή, το ρίχνουν κάτω και δεν δίνουν ούτε φάουλ. Σε φάση που είναι τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Είναι οι ίδιες οι προϋποθέσεις που παίζεται το παιχνίδι. Όταν στο δεκάλεπτο έχει δώσει μαϊμού πέναλτι, άσχετα αν μπήκε ή δεν μπήκε. Και στον παίκτη δημιουργείς μία αίσθηση ότι ρε φίλε που μπήκα εδώ πέρα. Και στο 9 δεν του δίνεις φάουλ έξω από την περιοχή που είναι για κίτρινη κάρτα.
1: Ρε φίλε,
0: στα 10 πρώτα λεπτά. Τι αυτά. Ρε φίλε, είναι οι προϋποθέσεις που παίζουμε.
1: Κώστα, αυτά είναι πτέρσματα μπροστά σε αυτά
0: που γίνανε.

0: εναντίον του Ολυμπιακού. Θες να σου πω Ολυμπιακός Αστέρας που.
1: Για φέτος ζητάμε, Γιώργο. Κάθε χρόνο είμαι εδώ πέρα και τα συζητάμε όλα. Και, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα συζητήσουμε. Μιλάμε για το φετινό πρωτάθλημα. Δεν θα πάμε τώρα, επειδή μου κάνες, σου κάνανε ένα στο φετινό, επειδή εμένα μου είχαν κάνει στο προπέρσινο, ξέρω εγώ. Κάθε χρόνο εδώ είμαι. Δεν είμαι πουθενά αλλού.
0: Όχι, εγώ είμαι γι' αυτό είσαι φίλος μου, σε σέβομαι και το εκτιμώ.
1: Και είδε ότι σου είπα και για φάση. Και για φάση τώρα, πρόσφατα στα πλέον, σου είπα και σε φάση που έγινε σε βάρος. Ότι τον γκολ του Πάου το πρώτο στο 3-1 δεν έπρεπε να μέτρησε.
0: Και το δεύτερο, Ήταν φάουλ, το οποίο το πέταξε το Κωστίγια πέρα από το Βεργέτη και δεν σφύριξε τίποτα και εκτελήχθηκε η φάση και φάγαμε το δεύτερο γκολ. Μου τα λένε, εγώ δεν βλέπω. Μου τα λένε. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν έχω δει πρόεδρο να πηγαίνει αλαμπρατσέτα με τον πρωθυπουργό στη Σαντορίνη και να στηρίξουν τους σεισμοπαθείς. Αυτό.
1: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο πρωθυπουργός ο τόνος μπορεί να επηρεάσει οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο?
0: Βεβαίως. Το πιστεύω ακράδαντα. Και υπάρχει αυτό. Και δεν νομίζω και δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έγραψε ο Πατριάρχης στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού
1: Νικολογιάννης. Έτσι ξέρεις ποιος
0: δικαιολογεί. Ότι είναι νίκη του ελληνικού ποδοσφαίρου και της Ελλάδος όταν δεν παίρνει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι ντροπή και μετικά τέτοια.
1: Έτσι όμως δικαιολογείς.
0: Έχεις να πεις κάτι για τα μπουκαλάκια που πέσανε στο ΤΕΤΕΙ και δεν υπάρχει τίποτα?
1: Εσύ δικαιοδοτείς λοιπόν ακόμα και Παναθηναϊκός να σου πούνε ότι έχει έναν θαμώνα το ΣΕΦ αυτή τη στιγμή που είναι κοντινό πρόσωπο του Πρωθυπουργού και άρα ο Ολυμπιακός ευνοείται στο μπάσκετ, θα σου πούνε οι Παναθηναϊκοί με την ίδια λογική που το λες εσύ.
0: Ποιος κοντινός είναι στο μπάσκετ? Ο Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, πώς να λένε. Με αυτόν έχει πόλεμο ο Ολυμπιακός, δεν ξέρεις καλά που φαίνεται.
1: Ο μπασκετικός όχι, ο ποδοσφαιρικός ναι.
0: Αφού
1: μια χαρά τα ξέρω. Πολύ καλύτερα. Ειδικά αυτά τα ξέρω πολύ καλύτερα από όλους.
0: Εγώ τα ξέρω ακόμα πιο καλύτερα.
1: Άκουσε με.
0: Εγώ είμαι πιο μέσα από τον Ολυμπιακό από ό,τι φαίνεται.
1: Μα δεν σου λέω ότι τέτοιο, άλλο ο μπασκετικός, άλλο ο ποδοσφαιρικός.
0: Είδες που σου είπα κιόλας.
1: Για τον μπασκετικό σου λέω λοιπόν, μπορεί να βγουν οι Παναθηναϊκοί να σου πούνε για τον μπάσκετ. Δεν σου είπα ότι θα σου πούνε για τον ποδόσφαιρο.
0: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Ναι, με την ίδια λογική θα σου πούνε και άλλοι κάτι άλλο για το άλλο άθλημα όμως. Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων, έγινε Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
0: Σε αγαπώ πολύ.
1: Και εγώ, να είσαι καλά Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα παιδιά, γαλαρά είναι τώρα παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Big Wings Sport FM 94,6. 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Με Κυριάκο Σταθερόπουλο εδώ στον ήχο και 20 μυαλούς στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Έλα Κωστά.
0: Έλα Χρυσό, τι έγινε?
1: Λοιπόν, τι έγινε, τι κάνουμε?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, συγχαρητήρια για το προσφάσμα της ΑΕΚ. Όντως ήταν δεν εμπλωρήθηκε που την κάνει η ΑΕΚ, αλλά για μένα ούτε και αδικήθηκε πριν αυτά. Δηλαδή, αν πάει να αδικήσουν, μπορούσαν να αδικήσουν. Όντως αυτό το προσφάσμα ήταν σε κάθαρο δίκαιο. Τα άλλα δύο έχουν λίγο σχέση, δηλαδή το 18 και το 23 που πήρα το Παναθηναϊκό. Έχουν λίγο σχέσεις από τα χρήματα. Τέλος πάντων, να μην τα πάμε τώρα.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, ρε. Δεν μπορώ να σου αλλάξω την άποψη. Προσέχω.
1: Καλά, το 3,5 της ΑΕΚ, πόσο βλέπεις εσύ?
0: Εντάξει. Μπορεί να αλλάξει μέχρι το απόγευμα, ανάλογα τι παιχνίδι θα πάρει.
1: Γιατί σας περιμένω δύο καραγκινά δόση γεννήματα στον Κώστα τον Πειραιά, τον γνώρισα κατά τύχη σήμερα σε ένα πρακτορείο. Μου λέει ο Χρήστος, είσαι, του λέω ναι. Τ' ακούω, μου λέει στους φόρες, έφυγε δίλα, ο Κώστας τον Πειραιά, του λέω εντάξει, τα πάμε λίγο με το παλικά, εκεί ήταν καλά σχηματικά και τέτοια, του δύο γεννήματα. Εγώ περιμένω, και δεν μου λέει και Κασάλου, δεν περιμένω, μου λέει, περιμένω άσο και όμως να μην την ΑΕΚ αύριο 120 ευρώ παίρνω και δεν μιλήσω καθόλου καθόλου και το άλλο σκέτο άσο, εντάξει, στο σκέτο άσο περιμένω και τον Όφη αύριο. Το ένα δεν πέρα έχω Όφη και ΑΕΚ και το άλλο σκέτο το ΑΕΚ. Για να δούμε, δεν πιστεύω ο Ολυμπιακός θα... Όχι, δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός, γι' αυτό δεν το πέστα, δηλαδή δεν...
0: Κοίτα, εγώ περιμένω και τα δύο σκληρά παιχνίδια πάντως. Και τα δύο που είναι για το 1-4. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο μεγάλο, ρε φίλε, εντάξει τώρα. Και για μένα ο Ολυμπιακός και να μην πάρει το αποτέλεσμα που θέλει, για μένα δεν είναι σίγουρο ότι και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει αύριο στο λεωφόρο.
1: Ακριβώς γι' αυτό το έπαιξα αυτό, ρε παιδί μου. Γιατί λέω και να μην πάρει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό...
0: Και εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ναι. Και να μην το πάρει, δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ο Αστέας σώθηκε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έπεσε οριστικά η Λάρισα, αλλά για τον Αστέρα θα ξέρουμε, δηλαδή, αν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει και με ισοπαλία ακόμα, ο Πανσεραϊκός θέλει οπωσδήποτε νίκη αύριο. Όχι αύριο, πλέον σήμερα το μεσημέρι, 3 η ώρα θα γίνει το μάτς. Αλλά αν κερδίσει θα έχει ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική.
1: Στο μπάσκετ τώρα η Μαλέφια πέρασε, πάει και στο τελικό. Αλλά δεν θα
0: έχουν τελειώσει τα γαλάτα. Κοίτα, θα σου πω κάτι για το μπάσκετ. Για τη Βαλένθια το δύσκολο παιχνίδι, επειδή σε αυτό το, όταν παίζουν εμφύλιους μεταξύ τους ομάδες και υπάρχει, δεν είναι Μπαρτσελόνα Ρεάλ, εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι Ρεάλ Βαλένθια. Η ομάδα, φαντάσου τώρα, ας πούμε, να παίζει κάποια στιγμή στην Ευρωλίγκα, έναν ημιτελικό τα επόμενα χρόνια. Το λέω επειδή ο ΠΑΟΚ θα είναι προφανώς κάποια στιγμή θα παίξει, ρε παιδί μου. Να έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σε ημιτελικό EuroLeague. Το φαβορί σίγουρα θα ήταν ή ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός στην προκειμένη περίπτωση. Το βάρος της φανέλας σε αυτή την κατάσταση μετράει, σε αυτή την περίσταση. Δηλαδή, όσο και καλύτερη ομάδα να είναι η Βαλένθια, η Ρεάλ. Θα σου πω ότι πέρασε κατά κάποιο τρόπο απαρατήρητη, να το πω έτσι. Η πορεία της στη φετινή Ευρωλίγκα πέρασε απαρατήρητη. Κάποια στιγμή σου λουπόθηκε για τα καλά και έπαιζε ανάμεσα, ξέρω εγώ, στη δεύτερη και την τέταρτη θέση.
1: Και μετράει το βάρος τη φανέλα, δηλαδή αν ζητώ τα
0: παιχνίδια. Όπως και για τον Ολυμπιακό, θεωρώ ότι θα είναι. Δεν θέλω να πω καλύτερο. Θα έχει λιγότερο βάρος εάν ο τελικός του, εφόσον περάσει Φενέρ, είναι με τη Ρεάλ. Γιατί εκεί είναι πολύ μοιρασμένο. Έχεις να κάνεις με την ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις. Εάν είναι Ολυμπιακός Βαλένθια, θα έχεις το βάρος φαβορή, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον Ολυμπιακό.
1: Απεριόριστο, ναι, ακριβώς. Όπως όταν πάει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο στο Champions
0: League. Έτσι πιστεύω ότι το δύσκολο για τη Βαλένθια. Είναι ο ημιτελικός, πάρα πολύ δύσκολο για το ψυχολογικό κομμάτι. Ναι. Για τον Ολυμπιακό μπορεί ο τελικός να είναι με τη Φενέρ.
1: Ο τελικός είναι, ναι, ακριβώς, με τη Φενέρ, ακριβώς. Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Τώρα, αν έχεις περάσει τη Φενέρ και περάσει και η Βαλένθια και την πατήσεις στον τελικό, τι να σου πω, ρε φίλε, οκ, okay. Μετά...
1: Εντάξει, ναι. Αυτό, όπως το είπες και εσύ, δηλαδή τελειώνουν αύριο τα πρωταθλήματα και τι έχουμε αύριο, πώς του μηνός.
0: 17 ξημερώνει.
1: 17-18 τη Δευτέρα. Σε ένα μήνα πάλι για προετοιμασία.
0: Ναι, εντάξει, πόσο ξεκουράζουν οι παίκτες.
1: Ναι, όχι. Και οι παίκτες που θα είναι ξεφνικές.
0: Τώρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα είναι δύσκολα, ούτε προετοιμασία, ούτε τίποτα. Τώρα ο Ολυμπιακός για μένα θέλει τουλάχιστον 5 μεταγραφές, δηλαδή θέλει ένα αριστερό μπακ κοινοτικό, θέλει 2 δεξιά μπακ, 2 δηλαδή, καλά αυτό το ανέκδοτο τώρα που μας βάψει το Ροντινέι εξτρέμω.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός θέλει ηγετικό στόπερ, ακραία μπακ όπως λες.
1: Ένα χάφι με προσόντα, δηλαδή να παίρνει την μπάλα να κάνει παιχνίδι, ρε παιδί μου, οπωσδήποτε. Και τώρα, σε δερφόρ, τώρα, εσύ μη γνώμης για το Μοντές, να μην είναι, να μην μείνει, πώς το βλέπεις, εγώ είμαι στην 50-50.
0: Εγώ θα ήμουν και λιγότερο υπέρ.
1: Λιγότερο,
0: θεωρώ ότι πρέπει να κάνει αναβάθμιση στα εξτρέμ του Ολυμπιακού.
1: Και στα εξτρέμ, και ο Μαρτίν, δηλαδή είναι μεγάλη αναβάθμιση. Τώρα και για μένα.
0: Εντάξει, για τον Ελκαμπή, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι έχουν ακούσει και πράγματα τα οποία δεν άξιζουν στον παίκτη αυτό. Είναι πολύ βάρια πράγματα. Όλοι οι σέντερφορ στη ζωή του περνάνε άσχημα φεγγάρια, μπορεί να είναι και εξάμηνο, μπορεί να είναι τετράμηνο, μπορεί να είναι και μια σεζόν ολόκληρη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και για μένα πρέπει να έρθει πέντε, να ψάρθει, αλλά να ενεργοποιηθεί ο Γιάννεψουκ. Σαν δεύτερο τελεφό σίγουρα, σαν δεύτερο σίγουρα. Και τώρα να είναι Ερκαμπή Γιάννεψουκ, εμένα δεν με χαλάσει. Τώρα όλοι λένε για το Τσολάκι και για το Μουζακίτη. Εγώ δεν νομίζω να έχει προτάσει ο Μουζακίτης για τα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός, δηλαδή 25 και 30 εκατομμύρια. Δεν νομίζω να έχει προτάσει. Για το Τσολάκι δεν ξέρω, από την Τουρκία που ακούνε δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, Κωνστάρα...
0: Γεια σου Κωνστάρα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
2: Γεια σας. Πάνος από τον πύργο Ηλίας, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Γεια σου, Πάνο μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Παναθηναϊκός, καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Χρόνια πολλά κιόλας, Χριστός Ανέστη, το λέμε 40 μέρες. Παναθηναϊκός, θα σου πω κάτι. Στο βόλεϊ και στα ερασιτεχνικά, ξέρετε γιατί πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Γιατί έχει ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Είδατε ποιον έχει στον πάγκο. Στο βόλεϊ. Ανδριόπουλο και έναν ανθρωπάκο εκεί πέρα. Ένας κύριος ευπρεπής, τον κύριο Αγρεπιδάκη, πόσα είναι, 50 χρόνια ξέρετε στον Παναθηναϊκό.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι άνθρωπος που είδε στους ποδοσφαιριστές, οι βολεμπολίστες τον σέβονται, σηκώνουν μαζί τα κύπελα και έτσι. Στον ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Παναθηναϊκό. Παλιά είχαμε. Τον Καλογεράτο, τον Ζαβροδινό και αυτούς. Είχαμε κάποιους ανθρώπους που δεν αγαπάγανε τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι που ήσαν στον Παναθηναϊκό είναι σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, στον πάγκο του Παναθηναϊκού έπρεπε να ήταν μετά τον προπονητή ένας Καραγκούνης, ένας Μπασινάς, ένας Βαζέχα. Άνθρωποι που έχουν δώσει το αίμα τους για τον Παναθηναϊκό. Και όχι αυτοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Δυστυχώς, αν συνεχίσουμε με το έτσι, δεν θα δούμε άλλη πριμέρα. Και είναι αμαρτία για έναν μεγάλο σύλλογο, σαν τον Παναθηναϊκό, να μην μπορεί να κάνει κάτι να κάνει κάτι στο... να πάρει ένα πρωτάθλημα και να πάει καλά και στην Ευρώπη. Δυστυχώς πήγαμε και στο conference που φοβάμαι πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ήμουν ο μοναδικός μαζί με τον Γιάννη που λέγαμε πραγματικά για τον Αταμάν. Το Λεσόρ, δεν ξέρω αν θυμάσαι Κώστα, ξέρεις ποιος αν είχε πάρει το Λεσόρ.
0: Ποιος τον είχε πάρει στο
2: μπάσκετ. Τον είχε πάρει για να κούπλος πριν έρθει ο Αταμάν. Δύο παίχτες,
0: ναι, τον είχε κλεισμένο που είχε κάνει φοβερή χρονιά στη Σερβία.
2: Ναι, δύο παίχτες είχε πάρει ο Γιάννα Κούπλος πριν έρθει ο Αταμάν. Αυτόν και τον Βελτόζα τότε. Και δεν θυμάμαι αν είχε πάρει και τον Σλούκα. Δεν τον θυμάμαι αν είχε πάρει και τον Σλούκα πριν έρθει ο Αταμάν. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά αυτούς τους δύο σίγουρα τους είχε πάρει πώς το λένε, ο πρόεδρος. Δυστυχώς ο Αταμάν είναι ένας άνθρωπος που είναι εγωιστής για τον εαυτό του. Είναι ένας άνθρωπος που δεν σέβεται που δεν σέβεται την ομάδα για μένα προσωπικά και τους παίχτες. Τους παίχτες που τους πήρε αυτός. Δηλαδή ήταν σωστό αυτό που είπε για το Σόρτς. Ό,τι και να είναι ο Σόρτς. Ο Σόρτς.
0: Ναι, τώρα το αγώνα από τον προπονητή, όχι δεν λέγεται.
2: Είναι, έτσι, πώς περιμένετε να παίξουν οι αθλητές. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή αν φύγει ο Αταμάν, και ας μην κάνει κάτι κανένας προπονητής. Αν δεις στην μπάσκετ θα παίξουν ο Παναθηναϊκός. Γιατί σαν ταλέντο και σαν παίχτες έχει πολύ καλούς ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ καλούς παίχτες. Το μοναδικό του μείον του Παναθηναϊκού για μένα στους παίχτες που έχει δεν έχει ψηλό. Δυστυχώς την άφησε την ομάδα πάλι αυτός χωρίς ψηλό όπως πέρυσι. Έτσι και φέτος. Δεν πήρε. Εγώ έλεγα από το καλοκαίρι. Δύο παίχτες έπρεπε να πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο ένας ήταν ο Κούντουριτς στη θέση του Σόρτς. Ένας παίκτης που για μένα απορώ πως δεν τον πήραν οι άλλες ομάδες. Ένας παίκτης πρωταθλητής. Ένας παίκτης στυλ τύπου Γκραντ με Σλούκα. Και ήταν πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρα. Και ο δεύτερος έπρεπε να πάρει αυτόν που είχατε εσείς. Αυτόν τον ψηλό αυτό που είχατε εσείς, Κώστα μου.
0: Τον Καμπεγγέλε.
2: Τον Καμπεγγέλε.
0: Α, τον Καμπεγγέλε.
2: Τον Καμπεγγέλε, ένας παίκτης που βάζει μέσο όρο 15 με 20 πόντους. Στον πρώτο χρόνο που το πήραμε και κάναμε το σταυρό μας εμείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί έπαιζε ο Λεσόρ, έπαιζε 25 με 30 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, κάναμε το σταυρό μας ο άνθρωπος να μην πάθει τίποτα.
0: Κοίτα, πάνω συμφωνήστε ένα σημείο το οποίο δεν έχει επισημάνθει πολύ και έχει δίκιο σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός θα είχε καλύτερη εικόνα, αν ήταν πιο μοιρασμένο το σκοράρισμά του, δηλαδή επιθετικά, δεν παίρνει ελάχιστα πράγματα από τους ψηλούς.
2: Πολύ ελάχιστα, μα δεν έχει, να σου πω κάτι, δεν έχει τους, στην πρώτη χρονιά που ήταν τραυματιστεί ο Λεσόρ, ήταν ο άνθρωπος που ήταν των 15 πόντων και των 15 rebound, μέσα όρο, σε κάθε παιχνίδι. Αλλά έπαιζε και πολύ. Είχε και μία βοήθεια από τον Αντετοκούμπο. Ό,τι μπορούσε έκανε και
0: ναι,
2: αυτό
0: είχε
2: τον
0: παίχτη που προστάτευε το καλά.
2: Ναι, είχε και τον Μπλατερόσκι, αλλά εντάξει, περισσότερο βοήθηκε ο Αντετοκούμπο, γιατί στον ημιτελικό με τη Φενέρ ο Αντετοκούμπο ήταν πολύ καλός. Όταν πήραμε το...
0: Όταν πήρε τη διαφορά...
2: Ναι, αμυντικό, έκανε κάτι άμυνες πολύ καλές. Δυστυχώς μας έφερε το Χόλμς και μετά τον έδιωξε. Δηλαδή ποιος τον έφερε το Χόλμς, εγώ τον έφερα το Χόλμς. Το Σόρτς ποιος τον έφερε που του λέει τα εξαμάξεις σε κάθε παιδί, που θεωρώ είναι ένα παιδί που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα, είναι σεβαστικός. Εντάξει, και εγώ πιστεύω δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό ο Σόρτς. Μπορεί να κάνει για τις ομάδες της Μιλάνο, της Παρί, για τη φανέλα του Παναθηναϊκού δεν νομίζω ότι κάνει. Αλλά δεν συμπεριέχει. Και το άλλο, έχει ένα κακό ελάττωμα. Ο Μπράντοβιτς δεν το έκανε αυτό. Ο Μπράντοβιτς το Α και το Ω στην ομάδα του ήταν οι Έλληνες παίχτες. Παίζανε πάντα 3-4 Έλληνες. Εντάξει, ήταν ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης. Εντάξει, ιερά τέρατα. Αλλά και τώρα, εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα έπαιζα με κανέναν ξένο. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έπαιζα με αυτούς τους 6 που έχει τους Έλληνες. Με τον Τολιόπλο, με τον Καλαϊτζάκη, με τον Ρουγκαβόπλο, με τον Μίτογλου, με τον Σαμαντούροφ. Με αυτούς θα έπαιζα εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για να ξετρίψουν εκεί. Και το πιστεύω ότι ο Τολιόπλος έχει το θράσος και να γίνει ένας καλός playmaker για τον Παναθηναϊκό και για την Εθνική. Νομίζω ότι όχι.
0: Μια εντύπωση που έχω αποκομίσει, προχωρώντας ο καιρός, μια εντύπωση που έχω αποκομίσει είναι η εξής. Ότι ο Αταμάν, ειδικά το φετινό ρόστερ, πώς να σου πω ρε παιδί μου, παρότι ξέρω εγώ είχε λόγο και τα λοιπά και για πολλά πράγματα, σαν να μην το πίστευε. Δεν ξέρω, από τη συμπεριφορά του ρε παιδί μου, πώς να σου πω, από τον τρόπο που τον έβλεπε και στον πάγκο, γενικά τη γλώσσα του σώματος πολλές φορές που λέμε και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουν, ξέρω, παντός πάντων, θα με προβλημάζει αυτή η εικόνα από την αρχή, η στάση του σώματος που λέμε, ξέρω, και τα λοιπά, το ότι καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει ένα δέσιμο, ας πούμε, ανάμεσα στους παίχτες και τον προπονητή.
2: Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω δεν υπήρχε σεβασμό μεταξύ και παίχτη προπονητή και προπονητή με παίχτης. Αυτό κοίταζα εγώ. Αυτό κοιτούσα. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, με άλλο προπονητή αυτό το ρόστερ που αν είχε ένα ψηλό θα πήγαινε πολύ καλύτερα από ό,τι πήγαινε. Εγώ τα παιχνίδια, κοίταξα να εσύ, εγώ μπορώ να μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, αλλά με τον μπάσκετ είμαι άρρωστος. Δεν έχω χάσει κανένα παιχνίδι της Ευρωλίγκας, τα βλέπω όλα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Ένα place, δηλαδή, πώς να ξεμακαριστεί ο Ναν, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσε να κάνει, τον μπλοκάρανε συνέχεια δύο παίχτες και ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δώσει μια πάσα. Αυτό δεν το έκανε σε κανένα παιχνίδι να τον ξεμπλοκάρει τον Ναν. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να κάνει και ο Παναθηναϊκός στο Μοντέρο.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, πήραμε τα δύο παιχνίδια, εντάξει. Τα πήραμε τα δύο τα παιχνίδια γιατί εγώ πιστεύω είχαμε και τύχη, αλλά πιστεύω παίξαμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Δεν επιτρέπεται τώρα ένα παιχνίδι να μην το πάρουμε εδώ, να κυνηγάμε συνέχεια τη Βαλένθια από το πρώτο δεκάλεπτο να χάνουμε με 15 πόντους. Η Βαλένθια ήταν μια ομάδα που για μένα παίζει εξαιρετικό μπάσκετ και γρήγορο μπάσκετ και ήσαν και εύστοχοι πολύ. Δυστυχώς αυτό ο Αταμάν δεν τα είδε αυτά στα παιχνίδια. Και όπως είπε ο Γιάννης, εγώ συμφωνώ απολύτως, μπορεί μερικές φορές να είναι ρηστικός και έτσι, αλλά μερικές φορές λέει με τη Βαλένθια δεν έπρεπε να έχει πάει καθόλου Αταμάν. Καθόλου.
0: Mm-hmm.
2: Φάνηκε. Και τώρα, δηλαδή τώρα γιατί κάθεται τώρα στο Παναθηναϊκό, τώρα γιατί κάθεται. Να μου πει γιατί κάθεται.
0: Έγινε πάνω μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου φίλε μου, γεια σου το καλό.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ο Ηλίας είναι ένας Μέρνης, τι γίνεται.
0: Γεια σου Λιάκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Καλησπέριζω και τον Κυριάκο.
4: Καλησπέρα.
3: Γεια σου φίλε. Λοιπόν, πέρα από διαιτητικά και όλα αυτά που είπε κάποιες γραμμές πριν ένας φίλος, δεν έχουμε σταθεί τώρα όλο αυτό τον καιρό και στις άλλες εκπομπές εκεί με τον Ηρακλή και τον Διονύση. Δεν θέλω να σταθώ εκεί. Πολύ απλά η ΑΕΚ σε ένα πολύ κομβικό σημείο της φετινής χρονιάς, αυτό δηλαδή που δεν υπολόγιζε κανένας ότι θα μπορέσει να φέρει βόλτα και τα μάτς με τη Ράγιο και τα play-off, έτσι, αν θυμάμαι καλά, όχι μόνο μπόρεσε να το κάνει, το έκανε και με επιτυχία. Και μην ξεχνάμε ότι για λεπτομέρειες δεν απέκλεισε και τη Ράγιο και δεν θα ήταν λίγη υπόθεση, έτσι μιλάμε για μια ισπανική ομάδα. Ουσιαστικά στο μάτς της Ισπανίας την πάτησε.
0: Εμένα αυτό που με έκανε να πιστεύω, γι' αυτό θα θυμάσαι, επειδή είσαι και τα εκτός ακροατής που έλεγα να είναι κοντά στο τέλος του πρώτου γύρου ή τέλος πάντων όταν θα τελειώσουν για τα Χριστούγεννα. Εκεί
3: ναι.
0: Εστίαζα ένα πράγμα ότι πιθανότατα ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λόγω και του φόρτου και του ότι θα είχαν τα λεπάλληλα παιχνίδια λόγω Europa και Champions και θα λογικά θα πηγαίνανε και play-off, εκεί κάπου θα μπορούσε η ΑΕΚ να αποκτήσει ένα ή να είναι κοντά σου να περάσει και λίγο πιο μπροστά επειδή θα είχαν αυτά τα παιχνίδια. Αυτό που εμένα μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν η πολύ περιορισμένη ενίσχυσή τους στο χειμερινό παζάρι.
3: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
0: Εκεί
3: εδώ,
0: για μένα
3: εμένα
0: στο χειμώνα
3: μεταγραφές.
0: Εμένα στο χειμώνα κρίθηκε το πρωτάθλημα. Για μένα στο σε αυτό το μήνα. Γι' αυτό έλεγα και στο φίλο μου, αν θυμάσαι το παλικάρι που πήρε κάπως φορτισμένος, μπουρκωμένος την περασμένη εβδομάδα και ήταν συγκινημένος και τα λοιπά. Επειδή θα λέμε πιο τακτικά, ας πούμε, του είχα πει ότι περιμένω σε εκείνο το σημείο χρονικά να είμαστε κοντά, να περάσει εκεί λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος που θα έχουν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν πίστευα ότι δεν θα κάνουν καθόλου κινήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, ωραία, όσα εκατομμύρια και να πάρει ένα παίχτη, ο Ζαφίρης μπορούσε δηλαδή να καλύψει όλα τα κενά που είχε ο ΠΑΟΚ. π.χ.
3: Ναι, σωστά. Το
0: και στον Ολυμπιακό με προβλημάτιζε το ότι καταλάβαινα ότι δεν ήμουν σίγουρος. Ας το πω τώρα ευθέως, αφού τελείωσε το πρωτάθλημα, δεν επηρεάζω έτσι κι αλλιώς, ούτε για να το προκαλέσω εντυπώσεις, το ξέρεις πολύ καλά, ούτε για να δημιουργήσω πρόβλημα σε μια. Ας πούμε, ότι συμφωνούσε με τις κινήσεις με την Λιμπάρα απόλυτα.
3: Μα έχει υποθεί ευθέως αυτό, από τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Δεν είναι κάτι που το
0: ναι, ρε παιδί μου, ναι.
3: Το έχουν πει και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Εκεί άρχισα να λέω τι γίνεται τώρα.
3: Φάνηκε και εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή πήραμε δύο παίκτες, έβαλε προχθές τον Αντρέ Λουίς, ο άνθρωπος κάτι έδειξε. Όπου τον έβαλε αυτό το λίγο που έπαιξε, κάτι έδειξε. Τουλάχιστον ο Αντρέ Λουίς, έτσι, δεν ξέρω, έχεις παρακολουθήσει παιχνίδια για το Ολυμπιακό,
0: ναι, έστω
3: και αποσπασματικά. Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίς κάτι κάνει. Κάνει μια κίνηση να μπει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Πώς θα γίνει άμα δεν μπούμε μέσα στην περιοχή. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Και εδώ έχετε σε μια αντιπαραβολή, ας πούμε, είδα ας πούμε σε κάποιες φάσεις το Ζήμι. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην περιοχή. Κάνει μία, έτσι μπαίνει μέσα. Ο άλλος, ξέρω εγώ, από εκεί.
0: Κοίτα, ο Ζήμι ήταν μεγάλο πρόβλημα για την που έμεινε εκτός. Εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή έκανα τα πολύ τους κάτω λόγω καλυθέας, το Ζήμι τον περίμενα σαν τρελός φέτος στην ΑΕΚ. Άσχετα αν δεν έπαιξε πολύ.
3: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα, έτσι, έχω ένα red flag φέτος, είναι ο Κωστίνια, έτσι, λοιπόν, ο οποίος δεν έχει κάνει κανένα καλό παιχνίδι, δεν θυμάμαι καλό μάτς, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Τώρα βέβαια μιλάμε για τον ελληνικό πρωτάθλημα. Το βάζει στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά ήμουν μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, το βάζει στη Λιβαδιά αλλαγή, φρέσκος. Έχει το μισό νομό βιωτίας μπροστά του και πάει και κάνει σέντερ. Μπες μέσα βρε αγόρι μου, μπες μέσα. Το κάνει μονίμως αυτό το πράγμα. Αυτό ή δεν μπορεί να το κάνει ή δεν το λέει ο προπονητής να το κάνει. Δηλαδή αυτό άμα δεν πεις μέσα στην περιοχή δεν γίνεται. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνεις στο σκεπτικό μου.
0: Ναι. Κάποια στοιχεία δεν τα έχουν.
3: Ναι, στη συνέχεια είναι και το άγχος. Στα πλέον φορτώθηκε με άγχος ο Ολυμπιακός, ειδικά μετά το 0-1.
0: Ο Ολυμπιακός άρχισε να φορτώνεται το άγχος από το ότι αυτό ξεκίνησε από τα παιχνίδια του τα εντός έδρας που δεν μπορούσε να βρει τρόπο να διασπάσει τις άμυνες. Και αυτό τον φόρτισε. Άρχισε να μπλοκάρει και ο Ολυμπιακός φέτος στο πρωτάθλημα. Αν το δεις, όχι, δεν το λέω αγωνιστικά ή τακτικά ή τα λοιπά. Το έχει χάσει εντός έδρας. Εντός έδρας
3: όλη αυτή την ώρα που περίμενα στην αναμονή, καθόμουν και έφερνα, ακούγοντας παράλληλα, σχεδόν ένα-ένα στο μυαλό μου τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ειλικρινά, πώς θα πάρει τίτλο με τέτοια αποτελέσματα και με τέτοιες εμφανίσεις. Βάλε την Τρίπολη, ακόμα και παιχνίδια που κερδίσατε. Πόσα παιχνίδια κέρδισαν άνετα φέτος. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Είναι οι Σέρες εδώ μέσα, ήταν όφι έξω, αν θυμάμαι καλά. Όλα τα μάτια κέρδισες με άγχος, με αυτό. Υπήρχαν και απώλειες βαθμών, βέβαια. Θα έρθουν και απώλειες βαθμών. Είχαμε απώλειες βαθμών με τη Λάρισα. Είχαμε στον Άρη και η Φυσιά. Έτσι, δηλαδή έδειχνε. Τα συμπτώματα αυτά δείχναν ότι κάτι θα πάει καλά φέτος. Όταν μια ομάδα κάνει τέτοια και είναι, εντάξει, δεν είπαμε κάθε αγγέλα τώρα, θα γίνει. Έτσι θα συμβεί μια αγγέλα. Και πάλι απέναντι πρωταθλήματα, έκανα μια αγγέλα, ας πούμε, μπορούσε να συμβεί.
0: Ναι, παιδιά, αλλά οι ομάδες που αντιμετωπίζανε πιο κλειστά, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, αποκλείσεις από τον Πάκο στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα ανοίξεις την ΑΕΚ μετά, στο εντός έδρας εννοώ, μετά. Στο συγκανονική διάρκεια, μετά με πάω τίποτα. Με Παναθηναϊκό έγινε ό,τι έγινε.
3: Ιτήθηκε
0: με Κυφισιά Αγγέλα, με Λάρισα Αγγέλα.
3: Ναι, σαν να δούλεψε για το Champions League, στο οποίο πραγματικά, εάν η προσωπική μου άποψη, και δεν υπερβάλλω, βλέπετε πως μιλάω. Έτσι. Εάν δεν τράκαρε ο Πιρόλα με τον Ρέτσο, πιθανόν να ήταν διαφορετικά τα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν. Τα πηγαίναμε περίφημα. Μπορεί να είχαμε. Ήταν πολύ σοβαρό αυτό.
0: Εγώ το έχω αναγνωρίσει ανεξάρτητα με το τι θα γινόταν. Και το έλεγα, θυμάσαι ότι την εποχή που παίζονταν ακόμα το πρωτάθλημα, είχε νικήσει η Άκη τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ακόμα. Είχε ένα προβάσμα. Στο έλεγα. Λέω, γιατί άρχισε τότε η μουρμούρα με τον Ολυμπιακό. Και λέω το εξής. Ότι ακόμα και στη φετινή σεζόν, άσε πώς θα είναι από το καλοκαίρι και μετά οι ομάδες, από τις ελληνικές, κάποια που να κάνει 11 βαθμούς, γι' αυτό δεν πρέπει να βγάζουμε καμία ομάδα. Που πετυχαίνει πράγματα έστω λιγότερα από ό,τι προσδοκούσαν οι οπαδοί της, αλλά είναι σημαντικά για, το, για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου μας. Δηλαδή, μέχρι φέτος, ομάδα ελληνική να κάνει 11 πόντους στο Champions League. Δεν θα έκανε άλλη. Τώρα, τη νέα σεζόν, με τι ενισχύσεις και τα λοιπά θα έχει η κάθε μία και τα λοιπά, όπως θα είναι, μπορεί να φτάσει. Μπορεί να είναι κάποια καλύτερη, να κάνει αναλογικά καλύτερη φάνηση από τον Ολυμπιακό ή καλύτερη φάνηση από τον Ολυμπιακό. Αλλά μέχρι τώρα, μέχρι τη φετινή σεζόν, 11 πόντους, αν με ρωτάει ποια ομάδα θα μπορούσε να κάνει, δεν θα σου λέει άλλη.
3: Και σε μια τόσο δύσκολη
0: έδωσε πίσω. Μεγάλη έμφαση εκεί και είναι και η σπατάλη ενέργειας διαφορετική που έχει στο συγκεκριμένο.
3: Επίσης θέλω να πω κάτι.
0: Για την ΑΕΚ, μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος, κακά τα ψέματα, γιατί αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να την προετοιμάσει όπως ήθελε. Εγώ κάτι είχα μάθει ότι τέλος πάντων η ΑΕΚ θα έριχνε λίγο το ρυθμό της, γιατί τους έκανε την προετοιμασία για την τελική ευθεία στο χειμερινό. Δηλαδή, όταν έγινε η διακοπή, έκανα προγραμματισμό ο Νικόλης, αυτό μου μεταφέρθηκε τέλος πάντων, ο οποίος θα έχει στόχευση στην τελική ευθεία. Η ΑΕΚ απέκτησε μεγάλο πλεονέκτημα νικώντας την Κραϊόβα. Γι' αυτό όλες οι νίκες μετράνε πολύ, γιατί της έδωσε τη δυνατότητα να καταστρώσει τα σχέδιά της χωρίς να παίξει εξτρά γύρω.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Νικόλιτς είναι ότι οι παίχτες, και εσείς οι ίδιοι τα λέτε, δεν είναι.
0: Που ήταν στο.
3: Παίχτες του 5 πήρε από αυτούς το 6 και το 7.
0: Και το 7.
3: Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Και να σου πω κάτι, θέλω πολύ να το πω αυτό. Πραγματικά έτσι όπως το έζησα, διαζώσεις. Και μάλιστα εγώ συνήθως κάθομαι και κοντά στους πάγκους. Ο πάγκος της ΑΕΚ γυάλιζε το μάτι τους. Και ας έχουμε εκεί, εντάξει, φανατιστήκαμε εκεί με το Ρώτα. Εκεί εντάξει,
0: ναι,
3: αυτά
0: εντάξει,
3: είναι πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Η κερκίδα τώρα. Και, λοιπόν, αν το πάρουμε ψύχρεμα, ο πάγκος της ΑΕΚ γυάλιζε το μάτι τους. Γυάλιζε το μάτι τους. Δηλαδή είχαν 22 ροντινέοι μέσα. Πώς ήταν ο ροντινέοι στα play-off και μπράβο το παλικάρι. Που πραγματικά.
0: Ναι, ήταν έτσι όλη τη χρονιά η.
3: Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Όχι, εγώ το παρατήρησα αυτό.
0: Ναι, για να το λες το ίδιο.
3: Έβλεπες δηλαδή όλοι, δηλαδή σαν να σου λένε δεν θα φύγουμε από εδώ μέσα αν δεν το πάρουμε το παιδί. Τους έκατσε και ας πούμε και μπήκε τον γκολ στην αρχή. Έβλεπες τώρα ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή που εγώ το προσωπικά λέω ότι ποιος Μουκουντή. Έτσι τώρα για πέρσι. Mm-hmm.
0: Μα ναι, ρε Σιμπά, εδώ η ίδια τη ομάδα δεν είναι ότι είναι κακό που το λες για κάποιον που πέρσι.
3: Όχι, βέβαια.
0: Είχε άλλη εικόνα, δεν το παρεξηγεί.
3: Και η δική μας άδειε τελείως. Άδειε, μια ομάδα αδειασμένη. Άδεια, τελείως. Εγώ θέλω να πω κάτι. Το μεγάλο ερωτηματικό αύριο είναι ο Παναθηναϊκός. Πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός. Προσπαθώ να. Γιατί είναι μένει και κλεισμένο των θυρών, δεν θα έχει το άγχος, αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός που είδα. Στο μεταξύ μας παιχνίδι προχθές δεν έχω ξαναδεί χειρότερο Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι δηλαδή ήταν σαν παρακαλά να τελειώσει η σεζόν. Και εγώ και αλίμονο ας πούμε να εμφανιστεί έτσι. Έγινα 0-2 άνετα. Θα μπει ο Τάισον μέσα φρέσκος, θα τον βάλει αλλαγή, άκουσα, θα τους βάλει αλλαγή αυτούς όπως έκανε με εμάς. Μπήκε ο Τάισον.
0: Ναι, γιατί και ο Πάουκ είναι ωριακά ρε παιδί μου γι' αυτό.
3: Και ο Τάισον τον κατάφυγε εκεί τον Κωνσταντινίδη. Αυτός ο Τάισον, έχω φτάσει στο σημείο να περιμένω την ώρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του, να τελειώνουμε με αυτόν. Έχω δηλαδή απειλήσει με αυτόν τον Τάισον. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά.
3: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά για να πάμε σε ένα μικρό break. Πήγε και 32 και θα γυρίσουμε για τα τελευταία 20-22 λεπτά. Πολύ κατώτερη η βαθμολογία τουλάχιστον στο τηλεπώδη των προσδοκιών για την Ελλάδα.
4: Βουλγαρία,
0: ολέ, όλοι. Έχουν πάει.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στή

0: 2 παρά 25, πήγουν στο FM 94,6. Πάμε παρακάτω με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Πάμε. Επόμενος. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα. Να βγει καταρχάς και στα 100 στο σταθμό, όχι μόνο στα 30. Θανάσης Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Θανάση. Να
1: μιλήσω λίγο.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου. Και να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Καταρχάς, η ΑΕΚ φέτος το πήρε άξια, γιατί πιστεύω ότι έπαιξε την καλύτερη μπάλα και οι παίκτες της το ήθελαν περισσότερο. Αυτό είδα από τα παιχνίδια της ΑΕΚ, ότι οι παίκτες της το πίστεψαν και το ήθελαν περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός έγινε προβλέψιμος στο παιχνίδι του, δηλαδή βρήκαν πλέον τον τρόπο πώς μπορούν να μας αντιμετωπίσουν και πώς μπορούν να πάρουν αποτέλεσμα είτε μέσα στο Καραϊσκάκι είτε εκτός, με κλειστές άμυνες. Ο Ολυμπιακός δεν βρίσκει λύσεις, δηλαδή κερδίζαμε σε κλειστή άμυνα με μισό μηδέν ή δεν κερδίζαμε καθόλου. Και απ' την άλλη δεν μπορώ να ρίξω το ανάθεμα σε κανέναν από τους παίκτες, αλλά ούτε και στη Μεντιλίμπα. Γιατί υπάρχει και μια μικρή μερίδα οπαδών, οι οποίοι τώρα ξαφνικά δεν μας αρέσει ο Καμπί, είναι γέρος ο Ισπανός, είναι μία ο Έτσι, είναι πτώμα ο Ποντένσε κτλ. Με αποκορύφωμα, πριν από 2 αγώνες, είδα κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου να μέσα στο γήπεδο, όταν το ίδιο το γήπεδο αποδοκίμαζε τον Ποντένσε. Δεν φταίει ο Ποντένσε αν δεν το ανανεώσουμε το καλοκαίρι και τον πήραμε δανεικό και δεν έχει την όρεξη ή διάθεξη για να παίξει. Ο προπονητής θα το δει και θα τον βγάλει έξω. Αν εμείς σιουχάραμε τον Ποντένσε, ο Ποντένσε στο επόμενο παιχνίδι δεν πρόκειται να παίξει. Και είναι λογικό αυτό. Απ' την άλλη, η ομάδα δεν βοηθήσε καθόλου με μεταγραφές. Δηλαδή, Στρεφέτσα, Σιπιόνι, πίσω τα μπακ, με Μπιανκόν και με Κωστίνια, δεν πήγαμε πουθενά. Μια κάθε την παλιά δεν μπορούσαμε να βγάλουμε. Είχαμε γίνει πλέον προβλέψιμοι. Και δυστυχώς, από το Γενάρη, είδα ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να πάρει το πρωτάθλημα. Και εδώ που φτάσαμε, δόξα τω Θεώ, λέω, πέρα από κάποιες αναλαμπές σε κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Θανάση, εγώ το αναγνωρίζω σε εσάς αυτό και το έγραψα στο δικό μου εκεί, στο προφίλ μου, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού κατάλαβαν από νωρίς ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα. Και ειδικά αυτοί που είναι, που είμαστε πιο κοντά εμείς σε ηλικιά, ρε παιδί μου, που είμαστε γύρω από 40-45 και πάνω.
1: Εκεί είμαι, 48.
0: Αυτοί, εσείς ειδικά, δηλαδή αυτό το γκρουπ, ας πούμε, ηλικιακό, το είχε πολύ έντονα. Δηλαδή θυμάμαι πολλούς φίλους του Ολυμπιακού, πέρα από τις επαφές που με τόσο κόσμο συζητάμε και τα λοιπά, που μου έλεγε και έξω, ρε παιδί μου, ότι δεν το πιστεύανε τον Ολυμπιακό για φέτος. Από ειδικά μετά το... Φάνηκε η ομάδα να αδειάζει εκεί με τα απανωτά, έλειπε και ο Ελκαμπή και τα λοιπά, εκεί τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, φαινόταν ότι είχε αρχίσει και... Το κάρο κολούσε, πώς να σου πω, ρε παιδί.
1: Ναι, κολούσε τη λάσπη, ναι. Και δεν υπήρχε κάποιος να τον βγάλει από τη λάσπη. Και αντίθετα, τότε η ΑΕΚ, όπως και ο ΠΑΟΚ, ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη φόρμα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ξεβούσκωσε γιατί και πίσω όταν υπήρχε πάγκος, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ούτε αλλαγές, ούτε 11 παίκτες έπαιξε κατός ο Βουκαράς, ο Λουτσέσκου. Που το αναγνωρίζω. Αλλά η ΑΕΚ δείξαν οι παίκτες και με τον προπονητή, βέβαια, ο οποίος ήταν καινούριος, ήρθε, έβαλε μια διαφορετική φιλοσοφία, που πιστέψανε περισσότερο και παίζαν καλύτερη μπάλα. Δηλαδή, εγώ σαν σύγχρονος του Ολυμπιακού παρακολουθούσα και παιχνίδια της ΑΕΚ. Γιατί μου άρεσε τα παιχνίδια που έπαιζε. Όχι όλα, αλλά στα περισσότερα.
0: Ναι, σε αυτά μπορούσα να βρουν, γιατί κάποια ήταν και ταυτόχρονα στον αγκήπεδο, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δηλαδή, έβλεπα ρε παιδί περισσότερο πάθος από τους παίκτες, περισσότερες ευκαιρίες. Δηλαδή, όχι αυτό το μονότονο σέντρα, έλα να μας κάτσει μπάλα. Εμείς δεν βάλαμε γκολ με το κεφάλι. Γιατί δεν είναι έτσι το σύγχρονο.
0: Ξέρεις ένα που έχει μείνει πολύ στους φίλους της ΑΕΚ φέτος. Που εντάξει, εσείς το έχετε βιώσει γιατί είχατε σε πολλές περιόδους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ας πούμε, ο συνδυασμός των παιχτών που βάζουν τη σφραγίδα τους στον γκολ με τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Λες ότι ο Γιώβιτς, ας πούμε, κάνει αυτή τη φοβερή ασίστα, ας πούμε, τεντώντας το σώμα του προς τα πίσω, ξέρω, κάνει την κεφαλιά ψαράκι, για να τη σώσει στον παίκτη που είναι Ζωάο Μάριο. Και λες, ας πούμε, ότι. Να ρε φίλε, έχω και εγώ 2 παίκτες, ας πούμε, κάνω αυτό το συνδυασμό και μου δίνουν πρωτάθλημα. Στην ψυχολογία του το παδού, τώρα να το κάνουν 2 τόσο σπουδαίοι παίκτες, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Όπως και ο Βάργας, πρέπει και
0: βοήθεια. Και ο Βάργας,
1: πάνω από 15 γκολ, Αλλά στο ενάριο δεν παίζονταν ο τύπος. Δηλαδή, όταν η μπάλα στο κεφάλι και ήταν μισό γκολ.
0: Ναι.
1: Δεν τον είχαμε σε αυτόν τον παίκτη.
0: Και βάσισε όλο το μεγάλο μέρος, ας πούμε, στις εκτελέσεις που είχε ο Ρουμάνος.
1: Αλλά δεν μπορώ όμως και να, αυτό που με στεναχωρεί, γιατί είμαι φίλαθλος και ο πάντα στο Ολυμπιακό, η Γιούχα στον παίκτη. Δεν παίζει ένας παίκτης. Ο προπονητής είναι αυτός που θα τον κάνει αλλαγή, θα τον βγάλει, θα τον παροπλήσει, θα τον κάνει. Η Γιούχα είναι κάτι που με ενοχλεί. Γιατί είναι άδειμα και όλος μπαίνει μέσα και δρώνει και πάνω. Όσο καλός ή κακός κι αν είναι στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ποιες θέσεις βλέπεις ότι θέλετε τώρα, ναι. Θανάση?
1: Ορίστε.
0: Σε τι θέσεις θα ήθελες εσύ τώρα για το καλοκαίρι να πάρει? Θέλει σε πολλές βέβαια, αλλά έτσι τι θεωρείς προτεραιότητα? Εγώ λέω πρώτα άξονα, δηλαδή στόπερ. Θέλει ένα κεντρικό χαφ πολύ καλό.
1: Τα μπακ πίσω έχουμε θέμα μεγάλο. Ο Γκαρσία είναι αμυντικογενής παίκτης. Δεν θέλω να παίξει τόσο μεγάλη την κάρτα την παλιά ή να βγει μπροστά. Ναι, είναι μεγάλος, έχει κουράσει και δεν μπορώ να καταλάβω και την αιμονή του με την Παναθηναϊκή σε κάθε παιχνίδι μέσα. Έτσι και με στεναχωρεί. Θέλει βοήθεια εκεί ο Καραμπή. Κακός έφυγε ο Γιάννης για μένα. Κακός έφυγε ο Κοστούλας για μένα. Έτσι, ναι, καλά παιχτάκια να συνεχίσουν καπανό. Το Γιάννης γιατί τον έδιωξε. Και πήρε τον Γιαζίτζη. Γιατί δεν τον έβαλε? Δηλαδή είναι κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα από τον Καραμπή και από τους έντρες από τα εξτρέμ. Και ποια εξτρέμ? Και αυτός ο Ροντινέη, εντάξει, προσπαθεί φιλότιμος, αλλά και αυτός μεγάλωσε. Είδες φέτος ότι είναι τελείως διαφορετικός Ροντινέη. Ναι. Ή δεν είναι, συμφωνείς?
0: Ναι, και καταπονήθηκε. Ναι. Πολλά του ήταν.
1: Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή, πήρε Σιπιόνι και Στρεφέτσα. Πούντι, σε βοηθήσανε? Όχι. Αντίθετα, η ΑΕΚ είχε βοηθήσει από το πάγκο. Μπορεί να μην είχε τα μεγάλα ονόματα, αλλά όσοι παίξανε μέσα τη βοηθήσανε. Πήραν αποτελέσματα. Αντίθετα, εμείς δεν πήραμε. Και δεν είναι ότι δεν πήραμε. Εμείς γίναμε και πάρα πολύ προβλέψιμοι. Δηλαδή πλέον και οι πιο, δεν οι μικρές ομάδες, θα τις βάλω σε κατηγορία. Ακόμα και οι μικρομεσαίες ομάδες μας πήρανε χαμπάρι. Κλείστηκες πίσω στην άμυνα, παίζεις στη άμυνα. Ο Ολυμπιακός ζορίζεται να σου βάλει γκολ. Δύσκολα. Δεν υπάρχει ο παίκτης ο δημιουργικός. Ακόμα και Τσικίνιο φέτος ήταν Τσικίνιο περσινός. Πού πάμε δηλαδή? Από Γενάρη είδαμε ότι η ομάδα δηλαδή αντεμαχούσε. Δηλαδή ήταν η ομάδα που πέταγε. Δεν ήταν η περσινή ομάδα ή η προπέρσινη που έστω και με τύχη πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Αλλά ήθελα να ανανέωση. Εγώ πιστεύω ότι ενώ ο κόσμος πίστεψε, ρε παιδί μου, πήγαινε κάθε Κυριακή στο γήπεδο, το έχει γεμάτο. Παρόλο την πεντάρα που βάγαμε εκεί έξω, στο Champions League βοήθησε, πήγε. Παρόλο που πήρε και πέντε και συγκόλαια βαγές. Αλλά ο κόσμος πίστεψε, βοήθησε. Δεν γιούχαρε. Ο πρόεδρος όμως δεν βοήθησε, αγαπητέ. Δηλαδή την ομάδα του Γενάρη θα την βοηθήσει.
0: Ναι, μα και το είπα και στον Ηλία. Το είπα και στον Ηλία πριν.
1: Εμείς όπως και να έχει και δεύτερη και τρίτη να βγούμε, το Καρεσκιάκι θα το έχουμε πάντα γεμάτο και θα φωνάζουμε πως ο κάθε φίλαθος για την ομάδα του, έτσι. Και το υγιές αυτό είναι. Δεν πήρες σε μια χρονιά ένα πρωτάθλημα, δεν γίνεται να φέρεις την καταστροφή. Τώρα να μιλήσεις και λίγο για τον μπάσκετ. Mm-hmm. Ακόμα και αν δεν τον πάρουμε στο Final Four, εμείς τον Μπαλτζόκα τον αγαπάμε. Και ας το λέμε Καντέλη, καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να υπάρχει τοξικότητα σε μια ομάδα. Αυτό που σε κάνει ομάδα. Να είναι ο οπαδός και ο φίλαθλός σου να είναι δίπλα σου να σε χειροκροτεί. Ακόμα και όταν δεν παίζεις καλά. Αυτή είναι η υγεία. Είναι αθλητισμός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς με αυτό που σου λέω.
0: Mm-hmm. Έτσι.
1: Γιατί και εκεί είδες δηλαδή διαφορά, παρόλο που ο Παναθηναϊκός τα έχει όλα με το μέρος του, με μεγάλο budget, με μεγάλους παίκτες, με το Final Four να γίνει στο ΆΚΑ, τελικά δεν τα κατάφερε. Και το μυστικό, δηλαδή σέβομαι και στους Παναθηναϊκούς και στους προλαλήσεις και τα παιδιά που μιλήσανε πριν. Ο Παναθηναϊκός φέτος βγήκε εκτός Ευρωλίγκα, γιατί και η διαιτησία δεν έπαιξε καθαρά. Τον πήγε κόντρα. Αλλά η Ευρωλίγκα τι έδειξε? Ότι δεν ήθελε, γιατί ένας οργανισμός ο οποίος είναι elite του μπάσκετ στην Ευρώπη, δεν ήθελε την τοξικότητα. Και σκέψτε αυτό που σου λέω. Την τοξικότητα δεν την ήθελε η Ευρωλίγκα. Γι' αυτό τον Παναθηναϊκό τον πέταξε έξω ή όπου τον βρήκε τον αδίκησε. Γιατί πράγματι σε κάποια βενία τον αδίκησε τον Παναθηναϊκό.
0: Και το πιο χοντροκομμένο σε αυτή τη σειρά ήταν το τέταρτο παιχνίδι. Με τη
1: Βαλένθια. Τον έσφαξε. Ναι, τον έσφαξε. Τον έσφαξε και τον έσφαξε για όλα αυτά που είχαν προηγηθεί. Όταν κάθε. Γιατί καταλαβαίνετε και το Γιαννακόπουλο. Αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί ως οπαδός, αλλά ως πρόεδρος. Έχει φτιάξει ένα γήπεδο. Έχει δώσει τον κόσμο εκατομμύρια.
0: Κοιτάξτε, για μένα το μεγάλο λάθος είχε να κάνει πέρα από το τακτικό κομμάτι που άλλαξε ο Μαρτίνεθ δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα στον τρόπο τη αντιμετώπιση του Ναν αλλά και του Σόρτ. Γιατί όσο θα είναι καλό στα δύο πρώτα παιχνίδια. Η αδικία του Αταμάν έχει να κάνει με το ότι ο συγκεκριμένος παίκτης με τον οποίο τα έβαλε στα δύο πρώτα παιχνίδια και στο ένα από αυτά που είχα στο Παναθηναϊκός πήγε να στο γυρίσει, ήταν, αν όχι ο καλύτερος, ήταν στους δύο τρεις καλύτερους. Άρα στη σειρά έχει χειρότερους. Έχει παίκτες που παίξαν χειρότερα από το Σόρτ. Οπότε δεν μπορεί να βγάλει τα μανταλάκια το Σόρτ. Ενώ αν το πάρω στην απόδοση όλη τη σειρά, υπάρχουν παίκτες που ήταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.
1: Εδώ έβγαλε τον Τολιόπολο που το παλικάρι μπήκε μέσα και άλλαξε το ρου του παιχνιδιού, έτσι.
0: Μα, ξέρεις, έτσι. Αυτό που λες για ομάδα και τα λοιπά όμως τι είναι, ότι δεν πετάμε ρε φίλε έναν άνθρωπο στη θάλασσα και άμα μας κάτσει να μας το γυρίσει, ενώ σε πολλά παιχνίδια που και στα προηγούμενα μάτια της Ευρωλίγκας τον έχεις παρακαλισμένο, ξαφνικά μπαίνεις να πεις α, έχω και τον Κυριάκο ξέρω εγώ και τον πετάω μέσα και άμα μου το γυρίσει μου το γύρισε. Δεν είναι έτσι ο προπονητής. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον έχεις ενσωματωμένο.
1: Λοιπόν, αυτά αγαπητέ.
0: Σε ευχαριστώ Θανάση μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να είσαι καλά για την
1: κουβέντα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Έλα Κωστά.
0: Έλα Μίτσο μου, τι έγινε.
2: Έλα ρε, νόμιζα είναι άλλος στη γραμμή, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Πρωταθλητής τώρα πλέον, ναι. Πήγα σήμερα φίλα, ανέβηκα. Βρέθηκα, το συνδυάσα και μια δουλειά και ήμουνα πάνω, φίλε, τόσο κόσμο δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει το κλίμα μωρέ, αυτή η γενικότερη εφορία τώρα. Φίλε, πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να βρω. Θυμάμαι έτσι, πάντα ο ΑΕΚ στα πρωταθλήματα τώρα, δεν το λέμε μεταξύ μας. Πάντα ρε παιδί μου δυσκολευόμαστε μέχρι το τέλος. Είναι από τα πιο μάγικα, φίλε, αν κάτσεις και σκεφτείς κάνεις μια αναδρομή, δεν είναι σχήμα λόγου, δηλαδή. Κακά τα μη λέμε πάλι τα ίδια, σάψα και πριν με τις κάρτες, με. Στο τέλος βέβαια το πράγμα ίσχυσε λίγο με τη, όχι λίγο, εντάξει. Αρκετά. Εντάξει, να είμαστε, μα εμείς δεν παραδεχόμαστε. Αλλά ρε, εντάξει, είχαμε το 50-50. Αλλά φίλε ήταν πρωτάθλημα που δεν σε υπολογίζαν ακόμα και δικοί μας μέχρι προχωρημένο σημείο του πρωταθλήματος. Σου λέγανε δε, μα, μου, ξέρω εγώ. Ακόμα και τώρα υπήρχε, δεν θα ξεχάσω την εκπομπή σου αυτή, Κώστα, μετά το παιχνίδι στο Λεωφόρο. Μου έχει μείνει δηλαδή που είσαι έτσι πόσο παραστατικά το έλεγες ότι παιδιά αν δείτε τι γράφουν σήμερα τα social.
0: Είναι εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ.
2: Και μιλάμε ότι είχαμε
0: και αυξήσει. Και μετά από μια εβδομάδα να πες που τα αναγκάσουμε και...
2: Μα δεν είναι αυτό. Είχαμε αυξήσει εκείνη τη μέρα και τη διαφορά κατά ένα βαθμό. Γιατί οι άλλοι είχαν χάσει πάνω, Ολυμπιά. Δηλαδή τέτοια καταστροφολογία. Και τώρα δεν μπορώ, εχθές άκουσες την εκπομπή.
0: Όχι.
2: Α, καλά. Το έχουμε ξανασυζητήσει, όλες οι ομάδες έχουν, τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω επιστημονικά από ψυχολογία. Υπάρχουν οπαδοί φίλε, όχι που το παίζουν και λένε είμαι άκενο, δεν είναι. Εγώ λέω για την ομάδα μας τώρα. Μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι περίεργο, υπάρχουν οπαδοί, πάντα ανέκαθεν, που στενοχωριούνται, θα μου πεις κάτσε ρε φίλε, τι άκουσες στην ομάδα θέλει το πρωτάθλημα, ή αν στεναχωριέται. Ξέρεις, πολλοί το προσωποποιούν με παίχτες, προπονητές, προέδρους. Λοιπόν, εχθές, δεν θέλω να πω άλλα, και το έχω δει κι άλλο, αλλά εχθές την εκπομπή, τον νοεί το που λέει ο Βασιλάκης, τόσο μας ερώτησε αν την άκουσες.
0: Με τι με Παναθηναϊκό μπάσκετ.
2: Όχι, υπήρξε εξής, που θα το πω τώρα που είπε και πες μου στη γνώμη σου. Λέει προς τον Ηρακλή, ήταν ρε παιδί, με κάνε μόνος του, έλειπε ο Δεσίλας, και του λέει αεξής, δηλωμένος, εγώ πάντως αν ήμουν Μαρινάκης, όλους τους παίκτες θα τους έκανα διακοπή συμβολέων, τους τιμωρούσα. Δηλαδή τον ξένησε τον αεξή, τον παραξένεψε που η ΑΕΚ πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Κατευθείαν πρώτη κουβέντα, εγώ όλους τους παίκτες αν ήμουν Μαρινάκης, του Ολυμπιακού, του λέει Ηρακλή, εγώ θα τους τιμωρούσα, κάνα διακοπή συμβολέων. Εντάξει, μην πούμε άλλα, καταλαβαίνεις τώρα. Έλεγαν πως την άκουσες. Δεν θέλω να πω, εγώ είχαμε ένα πολύ καλό παιδί που μίλησε και σήμερα νομίζω, από τη φωνή το γνώρισα, και το είπα στον Ηρακλή χθες. Απλά ενόχλησε λίγο που ο Ηλίας νομίζω, δεν σε είχε πάρει και σήμερα, mm-hmm. Ολυμπιακός, είπε ρε παιδί μου, ήθελε να πει το άνθρωπος ότι, εντάξει από την πλευρά του, ότι όταν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, έπαιρνε το 14ο, ήταν ακόμα ο Καραϊσκάκης πολεμούσε. Εντάξει, και πήρα λίγο. Ξέρεις, είναι προκλητικό. Καταρχάς, έχω ξαναπεί.
0: Ο Ηλιάς δεν νομίζω ότι είπε κάτι. Για την ομάδα έλεγε μόνο. Τώρα μου ξεφύγει εμένα. Εντάξει, είδε με τον Γιώργο είχαμε λίγο κόντρα.
2: Όχι σήμερα, χθες. Και βγήκα μετά. Εγώ είχαμε, λέω, Ερακλή. Εντάξει, αλλά η Αλφα Εθνική, Κώστας, το λέω και σένα. Αλφα Εθνική κατηγορία, εγώ αυτό ξέρω πρωτάθλημα. Που δεν είμαι πρώτος, παιδί μου. Έτσι και με την Αλφα Εθνική. Αλλά εγώ όταν ακούω τους Ολυμπιακούς και λένε, ναι, είναι κάποιοι τίτλοι κι αυτοί, πριν το 1959-60, δεν είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα με τη μορφή. Γιατί το 79 έγιναν, έγινε το επαγγελματικό. Αλλά δεν πάβει από το 59-60 να είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα σε όλη τη χώρα. Άλλοτε με άλλο βαθμολογικό σύστημα, ξέρεις, 2-3-2, ήταν άλλο το βαθμολογικό. Άλλαζε ο αριθμός των ομάδων, αλλά ήταν πάντα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Όπως είναι σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το. Παλιά ήταν Αθήνα Πειραιάς και παίζαν μετά τελικά. Λοιπόν, βάζουν λοιπόν οι φίλοι μας οι Ολυμπιακοί, προσμετράνε και αυτά τα πρωταθλήματα όλα τα τότε.
0: Εντάξει, όλα μετράνε, ρε Δημήτρη. Τώρα δεν μπορούμε να τα ξεκινήσουμε.
2: Ρε φίλε, και εγώ είχα τότε κάποια. Φίλε, δεν το ίδιο, με συγχωρείς.
0: Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Λέω ότι μετράνε όμως. Δεν μπορεί να τα μετρήσει. Είναι η ιστορία μιας χώρας.
2: Πρέπει να λες, έτσι όπως τα εξομοιώνουν, δηλαδή σαν να λένε, είναι το ίδιο ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Με όλες τις ομάδες.
0: Αλλά αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση.
2: Όχι, είναι απλά τα πράγματα, ρε φίλε. Άλλος ο τρόπος διεξαγωγής. Πειραιάς, Αθήνα και Πέζα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πώς. Έτσι, εγώ δεν το πάω χρονικά. Έτσι και το 59, πολύ παλιό είναι. Αλλά είναι όμως εθνική κατηγορία, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Εγώ θυμάμαι μεγάλωσα γυμνάσιο Λύκειο, ο Παναθηναϊκός είχε τα ημεία τότε. Τα περισσότερα πράγματα μέχρι το... Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αυτά
0: το ξέρω, είναι
2: γραμμένα. Όχι, είναι γραμμένα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, και τώρα το να πεις, είπε το παιδί που πάντα μιλάει ήπια και πάει το

0: σε ένα σχετικά κοντινό βάθος χρόνου μπορεί και να συμβεί. Λέω, μπορεί και να συμβεί. Δεν λέω
1: συγγνώμη τώρα, μπορεί να ακούγεται τρελό. Εάν τώρα είναι ο Μαρινάκης, που δεν θα γίνει. Εντάξει, αν είναι τώρα να βρίζουν οι δικοί μας και τέτοια, έτσι. Όπως θα πω σήμερα, ήμουν στην προπόνηση. Καλά, χαβαλέ, αλλά δεν γίνεται. Φίλε, κάποια στιγμή έχει γραφτεί κιόλας.
0: Ναι, τους είπε ο Μάνος σήμερα. Τους είπε, όχι, Μάνος, αύριο και τέτοια.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι, δεν κατάλαβες. Και μετά, μεταξύ σου, κάπως γελώντας, αμέσως μετά, μόλις τους λέει, θέλω να κοπούν αυτά. Είναι ιερό πράγμα η μάνα του, του καθενός. Και έτσι είναι και μάλιστα. Μπορεί να φαίνονται αυτονόητα, αλλά αυτά δεν τα λένε άλλοι. Λοιπόν, και συνεχεί, και το ξαναείπανε άλλοι μια φορά το σύστημα. Ξέρεις, η Λεόπουλε, τη μάνα τους και τέτοια. Εντάξει, θα μου πεις εκεί κάποια τρελόπαιδα τώρα, τέλος πάντων. Αλλά ρε φίλε, έτσι κάπως πρέπει να γίνει μια αρχή. Δηλαδή δεν ξέρω με τι τρόπο, ας πούμε, αυτό θα βοηθήσει, φίλε. Εάν δηλαδή...
0: Αν το συνεχίσει έτσι ο Λιόπουλος θα πετύχει πράγματα που θέλει και με το...
1: Στην αρχή τον είχαν πάρει στο χαβαλέ, ξέρεις τι, που πάει αυτός τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν του έχουν εξηγήσει
0: μόνο... Θα δούμε ποιος θα περάσει τα δικά του, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, και κλείνω μόνο με το αυριανό. Εγώ πιστεύω ότι από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται. Όχι ότι αποκλείω. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς λόγους. Αγωνιστικά, όπως είναι δύο ομάδες στη Φιλαδέλφια, να πάρει διπλό Ολυμπιακός. Ναι, μεν έχει το κίνητρο, όπως είπες Κώστα, αλλά όταν παίζεις απελευθερωμένα, καταλαβαίνεις πόσο ελεύθερα θα παίξει ΑΕΚ τώρα.
0: Καταφάλι, όπως
1: είπα, απελευθερωμένη μεν, δυνατά δε. Δηλαδή, μένα μ' άρεσε που η ομάδα έπαιξε σαμπρο. Ρε παιδί μου, σαμπρο βαθύτητα, σοβαρά, πώς να σου πω. Με ένταση, με. Αλλά χωρίς άγχος. Η έλλειψη άγχους, είδες πως φάνηκε με τον Παναθηναϊκό.
0: Άλλο πράγμα. Σε ευχαριστώ, Μίτσο μου, πρέπει να κλείσουμε γιατί...
1: Οπότε φίλε, εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει. Δεν ξέρω, είναι ένιγμα το παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και άδεια λεωφόρος.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίτσο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά όλοι, αύριο με παρέα Παγκάκη Τσανάκα. Ανανοούμε το ραντεβού μετά την τελευταία αγωνιστική των play-off. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα θα πάμε τις επόμενες δύο ώρες, κάνοντας ένα μουσικό ταξίδι στην δισκογραφία ενός από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, το Led Zeppelin. Η αρχή του γκρουπ έγινε το 1968 στην Αγγλία, όταν μετά την διάλυση των ηρωικών Yardbirds, ο κιθαρίστας τους τότε, James Patrick Page, αλλιώς Jimmy Page, δημιουργεί με τον μάνατζερ Peter Grant τους New Yardbirds, που στη συνέχεια θα πάρουν το όνομα Led Zeppelin. Ο Page λοιπόν βρέθηκε να αναζητά μουσικούς για το καινούριο του σχήμα και ψάχνοντας για κιμπορντίστα βρήκε τον John Paul Jones. Στη συνέχεια, ψάχνοντας τραγουδιστή, ο Terry Reid του πρότεινε τον Robert Plant, ο οποίος τραγουδούσε σε διάφορες pub του Λονδίνου τότε, με διάφορα σχήματα, ένα από τα οποία ήταν και η Band of Joy, στους οποίους ο drummer ήταν ο John Bonham. Ο Plant θα πείσει τον Bonham να ενωθεί με τους υπόλοιπους Led Zeppelin και έτσι πλέον έχουμε ολοκληρωμένο το σχήμα που θα μεσουρανούσε στα 70s στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Στις 14 Οκτωβρίου του 1968 η μπάντα ανακοινώνει το νέο της όνομα, Led Zeppelin, και παίζουν το πρώτο τους live 9 μέρες αργότερα στις 25 Οκτωβρίου στο Guildford. Παράλληλα, την ίδια περίοδο δηλαδή, ξεκινούν οι ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin, χωρίς να υπάρχει συμβόλαιο με κάποια εταιρεία, θα έρθει αργότερα αυτό από την Atlantic Records, με παραγωγό τον Jimmy Page και τον manager Peter Grant να πληρώνει όλα τα έξοδα για τις ηχογραφήσεις του πρώτου άλμπουμ. Οι οποίες ηχογραφήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες του Jimmy Page, διέρχησαν μόλις 36 ώρες του διακού χρόνου. Δείγμα της χημείας, η οποία αναπτύχθηκε μεταξύ των μουσικών του γκρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η δημιουργία του πρώτου άλμπουμ των Led Zeppelin να χρειαστεί μόλις μερικές εβδομάδες, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και τη μίξη του δίσκου. Έτσι, στις 12 Ιανουαρίου του 1969, από την Atlantic Records, κυκλοφορεί το Led Zeppelin στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις 31 Μαρτίου του 1969 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο σημερινό μας δύο ώρο αφιέρωμα στους Led Zeppelin θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε από κάθε δουλειά του συγκροτήματος τουλάχιστον δύο τραγούδια, κάποια από αυτά περισσότερο γνωστά, κάποια από αυτά λιγότερο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη δουλειά που παρουσιάσαμε πριν από λίγο, με μια διασκευή την οποία έφτιαξαν οι Page και Plant στο τραγούδι της Ann Brandon από τα 50s, Babe, I'm Gonna Leave You. Δεύτερο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Babe, I'm Gonna Leave You, ένα τραγούδι της Ann Brennan, το οποίο πρώτα διασκεύασε η Joan Baez και αυτή στην ουσία επηρέασε τους Page και Plant για να το διασκευάσουν και εντάξουν στο πρώτο άλμπουμ, το Led Zeppelin. Αλλάζουμε εντελώς ρυθμούς, δεύτερο κομμάτι, το πρώτο δίσκο των Led Zeppelin, Communication Breakdown, των Bonham, Jones και Page. Τρίτο κομμάτι, στην δεύτερη πλευρά του άλμπουμ.

Communication Breakdown, λοιπόν, από την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι το οποίο έπαιζε σε κάθε συναυλία του συγκροτήματος, είτε σαν το κομμάτι που ξεκίναγε τις συναυλίες, είτε σαν encore. Πριν να αφήσουμε πίσω την πρώτη δουλειά των Led Zeppelin, πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε ότι στα charts το 1969 στην Αγγλία, το Led Zeppelin έφτασε στην 6η θέση. Στο αμερικάνικο Billboard την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 10, ενώ το 1970 βρέθηκε στην κορυφή των ισπανικών charts. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου άλμπουμ έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τα 8 εκατομμύρια, κάνοντας το Led Zeppelin 8 φορές πλατινένιο. Και πάμε στη δεύτερη δουλειά των Led Zeppelin με τίτλο Led Zeppelin 2, η οποία κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου του 1969 από την Atlantic Records και πάλι. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αμερική από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 1969. Την παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει και πάλι ο Jimmy Page και το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από αυτό το δίσκο είναι το πασίγνωστο Walla Lotta Love. Πρώτο κομμάτι στην πρώτη πλευρά του δίσκου.

Well, a lot of love, λοιπόν, ένα τραγούδι του John Paul Jones και του John Bonham, αλλά όχι μόνο δικό τους. Μέσα στο τραγούδι υπάρχουν κομμάτια από ένα τραγούδι του Willie Dixon, το οποίο είχε γράψει για τον Muddy Waters το 1962. Το τραγούδι κυκλοφορεί το You Need Love και μέσα από αυτό ο Robert Plant είχε αντιγράψει κάποιους στίχους για την τελική μορφή του Walla Lotta Love. Μάλιστα, υπήρξε και δικαστική διαμάχη το 1985 μεταξύ των Led Zeppelin και του Willie Dixon. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι έγινε αγαπητό από τους Led Zeppelin και κέρδισε και μάλιστα πάρα πολλά βραβεία, ενδεικτικά κάποια από αυτά. Το 2007, η Ακαδημία Grammy στις Ηνωμένες Πολιτείες έδωσε το τραγούδι το Grammy Hall of Fame Award. Το περιοδικό Q στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2005 κατέταξε στη θέση νούμερο 3 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Το VH1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2009 κατέταξε πάλι στη θέση νούμερο 3 το Walla Lotta Love στα καλύτερα hard rock τραγούδια. Και το περιοδικό Rolling Stone το 2008 κατέταξε στην θέση νούμερο 11 το συγκεκριμένο τραγούδι στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Ρήλος στην παρέα σας με ένα μινι αφιέρωμα στους Led Zeppelin. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι από το Led Zeppelin 2, πρέπει να πω ότι αυτό το τραγούδι που ακούγεται σαν γέφυρα είναι από το ίδιο άλμπουμ και είναι το Moby Dick των Bonham, Jones και Page. Συνεχίζουμε, δεύτερο τραγούδι, το πρώτο της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ Led Zeppelin 2, Heartbreaker, τον Bonham, Jones, Page και Plant.

Heartbreaker λοιπόν από το Led Zeppelin 2, και πριν αποχαιρετήσουμε τη συγκεκριμένη δουλειά του group, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι το 1969 βρέθηκε στο νούμερο 1 του Billboard στην Αμερική και στο νούμερο 1 στα charts του Καναδά, ενώ το 1970 χτύπησε κορυφή στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, ενώ οι πωλήσεις του άλμπουμ το έχουν κάνει 12 φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ, 4 στην Αγγλία, 2 στη Γαλλία, 9 στον Καναδά, 4 στην Αυστραλία και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Είναι φανερό πλέον ότι ο κόσμος ανήκει στους Led Zeppelin. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην τρίτη δουλειά των Led Zeppelin. Τίτλος της Led Zeppelin 3. Οι ηχογραφίες ξεκινούν τον Ιανουάριο και τελειώνουν τον Αύγουστο του 1970 σε διάφορες τοποθεσίες. Η κεντρική ιδέα και πολλά από τα τραγούδια όμως που περιλαμβάνει το άλμπουμ έχουν ξεκινήσει να διαμορφώνονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι του 18ου αιώνα, ονόματι Brown Your Ore, στην Ουαλία, στην κορυφή ενός λόφου με θέα την κοιλάδα Ντάφη, με την κοντινότερη πόλη αρκετά χιλιόμετρα μακριά, όπου εκεί οι Page και Plant περνούν ένα χρονικό διάστημα χωρίς καν να έχουν νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα, δημιουργούν κομμάτια δίνοντας πλέον έμφαση σε πιο ακουστικές κλίμακες και αλλάζοντας λίγο την μουσική κατεύθυνση του group. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ είναι το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Immigrant Song, και αν παρατηρήσετε στους στίχους, λένε ότι το συγκρότημα ήρθε από την χώρα του χιονιού, και έτσι πραγματικά είχε γίνει. Το τραγούδι γράφτηκε μετά από μια συναυλία η οποία είχε γίνει στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Μετεμποδίων μπορεί να την πει κάποιος στη συναυλία, μιας και υπήρχε γενική απεργία στο νησί εκείνες τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά η συναυλία έγινε σε ένα πανεπιστημιακό χώρο με μεγάλη επιτυχία, και το τραγούδι πρωτοτραγουδήθηκε στο ακριβώς επόμενο live του συγκροτήματος, στο Bath Festival στο Σέπτον της Αγγλίας στις 27 Ιουνίου του 1970. Με το Immigrant Song λοιπόν θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με πολύ περισσότερο από Led Zeppelin. Μείνετε εδώ στον Sport FM και τους 94,6.

0: Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε συντονισμένοι πάντα στον Sport FM και τους 94,6. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και παρέα πάμε ένα μουσικό ταξίδι περίπου 2 ώρων στη δισκογραφία των μεγάλων Led Zeppelin. Το τραγούδι που άνοιξε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής μας εκπομπής ήταν το Since I've Been Loving You, το μακροσκελέστερο

διάρκεια τραγούδι του άλμπουμ, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Βρίσκεται τέταρτο στην πρώτη πλευρά του δίσκου. Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για τις ανάγκες του άλμπουμ και αποδεικνύει περίτρανα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την πιο ακουστική προσέγγιση σε κάποια τραγούδια των Zeppelin στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Πριν φύγουμε από την τρίτη δουλειά των Led Zeppelin, να σας αναφέρω και πάλι αριθμούς. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν το 1970 βρέθηκε στο νούμερο 1 της Αμερικής, του Καναδά, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, ενώ πλασταρίστηκε σε πολύ καλές θέσεις στην Γερμανία, στην Νορβηγία, στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στην Ισπανία. Επίσης, μέχρι σήμερα οι πωλήσεις στις ΗΠΑ τον έχουν κάνει 6 φορές πλατινένιο με 6 εκατομμύρια πωλήσεις. 3 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, 1 στην Αργεντινή, 1 στη Γαλλία, 1 στη Γερμανία, 1 στην Ολλανδία και 1 στην Ελβετία. Μέχρι στιγμής έχουμε παρακολουθήσει την μπάντα μέσα σε 2 χρόνια να έχει παρουσιάσει 3 δισκογραφικές δουλειές από τον Οκτώβριο του 1968 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1970. Για να φτάσουμε στην τέταρτη θα πρέπει να περάσει ένας χρόνος και ένας μήνας, τον Νοέμβριο του 1971, για να έρθει το Led Zeppelin 4. Ο τίτλος δεν υπάρχει πουθενά στο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της εταιρείας τους Atlantic Records, το θεωρεί ως το Led Zeppelin 4. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε από τον Δεκέμβριο του 1970 μέχρι τον Μάρτιο του 1971, παραγωγός και πάλι ο Jimmy Page. Ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο, στα ίδια στούντιο που η Jethro Tull τον Δεκέμβριο του 1970 ηχογραφούσαν το Aqualung. Και για πρώτη φορά εμφανίζονται τα 4 σύμβολα των Led Zeppelin, ένα για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Και σε αυτό το δίσκο θα ξεκινήσουμε ακούγοντας το πρώτο κομμάτι της πρώτης πλευράς, το Black Dog, γραμμένο από τους Page, Jones και Plant. Hey!

ήταν το Black Dog, ένα τραγούδι το οποίο κατατάχθηκε στην πρώτη θέση ανάμεσα στα 20 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών για το περιοδικό Q της Μεγάλης Βρετανίας το 2007. Η βόλτα μας στο Led Zeppelin 4 θα κλείσει με ένα ίσως από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του συγκροτήματος. Ένα τραγούδι το οποίο στα 1970 ήταν το τραγούδι που ζητήθηκε περισσότερο από κάθε άλλο στους ραδιοσταθμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, και ας μην υπήρχε ποτέ σε maxi single. Τότε τα maxi single είχαν μια άλλη οτότητα στην μουσική δισκογραφία. Ένα τραγούδι το οποίο από μόνο του έχει κερδίσει αρκετές διακρίσεις, όπως το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών από το περιοδικό Classic Rock της Αγγλίας το 1999, ή ακόμα την πρώτη θέση στα 100 καλύτερα κιθαριστικά solos από το περιοδικό Guitar World των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τραγούδι έχουν γράψει οι Page και Plant, και φυσικά δεν είναι άλλο από το Stairway to Heaven. Πάμε να το απολαύσουμε.

Σίγουρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τα συναισθήματα που του δημιουργεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το κομμάτι κλείσαμε τη βόλτα μας από το Led Zeppelin 4. Όχι όμως πριν αναφερθούμε βέβαια στο ότι σίγουρα ήταν η κορυφαία τους δισκογραφική στιγμή και από άποψη δημιουργίας αλλά και από άποψη πωλήσεων, μιας και το συγκεκριμένο άλμπουμ έγινε 23 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 φορές αδαμάντινο όπως το χαρακτηρίζουν στον Καναδά, 2 φορές πλατινένιο στη Γαλλία, 3 χρυσό στην Γερμανία, 6 φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 8 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία, χρυσό στην Βραζιλία, πλατινένιο σε Ολλανδία, Ελβετία και Αργεντινή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην δισκογραφία των Led Zeppelin. Αφήνουμε πίσω το 1971 και το Led Zeppelin 4 για να πάμε ένα χρόνο αργότερα, την άνοιξη του 1972, στο Stargrove, στο στούντιο του Mick Jagger στο δυτικό Λονδίνο, στο Berkshire, όπου εκεί οι Rolling Stones είχαν κάνει αρκετές ηχογραφήσεις για τα προσωπικά τους άλμπουμ. Σε αυτό το χώρο οι Led Zeppelin θα δημιουργήσουν το Houses of the Holy, το οποίο θα κυκλοφορήσει και πάλι από την Atlantic Records στις 28 Μαρτίου του 1973. Οι ηχογραφήσεις θα διαρκέσουν 8 μήνες παρακαλώ, μέσα στο 1972, και είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο δεν αναφέρεται στον τίτλο του το όνομα του Led Zeppelin. Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου με τίτλο The Song Remains the Same, των Page και Plant. Το ακούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στους 94,6 και τον Sport FM. Ο Παναγιώτης Δρύλος στην παρέα σας. Κάνουμε ένα ταξίδι στη δισκογραφία των Led Zeppelin από την αρχή του συγκροτήματος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1980, όπου μετά τον θάνατο του John Bonham, θα τα πούμε και αργότερα αυτά, το συγκρότημα διαλύθηκε. Το τελευταίο τραγούδι που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα ήταν το The Song Remains the Same, μέσα από τον πέμπτο δίσκο των Led Zeppelin με τίτλο Houses of the Holy. Το δεύτερο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη συγκεκριμένη δουλειά είναι το δεύτερο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ με τίτλο Dire Maker. Ένα ρέγκι, θα μπορούσαμε να πούμε, τραγούδι με dub επιρροές, γραμμένο συλλογικά από όλο το συγκρότημα, δηλαδή τους Bonham, Jones, Page και Plant.